Κολοσσαείς. Γιατί θεοποιούσαν τους αγγέλους. Δεν είναι θεοί οι άγγελοι. Οι άγγελοι είναι δημιουργήματα του Θεού.

0: σε μία από τις εκφωνήσεις του όρθρου του Μεγάλου Σαββάτου, που τον ψάλουμε στους ιερούς μας ναούς το βράδυ της Μεγάλης Παρασκευής, στα εγκόμια που λέμε, ο επιθρόνου δόξης των χερουβίμ επαναπαυόμενος. Διακόπτουμε λέω σε αυτό το σημείο και πρώτα ο Θεός θα συνεχίσω με την επομένη Τετάρτη να πούμε μερικά ακόμα για τους αγγέλους, τι διδάσκει η Εκκλησία μας, γιατί τους αγγέλους τους έχουμε και μέσα στη ζωή της Εκκλησίας μας. Έχουμε άγγελο στην Σταύρωση του Χριστού, στη Γεθσημανή τον έχουμε. Έχουμε άγγελο στην Γέννηση. Έχουμε άγγελο στην απελευθέρωση του Αποστόλου Πέτρου από την φυλακή. Και έχουμε αγγέλους μέσα στη Θεία Λειτουργία και στις προφητείες της Παλαιάς Διαθήκης. Εύχομαι ο Θεός να αγιάζει πάντα εμάς. Αμήν.
1: Αρχιπελαγίτικο Ηλιτάριο. Λόγοι οικοδομής από τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Χίου, Ψαρών και Ινωσών, κύριο Μάρκο.

0: Οδείο Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός.
1: Ένα υπερσύγχρονο μουσικό ίδρυμα υψηλών προδιαγραφών.
0: Διδάσκουν καταξιωμένοι καθηγητές, μουσικολόγοι και μουσικοπαιδαγωγοί εγνωσμένου κύρους. Διδάσκονται όλα τα μουσικά όργανα.
1: Τμήματα κλασικά, παραδοσιακά, μοντέρνα.
0: Τμήμα βυζαντινής εκκλησιαστικής μουσικής.
1: Τμήμα κλασικού και σύγχρονου τραγουδιού.
0: Τμήμα φωνητικής και ορθοφωνίας για τραγουδιστές και ηθοποιούς.
1: Τμήμα φωνητικής και ορθοφωνίας για ιεροψάλτες και ιερείς.
0: Τμήμα μουσικοκινητικής αγωγής από 2 έως 6 ετών.
1: Τμήμα προετοιμασίας για μουσικά σχολεία και πανεπιστήμια. Πτυχία και διπλώματα αναγνωρισμένα από το κράτος.
0: Εγγραφές καθ' όλη τη διάρκεια του έτους.
1: Γενικός Διευθυντής Νικόλαος Αμοριανός.
0: Πτυχία και διπλώματα αναγνωρισμένα από το κράτος.
1: Πληροφορίες Μπούρμπαχ 24, Αγία Σοφία Πειραιά και τηλέφωνο 213 025 7007.
2: Αφιέρωμα στον Άγιο Νεομάρτυρα Αγαθάγγελου. Ο συναρπαστικός βίος του ανθρώπου που μαρτύρησε για την αγάπη του Χριστού. Αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ. Από το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
3: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Άγιος Αθανάσιος ο Χαμακιώτης. Του Μητροπολίτου Αργολίδος Νεκτάριου Αντωνόπουλου. Διαβάζει η Σοφία Κωνσταντινιάδου.

Είναι το κείμενο του Αβά Ισαάκ που μιλάει για τον ταπεινόφρονα άνθρωπο. Νομίζει κανείς ότι σκιαγραφεί τον πατέρα Αθανάσιο. Δια τούτο, πάντα άνθρωπον, τον τούτο το ομοίωμα ενδεδειμένων, θεωρούσα οι κτήσεις, η λογική και η σιωπητική κατά τον δεσπότην, προσκυνεί αυτό, δια την τιμήν του εαυτής δεσπότου. Ον εθεάσατο ενδεδειμένον αυτήν και συναναστρεφόμενος εν αυτή. Ποια γαρ κτήσεις ουκ εδείτε την θεωρίαν του ταπεινόφρονος, όμως δε έως αν απεκαλύφθη η δόξα της ταπεινοφροσύνης της πάσιν, ευκαταφρόνητος ειν η θεωρία εκείνη η πλήρης αγιότητος. Νυν δε ανέτειλεν η μεγαλοσύνη αυτής της οφθαλμής του κόσμου και πας άνθρωπος τιμά την ομοιότητα ταύτην εν παντή τόπο ορωμένην. Και εν τούτο το μεσίτη ξιώθη κτήσεις δέξαστε την όραση του κτίστου εαυτής και δημιουργού. Δια τούτο ουδέ παρά της εχθρής της αληθείας εστίν ευκαταφρόνητος ή και ενδεείς εστί πάσης της κτήσεως, ο ταύτην κτισάμενος αλλός εν στεφάνο και πορφύρα τιμάται εν αυτή ο μαθών αυτήν. Τον ταπεινόφρονα άνθρωπος ποτέ ου μισεί, ου πλήττει εν λόγω, ου καταφρονεί. Διότι γάρ αγαπά αυτόν ο εαυτού δεσπότης, υπό πάντων αγαπάτε. Αγαπά τους πάντας και οι πάντες αγαπώσιν αυτόν. Πάντες επιθυμούσιν αυτόν και εις πάντα τόπον όπου πλησιάζει ως άγγελον φωτός ορώσιν αυτόν και την τιμήν αυτό αφορίζουσιν. Καν λαλήσει ο σοφός και ο διδάσκαλος κατασυγαστήσεται, διότι το ταπεινόφρονη διδούσει τόπον του λαλήν. Η οφθαλμή πάντων το στόματι αυτού προσέχουσιν, ο οποίος λόγος εξέρχεται εξ αυτού, και πας άνθρωπος τους λόγους αυτού προσδοκά, ως περ λόγους του Θεού. Η βραχυλογία αυτού, ως οι λόγοι των σοφιστών, οι εξετάζοντες τα νοήματα αυτών. Οι λόγοι αυτού, η δις διακοή των σοφών πλέον Κυρίου, και μέλητος το φάριγγι. Καν λαλήσει ο σοφός και ο διδάσκαλος κατασυγαστήσονται, διότι το ταπεινόφρονη διδούσει τόπον του λαλήν. Η οφθαλμή πάντων το στόματι αυτού προσέχουσιν, ο οποίος λόγος εξέρχεται εξ αυτού και πας άνθρωπος τους λόγους αυτού προσδοκά ως περ λόγους του Θεού. Η βραχυλογία αυτού, όσοι λόγοι των σοφιστών, οι εξετάζοντες τα νοήματα αυτών. Οι λόγοι αυτού, ειδείς διακοή των σοφών, πλέον Κυρίου και μέλητος το φάριγγι. Και πάσιν, ως Θεός ψηφίζεται, καν και ιδιώτης το εαυτού λόγο ή εξουδενωμένοστε και ευτελής τη εαυτού θεωρία. Ο καταφρονητικός λαλών κατά του ταπεινόφρονος και ου ψηφίζων αυτών ο ζώντα ως ανοίξας εστί το στόμα αυτού κατά του Θεού. Και όσον καταφρονείται εν οφθαλμής αυτού υπό πάσης της κτήσεως η τιμή αυτού διαμένει. Δηλαδή, γι' αυτό η λογική και σιωπηλή κτήσεις κάθε άνθρωπο που βλέπει ενδεδειμένο με αυτό το ομοίωμα τον προσκυνεί σαν τον δεσπότη προς τιμήν του δεσπότη της
τον οποίον είδε ενδεδειμένον με αυτήν και συναναστρεφόμενον με αυτήν. Πράγματι, ποια κτήσεις δεν σέβεται τη θέα του ταπεινόφρονος? Εκείνη η γεμάτη αγιότητα θεωρία ήταν καταφρονημένη μέχρι που αποκαλύφθηκε σε όλους η δόξα της ταπεινοφροσύνης. Τώρα όμως ανέτειλε στους οφθαλμούς του κόσμου η μεγαλοσύνη της και ο καθένας τιμά αυτό το ομοίωμα βλεπόμενο σε κάθε τόπο και με αυτόν το μεσίτη αξιώθηκε η κτήσης να δεχθεί τη θέα του κτίστη της και δημιουργού. Γι' αυτό εκείνος που την απέκτησε δεν καταφρονείται ούτε από τους εχθρούς της αληθείας, ακόμα κι αν είναι υποδέστερος όλης της κτήσεως, αλλά αντιθέτως αυτός τιμάται με αυτήν σαν να φορεί στέμα και πορφύρα. Ποτέ δεν μισεί ο άνθρωπος τον ταπεινόφρονα, ούτε τον προσβάλλει με λόγο, ούτε τον καταφρονεί. Αντιθέτως, αφού τον αγαπά ο δεσπότης του, αγαπάται από όλους, αγαπά τους πάντας και οι πάντες τον αγαπούν. Όλοι τον επιθυμούν και όπου κι αν πλησιάσει τον βλέπουν σαν άγγελον φωτός και του απονέμουν την τιμητική θέση. Αν ομιλεί ο σοφός και ο διδάσκαλος, θα κατασυγήσουν όλοι, διότι δίνουν το λόγο στον ταπεινόφρονα. Οι οφθαλμοί όλων προσέχουν στο στόμα του, σαν λόγους του Θεού. Η βραχυλογία του είναι ευχάριστη, σαν τους λόγους των σοφιστών που αναπτύσσουν τις σκέψεις των. Οι λόγοι του είναι γλυκείς στην ακοή των σοφών περισσότερο από ό,τι είναι στο φάριγγα, η κυρίθρα και το μέλι. Και σε όλους θεωρείται σαν Θεός, έστω και είναι απαίδευτος στο λόγο, εξουθενωμένος και ευτελής στην εμφάνισή του. Όποιος ομιλεί περιφρονητικός κατά του ταπεινόφρονος και δεν τον υπολογίζει ως ζωντανόν, είναι σαν να άνοιξε το στόμα του κατά του Θεού, όσο και αν καταφρονηθεί από ολόκληρη την κτήση, η τιμή του παραμένει.

Ο μακαριστός γέροντας είχε από το Θεό και το χάρισμα της θαυματουργίας. Τα πνευματικά του παιδιά έχουν να διηγηθούν αρκετά σημεία που επετέλεσε όντας στη ζωή, αλλά και μετά θάνατον. Ο λόγος του Κυρίου είναι αψευδής. «Αμήν, αμήν, λέγω ημίν, ο πιστεύον εις εμέ, τα έργα α εγώ ποιώ, κακίνος ποιήσει και μίζωνα τούτον ποιήσει». Σταχυολογούμε μερικά θαύματά του από ανθρώπους που τα έζησαν και τα κατέγραψαν. Ένας από τους συγγενείς του, ο κύριος Άλφα, διηγείται: «Όλοι στο χωριό μας, στην Τουρλάδα, τον εκτιμούσαμε, τον σεβόμαστε και τον αγαπούσαμε. Και εμείς οι συγγενείς του ήμασταν ευτυχείς που είχαμε έναν Άγιο Θείο. Όταν ερχόταν στο χωριό μας, η χαρά μας ήταν απερίγραπτη. Κάποτε ήρθε στο χωριό και αντιμετωπίζαμε σοβαρότατο πρόβλημα λόγω παρατεταμένης ανομβρίας. Τον παρακαλέσαμε και δέχθηκε ολοπρόθυμα να κάνουμε λιτανία. Η προσευχή του ήταν τόσο δυνατή που δεν άργησε ο Θεός να ανταποκριθεί και να μας στείλει την πολυπόθητη βροχή».

Κοντά στην Ερατζιώτισσα ζούσε ένας αγροφύλακας. Ήταν φιλάσθενος και αυτός και η γυναίκα του. Μια μέρα έρχεται στον Αθανάσιο και του λέει με πόνο: «Παππούλη μου, η γυναίκα μου υποφέρει πολύ από το αυτί της. Σήμερα όλη νύχτα δεν κοιμήθηκε από τους πόνους τους αφόρητους. Σε παρακαλώ, έλα σπίτι να της διαβάσεις κάποια ευχή». «Πήγαινε σπίτι και θα έρθω σε λίγο», απάντησε ο γέροντας και μπήκε στην εκκλησία να προσευχηθεί. Ο αγροφύλακας πήγε σπίτι. Εκείνη την ώρα το αυτί της γυναίκας είχε ανοίξει. Έτρεξε υγρό και ανακουφίστηκε από τους πόνους. Ο αγροφύλακας θαύμασε για τη δύναμη της προσευχής του γέροντα και έτρεξε γρήγορα στην Ερατζιώτισσα. Βρήκε το γέροντα και του είπε χαρούμενος: «Παππούλη μου, μην κάνεις τον κόπο. Η γυναίκα μου έγινε καλά. Σε ευχαριστώ».

Στην κυρία Βίτα είχε εμφανιστεί όγκος στο στήθος. Οι γιατροί συνέστησαν εγχείρηση με αμφίβολο το αποτέλεσμα. Κατέφυγε στον πατέρα Θανάσιο. Ο γέροντας προσευχήθηκε θερμά. Τη σταύρωσε στο στήθος. Ο όγκος, προς μεγάλη έκπληξη των γιατρών, εξαφανίστηκε.

Πριν από τον πόλεμο, η κυρία Πι Σίγμα ήταν άρρωστη και καθημερινά υπέφερε από υψηλό πυρετό. Οι γιατροί δεν μπορούσαν να τη βοηθήσουν. Κάποια μέρα πήγε στο Μητροπολιτικό Ναό του Αμαρουσίου, που ήταν και ενορία της. Προσκύνησε όλες τις εικόνες. Σε ένα σημείο, στον τοίχο, είδε την εικόνα του Αγίου Παντελεήμονος και με οικειότητα του είπε: «Α, εσύ εδώ και εγώ υποφέρω? Ο Κύριος μου σου έδωσε τη χάρη. Κάνε με καλά. Δεν είναι κρίμα να τρέχω στους γιατρούς?» Έκλαψε μπροστά στον Άγιο και επέστρεψε σπίτι της. Το βράδυ είδε ένα όνειρο ότι βρισκόταν στην εκκλησία για να προσευχηθεί. Εκεί της φάνηκε ότι γινόταν ομιλία. Πλησίασε να δει ποιος είναι ο ομιλητής. Ήταν ένας νέος και της έκαναν νόημα να πλησιάσει. «Γιατί παραπονιέσαι ότι υποφέρεις?» της είπε. «Την Αρατζιώτισσα δεν την ξέρεις? Τον πατέρα Θανάσιο δεν τον γνωρίζεις? Πήγαινε να σε σταυρώσει, να γίνεις καλά». Το πρωί ξεκίνησε για την Αρατζιώτισσα. Βρήκε τον πατέρα Θανάσιο και του είπε το όνειρο που είδε. Ο γέροντας προσευχήθηκε, τη σταύρωσε και ο πυρετός έπεσε. Έζησε άλλα 43 χρόνια χωρίς την παραμικρή ανομαλία και χωρίς ποτέ να εμφανιστεί πυρετός.

Το 1951 ο κύριος Δέλτα Κάπα με τη σύζυγό του Μη και το παιδί τους που ήταν τότε 10 μηνών έμεναν στο Μαρούσι. Η σπιτονοικοκυρά τους είχε την κακή συνήθεια να βλαστημάει και να στέλνει όλους στο διάβολο. Μια μέρα η κυρία Μη διαμαρτυρήθηκε πως θα ξυπνήσει το παιδί της που κοιμόταν. Πράγματι το παιδί σε λίγο ξύπνησε και άρχισε να κλαίει σαν κάποιος να το ενοχλεί. Παρά τις προσπάθειες της μητέρας, το παιδί δεν ησύχαζε. Πέρασε κλαίγοντας τη νύχτα και το πρωί η μητέρα θυμήθηκε ότι το παιδί είχε από το μεσημέρι να ουρήσει. Το πήγαν στο γιατρό. Του έκαναν ενέσεις χωρίς αποτέλεσμα. Έτρεξαν στο νοσοκομείο των παιδών. Άρχισαν τις εξετάσεις. Του έδωσαν φάρμακα δίχως καμιά βελτίωση. Την επόμενη ημέρα το παρέδωσαν στους γονείς μην μπορώντας να του προσφέρουν κάτι. Πέρασαν 2,5 μερόνυχτα. Καμιά θεραπευτική αγωγή δεν έφερε αποτέλεσμα. Οι γονείς περίμεναν το μοιραίο. Τότε βρέθηκε η κυρία Ξή και τους είπε: «Δεν το πάτε στον πατέρα Θανάσιο να το σταυρώσει? Ο Θεός είναι μεγάλος». Οι γονείς την άκουσαν και έτρεξαν στην αραντιώτισσα. Ο γέροντας είχε τελειώσει την παράκληση, γιατί ήταν μέρες του 15 Αύγουστου. Οι γονείς έδειξαν το παιδί στο γέροντα. Ήταν ανέστητο και με φρικτούς πόνους και με φασκιωμένη την κοιλιά. Ο γέροντας σύντομα έκανε τη διάγνωση. Κάτι σατανικό συνέβη στο παιδί. Αμέσως είπε σε όσους ήταν εκεί να γονατίσουν και να προσευχηθούν. Πήρε το παιδί, μπήκε στο ιερό και έκανε 3 φορές το γύρο της Αγίας Τράπεζας. Βγήκε και το έδωσε στους γονείς. Ήταν ακόμη ανέστητο. Τους είπε τότε να γονατίσουν μπροστά στην ωραία πύλη. Μαζί τους γονάτισε και ο γέροντας. Έκανε θερμή προσευχή, εξορκίζοντας το ακάθαρτο πνεύμα. Και το θαύμα έγινε. Το παιδί, εκεί που ήταν σαν νεκρό, τεινάχτηκε στην αγκαλιά του πατέρα του και αυτός ένιωσε κάτι ζεστό να τον περιχύνει. Ο πατήρ Αθανάσιος, δακρυσμένος μαζί με τους γονείς, ευχαρίστησαν το Θεό. Το παιδί σήμερα είναι υγιέστατο και οικογενειάρχης.

0: Άγιος Αθανάσιος ο Χαμακιώτης. Του Μητροπολίτου Αργολίδος Νεκτάριο Αντωνόπουλου. Διάβασε η Σοφία Κωνσταντινιάδου. Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πορφύρα. Παραγωγή Νυχτερινό Ραδιόφωνο της Πειραιικής Εκκλησίας.
1: Ο Σεραπείων πούλησε το μικρό του Ευαγγέλιο για να ελεήσει έναν πεινασμένο. Όταν τον ρώτησαν γιατί το έκανε αυτό, είπε: «Γιατί μέσα το Ευαγγέλιο λέει: δώσε στους πτωχούς ό,τι έχεις και δεν έχεις. Και εμένα δεν μου είχε απομείνει τίποτε άλλο παρά μόνο αυτό το μικρό Ευαγγέλιο. Πρόσφερε και εσύ, γιατί ο ελαιών πτωχών δανείζει Θεό». Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το φιλανθρωπικό και ιεραποστολικό μας έργο, καλέστε στο 210-4118-646.
2: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Θα ακούσουμε την ακολουθία του Μεσονεκτικού. Ψάλουν οι πατέρες του Ιερού Ησυχαστηρίου Αναστάντος Χριστού, Πειραιά.
1: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.
3: Δόξασι ο Θεός ημών δόξασι, Αγία Τριάς ο Θεός δόξασι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
2: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε, ηλάσιτι τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα, συγχώρησον τας ανομίας ημών. Άγιε, επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, ένεκεν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθεί το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημί σαφίε μεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλέον πλήνων με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθαρισόν με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στη διαπαντός. Σύμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα όπως αν δικαιωθείς εν εις λόγοι σου και νικήσεις εν το κρίνεσθέσαι. Ιδού γάρν ανομίες συνελήφθην και αναμαρτίες εκείσαι με ημίτρ μου. Ιδού γάρ αλήθειαν ηγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου δηλωσάς μη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτίς με αγαλίαση και φροσύνη να αγαλιάσονται ως τέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα σανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγένισον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος με την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στηριξών με. Διδάξω ανώμους ασοδούς σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσήν σου. Ό,τι θέλεις ασθησίαν έδω κάνουλο καυτώματα ού και δοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τατήχ Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανίσουσιν επί το θυσιαστηριόν σου μόσχους.
4: Μακάρι άμα μηνοδόη πορευόμενη εν νόμο Κυρίου, μακάρι εξερευνώντας τα μαρτύρια αυτού εν όλη καρδία εξητήσουσιν αυτόν. Ούγαροι εργαζόμενοι την ανομήν εν τεσοδής αυτού επορεύθησαν, σύ εν ετήρωτας εντολά σου του φυλάξασες πόδρα. Όφελον κατευθυνθείς εν εωδή μου του φυλάξασε τα δικαιώματά σου. Τότε ουμή εσχυνθώ εν το με επιβλέπειν επί πάσας τες εντολά σου. Εξομολογήσω μέση εν ευθύ τη καρδία εν το μαθηκαίνε με τα κρίματα τη δικαιοσύνη σου. Τα δικαιώματά σου φυλάξω, μη με εγκαταλείψε ω πόδρα. Εν τίνει κατορθώσει νεότερο στην οδόν αυτού, εν το φυλάσσεσαι του λόγου σου. Εν όλη η καρδία μου εξεζητησά σε μη απόσημα από των εντολών σου. Εν την καρδία μου έκρυψα τα λόγια σου πω σαν μη αμάρτωση. Ευλογητό η κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Εν τη σχήλεσή μου εξήγηλα πάντα τα κρίματα του στόματό σου. Εν τη οδό των μαρτυρίων σου ετέρθην ω επιπαντή πλούτο. Εν τες εντολές σου αδωλεσχίσω και κατανοήσω τα σοδού σου. Εν της δικαιώμασης σου μελετήσω κοπηλήσω με τον λόγον σου. Ανταπόδω στο δούλο σου, ζήσον με και φυλάξω τους λόγους σου. Αποκάλυψον τους οφθαλμούς μου και κατανοήσω τα θαυμάσια εκ του νόμου σου. Πάρικος εγώ ημί εν τη γη μη αποκρύψεις απ' εμού τας εντολά σου. Επεπόθησε η ψυχή μου το επιθυμήσε τα κρίματά σου εν παντή καιρό. Επετίμησα υπερηφάνιση επικατάρατη οι εκλείνοντες από των εντολών σου. Περίελε από μου όνειδος και εξουδένος είναι ότι τα μαρτύρια σου εξεζήτησα. Και γάρε κάθισαν άρχοντες και κατεμούν κατελάλουν ο δεδούλος σου ειδωλές και τη δικαιωμασή σου. Και γάρ τα μαρτύρια σου μελέτη μου εστί και συμβουλία μου τα δικαιώματά σου. Εκολύθη το εδάφη ψυχή μου ζήσον με κατά των λόγων σου. Τα σοδούς μου εξήγηλα και επίκουσάς μου δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Οδόν δικαιωμάτων συνέτησον με και αδολεσχίσω εν της αμασίης σου. Ενίσταξεν ψυχή μου από κηδείας βεβαίωσον με εν της λόγη σου. Οδόν αδικίας απόστησον απ' εμού και τον νόμο σου ελέησον με. Οδόν αληθείας ηρετισάμιν και τα κρίματά σου ούκο πελαθόμιν. Εκολύθιν της μαρτυρίης σου Κύριε μη με κατεσχύνεις. Οδόν εντολών σου έδρα μόνο όταν επλάτηνα στην καρδία μου. Νομοθέτησον με Κύριε την οδόν των δικαιωμάτων σου και εξητήσω αυτήν διαπαντός. Συνέτησον με και εξερευνήσω τον νόμον σου και φυλάξω αυτόν εν όλη καρδία μου. Οδήγησον με την τρύπα των εντολών σου ότι αυτήν ηθέλησα. Κλείνον την καρδία μου εις τα μαρτύρια σου και εμείς πλέον εξίαν. Απόστρεψον τους οφθαλμούς μου του μη ειδήν ματαιότητα εν τη οδό σου ζήσον με. Στήσον το δούλο σου το λόγιο σου στον φόβον σου. Περίελε των οντισμών μου όν υπόπτευσα ότι τα κρίματά σου Χριστά. Ιδού επεθύμησα τα σεντολά σου εν τη δικαιοσύνη σου ζήσον με. Και έλθε με το έλεό σου Κύριε το σωτήριόν σου κατά των λόγων σου. Και αποκριθήσω με τη σονιδίζου σημή λόγων ότι ήλπισα επί τη λόγη σου. Και μη περιέλυσε του στόματό μου λόγων αληθεία ω πόδρα ότι επί τη κρίμασή σου επίλπισα. Και φυλάξω τον νόμον σου διαπαντό ει τον αιώνα και ει τον αιώνα του αιώνο. Και επορευόμην εν πλατισμό ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα. Και ελάλουν τη μαρτυρίε σου εναντίον βασιλέων και ούκο ισχυνόμην. Και εμελέτωνε τι εντολέ σου ασυγάπησα σπόδρα. Και ήρα τα σχήρα μου προ τα σεντολά σου ασυγάπησα και ειδωλέσουνε τη δικαιώμασή σου. Μνήστητη το λόγον σου το δούλο σου επίλπισά με. Αύτη με παρεκάλεσε την ταπεινώση μου ότι το λόγιο σου εζησέ με. Υπερήφανη παρινόμουν έω πόδρα, από δε του νόμου σου εξέκλεινα. Εμνήστην των κρυμάτων σου απένος Κύριε και παρεκλήθην. Αθυμία κατέσχε με από αμαρτωλών των εγκαταλειμπανώντων των νόμων σου. Ψαλτάησαν με τα δικαιώματά σου εν τόπο παρικίας μου. Εμνήστην ανοιχτή του ονοματό σου Κύριε και εφύλαξα των νόμων σου. Αύτη εγεννήθημη ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Μερίς μου, Κύριε, είπα του φυλάξε των νόμων σου. Εδεήθην του προσώπου σου εν όλη καρδία μου ελέησον με κατά το λόγιον σου. Διελογισάμιν τα σοδού σου και επέστρεφον του πόδα μου ει τα μαρτύριά σου. Ιτιμάστην και ο καταράκτην του φυλάξασε τα συντολά σου. Σκηνή αμαρτωλών περιεπλάκησάν και τα του νόμου σου κοπελαθόμην. Μεσονύκτιον εξεγυρώμην του εξομολογίστε σε επί τα κρίματα τη δικαιοσύνη σου. Μέτοχο εγώ ημί πάντα των φοβουμένων σε και των φυλασσόντων τα συντολά σου. Του ελέου σου Κύριε πλήρη έχει τα δικαιώματά σου δίδαξόν με. Χριστότητα επίησα μετά του δούλου σου Κύριε κατά των λόγων σου. Χριστότητα και παιδείαν και γνώση δίδαξόν με ότι το συντολέ σου επίστευσα. Πρώτου με ταπεινωθήν εγώ επλημέλησα, δια τούτο το λόγιον σου εφύλαξα. Χριστός εσύ Κύριε και εν τη Χριστότητή σου δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Επληθύν θε επ' εμέ αδικία επερηφάνων εγώ δεν όλη καρδία μου εξερευνήσω τα συντολά σου. Ετηρώθη ως γάλα η καρδία αυτών εγώ δε των νόμων σου εμελέτησα. Αγαθών μη ότι ταπεινωσάς με όπως αν μάθω τα δικαιώματά σου. Αγαθός μη ο νόμος του στόματός σου υπέρ χιλιάδας χρυσίου και αργυρίου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
2: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
4: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Εχείρευσου επί σαν με και έπλασαν με. Συνέτησον με και μαθήσω με τα σεντολά σου. Οι φοβούμενοι σε όψονται με και εφρανθίσονται ότι στους λόγους σου επίλπισα. Έγνων Κύριε ότι δικαιοσύνη τα κρίματά σου και αληθεία ταπεινωσάς με. Γεννηθεί το δίτο έλεος σου του παρακαλέσαι με κατά το λόγιον σου το δούλο σου. Ελθέτω σαν μη εκτιρμήσου και ζήσω με ό,τι ο νόμος σου μελέτη μου εστίν. Εσχυνθήτω σαν υπερήφανοι ότι αδίκως συνόμισαν εις εμέ. Εγώ δε αδολεσχίσω εν τες εντολές σου. Επιστρέψα το σαν με οι φοβούμενοι σε και γινώσκονται στα μαρτυριά σου. Γεννηθεί το η καρδία μου άμωμος εν της δικαιώμασής σου πόσα μη εσχυνθώ. Εκλείπη εις το σωτήριόν σου η ψυχή μου εις τους λόγους σου επίλπισα. Εξέλιπον η οφθαλμή μου εις το λόγιόν σου λέγοντες πότε παρακαλέσεις με. Ότι εγεννήθην ως ασκός εν πάχνη τα δικαιώματά σου ούκα πελαθόμην. Πόσε εις είναι η μέρα του δούλου σου, πότε ποιήσεις μη εκ των καταδιωκόντων με κρίσιν. Διεγείσαν τόμη παράνομη αδολεσία σαλούκος ο νόμος σου Κύριε. Πάσε εντολές σου αλήθεια, αντίκως καταδίωξαν με βοήθησόν μη. Παραβραχή συνετελεσάν μεν τη γη, εγώ δε ούκ εγκατέλειπον τα σεντολά σου. Κατά το έλεος σου ζήσον με και φυλάξω τα μαρτύρια του στόματός σου. Εις τον αιώνα Κύριο λόγο σου διαμένει εν το ουρανό. Εις γενεάν και γενεάν η αλήθειά σου εθεμελίωσε στην γη και διαμένει. Τη διατάξη σου διαμένει η μέρα ότι τα σήματα δούλασά. ημί ότι ο νόμος σου μελέτη μου εστί, τότε αναπολόμηνε την ταπεινώση μου. Εις τον αιώνα μη επιλάθομαι των δικαιωμάτων σου, ότι εν αυτή σε ζησάς με. Σώσι μη εγώ, σώσον με, ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Εμέ υπέμεινα αναμαρτωλή του, απολέσε με τα μαρτύριά σου συνήκα. Πάση συντελείαση τον πέρας, πλατεία η εντολή σου σπόδρα. Όσοι γάπησα τον νόμον σου, Κύριε, όλην την ημέραν μελέτη μου εστίν. Υπέρ τους εχθρούς με σώπησάς με την εντολήν σου, ότι εις τον αιώνα εμί εστίν. Υπέρ πάντας τους δάσκοντάς με συνήκα, ότι τα μαρτύριά σου μελέτη μου εστίν. Υπέρ πρεσβυτέρου συνήκα, ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα. Εκ πάσης οδού πονηράς εκόλλησα τους πόδας μου, όπως αν φυλάξω τους λόγους σου. Από των κρυμάτων σου εξέκλεινα, ότι εσύ ενομοθέτησάς με. Ως λυκαία το λαριγγί μου τα λόγια σου, υπερμέλη το στοματί μου. Από των εντολών σου συνήκα, δια τούτο εμείς σα πάσαν οδόν αδικίας. Λίγνος της ποσή μου ο νόμος σου και πώς θες τρίβεις μου. Όμωσα και έστησα του φυλάξασε τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Εταπεινώθηνε ως πόδρα, Κύριε, ζήσον με κατά των λόγων σου. Τα ακούσια του στόματός μου ευδόκισον δί, Κύριε, και τα κρίματά σου δίδαξόν με. Η ψυχή μου εν τες χέρσης σου διαπαντός και του νόμου σου καπελαθώμην. Έθεντο αμαρτωλή παγίδα μη και εκ των εντολών σου καπλανήθην. Εκληρονόμησα τα μαρτύριά σου εις τον αιώνα, ότι αγαλίαμα της καρδίας μου εισήν. Έκλεινα την καρδία μου, του ποιήσε τα δικαιώματά σου εις τον αιώνα διαντάμυψην. Παρανόμους εμίσσα τον δενόμων σου ηγάπησα. Βοηθός μου και αντιλήπτορ μου εισή εις τους λόγους σου επίλπισα. Εκλείνατε από μου πονηρευόμενοι και εξερευνήσοντας εντολάς του Θεού μου. Αντιλαβού μου κατά το λόγιον σου και ζήσον με και μη κατεσχύνεις με από τις προσδοκίες μου. Βοήθησον μη και σωθήσω με και μελετήσω εν της δικαιώμασής σου διαπαντός. Εξουδένωσας πάντας τους αποστατούντας από των δικαιωμάτων σου ότι άδικον τον θύμιμα αυτών. Παραβαίνοντας ελογισάμιν πάντας τους αμαρτωλούς της γης, δια τούτο ηγάπησα τα μαρτύριά σου. Καθήλωσον εκ του φόβου στα σάρκας μου, από γάρ των κρυμάτων σου εποβήθην. Επίησα κρίμα και δικαιοσύνη μη παραδώς με τις αδικούσιμε. Έκδεξε τον δούνο σου εις αγαθόν, μη συκοφαντισά το σαν με υπερήφανη. Η οφθαλμή μου εξέλιπον εις σωτήριόν σου και εις το λόγιον της δικαιοσύνης σου. Ποιήσον μετά του δούλου σου κατά το έλεό σου και τα δικαιώματά σου δίδαξόν με. Δούλο σου ημί εγώ συνέτησόν με και γνώσω με τα μαρτύριά σου. Καιρός του ποιήσε το Κυρίο διασκέδασαν τον νόμον σου. Δια τούτο ηγάπησα τα συντολά σου υπέρ χρυσίων και τοπάζιων. Δια τούτο προσπάσα τα συντολά σου κατορθούμην, πάσαν οδόν άδικον εμίσησα. Θαυμαστά τα μαρτύριά σου, δια τούτο εξηρεύνησεν αυτά η ψυχή μου. Η δήλωση στο λόγο σου φωτιεί και συνετιεί νηπίους. Το στόμα μου ίνιξα και ήλκησα πνεύμα, ότι τα συντολά σου επεπόθουν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
2: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
4: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Επίβλεψον επ' εμέ και ελέησον με κατά το κρίμα των αγαπώντων το όνομά σου. Τα διαβήματά μου κατεύθυνουν κατά το λόγιο σου και μη κατακαιριεψάτω μου πάσα νομία. Λίδρωσέ με από σκοπαντίας ανθρώπων και επιλάξω τα συντολά σου. Το πρόσωπόν σου επίφανον επί των δούλων σου και δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Διεξόδου υδάτων κατέδισαν οι οφθαλμοί μου επί ούκα φύλαξα των νόμων σου. Δίκαιος η Κύριε και ευθύ εκρίση σου. Εν ετήλω δικαιοσύνη τα μαρτύριά σου και αλήθειαν σπόδρα. Εξέτηξέ με ο ζήλο σου ότι επελάθονταν των λόγων σου οι εχθροί μου. Πεπειρωμένον το λόγιο σου σπόδρα και ο δούλο σου ηγάπησαν αυτόν. Νεότερος εγώ ημί και εξουδενωμένος τα δικαιώματά σου κοπελαθώμην. Η δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη στον αιώνα και ο νόμος σου αλήθεια. Θλίψεις και ανάγκη έβρωσαν με εντολές σου μελέτη μου. Δικαιοσύνη τα μαρτύριά σου εις τον αιώνα, συνέτησόν με και ζήσω με. Εκέκραξα εν όλη καρδία μου, επάκουσόν μου Κύριε τα δικαιώματά σου εξητήσω. Εκέκραξα σι, σώσον με και φυλάξω τα μαρτύριά σου. Προέφτασα εν αωρία και εκέκραξα εις τους λόγους σου επίλπισα. Προέφτασαν οι οφθαλμοί μου προς όρθρον του μελετάν τα λόγια σου. Τις φωνείς μου άκουσον Κύριε κατά το έλεό σου, κατά το κρίμα σου ζήσον με. Προσήγησαν οι καταδιώκοντες με ανομία από δε του νόμου σου μακρύντησαν. Εγγύησαι εσύ Κύριε και πάση οδή σου αλήθεια. Καταρχάς έγνων εκ των μαρτυρίων σου ότι εις τον αιώνα εθεμελίωσες αυτά. Είδε την ταπεινωσύν μου και εξελούμε ότι του νόμου σου καπελαθώμην. Κρίνων την κρίση μου και λύτρωσέ με δια των λόγων σου ζήσον με. Μακράν από αμαρτωλών σωτηρία ότι τα δικαιώματά σου ξεζήτησαν. Η εκτιρμή σου πολύ Κύριε κατά το κρίμα σου ζήσον με. Πολλοί εκδιώκοντες με και θλίποντες με εκ των μαρτυρίων σου εξέκλεινα. Είδωνα συνετούντας και εξετικόμην ότι τα λόγια σου κεφυλάξαντο. Είδε ότι τα σεντολά σου ηγάπησα, Κύριε εν το ελέη σου ζήσον με. Αρχή των λόγων σου αλήθεια και εις τον αιώνα πάντα τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Άρχοντες καταδίωξαν με δωρεάν και από το λόγον σου εδηλίασεν η καρδία μου. Αγαλιάσω με εγώ επί τα λόγια σου ως ευρίσκον σκύλα πολλά. αδική ανεμίσσα και ευδελιξάμην των δαινόμων σου ηγάπησα. Επτάκης της ημέρας συνεσάς επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Ειρήνη πολίτης αγαπώσει των νόμων σου και ουκ έστειν αυτή σκάνδαλον. Προσεδόκον των σωτηριών σου, Κύριε, και τα συντολά σου ηγάπησα. Εφύλαξε η ψυχή μου τα μαρτύριά σου και ηγάπησε αυτά σπόδρα. Εφύλαξα τα συντολά σου και τα μαρτύριά σου, την πάση οδή μου ενώπιον σου, Κύριε. Εγγυσά το ειδήσει μου ενώπιον σου, Κύριε, κατά το λόγιον σου συνέτησόν με. Εισέλθει το αξίωμά μου ενώπιον σου, Κύριε, κατά το λόγιον σου ρίσε με. Εξερεύξεν τον ταχύλι μου ύμνον όταν διδάξει με τα δικαιώματά σου. Φθέγξε το η γλώσσα μου τα λόγια σου, ότι πα εντολέ σου δικαιοσύνη. Γενέστο η χείρι του σώσε με, ότι τα σεντολά σου ηρετισάμι. Επεπόθησα το σωτήριον σου, Κύριε, και ο νόμος σου μελέτη μου εστί. Ζήσετε η ψυχή μου και ενέσαι και τα κρίματά σου βοηθήσιμη. Επλανήθην ως πρόπατον απολωλός, ζήτησον τον δούλον σου, ότι τα σεντολά σου καπελαθώμη. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
2: Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατών τε πάντων και αοράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάνων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα ομοούσιον το Πατρί, διού τα πάντα εγένετο. Τον διημά στους ανθρώπους και διετην μετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών, και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και εναθρωπίσαντα, σταυρωθέντατε υπερημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα, και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς, και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενον μεταδόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ου της βασιλείας σου και σε τέλος, και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν διά των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστη τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίες ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, ένεκεν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, Αγιαστεί το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημί σαφίεμεν τους οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγης ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Ιδού ο νυμφίος έρχεται εν το μέσο της νυχτός, και μακάριος ο δούλος ον ευρύσει γρηγορούντα, ανάξιος δε πάλιν ον ευρύσει ραθυμούντα, βλέπε ον ψυχή μου μη το ύπνο κατενεθείς, ή να μην το θανάτο παραδοθείς και της βασιλείας έξω κλειστείς, αλλά νάνιψον κράτουσα, Άγιος, Άγιος, Άγιος, ή ο Θεός έτσι το τόκο ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, την ημέραν εκείνη την φοβεράν εννοούσα ψυχή μου γρηγόρησον ανάψα λαμπάδα σου, εν ελέω φεδρίνουσα. Ού γαρίδας πότε προσέ επελεύσετε η φωνή λέγουσα, ιδού ο νυμφίος σου. Βλέπε ουν ψυχή μου μην εισάξεις και μην εισέξω θεν κρούσα ως επέντε παρθένη, αλλά γρύπνος καρτέρισον ή να υπαντήσεις Χριστό το Θεό, εν ελέω ποιονή και εδώ εισι τον νυμφώνα των θείων ζώξης αυτού. Και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Σε το απόρθητον τείχος το τη σωτηρίας οχύρωμα Θεωτό και Παρθένα ηκετεύομεν, τάσον εναντίον βουλάς διασκέδασον, του λαού σου την λύπην εις χαράν μετάβαλε, την πόλη σου περιτύχησον, το βασιλεί συμμάχησον, τον κόσμο σου ανακάλεσον, τους ευσεβείς κρατέωσον, υπερ ειρήνης σου κόσμου πρέσβε, ότι εσύ Θεωτό και η ελπής ημών. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, ο εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προς σωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελώντων αγαθών, αυτός Κύριε πρόσεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη τα συνδεύξεις και ήθινον την ζωήν ημών προς ας εντολά σου, τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς, Αγίοι Σου Αγγέλη, συνά την παρεμβολή αυτών, φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσωμενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου Σου δόξης, ό,τι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την δημιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερε.
1: Ο Θεός ικτηρίσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφ' ημάς και λέησε ημάς.
3: Δέσποτα Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Υιέ μονογενές Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, μία Θεότης, μία δύναμης, ελέησον με τον αμαρτωλόν, και είσαι επίστασε κρίμα σώσον με τον ανάξιον δούλον σου, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Κύριε Παντοκράτορ, ο Θεός το δυνάμεων και πάση σαρκός, ο εν υψηλής κατοικών και τα ταπεινά εφορών, καρδίεστε και νεφρούς εταζων και τα κρυπτά των ανθρώπων σαφώς επιστάμενος, το άνερχον και αίδιον φως, παρό ουκ έστι παραλλαγή ή τροπής αποσκίασμα. Αυτός αθάνεται, βασιλεύ, πρόσεξε έταση και εσύ εσημών, άσκαρα των παρόντα καιρών της νυχτός, το πλήθυ των σών ηκτυρμών θαρούντες, εκερπαρών προσέχει λέων ποιούμεθα και άφεση μην τα πλημελήματα ημών, τα ενέργο και λόγο και διανία, εγνώσεως ή αγνωσίας πλημεληθέντα ημίν. Και καθάρισον ημάς από παντός μολυσμούς ακός και πνεύματος, ναούς ημάς ποιών του Αγίου Πνεύματος, και δρόηση μην εν αγρύπνων καρδία και νυφούση διανία, πάσαν του παρόντος βίου την νύχτα ημάς διελθύν, απεκδεχομένου στην παρουσία της λαμπράς και επιφανούς ημέρας, του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Εν ημετα δόξης επί γης κριτήσων απάντων ελεύσετε, κάστο από δούνε κατά τα έργα αυτού, οι να μη αναπεπτοκώτες και υπνούντες, αλεγρηγορούντες και διεγηγερμένοι εν τη εργασία των εντολών αυτού ευρεθόμεν, και έτοιμοι στην χαράν και εις των θείων νυμφώνα της δόξης αυτού συνεισέλθωμεν, ένθαω των ορταζόντων ήχος ο ακατάπαυστος και η ανέκφραστος ηδονή των καθορώντων του Ιησού προσώπου το κάλος το άρητον, σιγαρή το αληθινόν φως το φωτίζων και αγιάζων τα σύμπαντα και σε μη πάσα εκτίσεις εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Σε ευλογούμεν ύψτε Θεέ και Κύριε το ελέους, τον ποιούντα είμαι θυμών μεγάλατε και ανεξιχνίαστα, ένδοξάτε και εξαίσια όνου και έστιν αριθμός, τον παρασχόντα ημίν των ύπνων εις ανάπαυσιν της ασθενείας ημών και άνεσιν των κόπων εις πολυμόχθου σαρκός. Ευχαριστούμε Συ ότι ούσιν απώλες ασημάστε σε νομίες ημών, αλλά φιλανθρωπεύσω συνήθως και προς απόγνωση κειμένου σου ημάς ήγηρας, ισοδοξολογήσε το κράτος σου, διότι σου οπούμεν την ανίκαστον σου αγαθότητα, φώτισον ημών τους της διανοίας οφθαλμούς και τον νουν ημών του βαρέως ύπνου της δραθυμίας ανάστησον, άνοιξον ημών το στόμα και πλήρωσον αυτό της εις ενέσιος, όπως αν δημηθόμενα περισπάστος άδυνται και ψάλιν, και εξομολογήσε εσύ το εν πάση και ο υποπάνω δοξαζομένο Θεό, το ανάρχο πατρίσιν το μονογενή σου Υιό και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
4: Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν τον Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ήρα τους οφθαλμούς μου εις τα όρια θενήξει η βοήθειά μου. Η βοήθειά μου παρακυρίου του ποιήσαντος των ουρανών και την γην. Μη δόησης άλλων των πόδα σου μη δεν εις τάξιο φυλάσσον σε. Ιδούν εις τάξιο δε υπνώσιο φυλάσσον τον Ισραήλ. Κύριος φυλάξησε, Κύριος σκέπησε επιχείρα δεξιάν σου. Ημέρας ο ήλιος ου συγκάψισε ουδέ η σελήνη τη νύχτα. Κύριος φυλάξησε παντός κακού, φυλάξει την ψυχήν σου ο Κύριος. Κύριος φυλάξει την είσοδόν σου και την εξοδόν σου από του νυν και έως του αιώνος. Ιδού διευλογείται των Κύριων πάντες οι δούλοι Κυρίου, οι εστώτες εν οικοκυρίου εν αυλές οικου Θεού ημών. Εν τες νυξήν επάρατε τα σχήρας ημών εις τα Άγια και ευλογείται των Κύριων. Ευλογήσε σε Κύριος εξιών ο ποιήσας των ουρανών και την γην. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάστηρη τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίες ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίεστε τας ασθενίες ημών, ένεκεν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, επελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις εν έγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Μνήσθητι, Κύριος, αγαθός των δούλων σου και όσα εν βίω ύμαρτων συγχώρησον, ουδείς γαράν αμάρτητος ημισίω δυνάμενος και της μεταστάσει δούνε την ανάπαυση, ο βάθης σοφίας φιλανθρώπος πάντα οικονομών και το συμφέρον πάσιν από νέμων μόνη δημιουργέ, ανάπαυσον, Κύριε, τας ψυχάς των δούλων σου, εν σίγα την ελπίδα ανέθεντο, το ποιητή και πλάση και Θεό ημών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσον Χριστέ τας ψυχάς των δούλων σου, εν θαού και έστι πόνο σου λείπου εις στεναμός αλλά ζωή ατελεύτητος, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Μακαρίζω μεν σε πάσε γενναιέ Θεωτό και Παρθένε, εσύ γάρο αχώρητος Χριστός ο Θεός ημών χωρηθήνε ευδόκησε, μακάριες μεν και ημείς προστασίαν σε έχοντες, ημέρας γάρ και νυκτός πρεσβεύεις υπερημών, και τα σκύπτρα της βασιλείας τες εσύ και εσύες κατείνονται, διό ανυμνούντες βοόμενση χαίρε και χαριτωμένοι ο Κύριος μετά σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Μνήσθητι, Κύριε, τον επελπίδη Αναστάσιο ζωής αιωνίου και κοιμημένων πατέρων και αδελφών ημών και πάντων των ενευσεβία και πίστη τελειωθέντων και συγχώρησον αυτής πάν πλημέλημα εκούσιόντε και ακούσιον, εν λόγω ή έργο ή κατά διάνοιαν πλημεληθέν υπ' αυτών, και κατασκήνωσον αυτούς εν τόπις φωτεινής, εν τόπις χλωρής, εν τόπις αναψύξεως, ένθα πέτρα πάσα οδύνη λύπη και στεναγμός, όπου η επισκοπή του προσώπου σε φρένει πάντα στους απαιώνας Αγίου σου, χάρισε αυτής και ημίν την βασιλείαν σου και την μέθεξην των αφράστων και αιωνίων σου αγαθών, και της εις απεράντου και μακαρία ζωής την απόλαυση, σίγαρη η ζωή, η ανάσταση και η ανάπαυση των κεκοιμημένων δούλων σου Χριστέ ο Θεός ημών, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, συν το ανάρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
4: Υπερένδοξα, υπάρθενε, ευλογημένη Θεοτό και προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και αίτησε η να σώσει δια σου τας ψυχάς ημών.
2: Η ελπίζ μου, Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός και έπι μου το Πνεύμα το Άγιον, Τριάς Αγία δόξαση.
4: Την πάσαν ελπίδα μου Ιησέ ανατίθιμη, Μήτερ του Θεού φύλαξον με υπό την σκέπνη σου.
2: Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Πατέρ Άγιε ευλόγησον.
1: Λέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου δεόμεθά σου επάκουσον και ελέησον.
4: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Έτι δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
4: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Έτι δεόμεθα υπέρ του αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ.
4: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Έτι δεόμεθα υπέρ του πατρός ημών Μεθοδίου ιερομονάχου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
4: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Και τη δεόμεθα υπέρ ελέου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δουλών του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των ευλαβών προσκυνητών δωρητών και αφιερωτών, της Αγίας Μονής Ταύτης μετά τον οικείων αυτό.
4: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Και τη δεόμεθα υπέρ του διαφυλακτήνε την Αγία Μονήν Ταύτην και πάσαν Μονήν πόλην και χώραν, από οργής, λοιμού, λοιμού, σεισμού, καταποντισμού, πυρός μαχαίρας επιδρομής αλλοφύλων, εμφυλίου πολέμου και ευνηδίου θανάτου, υπέρ του ήλαιον ευμενή και ευδιάλακτον γενέστε, των αγαθών και φιλάνθρωπων θεών ημών, του αποστρέψε και διασκεδάσε πάσαν οργήν και νόσων, την καθημών κινουμένην, και ρίσαστε ημάς εκ της επικειμένης δικαίας αυτού απειλής και ελεήσε ημάς.
5: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Ετιδεώμεθα και υπέρ του εις ακούσε Κύριον των Θεών φωνής της δεήσεως ημών των αμαρτωλών και ελεήσε ημάς.
5: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Επάκουσον ημών ο Θεός ο σωτήρ ημών η ελπής πάντων των περάτων της γης και των ενθαλάσσι μακράν. Και ήλαιος, ήλαιος, γενού ημιν δέσποτα επί τες αμαρτίες ημών, και ελέησον ημάς.
5: Αμήν.
1: Ελέημον γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και εσύ την δόξαν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
5: Αμήν.
1: Δόξα σοι ο Θεός η ελπίς ημών, δόξα σοι, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναγράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωπίου Σταυρού, προστασίες των τιμίων επουρανίων, νοερών αήλων δυνάμεων ασωμάτων, οικεσίες του τιμίου ενδόξου, προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων Ιεραρχών, των Αγίων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων, Πατέρων ημών, των Ενάσκης Λαμψάντων, των Αγίων ενδόξων και Θαυματουργών Αναργύρων, των Εναγίης Πατέρων ημών Σπυρίδωνος Επισκόπου Τριμηθούντος του Θαυματουργού, Ιωάννου του Ελεήμονος Πατριάρχου Αλεξανδρίας και Αθανασίου του Αθωνίτου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμον Θεός. Ευξόμεθα υπερ ειρήνης του κόσμου,
6: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών,
6: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ,
6: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του Πατρός ημών Μεθοδίου Ιερομονάχου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος,
6: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των απολυφθένων πατέρων και αδελφών ημών,
6: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των διακονούντων και διακονισάντων ημών,
6: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς,
6: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των εντυλαμένων ημών της αναξής εύχεστε υπέρ αυτών,
6: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων,
6: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ενθαλάσσι καλώς πλεόντων,
6: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ενασθενείες κατακειμένων,
6: Κύριε ελέησον.
1: Ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων,
6: Κύριε ελέησον.
1: Μακαρίσομεν τους ευσεβείς βασιλείς,
6: αιωνία η μνήμη αυτών.
1: Ορθοδόξους αρχιερείς,
6: αιωνία η μνήμη αυτών.

0: Κύριε ελέησον.
1: Δι' ευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
2: Ακούσαμε την ακολουθία του Μεσονεκτικού. Έψαλαν οι πατέρες του Ιερού Ησυχαστηρίου Αναστάντος Χριστού, Πειραιά.
3: Όσα δεν ξέρω για την εξομολόγηση. Ένα βιβλίο του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός κυρού Καλλινίκου από τις εκδόσεις Χρυσοπήγη. Ένα βιβλίο που μιλά με τρόπο απλό και κατανοητό για την εξομολόγηση και την αναγκαιότητά της από τους πιστούς. Οι αντιρρήσεις και οι αμφιβολίες για το μυστήριο και πώς θα τις αντιμετωπίσουμε. Ποια πρέπει να είναι η προετοιμασία μας για το μυστήριο. Με ποιο τρόπο να εξομολογούμαστε. Ποιος ο πνευματικός μας αγώνας μετά την εξομολόγηση. Όσα δεν ξέρω για την εξομολόγηση. Του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός κυρού Καλλινίκου. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή σε όλα τα χριστιανικά βιβλιοπωλεία. Τηλέφωνο παραγγελιών 22 95 0 22 22 8.
4: Παιδική Νεανική Συμφωνική Ορχήστρα υπό την αιγίδα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών. Για παιδιά και νέους 7 έως 18 ετών. Μια ορχήστρα με διεθνείς παρουσίες και διακρίσεις. Η συμμετοχή των παιδιών είναι δωρεάν. Οι πρόβες πραγματοποιούνται στο Πολιτιστικό Κέντρο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών στον Κεραμικό. Μαέστρος είναι η διεθνούς φήμης βιολονίστρια κυρία Νίνα Πατρικίδου. Πληροφορίες στο Ίδρυμα Νεότητας και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών. Τηλέφωνο 2130 184 436.
3: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Ομιλήματα. Ανθολογία κειμένων και σχολείων. Επιμέλεια παραγωγή Γιώργος Μπάρλας.
1: Φίλοι ακροατές, χαίρετε, είναι τα ομιλήματα στο ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας. Τα τηλέφωνα μας 210-4118-602 και 210-4118-640. Η Φίβη Κωνσταντέλου είναι στο τηλεφωνικό κέντρο, όπως κάθε μέρα. Τον ήχο φροντίζει ο Τάσος Γιάκας. Κοντά μας και οι εκδόσεις Γρηγόρη. Σας προτείνουμε το βιβλίο του πατρός Βασιλείου Χριστοδούλου «Χρυσέ ζωής αέρα, φύσα ως εμάς». Λογοτεχνικά κείμενα σε θεολογική υποδοχή ερμηνεία. «Χρυσέ ζωής αέρα, φύσα ως εμάς», λοιπόν, εκδόσεις Γρηγόρη.

Για ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα, όσο και δύσκολο, θα μιλήσουμε στη σημερινή μας εκπομπή εξ αφορμής ενός βιβλίου με τίτλο «Συζητώντας για την παιδική και εφηβική βία. Στρατηγικές πρόληψης και διαχείρισης». Είναι ένα συλλογικό τόμος, γράφουν αρκετοί, εκδόσεις Πρώτη Ύλη. Μένετε κοντά μας, καλή σας ακρόαση.

Παιδική και εφηβική βία, λοιπόν. Ποιος φταίει, διαβάζω στο πιστόφυλλο. Η οικογένεια, το σχολείο, οι παρέες, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, οι οθόνες. Μπορούμε να μάθουμε στα παιδιά μας να ζουν ειρηνικά, με σεβασμό στον εαυτό τους και στους γύρω τους. Πόσο σημαντικό είναι το παιχνίδι για τα παιδιά στην αναγνώριση και διαχείριση των συναισθημάτων. Είναι εφικτό να τους καλλιεργήσουμε μηχανισμούς αυτοπροστασίας και ειρηνικής επίλυσης των διαφορών και των διαφωνιών. Πώς μπορούμε να τους

αναπτύξουμε την ενσυναίσθηση. Πόσο επικοδομητική είναι η επαφή με την τέχνη για αυτό το σκοπό. Μπορούν όλα τα παραπάνω να επιχειρηθούν μέσα στο σχολείο με συγκεκριμένες τεχνικές διαχείρισης, με τρόπο ρεαλιστικό και αποτελεσματικό. Σε όλα αυτά απαντούν οι ειδικοί από τους κλάδους των επιστημών της αγωγής, της εκπαίδευσης, της ψυχιατρικής, της ψυχολογίας και νευροψυχολογίας, της νομικής και των δικαιωμάτων των παιδιών. Και όλοι συμφωνούν μεταξύ άλλων ότι η βία των ανηλίκων δεν είναι τίποτε άλλο από την αντανάκλαση της βίας των ενηλίκων, της βίας της σύγχρονης κοινωνίας. Ένα πολύ καυτό ζήτημα λοιπόν, γιατί βλέπουμε και τα παιδιά μας, τους εφήβους, να εμπλέκονται συχνά και εν αγνία πολλές φορές των γονιών σε θέματα και ζητήματα που έχουν να κάνουν με συμπλοκές και βία κάθε είδους, λεκτική, αλλά και όχι μόνο. Πρέπει, φίλοι ακροατές, να ασχολούμαστε και με αυτά τα θέματα οι χριστιανοί, να φροντίζουμε για την διαπαιδαγώγηση των παιδιών μας, έχοντας υπόψη τον τρόπο με τον οποίο ζουν σήμερα, όχι αυτόν που θα φανταζόμαστε ότι έπρεπε να ζουν ή φανταζόμαστε ότι ζουν, αλλά αυτό που συμβαίνει στην πραγματικότητα. Το λέω αυτό διότι πολύ συχνά οι γονείς, όταν καλούνται στο σχολείο για ένα περιστατικό βίας στο οποίο ενεπλάκει κάποιος μαθητής παύλα παιδί τους, δεν το πιστεύουν. Πέφτουμε, λέει, από τα σύννεφα. Και μπορεί να μην λένε ψέματα ότι όντως πέφτουν από τα σύννεφα, αλλά το περιστατικό ή τα περιστατικά είναι πραγματικά, δεν είναι στα σύννεφα, και επομένως αυτό φανερώνει ότι υπάρχει μια διάσταση μεταξύ γονιών και παιδιών, τέτοια που οι γονείς δεν μπορούν να αναγνωρίσουν το παιδί τους, ότι έκανε κάτι δηλαδή, ας πούμε, κακό ή επικίνδυνο. Αυτό το βιβλίο λοιπόν είναι πραγματικά χρήσιμο, «Παιδική και εφηβική βία», από τις εκδόσεις Πρώτη Ύλη, και συχνά κάνουμε λόγο για την αναγκαιότητα οι χριστιανοί να μελετάμε και τέτοια βιβλία, όχι δηλαδή βιβλία μόνο πνευματικά, θεολογικά και ούτω καθεξής, που είναι το κύριο ενδιαφέρον μας, αλλά αν είμαστε γονείς πρέπει να στρωθούμε να διαβάσουμε πράγματα που αφορούν τη διαπαιδαγώγηση των παιδιών μας. Και οι πηγές να μην είναι μόνο εκκλησιαστικές, προφανώς θα είναι και αυτές, οι πρώτα αυτές, εκκλησιαστικές, θεολογικές, αλλά να καταφεύγουμε και σε ανθρώπους ειδικούς που θα μας φωτίσουν τη σημερινή πραγματικότητα στην οποία ζουν τα παιδιά μας. Και η προσευχή μας τότε προς το Θεό θα έχει σημασία, εφόσον και εμείς δεν τα περιμένουμε όλα από το Θεό, αλλά κάνουμε ό,τι μπορούμε για να καλυτερεύσουμε τους ίδιους μας, τους εαυτούς, τους γονείς, και έτσι να νουθετούμε τα παιδιά μας.

τη βιολογική βάση της επιθετικότητας των ανηλίκων, από την Καλλιόπη Βούρου, ψυχολόγος, κλινική νευροψυχολόγος, επιστημονική συνεργάτης στο Υγιεινίτιο Νοσοκομείο. Πώς ορίζεται η επιθετικότητα? Η πρόθεση κάποιου να προκαλέσει σωματική ή ψυχολογική βλάβη σε άλλους ορίζεται ως επιθετική συμπεριφορά. Η επιθετική συμπεριφορά μπορεί να εκφραστεί με διάφορους τρόπους και να διαιρεθεί σε 8 κατηγορίες. Είναι δυνατό να εκφραστεί με πρόκληση σωματικών βλαβών, εμπλοκή σε συγκρούσεις, χρήση δύναμης βασισμένης στη σωματική διάπλαση, χρήση εξαναγκαστικής δύναμης σε επίπεδο ομάδας, απόσυρση υποστήριξης σε εξαρτώμενα άτομα, προσβολή υπόλοιψης, απόσπαση ή καταστροφή της περιουσίας κάποιου για εκδίκηση και πρόκληση προσωπικής βλάβης. Συγκεκριμένα, η βία ορίζεται ως εσκεμμένη χρήση σωματικής βίας ή δύναμης κατά του εαυτού, άλλου ατόμου, ομάδας ή κοινότητας που έχει είτε ως άμεσο αποτέλεσμα είτε ως μεγάλη πιθανότητα τον τραυματισμό, το θάνατο, την ψυχολογική βλάβη, την κακή ανάπτυξη ή τη στέρηση. Μπορεί ακόμα να ερμηνευτεί ως μια αναμενόμενη φυσική αντίδραση άμυνας σε επίθεση ή προσπάθειας για προστασία. Η επιθετικότητα επομένως δύναται να περιλαμβάνει και πράξεις αυτοάμυνας ή νόμιμες κατασταλτικές ενέργειες, ώστε να θεωρηθεί προσαρμοστικός μηχανισμός που βοηθά στην επίλυση προβλημάτων, όπως παραδείγματος χάρη προστασία από επιθέσεις ή αύξηση της κοινωνικής ισχύως.

Γιατί μελετάτε ιδιαίτερα η επιθετικότητα των ανηλίκων? Η επιθετικότητα στην παιδική και εφηβική ηλικία θεωρείται ως μέρος ενός συνόλου συμπεριφορών που έχουν ως στόχο την αντίδραση σε κάποιο αρνητικό γεγονός. Επηρεάζει αρκετούς τομείς της ζωής των παιδιών και των εφήβων στο παρόν, αλλά είναι δυνατό να τους συνοδεύει και στην ενήλικη ζωή. Συγκεκριμένα, αποτελεί σημαντική πτυχή της κοινωνικής συμπεριφοράς και είναι ικανή να επηρεάσει σημαντικά τις ανθρώπινες σχέσεις, καθώς μπορεί να οδηγήσει σε προβλήματα και συγκρούσεις μεταξύ των συνομιλίκων και τελικά στην απομόνωση. Επομένως, είναι σημαντικό να καταλάβουμε τι προκαλεί αυτή τη συμπεριφορά για να βρούμε τρόπους να τη μειώσουμε. Μπορεί να οφείλεται σε συναισθηματικές δυσκολίες, όπως είναι η διαταραχή διαγωγής, όταν το άτομο δεν σέβεται τους κοινωνικούς κανόνες, σε ανασφάλεια, οπότε νιώθει το φόβο της απόρριψης, ή σε αναπτυξιακή δυσλειτουργία, δηλαδή σε καθυστερήσεις ή προβλήματα που επηρεάζουν τη σωματική, συναισθηματική, κοινωνική ή ψυχολογική εξέλιξή του. Η κατανόηση των παραγόντων που επηρεάζουν την επιθετικότητα συμβάλλει στην ανάπτυξη αποτελεσματικών προγραμμάτων παρέμβασης που θα βοηθήσουν στη μείωση τόσο της ανούσιας βίας όσο και των προβληματικών συμπεριφορών. Ωστόσο, οι ρίζες της επιθετικότητας αναζητούνται σε γενετικούς, οικογενειακούς, σχολικούς και κοινωνικούς παράγοντες. Έρευνες που έχουν ως θέμα την ανάπτυξη των ατόμων υποστηρίζουν ότι η επιθετικότητα σχετίζεται με παράγοντες διαφορετικούς σε κάθε άτομο. Εγκεφαλική δυσλειτουργία, μάθηση επιθετικών σεναρίων, ανεπαρκής κοινωνικοποίηση, ηθικά ελλείμματα ή έκθεση σε δυσμενή γεγονότα της ζωής. Σε κάθε περίπτωση, τα μη προσαρμοστικά χαρακτηριστικά του ατόμου ή του περιβάλλοντος εξηγούν την επιθετική συμπεριφορά. Ωστόσο, δεν δίνεται απάντηση στο ερώτημα για τις βαθιές, τις βιολογικές ρίζες των επιθετικών συμπεριφορών και για τους μηχανισμούς που προκαλούν πρότυπα επιθετικής συμπεριφοράς. Πώς εξηγείται η επιθετική συμπεριφορά από εξελικτική άποψη? Η επιθετικότητα από εξελικτική άποψη μπορεί να θεωρηθεί ότι λειτουργεί ως ένας μηχανισμός επιβίωσης. Αυτό σημαίνει ότι οι άνθρωποι έχουν αναπτύξει την ικανότητα να είναι επιθετικοί σε ορισμένες καταστάσεις όταν αυτό τους βοηθά να προστατευτούν από κινδύνους. Αυτή η συμπεριφορά είναι αποτέλεσμα της αλληλεπίδρασης διαφόρων εγκεφαλικών μηχανισμών που ενεργοποιούνται ανάλογα με το περιβάλλον στο οποίο βρισκόμαστε. Για παράδειγμα, όταν κάποιος νιώθει ότι απειλείται, ο εγκέφαλός του μπορεί να τον οδηγήσει να αντιδράσει με θυμό ή επιθετικότητα για να αποτρέψει τον κίνδυνο. Η εξελικτική προσαρμογή στο περιβάλλον σημαίνει ότι ο εγκέφαλός μας έχει αναπτύξει τρόπους αντίδρασης που μας βοηθούν να επιβιώνουμε σε δύσκολες καταστάσεις. Οι τρόποι αυτοί έχουν εξελιχθεί εδώ και χιλιάδες χρόνια, καθώς οι άνθρωποι αντιμετώπιζαν διαφορετικές απειλές στο περιβάλλον τους. Έτσι, ο θυμός και η επιθετικότητα είναι εργαλεία που κάποτε μας βοηθούσαν να αποτρέπουμε εχθρούς. Ωστόσο, ο εγκέφαλος είναι πολύπλοκος και περιλαμβάνει μηχανισμούς που μας βοηθούν να είμαστε και συνεργατικοί, να νιώθουμε συμπόνια και να δημιουργούμε φιλίες. Έτσι, πολλές φορές υπάρχει μια πάλη στον εγκέφαλο μεταξύ της λογικής και των συναισθημάτων μας. Αυτό σημαίνει ότι ενώ μπορεί να νιώθουμε θυμό ή ζήλια, οι λογικές μας σκέψεις μπορούν να μας βοηθήσουν να διαχειριστούμε αυτά τα συναισθήματα χωρίς να καταφεύγουμε στην επιθετικότητα. Η κυρίαρχη επιστημονική θέση στη σύγχρονη βιβλιογραφία είναι ότι η επιθετικότητα είναι κυρίως δυσπροσαρμοστική. Το άτομο δυσκολεύεται να αντεπεξέλθει στις καθημερινές του ανάγκες και αντιμετωπίζει προβλήματα στο σχολείο, στις φιλίες και αργότερα στην εργασία του. Στην πέμπτη έκδοση του Διαγνωστικού και Στατιστικού Εγχειριδίου Ψυχικών Διαταραχών της Αμερικανικής Ψυχιατρικής Εταιρείας έχει προστεθεί ένα νέο κεφάλαιο με τίτλο «Διαταραχές ελέγχου και συμπεριφοράς». Σύμφωνα με αυτό, οι διαταραχές εκδηλώνονται με προβλήματα στον συναισθηματικό και στον συμπεριφορικό αυτοέλεγχο.
περιλαμβάνουν σοβαρές παραβιάσεις κοινωνικών και ηθικών κανόνων που συνδέονται άμεσα με την επιθετικότητα στην παιδική και εφηβική ηλικία, όπως και με τα συμπτώματα της διαταραχής ελλειμματικής προσοχής και υπερκινητικότητας, ΔΕΠΗ, του φάσματος του αυτισμού, της κατάθλιψης και του άγχους. Είναι μεγάλο το πρόβλημα αυτό της διαταραχής ελλειμματικής προσοχής και υπερκινητικότητας. Πρόκειται, φίλοι ακροατές, για διαταραχή που επηρεάζει κυρίως παιδιά, αλλά μπορεί να συνεχιστεί και στην ενήλικη ζωή. Εκδηλώνεται με έλλειψη προσοχής, δυσκολία στη συγκέντρωση, συχνές αλλαγές στο ένα έργο στο άλλο, από το ένα έργο στο άλλο μάλλον, ασθενή μνήμη, αδυναμία ολοκλήρωσης εργασιών, υπερκινητικότητα και δυσκολία στην αναμονή της σειράς, παρεμβολές στις συζητήσεις ή στις δραστηριότητες των άλλων. Η ΔΕΠΗ μπορεί να παρατηρηθεί σε μέλη της ίδιας οικογένειας. Στην ανάπτυξη της όμως συντελούν και διαφορές στη δομή και τη λειτουργία του εγκεφάλου, καθώς και η χημική ισορροπία των νευροδιαβιβαστών, όπως λόγου χάρη της ντοπαμίνης. Επιθετικά παιδιά συχνά απορρίπτονται από άλλα παιδιά, σημειώνουν χαμηλές επιδόσεις στο σχολείο, ενώ μπορεί να υποφέρουν από κατάθλιψη, ΔΕΠΗ και σχιζοφρένεια. Επιπροσθέτως, οι επιθετικοί και αντικοινωνικοί νέοι είναι λιγότερο πιθανό να βρουν σταθερές δουλειές, ενώ μπορεί να ταλαιπωρούνται από μια σειρά προβλημάτων υγείας, χρόνια προβλήματα κατάχρησης ουσιών και να έχουν μικρότερο προσδόκιμο ζωής. Οι αιτίες της επιθετικότητας συνήθως αποδίδονται σε διάφορους παράγοντες ατομικούς, οικογενειακούς, σχολικούς, κοινωνικούς. Οι ατομικοί παράγοντες περιλαμβάνουν τους γενετικούς, δηλαδή τη χαμηλή νοημοσύνη, τις αντικοινωνικές πεποιθήσεις και τη χαμηλή ενσυναίσθηση, ενώ οι βιολογικοί σχετίζονται με εξωτερικές επιρροές και περιλαμβάνουν την έκθεση σε παθογόνες ουσίες, τις επιπλοκές κατά τη γέννηση ή τον υποσιτισμό. Θα μπορούσαμε να υποστηρίξουμε πως τα περιβάλλοντα στα οποία εκδηλώνεται η επιθετικότητα είναι αλληλένδετα και δρούν συνδυαστικά, αφού η παρουσία της επιθετικότητας σε έναν τομέα μπορεί να επηρεάσει την παρουσία της σε άλλον. Συχνά, μια βίαιη συμπεριφορά παιδιών ή εφήβων είναι η αντίδρασή τους σε ακραίες καταστάσεις στο σπίτι. Επίσης, ανήλικοι που ζουν σε δύσκολα οικογενειακά περιβάλλοντα που περιλαμβάνουν εγκληματικότητα των γονέων, κακοποίηση και παραμέληση των ανηλίκων, χαλαρούς συναισθηματικούς δεσμούς με γονείς ή φροντιστές, χαμηλή συμμετοχή των γονέων και μη εύρυθμη οικογενειακή λειτουργία, συνήθως παρουσιάζουν δυσκολίες και στο σχολείο. Οι δυσκολίες αυτές μπορεί να εκφράζονται με απουσία από το σχολείο, χαμηλό ακαδημαϊκό κίνητρο και κακές σχέσεις με τους δασκάλους, ενώ περιλαμβάνουν ακόμα και υψηλά επίπεδα παραβατικής συμπεριφοράς στην τάξη και κακή σχολική επίδοση. Σταδιακά οι αντιδράσεις αυτές μπορεί να επεκταθούν και στο επίπεδο των συνομιλίκων. Οι νέοι λειτουργούν ως καθρέφτης ο ένας για τον άλλον. Η βίαιη συμπεριφορά κάποιου συνδέεται με τη συναναστροφή του με επιθετικούς συνομιλίκους, με τη συμμετοχή του σε συμμορίες και με την απόρριψή του από πιο κοινωνικά παιδιά. Ακόμα και σε επίπεδο ολόκληρων κοινωνιών έχουν βρεθεί συσχετήσεις μεταξύ της βίας και ορισμένων χαρακτηριστικών τους, όπως είναι η υψηλή κοινωνική ανισότητα, οι κοινωνικές διαχωριστικές γραμμές που συνδέονται με την έλλειψη αλληλεξάρτησης και η κακή κρατική λειτουργία συμπεριλαμβανομένης της έλλειψης νομιμότητας του κράτους. Η επιθετικότητα, ωστόσο, δεν είναι ένα φαινόμενο που εκδηλώνεται κάθε φορά με τον ίδιο τρόπο. Περιλαμβάνει μια πληθώρα πράξεων με διαφορετικά κάθε φορά κίνητρα, εκδίκηση ζήλια και επαναλαμβανόμενα μοτίβα συμπεριφοράς, χτύπημα, προσβολή, απομόνωση. Αρκετές έρευνες προσπαθούν να διακρίνουν διάφορους υποτύπους επιθετικότητας, οι οποίοι πιθανόν έχουν διαφορετικές αιτιολογίες και αναπτυξιακές πορείες. Η επιθετική συμπεριφορά συνδέεται πολλές φορές με μια ευρεία γκάμα προβλημάτων συμπεριφοράς και ψυχικής υγείας, γεγονός που υποδηλώνει ότι αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου συνδρόμου συμπεριφορών. Οι Λίτλ, 2003, πρότειναν ότι η επιθετικότητα των ανηλίκων μπορεί να κατανοηθεί καλύτερα αν την χωρίσουμε σε δύο βασικές κατηγορίες. Στην ανοιχτή και στη διαπροσωπική σχεσιακή επιθετικότητα.
Η ανοιχτή επιθετικότητα αναφέρεται σε συμπεριφορές που απευθύνονται άμεσα σε άλλους, με σκοπό να προκαλέσουν σωματική ή ψυχολογική βλάβη ή να τους εξαναγκάσουν να κάνουν πράγματα που δεν θα έκαναν διαφορετικά. Στη διαπροσωπική σχεσιακή επιθετικότητα ο στόχος είναι η καταστροφή της κοινωνικής θέσης ή των φιλικών ή διαπροσωπικών σχέσεων των άλλων. Η διαπροσωπική σχεσιακή επιθετικότητα μπορεί να είναι αντιδραστική ή προδραστική. Η αντιδραστική επιθετικότητα είναι απάντηση σε προκλήσεις ή απειλές και συνοδεύεται συνήθως από συναισθήματα φόβου και θυμού, ενώ η προδραστική προληπτική επιθετικότητα είναι η σκόπιμη και προσανατολισμένη επίθεση ή απειλή επίθεση εναντίον ατόμων με συγκεκριμένους στόχους όπως είναι η κλοπή ή η εκδίκηση. Αυτές οι μορφές επιθετικότητας διαφέρουν στα χαρακτηριστικά τους, στη φυσιολογική διέγερση, δηλαδή στις σωματικές αλλαγές και αντιδράσεις, και στα συναισθήματα που αυτές οι μορφές προκαλούν. Αυτό το μοντέλο μας βοηθά να κατανοήσουμε ότι οι επιθετικές συμπεριφορές των ανηλίκων μπορεί να διαφέρουν σημαντικά, ανάλογα με το πώς και γιατί ενεργούν επιθετικά.

λόγους ερμηνεύουν τώρα φίλοι ακροατές οι νευροεπιστήμονες στην επιθετική συμπεριφορά. Αυτά πρέπει να τα έχουμε υπόψη μας γενικώς οι γονείς και οι χριστιανοί γονείς, για να μην λέμε ότι το παιδί απλά είναι ένα κακό παιδί και επομένως χρειάζεται με κάποιο τρόπο να το κάνουμε καλό, αλλά αυτός ο τρόπος εν πάση περιπτώσει πρέπει να λάβει υπόψη του και άλλα δεδομένα πέραν της ηθικής. Πώς ερμηνεύουν λοιπόν οι νευροεπιστήμονες την επιθετική συμπεριφορά? Η επιθετική συμπεριφορά έχει βιολογικό υπόβαθρο που έχει μελετηθεί αρκετά τα τελευταία 20 χρόνια και δεν είναι δυνατόν να αγνοηθεί. Η σύγχρονη έρευνα επισημαίνει διάφορες συνδεδεμένες μεταξύ τους κατευθύνσεις, οι οποίες πρέπει να διακριθούν. Μέσω της διεξαγωγής πολυετών και διαχρονικών μελετών διδύμων και υιοθετημένων παιδιών, είναι δυνατόν να κατανοήσουμε τη συμβολή των γενετικών παραγόντων στην ανάπτυξη της επιθετικότητας. Συμπληρωματικά σε αυτό είναι αναγκαίο να μελετήσουμε την επίδραση των γονιδίων και την αλληλεπίδρασή τους με περιβαλλοντικές συνθήκες στην επιθετική συμπεριφορά. Οι νευροεπιστήμονες έχουν διευκρινίσει τις νευρολογικές διαδικασίες που εμπλέκονται στην εκδήλωση επιθετικών ενεργειών και τα χαρακτηριστικά της εγκεφαλικής λειτουργίας που συμβάλλουν στην επιθετικότητα, ενώ οι νευροψυχολόγοι έχουν αναπτύξει μεθόδους που αξιολογούν το βαθμό στον οποίο τα διάφορα μέρη του εγκεφάλου συνδέονται με εξωτερικευμένες συμπεριφορές, επιθετικές ή μη. Συγκεκριμένα, αν ορίσουμε την επιθετική συμπεριφορά ως ένα συνεχές, στο ένα άκρο σίγουρα θα βρίσκεται ο βαθμός στον οποίο οι συμπεριφορές, οι ικανότητες και τα χαρακτηριστικά μας κληροδοτούνται από τους γονείς μας μέσω των γονιδίων, και στο άλλο άκρο θα βρίσκονται η σύνδεση και η αλληλεπίδραση των παραπάνω με τους περιβαλλοντικούς παράγοντες, δηλαδή με την ανατροφή, με τις κοινωνικές συνθήκες και τις εμπειρίες ζωής. Επομένως, δεν εξετάζονται μόνο τα γονίδια, αλλά και το πώς το περιβάλλον μπορεί να αλληλεπιδράσει με αυτά, διότι είναι δυνατόν οι γενετικές προδιαθέσεις να εκδηλωθούν ή να κατασταλούν ανάλογα με το περιβάλλον. Για παράδειγμα, ένα παιδί που έχει κληρονομήσει γενετική προδιάθεση για επιθετικότητα μπορεί να μην την εκδηλώνει αν μεγαλώσει σε ένα υποστηρικτικό και ασφαλές περιβάλλον. Η επιθετική συμπεριφορά συνδέεται με ένα μεγάλο αριθμό χαρακτηριστικών που επηρεάζονται από τα γονίδια, από το σωματικό βάρος μέχρι την νοημοσύνη, καθώς και με συγκεκριμένες διαταραχές όπως είναι η ΔΕΠΗ. Υπάρχουν επιπλέον λίστες πιθανών γονιδίων που μπορεί να εμπλέκονται στις διαφοροποιήσεις της επιθετικότητας μεταξύ των ατόμων. Πρόσφατη έρευνα έχει επικεντρωθεί σε τρεις ομάδες γονιδίων που επηρεάζουν τη λειτουργία δύο κύριων νευροδιαβιβαστικών συστημάτων στον εγκέφαλο, το ντοπαμινεργικό σύστημα και το σερωτονινεργικό σύστημα. Η πρώτη ομάδα εμπλέκεται στην παραγωγή ντοπαμινεργικών νευροδιαβιβαστών που στέλνουν σήματα μεταξύ των κυττάρων. Αυτοί διαχέονται στον εγκέφαλο μέσω των ντοπαμινεργικών διαδρομών, στέλνοντας ντοπαμίνη στις διάφορες περιοχές του εγκεφάλου. Η ντοπαμίνη έχει περιγραφεί ως το σύστημα ανταμοιβής και διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην κινητοποίηση, την προσοχή, τη διέγερση και την ανταμοιβή. Μια δεύτερη σημαντική ομάδα είναι τα γονίδια που κωδικοποιούν τον νευροδιαβιβαστή σερωτονίνη, που είναι ένα σταθεροποιητής διάθεσης. Τα χαμηλά επίπεδα σερωτονίνης συνδέονται με υψηλότερη ευερεθιστότητα, κατάθλιψη και παρορμητικότητα, οπότε μπορεί να ευθύνονται για ορισμένες συναισθηματικές διαταραχές και προβλήματα συμπεριφοράς. Μια τρίτη ομάδα γονιδίων, στην οποία έχει δοθεί μεγάλη προσοχή, είναι αυτά που εμπλέκονται στη ρύθμιση του μεταβολισμού των νευροδιαβιβαστών, ειδικά το γονιδίο ΜΑΟΑ, το οποίο είναι υπεύθυνο για το μεταβολισμό της σερωτονίνης και της ντοπαμίνης. Εκτός από τις πιθανές κύριες επιδράσεις του, το γονίδιο έχει επίσης βρεθεί να αλληλεπιδρά με περιβαλλοντικές συνθήκες. Ο
Ωστόσο, σε μια μετά-ανάλυση το 2013 υποστηρίχθηκε ότι είναι απίθανο λίγα υποψήφια γονίδια να εξηγούν μια πολύπλοκη συμπεριφορά, όπως η επιθετικότητα, και είναι φυσικό εκατοντάδες ή χιλιάδες γονίδια να αλληλεπιδρούν με πολύπλοκο τρόπο. Σε ανασκόπησή του ο Ράιν είχε συνοψίσει τις διάφορες περιοχές του εγκεφάλου που πιστεύεται ότι εμπλέκονται στη βιολογία της βίας και διέκρινε γενικά τρεις ευρείς τομείς διαδικασιών, των γνωστικών, των συναισθηματικών και των συμπεριφορικών. Σε ό,τι αφορά τις γνωστικές διαδικασίες, οι κύριες σχετικές περιοχές του εγκεφάλου είναι ο μετοπιαίος λοβός, οι εσωπολικές περιοχές, η γωνιώδη έλικα και το πρόστιο και οπίστιο προσαγώγιο. Σχηματισμός και επεξεργασία συναισθημάτων, μάθηση και μνήμη. Ο Ράιν υποστήριξε ότι οι δυσλειτουργίες αυτών των περιοχών οδηγούν σε βλάβη των επιτελικών λειτουργιών, δηλαδή μειωμένη ικανότητα για συνεχή προσοχή, δυσκολία αξιολόγηση συναισθημάτων, κακή λήψη αποφάσεων, μειωμένη ενδοσκόπηση και μειωμένη ικανότητα επεξεργασίας ανταμοιβών και τιμωριών. Αυτές οι ελλείψεις με τη σειρά τους έχουν ως αποτέλεσμα τον μειωμένο έλεγχο των αρνητικών επιθετικών σκέψεων και συναισθημάτων, την υπερβολική αντίδραση σε ερεθίσματα, τη μειωμένη αντίληψη και την υπερβολική ανταπόκριση στις τιμωρίες και τις ανταμοιβές. Σχετικά με τις συναισθηματικές διαδικασίες, μεταξύ των περιοχών του εγκεφάλου που συνδέονται με τη μειωμένη συναισθηματική επεξεργασία, ο Ράιν υπογράμμισε τον ρόλο του συμπλέγματος αμυγδαλής υποκάμπου, επεξεργασία συναισθηματικών αντιδράσεων, της νήσου, υποκειμενικές συναισθηματικές εμπειρίες, δηλαδή αισθήματα και επιθυμίες παρορμήσεις, του πρόστιου μέρους του προσαγώγιου, συναισθηματική σταθερότητα, κινητοποίηση, άγχος και της ανώτερης κροταφικής έλικας, αντίληψη συναισθηματικών ερεθισμάτων, κοινωνική γνωστική ικανότητα. Οι δυσλειτουργίες σε αυτές τις περιοχές οδηγούν στην αδυναμία ενσυναίσθησης, στις ελλείψεις στη μάθηση, στην έλλειψη ενοχής, στη δυσκολία διαχείρισης φόβου, στην κακή ρύθμιση των συναισθημάτων και στη μείωση των αρνητικών συναισθημάτων που σχετίζονται με ηθικές παραβάσεις. Η αμυγδαλή συγκεκριμένα φαίνεται να εμπλέκεται αρκετά και να έχει κρίσιμο ρόλο στη δημιουργία συνδέσμων μεταξύ των συνθηματικών ερεθισμάτων και των ανεπιθύμητων αντιδράσεων. Σύμφωνα με τον Μπλερ, η δυσλειτουργική αμυγδαλή αποτυγχάνει να σηματοδοτήσει την πλήρη αξία των δυσμενών αρνητικών ερεθισμάτων. Επομένως, τα παιδιά που παρουσιάζουν τέτοιου είδους ζητήματα αποτυγχάνουν να αντιληφθούν πλήρως τις εκφράσεις δυστυχίας στο πρόσωπο των άλλων, οι οποίες συνήθως λειτουργούν ως μηχανισμός ελέγχου. Ως προς τον τομέα των συμπεριφορών σε μεταανάλυση, οι συγγραφείς κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι οι λειτουργικές ανομαλίες του πρόστιου κεντρικού φλοιού συνδέονται ισχυρά με διαταραχές επιθετικής συμπεριφοράς. Συγκεκριμένα, οι κύριες δυνητικά εμπλεκόμενες περιοχές του εγκεφάλου για τη ρύθμιση των κινητικών διαδικασιών είναι η οπισθοπλάγιος προμετωπιαίος φλοιός, σχεδιασμός κινητικότητας, οργάνωση και ρύθμιση της κίνησης, ο κόγχουμεταπιαίος φλοιός, διόρθωση ακατάλληλων συμπεριφορικών αντιδράσεων και η κατώτερη μετοπική έλικα, αναστολή απόκρισης. Οι δυσλειτουργίες σε αυτές τις περιοχές οδηγούν στην επιμονή απόκρισης, στην παρορμητικότητα, στην αποτυχία αποφυγής τιμωριών και στην υπερβολική κινητικότητα.

Ακούτε την Πειραϊκή Εκκλησία, τα ομιλήματα, παιδική και εφηβική βία, εκδόσεις πρώτη ύλη, ένα συλλογικός τόμος, όπου διαβάζουμε καταρχάς για τη βιολογική βάση της επιθετικότητας των ανηλίκων. Δεν εξηγούνται όλα βιολογικά προφανώς, φίλοι ακροατές. Υπάρχει πάντοτε η ηθική ευθύνη, αλλά λίμωνο πρέπει να τα έχουμε υπόψη αυτά, γιατί είμαστε ελλειμματικοί οι άνθρωποι, δεν είμαστε τέλειοι, έχουμε ελλείμματα και βιολογικά και πνευματικά και άλλα, και επομένως κάποια από αυτά τα βιολογικά ελλείμματα ή δυσλειτουργίες να οδηγούν και στην επιθετικότητα. Αν εμείς αυτές δεν τις γνωρίζουμε ή τις διαγράφουμε ως αιτίες, απλά λέμε ότι κάποιο παιδί είναι κακό παιδί και παραμένει κακό, αφού δεν ξέρουμε τι ακριβώς πρέπει να κάνουμε για να το αντιμετωπίσουμε.

Πώς συνδέεται η γνωστική ικανότητα με την επιθετική συμπεριφορά? Η βιβλιογραφία που αφορά στην ανάπτυξη του ατόμου επιβεβαιώνει ότι άτομα με χαμηλές γνωστικές ικανότητες τείνουν να είναι πιο επιθετικά. Αυτό σημαίνει ότι οι άνθρωποι που δεν μπορούν να κατανοήσουν ή να ελέγξουν τις σκέψεις και τα συναισθήματά τους είναι πιο πιθανό να εκδηλώνουν επιθετική συμπεριφορά, ενώ η σύνδεση μεταξύ μειωμένης γνωστικής ικανότητας και επιθετικής συμπεριφοράς μπορεί να βρεθεί από τα πρώτα χρόνια της ζωής. Ακόμα και η καθυστέρηση στην ανάπτυξη της γλώσσας μπορεί να αυξάνει την πιθανότητα επίμονης σωματικής επιθετικότητας. Οι Μπάρκερ και συνεργάτες του βρήκαν ότι αν ένα παιδί καθυστερεί να αναπτύξει την ομιλία του και παρουσιάζει χαμηλό λεκτικό δείκτη νοημοσύνης και λεκτική μνήμη, μπορεί να είναι πιο επιρρεπές σε σωματική επιθετικότητα. Η αδυναμία των παιδιών να εκφραστούν σωστά με λόγια μπορεί να καταλήξει στη χρήση βίας για να εκφράσουν τα συναισθήματά τους ή τις ανάγκες τους και να λύσουν συγκρούσεις με άλλους. Οι σχέσεις μεταξύ γνωστικής ικανότητας και επιθετικότητας δείχνουν τη σημασία της ανάπτυξης κοινωνικών και γλωσσικών δεξιοτήτων από νωρίς, ώστε να μειωθούν οι πιθανότητες εμφάνισης επιθετικών συμπεριφορών στο μέλλον. Έτσι, τίθεται στο κέντρο του ενδιαφέροντος ένα από τα πιο συχνά μελετημένα θέματα της νευρογνωστικής ανάπτυξης, οι επιτελικές εκτελεστικές λειτουργίες των παιδιών. Οι λειτουργίες αυτές αφορούν στην ικανότητα των ανθρώπων να ρυθμίζουν και να προσαρμόζουν τη συμπεριφορά τους ανάλογα με το περιβάλλον στο οποίο βρίσκονται κάθε φορά, να σχεδιάζουν και να προβλέπουν τις συνέπειες των πραξεών τους, να υπερβαίνουν τις αυθόρμητες παρορμήσεις και να ενισχύουν τη μνήμη εργασίας τους. Είναι σημαντικό το ζήτημα των επιτελικών λειτουργιών, καθώς υποστηρίζεται πλέον ότι υπάρχει σύνδεση μεταξύ αυτών και της επιθετικής συμπεριφοράς. Χαμηλός έλεγχος αναστολής θεωρείται ότι σχετίζεται με μια τάση για αντιδραστική επιθετικότητα, ενώ χαμηλή ικανότητα καθυστέρησης της ικανοποίησης μιας επιθυμίας πιθανότατα σχετίζεται με μια γρήγορη υποτίμηση του μελλοντικού κόστους και με την τάση για αντιπαραθέσεις με σκοπό την παροχή άμεσων λύσεων. Το νευρικό σύστημα που συντονίζεται από τον μετοπιαίο λοβό, στον οποίο εδράζονται οι επιτελικές λειτουργίες, αναπτύσσεται σταδιακά και οριμάζει πλήρως μόνο στην πρώιμη ενήλικη ζωή. Επομένως, όλο και περισσότερο έχει γίνει δυνατό να διακριθούν οι διαδρομές των διαφορετικών υποδομέων της εκτελεστικής λειτουργίας κατά τη διάρκεια της ζωής. Για παράδειγμα, φαίνεται ότι η ικανότητα να προσαρμοζόμαστε σε πιο απλές καταστάσεις και να συμπεριφερόμαστε αναλόγως αναπτύσσεται νωρίτερα στη ζωή από την ικανότητά μας να αντεπεξερχόμαστε σε δύσκολες και πιο περίπλοκες καταστάσεις. Αυτό σημαίνει ότι τα σημαντικά κίνητρα και τα συναισθηματικά στοιχεία αναπτύσσονται σταδιακά και αρκετά αργότερα από αυτά που εμπλέκονται λιγότερο συναισθηματικά. Τέτοιες διαφορές στην ορίμανση της εκτελεστικής λειτουργίας μπορεί εν μέρη να ευθύνονται για την αύξηση των επικίνδυνων συμπεριφορών κατά την εφηβεία. Η εκτελεστική λειτουργία έχει επίσης αποδειχθεί ότι σχετίζεται με εξωτερικούς παράγοντες. Για παράδειγμα, η κατανάλωση αλκοόλ έχει βρεθεί να επηρεάζει αρνητικά την αναστολή, τον συναισθηματικό έλεγχο, την αφαιρετική σκέψη και την αυτοπαρατήρηση, με αποτέλεσμα να ευνοεί την αύξηση της επιθετικότητας.

0: πώς συνδέονται οι κοινωνικές δεξιότητες και οι κοινωνικές επαφές με την επιθετική συμπεριφορά. Σημαντικό μέρος της βιβλιογραφίας, λέει η Καλλιόπη Βούρου, υπενθυμίζω στο βιβλίο «Παιδική και εφηβική βία», έχει διερευνήσει και τις κοινωνικογνωστικές δεξιότητες των παιδιών με και χωρίς επιθετική συμπεριφορά με το μοντέλο επεξεργασίας κοινωνικών πληροφοριών. Σύμφωνα με το μοντέλο αυτό, όταν τα άτομα αντιμετωπίζουν κοινωνικές καταστάσεις, ακολουθούν τα εξής 5 βήματα: την προσοχή και ερμηνεία, τον προβληματισμό, την αξιολόγηση των στρατηγικών, την εκτέλεση της στρατηγικής και την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων. Συγκεκριμένα τα άτομα προσέχουν και ερμηνεύουν τις ενδείξεις που δίνουν οι άλλοι. Αυτή η διαδικασία μπορεί να επηρεαστεί από τα προηγούμενα βιώματα και τις προκαταλήψεις τους. Το άτομο σκέφτεται τις διαθέσιμες αντιδράσεις και τις συνέπειές τους και στη συνέχεια εξετάζει διαφορετικές στρατηγικές για να αντιμετωπίσει την κατάσταση. Αξιολογεί ποιες από τις στρατηγικές που σκέφτηκε είναι πιο πιθανό να έχουν θετικά αποτελέσματα και επιλέγει και εκτελεί μία στρατηγική για να αντιδράσει στην κοινωνική κατάσταση. Μετά την εκτέλεση της στρατηγικής, αξιολογεί το αποτέλεσμα της αντίδρασής του, το οποίο μπορεί να επηρεάσει μελλοντικές αντιδράσεις σε παρόμοιες καταστάσεις. Τα άτομα οφείλουν να αξιολογούν τα διάφορα κοινωνικά ερεθίσματα, τις διάφορες πληροφορίες και τέλος να αντιδρούν αναλόγως. Το μοντέλο προϋποθέτει ότι η επεξεργασία των πληροφοριών εκ μέρους των παιδιών για τα κοινωνικά γεγονότα αλλάζει τόσο βάσει εμπειριών από στιγμή σε στιγμή στην καθημερινή ζωή, όσο και λόγω αναπτυξιακών αλλαγών. Σε αυτό το θεωρητικό πλαίσιο, πολλές μελέτες έχουν τεκμηριώσει συνδέσεις μεταξύ των συγκεκριμένων δεξιοτήτων των παιδιών και της επιθετικής συμπεριφοράς. Ειδικότερα, τα παιδιά με επιθετική συμπεριφορά παρουσιάζουν μεροληψίες και ελλείμματα σε όλα τα βήματα του κύκλου επεξεργασίας κοινωνικών πληροφοριών. Συνεπώς, είναι ιδιαίτερα σημαντική η σημασία της παρέμβασης στην επεξεργασία αυτών των πληροφοριών, ώστε να μπορέσουμε να μειώσουμε τις επιθετικές αντιδράσεις και να προωθήσουμε πιο υγιείς κοινωνικές αλληλεπιδράσεις. Σήμερα, ένα μεγάλο μέρος των κοινωνικών αλληλεπιδράσεων των ανηλίκων γίνεται μέσω των κοινωνικών δικτύων. Τα κοινωνικά δίκτυα και οι επαφές των παιδιών και εφήβων αξιολογούνται συχνά με βάση τις μετρήσεις της κοινωνικής προτίμησης, αποδοχή ή απόρριψη από τους συνομιλίκους, της δημοτικότητας, του κοινωνικού αντίκτυπου, ορατότητα στην ομάδα συνομιλίκων και της κοινωνικής θέσης μέσα στο δίκτυο. Η υψηλή δημοτικότητα μεταξύ των συνομιλίκων και η χαμηλή κοινωνική προτίμηση συνδέονται με αυξήσεις της επιθετικής συμπεριφοράς. Διάφορες μεταβλητές των κοινωνικών δικτύων συνδέονται με την εμφάνιση, τη διατήρηση και τη μείωση των επιπέδων επιθετικότητας από την πρώιμη παιδική ηλικία ως την εφηβεία. Το πεδίο ενδιαφέροντος έχει μετακινηθεί προς την εξέτηση των ιδιωδών μηχανισμών και τη διερεύνηση αυτής της σχέσης καθώς και των επιπτώσεων στα μετέπειτα ψυχικά αποτελέσματα της ενήλικης ζωής. Κατά την παιδική και εφηβική ηλικία, οι σχέσεις με συνομιλίκους γίνονται ολοένα και πιο σημαντικές. Η σύγχρονη βιβλιογραφική έρευνα έχει προτείνει μια σύνδεση μεταξύ των σχέσεων με συνομιλίκους και της ανάπτυξης επιθετικής συμπεριφοράς τόσο στην παιδική όσο και εφηβική ηλικία. Η επιθετική συμπεριφορά οδηγεί σε απόρριψη από τους συνομιλίκους και η απόρριψη με τη σειρά της οδηγεί σε επιθετικότητα. Ένας κύριος τομέας έρευνας έχει επικεντρωθεί στη σχέση μεταξύ της κοινωνικής προτίμησης και της επιθετικής συμπεριφοράς σε παιδιά και εφήβους. Συνολικά, η χαμηλή κοινωνική προτίμηση συνδέεται σταθερά με διάφορες μορφές επιθετικότητας κατά την παιδική και εφηβική ηλικία. Η απόρριψη από συνομιλίκους σχετίζεται διαφορετικά με την επιθετικότητα, ανάλογα με τη μορφή της επιθετικότητας. Ερευνητές έδειξαν ότι η επιθετικότητα ως αντίδραση και όχι ως πρόληψη συνδέεται άμεσα με την απόρριψη από συνομιλίκους. Αντιθέτως, η φιλία θεωρείται ένα από τα πιο κεντρικά πλαίσια για τη συμπεριφορική και κοινωνική προσαρμογή των παιδιών και αποφέρει συναισθηματικά και κοινωνικά ωφέλη. Μέσω της φιλίας, επομένως, τα παιδιά και οι έφηβοι με επιθετικότητα μπορούν να βοηθηθούν για να ξεπεράσουν αυτά τα προβλήματα συμπεριφοράς. Συγκεκριμένα, ορισμένοι ερευνητές έχουν δείξει ότι παιδιά με προβλήματα συμπεριφοράς, που βιώνουν όμως ανιδιοτελείς και υποστηρικτικές φιλίες, μπορεί να γίνουν λιγότερο επιθετικά με την πάροδο του χρόνου, λόγω των θετικών εμπειριών που αποκομίζουν από αυτές. Ωστόσο, αρνητικές αλληλεπιδράσεις με συνομιλίκους δεν αποφέρουν κοινωνικά συναισθηματικά ωφέλη, αλλά αντιθέτως προάγουν την κακή προσαρμογή. Ορισμένοι ερευνητές ακόμα έχουν διαπιστώσει ότι τα παιδιά με επιθετική συμπεριφορά έχουν δυσκολία στη δημιουργία και στη διατήρηση επικοδομητικών φιλικών σχέσεων, έχουν διαστρεβλωμένες αντιλήψεις για αυτές και εμφανίζουν χαμηλά επίπεδα ενοχής. Εξάλλου φαίνεται πως τα παιδιά που είναι ήδη επιθετικά προτιμούν τις σχέσεις με συνομιλίκους που έχουν παρόμοιες συμπεριφορικές τάσεις, ενώ οι επιθετικοί συνομιλίκοι επηρεάζουν τη συμπεριφορά των παιδιών που ήταν προηγουμένως λιγότερο επιθετικά. Συνεπώς, πολλά παιδιά μπορεί να είναι επιθετικά πριν συνδεθούν με αποκλίνουσες ομάδες συνομιλίκων. Όμως οι ομάδες αυτές μπορούν να επηρεάσουν και να εντείνουν αυτές τις τάσεις, αν και δεν επηρεάζονται όλοι οι έφηβοι στον ίδιο βαθμό από τα δίκτυα συνομιλίκων τους. Ειδικά ο εκφοβισμός μεταξύ των εφήβων, που βρίσκεται σε όλες τις ανθρώπινες κοινωνίες, συνδέεται με την κοινωνική κυριαρχία εντός της ομάδας συνομιλίκων και έχει οδηγήσει αρκετούς μελετητές να εξετάσουν υποθέσεις που προκύπτουν από τη θεωρία της εξέλιξης. Για παράδειγμα, η μετάβαση από το δημοτικό στο γυμνάσιο ως μια αλλαγή που ανατρέπει τις καθιερωμένες δομές κυριαρχίας αυξάνει την πιθανότητα υιοθέτησης αγωνιστικών στρατηγικών μέχρι να εδραιωθούν νέες. Κλείνοντας, η επιθετικότητα, φίλοι ακροτές, δεν είναι ένα μονοδιάστατο φαινόμενο και αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο είναι ακόμα αισθητή η παρουσία της. Όπως είδαμε, υπάρχουν πολλές πτυχές της και στοιχεία της που πρέπει να ληφθούν υπόψη, αλλά χωρίς αυτό απαραίτητα να οδηγήσει σε κάποια αλλαγή. Στο κέντρο του ενδιαφέροντος είναι αναγκαίο να τοποθετηθεί η οικογένεια ως βασικός τομέας κοινωνικοποίησης του νέου ατόμου. Η οικογένεια, γαλουχώντας το παιδί, τον μελλοντικό έφηβο και ενήλικα με ευγένεια και αρχές, αλλά και συζητώντας μαζί του, θα δημιουργήσει ένα σταθερό και ήρεμο περιβάλλον για το παιδί. Έπειτα, καθώς η οικογένεια δεν μπορεί να ελέγχει τα πάντα, τη σκητάλη είναι αναγκαίο να αναλάβει το σχολείο, το οποίο θα πρέπει να επαγρυπνά και να αλλάξει ριζικά τον τρόπο αντιμετώπισης των παραβατικών παιδιών. Ουσιαστικά, στο επίκεντρο είναι αναγκαίο να τοποθετηθεί η ουσιαστική και εκβάθρον αλλαγή της σύγχρονης αντιμετώπισης των νέων, που συχνά φέρνουν ταμπέλες χωρίς να υπάρχει ουσιαστική αρρωγή από τις βασικές δομές με τις οποίες έρχεται σε επαφή. Μέχρι εδώ για σήμερα, η βιολογική βάση, λοιπόν, να ληφθεί υπόψη της επιθετικότητας των ανηλίκων, ένα πρώτο κείμενο από την Καλλιόπη Βούρου και το συλλογικό τόμο «Παιδική και εφηβική βία» από τις εκδόσεις «Πρώτη ύλη», ένα πάρα πολύ χρήσιμο βιβλίο για γονείς, εκπαιδευτικούς και όποιον ενδιαφέρεται να μάθει για τη βία των ανηλίκων, που τη βλέπουμε παντού γύρω μας και που έχει πολλές αιτίες και αρκετά αρνητικά αποτελέσματα για τα ίδια τα παιδιά αλλά και το περιβάλλον τους. Ευχαριστούμε για την ακρόαση, φίλοι ακροατές. Χαίρετε.
1: Ομιλήματα. Επιμέλεια, παραγωγή Γιώργος Μπάρλας.

0: Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4634-113. Για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4610-915.
1: Αφιέρωμα στον Άγιο Νεομάρτυρα Αγαθάγγελου. Ο συναρπαστικός βίος του ανθρώπου που μαρτύρησε για την αγάπη του Χριστού. Σήμερα το βράδυ στις 10.30. Από το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
2: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Αγαπητοί ακροατές, θα ακούσουμε τον παρακλητικό κανόνα στην Παναγία την Μαχαιριώτισσα.
1: Η θαυματουργός εικόνα της Μαχαιριωτίσσης βρίσκεται στην Ιερά Μονή Παναγία του Μαχαιρά στην Κύπρο και θεωρείται μία από τις 70 που αγιογράφησε ο Απόστολος Λουκάς. Αρχικά βρισκόταν στη Κωνσταντινούπολη, στη Μονή Βλαχέρνας, αλλά κατά τη διάρκεια της οικονομαχίας μετεφέρθη στην Παλαιστίνη και από εκεί κάποιος άγνωστος μοναχός την έφερε στην Κύπρο σε σπηλιά που βρίσκεται δίπλα από τη σημερινή μονή. Η μονή της Παναγίας Μαχαιρά κτίστηκε από τους μοναχούς Ιγνάτιο και Προκοδέκατο αιώνα με έξοδα του Εμμανουήλ Κομνηνού. Μετά από μία μακραίωνη και ταραχώδη πορεία, η μονή σήμερα αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα προσκυνήματα της Κύπρου με πλούσιο φιλανθρωπικό έργο. Τον παρακλητικό κανόνα στην Παναγία Μαχαιριώτισσαν ψάλλει ο χορός των πατέρων της Ιεράς

Κύριε, εις άκουσον εις προσευχής μου, ενώτησε την δέησήν μου εν τη αληθεία σου, εις άκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πας ζών. Ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχήν μου, εταπείνωσεν εις γήν την ζωήν μου, εκάθισε μεν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και η κηδεία συνεπεμέ το πνεύμα μου, εν εμία ταράχθη καρδία μου. Εμνήστην ημερών αρχαίων, εμελέτησε εν βάση της έργης σου, εν ποίμαση των χειρών σου μελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γιάννη δρόση. Ταχύς άκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπον σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάθος.

Ελέησόμε ο Θεός κατά το μέγα ελαιός σου και κατά το πλήθος των νυχτηρμών σου, εξάλληψον το ονόμημά μου. Επιπλείον πλύνομαι από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόμε. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστίδια παντός. Σύ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθήσει τις λόγεις σου και νικήσει το κρίνεσθέ σε. Η δούγα εν ανομίες συνελήφθη και εν αμαρτίες εκκίσησέ με η μήτυρ μου. Η δούγα ραλήθεια νηγάπησα στα άδειλα και τα κρίθια, τη σοφία σου εδηλωσάς μη. Ραντιείς με ισόβο και καθαρισίσω με, πληνείς με και υπέρχειον αλευκανθίσω με. Ακουτιείς με αγαλίαση και φροσύνη, αγαλιάσουν δε ως θέα ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από τον αμαρτιό μου και πάσα ανομίας με εξάλληψον. Καρδίαν καθαρά μου χτίσον εν εμείον Θεός και πνεύμα ευθές εγκαίνησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από το προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιο, μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος με την εγκαλίαση της σωτηρίου σου και πνεύμα και γεμονικό στηρίξον με. Διδάξω νόμους της οδού σου και σε βίσε πισέ επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσή σου. Ό,τι ή θέλησα θυσίαν έδωκαν, ολοκαυτώματα ού και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένον, καρδία συντετριμένη και τεταπεινωμένη ο Θεός, ού και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε, εν τη ευδοκία σου την Σιών, και οικοδομηθεί του τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσία δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριο σου μόσχους.

Ως Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

0: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός ημών, δόξα σοι.
1: Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, ευλόγησον.
0: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών.

0: Αγαπητοί ακροατές, ακούσαμε τον παρακλητικό κανόνα στην Παναγία την Μαχαιριώτισσα. Έψαλαν οι πατέρες της Ιεράς Μονής.
1: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσογοείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
2: Βρείτε μας και στο goldenpub.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
3: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Η Πειραϊκή Εκκλησία στηρίζεται αποκλειστικά στην αγάπη και την βοήθεια των ακροατών της.
2: Γίνε και εσύ μέλος του Συλλόγου Φίλων Ραδιοφωνικού Σταθμού Πειραϊκή Εκκλησία.
4: Μπορείς να εγγραφείς ή να ανανεώσεις τη συνδρομή σου στο 210-4118-646.
5: Για να συνεχίσει η Πειραϊκή Εκκλησία να είναι το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
3: Αφιέρωμα στον Άγιο Νεομάρτυρα Αγαθάγγελο. Ο συναρπαστικός βίος του ανθρώπου που μαρτύρησε για την αγάπη του Χριστού. Σήμερα το βράδυ στις 10.30. Από το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
6: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Άσκηση και αγιότητα. Τον Στάρετς του Γκλίνσκ. Του πρωτοπρεσβυτέρου Αλεξάνδρου Τσεσκονόφ και Ζινόβιου Τσεσκονόφ. Μετάφραση πρωτοπρεσβυτέρου Ιωάννη Φωτόπουλου. Διαβάζει η Μαρία Τζαμαρία.

ο Γρηγόριος, έτσι λέγανε στον κόσμο τον πατέρα Γενάδιο, είπε ότι στην ησυχία των υπόγειων κελιών, στα σπήλαια, θα ακούγεται πια δυνατά η φωνή του Θεού και θα είναι πιο ισχυρή η αίσθηση της εγκύτητος στον Κύριο, ότι ένα κοινόβιο στην έρημο του φαίνεται πιο κατάλληλος τόπος για τη σωτηρία. Ο πατήρ Ποιμήν συμφώνησε. Ο Γρηγόριος θυμήθηκε ότι στο σπίτι του χωράρχη της ενορίας του είχε δει πρόσφατα έναν καινούριο πίνακα, στον οποίο εικονιζόταν ένα κοινόβιο που βρισκόταν μέσα στο δάσος, όχι μακριά από το ποτάμι. Του είχε αρέσει πάρα πολύ και θυμόταν καλά την ονομασία του, Μονή του Γκλίνσκ. Τώρα λοιπόν αποφάσισε να ταξιδέψει προς τα εκεί. Την παραμονή της εορτής της Πεντηκοστής, όταν ο Γρηγόριος πλησίασε το μοναστήρι, ο κόσμος πήγαινε με τα πόδια ή με αμάξια στη μονή για τη γιορτή. Το δασάκι που έκρυβε το μοναστήρι τελείωσε και ο Γρηγόριος είδε σε πράσινο φόντο τις άσπρες πύλες με έναν ναό πάνω σε αυτές. Του φάνηκαν σαν να ήταν οι πύλες του παραδείσου. Πλησίασε περισσότερο και έπεσε στα γόνατα. Εκείνη τη στιγμή ήχησε το πρώτο δυνατό χτύπημα της καμπάνας. Ο ήχος της απλώθηκε πάνω από το δάσος, καλώντας όλους την αγρυπνία της μεγάλης εορτής της Αγίας Πεντηκοστής. Περνώντας τις πύλες, ο Γρηγόριος είδε την επιγραφή. «Τον ερχόμενον προς εμέ, ούμι εκβάλλω έξω». Του φάνηκε ότι τα λόγια αυτά απευθύνονταν πρώτα απ' όλους σε αυτόν. Ο ναός ήταν όλος μέσα στο πράσινο. Κλαδιά από σφεντάμι, φλαμουριές και σημίδες τον στόλιζαν. Ο Γρηγόριος ήθελε να βρει μια γωνίτσα όπου θα υπήρχε λιγότερος κόσμος, αλλά όλα τα απόμερα μέρη ήσαν πιασμένα. Στον δυτικό τοίχο είδε μια εικόνα του τότε προσφάτως ανακηρυχθέντος ως Αγίου Σεραφείμ του Σαρόφ, που προσευχόταν πάνω στην πέτρα μέσα στο δάσος. Την επομένη μέρα, ο νεαρός Γρηγόριος παρατήρησε ότι πλήθος προσκυνητών προσπαθούσε να πάρει την ευλογία του Στάρη Τσιδόμνου, μαθητού του αρχιμανδρίτου Λιοδόρου Γκολοβάνσκι, 1795-1879. Σε αυτόν απευθύνονταν για συμβουλές και ζητούσαν ευλογία για οποιαδήποτε σοβαρή υπόθεσή τους. Ο Γρηγόριος πλησίασε κι αυτός και του μίλησε για την επιθυμία του. Ο Στάρετς τον ευλόγησε και του είπε «Από παλιά έχεις την επιθυμία. Νομίζω ότι και τώρα δεν είναι αργά για σένα». Χαρούμενος ο Γρηγόριος την επομένη ημέρα πήγε στον αρχοντάρη και του ζήτησε κάποιο διακόνημα. Έτσι βρέθηκε ανάμεσα στους υποψηφίους υποτακτικούς της μονής. Στην αρχή τον έβαλαν να διαβάζει ονόματα κοντά στην προσκομιδή και σε μια εβδομάδα τον έβαλαν στο νέο αρχονταρίκι για να βοηθεί τον πατέρα Γερόντιο να συγυρίζει τα δωμάτια, να βάζει τα σαμουβάρι, να διανέμει το φαγητό στους προσκυνητές. Μετά από μισό χρόνο, ο πατήρ Παρθένιος μάζεψε όλους τους υποψηφίους και τους έφερε στον προϊστάμενο της Μονής για ευλογία. Ο προϊστάμενος, πατήρ Ισαΐας, τους δέχτηκε όλους στο κελί του μακαριστού ηγουμένου Φιλαρέτου, ο οποίος ετοιμάτως στο κοινόβιο ως πνευματικός πατέρας όλης της αδελφότητος και κοιμημένων και ζώντων. Ο πατήρ Ισαΐας ρώτησε τα ονόματα όσων είχαν έρθει, ενδιαφέρθηκε να μάθει με τι ασχολούνταν στον τόπο τους και τι τους προσήλκεσε στο μοναστήρι. Μετά πήρε το Ευαγγέλιο και έδωσε στον καθένα να διαβάσει κάποιους στίχους. Στον Γρηγόριο πρότεινε να διαβάσει την παραβολή

Αφού ο προϊστάμενος της Μονής έδωσε ευλογία σε όσους δέχτηκε να φορούν ράσο, σκούφο και να έχουν κοβοσχήνη, τους είπε «Τέκνα μου, εργάζεστε, προσεύχεστε, νηστεύετε. Στο μέτρο των δυνατοτήτων σας μιμηθείτε τη ζωή και τα κατορθώματα των Αγίων Πατέρων, όπως τα αγαπημένα από ευλαβείς γονείς παιδιά. Πάντοτε να θυμάστε και στη ζωή σας να οδηγήσετε από τα λόγια του προφήτου Δαβίδ. Μακάριος ανήρ ως ούκ επορεύθη εν βουλία σεβών και εν οδό αμαρτωλών ούκ έστη και επί καθέδραν λοιμών ούκ εκάθισεν. Αλλήν εν τον νόμο Κυρίου το θέλημα αυτού και εν τον νόμο αυτού μελετήσει ημέρας και νυχτός». Μετά από αυτό, σε κάθε δόκιμο έδωσε εντολή να απευθυνθεί σε κάποιον γέροντα. Ο Γρηγόριος πήγε στον ιερομόναχο Πιόνιο, ο οποίος ήταν οικονόμος της Μονής. Ο πατήρ Πιόνιος τον κάλεσε για τσάι και να μιλήσουν. Τον ρώτησε για τους γονείς του και του έδωσε ευλογία να τους γράψει γράμμα για να τους ζητήσει συγχώρηση και την ευχή τους για τη στενή μοναχική οδό, υποσχόμενος να μην τους λησμονήσει ποτέ στις προσευχές του. Μετά τη συζήτηση με τον Στάρετς, ο Γρηγόριος αισθάνθηκε άνετα και ευχάριστα. Κατάλαβε ότι δεν είναι μόνος του στον άγνωστο και δύσκολο δρόμο της μοναχικής ζωής, ότι μπορεί τώρα στον δικό του πνευματικό πατέρα να αποκαλύπτει τους λογισμούς του και τις ανησυχίες του, να ξεδιπλώνει τη συνείδησή του και να ζει με πλήρη εμπιστοσύνη προς αυτόν. Κάποτε ο προϊστάμενος και ο οικονόμος πατήρ Πιόνιος περνούσαν μέσα από το μοναστήρι. Ο πατήρ Πιόνιος πρότεινε τότε στον πατέρα Ισαΐα να φυτέψει κήπο στο ελεύθερο χωράφι που βρισκόταν στο νότιο μέρος της περιοχής του μοναστηριού. Ο πατήρ Ισαΐας ήθελε να φτιάξει εκεί ένα αμπέλι. Ο πατήρ Πιόνιος αμφέβαλε γιατί πουθενά στην επαρχία του Κούρουσκ δεν καλλιεργούν αμπέλια. Κάλεσαν τότε τον Γρηγόριο, ο οποίος ζούσε στον νότο και εργαζόταν στα αμπέλια. Εκείνος επιβεβαίωσε ότι το σταφύλι μπορεί και εκεί να οριμάσει, αν δημιουργηθούν οι κατάλληλες συνθήκες. Ο προϊστάμενος του έδωσε ευλογία να γυρίσει σπίτι του και να ετοιμάσει φιντάνια για φύτεμα. Ο Γρηγόριος γύρισε, έφερε τα φιντάνια και τα φύτεψε. Μετά από 3 χρόνια, προς έκπληξη της αδελφότητος και των προσκυνητών, στην εορτή της μεταμορφώσεως του Κυρίου στο μοναστήρι, ευλόγησαν τα δικά του σταφύλια. Τις ημέρες των μεγάλων εορτών, ο προϊστάμενος έδινε ευλογία στους μοναχούς να επισκέπτονται τον τόπο που εμφανίστηκε η εικόνα της γεννήσεως της Θεοτόκου και να πηγαίνουν στον κημητήριο και την πηγή. Μπορούσαν επίσης να πάνε και στην απομακρυσμένη σκήτη της μεταμορφώσεως ή του Ηλιοδόρου, όπως λέγεται. Στον καθένα, ο Στάρετς έδινε ευλογία να κάνει κάτι τι συγκεκριμένο. Μετά την Οκτωβριανή Επανάσταση, ο Γρηγόριος, ήδη αρχιμανδρίτης Γενάδιος, είχε καταδικαστεί σε φυλάκιση και κηρύχθηκε αγνοούμενος, πιθανόν τη δεκαετία του 30.

στα βουνά της Κυργυζίας και του Καζακστάν, οι μάρτυρες της Μονής Κατούργκα. Το 1881, ο επίσκοπος Τουρκεστάν Αλέξανδρος Κουλτσίσκιν 1823-1888 εγκαινίασε το ανδρικό μοναστήρι στο χωριό Κατούργκα κοντά στο Πζερβάλσκ. Εδώ, μετά το 1910, κατέφτασαν από τη Μονή του Γκλίνσκ για ιεραποστολικό έργο οι ιερομόναχοι Σεραφείμ, Θεόγνωστος, Ηράκλειος, Παχώμιος και Ανατόλιος. Γνωστό επώνυμο είναι μόνο του πατρός Ηρακλείου, Ματιάχ. Για τους άλλους μοναχούς δεν έχουν διασωθεί καθόλου πληροφορίες. Το καλοκαίρι του 1916 έγινε επανάσταση των Κυργυζίων και επιτέθηκαν εναντίον του μοναστηριού της Κατούργκα. Η Ναγκίμπινα, ενωρίτησα του ναού του Αγίου Νικολάου στην πόλη Άλμα Άτα, διηγήθηκε όσα ο πατήρ Ηράκλειος είπε σε κάποιον μοναχό που ήταν από το Βέρνιοι για την τραγωδία που διαδραματίστηκε στο μοναστήρι της Κατούργκα. Οι Κυργίζοι όρμησαν στο κοινόβιο και άρχισαν να απαιτούν ό,τι πολύτιμο υπήρχε. Αλλά οι μοναχοί δεν είχαν θησαυρούς. Οι επιδρομείς κράβγαζαν, έκαναν φασαρία και τέλος διέταξαν μια ορισμένη μέρα να ετοιμάσουν όσα πολύτιμα αντικείμενα είχαν, απειλώντας τους με εξόντωση στην περίπτωση που δεν θα εκπλήρωναν τη διαταγή τους. Τότε, ένα μέρος των μοναχών έφυγε από το μοναστήρι. Άλλοι στα βουνά και άλλοι στα κοντινά χωριά. Ο πατήρ Ηράκλειος και οι μοναχοί που είχαν προχωρημένη ηλικία έμειναν στο μοναστήρι. Την ορισμένη μέρα όλοι εξομολογήθηκαν και κοινώνησαν των αχράντων μυστηρίων. Οι Κυργίζοι ήρθαν πρωί και άρχισαν να χτυπούν τις πόρτες με τις σπάθες τους. Οι μοναχοί δεν άνοιξαν και συνέχισαν την προσευχή τους. «Με έπιασε τρόμος», θυμόταν αργότερα ο πατήρ Ηράκλειος. «Μου φαινόταν ότι δεν ήταν για μένα καιρός ακόμη για να πεθάνω. Ήμουν ανέτοιμος». Έτρεξα στο καμπαναριό και άρχισαν να ψάχνω πού να κρυφτώ. Στριφογύριζα και χώθηκα κάτω από μια φαρδιά σανίδα που βρισκόταν κοντά στην μεταλλική στέγη. Οι Κυργίζοι έσπασαν τις πόρτες, πηγαινοέρχονταν στο μοναστήρι και το λαιλατούσαν. Έσπασαν τις εικόνες και πήραν τα εκκλησιαστικά σκεύη, άγια ποτήρια, δισκάρια, σταυρούς. Ύστερα στην αυλή άρχισαν τις εκτελέσεις. Εγώ βρισκόμουν κάτω από τη στέγη και έβλεπα τα πάντα. Έκανε φοβερή ζέστη. Το μέταλλο της στέγης ήταν σχεδόν πυρακτωμένο, μόνο που δεν καιγόμουν. Ήθελα να πιω νερό, αλλά έπρεπε να τα υπομείνω όλα. Στους μοναχούς έκοψαν με τις πάθες τους μύτες, αυτιά, χέρια, πόδια. Δεν ξέρω πώς τα άντεξαν όλα αυτά. Ύστερα έναν γέροντα τον κρέμασαν από τα πόδια με το κεφάλι κάτω και άρχισαν να γδέρνουν το αίμα. Όλος ο τόπος γεμάτος αίμα. Δεν λυπήθηκαν κανέναν. Όλους τους κατέκοψαν. Κατά το βράδυ, με τη δύση του ηλίου, οι Κυργίζοι ανέβηκαν στα άλογα και έφυγαν. Εγώ όμως έμεινα κάτω από τη στέγη. Αργότερα εμφανίστηκαν άνθρωποι από τα χωριά και οι μοναχοί που είχαν φύγει άρχισαν να έρχονται. Τότε προσπάθησα να βγω από την κρυψώνα μου. Έπεσα στο πάτωμα του καμπαναριού. Δεν μπορούσα να κουνήσω ούτε χέρια ούτε πόδια. Ήθελα να πιω νερό. Κυλιόμουν στο πάτωμα για να μπορέσω έστω λίγο να κινηθώ. Στο τέλος κατρακύλησα προς τα κάτω. Με είδαν οι μοναχοί, μου έφεραν νερό. Όλοι κλαίγαμε. Το πρωί όσοι ήσαν τραυματίες πέθαναν και τους κυδεύσαμε. Ήρθαν οι αρχές από την πόλη και αποφάσισαν να κλείσουν το μοναστήρι.

Κατά τα σοβιετικά χρόνια ίδρυσαν εκεί γεωργική σχολή. Οι μοναχοί σκορπίστηκαν. Οι πατέρες Ηράκλειος, Σεραφείμ, Θεόγνωστος Παχώμιος και Ανατόλιος πήγαν στην πόλη Βέρνιοι και εγκαταστάθηκαν στην περιοχή Μέντεο, στο βουνό Μοχνάτα. Έφτιαξαν κελιά και έσκαψαν μια υπόγεια εκκλησία. Το 1917, μετά το κλείσιμο της γυναικείας μονής Ιβύρων και Σεραφείμ του Σάροφ στο Βέρνιοι, αφού παραχώρησαν τη σκήτη τους στις μοναχές του Μέντεο, μετακινήθηκαν στο φαράγγι του ποταμού Αξάι, στο βουνό Μάλικι Ζιλζάρ. Κατά μία άλλη εκδοχή έφυγαν το 1916 εξαιτίας της πολυκοσμίας, ζητώντας πιο ησυχαστική ζωή. Στο βουνό έκτισαν κελιά σε απόσταση περίπου 100 μέτρα το ένα από το άλλο. Έσκαψαν τρία σπήλαια. Στο ένα διατηρούσαν τα τρόφιμα και τα προϊόντα τους και στα άλλα δύο προσεύχονταν. Τα σπήλαια αυτά υπάρχουν και σήμερα. Ο πατήρ Σεραφείμ ήταν τότε περίπου 50 χρόνων, ήταν ο πνευματικός της μονής. Άνθρωπος με αυστηρή ζωή, μορφωμένος, εισχολεί το με την εικονογραφία και είχε ωραία φωνή. Όταν ήταν νεαρός, αποκαλύφθηκε σε όνειρο της μητέρας του ότι θα γίνει μάρτυρας. Μεταξύ των δύο σκητών, στο Μέντεο και το Κιζιλζάρ, υπήρχε επικοινωνία. Ταξίδευαν μέσα από τα βουνά με τα άλογα. Στα βουνά οι μοναχοί έσπερναν βρώμη, θέριζαν σανό, έβαζαν μελίσια, σκάλιζαν από ξύλο σταυρουδάκια και εκκλησιαστικά σκεύη. Στην πηγή, δίπλα στη σκήτη, ο πατήρ Σεραφείμ φύτεψε γαρίφαλα που λίγα βρίσκεις ακόμη και σήμερα. Στην άλλη πλευρά του φαραγγιού, περνώντας το ποταμάκι, βρισκόταν ένας μελισσόνας, όπου ζούσε ένας γέρος μελισσοκόμος χείρος με τα παιδιά του. Άρεσε στους μοναχούς να πηγαίνουν σε αυτόν και να συζητούν μαζί του.

τον Αύγουστο του 1921 και οι πέντε πατέρες πήγαν στην Μονή για την εορτή του Αγίου Ιαματικού Παντελεήμονος. Δύο από αυτούς, ο πατήρ Ηράκλειος και ο πατήρ Παχώμιος, έμειναν να διανυκτερεύσουν στην πόλη, αλλά οι πατέρες Θεόγνωστος, Σεραφείμ και Ανατόλιος επέστρεψαν στα βουνά. Όταν πλησίασαν στη Σκήτη, είδαν ότι δύο στρατιώτες του κόκκινου στρατού, ένας Ρώσος και ένας Τουγκάνος, έβοσκαν μια αγέλεια λόγων. Το βράδυ οι στρατιώτες πλησίασαν το κελί του πατρός Σεραφείμ, ο οποίος τους φίλεψε τσάι με μέλι. Ο πατήρ Σεραφείμ μετά πήγε στον πατέρα Ανατόλιο και του είπε: «Ήρθαν κάποιοι βοσκοί, πίνουν τσάι σιωπηλοί και κοιτούν γύρω σαν θηρία. Η ψυχή μου τρέμει». Την αυγή, οι κόκκινοι στρατιώτες επέστρεψαν στο κελί του πατρός Σεραφείμ, ο οποίος την ώρα εκείνη προσευχόταν και τον πυροβόλησαν δύο φορές. Κατόπιν πήγαν στο κελί του πατρός Θεογνώστου που κοιμόταν και τον πυροβόλησαν εξ επαφής. Ο πατήρ Ανατόλιος, ακούγοντας τους πυροβολισμούς και την κραυγή του πατρός Σεραφείμ, άρχισε να τρέχει προς τον Μελισσόνα. Έφτασε εκεί ζωντανός, χωρίς ρούχα και μόνο που δεν πνίγηκε στο ποτάμι. Οι στρατιώτες έψαξαν παντού στα κελιά. Ήταν φανερό ότι έψαχναν για χρήματα και έφυγαν άπρακτοι. Ο πατήρ Ηράκλειος, αφού διανυκτέρευσε στην πόλη, είδε σε όνειρο ότι στη Σκήτη επιτέθηκαν Αιθίωπες. Το πρωί από τον Μελισσόνα ήρθαν άνθρωποι στην πόλη και διηγήθηκαν όσα συνέβησαν. Μοναχοί και μοναχές και λίγοι χριστιανοί ήρθαν στη Σκήτη. Τρία μερόνυχτα έκαναν προσπάθειες να έρθουν, γιατί το ποτάμι είχε πλημμυρίσει και είχε παρασύρει την κινητή γεφυρούλα. Μόνο το τέταρτο 24ωρο κατάφεραν να το διασχίσουν. Βρήκαν τον πατέρα Θεόγνωστο ξαπλωμένο στο κελί του με το κομποσχήνι στα χέρια. Ο πατήρ Σεραφείμ κοιτόταν στο ξέφωτο, σε αυτό το ίδιο μέρος όπου τώρα είναι ο τάφος των μαρτύρων. Φαίνεται ότι ήταν τραυματισμένος και πέθανε από αιμορραγία. Έσκαψαν τον τάφο, τον κάλυψαν με σανίδες και τυλίγοντας τους μοναχούς στο μανδύα τους, χωρίς φέρετρα τους έθαψαν. Έβαλαν σταυρούς και φύτεψαν δίπλα τέσσερα έλατα. Βρήκαν τους φωνιάδες, αλλά το στρατοδικείο αρνήθηκε να τους δικάσει. Είπαν: «Αυτοί σκότωσαν μοναχούς, αλλά τους μοναχούς και εμείς οι ίδιοι τους σκοτώνουμε». Αργότερα αυτοί οι δύο αποτέλειωσαν και κάποιον κρατικό υπάλληλο. Τους δίκασαν τότε και τους καταδίκασαν σε θάνατο δια του φεκισμού. Ο πατήρ Σεραφείμ, προβλέποντας το τέλος του, είχε πει στα πνευματικά του πτέκνα: «Εμένα θα με θάψουν εδώ και εσείς κάθε χρόνο θα έρχεστε στον τάφο μου». Οι μοναχές και οι χριστιανοί από την πόλη έκαναν υπακοή στην εντολή του γέροντος. Ο γερομελισσοκόμος που γειτόνευε με τους μοναχούς παρήγγειλε στα παιδιά του: «Σε εκείνους που πηγαίνουν στο μνημόσυνο των πατέρων να προσφέρετε τσάι, να βγάζετε μέλι και να τους δίνετε κουτάλια σούπας. Να το τρώνε με αυτά και να θυμούνται τους μακαριστούς γέροντες».

Άσκηση και αγιότητα των Στάρετς του Γκλίνσκ του πρωτοπρεσβυτέρου Αλεξάνδρου Τσεσκονόφ και Ζινόβιου Τσεσκονόφ. Μετάφραση πρωτοπρεσβυτέρου Ιωάννη Φωτόπουλου. Διάβασε η Μαρία Τζαμαρία. Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Άθος. Παραγωγή νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας.

0: αφιέρωμα στον Άγιο Νεομάρτυρα Αγαθάγγελο. Ο συναρπαστικός βίος του ανθρώπου που μαρτύρησε για την αγάπη του Χριστού. Σήμερα το βράδυ στις 10.30. Από το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
1: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Άγιον Όρος, χώρα ζώντων. Σύγχρονες μορφές της Ορθοδοξίας όπως τις έζησα. Του Στέφανου Δημόπουλου. Διαβάζει ο Γιώργος Μπάρλας.

και πάνω που τα σκεφτόμουν, δίνουν το δοξαστικό των ένων στον Παπατίχωνα και σκύρτησε η καρδιά μου και τα αυτιά μου, που τελευταία πάσχουν από πρεσβυακοεία, αναπαύτηκαν. Θυμήθηκα στα τελευταία του παιχνίδια τον Πελέ. Τον κράταγαν ξεκούραστο οι προπονητές και ίδρωναν οι συμπαίκτες του 80 λεπτά της ώρας. Όπου στο τέλος αμολάγανε τον Πελέ, έκανε κάτι μαγικά και έριχνε τον γκολ της νίκης. Βουητό ξεσπούσε στο γήπεδο, βουητό και στην καρδιά μου. Τώρα πώς τα κατάφερα και αντί για το Έσεξ, σας πήγα στο ποδόσφαιρο, ασόψετε η γεροντική μου φλιαρία. Ο Παπαζαχαρίας μας ενημέρωσε, όταν φτάσαμε στις 10 Ιουλίου, ότι ο γέροντας Σοφρόνιος ακόμα ζει, αλλά δεν επικοινωνεί και θα μας πάνε αύριο να πάρουμε ευχή, αν επανέλθει κάποια στιγμή στις αισθήσεις του. Το δεύτερο πρόβλημα ήταν πως δυστυχώς το αρχονταρίκι ήταν γεμάτο. Μας συνόδεψε λοιπόν εκεί κοντά στο σπίτι ενός αγαπημένου πνευματικού τέκνου του γέροντα Σοφρονίου και έτσι γνωριστήκαμε με τον σύγχρονο Μπετόβεν της κλασικής μουσικής, τον Αρέθα Πέρτ. Ο Αρέθας έμενε και εργαζόταν βασικά στη Γερμανία, στο Βερολίνο, αν θυμάμαι καλά. Αγαπούσε όμως και είχε συνδεθεί τόσο πολύ με τον γέροντα Σοφρόνιο, που είχε και ένα δεύτερο σπίτι και έμενε αρκετά χρονικά διαστήματα κοντά στο μοναστήρι στο Έσεξ. Ο ίδιος είχε ρωσική, για την ακρίβεια εσθονική καταγωγή, και η γυναίκα του ήταν εβραϊκής καταγωγής, αλλά είχε γίνει και αυτή και πολύ συγγενής της ορθόδοξη χριστιανή. Είχε και δύο γιους και ο καημός του ήταν που δεν μπορούσε, με τον μεγαλύτερο τουλάχιστον που τελείωνε γυμνάσιο, να βγάλει άδεια να επισκεφτεί το ρωσικό μοναστήρι του Αγίου Παντελεήμονος στο Άγιον Όρος. Του υποσχέθηκα να βοηθήσω, πράγμα που έκανα μετά από ένα χρόνο, όταν το έβγαλα άδεια και από Πέρτ τον βάφτισα Πετρόπουλο. Τον περίμενε στην Ουρανούπολη και ένας φίλος μοναχός και μπήκε το παιδί και προσκύνησε όνειρο και τάμα κάθε Ρώσο Ορθόδοξου Χριστιανού, και τύψεις για τέτοιες απάτες δεν έχω, ούτε στην εξομολόγηση δεν το ανέφερα ποτέ μου. Για χρόνια μου έστελνε ο καημένος ο Αρέθας τις καινούργιες συνθέσεις του και θαύμαζε ο βασιλάκης μου, ο μουσικός της οικογένειας, που ο πατέρας του έχει τόσο διάσημους φίλους. Πού να καταλάβει ο καημένος τι μας συνέδεσε με τον Αρέθα. Ακόμα δεν πιστεύει ότι παραλίγο να κοιμηθώ στο σπίτι του. Και λέω παραλίγο, γιατί την ώρα που γνωριζόμασταν και συζητούσαμε με τους καλούς αυτούς ανθρώπους, πήραν τηλέφωνο από το μοναστήρι ότι ακυρώθηκε μια φιλοξενία και έτσι γυρίσαμε και μείναμε μέσα στη μονή. Την άλλη μέρα, το πρωί, στη Θεία Λειτουργία, μας αναγγέλθηκε ο θάνατος του γέροντα Σοφρόνιου. Έτσι βρέθηκε ο Παπατίχων να εκπροσωπεί τη Σιμωνόπετρα και όλο το Άγιον Όρος, διαβάζοντας πρώτος αυτός, τιμής ένεκεν, τα Ευαγγέλια κατά την τάξη της κοιμήσεως ιερέων, και εγώ που έπρεπε να φύγω για την Αθήνα την επαύριο, ήμουν ο πρώτος λαϊκός που προσκύνησα τη δεξιά του χείρα και πήρα την ευχή του. Του Παπατίχωνα βέβαια του άλλαξα το εισιτήριο να μείνει στην κηδεία να εκπροσωπήσει το Άγιον Όρος. Τότε θυμήθηκα τα λόγια του γέροντα Εμιλιανού, ότι δεν ξέρει αν θα πάρω την ευχή του ζωντανού ή πεθαμένου, και έκλαψα πικρός. Όχι για άλλο λόγο, αλλά γιατί κατάλαβα του γέροντά μου το χάρισμα το προορατικό και τον λεπτό τρόπο που φρόντισε να έχει ο γέροντας Σοφρόνιος αγιορείτικο κατεβόδιο.

Ο γέροντας Εμιλιανός και οι Άγιοι 4. Τον γέροντα Γεώργιο Καψάνη τον γνώρισα στα τέλη του 1973 στον Άγιο Γεώργιο Αρμά. Με είχε πάρει ο γέροντας Εμιλιανός μαζί με άλλους πατέρες της συνοδείας του και τον επισκεφθήκαμε στην Εύβοια κοντά στη Χαλκίδα, όπου βρισκόταν με τη συνοδεία του πριν ανεβεί στο Άγιον Όρος και επανδρώσει την Ιερά Μονή Γρηγορίου, όπου έγινε ηγούμενος μέχρι το θάνατό του το 2014. Μέχρι να φύγουν όμως, για το Όρος ήταν το κοντινό μας αποκούμπι. Ο Παπαγιώργης ήταν ένας άρχοντας, τορκικός πατέρας για όλους. Καθόμασταν στην τράπεζά του σαν οικογένεια, δεν μας ξεχώριζε από τα πνευματικοπαίδια του, τα καλογέρια του. Μιλούσε πάντοτε με μεγάλο σεβασμό για τον γέροντά μας Εμιλιανό, ο γέροντας και ο γέροντας. Ποτέ δεν είπε ο πατήρ Εμιλιανός μπροστά μας. Μάθαμε πράγματα από τον γέροντα Γεώργιο και από τους αδελφούς της συνοδείας του. Ο μικρότερος μου αδελφός τον είχε πνευματικό και έγινε φίλος στενός με τον πατέρα Σιμεών, συνομήλικό του από το Περού, που είχε γίνει Ορθόδοξος και είχε βάλει το ρασάκι του μοναχικό πρόσφατα. Στο μοναστηράκι του Αγίου Γεωργίου, του Αρμά, ευωδίαζε ο τόπος από λείψανα που βρήκαν οι πατέρες σταμένα πίσω από το ιερό. Ασόψονται οι βαβαροί του Όθωνα που έκλεισαν τόσα μοναστήρια 150 χρόνια πριν. Φύγανε διωγμένοι οι μοναχοί, ούτε οι Τούρκοι δεν τους είχαν ξεριζώσει έτσι βία. Όταν τα ξέθαψαν τα λείψανα, μου διηγήθηκαν οι πατέρες ότι πλάκωσαν χωριανοί από τα γύρω τα χωριά να δουν από πού έρχεται η ευωδία. Εκεί λοιπόν, στην εκκλησία αυτή, το Μάιο του 1974, διαχειρός Μητροπολίτου Χαλκίδας Νικολάου Σελέντη, έλαβε χώρα η χειροτονία του πατρός Αθανασίου σε διάκονο, του υμνογράφου της Μεγάλης του Θεού Εκκλησίας, του κατασάρκα Ιού του πατρός Γαλακτίωνα και στα τελειώματα πήρα κι εγώ ευχή αναγνώστου. Η μάνα μου ανησύχησε, τι ακριβώς σημαίνει αναγνώστης. «Να», της εξήγησα εγώ, σαν πειραχτήρι, «έχεις γιο κατώτερο κληρικό, ισχύει και για μένα το εκκλησιαστικό δίκαιο». «Δηλαδή», με ρώτησε, «ένα, δεν μπορώ να χωρίσω αν παντρευτώ, παραδείγματος χάρη, όπως και οι παπάδες». «Α, καλά», ήσυχασε η μάνα μου, «παντρέψου εσύ και μη χωρίζεις μετά». Ηρέμησε κάπως ο λογισμός της. «Με φοβόταν τότε η μάνα μου, όλο σε μοναστήρια γύριζα». Εκεί στον Άγιο Γεώργιο Αρμά, στη μεγάλη αγκαλιά του γέροντα Γεωργίου, γνώρισα και άλλον έναν κληρικό από το Μαντούδι που όλο εκεί ξημεροβράδιαζε. Μελαχρινός, κατάμαυρος, γουρομάλης, σαν και μένα, και σύν της άλλης συνομήλικος, 2-3 χρόνια μεγαλύτερος, που στέκονταν και υποστήριζε τους ενορίτες του στα ορυχεία Σκαλιστήρι. Πολύ τον είχα αγαπήσει και αυτόν που ήταν έτσι ζωηρός μέσα στους κοινωνικούς αγώνες για μεγαλύτερη δικαιοσύνη και βοήθεια για το φτωχό εργάτη που δούλευε και σε ανθυγιεινά περιβάλλοντα. Τον λέγανε Παύλο και φέτος του Αγίου Λουκά Κρυμαίας που αξιώθηκαν εκκλησιαστό στον πανέμορφο ναό του Αγίου έξω από τον Άφλιο κοντά στο εξοχικό μου, συγκινήθηκα που τον ξαναείδα να χωροστατεί ως Άγιος Σιατίστης. Ήταν κάτασπρος πια στα γένια και μαλλιά, κάθονταν στο θρόνο το δεσποτικό και πήρα την ευχή του. Του είπα ποιος είμαι, έλαμψε η ματιά του όπως παλιά και ευχαρίστησα το Θεό για όλους τους εκλεκτούς του που αξιώθηκαν να γνωρίσω και να συναναστραφώ. Θυμάμαι την έκπληξή μου πριν χρόνια που με επισκέφθηκε ένα χαριτωμένο παχουλό γεροντάκι που χρειάστηκε να το χειρουργήσω. Ήταν ο Σκαλιστήρης των ορυχείων Μαντουδίου. Είχε κλείσει πια το ορυχείο, ευγενής και συμπαθέστατος μέσα στα γυρατιά του τα ανήμπορα. Τον συνόδευε μια ευγενέστατη, αρχοντική, καλοσυνάτη υψηλή κυρία κατά πολύ νεότερη του. Ήταν η γυναίκα του που πέθανε ξαφνικά πριν από αυτόν. Έκλαιγε σαν μωρό απαρηγόρητος όταν για πρώτη φορά ήλθε για επανέλεγχο στο ιατρείο μου. Δεν άντεξε τη λύπη και πέθανε μετά από λίγο. Ξέχασα να το πω στον Άγιο Σισανίου και Σιατίστης για να τον μνημονεύει. Η πατρική αγάπη του γέροντα Γεωργίου έμεινε ιστορική εντός και εκτός Αγίου Όρους. Δεν υπήρχε περίπτωση να βρεθεί κανένας χωρίς φιλοξενία στο Άγιον Όρος. Θα πήγαινε στη Γρηγορίου και κάπου θα βολεύονταν. Είχε κτίσει μεγάλο αρχονταρίκι κοντά στον Αρσανά και δέχονταν τους πάντες γνωστούς και αγνώστους. Σαν τον πλούσιο της παραβολής που έκτισε μεγαλύτερες αποθήκες για να συνάξει τα πλούσια αγαθά του. Με μόνη διαφορά πως ο γέροντας Γεώργιος σύναζε τους καρπούς της φιλοξενίας του. Δεν αισθάνομαι κατάλληλος να σκιαγραφίσω την Αγία αυτή μορφή. Το έχουν κάνει αρκετοί καταλληλότεροι από μένα και θα το κάνουν και άλλοι. Απλά αναμνήσεις μου προσθέτω ασθενικές.
Κλείνω λοιπόν με την τελευταία μας συνάντηση στον Άγιο Ιωάννη Μακρινό στο Αλεποχώρι, κοντά στα Μέγαρα, από τα μεγαλύτερα ελληνικά γυναικεία μοναστήρια με 70 μοναχές και μια γερόντισσα, τώρα πια 90 χρόνων, τη γερόντισσα Μακρίνα. Αυτή και ο γέροντας Δαμασκηνός βγάλανε ασπροπρόσωπη την παλιά Ελλάδα απέναντι στο Άγιον Όρος. Εκεί σύχναζαν και οι πρώτες αδελφές και η γερόντισσα Νικοδήμη στα νιάτα τους πριν φτιάξουν το μοναστήρι της Ορμίλιας. Ο γέροντας Εμιλιανός είχε μεγάλο σύνδεσμο με τον γέροντα Δαμασκηνό. Παρέα με τους Αγίους, ο ένας, παρέα και ο άλλος. Ζούσαν μέσα στη ζωντανή εκκλησία, ανακάτευαν θριαμβεύουσα και στρατευωμένοι αδιακρίτως. Ο γέροντας Δαμασκηνός αγαπούσε πολύ τον Άγιο Σέργιο και Βάκχο, όπως και ο Ιουστινιανός ο Αυτοκράτορας. Παρουσιάστηκαν στον δρόμο που πήγαιναν δύο πούλμαν για προσκύνημα στην Κέρκυρα και τους οδήγησαν να πάνε έγκαιρα στον προορισμό τους. Τα έχω ακούσει από το στόμα του αυτά λίγο πριν πεθάνει. Τον έβαζε η γερόντισσα να μας διηγηθεί για τους Αγίους και αυτός, απλώς σαν παιδάκι, σε σχολική γιορτή μας διηγούνταν. Εμείς, καθισμένοι χαλαρά στην αυλή, λέγαμε μέσα μας να μην τελειώσει. Τώρα που γράφω αυτές τις αναμνήσεις, αισθάνομαι τόσο οικείος και στενά συνδεμένος με το μοναστήρι του Μακρινού, σαν να τους ξέρω μια ζωή. Αναλογίστηκα λοιπόν αλήθεια πώς ξεκίνησε η γνωριμία μας. Πώς αλλιώς. Με είχε πάει ο γέροντάς μου ο Εμιλιανός το 1988, μόλις γύρισε από τη Γερμανία. Με είχε πάρει με ένα μεγάλο πολυτεχνικό τζιπ που είχα τότε και χωρούσαν όλοι οι αδελφοί που συνόδευαν τον γέροντα. Νέος τότε εγώ, μελαχρινός και ατσούμπαλος, γυφτάκος όπως έλεγα και παραπάνω, δεν τους γέμισα πολύ το μάτι. «Είναι δικό μας παιδί και ο οφθαλμίατρος μετεκπαιδευμένος», συνηγόρησε για μένα ο γέροντας Εμιλιανός. «Ό,τι θέλετε να πηγαίνετε σε αυτόν». Και ήλθαν, χρειάστηκαν πολλές φορές τα φώτα μου, τα ιατρικά και την βοήθειά μου, και ο γέροντας και η γερόντισσα και πολλές από τις αδελφές του Αγίου Ιωάννη του Μακρινού, και εγώ χαιρόμουν να τους βλέπω στο ιατρείο μου και να προσφέρω τις υπηρεσίες μου αφιλοκερδώς, γιατί όλοι αυτοί πλήρωναν με το κομποσκήνι. Μετά το θάνατο του πατρός Δαμασκηνού, το δυσαναπλήρωτο κενό το κάλυψε ο γέροντας Γεώργιος, ηγούμενος της Γρηγορίου. Ασθενική κράση ο γέροντας, δεν φίδονταν κόπον να εξομολογεί τόσες καλόγριες μέχρι να σβήσει το δικό του το καντήλι πάνω στη γη. Τον συνάντησα σε μία πανήγυρη στον Μακρινό. Με ευλόγησε καθώς και τα παιδιά μου και με ευχαρίστησε που προσέχω τα μάτια τόσων μοναχών. Η ίδια πατρική αγκαλιά όπως τον πρωτογνώρισα στον Αρμά.

Ο πρίγκιπς παλαιολόγος και η αφεντιά μου. Τώρα βέβαια θα σκεφτείτε, πάει ο Στέφανος, το έχασε. Και όμως το έζησα και αυτό και δεν το επιδίωξα καθόλου. Στα εγγένεια του Καθολικού της Ιεράς Μονής Αγίου Αντωνίου είναι το ανδρικό μοναστήρι του Γέροντα Πλακίδα πάνω στις Γαλλικές Άλπεις, δίπλα στη Λιόν. Βρέθηκα και εγώ το 1999 μαζί με μια μεγάλη συμμονοπετρητική παρέα. Δύο πούλμαν άνθρωποι, να φανταστείτε, και επικεφαλής τον Γέροντα Ελισαίο, τον διάδοχο του Γέροντά μας Εμιλιανού. Μαζί και κάποιοι συμμονοπετρίτες μοναχοί και ορμιλιώτισες αδελφές, μια και μετά τα εγγένεια στον Άγιο Αντώνιο θα γινόταν στο Σολάν, στο μοναστήρι της Αγίας Σκέπης, το γυναικείο δηλαδή μοναστήρι του πατρός Πλακίδα, η ενθρόνηση της πρώτης ηγουμένης. Τα μοναστήρια αυτά νομικά είναι συμμονοπετρητικά μετόχια, μαζί με άλλα δύο, συγκεκριμένα του Γέροντα Σεραφείμ και του Γέροντα Ηλία. Στις 19/6/1977 είχα βρεθεί και εγώ στη Σιμονόπετρα, όταν οι τρεις αυτοί σπουδαίοι γεροντάδες βαφτίστηκαν Ορθόδοξοι στον Αρσανά της Σιμονόπετρας. Γνωστοί επώνυμοι καθολικοί, κληρικοί, ιδίως ο πατήρ Πλακίδας, δίδασκε στο Πανεπιστήμιο και τα βιβλία του γινόντουσαν ανάρπαστα στα ρωμαιοκαθολικά βιβλιοπολία. Το ανέθεσαν να ερευνήσει την ιστορία του μοναχισμού και αυτός, σοβαρός επιστήμονας ο άνθρωπος, πήγε στην Αίγυπτο, μετά στο όρος Όλυμπος της Βυθινίας και τελικά κατέληξε στον Άθο. Γύρισε πίσω και τους είπε: «Παιδιά, δεν γίνεται, κάτι κάνουμε λάθος». Του δώσαν άδεια ειδική να ακολουθεί με τους συντρόφους του το ανατολικό τυπικό, αρκεί να μείνει στο ρωμαιοκαθολικισμό. Τον πήραν και στο Βατικανό και γύρευε τι τούπαν. Αυτός εκεί τίποτα δεν τον ανέπαυε. Μίλησε και με τον Γέροντα Εμιλιανό και τελικά βαφτίστηκε και αυτός και οι δύο άλλοι Γάλλοι πατέρες Ορθόδοξοι. Πέρασαν τα χρόνια και ο Γέροντας Πλακίδας και οι άλλοι Γάλλοι γεροντάδες φτιάξανε συνοδείες και πνευματικοπαίδια άφθονα που ασπάζονται την Ορθοδοξία. Θυμάμαι κάποτε μια αλπινίστρια, γενική διευθύντρια σε αλυσίδα καταστημάτων τροφίμων, έκανε ορειβασία, βγήκε σε ένα ξέφωτο και αντίκρισε τον Βυζαντινό ναό του Αγίου Αντωνίου και παραξενεύτηκε. Χτύπησε λοιπόν την πόρτα, βρήκε τον Γέροντα Πλακίδα, γνωρίστηκαν και για να μην μακρηγορώ, έγινε Ορθόδοξη μοναχή στην Αγία Σκέπη στο Σολάν. Εκεί, σαν ειδικοί στις πωλήσεις, της ανέθεσαν το διακόνημα να πηγαίνει στη λαϊκή αγορά και να πουλά τα προϊόντα της μονής. Εκεί λοιπόν, στη λαϊκή, σε διπλανό πάγκο, πουλάγε φρέσκο ψωμί μια οικογένεια Γάλλων Μουσουλμάνων. Η αδελφή παρατήρησε ότι συνήθως περίσευαν στο κλείσιμο ψωμιά και τους ρώτησε τι τα κάνουν. «Άλλα τα τρώμε και άλλα γίνονται παξιμάδια», απάντησαν αυτοί, «και άλλα πάνε χαμένα». Του ζήτησε λοιπόν να τις πουλούν τα περισσευούμενα ψωμιά σε χαμηλή τιμή για το μοναστήρι. Έτσι και έγινε και στη συνέχεια γνώρισαν το μοναστήρι και γίνανε όλοι τους Ορθόδοξοι και στήριγμά του. Τέτοιες ιστορίες πολλές οικονόμησε η χάρη του Θεού και αναδρώθηκαν οι αδελφότητες και πρόκοψαν πνευματικά. Δεν είναι μόνο οι Έλληνες Ορθόδοξοι που αναπαύονται εκεί, αλλά και πολλοί Γάλλοι που γίνονται Ορθόδοξοι. Πολύ μεγάλο σεβασμό έτρεφα λοιπόν για το έργο του πατρός Πλακίδα και αγάπη για τον Άγιο Αντώνιο, που είναι και το όνομα του αγαθού παππού μου από την μεριά της μάνας μου και υπεραγαπούσα. Βοήθησα κι εγώ το κατά δύναμη. Ακολούθησα και τη συμβολή του Γέροντά μας Εμιλιανού. «Να μην γράφεις το όνομά σου πουθενά. Άμα δεν το γράφεις στη γη, τότε γράφεται στον ουρανό», μου είχε πει. Έτσι μεγάλη ήταν η χαρά μου που παραβρέθηκα στα εγγένεια του Αγίου Αντωνίου. Στο γεύμα μετά τα εγγένεια καθόταν δίπλα μου ένα παλικάρι ψηλό με αρχοντική φυσιογνωμία που δεν μιλούσε ελληνικά. Γίνανε προσευχές, ψάλανε οι χοροδίες, φάγαμε ωραία φαγητά και άρχισαν οι ομιλίες. Δεν καταλάβαινα τι λέγανε στα γαλλικά μέχρι που κάποια στιγμή είδα το διπλανό μου να σηκώνεται, να υποκλίνεται και να τον χειροκροτάνε. Ο Γέροντας Πλακίδας ευχαρίστησε όσους βοήθησαν στο χτίσιμο του Αγίου Αντωνίου. Από τον πρώτο ευεργέτη τους, πρίγκιπα Παλαιολόγο, έως τον τελευταίο που βοήθησε στο χτίσιμο της Μονής. Το Σαββατοκύριακο, 29-30 Οκτωβρίου 2016, στα πλαίσια μιας προσκυνηματικής εκδρομής, είχαμε περάσει και από τον Άγιο Αντώνιο στις Άλπεις, όπου συγκινήθηκα με αυτά που είδα. Με κατέκλυσαν οι αναμνήσεις και δόξασα το Θεό που ευλόγησε να κτιστεί ένα αγιορείτικο μοναστήρι πάνω στις Άλπεις. Την Κυριακή 30 Οκτωβρίου λειτουργηθήκαμε στο Σολάν από τον Γέροντα Σεραφείμ, που λόγω υγείας φιλοξενείται και αυτός από την πολυάριθμη γυναική αδελφότητα της Αγίας Σκέπης. Ο κόσμος που λειτουργήθηκε την Κυριακή δεν χωρούσε καλά-καλά στην Εκκλησία της Μονής. Πήραμε και την ευχή του Γέροντα Πλακίδα, ο οποίος χάρηκε που μας είδε, ήταν παρόν και ο φίλος μας ο Τάσος ο Κοκάλας και μετέφραζε.
Τους είπα πως εμείς στην Ελλάδα φοράμε στις βαφτίσεις ένα σταυρουδάκι στο πέτο, που το ονομάζουμε μαρτυρικό γιατί γίναμε μάρτυρες ότι βαφτίστηκε όντως χριστιανός ο νεοφώτιστος. Έτσι, στην κρίση μετά τη Δεύτερα Παρουσία, ο κάθε βαφτισμένος χριστιανός θα έχει τους μάρτυρές του και τα δαιμόνια δεν θα μπορούν να το αφισβητήσουν. Έτσι κι εγώ είμαι περήφανος που έγινα μάρτυράς τους πριν χρόνια στον Αρσανά της Σιμωνόπετρας. Στο τέλος, ο πατήρ Θεοτόκης Σιμωνοπετρίτης μας ξενάγησε στον καινούργιο ναό της Μονής που είναι καταπληκτικός από κάθε άποψη. Φεύγοντας, ευχόμουν στο Θεό να με αξιώσει να παραβρεθώ στα εγγένεια και αυτού του μοναδικού σε ομορφιά νέου καθολικού.

Consensus Patrum, η Συμφωνία των Πατέρων. Πολλά έχουν γραφτεί για τον πατέρα Γελάσιο, πρώην Γρηγοριάτη, που βρήκαμε να μας περιμένει μαζί με τα δεκάδες γατιά του και να μας καλωσορίζει στο σιμωνοπετρίτικο κονάκι στη Δάφνη τα πρώτα χρόνια από το 73 και μετά, όταν ανακαλύψαμε το Άγιον Όρος. Πρώην ψαράς, ψάρευε μικρά ψαράκια με τη βαρκούλα του και τάιζε τα γατιά του κάνοντας ονομαστικό προσκλητήριο. Κανένα δεν ορμούσε για να φάει αν δεν το φώναζε. Στο μεγάλο δωμάτιο που κατοικούσε, στο κονάκι, μύριζε καμένο ξύλο από το τζάκι και γατήλα για χρόνια μετά την αποχώρησή του για το γυροκομείο, νοσοκομείο της Σιμωνόπετρας όταν γέρασε. Το 1982 με φώναξε ο γέροντας Εμιλιανός και μου συνέστησε να επισκεφτώ τον γέροντα Γελάσιο, δήθεν και καλά να δω τα μάτια του. Πήρα σοβαρά το ρόλο μου, διέγνωσα καταράκτη και του σύστησα εγχείρηση. «Γιατί?» με ρώτησε απορριμμένος. «Αρκετά καλά βλέπω». «Να», του απάντησα, «βλέπεις εκεί κάτω τον Αρσανά». «Βλέπω», μου αποκρίθηκε, «είναι εκεί κάτω που φαίνονται τα κεραμίδια του». «Ε, δεν θέλεις να το βλέπεις καθαρά?» «Όχι», με απάντησε. «Τι να το κάνω, καλά είμαι». Αφού ξεκαθαρίσαμε τα ιατρικά μας αλυσβερίσχια, τον παρακάλεσα να μου διηγηθεί καμία ανάμνηση από τον γέροντα Ιερώνυμο της Ανάληψης στο Βύρονα. Ηγούμενος στη Σιμωνόπετρα, ο Άγιος αυτός γέροντας εκθρονίστηκε γιατί ήταν ελεήμων, σε σημείο να αμφισβητηθεί η εντιμότητά του. Βρέθηκε κατά κάποιο τρόπο εξόριστος, σαν οικονόμος της Μονής στην Ανάληψη στο Βύρονα, που είναι μετόχη Σιμωνοπετρίτικο. Εκεί ήταν και δύσκολα τα χρόνια τότε, πόλεμος, γερμανική κατοχή, συνέχισε τα ίδια, να δίνει τα πάντα σε φτωχούς και αναγκεμένους που συνέρεαν όλοι κοντά του. Όπως η χάρη του Θεού στην κεφαλή του. Έχει γραφεί βιβλίο ωραιότατο από τον γέροντα Μωυσή. Ο γέροντας Εμιλιανός φύλαγε την κάρα του μέσα στην Αγία Μαγδαληνή στο παρεκκλήσι του Ηγουμενίου της Σιμωνόπετρας. Έκανε θαύματα ακόμα εν ζωή. Τον βλέπανε μικρά παιδάκια να περπατάει πάνω από το έδαφος. Δεν δέχτηκε να γυρίσει πίσω στην Ηγουμενία όταν τον παρακάλεσαν ζητώντας του συγγνώμη. Δεν είχε ενδιαφέρον για ανθρώπινη αποκατάσταση, μόνο για μια θέση στον Παράδεισο. Τον αγαπούσε ο γέροντάς μου Εμιλιανός, μου είχε μεταδώσει και εμένα την ευλάβειά του, έχω και λειψανάκι του στο εκκλησάκι μου, στο σπίτι μου. Ο πάτερ Γελάσιος μου είπε το λοιπόν για μια επίσκεψη στην Αθήνα για υποθέσεις της Μονής εκείνα τα χρόνια. Πήγε λοιπόν όπως ήταν φυσικό να καταλύσει στο μετόχι της Μονής, κοντά στον γέροντα Ιερώνυμο και τι να δει. Ο γέροντας τα είχε μοιράσει όλα, κρεβάτια, στρώματα, όλα φευγάτα. Του έδωσε δύο κουβέρτες, το λοιπόν να κοιμηθεί χαμεκητία καλογερικά. Αν κράταγε κανένα στρώμα γέροντα και κανένα κρεβάτι να αναπάβεται για κανένας από τους αδελφούς της Μονής που έρχεται στην Αθήνα για δουλειές. Και ο γέροντας Ιερώνυμος του αποκρίθηκε. «Γελάσιε, πρόσεξε μήπως ο ζήλος σου για τη Μονή σου κοστίσει τον Παράδεισο». Θυμάμαι στο σημείο αυτό τον γέροντά μας Εμιλιανό όταν ερχόταν στην Αθήνα και με φώναζε να τον μεταφέρω με το αυτοκίνητό μου σε διάφορες επισκέψεις. «Τι έχουμε να πάμε στους ανθρώπους?» ρωτούσε τους πατέρες που τον συνόδευαν. Βιβλία, άδειαζε τη βιβλιοθήκη τους, γλυκά που του είχαν πάει διάφοροι που τον επισκέπτονταν, άδειαζε τα ράφια της κουζίνας, μέχρι και το ψυγείο άδειαζε. Κάποτε δεν ήταν ευχαριστημένος. «Μπα, με άδεια χέρια θα πάμε». Γύρισε τα μάτια γύρω-γύρω, κάρφωσε το βλέμμα τελικά στον τοίχο που κρεμόταν ένα ωραίο εικόνισμα και είπε «Αυτό, ξεκρεμάστε το και τυλίξτε το». Σαν τον Άγιο Γέροντα Ιερώνυμο κι αυτός. Και ας μην ξεχνάμε πόλεμο και κατοχή. Να δίνετε μπρε, να μοιράζετε, αυτό δίνει χαρά και όχι να μαζεύετε. Η σκέψη και η μνήμη μου αναπόφευκτα γυρίζει τώρα στη διδαχή και την ευχή του γέροντα Παϊσίου, όταν για τελευταία φορά είχα την ευλογία να με δεχτεί μονάχο. Είχα γυρίσει πια από τη μετεκπαίδευσή μου στη Γερμανία και ήμουν στην ακμή της επαγγελματικής καριέρας. «Σου εύχομαι να ζήσεις τη χαρά όταν δίνεις και όχι όταν παίρνεις», μου είπε. «Πρόσεξε να σου δώσω ένα παράδειγμα να πούμε. Όταν ήμουν στον πόλεμο ασυρματιστής, ήταν και ένας συνάδελφος παντρεμένος με παιδιά και μοιραζόμασταν τη δουλειά. Πολλές φορές όμως η βάρδια ήταν επικίνδυνη. Μπαίναμε βαθιά μέσα στις εχθρικές γραμμές για να στείλουμε πληροφορίες στους δικούς μας. Όταν ο κίνδυνος ήταν μεγάλος να σκοτωθείς, σκεφτόμουν πως αν σκοτωνόταν ο συνάδελφος θα άφηνε πίσω χείρα και ορφανά. Ενώ εγώ ήμουν ανύπαντρος, άντε να κλάψει μια μάνα, μικρό το κακό. Έτσι έπαιρνα εγώ τις επικίνδυνες αποστολές και τι χαρά αισθανόμουν, δεν μπορώ να σου περιγράψω. Έτσι σου εύχομαι λοιπόν να έχεις χαρά όταν δίνεις και όχι όταν παίρνεις». Πόσο συμπίπτουν οι απόψεις και οι ευχές των Αγίων.
Εμιλιανός, Ιερώνυμος, Παΐσιος, ίδια πράγματα και συμπεριφορές αρχοντικές. Τόσα χρόνια κοντά στον γέροντα Εμιλιανό, δεν ζήτησε ποτέ ούτε άσπρο φύλλο από μένα, μονάχα έδινε και το γλεντούσε και χαιρόταν. Ο πάτερ Γελάσιος, πάντοτε εύχαρης και ευπλοϊκός, κοιμήθηκε ένα μήνα αργότερα από αυτή μας τη συνάντηση. Σηκώθηκε από το κρεβάτι του νοσοκομείου της Σιμωνόπετρας, πήρε το τάλαντο και κούτσα-κούτσα γύρισε όλη τη μονή, καλώντας τους πατέρες την κοινή τους προσευχή, γύρισε στο κρεβάτι και απλά έφυγε να πάει να συναντήσει τον γέροντα Ιερώνυμο, τον Παπασίμωνα, τον πατέρα Παντελεήμωνα και όλους τους παλιούς Σιμωνοπετρίτες πατέρες που κράτησαν τη μονή με τα τυπικά της τα παλαιά, όπως τα παραλάβανε γενιά προς γενιά, μια παράδοση που συνεχίζεται αιώνες τώρα. Τότε κατάλαβα γιατί με έστειλε ο γέροντας Εμιλιανός να πάρω την ευχή του. Και ο χαζός ήθελα να τον χειρουργήσω για καταράκτη.

0: Άγιον Όρος, χώρα ζώντων. Σύγχρονες μορφές της Ορθοδοξίας όπως τις έζησα. Του Στέφανου Δημόπουλου. Διάβασε ο Γιώργος Μπάρλας. Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Εμπλό. Παραγωγή Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας.
1: Οσίου Εφραίμ του Κατουνακιώτου, Ευωδία Χριστού, συλλογή αποφθεγμάτων και αυτοσχέδιων προσευχών. Από την Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου Μέσα Ποταμού και τις εκδόσεις Άθος κυκλοφορεί ένα βιβλίο ξεχωριστό. Ο Οσίος Εφραίμ ο Κατουνακιώτης, ένας άνθρωπος της προσευχής, έρχεται κοντά μας σαν αληθινός πατέρας να μας δείξει πως η κάθε μικρή καθημερινή στιγμή μας μπορεί να γίνει η οδός προς το φως. Οσίου Εφραίμ του Κατουνακιώτου, Ευωδία Χριστού, συλλογή αποφθεγμάτων και αυτοσχέδιων προσευχών. Εκδόσεις Άθος. Κεντρική διάθεση, εκδόσεις Σταμούλη, 210-5238-305, www.stamoulis.gr.
2: Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-46-34-113. Για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-46-10-915.
1: Αφιέρωμα στον Άγιο Νεομάρτυρα Αγαθάγγελο. Ο συναρπαστικός βίος του ανθρώπου που μαρτύρησε για την αγάπη του Χριστού. Σήμερα το βράδυ στις 10.30. Από το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
3: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Ώρα Ελλάδος, 7.
1: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Πειραιός, από όπου θα ακούσουμε την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.

0: Δόξα σοι ο Θεός, η ελπίση μόν, Κύριε, δόξα σοι. Βασιλεύ ουράνια παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός. Ελθέ και εσκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Αμήν, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε, η λάστη τίτες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρεσον τας ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψη και ίεστας ασθενίας ημών, ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής Αγίας, τίτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθείτε το θέλημά σου ως τον ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών. Ως και εμείς αφιέμεν της οφειλέτης ημών και μη εν έγκυση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσαι ημάς από το πονηρό.
0: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν, σώσον Κύριε των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομία σου νίκας της βασιλεύσης κατά βαρβάρων δωρούμενος και των σώων φυλάτων δια του Σταυρού σου πολίτευμα. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, ο εξωθήσαν το Σταυρό εκουσίως, τη επωνύμω σου και η πολιτεία του εκτιμού σου δώρησε Χριστέ ο Θεός. Έφρανον εν τη δυνάμει σου τους πιστούς βασιλίσιμων, νίκας χορηγών αυτής κατά των πολεμίων, την συμμαχίαν έχειν την σύν, όπλων ειρήνης αίτη των τρόπιων, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, προστασία φοβερά και κατέσχην δε μη παρήδης αγαθήτας ηγεσίας ημών, πανίμνητε Θεοτόκια, στηρίξουν ορθοδόξων πολιτείαν σε ως Ζεούς εκέλευσας βασιλεύειν, και χορήγει αυτής ουρανώθεν την νίκην, διότι αίτηκες των Θεών μόνοι ευλογημένοι.
0: Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα ελέος σου, διομεθά σου επάκουσον και ελέησον.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Γιατί διόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Έτι διόμεθα υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξαν αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν εν ονόματι Κύριε ευλόγησον Πάτερ.

Αμήν. Δόξαν υψίστης Θεό και επίγης ειρήνην ανθρώπης ευδοκία. Δόξαν υψίστης Θεό και επίγης ειρήνην ανθρώπης ευδοκία. Δόξαν υψίστης Θεό και επίγης ειρήνην ανθρώπης ευδοκία. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγείλει την ένεσήν σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγείλει την ένεσήν σου. Κύριε, τι επληθύνθησαν οι θλιβοντές με, πολλοί επανίστανται επ' εμέ. Πολλοί λέγουν στη ψυχή μου και στη σωτηρία αυτού εν το Θεό αυτού. Σι δε, Κύριε, αντιλήπτωρ μου, η δόξα μου και ύψον η κεφαλή μου. Φωνή μου προς Κύριον και έκραξα και επίκωσέ με εξόρους Αγίου αυτού. Εγώ δε κοιμήθην και ύπνωσα εξηγέρθεν ότι Κύριος αντιλήψετέ μου. Ου φοβηθήσουμε από μυριάδων λαού των κύκλων συνυπητηθημένων μη. Ανάστα, Κύριε, σώσον μου ο Θεός μου, ότι εσύ επάταξας πάντα στους εχθρένοντάς μη ματέως. Οδόντας αμαρτωλών συνέτριψας το Κύριο.

προσώζεσαν και εσάψαν ημολοπές μου από προσώπου της αφροσύνης μου, εταλαιπώρησε και κατεκάμφθηνε ως τέλους. Όλη την ημέρα σκεθροπάζουνε πορευόμενο, ότι εψώε με επλήστησαν μπεγμάτων και ουκέστην. Ήασισαν τη σαρκή μου, εκακώθην και εταπεινώθην ως πόδρο, οριόμουν από στην αγμού της καρδίας μου. Κύριε, εναντίον σου πάση επιθυμία μου και στον αγμό μου, όπως σου καπεκρύβει. Η καρδία με τεράχτη κατελειπέ με ίσχυς μου και το φως των οφθαλμών μου και αυτού και έστημε τεμού. Οι φίλοι μου και οι πλησίαν μου εξ συναντίας μου ήγγισαν και έστησαν και οι έγκιστά μου από μακρόθεν έστησαν και εξεβιάζουν οι ζητούντες την ψυχή μου και οι ζητούντες τα κακά μυαλά άλλης αλματιότητας και δολιότητας όλη την ημέρα ναι μελέτησαν. Ο Θεός ο φως σου κήκων και ως η άλαλος σου κανηγών το στόμα αυτού και γινόμενος οι άνθρωπος σου κακών και ουκ έχουν το στόμα τι αυτού ελεγμούς. Ότι επί σοι Κύριε ελπίσα σοι εις ακούσει Κύριε ο Θεός μου ότι είπων μήποτε επιχαρώσει μη εχθροί μου και αν το σελευθύνε πόδας με πεμέ μεγαλοριθμόνησαν ότι εγώ εισμάστηκας έτοιμος και αλγιδών με νοπιών με στη διαπαντός ότι την ανομία μου εγώ αναγγελώ και με ρημνής υπέρ της αμαρτίας μου η δε εχθροί μου ζώση και κρατέονται υπέρ εμέ και επληθύν της ανημίσοντες με αδίκως και ανταποδιδώντας μη κακά αντιαγαθούν εν διέβαλον με επικατεδιώκων αγαθοσύνην. Μη εγκαταλείπεις με Κύριε ο Θεός μου, μη αποστείς απ' εμού. Πρόσχεσαι την βοηθειά μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Μη εγκαταλείπεις με Κύριε ο Θεός μου, μη αποστείς απ' εμού. Πρόσχεσαι την βοηθειά μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Ο Θεός μου, πως εορθρίζω, εδίψησέ εσύ, η ψυχή μου, πως απλώσει, εισάξουμε εν γέριμο και αβάτο και ανίδρο. Ούτως εν του Αγίου, φθήνσή του, ειδίν την δύναμή σου και την δόξαν σου. Ότι κρίσουν το ελαιό σου, πεζοά στα χείλη με πενέσου είσαι. Ούτως ευλογήσου εν τη ζωή μου και εν το όνομα τη σου, αρώτα χείρα μου. Ως εξτεάτο και ποιότητο εμπλιστεί η ψυχή μου και χείλε γαλιάσεω εν έσαι το στόμα μου. Τι εμνημονευόν σου, επτιστρομνή μου, εν τη όρθρηση μελέτων είσαι, ότι γεννήθη βοηθό μου και εν τη σκέπη των πτερήγων σου αγαλιάσου με. Εκολύθη ψυχή μου πίσω σε μου, δε αντελάβει το δεξιά σου. Αυτή δε ει μάτινε ζήτησαν την ψυχή μου, εισελεύσονται ει τα κατώτατα τη γη. Παραδοθεί σου τη ισχυρά γρομφαία μερίδε αλοπέκον έσονται. Ο δε βασιλεύσε φρανθίσεται επί το Θεό επενεθίστε πάσο ομνίων εν αυτό, ότι εν εφράγει στο μαλαρούν τον άδικα. Εν τη όρθρηση μελέτων είσαι, ότι γεννηθεί βοηθό μου και εν τη σκέπη των πτερήγων σου αγαλιάσου με. Εκολύθη ψυχή μου πίσω σε μου, δε αντελάβει το δεξιά σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κυρία ελέησον, Κυρία ελέησον, Κυρία ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ο Θεός της σωτηρίας μου, μέρασε και έκραξα και νυχτή εναντίον σου, εισελθέτε ενωπιόν σου, προσευχή μου, κλεινώντο σου στην δέησή μου, ότι επλήστηκα κονή ψυχή μου και η ζωή μου το αδίγησε, προσελογίστη μετά των καταβενών των Ισλάκων, εγεννήθηνε ως οι άνθρωπος, αβοήθητος είναι κρίση ελεύθερος, όσοι τραυματίε καθεύγονται σεν τάφωνο και μνήσεις της αίτη, και αυτοί εκ της χειρός απόστησαν έθνητο μιλάκου κατωτάτου εν σκοτεινής και εν σκιά θανάτου. Επ' εμέ επέστηριχθεί ο θυμός σου και πάντας τους μετεωρισμούς σου επήγαγες επ' εμέ. Εμάκρυνα στους γνωστούς μου επ' εμού έθνητο με βδέλυμα εαυτής. Παρεδόθηκε και ούκ εξεπορευόμνη ο φθαρμή μου στην ένιση αποπτωχία. Εκεί έκραξα προ εκείρη όλη την ημέρα, διέπεντασα προ ετά γύρα μου. Μη τη νεκρή πίεση θαυμάσια, ή ατρή αναστήσουση και εξομολογήσον τέση. Μη διηγήσετε έτσι εν το τάφο του ελαιό σου και την αλήθειά σου τη απολία. Μη γνωστήσετε εν το σκότη τα θαυμάσια σου και η δικαιοσύνη σου εν γη επιλελισμένη. Εγώ προσέ, Κύριε, και κραξά και το πρωί η προσευχή μου προφθάσεσαι. Να την Κύριε, από αυτή τη ψυχή μου αποστρέφει το πρόσωπό σου απ' εμού. Πτωχός είμαι εγώ και ενικόψε κνεότητός μου, υψωθείς δε, ταπεινώθην και εξυπορήθην. Επί με δήλθην εωργές εφημερισμοί σου, εξεταραξάν με. Εκύκλωσάν με ως είδωρο όλη την ημέρα εν περιέσχον με άμα. Εμάκρυνες απ' εμού φίλων και πληστείων και τους γνωστούς από ταλαιπωρίας. Κύριε ο Θεός της σωτηρίας μου, ημέρασε και έκραξα και νυχτή εναντίον σου. Εισελθέ τον οποίον σου προσευχή μου, κλείνοντο σου εις την δέησή μου. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον και πάντοτε εντός μου το όνομα του Άγιον αυτού. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον και μη επιλανθάνω πάσα στα ανταποδόσεις αυτού. Πνευλατεύοντα πάσα στα συνομία σου. Τον ιόμενον πάσα στα νόσο σου, τον λυτρούμενον εκθρά στην ζωή σου, τον στεφανούντα εν ελέη και εκτιμή, τον επιπλώντα αγαθή στην επιθυμία σου, ανακοινιστήσεται ω αή του είναι ότι σου. Ποιον έλλειμο είναι ο κύριο και κρίμα πάση τη αδικουμένη, εγνώρισε τα σαδού αυτού το Μωυσή τη ή Ισραήλ τα θελήματα αυτού. Δικτήρμον και λίμον ο κύριο μακρόθυμο και πολύ έλεο που και στέλο οργιστήσεται ουδέ ει τον αιώνα μηνύ. Ού κατά τα συνομία σημών επίση εν ημίν, ουδέ κατά τα σαματεία σημών

0: Πέδοκεν ημίν, ότι κατά το ύψος του ουρανού από της γης ακρατέωσε Κύριος του έλεος αυτού επί τους φοβουμένους αυτών, καθώς συναπέχουν στην ανατολή από δυσμόν εμάκνε να φημώντας ανομία σημών, καθώς εκτήρη πατήριου σου κτήρησε Κύριος τους φοβουμένους αυτών, ότι αυτός έγνω το πλάσμα εμών εμνής του δικού σε σμέν, άνθρωπος σε συγχόρτωσε ημέρα αυτού, ως η άνθος του αγρού τους εξανθήσει, ότι πνεύμα δήλθεν εν αυτού και ούχ υπάρξει και ούχ επιγνώστε έτη των τόπων αυτού, το δε έλεος του Κυρίου από του αιώνος και έως του αιώνος επί τους φοβουμένους αυτών, και η δικαιοσύνη αυτού επί εις ιών της φυλάσσουσι την διαθήκην αυτού και με μνημένης την οντολών αυτού του ποιήσε αυτάς, Κύριος εν του ουρανού ετοιμάσει των θρόνων αυτού και η βασιλεία αυτού πάντων δεσπόζει. Ευλογείται τον Κύριον πάντες οι άγγελοι αυτού, δυνατοί ισχύοι ποιούντες των λόγων αυτού, του ακούσε τη φωνή των λόγων αυτού. Ευλογείται τον Κύριον πάσε δυνάμεις αυτού, λειτουργία αυτού, οι ποιούντες το θέλημα αυτού. Ευλογείται τον Κύριον πάντα τα έργα αυτού, εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον, εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού, ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Κύριε, εισάκουσον τις προσευχίες μου, ενώτησε την δεησίν μου, εν τη αληθεία σου, εισάκουσον μου, εν τη δικαιοσύνη σου. Και εμείς έλθεις εις κρίσιν μετά το δούλου σου, ότι οδικαιωθήσετε ενώπιόν σου παζών. Ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχή μου, μεταπείνωσιν εις γην την ζωή μου. Εκάθισε έμεν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνους και κηδείασιν υπέ με το πνεύμα μου, είναι μία τεράχθη καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων εμελέτησα, εν πάση της έργης σου, εν ποίημας των χειρών σε μελέτων. Διέπετασα προσιτάς χείρας μη ψυχή μου ως γιάννη δρόση. Ταχύς άκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπον σου επέ μου και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιήσων μη το πρωί του έλεος σου, ότι έπεισε ήλπισα. Γνώρισον μη, Κύριε, όδον εν υπορεύσουμε ότι προσέρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσεκατέφυγον διδαξών με του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα στο αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία, εν εκείν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκ θλίψεως την ψυχή μου, και εν το ελέη σου εξλοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντα στους θλίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου είμαι. Εισάκουσόν μου, Κύριε, εν τη δικαιοσύνη σου και εμείς έλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου. Εισάκουσόν μου, Κύριε, εν τη δικαιοσύνη σου και εμείς έλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου. Το πνεύμα στο αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Η ελπίσιμον, Κύριε, δόξα σοι.
1: Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθούμεν.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθώμεν.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθώμεν.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού,

0: του Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας, παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό και του καταξηράν θάλασσαν και αέρα φιλοκρίσπη ημών στρατού, του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ της πόλεως ταύτης πάσης μονής πόλεως και χώρας,

0: Λεόντων, οδηπορούντων, ασούντων, καμνόντων, εχμαλώτων και τη σωτηρία αυτών του Κυρίου δεήθουμε.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του Χριστίνε ημάς από πάσης θλίψεως, οργής κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεήθουμε.
1: Κύριε ελέησον.
0: Αντιλαμβάνομαι

0: Πνεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών, Χριστό το Θεό παραδόμεθα.
1: Τι τηρία.
0: Ότι πρέπει η πάσα δόξα, τιμή και προσκύνηση, το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα, την ίν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.

0: ημέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη Τη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Της Παναγίας αχράντου υπερευλογημένης,

0: Δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν ευλέπων ο ληστής των αρχηγών της ζωής επισταυρού κρεμαμένων έλεγε, ημι Θεός υπήρχε σακωθείς, ως είναι ημιν σταυρωθείς, ουκάν ο ήλιος δας Αττίνας εν απέκρυψε, ουδέ η γησιωμένια εκείμενετο. Αλλο πάντων ανεχόμενος, νίσθητη μου Κύριε, εν τη βασιλεία σου.
0: Υψούτε Κύριον των Θεών ημών και προσκυνείτε το υποποδίο των ποδών αυτού, ότι Άγιος εστί.

Υπερένει ανέξου εμνήτε χθέντα. Επί ξύλου κρεμάμενων μέσω των κακούργων. Ορώσα τα σπλάχνα ήλγη και μητρικό. Κινούσα εγώ α ή μη τεκνονέμων. Τη ηθέα και αφα, η θεία και αφατο.

σωτήσγεις εν παραδείσο με το ξυπρίν ξυλόν εγύμνωσεν που περ τη γεύση ο εχθρός εις φέρει νεκρόση του σταυρού δε το ξύλον τη ζωή στο ένδυμα ανθρώπις φέρον επάγει επί της γης και κόσμος όλος επλήστη πάσης χαράς ονορώντες υψουμένων Θεό εν πίστη λαϊ συμφωνώ σε εγωίσομαι πλήρης δόξης ο οίκος.

0: Ελέησον με ο Θεός κατά τον μέγα ελαιός, ότι κατά ποιος την δημόσια εξάρτησα τον εμά μου. Επιπλήνω πλήν από τις ομοίες του, από τις αμαρτίες μου καθαρισόν με ό,τι και το μήμα γινώσκω για αμαρτία με ενώπιον με στη δια παντός. Σήμωνα η μαρτή του πόνου των ενώπιον σε ποιείς από σαν δικαιώθησαν τις λόγεις σου και νικήσει το κοινεσθέσαι. Ιδού γάρ, ένα νομία συναλήφθην και να αμαρτήσει και σε με μήτρη μου. Ιδού γάρ, αλήθινη γάψα στα άλλα, τα κρύφια της σοφίας εδηλωσάς μη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πλυνείς με και υπερχιώνα λευκανθήσω με. Ακουτίς με αγαλία συγκεκροσύνη αγαλία σου δωστέ ταπνωμένα. Απόστρεψαν το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσα στις νομίες μου εξάλληψαν. Καρδία καθαράν πίσω να μη ο Θεός και πνεύμα εύθες εγγένουσαν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από την προσώπου σου, το πνεύμα σου το Άγιο μη αντενέλης απ' εμού. Απόδος μη την αγαλία στην σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στηρίξον με. Διδάξω ανώμους τα σωδού σου και ασεβείς επίσης επιστρέψουσι. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσε τη γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγκρεί την ενεσύν σου. Ότι θέλησα στη σία να το κάνω, ολοκαύτωματα ο και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου που εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε την ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το ατύχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαύτωματα, τότε ανήσου είναι το θυσιαστηριόν σου μόσχους. Σταυρών χαράξας μοσείς απευθείας ράβδο, την ερυθράν διέτε με το Ισραήλ πεζεύσαντι, την δε επιστρεπτικός φαραώ της άρμας συγκροτής ασύνωσεν, επεύλους διαγράψας του αίτη των όπλων, διό Χριστό άσομεν το Θεό ημών, ό,τι δε δόξαστε. Δόξασε ο Θεός ημών δόξαση, παλά μας Θεία Σταυρό, Ιησού απλώσας προς σε αυτόν συνήγαγες, χειρών σου το πλαστούργημα, και χειρός που εν ρου πάντα συλλευθέρωσας, και καθυπέταξας χειρή κατεωτάτη βασιλεύτωνα πάντων, διό πιστιάσομεν το μεγέθη σου, ό,τι δε δόξαστε. Δόξασε ο Θεός ημών δόξαση, λιμαντική ενεδέμ γέγονε του ξύλου, η απευκτή απόγευση των θάνατων εισάξασα. Χριστός δε θανατωθείς επί ξύλου άπασιν, ζωή επίγασε και έκτινε τον όφιν, θεϊκή δυναστεία διό αυτό άσομεν το Θεό ημών, ό,τι δε δόξαστε. Άγιοι μάρτυρες του Χριστού πρεσβεύσατε επερ ημών, ιδρύσαντο Ιησού, των μαρτύρων πλήθη σταυρώτε και το πάθη σου, παθών καταξενήσαστε και έναντι των εχθρών, βασιλέα είναι σαν σε πάση κτήσεω υπέμειναν βασάνους και κινδύνους απείρους, διότι εις έτυχον αηδίου ζωής του Θεού ημών. Άγιοι μάρτυρες του Χριστού πρεσβεύσατε περ ημών, ραντίσματι Θεουργό, τους χορούς μαρτύρων αιμάτων ακυράτων σου κηρύττοντά σε έρανας, εφώτητα εαυτών δια σε εκένωσαν προθύμως αίματα, μη σπένδιν ειρικότες της αψύχης ξωάνης, αλλά υπερσού θνίσκοντες του Θεού ημών άμμο μαθήματα. Υπεραγία Θεοτόκες όσων ημάς, ως έβλεψε σε σταυρό, τον τα πάντα βλέποντα ηλούμενον, η άμεπτο σωτηρωμένη έλεγε: Τι τούτο τέκνον εμών, τι σε ανταπέδωκαν οι απολαύσαντες πολλών σου δωρημάτων, πόσοι πίσω των πόνων, δόξα τη ΣΥΕΣ πλάχνε και μακρόθυ με οικονομία φρικτή. Υπεραγία Θεοτόκες όσων ημάς, των Θεοτόκων σε κηρύ την άχναντων πάση αιρέσεω, αποτροπήν φέρει σάρκα γαργενόμενων, αναλυώτο έτεκε και επέκεινα πάση θεογενήτων τη ετήσεω λόγων του Θεού των Αίδιων. Υπεραγία Θεοτόκες όσων ημάς, ως Θεού μήτυρ παρησία έχουσα, προς τον τεχθέντα εξού μονογενή λόγων και πατρί συνάναρχων και συμφυεί το πνεύματι, δυσοπούσα μη πάυση κινδύνων σως επανάμωμε τους σε Θεοτόκων δοξάζοντες. Υπεραγία Θεοτόκες όσων ημάς, σε Θεομήτρο προστασίαν έχοντες, ούδη λιάσομεν το των εχθρών στήφος, το αντιμαχόμενον, της ευσεβώς δοξάζουση, των εξού σαρκοθέντα Θεών των όλων και Κύριων, ον υπερημών εκδυσόπισον. Υπεραγία Θεοτόκες όσων ημάς, νους και ουράνιος τόσων μυστήριων, το ακατάληπτον κατανοήν όντως, α τον είπαν ύμνητε, του γαρπατός ο σύνθρονος, εν γαστρίσου σκηνό σας, εξού τεχθήνε ευδόκησε, φύσε ηδητές γνωριζόμενος. Άγιοι του Θεού πρεσβεύσατε επερ ημών, μετά της υπερκοσμίου τάξεως, είναι αυλιζόμενος ο ιερά και θεία κεφαλή, ουρανόθεν επίβλεψον και τους πιστός υμνούντασε, τεσσέρς πρεσβείες περιφρούρησον. Άγιε του Θεού πρέσβευε περ ημών, εν ζώφω της αγνωσίας πρώτερων δεινός κρατούμενος και ψυχολέθρης πάθησης αρκός, ακρασία πυρούμενος μεταβολή παράδοξων έβρες αθρώος παμακάριστε. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, λιμών μεν, επί καθέδραν πρώτερων, Πάτερε κάθισας και εν καθέδρα πάλιν των Χριστών, πρεσβυτέρων εδόξα σας, αλλοιωθείς σαφέστατα, θη του υψίστου Θεία Χάριτη. Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιών να μην, Παρθένος μετά τον τόκον έμεινας, αυτόν γαρτέτοκας, τον ποιητήν των όλων και Θεών, ασυνήθως και ξένος ημίν, επιφανέντα σώματι θεογενή το μήτρο πάρθενε. Ράβδος εις τύπων του μυστηρίου παραλαμβάνεται, το βλαστόγαρ προκρίνει τον ιερέα, τη στρεβούση δε πρώην εκκλησίαν είναι εξήνθησε, ξύλων σταυρού εις κράτος και στερέωμα. Δόξαση ο Θεός ημών δόξαση, με έλανα κόσμων με την φιάστη ορών ο ήλιος, επιξύλουσε αδίκως αρθέντα και διαράργησαν πέτρε και γη φόβο πάσα έφληξε μόνε σωτήρ εις πάντων απολύτρωσιν. Δόξαση ο Θεός ημών δόξαση, απλώς ασχήρας μωσής ετύπου σταυρών των τίμιων, τούτον ημείς νυν εκτυπούντες εμφρόνος έθνη αλόφυλα πάντα, των δαιμόνων εκτρεπόμεθα βλάβη, βλάβης εκτός απάσης διαμένοντες. Άγιοι μάρτυρες του Χριστού πρεσβεύσατε περ ημών, παθών κρατούντες οι αθλοφόροι πάθη εικόνιζον, πολυτρόπης πάθεση προσομιλούντες, του εκουσίως παθόντος και τα πάθη θανατώσαντος και την ζωήν το κόσμο ανατήλαντος. Άγιοι μάρτυρες του Χριστού πρεσβεύσατε περ ημών, ανεπιστρόφως του μαρτυρίου οδών βαδίζοντες, τα προσκόμματα της πλάνης εκ μέσου οι ευκλείς αθλοφόροι επίησαν και κατήντησαν προς καταπαύσεις τα στείας εφρενόμενοι. Υπεραγία Θεοντρο και σώσον ημάς, νομίμων δίχα των ανθρώπων, των ανθρωπίνων σε τέκνων έτεκων και πως άνομη υψούσι σε ξύλο μέσων ανώμων των μόνων, νόμου ζωής εκτιθέμενων, η Θεοτόκος θρυνούσα απευθέγγετο. Υπεραγία Θεοντρο και σώσον ημάς, να νεκρωμένων μου το νουν, τη ζωή ενεργία, τη εξού φανερωθήσει στον κόσμο, διανάστησον ουλά και τύπου εξαλείπουσα τη αμαρτία μόνη θεογενήτω εμι πανάμομαι. Υπεραγία Θεό και σώσον ημά, ρίση των θείων προφητών και τα σαυτών προφητεία επεσφράγησα στεκούσα των λόγων, των λαλούντα δι' αυτών και τα σαυτών πυρώσαντα θεηγορία μόνη ευλογημένη πανάμομαι. Υπεραγία Θεό και σώσον ημά, απειρογάμο εκ πατρό των προαιώνων, αφράστο εν γαστρίσου συλλαβού απαρθένε, απεγέννησα σημείν Θεών ομού και άνθρωπον, εν εκατέρα φύση τέλειων ου διαιρούμενων. Υπεραγία Θεό και σώσον ημάς, σου την Αγίαν ο Θεός γαστέρα, κατασκηνώσα σε σαρκώθη Θεομήτωρ ως είδε και διέσωσεν ημάς τη ζωηφόρης πάθεση, όθεν σε σωτηρίας πύλην παρθένε γινώσκομεν. Άγιε του Θεού πρέσβευε περ ημών, ως Παύλος προς τον Χριστόν τη ψυχής μεταβαλών έφεσιν, Κυπριανέ πάνσοφε τούτου μαθητή σε χρημάτισας. Άγιε του Θεού πρέσβευε περ ημών, μνηστεύεστε σε Χριστός αντιχητώνος των παθών δόξηση, καταστολήν δολούμενος και αναγεννήσεως ένδυμα. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, αλήπτης ασκητικός, προγεγονός, καρτερικός ύστερον και πριανέ πανέφημε μάρτης αληθείας γεγέννησε. Και νυν τι αεί και στους αναστηνών αμήν, Κυρίος και αληθώς σε Θεοτόκον υπιστή σέβομεν, σίγαρ Θεόν τέτοκας σάρκα γεγονότα πανάμουμε.
1: Εφραίνεται επίση η εκκλησία σου Χριστέ κράσουσα.

0: Τι και την ειρήνη του Κυρίου δεήθωμε.
1: Δια ελέησον.
0: Αντιλαβούς όσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητην.
1: Κυρία ελέησον.
0: Της Παναγίας ακράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αϊπαρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Ότι Συ ο Θεός ημών,

Παιδεύθησεν την πλάνη επιμελώσος ο Παύλος εκλήθης εξ ουρανού σταυρό οδηγούμενος προς το πόστο της γνώσεως της γασέμνης παρθένου το πόθο φλεγόμενος η αυτή συρμός της το πλάστη της τίσεως

0: και πυκλώσανε κραβάζεν. Ομεν κόσμος αγάλλεται δεχόμενος τη λύτρωση. Τα δεσπλάχνα μου φλέγονται όρος Ιησού τη σταυρώση. Ειν περιπομένης διασπλάχνα ελέους. Θεέ υπεράγαθε ανέξικα και Κύριε, η πιστός εκοίσομεν. Σπλαχνίστη την παρθενέφη μας και πτεσμάτων δόρισε την άφεση. Εις ευσεβώς προσκυνούσιν αυτού τα παθήματα.
1: Ιησούς ημέ.

0: Κρυβεϊθούμεν, Κύριε ελέησον. Αντιλαβούσωσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη Του.
1: Κύριε ελέησον.
0: Της Παναγίας ακράντου υπερευλογημένης, εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας, μετά πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Ότι είσαι, Συγκαρίω Βασιλεύς της ειρήνης και σωτήρης,

0: Αμήν. Ως Ιεράρχην τίμιον και αθλητήν στερότατον οικουμένη αξίως γερέρισε Κυπριανέα είδημε και τη σύμνης δοξάζει την Αγίαν σου μνήμη νετούσα πάντοτε πτεσμάτων άφεσιν δια σου δωρηθήνε της μέλπουσιν αλληλούια.
1: Δωρηθήνε της μέλπουσιν αλληλούια.
0: Τον σοφόν Ιεράρχην τιμήσομεν ως ποιμένα σοφόν και διδάσκαλον ότι εξακάνθον πλάνη σύνθησε ως περόδων τεπνότατων και ημάς τους πιστούς κατεμήρισεν ιαμάτων οδμές και βολές θαυμάτων ως τεψάλιν ημάς του Δαβίδ την οδύν αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Η Δευτέρα του Αυτομηνός μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Κυπριανού και Ιουστίνης της Παρθένου αργή σατανάς των πάλε φίλων βλέπων ξύφη φιλούντα συνθανήν Ιουστίνη τμήθη δευτερή συν Ιουστίνη Κυπριανός. Τη αυτή μέρα μνήμη του Εσύ Πατρός ημών Θεοφίλου του ομολογητού. Εναντίον μου σύ τελευτή τιμία, λέγει Θεός ή το Φίλο Θεοφίλο. Τη αυτή μέρα ο Άγιος Νεομάρτης Γεώργιος, ο εις το Καρατζατσού μαρτυρίσας εν έτη χιλιοστό, επτακοσιοστό, ενενικοστό και τετάρτο, ξύφη τελειούτε. Κτίνας των εχθρών ως περεκτάνθης ξύφη, Γεώργη εσύ και συνάπτη αγγέλης. Τες αυτόν Αγίες πεσβείες και στέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.

0: γνωστεύονται την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομε.
1: Έβαμεν το της παραγωγής νοσήματι, την καθαράν ισοκίσα τον, σιδε Παρθένε Θεοτό και το της Θεοφορίας λαστήματι.

υπερευλογημένης, εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αϊπαρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών, Χριστό

0: Πέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ειν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν, δόξεν εψείς της Θεού και επί γης ειν ειν ανθρώπους ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε για τη μεγάλη σου δόξαν. Κύριε Βασιλεύε, ουράνιε Θεέ, Πάτρε Παντοκράτορ, Κύριε Υιέ μονογενές Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίρον της αμαρτίας του κόσμου, πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Ότι εσύ μόνος Άγιος, εσύ μόνος Κύριος Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός, αμήν. Κάθε κάστην ημέραν ευλογήσωσε και ενέσου το όνομά σου στον αιώνα και στον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγή, εγεννήθη σημαίνει γενιά και γενιά. Εγώ είπα, Κύριε ελέησον με, ήασε την ψυχή μου ότι ημαρτώνση. Κύριε προς εκατεύθυγον, δίδαξό με την πίνη το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Ότι παρά σε πηγή ζωής, εν το φωτίσω ψώματα φως. Παράτηνον το έλεος, συνοσκουσίσε. Καταξίωσε ο Κύριε την ημέρα ταύτη, αναμαρτή της φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός ο Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών, και ενετών και δοξημένων το όνομά σου της αιώνας, αμήν. Γέννητο και το έλεος εφημάς, καθά περιελπίσαμεν επί σε. Ευλογητός ο Κύριε, δίδαξό με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η δέσποτα συνέστησό με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε, φώτισό με τη δικαιώμασή σου. Κύριε το έλεος στον αιώνα, το έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένωση, πρέπει ύμνωση, δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ειν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
0: Πληρώσομεν.

0: Συγχάρητην
1: κυριαλέησον
0: την ημέραν πάσαν τελείαν Αγίαν ειρηνικήν και αναμάρτητον παρά του Κυρίου ετησόμεθα.
1: Ανάσχου Κύριε.
0: Άγγελων ειρήνης πιστών οδηγών φύλακα των ψυχών και των σωμάτων ημών παρά του Κυρίου ετησόμεθα.
1: Ανάσχου Κύριε.
0: Συγγνώμην και άφεσιν των αμαρτιών και των πλημελημάτων ημών παρά του Κυρίου ετησόμεθα.
1: Ανάσχου Κύριε.
0: Τα καλά και συμφέροντα τις ψυχές ημών και ειρήνη το κόσμο παρά του Κυρίου ετησόμεθα.
1: Ανάσχου Κύριε.
0: Των υπόλοιπων χρόνων της ζωής ημών εν ειρήνη και μετανία εκτελέσε παρά του Κυρίου ετησόμεθα.
1: Ανάσχου Κύριε.
0: Χριστιανά τα τέλη της ζωής ημών, ανώδυνα ανεπέσκυντα ειρηνικά και καλήν απολογίαν, την επί του φοβερού βήματος του Χριστού ετησόμεθα.
1: Ανάσχου Κύριε.
0: Της Παναγίας αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσπίνης ημών Θεοτόκου και αϊπαρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους, και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Ότι Θεός ελέους εκτιρμών και φιλανθρωπίας υπάρχεις και εσύ την δόξαν αναπέμπωμεν, το Πατρί και το Υιό

Χριστή μεν το προϊτέρεο σου, Κύριε, και γαλλιεσάμεθα και εφράνθημεν, εν πάσης τες ημέρες ημών εφρανθήμεν, αν πόν ημερών εταπείνωσας ημάς,

Ημιν επανέπαυσε το Χριστός, Σεραφείμ ότι άπαυστος εδοξάσατε Αυτόν. Αγγέλους στο γαρ σώμα απεστραφείτε, δυνάμεις ενεργείτε.

ολόνων να μην σε καθυλουμένων λέγουσα εν το σταυρό Ιησού και τα πάθη δεχομένων εκουσίως δέσποτα η Παρθένος και μήτυρ σου τέκνον εγώ ατέκνον γλυκύτατον

0: Αγαθόν το εξομολογήστε το Κυρίο και ψάλλην το ονοματί σου ύψιστε, το αναγγέλην το πρωί το έλεό σου και την αληθιάν σου κατά νύχτα.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θρόνος ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύμα, την κινητία ή και τους αιώνας των αιώνων αμήν, Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ελάστη τας αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρηστος αμίας ημίν Άγιε, επίσκεψε κύριες τας ασθενείας ημών, Ένετι εν το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύμα, την κινητία ή και τους αιώνας των αιώνων αμήν, Πάτερ ημών εν της ουρανής Αγία, στήκ το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών την οποίου σου ενδώσει μην σήμερον και άπεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφιέμεν τους οφειλέτες ημών και εμείς ενέγγιση ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου

0: Eti ke tien irin kiriudeisomen.
1: Διαλέησον.
0: Αντιλαβού σώσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη
1: Κύριε ελέησον.
0: Της Παναγίας αχαρτήρας.

0: Εκείνους και πάσαν την ζωήν ημών, Χριστό το Θεό παραθόμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Ότι σών το κράτος και σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και

και αοράτων και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν τον Υιόν του Θεού τον μονογεννήτων εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ουποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρίδιου τα πάντα εγένετο, τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα, σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ούτης βασιλείας σου και έστε τέλος και εις το Πνεύμα του Άγιον το Κύριον το ζωοποιών το εκ του Πατρός εκπορευόμενον το Συν Πατρί και Υιός συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν δια των προφητών της μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν

0: Ιωσον ημάς δέσποτα με τα Παρισίας, ακατακρίτως τολμάν επικαλείστεσαι τον επουράνιον Θεόν Πατέρα και λέγει.
1: Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγιση ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου έστει

Προσχές Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών εξ Αγίου Κατοικητηρίους και πρώτων δόξης Βασιλείας και ελθείς του Αγιάς ημάς ο Άνω του Πατρίς συγγραφήμενος και όδη την ώρα των συνών και καταξίωσον η κρατεά σου χειρή με τα δούνη μην του αχράντου σώματός σου και του τιμίου αίματος και διημών παντί το λαό ο Θεός συλλάστηκε την αμαρτωλών και μισόν συλλάστηκε την αμαρτωλών και μισόν συλλάστηκε την αμαρτωλών και μισόν

0: Ορθή με ταλαβώντες των θείων Αγίων Ακράντων Αθανάτων, επουρανίων και ζώπιων φρικτών του Χριστού μυστηρίων, αξίως ευχαριστήσομεν το Κυρίο.
1: Η ελέησον.
0: Αντιλαβούς όσον ελέησον,

0: Ειρήνη προέλθομεν.
1: Εν ονόματι Κυρίου.
0: Κυρίου δεϊθόμεν.
1: Κύριε ελέησον.
2: Ευλογών τους ευλογούντας σε Κύριε και αγιάζουν τους επισυπεπιθώτας. Σώσον των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομία στο πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον. Αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου σου σύ αυτούς αντιδόξασον τη θεϊκή σου δυνάμει. Και μη εγκαταλείπηση μας σου ελπίζοντας επί σε. Ειρήνην το κόσμο σου δώρησε. Τις εκκλησίες σου, τις ιερεύσεις, τις άρχους, είναι ημών το στρατό και παντή το λαό σου, ότι πάσα δώσεις αγαθή και πάν δώρημα τέλειον, άνωθεν, εστί καταβαίνον, εξού του Πατρός των φώτων, και εσύ την δόξαν και ευχαριστίαν και προσευχήν.

0: Κύριε ελέησον.
1: Ευλογία Κυρίου. Έλεος απλέφθη εφημάστη απ' του Θεία χάρητη και φιλανθρωπία πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν.
1: Δόξασαι ο Θεός, ελπίσιμον δόξασαι.
0: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα, δικνύν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Τριελέησον, Πατρά Αγία, ευλόγησον.
1: Ο εναγίης θαυμαστός Χριστός, ο αληθινός Θεός, ημών τες πρεσβείες, Παναχράντου και Παναμώμου Αγίας, από τη Μητρός επικεκρίνησον.

του εν Αγίης Πατρός ημών Ιωάννου Αρχιεπισκόπου Κωνσταντού Πόλεως Χρυσοστόμου και Θείαν Κυρίαν Μυσταγωγίαν επετελέσαμεν του Αγίου εν δόξου Ιερομάρτυρος και Επισκόπου Κυπριανού και της Αγίας εν δόξου Παρθενομάρτυρος Ιουστίνης.

0: Η Αγία Τριάς διαφυλάξει πάντα σημάς καλή σας ημέρα.
1: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Πειραιός, από όπου ακούσαμε την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.

Αγαπητοί ακροατές, καλή σας ημέρα. Δύο Οκτωβρίου, μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Κυπριανού και Ιουστίνης της Παρθένου. Ο Κυπριανός ζούσε στην Αντιόχεια κατά τους χρόνους του Δεκίου περί το 250. Ήταν πλούσιος και από γενιά αρχοντική, άκρος καταρτισμένος στη φιλοσοφία και στις τέχνες της μαγείας. Την ίδια εποχή ζούσε στην Αντιόχεια η Ιούστα, νεαρά Παρθένος, εκθαμβωτικού κάλους, κόρη του Εδεσίου, ιερέα των Ιδόλων. Η Ιούστα άκουσε μια μέρα το κήρυγμα του διακόνου Πραηλίου που ήρθε να διαδώσει το λόγο της αιωνίου ζωής στο λαό και τόση εντύπωση της έκαναν τα λόγια του που πίστεψε αμέσως με όλη της την ψυχή στον Χριστό. Η πίστη και η αγάπη της προς τον Θεό σε τέτοιο βαθμό την μεταμόρφωσαν που προσηλήθησε τη μητέρα της η οποία με τη σειρά της έπεισε τον σύζυγό της και έτσι πήγαν και οι τρεις στον επίσκοπο Οκτάτιο και ζήτησαν να βαπτιστούν. Στη συνέχεια η Ιούστα αποφάσισε να αφιερώσει τη ζωή της στον Κύριο και να περάσει όλη την υπόλοιπη ζωή της εν Παρθενία με νηστεία και προσευχή. Ένας νεαρός ιδωλολάτρης ονόματι Αγλαΐδας ερωτεύθηκε σφοδρά την Ιούστα. Καθώς όλες του οι απόπειρες αποκρούονταν, απελπισμένος στράφηκε στον Κυπριανό, ζητώντας του να ανάψει με τα τεχνάσματα της μαγικής τέχνης στο σώμα της κόρης ερωτική επιθυμία. Αφού μελέτησε τα βιβλία του ο Κυπριανός, επικαλέστηκε τα δαιμόνια, τις υπηρεσίες των οποίων είχε εξασφαλίσει. Τίποτε όμως δεν στάθηκε δυνατό να προκαλέσει λάγνο πόθο στην κόρη, τόσο ένθερμος ήταν ο αίρος της για τον ουράνιο νυμφίο. Τρεις φορές έστειλε τα δαιμόνια στην Ιούστα και τις τρεις φορές ιτήθηκαν από τη χάρη του Χριστού και το σημείο του Σταυρού. Αναγνώρισε τότε ο Κυπριανός ότι η πίστη των χριστιανών ήταν πιο δυνατή από όλα τα τεχνάσματα της δαιμονικής του τέχνης. Πίστεψε και εκείνος στο Θεό, πήγε στον επίσκοπο Άνθυμο και βαπτίστηκε. Εγκατέλειψε τη σκοτεινή τέχνη του και έκαψε δημοσίως τα βιβλία της μαγείας. Στη συνέχεια έγινε επίσκοπος και χειροτώνησε την Ιούστα διακόνισσα, δίδοντάς της το όνομα Ιουστίνα. Όταν ο αυτοκράτορας Δέκιος άρχισε τον διωγμό των χριστιανών, τους συνέλαβαν και τους δύο και τους πήγαν στη Δαμασκό για να τους υποβάλουν σε βασανιστήρια. Τους μετέφεραν κατόπιν στην Νικομίδια, όπου με διαταγή του αυτοκράτορος αποκεφαλίστηκαν. Μνήμη της Αγίας Δαμάρεως, της πρώτης εν Αθήνες γυναικός, της ασπαστήσης την εις Χριστόν πίστην δια του κηρύγματος του Αποστόλου Παύλου. Μνήμη του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Θεοδόρου του Γαβρά. Ο Άγιος Θεόδωρος γεννήθηκε από γονείς ευγενείς και ευσεβής στην Άτρα, κομόπολη του θέματος της Χαλδίας, κατά τον 11ο αιώνα. Οι γονείς του είχαν αξιώματα και πρωτεία στην περιοχή, που την εποχή εκείνη ζούσε υπό τη συνεχή απειλή των Σελτζούκων Τούρκων. Επικεφαλής ενός στρατού που τον αποτελούσαν αποκλειστικά ντόπιοι στρατιώτες, χωρίς καμιά βοήθεια από τη βασιλεύουσα, κατόρθωσε ο Θεόδωρος, χάρη στην θρηλυκή ανδρεία και στρατηγική του ιδιοφυΐα, να διώξει τους Τούρκους από το θέμα της Χαλδίας και να αναχαιτήσει τους Γεωργιανούς που απειλούσαν την Τραπεζούντα. Μετά από συνεννοήσεις και διαπραγματεύσεις με τον βασιλέα Αλέξιο I Κομνηνό, κυβερνούσε πλέον την περιοχή ως ημιαυτόνομος ηγεμόνας. Στην προσπάθειά του να κερδίσει εδάφη από τους Σελτζούκους, πέρασε στην επίθεση. Στη μάχη όμως της Θεοδοσιουπόλεως εχμαλωτίστηκε από τους Τούρκους. Ο αρχηγός τους θαύμασε το θάρρος του και του υποσχέθηκε να του χαρίσει τη ζωή και τιμές βασιλικές αναπαρνιόταν την πίστη του. Ο γενναίος Θεόδωρος αγαλίασε από χαρά, βλέποντας ότι είχε φτάσει η στιγμή που περίμενε εδώ και πολύ καιρό. Ανέκραξε εις επίκοον όλων όσοι ήταν εκεί παρόντες ότι τίποτε δεν μπορούσε να τον αποσπάσει από την αγάπη του για τον Χριστό και ότι το να υποφέρει βασάνους ένεκεν το ονόματός του ήταν η μεγαλύτερη τιμή που θα μπορούσε ποτέ να αξιωθεί. Τον υπέβαλαν σε φρικτά βασανιστήρια, αλλά ο Άγιος έμεινε ακλόνητος ως αν το όρος Σιών.
Με φωνή στεντόρια ευχαριστούσε τον Χριστό που τον καταξίωσε να εισέλθει στο στάδιο της αθλήσεως και να γίνει θυσία ευπρόσδεκτος ενώπιον του. Βλέποντας τη χαρά του μάρτυρος και μην μπορώντας να αντέξει τις υμνοδίες του προς τη Θεία Χάρη, ο Τούρκος Εμμύρης παραφρόνησε από την οργή του και διέταξε να του κόψουν τη γλώσσα, να του εξορίξουν τα μάτια, να τον γδάρουν και τέλος να τον πετάξουν σε πυρωμένο καμίνι. Κανένα από τα μαρτύρια αυτά δεν μπόρεσε να μειώσει τη χαρά του Αγίου Θεοδόρου που πρόσφερε κάθε μέλος του σώματός του ως τίμια θυσία στον Δημιουργό του ουρανού και της γης. Όταν τον έριξαν στην Κάμινο, μιμούμενος στους τρεις παιδες στην Βαβυλώνα, καλούσε και εκείνος τους πάντες και τα πάντα να υμνήσουν μαζί του και να ενέσουν τον Κύριο, και έτσι παρέδωσε την ψυχή του ισχύρας του Θεού του Ζώντος. Θαύμασε ο Εμμύρης τη γενναιότητα του μάρτυρα και περιέκλεισε την τιμία κεφαλή του σε ένα αγγείο και κοσμημένο με χρυσό. Το πάντιμο αυτό λείψανο μεταφέρθηκε κατόπιν στην Τραπεζούντα, κατατέθηκε στο ναό που ανήγειρε στη μνήμη του μάρτυρα ο ανιψιός του Αγίου, ο πρωτοσέβαστος και της πόλεως κυβερνήτης Κωνσταντίνος Γαβράς. Εκεί η τιμία κάρα του μάρτυρα επετέλεσε πολλά θαύματα.

Ο Άγιος Νεομάρτης Γεώργιος, ο εκ Φιλαδελφίας, ξύφη τελειούται εν έτη 1794. Ο Γεώργιος ασκούσε το επάγγελμα του Σαμαρά στην κομμόπολη Καρατζασού. Αρνήθηκε να πληρώσει ένα πρόστιμο και τον πήγαν στον Τούρκο δικαστή, στον οποίο ο Γεώργιος δήλωσε πως είναι μουσουλμάνος. Μετά από λίγες μέρες ήλθε στον εαυτόν του, μετενόησε και κλαίγοντας πικρά έφυγε και πήγε στο Άγιον Όρος. Εκεί εγκαταβίωσε πολλά χρόνια σε μετάνοια και άσκηση, η συνείδησή του όμως πάντα τον έλεγχε. Πήρε την ευλογία ενός πνευματικού και επέστρεψε στο χωριό για να επανορθώσει την άρνησή του με δημόσια ομολογία της πίστεώς του στον Χριστό και το μαρτύριο. Ούτε οι κουλακίες ούτε οι απειλές του δικαστή κατάφεραν να κλονίσουν την απόφασή του. Έμεινε ο Άγιος στη φυλακή 8 ημέρες υποφέροντας δεινά βασανιστήρια. Κατόπιν τον αποκεφάλισαν και εξεδίμησε προς τους χορούς των Αγίων. Τη αυτή η μέρα μνήμη της Οσίας Άννης του Κασίν. Η Οσία Άννα γεννήθηκε το 1278. Ήταν απόγονος του πρίγκιπα μάρτυρος Μιχαήλ του Τσερνίγκοφ. Το 1294 παντρεύτηκε τον Άγιο πρίγκιπα Μιχαήλ του Τφέρ και απέκτησαν 4 γιους και μια θυγατέρα. Πολλά δεινά συνέβησαν στα χρόνια που ο Μιχαήλ ήταν στην εξουσία. Πανόλης, ξηρασίες, πυρκαγιές. Χειρότερο όμως όλων υπήρξε η καταπίεση από τους Τατάρους. Όταν έμαθε ότι ο σύζυγός της δολοφονήθηκε από την Χρυσή Ορδή, η πριγκίπισσα Άννα έκλαψε πικρά, υπέμεινε όμως με θάρρος τη χειρία της. Τα βάσανά της ωστόσο δεν σταμάτησαν εκεί. Το 1327 οι Τάταροι κατέστειλαν τη μεγαλύτερη μέχρι τότε εξέγερση των Ρώσων και κατέστρεψαν το Τβέρ. Η Άννα διέφυγε και οι δύο γιοί της, Αλέξανδρος και Θεόδωρος, πήγαν απεσταλμένοι στη Χρυσή Ορδή όπου και θανατώθηκαν. Η πριγκίπισσα αποσύρθηκε τότε στη μονή της κοιμήσεως της Θεοτόκου του Κασίν και έλαβε το μοναχικό σχήμα με το όνομα Εφροσύνη, όπου και εκοιμήθη εν ειρήνη το έτος 1368. 200 χρόνια αργότερα και ενώ η μνήμη της είχε περιέλθει σε λίθη, εμφανίστηκε στον εκκλησιάρχη της μονής φορώντας το μεγάλο μοναχικό σχήμα, τον θεράπευσε από την αρρώστια του και του φανέρωσε ότι χάρη στις προσευχές της γλίτωσε η πόλη από δεινά και δοκιμασίες. Έψαξαν τότε οι μοναχοί να βρουν το λειψανό της, το οποίο βρέθηκε άφθορο και στη συνέχεια επετέλεσε πολλά θαύματα. Ωστόσο, μόλις το 1909 αναγνωρίστηκε επισήμως ως Αγία από τη Ρωσική Εκκλησία.

Μνήμη του Οσίου Κασιανού του Γρεκού, θαυματουργού εν Ουγγλίτς, συγγενής του τελευταίου αυτοκράτορα του Βυζαντίου, του Κωνσταντίνου XI Παλαιολόγου, ο Όσιος Κασιανός, του οποίου το κατακόσμων όνομα ήταν Κωνσταντίνος, έφτασε στη Ρωσία το 1473 με τη συνοδεία της βασιλόπεδος Σοφίας Παλαιολογίνας, που πήγε εκεί για να παντρευτεί τον πρίγκιπα Ιβάν III Βασίλιεβιτς. Ενώ στα άλλα μέλη της συνοδείας αποδόθηκαν τίτλοι και υψηλά αξιώματα στη ρωσική αυλή, ο Κωνσταντίνος αρκέστηκε στον τίτλο του Βογιάρου δίπλα στον αρχιεπίσκοπο Ιωάσαφ του Ροστόφ. Όταν το 1489 αποσύρθηκε ο Ιωάσαφ στη μονή που ίδρυσε ο Άγιος Θεράπων, στις όχθες της Λευκής Λίμνης, ο Κωνσταντίνος τον συνόδευσε δίχως να έχει πρόθεση να γίνει μοναχός. Όμως, την πρώτη του κιόλας νύχτα στο μοναστήρι του παρουσιάστηκε ο Άγιος Μαρτινιανός, τον φοβέρισε με το ραβδί του και απέτησε να μην χρονοτριβήσει άλλο και να απαρνηθεί τα εγκόσμια. Την οπτασία αυτή επιβεβαίωσε και ο αρχιεπίσκοπος Ιωάσαφ και ο Κωνσταντίνος εκάρι μοναχός με το όνομα Κασιανός. Κανένα κοπιώδες ή εξευτελιστικό διακόνημα δεν ήταν δύσκολο για τον πρώην πρίγκιπα που ξεπερνούσε όλους τους συμμοναστές αδελφούς του στην υπακοή και στην αγάπη της προσευχής. Διατηρούσε αλληλογραφία με τον φίλο του ως Ιωνίλο τη Σόρα, ο οποίος τον ενεθάρρυνε να ασπαστεί τον ησυχαστικό βίο. Το 1492 εγκαταστάθηκε κοντά στον ποταμό Ούτσμα στην περιοχή του Ουγγλίτς για να ζήσει εκεί μόνος μόνο το Θεό. Βγήκε ωστόσο από το ησυχαστήριό του για να επισκεφθεί στη φυλακή τον φίλο και προστάτη του, πρίγκιπα Ιωάννη και τους ιούς του. Στους μαθητές που συγκεντρώθηκαν γύρω του, ο Όσιος Κασιανός τόνιζε κυρίως την υπακοή, την ελεημοσύνη προς τους πτωχούς και το μνημόσυνο των κεκοιμημένων. Γενόμενος τα πάντα της πάση, εκοιμήθη εν ειρήνη στις 2 Οκτωβρίου 1504. Αργότερα παρουσιάστηκε πολλές φορές για να θεραπεύσει μοναχούς ή για να προστατεύσει τη μονή του.

0: Μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Δαβίδ και Κωνσταντίνου, πριγκίπων της Γεωργίας. Οι πρίγκιπες Δαβίδ και Κωνσταντίνος κατάγονταν από τη βασιλική οικογένεια που κυβερνούσε τη Δυτική Γεωργία εξ ονόματος του Αυτοκράτορα του Βυζαντίου και είχαν αποφασίσει να ζήσουν εν Παρθενία, αφιερωμένοι στο Θεό, διατηρώντας ωστόσο την ευθύνη της διακυβερνήσεως της χώρας. Όταν το 736 οι Άραβες επιχείρησαν να εισβάλλουν στη Γεωργία για να ολοκληρώσουν τις κατακτήσεις τους, οι δύο αδελφοί οργάνωσαν προσευχές και νηστείες προετοιμάζοντας το λαό τους να αντισταθεί μέχρι θανάτου. Ψάλλοντας τους ψαλμούς, οδήγησαν τους στρατιώτες τους στη μάχη και έτσι κατόρθωσαν να κατατροπώσουν τους εισβολείς. Κατά τη διάρκεια μιας δεύτερης εκστρατείας, ο χαλίφης Μαρουάν τους έπιασε αιχμαλό τους και προσπάθησε με υποσχέσεις τιμών και αξιωμάτων να τους πείσει να απαρνηθούν την πίστη τους και να ασπαστούν το Ισλάμ. Ο Δαβίδ απάντησε ότι η νίκη των Αράβων δεν οφειλόταν στην πολεμική τους υπεροχή, αλλά αποτελούσε απλώς τιμωρία των χριστιανών για τις αμαρτίες τους. Στη συνέχεια, υπενθύμησε την αποστολική καταγωγή της χριστιανικής πίστεως στη Γεωργία και κατέδειξε με έξοχο τρόπο την πλάμνη του Μωάμεθ και των οπαδών του. Επί 10 ημέρες τους βασάνιζαν και μετά τους ξαναπήγαν στον Χαλίφη, αλλά και αυτή η ανάκριση απεδείχθη εξίσου μάταιη. Τότε ο Μαρουάν διέταξε να κρεμάσουν τους δύο πρίγκιπες ανάποδα και να τους μαστιγώσουν. Μόλις τέλειωσε το μαρτύριο αυτό, τους έδεσαν πέτρες στο λαιμό και τους έριξαν στον ποταμό Φάση. Λίγο αργότερα, τρεις στήλοι φωτός εμφανίστηκαν πάνω από τα κύματα και τα σώματα των Αγίων Μαρτύρων ήρθαν ξανά στην επιφάνεια, απαλλαγμένα από τα δεσμά τους και φωτεινά ως σαν οφθαλμοί ηλίου. Οι υπηρέτες τους ενταφίασαν τα λείψανα στην κρύπτη ενός ερυπωμένου ναού. Τον 10ο αιώνα έγινε ανακομιδή των τιμίων λειψάνων και κατάθεσή τους σε ναό κτισμένο στη μνήμη τους. Τεστονσόν Αγίων Πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.
1: Το Συναξάρι του Όρθου. Οι Άγιοι της Εκκλησίας μας, τώρα και πάντοτε. Με τον Γιώργο Μπάρλα.
2: Κρυθαρίδου. Εκκλησιαστικά είδη και δώρα. Από το 1967 κοντά σας, με ξεχωριστές αγιογραφίες, αγνό μελισσοκέρι, αγιορείτικα μοσχολίβανα και καρβουνάκια κλιματόδεργας. Εκλεκτά δώρα, διακοσμητικά κεριά, λουλούδια και εποχικά είδη στις καλύτερες τιμές. Εκκλησιαστικά είδη και δώρα, Κρυθαρίδου. Ιθώμης 5 στην αγορά του Βύρωνα. 210-7664-601. Τώρα και ηλεκτρονικές παραγγελίες στο κρυθαρίδου.gr.
3: Θέλετε να μεταφέρετε άμεσα και με ασφάλεια το δέμα σας σε Ελλάδα και εξωτερικό? Εταιρεία Ταχυμεταφορών Άγιος Ζήνων Courier. Παραλαμβάνουμε από το χώρο σας, συσκευάζουμε δωρεάν και παραδίδουμε σε όλο τον κόσμο από 2 έως 8 ημέρες. Αναλαμβάνουμε επίσης εισαγωγές από το εξωτερικό και παράδοση στο χώρο του παραλήπτη με ασφάλεια και ταχύτητα. Εταιρεία Ταχυμεταφορών Άγιος Ζήνων Courier. 210-7704-704 και 694-16-076.
4: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς στις μονώσεις. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμμα 210-5140-031.
5: Μπαρέτι Ιταλή. Μην ψάχνετε άλλο. Επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα bareti.gr για να βρείτε τα πάντα για την ανδρική ένδυση με ιταλική υπογραφή. Οι τελευταίες τάσεις της μόδας στην καλύτερη ποιότητα και ασυναγώνιστες τιμές. Κάντε τις αγορές σας και στο φυσικό μας κατάστημα 28 Οκτωβρίου 3 στο Μαρούσι, δίπλα στο σταθμό ISAP. Bareti 210-8069-008 και 694-078-9316.
0: Από το 1965, το κατάστημα ηλεκτρικών οικιακών συσκευών και χαλιά στην Οίκαια προσφέρει γνήσια προϊόντα, συμβουλεύοντας και βοηθώντας τους καταναλωτές στις επιλογές τους. Κλιματιστικά, ψυγεία, πλυντήρια, κουζίνες, τηλεοράσεις, ηλιακά, μικροσυσκευές και άλλα σε ανταγωνιστικές τιμές. Βρείτε μας Παναγή Τσαλδάρη 220, τηλέφωνο 210-49-065-58 και στο www.kehagiaspavlashop.gr.
6: Δημήτρια 2026 Ιερού Ναού Αγίου Δημητρίου του Δήμου Αγίου Δημητρίου Αττικής. 27 Σεπτεμβρίου με 28 Οκτωβρίου. Καθημερινά τελούνται ιερές ακολουθίες και πραγματοποιούνται ομιλίες πνευματικής οικοδομής. Θα τεθούν σε προσκύνηση ιεραλείψανα των Αγίων Δημητρίου του Μυροβλήτου και Βασιλείου του Μεγάλου καθ' όλη τη διάρκεια των εκδηλώσεων. Λουκά του Ιατρού στις 4 Οκτωβρίου και Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου 11 με 18 Οκτωβρίου. Δημήτρια 2026 Ιερού Ναού Αγίου Δημητρίου του Δήμου Αγίου Δημητρίου Αττικής. Μέχρι τις 28 Οκτωβρίου. Πληροφορίες για το καθημερινό πρόγραμμα στο 210-9712-456 και στο www.inpavlaad.gr.
7: Το ημερολόγιο Ατζέντα του ραδιοφωνικού σταθμού Πειραϊκή Εκκλησία για το 2027 κυκλοφορεί και είναι αφιερωμένο στους νεοφανείς Αγίους του 20ου αιώνα, τους οποίους αγιοκατέταξε η Ορθόδοξη Εκκλησία δια του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Είναι οι Άγιοι Νικηφόρος ο Λεπρός, Εφραίμ ο Κατουνακιώτης, Λουκάς ο Ιατρός, Αμφιλόχιος Μακρής της Νήσου Πάτμου, Ευμένιος Αριδάκης, Γερβάσιος Παρασκευόπουλος, Παΐσιος ο Αγιορείτης, Ιωσήφ ο Ησυχαστής, Δανιήλ ο Κατουνακιώτης, Ιερώνυμος Ιμονοπετρίτης, Ιάκωβος ο Ενεβία, Πορφύριος ο Καυσοκαλυβίτης. Με καλέσθητη και υψηλής ποιότητας εμφάνιση, το αφιέρωμα περιλαμβάνει κείμενα ιεραρχών, θεολόγων και άλλων συγγραφέων. Στις σελίδες του ο αναγνώστης θα βρει επίσης αναλυτικά το πρόγραμμα του ραδιοφωνικού σταθμού Πειραϊκή Εκκλησία για κάθε ημέρα της εβδομάδας, αλφαβητικό εορτολόγιο και χρηστικές πληροφορίες για το πολυσχηδές ιεραποστολικό, ποιμαντικό και φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Για να προμηθευτείτε το ημερολόγιο Ατζέντα του ραδιοφωνικού σταθμού Πειραϊκή Εκκλησία, καλέστε στο 210-4122-625.
2: Στιγμές και λόγοι Αγίων. Στιγμιότυπα από το συναξάρι των σύγχρονων Αγίων.

Διαβάζουμε αποσπάσματα από το βιβλίο του Οσίου Παϊσίου του Αγιορείτου «Αγιορείτε Πατέρες και Αγιορείτικα» που κυκλοφορεί από το Ιερό Ησυχαστήριο Ευαγγελιστής Ιωάννης ο Θεολόγος, Σουρωτή Θεσσαλονίκης.

Όπως όταν τρώγει κανείς συνέχεια ολογλυκούς καρπούς και τυχαίνει στο τέλος κανένας πικρός ή ξινός, αναγκάζεται πάλι να φάει ένα-δυο γλυκούς καρπούς για να φύγει η πικρίλα, το ίδιο θα πρέπει να γίνει και στην πνευματική αυτή περίπτωση. Επειδή σας πίκρανα με κάποια θλιβερά γεγονότα, θεώρησα καλό να σας προσφέρω δύο μικρά αλλά πολύ γλυκά θεία γεγονότα για να σας γλυκάνω και πάλι την ψυχή σας πνευματικά. Αυτά φυσικά εγώ δεν τα είδα, αλλά τα άκουσα από γεροντάδες ευλαβείς, καθώς και από τον γέροντά μου, οι οποίοι τα έζησαν από κοντά.

Στα ασκητήρια λοιπόν των Κατουνακίων, στην καλύβη Άξιον Εστίν, μπροστά από 50 χρόνια περίπου, ζούσε ένας γέροντας με τρεις υποτακτικούς, τον πατέρα Γεώργιο, τον πατέρα Παχώμιο και τον πατέρα Χρυσόστομο. Μετά το θάνατο του γέροντα, ανέλαβε ο διάδοχος, ο αρχαιότερος κατά την καλογερική κουρά, πατήρ Γεώργιος. Επειδή όμως ήταν πολύ απλός και τελείως αγράμματος ο νέος γέροντας, οι άλλοι δύο δεν θέλησαν να υποταχθούν, γιατί είχαν λίγο περισσότερη μόρφωση από τον πατέρα Γεώργιο, αλλά και λίγη υπερηφάνεια. Γι' αυτό έφυγαν και τον εγκατέλειψαν. Χώρισαν και ένα μεταξύ τους, γιατί πάλι δεν μπορούσε ο ένας να υποταχθεί στον άλλο. Άλλαξαν δε πολλές κατοικίες, από μοναστήρι σε μοναστήρι και από κελί σε κελί. Μια μέρα, ο ένας αδελφός θυμήθηκε τον γέροντα που τον άφησαν μόνο του, εγκαταλελειμμένο και σε περασμένη ηλικία, και αποφάσισε να πάει να τον επισκεφθεί. Πήρε και ευλογίες στον τουρβά του και ξεκίνησε. Όταν πλησίασε στην γειτονική καλύβη, ρώτησε για τον γέροντα, αλλά δεν τον είχαν δει. Ένας άλλος πατέρας είπε: «Πριν από μια εβδομάδα κάπνιζε το τζάκι του. Μάλλον καλά θα είναι». Έφτασε λοιπόν στην καλύβη με αγωνία και όταν είδε ησυχία μεγάλη έξω και μέσα, ανησύχησε περισσότερο. Άρχισε να φωνάζει δυνατά και να χτυπάει την πόρτα, αλλά τίποτε. Τελικά πίεσε την πόρτα και την άνοιξε και μπήκε μέσα. Βλέπει τον γέροντα ξαπλωμένο στο κρεβάτι και του λέει: «Ευλογείτε γέροντα, τι κάνεις, ήρθα να σε ειδώ». Εκείνος απήντησε πολύ στενοχωρημένος: «Ευλογημένε μου, καλύτερα να μην ερχόσουνα, γιατί μόλις μπήκες μου έδιωξες τον Άγιο Άγγελο που με υπηρετούσε. Γι' αυτό δεν σου άνοιγα. Άλλη φορά να μην έρθεις, ευλογημένε μου, γιατί μου διώχνεις τον Άγιο Άγγελο». Έφυγε ο αδελφός για το κελί του και μείνω γέροντας ξαπλωμένος στα σανίδια του κρεβατιού, τελείως μεν εγκαταλελειμμένος από τους ανθρώπους, αλλά για να έχει εγκαταλείψει τον εαυτό του στα χέρια του Θεού, ο Θεός τον αξίωσε να υπηρετείται από αγγέλους.

0: Την ίδια εποχή περίπου και στην ίδια περιοχή, λίγο πιο πάνω, στην σκήτη του Αγίου Βασιλείου ζούσε και ο Γεροθεοφύλακτος, ο οποίος ήταν πολύ ευλαβής και μεγάλος αγωνιστής. Όλοι παραδέχονταν την αγιότητά του, διότι όσο και να προσπαθούσε να κρυφτεί, αδύνατο ήταν να μην γίνουν γνωστά τα βιώματά του. Πολλές φορές τον είδαν οι πατέρες να βρίσκεται σε θεωρία πνευματική. Είχε δε και δύο υποτακτικούς, τον πατέρα Αρσένιο και τον πατέρα Πάμφυλο. Όπως ανέφερα, ο Γεροθεοφύλακτος ήταν μεν πολύ αγωνιστής, αλλά είχε και πολύ ευλάβεια και κατάνοιξη και δυσκολευόταν να προσεύχεται μαζί με άλλους. Για να μην ακούνε οι άλλοι τους λυγμούς και να μην βλέπουν τα δάκρυά του, που δεν μπορούσε να τα συγκρατήσει, έφευγε συνήθως την ώρα της ακολουθίας έξω στα βράχια, στις σπηλιές, και επέστρεφε το πρωί. Ζούσε πολύ πνευματικά, αλλά όλο στην αφάνεια εργαζόταν τις αρετές του, γιατί είχε πολύ ταπείνωση. Κάποτε, μια χειμωνιάτικη νύχτα, βγήκε πάλι έξω στα βράχια για να κάνει την ακολουθία του, αλλά απότομα έριξε χιόνι. Οι πατέρες ανησύχησαν όταν δεν είδαν τον γέροντα το πρωί και βγήκαν στο βουνό για να ειδούν μήπως τον σκέπασε το χιόνι. Εκεί που έψαχναν, είδαν επάνω σε ένα βράχο κάτι να μαυρίζει και πλησίασαν. Αλλά στενοχωρέθηκαν πολύ όταν είδαν τον γέροντά τους τελείως ακίνητο, γιατί νόμιζαν ότι πάγωσε. Όταν όμως τον έπιασαν για να τον κουνήσουν, είδαν να καίει το σώμα του και τα χιόνια να είναι λιωμένα γύρω του από την θερμή του προσευχή. Με το κούνημα δε που του έκαναν, τότε μόλις συνήλθε από την πνευματική θεωρία στην οποία βρισκόταν ο Άγιος Γέροντας, ή μάλλον τότε επέστρεψε ο νους του πάλι στο περιβόλι της Παναγίας από τον Παράδεισο. Οι πατέρες της ερήμου τον παραδέχονταν για νηπτικό τον Γεροθεοφύλακτο και τον είχαν σε ευλάβεια. Οι πολέμοι όμως δαίμονες τον φθονούσαν, επειδή είχε γίνει φίλος με τους αγγέλους και ηρπάζετος στον ουρανό, προσπαθούσαν με κάθε τρόπο να τον αποσπάσουν την ώρα της προσευχής όταν βρισκόταν σε θεωρία, αλλά δεν το κατόρθωναν. Κάποτε δε, ενώ βρισκόταν σε θεωρία στον Άγιο Βασίλειο, τον μετέφεραν οι δαίμονες στη σκήτη των Καυσοκαλυβίων για να τον αποσπάσουν, αλλά και πάλι δεν μπόρεσαν. Έλεγαν επίσης οι γεροντάδες της περιοχής εκείνης ότι ο Γεροθεοφύλακτος είχε μεγάλη φιλία ακόμη και με τα άγρια ζώα, τα οποία διαισθάνονταν την αγάπη του και έρχονταν στην καλύβη του όταν είχαν καμιά ανάγκη. Ένα ζαρκάδι μάλιστα, που είχε σπάσει το πόδι του, πήγε έξω από το κελί του και βέλαζε θλιμμένα, τεντώνοντας το σπασμένο του ποδαράκι στο γέροντα. Εκείνος του έφερε λίγο παξιμάδι να φάει, μέχρι να ετοιμάσει δύο ξυλάκια με τα οποία έδεσε σταθερά το πόδι στη θέση του και μετά είπε στο ζαρκαδάκι: «Πήγαινε τώρα με το καλό και μετά από μια εβδομάδα να ξαναπεράσεις να το ειδώ». Ο καλός γέροντας, συνεννοείται με το ζώο σαν γιατρός με πονεμένο άνθρωπο, επειδή είχε γίνει άνθρωπος του Θεού. Την ευχή του να έχουμε κι όλων των οσίων πατέρων μας. Διευχών των οσίων αγιοριτών πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, δια της Θεοτόκου, ελέησον ημάς. Αμήν. Στιγμές και λόγοι Αγίων. Στιγμιότυπα από το συναξάρι των σύγχρονων Αγίων. Παραγωγή Λυκούργος Μαρκούδης.
1: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς της μονώσης. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμα, 210-5140-031.
2: Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών όλων των γνωστών εταιριών. Λεωφόρος Αμφιθέας 8890, Παλαιό Φάληρο. Ελαστικά, ζάντες, ευθυγραμμίσεις και ζυγοσταθμίσεις. Για άμεση εξυπηρέτηση από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Με άτοκες δόσεις και ευκολίες πληρωμής. Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών. 210-9818-854 και 210-9821-946.
3: Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά ξεκίνησαν με τη δημιουργία νέων τμήματων. Επιπλέον ώρες διδασκαλίας. Ενσωματωμένο φροντιστηριακό μάθημα σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Εκμάθηση τριών ξένων γλωσσών με φροντιστηριακή μορφή. Πιστοποίηση πληροφορικής, διαδραστικοί πίνακες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ανθρωπιστική παιδεία και αγωγή. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4634-113. Για το Δημοτικό Σχολείο, το Γυμνάσιο και το Λύκειο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4610-915.
4: Δημήτρια 2026 Ιερού Ναού Αγίου Δημητρίου του Δήμου Αγίου Δημητρίου Αττικής. 27 Σεπτεμβρίου με 28 Οκτωβρίου. Καθημερινά τελούνται ιερές ακολουθίες και πραγματοποιούνται ομιλίες πνευματικής οικοδομής. Θα τεθούν σε προσκύνηση ιεραλείψανα των Αγίων Δημητρίου του Μυροβλήτου και Βασιλείου του Μεγάλου καθ' όλη τη διάρκεια των εκδηλώσεων. Λουκά του Ιατρού στις 4 Οκτωβρίου και Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου 11 με 18 Οκτωβρίου. Δημήτρια 2026 Ιερού Ναού Αγίου Δημητρίου του Δήμου Αγίου Δημητρίου Αττικής μέχρι τις 28 Οκτωβρίου. Πληροφορίες για το καθημερινό πρόγραμμα στο 210-9712-456 και στο www.inpavlaad.gr.
5: Σαν σήμερα. Με την Κωνσταντίνα Τζίλιου.

0: 2 Οκτωβρίου. Σαν σήμερα το 1828 το γαλλικό εκστρατευτικό σώμα επιτηρεί την αποχώρηση των τελευταίων τουρκο-αιγυπτιακών στρατευμάτων του Ιμπραήμ από την Πελοπόννησο. Σαν σήμερα το 1869 γεννιέται ο Μαχάτμα Γκάντι, Ινδός πολιτικός που δολοφονήθηκε από Ινδουιστές εξτρεμιστές. Σαν σήμερα το 1906 πεθαίνει ο Αναστάσιος Χριστομάνος, χημικός, από τους θεμελιωτές της χημίας στην Ελλάδα. Στις 2 Οκτωβρίου του 1941 η ναζιστική Γερμανία ξεκινά επιθετική ενέργεια για να καταλάβει τη Μόσχα. Με την κωδική ονομασία επιχείρηση Μπαρμπαρόσα έμεινε στην ιστορία η εισβολή των Γερμανών στη Σοβιετική Ένωση κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Η επιχείρηση Μπαρμπαρόσα διήρκησε έως τις 7 Ιανουαρίου 1942, όταν τα γερμανικά στρατεύματα εγκλωβίστηκαν από το ρωσικό χειμώνα. Ήταν πρελούδιο των πολεμικών επιχειρήσεων στο Ανατολικό Μέτωπο. Οκτωβρίου 1968, η σφαγή του Τλατέλολκο, 10 ημέρες πριν από την τελετή έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων του Μεξικό, 10.000 άτομα διαδηλώνουν εναντίον των αγώνων. Κατά τη διάρκεια των επεισοδίων με την αστυνομία, σκοτώνονται 260 άτομα και τραυματίζονται 1.200.
1: Σαν σήμερα. Με την Κωνσταντίνα Τζίλιου.
2: Αγρόκτημα Μουστάκα. Κατευθείαν από τα Μέγαρα στο κατάστημά μας στον Πειραιά. Σε μας θα βρείτε αυγά ημέρας, ελαιόλαδο, κρασί και κελιφωτό φιστίκι. Νικήτα 10 Πειραιάς, 210-4177-204. Βρείτε μας και στο www.mustakas.farm.
3: Γεροντικό Σύγχρονων Αγίων. Ένα μοναδικό πρωτότυπο έργο από τις εκδόσεις ΣΕΑΡ.
4: Μια πρωτότυπη θεματική συλλογή με διηγήσεις και διδακτικά περιστατικά από τους βίους των Αγίων της σύγχρονης εποχής.
3: Από τον Άγιο Παΐσιο, τον Άγιο Πορφύριο, τον Άγιο Ιάκωβο, την Αγία Γαβριλία και περισσότερους από 20 ακόμα σύγχρονους Αγίους.
4: Γεροντικό Σύγχρονων Αγίων. Από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
3: Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
4: Για παραγγελίες, καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα airbooks.com.
5: Μαζωμός. Ένα αξιότικο παραδοσιακό εστιατόριο με ζεδοπολείο. Ανεμένο μέσα στο μαζωμό μας να δοκιμάξετε γνήσιες παραδοσιακές γεύσεις με αξιότικα προϊόντα όπως τα κρέατα, τα τυριά και τις πατάτες. Η εξυπηρέτηση και οι φιλικές τιμές μας θα σας εκπλήξουν ευχάριστα.
6: Ελάτε να μας έβρετε στην Αγίου Γεωργίου 59 στο Χαλάνδρι.
5: Τηλέφωνο 210-8035-800.
7: Όταν γελάει ο ουρανός 12, θηρία και θηριοδαμαστές 3, φίδια και χελιδόνια, λιοντάρια και λαγή, ταύρη. Και ποιος μπορεί να τα αντιμετωπίσει χωρίς φόβο? Οι άγιοι και οι γέροντες που έχουν για όπλο την πίστη τους. Μοναδικά συναρπαστικές ιστορίες γεμάτες αγωνία, δέος και πολύ γέλιο. Περιέχει QR με όλες τις ιστορίες σε ηχητικό βιβλίο. Κείμενα Άννα Ιακώβου. Εικονογράφηση Εύα Καραντινού. Όταν γελάει ο ουρανός 12, θηρία και θηριοδαμαστές 3. Βρείτε το στο βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Άθος το 210-5238-305 και στο stamoulis.gr.
8: Επιούσιος Άρτους. Η μαγειρική πρόταση της ημέρας. Επιμέλεια Φίβη Κωνσταντέλου.

0: Χαίρετε φίλες και φίλοι ακροατές. Η μαγειρική πρόταση της ημέρας από την Πειραϊκή Εκκλησία, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας, είναι και σήμερα έτοιμη. Επιούσιος άρτος και τι θα λέγατε για φακές χυλωμένες. Χρειαζόμαστε τα κόλφελκα για 3 άτομα, 250 γραμμάρια φακές ψηλές, ένα ξερό κρεμμύδι ψιλοκομμένο, 2 σκελίδες σκόρδο ψιλοκομμένες, ένα φύλλο δάφνης, μία κουταλιά της σούπας πελτέ ντομάτας, 80 γραμμάρια ελαιόλαδο, 800 γραμμάρια ζεστό νερό, 30 γραμμάρια ξύδι από κόκκινο κρασί, ένα κουταλάκι του γλυκού ρίγανη ξερή, αλάτι και μαύρο πιπέρι. Ξεκινάμε λοιπόν με την εκτέλεση. Σε ένα μπολ ρίχνουμε τις φακές μαζί με μπολικό νερό και τις ξεπλένουμε καλά. Κατόπιν ρίχνουμε τις φακές σε μία κατσαρόλα με φρέσκο νερό να πάρουν μία πρώτη βράση για 5 λεπτά. Το υγρό θα γίνει σκούρο. Τις ουρώνουμε και τις αφήνουμε στην άκρη. Στην ίδια κατσαρόλα ζεσταίνουμε το ελαιόλαδο σε μέτρια προς δυνατή φωτιά, σοτάρουμε το ψιλοκομμένο κρεμμύδι για 3 με 4 λεπτά να ξανθίνει. Στη συνέχεια ρίχνουμε το ψιλοκομμένο σκόρδο και ανακατεύουμε για 1 λεπτό να βγάλει το άρωμα του. Προσοχή να μην καεί γιατί τότε θα πικρίσει. Ρίχνουμε το πελτέ ντομάτας και τον τρίβουμε με μία κουτάλα ή μαρίζει το πάτο του σκεύους για 1-2 λεπτά να βγάλει τα αρώματα του. Συνεχίζουμε ρίχνοντας τις φακές, τη δάφνη, τη ρίγανη και το ζεστό νερό. Μαγειρεύουμε σε μέτρια προς χαμηλή φωτιά με κλειστό το καπάκι για 25 με 30 περίπου λεπτά ή μέχρι να μαλακώσουν χωρίς όμως να σπάσουν. Προς το τέλος αλατίζουμε, προσθέτουμε πιπέρι και ξύδι, δυναμώνουμε τη φωτιά και αφήνουμε για ακόμη 10 λεπτά ώστε να χυλώσει η σούπα. Σερβίρεται όσο είναι ζεστή με ελιές και ό,τι άλλο θέλουμε να το συνοδεύσουμε. Επίσης τρώγεται ευχάριστα και κρύα. Στο σημείο αυτό να επαναλάβουμε για μία ακόμη φορά τελικά τις πρότασής μας για τις χυλωμένες φακές για 3 άτομα θα χρειαστούμε 250 γραμμάρια φακές ψηλές, ένα ξερό κρεμμύδι ψιλοκομμένο, 2 σκελίδες σκόρδο ψιλοκομμένες, ένα φύλλο δάφνης, μία κουταλιά της σούπας πελτέ ντομάτας, 80 γραμμάρια ελαιόλαδο, 800 γραμμάρια ζεστό νερό, 30 γραμμάρια ξύδι από κόκκινο κρασί, ένα κουταλάκι του γλυκού ρίγανη ξερή, αλάτι και μαύρο πιπέρι. Σας ευχόμαστε καλή επιτυχία και καλή σας όρεξη.
1: Επιούσιος άρτος. Η μαγειρική πρόταση της ημέρας. Επιμέλεια Φίβη Κωνσταντέλου.

0: Πάμε Μπαϊρακτάρι.
1: Εκεί που τρώμε καλά και περνάμε όμορφα.
0: Χαρούμενα, οικογενειακά, ευλογημένα και με νηστίσιμα.
1: Λαχταριστή με ζέδες, το ιστορικό κεμπάπ, ποιοτικό φαγητό, σε προσιτές τιμές.
0: Πάμε να ζήσουμε την πιο νόστιμη ιστορία στη μοναδική φιλοξενία του Σπύρου Μπαϊρακτάρι.
1: Μπαϊρακτάρι στο μοναστηράκι με τις θρυλικές πριβέ αίθουσες για αξέχαστες εκδηλώσεις, γάμους και βαφτίσεις.
0: Μπαϊρακτάρι και στην πλατεία Συντάγματος. Πάμε Μπαϊρακτάρι!
2: Πρόγραμμα γεωγραφίας στο Πανεπιστήμιο για όλους. Μάθετε τώρα γεωγραφία από το σπίτι και εξασφαλίστε πιστοποιητικό από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Δύο διαφορετικά προγράμματα εξάμηνης διάρκειας. Εισαγωγή στη Βυζαντινή Ζωγραφική και για προχωρημένους δημιουργική αγιογραφία. Διδάσκουν ο Γιώργος Κόρδης και η Ιωάννα Στουφή. Θέσεις περιορισμένες. Ζητήστε πληροφορίες τώρα στο 210-7275-735 και 6975-913-005. Αγιογραφία για όλους από το ΕΚΠΑ. Κάντε εγγραφή τώρα.
3: Από το 1965, το κατάστημα ηλεκτρικών οικιακών συσκευών και χαλιά στην Οίκαια προσφέρει γνήσια προϊόντα, συμβουλεύοντας και βοηθώντας τους καταναλωτές στις επιλογές τους. Κλιματιστικά, ψυγεία, πλυντήρια, κουζίνες, τηλεοράσεις, ηλιακά, μικροσυσκευές και άλλα σε ανταγωνιστικές τιμές. Βρείτε μας Παναγή Τσαλδάρη 220, τηλέφωνο 210-49-065-58 και στο www.kehagiaspavlashop.gr.
4: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσογωγείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
5: Βρείτε μας και στο goldenpub.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
6: Το ημερολόγιο Ατζέντα του ραδιοφωνικού σταθμού Πειραϊκή Εκκλησία για το 2027 κυκλοφορεί και είναι αφιερωμένο στους νεοφανείς Αγίους του 20ου αιώνα, τους οποίους αγιοκατέταξε η Ορθόδοξη Εκκλησία δια του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Είναι οι Άγιοι Νικηφόρος ο Λεπρός, Εφραίμ ο Κατουνακιώτης, Λουκάς ο Ιατρός, Αμφιλόχιος Μακρής της Νήσου Πάτμου, Ευμένιος Αριδάκης, Γερβάσιος Παρασκευόπουλος, Παΐσιος ο Αγιορείτης, Ιωσήφ ο Ησυχαστής, Δανιήλ ο Κατουνακιώτης, Ιερώνυμος η Μονοπετρίτης, Ιάκωβος ο Ενεβία, Πορφύριος ο Καυσοκαλυβίτης. Με καλέσθητη και υψηλής ποιότητας εμφάνιση, το αφιέρωμα περιλαμβάνει κείμενα ιεραρχών, θεολόγων και άλλων συγγραφέων. Στις σελίδες του ο αναγνώστης θα βρει επίσης αναλυτικά το πρόγραμμα του ραδιοφωνικού σταθμού Πειραϊκή Εκκλησία για κάθε ημέρα της εβδομάδας, αλφαβητικό εορτολόγιο και χρηστικές πληροφορίες για το πολυσχηδές ιεραποστολικό, ποιμαντικό και φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Για να προμηθευτείτε το ημερολόγιο Ατζέντα του ραδιοφωνικού σταθμού Πειραϊκή Εκκλησία, καλέστε στο 210-4122-625.
5: Ώρα Ελλάδος 10.
7: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

μέρα μας ξεκίνησε. Καθημερινό πρωινό στην Πειραιακή Εκκλησία.

Φίλες και φίλοι ακροατές, καλημέρα, καλό πρωινό, καλώς συντομώνουμε. Πειραϊκή Εκκλησία, το ραδιόφωνο μιλάει στην ψυχή μας. Είμαστε εδώ. Μείνετε κι εσείς στη συντροφιά μας. Η μέρα μας ξεκίνησε. Η τηλεφωνική μας αριθμή για ό,τι θέλετε να μας πείτε, πέρα από καλημέρες και ευχές, και όπου gis@hotmail.com για δικά σας ηλεκτρονικά μηνύματα. Σήμερα το θέμα που έχουμε επιλέξει, ή μάλλον τα θέματα που έχουμε επιλέξει, έχουν να κάνουν με τα παιδιά, με τους εφήβους και όλα αυτά που αντιμετωπίζουν στην καθημερινότητά τους. Κυρίως όμως έχουν να κάνουν με μια πραγματικότητα που εμφανίζεται και είναι όλο και πιο ανησυχητική. Τα παιδιά στην Ελλάδα δυστυχώς κάτι συμβαίνει και δεν μπορούν να τα καταφέρουν στην μαθησιακή τους διαδικασία. Θα τα πούμε αυτά στη συνέχεια, αφού πρώτα μιλήσουμε για μια γλώσσα που κακοποιούμε συστηματικά και που τα παιδιά δεν μπορούν να την χειριστούν, αλλά εφευρίσκουν νέους τρόπους.

Ένα νέο είδος υβριδικών ελληνικών μεταξύ γραπτής και προφορικής γλώσσας έχει γίνει το εργαλείο επικοινωνίας στις εφαρμογές ανταλλαγής μηνυμάτων. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά του? Διαβάζουμε ένα άρθρο του Δημήτρη Ριγόπουλου, όπως δημοσιεύθηκε στην Καθημερινή στις 27 Σεπτεμβρίου 2026, που ξεκινάει η πρόταση που θα σας πούμε με μικρό γράμμα, αλλά έχει μια τελεία στο τέλος. Λέει λοιπόν: αν θες πάμε αύριο για καφέ μετά τη δουλειά. Αν δεν μπορείς, δεν πειράζει, μπορούμε και κάποια άλλη μέρα. Τριεντάρης στέλνει το ελαφρώς συνεσταλμένο μήνυμά του μέσω δημοφιλούς social mediaικής πλατφόρμας σε περίπου συνομιλική του που γνώρισε προημερών κατά τη διάρκεια βραδινής εξόδου σε κλαμπ της μόδας στην Παραλιακή. Η τελεία στο τέλος της πρότασης, γράφει ο συντάκτης του άρθρου, είναι δική μας εφεύρεση για να μην κατακλειστεί το τηλεφωνικό κέντρο της εφημερίδας με τηλεφωνήματα αγανακτισμένων αγνωστών. Ας τους ενημερώσουμε προκαταβολικά ότι στα ψηφιακά ελληνικά η χρήση τελείας είναι εντελώς de modé, φανερώνει ενόχληση και αγένεια, επομένως αποφεύγεται συστηματικά. Ναι, σωστά το ακούτε, σωστά το διαβάζουμε κι εμείς, γενικά δεν χρησιμοποιείται η τελεία. Εκτός αν, όπως εξηγήσαμε, λέει ο συντάκτης, θέλετε να τονίσετε τον θυμό και τον εκνευρισμό σας. Η κοπέλα, εφόσον θέλει να κάνει υπερβολικά ξεκάθαρες τις προθέσεις της και να πικάρει την γνωριμία του Σαββατόβραδου, μπορεί να απαντήσει με ένα δολοφονικό «δυστυχώς δεν θα μπορέσω ούτε την άλλη μέρα». Είναι μια τελεία που ο νεαρός της ιστορίας μας δεν θα ξεχάσει ποτέ. Πάντως, αν προσέξετε, λέει ο συντάκτης, η τελεία δεν είναι το μοναδικό σημείο στίξης που έχει εξοβελιστεί από μια τυχαία πρόταση ψηφιακής επικοινωνίας στην Ελλάδα του 2026. Εξίσου ανεπιθύμητα θεωρούνται και τα κόμματα, οι άλλοτε βασικοί οδοδείκτες κατανόησης ακόμα και του πιο απλού κειμένου. Εδώ που τα λέμε είναι και λίγο άχρηστα. Ο νεοπαγής κανόνας θέλει κάθε μήνυμα και διαφορετική πρόταση. Απεριόριστα αφού, εννοείται η άνευ χρέωσης αποστολή μηνυμάτων. Για τα δευτερεύοντα σημεία στίξης, ανωτελείες, παρενθέσεις, παύλες κλπ. Ούτε λόγος. Ένα ραντεβού είπαμε να βγάλουμε, όχι να γράψουμε στην εφημερίδα της κυβερνήσεως. Τα θαυμαστικά είναι περίεργα, υποδηλώνουν χαμηλό επίπεδο. Το ελληνικό ερωτηματικό έχει αντικατασταθεί πλήρως από το λατινικό, ενώ τα αποσιωπητικά έχουν αυτονομηθεί. Οι πραγματικοί survivors της παλαιάς γλώσσας, των boomer. Ένα μήνυμα με αποσιωπητικά μπορεί να πει τόσα πολλά, συνήθως όχι ευχάριστα, με την παλιωμοδίτικη σιωπή τους. Καλά, τρεις τελείες. Τι μας λες τώρα, αγγλικό ερωτηματικό, τρεις τελείες. Σοβαρά τώρα, πάλι αγγλικό ερωτηματικό και τρεις τελείες. Τι να σου πω, τρεις τελείες. Ο αφανισμός των σημείων στίξης είναι μόνο ένα από τα παράπλευρα γνωρίσματα αυτού του γλωσσικού υβριδίου που εκολάπτεται μπροστά στα μάτια μας ή ακριβέστερα στις οθόνες μας. Ολόκληρη η γλώσσα των γραπτών μηνυμάτων, είτε αυτά είναι SMS, είτε διαλογικού τύπου σε chatbox, πρέπει να θεωρηθεί ένα νέο είδος κειμένου που λογικά και αναμενόμενα παρουσιάζει διαφορές από τον παραδοσιακό τρόπο γραφής. Αυτό οφείλεται στο ότι η ψηφιακή επικοινωνία είναι μια νέα, ενδιάμεση μορφή μεταξύ προφορικού και γραπτού λόγου, λέει από το Παρίσι η αναπληρώτρια καθηγήτρια γλωσσολογίας στο τμήμα Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Κύπρου, Μαριάννα Κατσογιάννου. Αυτό το νέο είδος, συνεχίζει, διαθέτει ταυτόχρονα την αμεσότητα του προφορικού και την αποστασιοποίηση του γραπτού και αναγκαστικά περιέχει στοιχεία από τους προηγούμενους τρόπους έκφρασης, αναμεμειγμένα με αυτά που δημιουργεί η νέα τεχνολογία στην οποία βασίζεται. Προσπαθώντας να αποδικοποιήσω τα μυστικά της νέας γλώσσας, ζητάω τα φώτα της Ηλιάνας, μαθήτριας της Τρίτης Γυμνασίου. Μου ξεκαθαρίζει λοιπόν τα βασικά. Η τελεία είναι ένδειξη επιθετικότητας. Τα κόμματα δεν τα χρειαζόμαστε, γιατί σπάνια στο ίδιο μήνυμα θα έχουμε δύο προτάσεις μαζί. Οι συντομογραφίες αγγλικών εκφράσεων μας γλιτώνουν χρόνο. Μερικά χαριτωμένα παραδείγματα. BTW, που σημαίνει by the way. G2G, got to go. LMK, let me know. TYSM, thank you so much. IMO, in my opinion. Τι άλλο θα ακούσουμε τώρα, θα μου πείτε, ναι. Πρόκειται για μια εντελώς νέα αρχιτεκτονική κειμένου, όπου συνυπάρχουν περίπου τα πάντα. Σε ένα πρόσφατο
άρθρου της στο Atlantic, η Αμερικανίδα δημοσιογράφος και συγγραφέας Judith Σούλεβιτς έγραφε, επικαλούμενη τον γιο της, ότι αντίθετα από την παραδοσιακή στίξη που οργάνωνε το νόημα του κειμένου και καθοδηγούσε την ανάγνωση, η ψηφιακή στίξη εστιάζει σε διαφορετικές προτεραιότητες, όπως το να δώσει ένταση και να τραβήξει την προσοχή. Η Αγγελική Αλβανούδη, επίκορη καθηγήτρια κοινωνιολογίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκη, συμφωνεί. Επειδή τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στηρίζονται στην οικονομία της προσοχής, είναι αναμενόμενο να χρησιμοποιούμε ψηφιακές πρακτικές για να τραβήξουμε την προσοχή. Παραδείγματος χάρη, πολυτροπικά κείμενα εμοτικών μέμες στην ψηφιακή επικοινωνία έχουν δημιουργηθεί νόρμες που συνδέονται με κοινωνικά νοήματα. Παραδείγματος χάρη, η απουσία στίξης έχει γίνει μια σύμβαση που δείχνει φιλική στάση, χαλαρότητα, ανεπίσημο ύφος, ικανό χρήστη των social media. Δηλαδή, αν είσαι πολύ καλός στα social media, δεν έχεις καθόλου στίξη. Είδατε πώς πάνε τα πράγματα. Ένα πολύ επιμελημένο κείμενο με σημεία στίξης μπορεί να προδώσει άτομα μεγαλύτερης ηλικίας ή χωρίς ψηφιακό γραμματισμό, ή να κάνει το κείμενο να φανεί πιο επικυδευμένο. Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δεν έχει μεγάλη σημασία η σωστή χρήση των σημείων στίξης, μάλλον το αντίθετο. Τώρα θα δείτε στη συνέχεια που θα διαβάσουμε και κάποια άλλα στοιχεία από κάποια άλλη έρευνα πώς συνδέονται όλα αυτά. Αν κάποιος λοιπόν χρησιμοποιεί σημεία στίξης, είναι είτε μεγαλύτερης ηλικίας είτε χωρίς ψηφιακό γραμματισμό. Δηλαδή δεν ξέρει να χρησιμοποιεί τα σύγχρονα ψηφιακά μέσα επικοινωνίας. Ας το κρατήσουμε αυτό. Σε μια άτυπη ξενάγηση στο νέο ψηφιακό γλωσσικό περιβάλλον, η κυρία Αλβανούδη επισημαίνει ότι εκεί αξιοποιούμε κυρίως στοιχεία της καθομιλουμένης, εναλλάσσουμε γλώσσες, αγγλικά, ελληνικά, κάνω hate, κάνει flex, πάμε next, έφαγε cancel, τι άλλο λέμε, χρησιμοποιούμε προφορικό, συνομιλιακό ύφος στη γραφή, μη τυπική ορθογραφία. Παραδείγματος χάρη, απουσία τονισμού και σημείων στίξης, σύντμηση, τέσπα, τέλος πάντων, δξου, δεν ξέρω, επανάληψη γραμμάτων, γκρίκλις ή εγκρίκ, η χρήση του ελληνικού αλφαβήτου με τη γραπτή αναπαράσταση της αγγλικής, ανατρέπουμε ορθογραφικές συμβάσεις, παραδείγματος χάρη, είναι πολύ της μόδας βλέπετε αυτό τώρα, συμπεριληπτική ως προς το φύλο, κατάληξη, αντί να βάλουμε το όμικρον ή το ήτα, αρσενικό ή θηλυκό ανάλογα, βάζουμε το παπάκι. Έχουμε τρελαθεί τελείως, γιατί δεν ξέρουμε τι φύλο είναι από αυτός που μπορεί να το διαβάσει. Κάνουμε εκτενή χρήση από τα emoji και έκφραση αξιολογικής συναισθηματικής τοποθέτησης, συνδυάζουμε γλωσσικά μηνύματα, πολυτροπικά κείμενα, χρησιμοποιούμε δάνεια που ενσωμαντώνονται μορφολογικά στην κοινή νεοελληνική. Παραδείγματος χάρη, φλεξάρω. Φλεξάρισα, κριντζάρω. Δηλαδή είναι ανερήματα τα οποία τα κλείνουμε και κανονικά, έτσι. Και δάνεια που δεν αφομοιώνονται μορφολογικά. Όπως το κάντι, icon, αυτό που είπες ήταν full based, beef και άλλα. Στα ψηφιακά ελληνικά, η προφορικότητα επιστρέφει από την πίσω πόρτα, εν προκειμένου μέσα από το ασίγαστο smartphone. Η τεχνολογία επιβάλλει τους όρους της. Αυτό σημαίνει, συμπληρώνει η κυρία Κατσουγιάννου, ότι δεν υπάρχει δυνατότητα να σχεδιαστεί το κείμενο πριν γραφτεί, ούτε να ξαναγραφτεί ή να διορθωθεί σε βάθος. Έτσι αφενός δίνεται λιγότερη προσοχή στην ποιότητα της γραφής

κατάλοιπα από την εποχή των περιορισμών σε χαρακτήρες για τα SMS. Θυμόμαστε όλοι ότι ένα γραπτό μήνυμα είναι 160 χαρακτήρες μαζί με τα κενά, τα κόμματα και τις τελείες ή και τις αναρτήσεις σε διάφορα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που και αυτές είχαν περιορισμό γραμμάτων. Αλλά συνδέονται με τις νεότερες γενιές. Για κάποιον στην ηλικία μου, συντομογραφίες όπως ASL, G2G και TTYL, Talk to You Later δηλαδή, είναι εντελώς ακατανόητες, τονίζει η κυρία Κατσογιάννου. Παράλληλα υποστηρίζει, εμφανίζονται στοιχεία που δεν μπορούν να ονομαστούν ακριβώς στίξη. Είναι όμως στην πραγματικότητα μια παραλλαγή της, με την έννοια ότι παίζουν τον ίδιο ρόλο για τη μετάδοση του μηνύματος. Όπως και στη στίξη σε ένα παραδοσιακό γραπτό κείμενο, έχουν στόχο να αποτυπώσουν δεδομένα του προφορικού λόγου, την έκφραση του προσώπου ή τον επιτονισμό. Δεν είναι μόνο τα διάφορα emoji, αλλά και η ανεξέλεγκτη επανάληψη γραμμάτων. Έλα, σιγά, τόσο πολύ. Ίσως είναι η σιωπή που δηλώνεται με τελείες. Η εναλλαγή πεζών κεφαλαίων. Χα, χα, χα, χα, με κεφαλαία αντί για μικρά. Ή τα τζιφάκια, τα αρχιάκια αυτά, τα στίκερ που μοιάζουν με τον ίδιο τον ομιλητή και ενδεχομένως νεότερα μέσα έκφρασης που μάλλον δεν τα γνωρίζω. Πώς τα βλέπει όλα αυτά ένας άνθρωπος με μακρά θητεία στην πρωτοβάθμη εκπαίδευση? Νομίζω ότι αρκετά πριν από τα έξυπνα κινητά, η ίδια η διδασκαλία της γλώσσας στα σχολεία μας άρχισε να δίνει μικρότερη σημασία στους γραμματικούς κανόνες, στην ορθογραφία και στην παραγωγή γραπτού λόγου, λέει ο Ευθύμης Δημόπουλος. Η ορθογραφία ήταν ζήτημα ήδη από τα τέλη της δεκαετίας του 90, όμως η νέα προσέγγιση υπαγόρευε μεγαλύτερη ανεκτικότητα προκειμένου να μην αποθαρρυνθούν οι πιο αδύναμοι μαθητές. Τα λάθη δεν διορθώνονταν. Κανείς δεν έμενε μετεξεταστέως. Όλοι προβιβάζονταν. Σε αυτό το περιβάλλον, η τύχη των σημείων στίξης ήταν πολυτέλεια, καθώς κατολιστήσαμε γρήγορα σε πολύ σοβαρότερα ζητήματα όπως η απλή ανάγνωση και η ορθογραφία. Για έναν δάσκαλο δημοτικού σήμερα, το να μάθεις ένα παιδί που θα βάλει τελεία δεν είναι τόσο απλό όσο ακούγεται. Νομίζω, φίλες και φίλοι ακροατές, ότι αυτό πρέπει να το ξαναδιαβάσουμε λιγάκι για να δείτε πως η πολιτική, ο μικρόν γιώτα, με την πολιτική τους ήττα κατέστρεψαν ακριβώς την πεπτουσία της παιδείας, την χρήση της γλώσσας, της νέας γενιάς και το λαό. Τι λέει λοιπόν ο δάσκαλος με την πολυετή εμπειρία του? Η ορθογραφία ήταν, λέει, ζήτημα ήδη από τα τέλη της δεκαετίας του 90. Πάμε πίσω για να δούμε πότε σπήραμε, για να καταλάβουμε τι θερίζουμε τώρα. Όμως η νέα προσέγγιση, έτσι όπως καθοδηγήθηκε δηλαδή η προσέγγιση αυτή από το Υπουργείο Παιδείας και τα περίφημα εκπαιδευτικά του προγράμματα, υπαγόρευε μεγαλύτερη ενεκτικότητα προκειμένου να μην αποθαρρυνθούν οι πιο αδύναμοι μαθητές. Εκεί το ρίχναμε, για τους πιο αδύναμους μαθητές. Τάχα, για να μην αποθαρρυνθούν οι πιο αδύναμοι, ας μην μάθει κανείς τίποτα και ας μην διορθωθεί ποτέ κανένα λάθος. Τα λάθη δεν διορθώνονταν. Πάγια τακτική, εφαρμόσιμη και επιβαλλόμενη από το Υπουργείο. Κανείς δεν έμενε μεταξεταστέως μέχρι σήμερα. Κανείς δεν μπορούσε να μείνει εκεί και όλοι προβιβάζονταν. Σε αυτό το περιβάλλον η τύχη των σημείων στίξης λοιπόν ήταν πολυτέλεια. Κατολιστήσαμε γρήγορα σε πολύ σοβαρότερα ζητήματα όπως η απλή ανάγνωση και ορθογραφία. Σε λίγο που θα διαβάσουμε τα επίσημα στοιχεία από την τελευταία μελέτη θα καταλάβουμε πού έχει φτάσει πλέον το επίπεδο κατανόησης κειμένου στη νέα γενιά στη χώρα μας. Η γλωσσολόγος Μαριάννα Κατσογιάννου είναι λιγότερο απαισιόδοξη. Λέει, η διάκριση γραπτού και προφορικού λόγου που ήταν πιο αυστηρή πριν από την ψηφιακή εποχή σήμερα έχει υποχωρήσει. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι υπάρχει κάποιος κίνδυνος, λέει, για τη γλώσσα. Τα ίδια ακριβώς βλέπουμε και εδώ στη Γαλλία, όπου ζει. Πρόκειται απλώς για ανάδυση ενός νέου τρόπου μετάδοσης μηνυμάτων προσαρμοσμένου στο επικοινωνιακό πλαίσιο που έχει προκύψει από την εξέλιξη της τεχνολογίας. Αυτό που χρειάζεται είναι το να αναγνωρίσουμε και να κατονομάσουμε, ας πούμε, συνομιλιακή ή διαδραστική γραφή, γιατί η κατονομασία συντελεί στην συνειδητοποίηση του φαινομένου και μας βοηθάει ώστε να προστατέψουμε τα κεκτημένα χωρίς να δικήσουμε τα μελούμενα που έτσι κι αλλιώς θα βρουν τρόπο να επιβληθούν, λέει η ίδια. Δύο λοιπόν προσεγγίσεις, δύο απόψεις και βέβαια μια πραγματικότητα. Μια πραγματικότητα όμως που μας ξεπερνάει, φίλες και φίλοι ακροατές, και δυστυχώς, επειδή
παραμείναμε εν πολύς ανοχήρωτοι.

ότι, και μάλλον κάποιοι το έβλεπαν αυτό, γι' αυτό και το περιέθαλψαν με αυτόν τον τρόπο. Βλέπετε, τα εκπαιδευτικά προγράμματα ποτέ δεν είναι δημιουργημένα στην τύχη και ποτέ δεν εφαρμόζονται για να έχουν άμεσα αποτελέσματα, αλλά για να έχουν αποτελέσματα σε ικανό βάθος χρόνου, έφεραν αυτά τα αποτελέσματα. Αυτά που έχουμε μπροστά μας. Τα παιδιά δεν γράφουν, δεν διαβάζουν και το χειρότερο, δεν κατανοούν. Ασχολούνται με αυτά τα καταραμένα τηλέφωνα που οι γονείς τους τα χαρίζουν από τη βρεφική τους ηλικία, αφού και οι ίδιοι οι γονείς, κακά τα ψέματα, με ένα κινητό τηλέφωνο ασχολούνται μέσα στο σπίτι και σπάνια επικοινωνούν μεταξύ τους. Μοιάζει ξένο αυτό που λέμε? Περιγράφουμε μια άλλη πραγματικότητα? Όχι. Περιγράφουμε τη δική μας καθημερινότητα. Και είναι καιρός να αναλάβουμε τις ευθύνες μας.

Πριν από μερικές μέρες δημοσιεύθηκαν τα αποτελέσματα του διαγωνισμού αυτού, μάλλον ή του τρόπου εξέτασης PISA 2025. Η έκθεση λοιπόν PISA 2025 για την Ελλάδα, τα στοιχεία που δημοσίευσε θα έπρεπε να μας ανησυχήσουν. Ωστόσο το Υπουργείο Παιδείας τα παρουσίασε εντελώς διαφορετικά, κάνοντας την νύχτα μέρα και το σκοτάδι φως. Θα πείτε, αυτό είναι μια πάγια τακτική των πολιτικών. Το αφήνουμε στο πλάι. Να δούμε όμως τι έγινε. Δεν καταλαβαίνει τι διαβάζει το 56% των Ελλήνων μαθητών. Το 56% είναι περισσότερο από το μισό, φίλες και φίλοι, έτσι. Άρα, ένα στα δύο παιδιά και κάτι παραπάνω δεν καταλαβαίνει τι διαβάζει. Χαμηλές επιδόσεις, διεύρυνση των μαθησιακών αδυναμιών και ένα σχολείο που δυσκολεύεται να κρατήσει συγκεντρωμένους τους μαθητές. Αυτά διαπιστώνει η έκθεση PISA 2025 για την Ελλάδα, με τις βασικές δεξιότητες να παραμένουν η μεγάλη πληγή του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος. Ακούμε για μεταρρυθμίσεις, ακούμε για βιβλία, ακούμε για αλλαγές, για το όραμα, το μεγαλόπνο κάθε τυχαίου υπουργού που αναλαμβάνει τις τύχες της παιδείας, περισσότερο είναι καμία σχέση με την παιδεία, είναι άλλη μια τακτική εφαρμόσιμη στην Ελλάδα, και παρόλα αυτά το αποτέλεσμα που έρχεται κάθε φορά είναι όλο και χειρότερο. Τι μπορεί να κάνει ένας 15χρονος μαθητής στην Ελλάδα με όσα μαθαίνει στο σχολείο? Μπορεί να διαβάσει και να κατανοήσει ένα σύνθετο κείμενο, να λύσει ένα μαθηματικό πρόβλημα, να εξηγήσει ένα επιστημονικό φαινόμενο ή τουλάχιστον να αξιολογήσει αν μια πληροφορία είναι αξιόπιστη? Τα αποτελέσματα του διαγωνισμού PISA 2025 δείχνουν ότι για ένα μεγάλο μέρος των μαθητών η απάντηση παραμένει ανησυχητικά αβέβαιη. Σχεδόν ένας στους δύο 15χρονους δεν φτάνει ούτε στο βασικό επίπεδο μαθηματικής επάρκειας. Διαβάζουμε πάλι την πρόταση αυτή γιατί είναι πραγματικά συγκλονιστική. Ένας στους δύο 15χρονους δεν φτάνει ούτε στο βασικό επίπεδο μαθηματικής επάρκειας. Ενώ στις φυσικές επιστήμες και στην κατανόηση κειμένου τα ποσοστά δεν ξεπερνούν το 59% και το 56%. Ακόμα χειρότερα. Την ίδια ώρα, οι μαθητές που φτάνουν στις υψηλότερες βαθμολογίες είναι ελάχιστοι. Δεν είναι όμως μόνο οι αριθμοί των εξετάσεων. Οι ίδιοι οι μαθητές περιγράφουν ένα σχολείο με ελλείψεις εκπαιδευτικών και υποδομών, θόρυβο και δυσκολία συγκέντρωσης, bullying, αλλά και μια ολοένα πιο σύνθετη σχέση με την τεχνολογία και την τεχνητή νοημοσύνη. Οι 15χρονοι μαθητές της χώρας εξακολουθούν να βρίσκονται κάτω από τον μέσο όρο του ΟΟΣΑ και στα τρία βασικά γνωστικά αντικείμενα, φυσικές επιστήμες, μαθηματικά και κατανόηση κειμένου. Ενώ χαμηλότερη είναι η επίδοση και στη νέα δοκιμασία υπολογιστικής επίλυσης προβλημάτων. Στην έρευνα συμμετείχαν περισσότεροι από 760.000 μαθητές από 91 χώρες. Στην Ελλάδα εξετάστηκαν 6.858 μαθητές σε 229 σχολεία, αντιπροσωπεύοντας περίπου 101.815χρονους, δηλαδή περίπου το 95% του συνολικού πληθυσμού της συγκεκριμένης ηλικίας. Να πούμε ότι η εξέταση αυτή είναι μια διεθνής εξέταση, δεν αποτελεί διαγωνισμό που κάποιος κερδίζει ή χάνει κάτι. Γίνεται ανατακτά διαστήματα σε 15χρονους μαθητές σε χώρες που συμμετέχουν, με τα ίδια ακριβώς εργαλεία στη γλώσσα της κάθε χώρας. Είναι ένα εργαλείο του ΟΟΣΑ, ένα επίσημο εργαλείο που παραδίδεται μετά στις κυβερνήσεις αλλά και στον λαό κάθε χώρας, δημοσιεύεται επίσημα και όλα αυτά τα στοιχεία δίνονται με σκοπό να αντιμετωπιστούν τα πιθανά προβλήματα που μπορεί να καταγραφούν. Εδώ λοιπόν έχουμε ένα τεράστιο πρόβλημα στην Ελλάδα. Οι 15χρονοι λοιπόν μαθητές δεν μπορούν ούτε να καταλάβουν τι διαβάζουν, ούτε να κατανοήσουν καλά τις φυσικές επιστήμες, ούτε να επιλύσουν μαθηματικά προβλήματα, αλλά έχουν και δυσκολία στην υπολογιστική επίλυση των προβλημάτων. Δηλαδή, όταν
ο ένας στους δύο μαθητές δεν τα καταφέρνει, αυτό δεν θα πρέπει να μας αφήσει σε ησυχία και ηρεμία, γιατί πριν λίγα χρόνια δεν ήταν έτσι. Και κάθε χρόνο που περνάει γίνονται και χειρότερα. Στις φυσικές επιστήμες, διαβάζουμε στην έκθεση, η Ελλάδα συγκεντρώνει 434 μονάδες, έναντι περίπου 485 στον μέσο όρο του ΟΣΑ. Στα μαθηματικά η ελληνική επίδοση βρίσκεται στις 424 μονάδες, στην κατανόηση κειμένου 423. Η νέα διάσταση της έρευνας, η υπολογιστική επίλυση προβλημάτων, δίνει στην Ελλάδα 461 μονάδες, επίσης κάτω από το μέσο όρο του ΟΣΑ. Οι βαθμολογίες προκύπτουν από το διάγραμμα σύγκρισης της έκθεσης του ΟΣΑ. Στις φυσικές επιστήμες, για παράδειγμα, οι κορυφαίες επιδόσεις καταγράφονται σε ασιατικά εκπαιδευτικά συστήματα, με την Κίνα, τη Σιγκαπούρη, την Ιαπωνία και την Κορέα να βρίσκονται πολύ ψηλότερα από την Ελλάδα. Αντίστοιχη εικόνα υπάρχει στα μαθηματικά και στην ανάγνωση, όπου τα ασιατικά εκπαιδευτικά συστήματα κυριαρχούν στις πρώτες θέσεις. Χαρακτηριστική είναι η σύγκριση με τη Σιγκαπούρη, η οποία έχει ήδη αναδειχθεί σε κορυφαία δύναμη και στον προηγούμενο κύκλο του PISA, με 575 μονάδες στα μαθηματικά, 543 στην ανάγνωση, 561 στις φυσικές επιστήμες.

Και συνεχίζουμε να διαβάζουμε στοιχεία από την έκθεση PISA του 2025 που δημοσιεύθηκαν μόλις πριν από λίγες ημέρες. Η απόσταση της Ελλάδας δεν αφορά μόνο τους παγκόσμιους πρωταθλητές. Στις φυσικές επιστήμες, για παράδειγμα, η Ελλάδα βρίσκεται αισθητά χαμηλότερα και από τα ευρωπαϊκά εκπαιδευτικά συστήματα όπως η Εστονία. Ενώ στις τρεις βασικές δεξιότητες βρίσκεται κάτω και από χώρες που βρίσκονται πολύ πιο κοντά στην Ελλάδα ως προς το εκπαιδευτικό και κοινωνικό τους περιβάλλον. Ίσως πιο σημαντικό από τον μέσο όρο είναι το πόσοι μαθητές δεν καταφέρουν να φτάσουν ούτε στο βασικό επίπεδο επάρκειας. Στις φυσικές επιστήμες, μόλις 59% των Ελλήνων μαθητών φτάνουν τουλάχιστον στο επίπεδο 2, εναντί 74% που είναι ο μέσος όρος του ΟΣΑ. Στα μαθηματικά, το ποσοστό πέφτει στο 50% εναντί 65% στον ΟΣΑ, ενώ στην ανάγνωση βρίσκεται στο 56% εναντί 69%. Με άλλα λόγια, περίπου ένας στους 2 15χρονους στην Ελλάδα δεν φτάνει στο βασικό επίπεδο μαθηματικής επάρκειας, με την εικόνα να μην αφορά μόνο μία μεμονωμένη χρονιά. Σε σχέση με το 2015, το ποσοστό των μαθητών, συγκρίνουμε τώρα τις εκθέσεις PISA που γίνανε αυτά τα χρόνια, έτσι, ακριβώς ίδιο σύστημα, ακριβώς ίδια αξιολόγηση, πάντοτε για τους 15χρονους. Σε σχέση λοιπόν με το 2015, το ποσοστό των μαθητών χαμηλών επιδόσεων αυξήθηκε κατά 14 ποσοστιαίες μονάδες στα μαθηματικά, 17 στην ανάγνωση και 8 στις φυσικές επιστήμες. Έχουμε λοιπόν αύξηση χαμηλών επιδόσεων στη χώρα μας. Από το 2015 μέχρι το 2025, μέσα σε μια δεκαετία, έχουμε πολύ μεγάλη αύξηση των χαμηλών επιδόσεων. Παράλληλα, ενώ οι επιδόσεις του 2025 στα μαθηματικά και στις φυσικές επιστήμες είναι περίπου στα ίδια επίπεδα με το 2022, παραμένουν χαμηλότερες από εκείνες του 2018 και όλων των προηγούμενων κύκλων. Στην ανάγνωση, μάλιστα, η επίδοση υποχώρησε περαιτέρω σε σχέση με το 2022. Να πούμε ότι η έκθεση PISA γίνεται κάθε 3 χρόνια με τον τρόπο που περιγράψαμε νωρίτερα. Έχουμε λοιπόν πτώση αρκετά σημαντική και παρόλα αυτά πανηγυρίζουν οι υπεύθυνοι ότι τα πράγματα πάνε καλά. Πανηγυρίζουν ότι έχουν λύσει τα θέματα, πανηγυρίζουν ότι φτιάξανε καινούργια βιβλία, πανηγυρίζουν ότι δίνουν πολλά βιβλία για να επιλέξει ο εκπαιδευτικός ποιο βιβλίο θέλει. Θα πούμε ένα μικρό σχόλιο σε αυτό για να δείτε το παράδοξο του θέματος. Γενικά πανηγυρίζουν. Θα μου πείτε, γενικά ζουν σε δικό τους κόσμο. Σωστό. Στην άλλη άκρη τώρα της κλίμακας, το πρόβλημα είναι εξίσου εμφανές. Η Ελλάδα έχει πολύ μικρότερο ποσοστό μαθητών που φτάνουν στις υψηλότερες βαθμίδες. Μόλις 1% των μαθητών είναι κορυφαίοι στις φυσικές επιστήμες, δηλαδή βρίσκονται στα επίπεδα 5 ή 6. 7% είναι ο μέσος όρος του ΟΣΑ. Στα μαθηματικά το αντίστοιχο ποσοστό είναι 2%, με 8% να είναι ο μέσος όρος. Ενώ στην ανάγνωση, μόλις 1% φτάνει στο επίπεδο 5 ή υψηλότερα, 6% ο μέσος όρος. Η εικόνα επιμένως δεν είναι μόνο ότι οι Έλληνες μαθητές έχουν χαμηλότερο μέσο όρο, είναι ότι το ελληνικό σχολείο δυσκολεύεται να περιορίσει τον αριθμό των μαθητών που μένουν πίσω και να δημιουργήσει μεγαλύτερη δεξαμενή μαθητών πολύ υψηλών επιδόσεων. Ο διαγωνισμός PISA καταγράφει παράλληλα τη σχέση της επίδοσης με το κοινωνικο-οικονομικό υπόβαθρο. Στην Ελλάδα, οι μαθητές που βρίσκονται στο ανώτερο 25% της κοινωνικο-οικονομικής κλίμακας ξεπερνούν τους μαθητές του κατώτερου 25% κατά 76 μονάδες στις φυσικές επιστήμες. Η διαφορά είναι μικρότερη από τον μέσο όρο του ΟΣΑ που φτάνει στις 85. Δεν πάβει όμως να είναι ιδιαίτερα σημαντική. Ακόμη πιο ενδιαφέρον είναι ότι η ανισότητα αυτή δεν περιορίστηκε την τελευταία δεκαετία. Μεταξύ 2015 και 2025 η απόσταση μεταξύ των κοινωνικο-οικονομικά ευνοημένων και μη μαθητών παρέμεινε ουσιαστικά σταθερή στην Ελλάδα. Ενώ αυτό ως μέσος όρος στον ΟΣΑ μειώθηκε, σε μας αυτή η κοινωνικο-οικονομική διαφορά παραμένει σταθερή για μια δεκαετία και αυτό είναι σημάδι της κατάστασης που επικρατεί. Παράλληλα, το κοινωνικο-οικονομικό υπόβαθρο εξηγεί περίπου το 10% της διακύμανσης των επιδόσεων στις φυσικές επιστήμες. Υπάρχει πάντως και μια ομάδα μαθητών που διαψεύδει εν μέρη την σύνδεση κοινωνικής προέλευσης και επίδοσης. Το 12% των οικονομικά και κοινωνικά μη ευνοημένων μαθητών καταφέρνει να βρίσκεται στο ανώτερο τέταρτο των επιδόσεων στις φυσικές επιστήμες στη χώρα μας. Το πρόβλημα είναι μεγάλο και δεν σταματά στην επίδοση.
Οι απαντήσεις των ίδιων των μαθητών δείχνουν ότι η σχέση τους με το σχολείο μεταβάλλεται. Λέμε πολλά νούμερα, αλλά είναι καταλυτικά τα νούμερα για όσα συμβαίνουν, φίλες και φίλοι ακροατές. Ζητούμε την κατανόησή σας, γιατί όντως το ραδιοφόνο είναι αρκετά κουραστικά όλα αυτά τα νούμερα που ακούγονται, και πολύ δε περισσότερο επειδή η ακρόαση του ραδιοφόνου γίνεται παράλληλα με οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα. Όμως ας μας κινητοποιήσει λιγάκι αυτό, να ψάξουμε την κατάσταση και να την πάρουμε στα χέρια μας, γιατί όσο την αφήνουμε στα χέρια άλλων σωτήρων, σωθήκαμε. Το 68% των μαθητών στην Ελλάδα δηλώνει ότι έχει περιέργεια για πολλά διαφορετικά πράγματα. Ποσοστό χαμηλότερο από το 73% που είναι ο μέσος όρος των υπολείπων χωρών. Την ίδια στιγμή το 63% λέει ότι καταβάλει επιπλέον προσπάθεια όταν μια εργασία γίνεται δύσκολη. 27% των μαθητών θεωρεί ότι το σχολείο αποτελεί χάσιμο χρόνο. Ακόμη πιο ανησυχητικό είναι ότι από το 2022 έως το 2025 η περιέργεια για νέα πράγματα μειώθηκε κατά 11,2 μονάδες. Και η διάθεση για επιπλέον προσπάθεια όταν μια εργασία δυσκολεύεται κατά 5 μονάδες. Δηλαδή, τα νέα παιδιά εγκαταλείπουν τις μάχες που καλά-καλά δεν έχουν δώσει. Ένα από τα πιο καθαρά μηνύματα της έρευνας αφορά τις συνθήκες μέσα στις οποίες γίνεται το μάθημα. Ακούνε άραγε οι υπεύθυνοι, διαβάζουν σωστά τις εκθέσεις ή τις παρουσιάζουν νύχτα, μέρα, μέρα, νύχτα κατά την δική τους πολιτική πάντοτε στόχευση. Το 46% των μαθητών στην Ελλάδα φοιτά σε σχολεία όπου οι διευθυντές δηλώνουν ότι η έλλειψη εκπαιδευτικών εμποδίζει, τουλάχιστον σε κάποιο βαθμό, τη διδασκαλία. Ο μέσος όρος του ΟΑΣΑ είναι 39%. Πολύ μεγαλύτερη είναι η απόσταση στο βοηθητικό προσωπικό. Ανάλογη εικόνα υπάρχει στις υποδομές. Το 39% των μαθητών φοιτά σε σχολεία όπου η έλλειψη εκπαιδευτικού υλικού επηρεάζει τη διδασκαλία, ενώ το 47% βρίσκεται σε σχολεία όπου οι διευθυντές αναφέρουν προβλήματα στις κτηριακές και υλικοτεχνικές υποδομές. Και μέσα στην τάξη, ωστόσο, η εικόνα δεν είναι καλύτερη. Μόλις το 49% των μαθητών, ο ένας στους δύο δηλαδή, λέει ότι ο εκπαιδευτικός δείχνει ενδιαφέρον για τη μάθηση κάθε μαθητή στα περισσότερα μαθήματα φυσικών επιστημών, ενώ το ποσοστό αυτό αγγίζει το 69% στον ΟΣΑ, 20% παραπάνω. Παράλληλα, 37% δηλώνει ότι δεν μπορεί να εργαστεί σωστά στα περισσότερα ή και σε όλα τα μαθήματα. 37% είναι σχεδόν 4 στους 10 μαθητές, δεν μπορούν να εργαστούν σωστά στα περισσότερα ή σε όλα τα μαθήματα. Η τεχνολογία έχει πλέον μπει για τα καλά στο σχολείο, όχι όμως πάντα με τον τρόπο που θα περίμενε κανείς. Οι Έλληνες μαθητές χρησιμοποιούν ψηφιακές συσκευές κατά μέσο όρο 1,1 ώρα την ημέρα. Για μαθησιακές δραστηριότητες στο σχολείο, την ίδια στιγμή αφιερώνουν περίπου 1,2 ώρες την ημέρα σε μη μαθησιακή χρήση, όπως η ψυχαγωγία. Το 33% αναφέρει ότι οι συμμαθητές τους αποσπώνται συχνά από τις ψηφιακές συσκευές κατά τη διάρκεια των μαθημάτων φυσικών επιστημών. Και η διαφορά στην επίδοση είναι εντυπωσιακή. Οι μαθητές που αναφέρουν ψηφιακή διάσπαση στην τάξη έχουν στην Ελλάδα κατά μέσο όρο 30 μονάδες χαμηλότερη επίδοση στις φυσικές επιστήμες. Την ίδια στιγμή, το 98% των μαθητών στην Ελλάδα φοιτά σε σχολεία όπου απαγορεύεται η χρήση κινητών στους χώρους του σχολείου. Όσο για την τεχνητή νοημοσύνη, το 34% των Ελλήνων μαθητών δηλώνει ότι χρησιμοποιεί AI chatbots τουλάχιστον μια φορά την εβδομάδα για να βοηθηθεί στη μάθηση. Η χρήση αφορά μεταξύ άλλων την προκατακριτική έρευνα για ένα θέμα, την περίληψη κειμένων και τη συγγραφή εργασιών. Όταν λοιπόν τα φωτογραφίζουμε και ζητάμε από τις μηχανές της τεχνητής νοημοσύνης να μας βγάλουν περίληψη, να μας απαντήσουν σε ερωτήσεις, και εμείς απλά αντιγράφουμε και αντιγράφουμε παθητικά ένα κείμενο από την οθόνη στο χαρτί, είναι πολύ πιθανόν ακόμα και αυτό που αντιγράφουμε να μην έχουμε καταλάβει ούτε λέξη. Τα αποτελέσματα καταγράφουν και μια σημαντική αύξηση των απουσιών και της καθυστέρησης. 31% των μαθητών δήλωσε ότι έχει χάσει τουλάχιστον μια ημέρα σχολείου μέσα στις 2 εβδομάδες πριν από την εξέταση της PISA, και το 49% είχε χάσει τουλάχιστον ένα μάθημα, ενώ το 62% είχε φτάσει καθυστερημένα στο σχολείο. Όλα αυτά αποδεικνύουν
ότι υπάρχει μια απίστευτη ελαστικότητα από το ίδιο το σύστημα, από τη μια πλευρά, από τους γονείς, που είναι τεράστια η ευθύνη τους, ώστε το παιδί να καταλάβει τι πρέπει να κάνει. Δεν ενδιαφέρονται, δεν είναι εκεί, δεν καταλαβαίνουν ότι το παιδί αργεί να πάει στο σχολείο και για ποιο λόγο αργεί, ή δεν ξυπνάει, ή χάνει κάποια ώρα. Παράλληλα, 22% των μαθητών στην Ελλάδα αναφέρει ότι έχει πέσει θύμα κάποιας μορφής bullying τουλάχιστον μερικές φορές τον μήνα. Στην περίπτωση του cyberbullying, του εκφοβισμού μέσω του διαδικτύου δηλαδή, το 3% αναφέρει ότι έχει δει προσβλητικές πληροφορίες για τον ίδιο να δημοσιεύονται online χωρίς τη συγκατάθεσή του. Οι συγκεκριμένοι μαθητές είχαν κατά μέσο όρο 53 μονάδες χαμηλότερη επίδοση στις φυσικές επιστήμες. Το λέμε ως στατιστικό στοιχείο. Η τελευταία αντίφαση έρχεται από το περιβάλλον. Μόλις 54% των Ελλήνων μαθητών φτάνει στο βασικό επίπεδο επάρκειας στην περιβαλλοντική επιστήμη. Δηλαδή πάλι ο ένας στους δύο. Την ίδια στιγμή όμως οι μαθητές δηλώνουν ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένοι. 82% πιστεύει ότι μπορεί να έχει θετικό αντίκτυπο στο περιβάλλον, 84% θεωρεί ότι η συλλογική δράση μπορεί να αντιμετωπίσει περιβαλλοντικά προβλήματα και το ποσοστό όσων ενδιαφέρονται να συμβάλλουν στην προστασία του περιβάλλοντος μέσα από τη μελλοντική τους εργασία είναι μόλις 48%. Τα αποτελέσματα του διαγωνισμού PISA 2025 δεν περιγράφουν απλώς μια χώρα που βρίσκεται χαμηλά σε έναν διεθνή πίνακα. Περιγράφουν ένα εκπαιδευτικό σύστημα όπου οι βασικές δεξιότητες παραμένουν αδύναμες. Οι μαθητές χαμηλών επιδόσεων αυξάνονται. Οι κορυφαίες επιδόσεις είναι περιορισμένες και οι κοινωνικές ανισότητες επιμένουν. Ταυτόχρονα, δείχνουν ένα σχολείο με ελλείψεις προσωπικού και υποδομών, προβλήματα πειθαρχίας και συγκέντρωσης, αυξημένες απουσίες και bullying, αλλά και μαθητές που, παρά τις δυσκολίες, διατηρούν σε σημαντικό βαθμό την πεποίθηση ότι μπορούν να βελτιωθούν μέσα από την προσπάθεια. Και εδώ είναι ακριβώς και η ελπίδα που υπάρχει, ο σπόρος που θα πρέπει να τον φροντίσουμε κατάλληλα για να έρθουν οι καρποί του αργότερα. Το κρίσιμο ερώτημα, επομένως, δεν είναι μόνο γιατί η Ελλάδα βρίσκεται κάτω από τον μέσο όρο του ΟΣΑ. Είναι γιατί 25 χρόνια μετά την πρώτη συμμετοχή της χώρας μας στον διαγωνισμό PISA, οι ίδιες αδυναμίες εξακολουθούν να εμφανίζονται ξανά και ξανά. Και τι πρέπει να αλλάξει, ώστε η επόμενη γενιά μαθητών να μην χρειάζεται απλώς να προσαρμοστεί σε ένα σχολείο με προβλήματα, αλλά να μπορεί πραγματικά να μάθει μέσα σε αυτό. Ερωτήματα που ψάχνουν απαντήσεις και που σίγουρα δεν θα μας τις δώσει ούτε η τεχνητή νοημοσύνη, ούτε οποιαδήποτε άλλη μηχανή αναζήτησης, ούτε κάποιο άλλο πρόγραμμα στο οποίο αφιερώνουμε πολύτιμο χρόνο, τον οποίο στερούμε από την πολύτιμη ζωή μας. Πρόγραμμα και εφαρμογή διαδικτυακή. Τα πράγματα είναι, έτσι όπως μας τα περιέγραψε η έκθεση, όχι ιδιαίτερα παρήγορα, έτσι να το πούμε και εμείς κομψά, και είναι κρίμα που οι καθήλυν αρμόδιοι κοιμούνται. Αν μου πείτε, αν ο καθένας το μόνο που του νοιάζει είναι στις επερχόμενες εκλογές, όποτε αυτές είναι, να μπορέσει να επανεκλεγεί για να κρατήσει τα κεκτημένα, τι να αναζητήσουμε κάτι περισσότερο μετά και τι να πούμε. Όταν βλέπουμε δυστυχώς την κατάσταση να παραμορφώνεται, έχουμε και εμείς μερίδιο ευθύνη σε αυτό. Οι επιλογές είναι στα χέρια μας, αλλά μην ξεχνάμε ότι για χρόνια κάνουμε λάθος επιλογές. Εμείς λοιπόν εδώ, διαβάζοντας όλα αυτά τα στοιχεία, δεν μπορούμε να αισθανθούμε ούτε παρήγορα, ούτε ήσυχα, γιατί μέσα σε αυτή τη χώρα ζούμε και αυτά τα προβλήματα αντιμετωπίζουμε. Και επειδή το λέμε, το πιστεύουμε, το τονίζουμε, δεν μπορούμε να κρατηθούμε από κανέναν άλλο επίγειο και αυτόκλητο σωτήρα, φίλες και φίλοι κροατές, πριν κάνουμε για μία ακόμα φορά λανθασμένες επιλογές στον τρόπο που επιλέγουμε ποιους θα μας διοικούν και ποιους θα αποφασίζουν για το δικό μας μέλλον και το μέλλον των παιδιών μας, ας κοιτάξουμε ψηλά στον ουρανό, ας σηκώσουμε τα χέρια και ας κάνουμε την προσευχή μας. Δεν είναι αργά. Αλλά δεν έχουμε και τίποτα άλλο που μπορούμε να κάνουμε ουσιαστικό. Ας ξεκινήσουμε από αυτό και τότε πραγματικά τα πάντα μπορούν να αλλάξουν.

Μετά την έκθεση Πίζα 2025, μετά τη γλώσσα που κακοποιούμε, τη γλώσσα που δεν μαθαίνουμε, τα κείμενα που δεν κατανοούμε, και βάζουμε τον εαυτό μας μέσα σε αυτό το πρόβλημα, γιατί τα νέα παιδιά, η νέα γενιά, είναι κομμάτι, είναι σάρκα του λαού μας και δεν πρέπει να θεωρούμε ότι είναι κάτι διαφορετικό από εμάς. Ίσα ίσα, επειδή εμείς έχουμε την ευθύνη για όλα όσα γίνονται, πρέπει να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα ως κατά δικό μας, όχι ένα πρόβλημα που υπάρχει κάπου στη χώρα μας. Μετά από όλα αυτά λοιπόν, βλέπουμε τους τελευταίους μήνες τις περίφημες προσπάθειες τις κυβερνητικές για ταυτότητες, ψηφιακές ταυτότητες, ψηφιακό αποκλεισμό των νέων παιδιών, των μικρότερων παιδιών από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και άλλες τρέλες που μας λένε, με τα δικά τους υποχθόνια σχέδια, αυτό είναι αλήθεια, δεν μπορεί πια να το αμφισβητήσει κανένας, καμία αμφιβολία δεν υπάρχει περί τούτου. Δείτε όμως τώρα τι συμβαίνει, μια άλλη πραγματικότητα, από τα ίδια νέα παιδιά που δεν μπορούν να κατανοήσουν το κείμενο, που δεν μπορούν να ξεπεράσουν τις μαθηματικές πράξεις σωστά, που δεν μπορούν να αντιληφθούν τον φυσικό κόσμο και τις φυσικές επιστήμες. Δείτε όμως αυτά τα νέα παιδιά που περνάνε πολλές ώρες μέσα σε ένα άλλο ψηφιακό κόσμο, τον οποίο απλόχερα χάρισαν οι γονείς με την πρόσβαση στο διαδίκτυο και τα κινητά τηλέφωνα. Φτιάξε και εσύ μια ταυτότητα, μη χαλάς την παρέα. Φτιάξε και εσύ μια ταυτότητα. Τι σημαίνει αυτό? Ο 17χρονος Πέτρος το πήρε απόφαση. Κάθισε λίγο παράμερα, κατέβασε την εφαρμογή και έφτιαξε ένα αντίγραφο ταυτότητας, αλλάζοντας την ημερομηνία γέννησης. Φοβόμουν λίγο, αλλά ήθελα πολύ να μπω μέσα με τους άλλους. Τελικά στην είσοδο έριξαν μια ματιά και με άφησαν να περάσω. Έχω χρησιμοποιήσει αυτή την ταυτότητα 2-3 φορές από τότε, διηγείται. Στους γονείς του δεν έχει πει την αλήθεια, τους λέω ότι μπαίνουμε όλοι μαζί και δεν μας δίνουν σημασία. Αν ήξεραν για την fake ταυτότητα θα φρίκαραν, λέει ο ίδιος. Η αυστηροποίηση του θεσμικού πλαισίου και η απαγόρευση της πώλησης ή διαθέσεως αλκοολούχων ποτών και προϊόντων καπνού σε άτομα κάτω των 18 ετών. Δείτε τώρα λοιπόν τι έκανε αυτή η απαγόρευση, που ήρθε ξαφνικά να εφαρμοστεί καθολικά και απόλυτα, χωρίς παιδεία βέβαια, χωρίς προετοιμασία, χωρίς λαό που σκέφτεται και παιδιά που κατανοούν. Τι έκανε λοιπόν αυτό? Άτομα κάτω των 18 ετών κινητοποιήθηκαν και με την επινοητικότητα που έχουν οι ενήλικοι αναζήτησαν τρόπους να παρακάμψουν την νομιμότητα και να προσφέρουν κάποιοι επιτίδη στα νέα παιδιά λύσεις με το αζημίωτο φυσικά. Η δημιουργία ψεύτικων ψηφιακών ταυτοτήτων με πειραγμένη ημερομηνία γέννησης έγινε πολύ διαδεδομένη τακτική ανάμεσα στους ανηλίκους, έτσι ώστε να μπορούν να έχουν πρόσβαση σε αλκοόλ και προϊόντα καπνού. Έχουμε λοιπόν από τη μία ένα νομικό πλαίσιο που εφαρμόστηκε και πολύ αυστηρό, κάτω των 18 δεν πωλείται αλκοόλ. Ναι, δεν το έχουμε δει πουθενά να γίνεται, η αλήθεια είναι, ούτε στον δρόμο, ούτε στα μαγαζιά, ούτε στα περίπτερα, σπάνια τηρείται, ούτε προϊόντα καπνού. Αλλά παρόλα αυτά η διαφήμιση καλά κρατεί. Τα παιδιά λοιπόν, τα νέα παιδιά, βρήκαν τρόπο, παραποίησαν τα στοιχεία. Ο μόνος αξιόπιστος τρόπος επαλήθευσης της ταυτότητας και κατά συνέπεια της ηλικίας των νέων είναι το σκανάρισμα του QR code μέσω της εφαρμογής gov.gr wallet, και αυτό τονίζει το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Τι θα μπορούσε να μας πει? Όμως, ο έλεγχος που πραγματοποιείται στην είσοδο είναι πολλές φορές γρήγορος έως και εντελώς τυπικός. Οπότε η επίδειξη ενός εγγράφου που φαίνεται σαν επίσημο αρκεί. Αυτό το κατάλαβαν καλά τα παιδιά. Οι εργαζόμενοι σε κέντρα διασκέδασης, μπαρ και εκδηλώσεις τονίζουν πως κάνουν ό,τι μπορούν, αλλά δεν έχουν τη δυνατότητα να υποκαταστήσουν την αστυνομία. Στις επιχειρήσεις της Υποδιεύθυνσης Προστασίας Ανηλίκων, με την κωδική ονομασία Νυχτερινός Ποιμήν, ελέγχεται η ηλικία των θαμώνων εντός των κέντρων διασκέδασης. Έχει παρατηρηθεί ότι πολλές φορές παιδιά ξεφεύγουν από τον έλεγχο, τονίζουν αστυνομικές πηγές. Μέσα στο καλοκαίρι πραγματοποιήθηκαν τουλάχιστον 20 συλλήψεις ιδιοκτητών ή υπεύθυνων καταστημάτων για πώληση αλκοόλ σε ανηλίκους. Το Wallet Smith είναι μια πολύ δημοφιλής εφαρμογή για τη δημιουργία και επεξεργασία ψηφιακών καρτών τύπου Wallet Pass, δηλαδή αρχείων τα οποία μοιάζουν
με τις κάρτες που αποθηκεύονται στο Apple Wallet ή σε αντίστοιχα ψηφιακά πορτοφόλια. Μπορείς, για παράδειγμα, να σχεδιάσεις ένα pass με όνομα, φωτογραφία, ημερομηνίες, barcode, QR code και άλλα πεδία και να το αποθηκεύσεις ώστε να το έχεις πρόχειρο. Φυσικά, δεν μετατρέπει μια τέτοια κάρτα σε επίσημο δημόσιο έγγραφο, αλλά οπτικά είναι ένα πιστό αντίγραφο που μοιάζει με ταυτότητα ή άλλο πιστοποιητικό. Η συγκεκριμένη εφαρμογή έχει χρέωση. Υπάρχουν όμως πολλές άλλες λύσεις. Ο Σπύρος σε λίγους μήνες θα κλείσει τα 15. Είναι σχετικά ψηλός, αλλά η εμφάνισή του δεν παραπέμπει σε ενήλικο. Στο κινητό του υπάρχει μια εκδοχή ψεύτικης ταυτότητας που έχει φτιάξει μέσω Photoshop, αλλάζοντας το όνομά του και την ημερομηνία γέννησης. Το έγγραφο έχει όλα τα διακριτικά του gov.gr. Το έχει περάσει στα notes, εξηγεί, και το δείχνει σε περίπτερα και mini market για να αγοράσει αλκοόλ και προϊόντα καπνού. Σε πιστεύουν, είναι η ερώτηση. Μερικές φορές περνάει, μερικές φορές όχι. Εξαρτάται από το μέρος, λέει. Ας πούμε στο μοναστηράκι εύκολα. Σε άλλες περιοχές δεν δίνουν σημασία. Αν ξέρεις πού να ψάξεις, είναι εύκολο, προσθέτει ο Κώστας, που εδώ και δύο μήνες ξεμπέρδεψε εντός εισαγωγικών με τον Μπελά, επίσης στα εισαγωγικά, της ανηλικότητας. Δεν είναι καθόλου δύσκολο να φτιάξεις ένα έγγραφο που να μοιάζει ακριβώς με ψηφιακή ταυτότητα με άλλα στοιχεία. Υπάρχουν εφαρμογές και μπορείς να το κάνεις και μέσω τεχνητής νοημοσύνης. Αν θέλεις κάτι πιο επαγγελματικό, υπάρχουν άτομα να το κάνουν με κάποιο αντίτιμο, εξηγεί. Η Ελένη, που έχει κλείσει τα 16, είναι ξεκάθαρη. Όλα γίνονται αν ξέρεις κάποιον που ξέρει κάποιον. Ο Δημοσθένης Αναγνωστόπουλος, Γενικός Γραμματέας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ξεκαθαρίζει ότι δεν αρκεί αυτός που ελέγχει την ταυτότητα να δει μια εικόνα. Χρειάζεται να κάνει τον έλεγχο μέσα από την εφαρμογή έλεγχος εγγράφου του gov.gr Wallet. Μάλιστα, κάθε πολίτης μπορεί να χρησιμοποιεί τη συγκεκριμένη εφαρμογή. Στην πράξη όμως, αυτό πολλές φορές δεν συμβαίνει, εξηγεί ο Κώστας, ειδικά στην επαρχία. Σε μαγαζί στους Αγίους Θεοδόρους φέτος το καλοκαίρι ήταν μια παρέα από εφήβους που κάθονταν σε ένα τραπέζι. Όταν παρήγγειλαν μπύρες, ο σερβιτόρος τους είπε γελώντας: «Φαντάζομαι ότι έχετε όλοι ταυτότητες». Σε κάθε περίπτωση υπάρχει πάντα η λύση του περιπτέρου, όπου συνήθως δεν πολλοί τσεκάρουν. Ο Σπύρος λέει ότι συνήθως στέλνουμε στο περίπτερο τον πιο ψηλό. Η μαμά της Ελένης ανακάλυψε ότι η κόρη της πίνει αλκοόλ όταν είδε φωτογραφίες της και βίντεο στα social media από μαγαζί, στις οποίες ήταν ολοφάνερα υπό την επίρρεια ενοπνεύματος. Πώς μπήκε? Χρησιμοποίησε την ταυτότητα της κολλητής της, που είχε κλείσει τα 18, όπως τελικά αποκάλυψε η ίδια. Πηγές της αστυνομίας τονίζουν ότι οι έλεγχοι γίνονται κυρίως σε μέρη όπου συχνάζουν έφηβοι. Ξέρουμε ότι πηγαίνουν στο Μπουρνάζι ή στο Γκάζι. Είναι σημεία στα οποία υπάρχουν πολλά μαγαζιά και μπορείς να φτάσεις με μετρό. Το καλοκαίρι πάλι ξέρουμε ότι πηγαίνουν παραλιακοί, εξηγούν. Άλλες φορές υπάρχουν καταγγελίες. Πηγαίνουμε, βγάζουμε τα παιδιά έξω, τα πηγαίνουμε στην έδρα της υπηρεσίας και ειδοποιούμε τους γονείς τους να έρθουν. Γιατί δεν μπορείς να αφήσεις τα παιδιά στο δρόμο μέσα στη νύχτα, εξηγούν. Πολλές φορές η αστυνομία ειδοποιείται όταν υπάρχει κλίση από το ΕΚΑΒ. Τότε είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα, καταλήγουν. Ο Δημήτρης Ζάπας, πρόεδρος της Ένωσης Bartenders Ελλάδος, μας λέει ότι όταν κάποιος του φανεί ανήλικος, ζητάει πάντα φυσική ταυτότητα. Ζήτησε από κάποιον που αποδείχθηκε ότι ήταν 25, λέει. Η κατάσταση είναι πολύ δύσκολη, ειδικά στις υπαίθριες εκδηλώσεις, όπου υπάρχει πολλής κόσμος, παραδέχεται. Με τα παιδιά είναι πολύ δύσκολος ο χειρισμός. Ένας έφηβος θέλει να παραγγείλει ποτό για να μην τον κοροϊδεύει η παρέα. Οπότε πρέπει εσύ να το απαγορεύσεις. Από την άλλη, σε όλες τις δουλειές υπάρχουν αυτοί που δεν τους νοιάζει. Νομίζω ότι η λύση είναι να γίνουν πολύ πιο αυστηρές οι κυρώσεις για τα μαγαζιά. Τώρα κλείνουν για λίγες ημέρες και μετά ανοίγουν πάλι. Οπότε το κέρδος είναι μεγαλύτερο από το όποιο κόστος καταλήγει. Αυτή είναι μια άλλη λοιπόν πραγματικότητα που δείχνει ότι τα νέα παιδιά βρίσκουν τρόπους για να παρακάψουν τις απαγορεύσεις. Ήδη με μεγάλη επιτυχία καταφέρουν να κάνουν πλαστές ψηφιακές ταυτότητες. Όχι γιατί μας έχουν πρίξει με τις ψηφιακές ταυτότητες και ότι είναι θέμα ασφαλείας και ότι οι παλιές ταυτότητες δεν ήταν ασφαλείς, ενώ τώρα είναι τελείως ασφαλείς. Τα παιδιά λοιπόν, όπως και οποιοδήποτε στη χώρα που ζούμε, καταφέρνει να βρίσκει λύσεις
ειδικά όταν πρέπει να παρακάμψει τις υποτιθέμενες αυστηρές νομοθετικές παρεμβάσεις που υπάρχουν. Αυτό όμως δείχνει ότι ενώ χάνουμε το παιχνίδι από τη μία πλευρά και μένουμε πίσω μαθησιακά, ενώ δεν μπορούμε να καταλάβουμε τι διαβάζουμε και τι γράφουμε, το μυαλό μπορεί να βρει περίεργα μονοπάτια και λύσεις σε αδιέξοδα που μας δημιουργούνται γύρω μας, μόνο και μόνο για να ζήσει εντός εισαγωγικών στην μικρή ή μεγαλύτερη παραβατικότητά του, ένα νέο παιδί που είναι της μόδας να παρακάμπτει τους κανόνες και να δημιουργεί πλαστά ψηφιακά πιστοποιητικά. Τα καταφέρουν τα παιδιά. Και οι άλλοι, αυτοί που υποτίθεται έχουν βρει τις λύσεις και τους τρόπους, μας λένε ότι θα καταφέρουν να φέρουν και την απαγόρευση των κοινωνικών δικτύων στα ανήλικα παιδιά. Δύσκολο, γιατί εκεί ακριβώς η εφευρετικότητα, η επινοητικότητα, η ανάγκη να συνεχίσουν να κάνουν αυτό που κάνουν θα δημιουργήσει άλλα προβλήματα. Σήμερα μιλάμε για προβλήματα? Όχι, μιλάμε για πραγματικότητα. Το πρόβλημα του μεγάλου είναι ότι δεν ζητάμε βοήθεια από τον Θεό, το λέμε συνέχεια. Τότε ναι, είναι προβλήματα. Τότε ζητάμε βοήθεια, είναι μια πραγματικότητα η οποία όμως την πηγαίνουμε εμείς οι ίδιοι την πραγματικότητα αυτή και την τοποθετούμε μπροστά στον Θεό. Την αποθέτουμε εκεί και ζητάμε από εκείνον τη βοήθεια. Δηλαδή είναι αυτό που δεν κάνουμε. Γι' αυτό βλέπουμε να διωγγώνονται οι δυσάρεστοι αριθμοί, οι στατιστικές, οι μελέτες και τα στοιχεία. Δεν είναι λοιπόν προβλήματα αυτά που λέμε, είναι μια πραγματικότητα την οποία με πραγματικά σκυμμένο το κεφάλι και μετανοημένη πρέπει να την εναποθέσουμε μπροστά στον Κύριό μας και να ζητήσουμε βοήθεια. Δεν είμαστε παντοδύναμοι, όχι. Αποδεικνύεται στην πράξη καθημερινά. Περισσότερα τα λάθη παρά τα σωστά στις επιλογές μας. Καιρός λοιπόν να ζητήσουμε από το Θεό μας να μας δείξει δρόμο και διέξοδο. Και εκείνος δείχνει, πάντοτε έκανε αυτό το πράγμα σε όλους τους ανθρώπους, σε όλη την ανθρώπινη ιστορία. Είναι το τελευταίο και τελειότερο δημιούργημά του άνθρωπος. Δεν το εγκαταλείπει ο Θεός, φίλες και φίλοι ακροατές. Δεν μας εγκαταλείπει ο Θεός. Εμείς φεύγουμε σιγά σιγά από το δρόμο του και αρχίζουμε να μένουμε απόμακροι και να ψυχραινόμαστε.

Αυτή λοιπόν είναι η δική μας άμυνα, αυτός είναι ο δικός μας τρόπος για να ξεπερνάμε τα προβλήματα και είναι τρόπος που ανά τους αιώνες αποδείχθηκε πραγματικά σωτήριος και αποτελεσματικός. Έχουμε αυτή την σκληρή πραγματικότητα στην Ελλάδα, τα στοιχεία είναι ανησυχητικά και έχουμε τεράστια ευθύνη εμείς οι μεγαλύτεροι για ό,τι συμβαίνει στα μικρότερα παιδιά. Κανένα παιδάκι δεν αποφάσισε να πάρει ένα κινητό μόνο του στα χέρια του, δεν το βρίσκεται έτσι κι αλλιώς. Κανένα παιδί δεν μπόρεσε να εξηγηθεί τόσο πολύ με το διαδίκτυο, γιατί δεν θα είχε τη δυνατότητα αν κάποιος μεγαλύτερος του την έδινε την πρόσβαση στην ελεύθερη στο διαδίκτυο. Κανένα παιδάκι δεν αποφάσισε ότι δεν μπορεί να διαβάσει ένα κείμενο ή δεν μπορεί να το κατανοήσει, γιατί πλέον η προσοχή του δεν μπορεί να μείνει περισσότερο από μερικά δευτερόλεπτα στην ίδια εικόνα, στην ίδια σελίδα, στις ίδιες λέξεις. Κανένα παιδί δεν αποφάσισε ξαφνικά μόνο του να βρει τρόπο για να φτιάξει πλαστές ταυτότητες για να επιτύχει τον σκοπό του. Αν εμείς οι ίδιοι του είχαμε δώσει την δυνατότητα και την πίεση μαζί με την απαγόρευση να επινοήσει κάτι παράνομο για να μπορέσει να κάνει αυτό που εκείνο θέλει. Ευθύνες μεγάλες για όλους μας, καιρός λοιπόν μετανοίας. Μη λέμε μόνο ότι υπάρχουν προβλήματα. Ο καιρός μετανοίας φέρει λύσεις. Και η μετάνοια με την προσευχή είναι πάντοτε επίκαιρες. Φίλες και φίλοι ακροατές, δεν θα πούμε κάτι περισσότερο. Τα στοιχεία μας είπαν την πραγματικότητα και εμείς με την πεποίθηση ότι ο Θεός μας είναι δίπλα μας, ισχυρός βοηθός μας, μας αγαπάει, μας στηρίζει και μένουμε στην αγκαλιά Του, αυτό θα προσπαθήσουμε να κάνουμε, να τη διεκδικήσουμε και πάλι αυτή την πατρική αγκαλιά. Να είστε όλες και όλοι καλά. Καλημέρα.

0: μας ξεκίνησε. Καθημερινό πρωινό στην Πειραϊκή Εκκλησία. Παραγωγή Λυκούργος Μαρκούτης.
1: Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης Ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά ξεκίνησαν με τη δημιουργία νέων τμήματων. Επιπλέον ώρες διδασκαλίας. Ενσωματωμένο φροντιστηριακό μάθημα σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Εκμάθηση τριών ξένων γλωσσών με φροντιστηριακή μορφή. Πιστοποίηση πληροφορικής, διαδραστικοί πίνακες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ανθρωπιστική παιδεία και αγωγή. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4634-113. Για το Δημοτικό Σχολείο, το Γυμνάσιο και το Λύκειο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4610-915.
2: Πατήρ και διδάσκαλος. Προσέγγιση στη ζωή και το έργο του μακαριστού Μητροπολίτου Γόρτινος και Μεγαλοπόλεως κυρίου Ιερεμίου. Το νέο βιβλίο του Αρχιμανδρίτου Ιακώβου Κανάκη για τον ποιμενάρχη που με τον λιτό βίο, την πραότητα και την ευγένεια έγραψε τη δική του ιστορία. Η απώλεια αυτού του προσώπου έχει χαρμολύπη, έχει χαρά, ειδικά όταν έχει την αίσθηση ότι αυτός ο άνθρωπος βρίσκεται μεταξύ των δικαίων και προσεύχεται με παρησία για σένα και για όλους όσοι τον συναναστράφηκαν. Αρχιμανδρίτου Ιακώβου Κανάκη. Πατήρ και διδάσκαλος. Προσέγγιση στη ζωή και το έργο του μακαριστού Μητροπολίτου Γόρτινος και Μεγαλοπόλεως κυρίου Ιερεμίου. Θα το βρείτε στα εκκλησιαστικά βιβλιοπωλεία.
3: Ο Δίο Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
4: Ένα υπερσύγχρονο μουσικό ίδρυμα υψηλών προδιαγραφών.
3: Διδάσκουν καταξιωμένοι καθηγητές, μουσικολόγοι και μουσικοπαιδαγωγοί εγνωσμένου κύρους. Διδάσκονται όλα τα μουσικά όργανα.
4: Τμήματα, κλασικά, παραδοσιακά, μοντέρνα.
3: Τμήμα Βυζαντινής Εκκλησιαστικής Μουσικής.
4: Τμήμα Κλασικού και Σύγχρονου Τραγουδιού.
3: Τμήμα Φωνητικής και Ορθοφωνίας για τραγουδιστές και ηθοποιούς.
4: Τμήμα Φωνητικής και Ορθοφωνίας για ιεροψάλτες και ιερείς.
3: Τμήμα Μουσικοκινητικής Αγωγής από 2 έως 6 ετών.
4: Τμήμα Προετοιμασίας για Μουσικά Σχολεία και Πανεπιστήμια. Πτυχία και διπλώματα αναγνωρισμένα από το κράτος.
3: Εγγραφές καθ' όλη τη διάρκεια του έτους.
4: Γενικός Διευθυντής Νικόλαος Αμοριανός.
3: Πτυχία και διπλώματα αναγνωρισμένα από το κράτος.
4: Πληροφορίες Μπούρμπαχ 24, Αγία Σοφία Πειραιά. Και τηλέφωνο 213 025 7007.
3: Το ημερολόγιο Ατζέντα του ραδιοφωνικού σταθμού Πειραϊκή Εκκλησία για το 2027 κυκλοφορεί και είναι αφιερωμένο στους νεοφανείς Αγίους του 20ου αιώνα, τους οποίους αγιοκατέταξε η Ορθόδοξη Εκκλησία δια του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Είναι οι Άγιοι Νικηφόρος ο Λεπρός, Εφραίμ ο Κατουνακιώτης, Λουκάς ο Ιατρός, Αμφιλόχιος Μακρής της νήσου Πάτμου, Ευμένιος Αριδάκης, Γερβάσιος Παρασκευόπουλος, Παΐσιος ο Αγιορείτης, Ιωσήφ ο Ησυχαστής, Δανιήλ ο Κατουνακιώτης, Ιερώνυμος η Μονοπετρίτης, Ιάκωβος ο Ενεβία, Πορφύριος ο Καυσοκαλυβίτης. Με καλέσθητη και υψηλής ποιότητας εμφάνιση, το αφιέρωμα περιλαμβάνει κείμενα ιεραρχών, θεολόγων και άλλων συγγραφέων. Στις σελίδες του ο αναγνώστης θα βρει επίσης αναλυτικά το πρόγραμμα του ραδιοφωνικού σταθμού Πειραϊκή Εκκλησία για κάθε ημέρα της εβδομάδας, αλφαβητικό εορτολόγιο και χρηστικές πληροφορίες για το πολυσχηδές ιεραποστολικό, ποιμαντικό και φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Για να προμηθευτείτε το ημερολόγιο Ατζέντα του ραδιοφωνικού σταθμού Πειραϊκή Εκκλησία, καλέστε στο 210-4122-625.
1: Ώρα Ελλάδος 11.
3: Αλλάζεις θέρμανση? Εμπιστεύσου τους καλύτερους. Gas Pipe. Εγκαταστάσεις φυσικού αερίου αντλιών θερμότητας. Καλέστε μας στο 210-2470-870 για τη δωρεάν μελέτη και προσφορά μας. Gas Pipe. Μελέτες, εγκαταστάσεις, συντηρήσεις. Συμμετέχουμε σε όλα τα επιδοτούμενα προγράμματα θέρμανσης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-2470-870. Μπαρέτι Ιταλή. Μην ψάχνετε άλλο. Επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα bareti.gr για να βρείτε τα πάντα για την ανδρική ένδυση με ιταλική υπογραφή. Οι τελευταίες τάσεις της μόδας στην καλύτερη ποιότητα και ασυναγώνιστες τιμές. Κάντε τις αγορές σας και στο φυσικό μας κατάστημα 28 Οκτωβρίου 3 στο Μαρούσι, δίπλα στο σταθμό ΕΣΑΠ. Bareti 210-8069-008 και 694-078-9316.
5: Ο Σιού Εφραίμ του Κατουνακιώτου, Ευωδία Χριστού, συλλογή αποφθεγμάτων και αυτοσχέδιων προσευχών. Από την Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου Μέσα Ποταμού και τις εκδόσεις Άθος κυκλοφορεί ένα βιβλίο ξεχωριστό. Ο Όσιος Εφραίμ ο Κατουνακιώτης, ένας άνθρωπος της προσευχής, έρχεται κοντά μας σαν αληθινός πατέρας να μας δείξει πως η κάθε μικρή καθημερινή στιγμή μας μπορεί να γίνει η οδός προς το φως. Ο Σιού Εφραίμ του Κατουνακιώτου, Ευωδία Χριστού, συλλογή αποφθεγμάτων και αυτοσχέδιων προσευχών. Εκδόσεις Άθος. Κεντρική διάθεση, εκδόσεις Σταμούλη, 210-5238-305, www.stamoulis.gr.
3: Θέλετε να μεταφέρετε άμεσα και με ασφάλεια το δέμα σας σε Ελλάδα και εξωτερικό? Εταιρεία ταχυμεταφορών Άγιος Ζήνων Courier. Παραλαμβάνουμε από το χώρο σας, συσκευάζουμε δωρεάν και παραδίδουμε σε όλο τον κόσμο από 2 έως 8 ημέρες. Αναλαμβάνουμε επίσης εισαγωγές από το εξωτερικό και παράδοση στο χώρο του παραλήπτη με ασφάλεια και ταχύτητα. Εταιρεία ταχυμεταφορών Άγιος Ζήνων Courier. 210-7704-704 και 694-4416-076.
6: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς της μονώσης. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμμα 210-5140-031.
7: Αγρόκτημα Μουστάκα. Κατευθείαν από τα Μέγαρα στο κατάστημά μας στον Πειραιά. Σε μας θα βρείτε αυγά ημέρας, ελαιόλαδο, κρασί και κελιφωτό φιστίκι. Νικήτα 10 Πειραιάς, 210-4177-204. Βρείτε μας και στο www.moustakas.farm.
8: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσογωγείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
9: Βρείτε μας και στο goldenpub.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
10: Μαζωμός. Ένα αξιότικο παραδοσιακό εστιατόριο με ζεδοπολείο. Ανεμένο μέσα στο μαζωμό μας να δοκιμάξετε γνήσιες παραδοσιακές γεύσεις με αξιότικα προϊόντα όπως τα κρέατα, τα τυριά και τις πατάτες. Η εξυπηρέτηση και οι φιλικές τιμές μας θα σας εκπλήξουν ευχάριστα.
11: Ελάτε να μας έβρετε στην Αγίου Γεωργίου 59 στο Χαλάνδρι.
10: Τηλέφωνο 210-8035-800.
12: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται με την ευγενική χορηγία των εκδόσεων Άθος.
13: Ο Όσιος Γέροντας Ιωσήφ, ο Ησυχαστής. Το νέο βιβλίο της Ιεράς Μονής Τιμίου Προδρόμου Μέσα Ποταμού, που είναι αφιερωμένο στη μορφή ενός μεγάλου σύγχρονου αθωνίτου ασκητού. Ο Όσιος Γέροντας Ιωσήφ, ο Ησυχαστής. Μια συνοπτική έκδοση για τον γέροντα που επέδρασε καταλυτικά στην αναβίωση της νηπτικής παράδοσης στο Άγιον Όρος, αλλά και στην ίδρυση πολλών Ορθοδόξων μονών στην Αμερική. Εκδόσεις Άθος. Κεντρική διάθεση Σταμούλης.
14: Λόγος παρακλήσεως. Σειρά ομιλιών με τον Πανιερώτατο Μητροπολίτη Λεμεσού κύριο Αθανάσιο.

Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι Βασιλεύ ουράνιε. Παράκλητε το πνεύμα της αληθείας ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέ τας ψυχάς ημών. Αμήν. Συνεχίζουμε τη μελέτη του βιβλίου του Αγίου Νικοδήμου του Αγιορείτου «Αόρατος πόλεμος». Το οποίο ο Άγιος Νικόδημος έγραψε με μεγάλη σοφία και περιγράφει όλα αυτά τα τεχνάσματα και τις μεθοδίες του εχθρού σε αυτόν τον αόρατον πόλεμο, ο οποίος όμως γίνεται αισθητός στον κάθε άνθρωπο. Είχαμε μιλήσει στα προηγούμενα δύο συναντήσεις νομίζω, στο 20ο κεφάλαιο, για την αμέλεια. Πώς πρέπει να πολεμούμε εναντίον της αμέλειας. Σήμερα θα δούμε ένα άλλο θέμα από το 21ο κεφάλαιο, το οποίο λέγει ως επικεφαλίδα για την διόρθωση των εξωτερικών αισθήσεων και με ποιο τρόπο μπορεί κάποιος να περάσει από αυτές στην θεωρία και στην δοξολογία του Θεού. Δηλαδή, λέει ο Άγιος Νικόδημος ότι πρέπει να διορθώσουμε τις εξωτερικές μας αισθήσεις. Ποιες είναι οι αισθήσεις μας? Οι πέντε αισθήσεις: όσφρησης, γεύσης, όρασης, ακοή και αφή. Αυτές οι αισθήσεις βέβαια κατευθύνονται συνήθως από τον νου του ανθρώπου. Έτσι. Ο ηγεμόν νους, ο ηγεμόνας νους είναι αυτός ο οποίος διοικεί ή πρέπει να διοικεί ή συνήθως διοικεί και τις αισθήσεις του ανθρώπου. Μετά την πτώση του ανθρώπου, όπως ξέρουμε, ένα από τα τραγικά αποτελέσματα της πτώσης του ανθρώπου ήταν η διάσπαση της ανθρώπινης προσωπικότητας. Πριν την πτώση ο άνθρωπος ήταν ενοποιημένος, ήταν απλούς ο άνθρωπος. Όλες οι ψυχικές

μάτια, έτσι έπαθε και ο άνθρωπος. Μόλις ο άνθρωπος διέκοψε τη σχέση του με τον Θεό, αμέσως συντρίβηκε. Διασπάστηκε ο άνθρωπος. Και πλέον οι αισθήσεις μας, από το να υπηρετούν αυτήν τη σχέση με τον Θεό Πατέρα μας, που είμαστε πριν από την πτώση, έφυγαν πλέον και πήγαν και κόλλησαν εμπαθώς και φιλιδόνος εις τα πάθη και στην αμαρτία, στην φιλιδονία. Και όλος ο αγώνας που κάνουμε, όπως είπαμε πολλές φορές, είναι πώς θα θεραπεύσουμε τον εαυτό μας, πώς θα θεραπεύσουμε τον εαυτό μας να ξαναεπιστρέψει εις την πρώτη πτώσεως κατάσταση. Να ξαναβρούμε αυτόν τον άνθρωπο όπως τον έπλασε ο Θεός, όπως βγήκε από τα χέρια του Θεού, τον προπτωτικόν άνθρωπο, και στη συνέχεια να βρούμε τον άνθρωπο εκείνον, τον εν Χριστώ καινών άνθρωπων, καινούριων άνθρωπων. Λέγει ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης, «Μεγάλη σκέψη και παντοτινή εξάσκηση χρειάζεται για να κυβερνηθούν και να διορθωθούν καλά οι πέντε εξωτερικές μας αισθήσεις, δηλαδή η όραση, η ακοή, η όσφρηση, η γεύση και η αφή». Γιατί λέγει, διότι η παράλογη επιθυμία της καρδιάς, που είναι σαν στρατηγός της διεφθαρμένης μας φύσεως, γέρνει με υπερβολή στο να ζητά πάντα τις ειδονές και τις αναπαύσεις. Μετά την πτώση, ο άνθρωπος ρέπει, γέρνει, έχει ροπή, έχει κλίση προς την φιλιδονία, προς την φυγοπονία, προς την φιλαργυρία και προς όλα τα πάθη. Από το πώς είναι η καρδιά μας εξαρτάται και η χρήση των αισθήσεών μας. Δηλαδή, ας πούμε ένα παράδειγμα. Ένας άνθρωπος που έχει καθαρή καρδιά τα βλέπει όλα καθαρά. Ένας άνθρωπος που έχει καρδιά πονηρή τα βλέπει όλα πονηρά. Το λέει και ο Χριστός στο Ευαγγέλιο. Εάν η καρδία σου είναι πονηρή, θα τα βλέπει όλα πονηρά. Εάν είναι σκοτεινή, και όλο σου το σώμα σκοτεινώνεστε. Εάν ο οφθαλμός σου απλούσει, όλο σου το σώμα φωτεινώνεστε. Εάν τα μάτια σου, εάν η καρδία σου είναι απλή, έχει απλότητα, δεν έχει πονηρία, τότε όλα θα είναι φωτεινά. Και ξέρετε, είναι μια αρρώστια αυτή που πάσχουν πάρα πολλοί άνθρωποι σήμερα. Πάρα πολλοί άνθρωποι που δεν ήταν στο παρελθόν αυτό το πράγμα. Γιατί? Διότι δυστυχώς η πονηρία μπήκε μέσα στη ζωή μας και μαθαίνουν τα παιδιά, από μικρά παιδιά, την πονηρία. Και μαθαίνουν από μικρά παιδιά να σκέφτονται πονηρά και διαστραμμένα. Παλαιότερα δεν υπήρχε αυτή η δυνατότητα, διότι δεν είχαν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και ιδιαίτερα όλα αυτά τα καινούργια μέσα τα οποία έχουμε σήμερα. Έτσι, σήμερα και ένα μικρό παιδάκι μπορεί να δει και να ακούσει και να μάθει και να πληροφορηθεί πράγματα, άσχημα πράγματα, επικίνδυνα πράγματα, πονηρά πράγματα, τα οποία παλαιότερα οι άνθρωποι δεν τα καταλάβαιναν, δεν τα ήξεραν. Όχι πως ήταν καλύτεροι εκείνοι οι άνθρωποι, αλλά δεν τα καταλάβαιναν. Αυτή η άμεση επαφή μας με την κακία, και ιδιαίτερα από την παιδική ηλικία, δυστυχώς είναι σαν το δηλητήριο που δηλητηριάζει τις ψυχές των ανθρώπων. Και μια μικρή δόση δηλητηρίου μπορεί να σε βοηθήσει να αποκτήσεις αντισώματα, και έτσι, αν πάρεις σύμφωνα κανένα ποτήρι, μπορεί να μην πεθάνεις. Έχει και μια ωφέλεια, να πούμε, να πίνεις ένα κουταλάκι δηλητήριο την ημέρα. Νομίζω έτσι δεν λένε. Όποιος πίνει λίγο, να παταπιείτε τώρα και επειδή είπε μας ο Πάτερ. Και αν το δοκίμασε κανένας, φαντάζομαι δεν θα υπάρχει.

0: Δεν πρόλαβε να μας πει το αποτέλεσμα. Τέλος πάντων, λέει μια θεωρία, δεν λέω να τη δοκιμάσετε, ότι αν πίνει κανείς λίγο-λίγο, ας πούμε, τέλος πάντων μπορεί να εξοικειωθεί. Ας είναι. Μπορεί να προφυλάγει ίσως τα παιδιά από κάποιες κακοτοπιές, αφού ζουν σε έναν τέτοιο περιβάλλον όπως διαμορφώθηκε η σημερινή πραγματικότητα. Από την άλλη πλευρά όμως, το να χάσει κανείς την αθωότητά του και την απλότητά του και την καθαρότητα των αισθήσεών του είναι τραγική απώλεια. Και μπορούμε να πούμε ότι βέβαια δεν φταίνε τα μάτια μας, ούτε τα χέρια μας, ούτε η γλώσσα μας, ούτε η ακοή μας, ούτε η όσφρησή μας. Φταίμε εμείς που εχμαλωτήσαμε την καρδιά μας, που είναι το κέντρο όλων αυτών των πραγμάτων, και όταν λέμε καρδιά στον πνευματικό αγώνα, δεν εννοούμε αυτήν την καρδιά εδώ που παθαίνει φράγματα και κάνει, ξέρω εγώ, έκτακτες συστολές, πώς τις λένε, και την κάνουμε και μεταμόσχευση. Δηλαδή, αν μου κάνουν μεταμόσχευση στην καρδιά του Γερόντος Παϊσίου, θα γινόμουν Γερό Παϊσίο το πρωί εγώ? Όχι βέβαια. Αλλά εννοούμε των πνευματικών εκείνων χώρων, μάλλον το κέντρο όλων των ψυχικών και σωματικών δυνάμεων του ανθρώπου. Το όλου είναι του ανθρώπου. Ο άνθρωπος δεν είναι μισός ψυχή, μισός σώμα. Είναι ένα σύνολο, ένα αδιάσπαστο, μια αδιάσπαστη ενότητα, μια αδιάσπαστο νόν ψυχοσωματικών. Αυτή η καρδιά λοιπόν όταν καθαρίσει, καθαρίζουν και οι αισθήσεις. Εάν η καρδιά είναι ακάθαρτη, τότε βρωμίζουν και λερώνονται και γίνονται ακάθαρτες και οι αισθήσεις μας. Αυτό μπορεί να το δούμε, ας πούμε, σε ένα μικρό παιδάκι, το οποίο μπορεί να κάνει πράγματα και να μην πονηρεύεται, διότι είναι αθώο, είναι μικρό. Όσα μικρά παιδιά έμειναν αθώα πλέον. Και μεγάλοι άνθρωποι όμως είναι σαν μικρά παιδιά πολλές φορές, λόγω της αγιότητας και της απλότητας την οποία μπορούν να αποκτήσουν. Γι' αυτό ο Χριστός μας λέγει, παιδιά, εάν δεν στραφείτε να γίνετε σαν τα παιδιά, δεν θα μπείτε στη Βασιλεία του Θεού. Γιατί? Διότι ο άνθρωπος πρέπει να ξαναβρει τη χαμένη αθωότητά του, να λειτουργεί με αθώον τρόπο, με αμνησί κακών τρόπων, με απονήρευτον τρόπων, με ανιδιοτελή τρόπων, με τρόπων που δεν θέλει να ξέρει το κακό. Δεν θέλει να ξέρει το κακό. Δεν το καταλαβαίνει το κακό. Και όταν λέει ο Χριστός να γίνουμε σαν τα μικρά παιδιά και ο Απόστολος Παύλος λέει να γίνεται σαν τα νήπια, τα νήπια, όχι τα νήπια στα μυαλά, έτσι να γίνουμε σαν τα μωρά, δηλαδή να διαμορευκούμαστε, αλλά να γίνουμε νήπια στην κακία και στην πονηρία. Γι' αυτό και οι μοναχοί φορούν αυτό το σκουφάκι που φορούμε εμείς, όπως φορούν τα μωρά, μόνο που μαύρο το δικό μας. Και όταν μας το δίνουν στη μοναχική κουρά, αν έχετε δει καμιά φορά κουρά μοναχού, θα δείτε, λέει, ο αδελφός ημών λαμβάνει το κουκούλιο της ακακίας, την περικεφαλαία του σωτηρίου, για να είναι άκακος, σαν το μικρό παιδάκι που φορά το σκουφούιν του. Παλιά τα φορούσαν, τώρα φορούν κάτι τέρατα και τα μωρά τα βάζουν. Ακόμα και στις βαπτίσεις φαίνουν στα μωρά κάτι τερατώδη ρούχα, μαύρα ας πούμε, και τα φορούν αντί να τα εμφώτια άσπρα ενδύματα. Τέλος πάντων, έχω δει στη ζωή μου, ξέρετε, πραγματικά ανθρώπους και στον χώρο του μοναχισμού αλλά και στον εκτός μοναχισμού χώρων της Εκκλησίας, ανθρώπους πραγματικά αγαθούς ανθρώπους, αθώους ανθρώπους που βλέπεις την αθωότητα και την καθαρότητα στο βλέμμα τους, στο πρόσωπο τους, στις αισθήσεις τους. Και αντίθετα βλέπεις ανθρώπους που υποδουλώθηκαν στα πάθη και στην αμαρτία, ακόμα και η φωνή τους, ακόμα και το βλέμμα τους, ακόμα και η αφή τους και τα πάντα τους αναβλύζουν αυτήν όλη την εσωτερική ακαθαρσία. Και λες, τι βλέμμα έχει αυτός ο άνθρωπος, τι ύφος έχει, ας πούμε. Το βλέπεις και φοβάσαι. Και η φωνή του ακόμα είναι μια φωνή έτσι που σε κάνει να συντρομάσεις, ας πούμε. Και η όλη του εμφάνιση. Και η όλη του εμφάνιση. Γιατί όπως είναι η εσωτερική κατάστασή μας, αυτόν τα ανακλάται και στις εξωτερικά μας, στην εξωτερική μας παρουσία και εμφάνιση. Ακόμα και οι Άγιοι, οι οποίοι ήθελαν να αποκρύψουν την αγιότητά τους και κάμναν τους σαλούς, τους τρελούς και απέκρυβαν, ας πούμε, την αγιότητα την οποία είχαν, δεν μπορούσαν να την κρύψουν, γιατί τους επρόδιδε η Θεία Χάρις που ήταν μέσα τους. Είναι σαν να έχεις, ξέρω εγώ, αληφθεί ολόκληρος με ένα μύρο, με ένα άρωμα και μετά θέλεις να το κρύψεις. Δεν γίνεται, θα σε προδώσει από μόνο του. Δεν βγαίνει. Θα μυρίζει όπου και να πάεις το άρωμα εκείνον το οποίο υπάρχει πάνω σου και μέσα σου. Μπορώ να σας πω πολλά παραδείγματα από τη ζωή των Αγίων και φαντάζομαι και εσείς έχετε διαβάσει πάρα πολλά παραδείγματα συγχρόνων και παλαιότερων Αγίων που ακόμα και να ήθελαν να κατανοήσουν το κακό δεν μπορούσαν. Έχουμε περιπτώσεις γερόντων οι οποίοι προσπάθησαν κάποιοι άνθρωποι να τους κάνουν να πονηρευτούν και δεν τα κατάφεραν. Αλλά ούτε και ήδη θέλησαν να πονηρευτούν. Και θυμούμαι και τον αείμνηστο γέροντά μας, ο οποίος όταν πηγαίναμε καμιά φορά του πούμε κάτι, «Γέροντα, τα πράγματα δεν είναι έτσι όπως τα λέεις. Τούτοι τύποι που ήρθαν εδώ, ας πούμε, και σε πλησίασαν, δεν είναι έτσι τόσο αθώοι και τόσο καλοί όπως νομίζεις». Και θυμάμαι μια φορά ότι Γέροντα πολύ άκουσε να σου πω, μου, «Εγώ αν είναι καλή ή δεν είναι καλή δεν με ενδιαφέρει. Εκείνο που με ενδιαφέρει να μην γίνω εγώ πονηρός. Εάν εσύ είσαι πονηρός και τους βλέπεις με πονηρόν οφθαλμό, κάμε καλά μόνος σου. Εγώ δεν θέλω να σκέφτομαι έτσι». Θυμάμαι τον κύριο Ελπίδιο, τον Γέροντα Ελπίδιο, ο οποίος ήταν αδελφός του Αγίου Φιλουμένου, ο οποίος είχε μια σύνταξη, γιατί ήταν ιερέας στον κόσμο, ήταν σε ένα νοσοκομείο και όταν έγινε 50-55 χρόνων ήρθε στο Άγιον Όρος, έμενε κοντά μας στο καλυβάκι μας στη Νέα Σκήτη. Και είχε μια μικρή συνταξούλα παππούλης, εμείς είμαστε πάφτοκοι, δεν είχαμε τίποτε, αλλά του την έτρωγαν. Τον είχαν πάρει χαπάριν οι διάφοροι που κυκλοφορούσαν στο Άγιον Όρος και ερχόντουσαν εκεί και του τα έπαιρναν. Μια φορά λοιπόν ήρθε ένας, ήθελε 1000 δραχμές. Εγώ εξανέστηκα, διότι εμείς δεν είχαμε χρήματα, είμαστε παύτοχοι, δεν είχαμε τίποτα. Λέω του γέροντα, μην του δώσεις 1000 δραχμές, αφού ξέρουμε ότι είναι απατεώνας, είναι επαγγελματίας, θα πάει σε όλες τις καλύβες, θα πάρει χρήματα. Αυτός ήρθε και προηγούμενο μήνα και κάθε μήνα και κάθε φορά, έχουμε τόσες ανάγκες, δώσ' του λιγότερα. Μα ρε παιδί μου, αφού μου είπε 1000. Καλά, ό,τι σου είπε να τα δώσεις. Τέλος πάντων, λέει μου, πόσα να του δώσω. Λέω, του δώσω 500. Του δώσε, λέει, πιάσε εσύ, δώστε. Του έδωσα 500. Ήταν πρωί που ήρθε εκείνος. Το απόγευμα είχαμε ιστορίες. Έγινε άνω κάτω παππούς. Με φωνάζει, μου λέει, τι είναι αυτό που μου έκαμες. Τι σου έκαμα, γέροντα. Δεν με άφησε να δώσω στον άνθρωπο 1000 δραχμές. Μα αφού έχουμε ανάγκες, έχουμε και εμείς πεινούμε εδώ. Πεινούμε και πραγματικά δηλαδή είχαμε φαγητό για σήμερα και για το αύριο δεν ήξεραμε τι θα φάμε. Εγώ ήμουν μάγειρας. Επήγαινα στο γέροντα και έλεγα γέροντα τι θα μαγειρέψουμε σήμερα και μου έλεγαν όχι ό,τι θέλουμε, ό,τι έχουμε. Τι είχαμε νομίζετε, η αποθήκη μας τι είχε, είχε 5 τσουβάλια. Το ένα είχε ρεβίθια, το άλλο είχε φασόλια, το άλλο είχε φακές. Το άλλο είχε μακαρόνια και το άλλο είχε πατάτες. Αυτά τα πράγματα ήταν. Αν βγάζαμε ψάρια από τη θάλασσα και είχε καλό καιρό, τρώγαμε και κανένα ψάρι. Αυγά, πολύ σπάνια. Γιαούρτια, τυριά, πράγματα με το σταγονόμετρο και σπανιότατα και εκείνα. Φρούτα, ακόμα πιο σπάνια. Ποιος θα τα κουβαλούσε εκεί που είμαστε. Και ποιος θα τα πλήρωνε κιόλας. Ήταν και αυτό το πράγμα. Λοιπόν, λέει να πάνε να τον έβρεις, διότι εγώ δεν μπορώ να προσευχηθώ. Να πάνε να τον έβρεις και να δώσεις άλλο 500 τετραχμές. Χίριε, λέει, στον πελά που ήβραμε τώρα. Έκανε που να με του δώσουμε τις τετραχμές, να πάνε τον έβρουμε κιόλας. Όχι, λέει, να πάνε να τον έβρεις. Μα πού θα πάνε να τον έβρω, γέροντα. Πού θα πάνε να τον έβρω, πού ξέρουμε πού είναι. Να πάνε να γυρίσεις όλη τη Σκήτη, την Αγιάννα, να πας. Τέλος πάντων, τι θα έκανα κι εγώ. Γεμάτος λογισμούς, ξεκίνησα την πήρα τις ανηφόρες και τις κατηφόρες της ερήμου εκεί για να πάω να βρω τον τύπον εκείνο να του δώσω τις 500 δραχμές. Σκέφτομαι βέβαια πάνω του μπούτουμα από πίσω, ήβρα του τζέδο κάπτες. Και μεν τους έδινα. Αλλά έπρεπε να λειτουργήσω την άλλη ημέρα. Πώς θα έλεγα κι εγώ αυτό το ψέμα. Δεν ήθελαν να πονηρευτούν, δεν ήθελαν. Να πονηρευτούν. Αρνούνταν την πονηρία. Μια φορά ο γέροντας Ιωσήφ, θυμάμαι, ήταν κάμναμε εσπερινό. Και σαν κάμναμε εσπερινό, έβλεπε, είχαμε κάποιους επισκέπτες και κάποιοι πήγαν να τον δουν ιδιαιτέρως. Ξαφνικά βγαίνει από το κελί του, τρέχει στην απλοταριά εκεί στο μπαλκόνι που είχαμε και κάμνει μετό. Τρέξαμε εμείς, είπαμε κάτι έπαθε, αρρώστησε, κρυολόγησε. Τι έπαθε και κάμνε με τους. Γέροντα είσαι άρρωστος, όχι, όχι, είμαι καλά. Σου φέρουμε νερό, να σου φέρουμε τσάι, να σου φέρουμε... Ήταν και καρδιακός. Όχι, είμαι καλά, είμαι καλά, είμαι καλά, είμαι καλά. Εντάξει, και σηκώνει και πολλές κουβέντες. Καλά, καλά. Το απόγευμα, μετά το απόδειπνο που πήγα, το λέω, τι πάθετε σήμερα, τον Σπερινού. Λέει, τι να σου πω ρε παιδί μου, ήρθε ένας εδώ και μου είπε μια αμαρτία και άφησα τον εαυτό μου να δω πώς ήταν αυτή η αμαρτία που μου είπε και μου ήρθε έναν αγούλα και έτρωξα και έβγαλα όλα τα φαγιά που έφαγα σήμερα. Δεν μπόρεσε να αντέξει ο οργανισμός του και ο σωματικός οργανισμός του ακόμα όταν συνέλαβε μέσα στο νου του τι είδος αμαρτία, δεν ξέρω τι αμαρτία ήταν. Προφανώς θα ήταν κάποια σαρκική αμαρτία. Φαντάζομαι, από ό,τι καταλαβαίνω κι εγώ από τη μικρή μπήρα που έχω τώρα ως εξομολόγος. Αλλά αμέσως αντέδρασε, ας πούμε. Δεν ήθελαν να έχουν καμία επαφή με την πονηρία. Αρνούνταν την πονηρία. Και λόγω αυτής της κατάστασής τους τα έβλεπαν όλα αγαθά. Μια φορά ο γερο Ιάκωβος της Εύβοιας, ο Άγιος Ιάκωβος, μεγάλος Άγιος, σύγχρονος, περπατούσε στην Αθήνα και έβλεπε δύο παιδιά εκεί που φιλιούνταν. Σύνηθες φαινόμενο στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη, νομίζω και στην Κύπρο τώρα άρχισε να γίνεται. Λέει ο καημένος ο γέροντας, μπα λέει, τι αγαπημένα αδελφάκια είναι αυτά. Λέει, γέροντα δεν είναι αδελφάκια. Όχι λέει, πώς, λέει, αλίμονα, δεν βλέπεις που φιλούνται. Δεν πήγαινε το μυαλό του στο πονηρό. Δεν πήγε με τίποτα. Δεν εδεχόταν ο ψυχικός και σωματικός τους κόσμος την πονηρία. Εδώ λέγει λοιπόν ο Άγιος Νικόδημος ότι όλο το πρόβλημα παίζεται μέσα στην καρδιά του ανθρώπου. πώς μπορεί η καρδία να καθαριστεί του ανθρώπου για να τα βλέπει όλα καλά και άγια. Και το αντίθετο, όταν εχμαλωτιστεί ο άνθρωπος εις την αμαρτία, βλέπουν ας πούμε με πονηρία ένα στον άλλο, με πονηρία ένα στον άλλο. Και υπάρχει τόση διαστροφή στην πονηρία αυτή και είναι απίθμενο το κακό το οποίο μπορεί να συμβεί στην ψυχή και στο σώμα του ανθρώπου, που πραγματικά μπορεί να γίνεις και τρελός ακόμα. Βλέπεις κάποιους ανθρώπους που μπορούν να δουν μπροστά τους ένα πρόσωπο του αντίθετου φύλου, τώρα ίσως και του ιδίου φύλου, και αμέσως μπορεί να κοιτάζει εκεί και να πάει να σκοτωθεί και με αυτοκίνητο ή να σκοτώσει κανέναν άλλο. Μα τι βλέπουν, τι βλέπουν, τι καταλαβαίνουν. Έλεγε και ο γέροντας μας, δεν μπορώ να καταλάβω τι βλέπουν και στέκουν έτσι και βλέπουν. Ξέρετε, να σας πω κάτι, τι αφορά όταν είμαστε με τον γέροντα Ιωσήφ στην Ρωσία. Μας κάλεσα στη Ρωσία, ήταν ακόμα το καθεστώς το αθεϊστικό, έπαινε τα λίστια, αλλά ήταν ακόμα εκεί. Μας κάλεσαν εκεί για να κάνουμε κάποιους εορτασμούς για τον Άγιο Μάξιμο των Γρεκών, ο οποίος ήταν αγιορείτης μοναχός, και παρέδωσε η πολιτεία, το κράτος, το μοναστήρι στο οποίο ήταν φυλακισμένος ο Άγιος Μάξιμος, στην εκκλησία. Και διοργάνωσαν κάποιες τελετές και μας κάλεσαν και εμάς από τη Μονή Βατοπεδίου. Πήγαμε λοιπόν εκεί, μας φιλοξένησαν οι άνθρωποι με μια μεγάλη ομάδα και λαϊκών ανθρώπων από την Αθήνα και καθηγητές πανεπιστημίου κτλ. Είπαν ότι η ώρα 8 το βράδυ, 8.30 ξέρω το βράδυ, θα είχε ένα δείπνο στο ξενοδοχείο που μέναμε. Εντάξει. Πήγαμε εμείς στη μεγάλη αίθουσα του ξενοδοχείου και προσπαθήσαμε να διασχίσουμε την αίθουσα, να πάμε εκεί που ήταν το... μας οδηγούσαν εκεί που πρέπει να πάμε για να ήταν το τραπέζι μας. Αλλά εκεί χόρευαν. Σε μια στιγμή έτσι που γυρίσαμε προς τα εκεί που γυρνάω θόρυβο, σε χόρευαν. Και χόρευαν άσχημα. Πολύ άσχημα, πολύ ακατάλληλα, ντυμένοι ή άντιτοι, μάλλον καλύτερα άντιτοι, οι άνθρωποι. Ο γέροντας είδε, αλλά δεν καταλάβαινε τίποτε και προχωρούσε. Εγώ δεν είχα κοιτάξει, αλλά προς τη μήνα γύρισα να δω ήταν που γίνεται εκεί. Έμεινα έτσι άφωνος. Λέω, γέροντα, είδατε τι γίνεται? Λέει, μα δεν καταλάβα τι γίνεται. Στάθηκε ο καημένος έτσι νέος και λέει, μα δεν φορούν ρούχα? Λέω του, όχι, δεν φορούν. Βρε τους ευλογημένους, λέει. Και προχώρησε τον δρόμο του. Ούτε ταράχτηκε, ούτε συντρομάχτηκε, ούτε κατέκρινε, ούτε τίποτε. Γέλασε μόνο. Τι μπορεί να κάνει ένας άνθρωπος? Τι μπορεί να κάνει ένας άνθρωπος? Λοιπόν, η καθαρότητα είναι μεγάλη αρετή της ψυχής του ανθρώπου και σε όλες τις συναλλαγές. Βλέπεις, πάει να αγοράσεις ένα πράγμα. Πάει ο άλλος να σε κλέψει, πάει ο άλλος να σε γελάσει, πάει ο άλλος να σε απατήσει. Λες και δεν υπάρχει δυνατότητα να σου πει ότι αυτό το πράγμα στοιχίζει τόσα. Αν θέλει να το αγοράσεις, αγόραστο. Αν δεν θέλει να το αγοράσεις, μην το αγοράσεις. Πώς αρχίζει από 50 ας πούμε ευρώ και καταλήγει στα 15? Σημαίνει ότι κάτι γινόταν τόσες ώρες που έπρεπε να γίνει εκεί. Θυμάστε οι γέροντες της ερήμου που πήγαιναν να πουλήσουν τα ζεμπίλια τους και οι πατέρες μας? Έλεγαν, πόσα στοιχίζει αυτό το καλάθι? Έλεγαν, ρωτούσαν τους γέροντες, τόσα. Λέει, μου το δίνεις πιο κάτω? Λέει, κοίταξε, θέλω να το πάρεις και δωρεάν, πάρτο. Πάντως τόσα στοιχίζει. Ούτε φιλονικούσαν, ούτε έκαναν τίποτα, ούτε γόγγιζαν. Ή τους εκμεταλλευόντουσαν. Ο Αββάς Αγάθων, λέγει εκείνο το περίφημο περιστατικό, που επήγαινε να πουλήσει τα ζεμπίλια του, τα πούλησε, βρήκε στο δρόμο κάποιον ασθενή άνθρωπο. Του λέει, Αβά, με παίρνεις μαζί σου? Α, σε πάρω. Τον έβαλε εκεί δίπλα του. Κάθε φορά που πουλούσε ένα καλάθι, το ρωτούσε, πώς θα το πουλήσεις, Αβά? Ξέρω εγώ, 20 ευρώ, να πούμε, με τα σύγχρονα. Λέει, γόραζε μου μια αντιρόπιτα. Επίνε ο Αβάς, γόραζε του. Πούλουσε το επόμενο. Πώς θα το πουλήσεις, Αβά, το καλάθι? 15 ευρώ. Γόρασμα έναν παγωτό. Ξέρω εγώ, λέω τώρα παραδείγματα. Γόρασμα το ένα, γόρασμα το άλλο, γόρασμα το άλλο. Επίαν τα λεφτά του Αβά. Τα οποία βέβαια θα τα χρησιμοποιούσε για να ζήσει και αυτός όλον τον χρόνο. Να αγοράσει τα λιγοστά εκείνα τρόφιμα τα οποία θα ζούσε στην έρημο. Δεν εγώγγισε. Όταν ήταν να φύγει, του λέει ο ανάπηρος εκείνος άνθρωπος, ο ασθενής. Λέει, πού θα πας? Λέει, θα πάω στην έρημο. Βέβαια, του έφαγε τα λεφτά του όλα. Λέει, να με πάρεις μαζί σου. Πώς θα σε πάρω μαζί μου, αφού δεν μπορείς να περπατήσεις? Να με βάλεις στον ώμο. Το φορτώθηκε και στον ώμο να βάς, εκείνον τον άνθρωπο, ένας ασκητής, πόση δύναμη έχει. Δεν ήταν και κανένας γυμνασμένος και καλοθρεμμένος άνθρωπος. Άρχισε να προχωράει έχοντας στους ώμους τον ασθενήν εκείνο και μετά σιγά αλάφρενε. Γυρίζει πίσω και είδε τον Χριστό και του λέει, μέγας είσαι αγάθων, διότι εκείνος ήταν ο Χριστός, ο οποίος εδοκίμασε τον Αβά να δει τι θα κάνει. Όχι γιατί δεν ήξερε ο Χριστός τι θα έκανε ο Αβάς, αλλά για να του δώσει την δυνατότητα, την ευκαιρία να αποδείξει τον εαυτόν του και να βγάλει από μέσα του όλη εκείνη την δύναμη την πνευματική που είχε και να γίνει και παράδειγμα ζωής σε εμάς. Αυτήν την καθαρότητα λοιπόν είχαν οι Άγιοι και με αυτόν τον τρόπο καθάρισαν όλες τις αισθήσεις τους. Και ο Άγιος Νικόδημος λέγει διάφορους τρόπους με τους οποίους μπορεί ο άνθρωπος να καταλάβει πώς μπορεί να κάνει έτσι έναν αγώνα πνευματικό για να καθαρίσει τις αισθήσεις του. Και λέει ότι αρχίζεις με το να δημιουργείς διάφορα νοήματα. Ας πούμε, βλέπεις ένα πρόσωπο καλοφτιαγμένο, έναν άνθρωπο που είναι καλοπεριποιημένος, καλοφτιαγμένος, βαμμένος, στολισμένος κτλ. Αντί να τον κατακρίνεις ή να τον ερμηνεύσεις με τον δικό σου τρόπο, τον εμπαθεί και να πεις γιατί στολίστηκε τώρα αυτός, γιατί βάφτηκε, γιατί έκαμε, γιατί έφτιαξε, να αισθανθείς, λέγει ο Αβάς εδώ, ο Νικόδημος, ο Αγιορείτης, να μεταφέρεις το κακό στο καλό και να πεις εάν αυτός ο άνθρωπος για την κοσμική αγάπη και για την κοσμική αρέσκεια κάμεν τόσο κόπο να στολιστεί και να φτιαχτεί. Και κάμνη μια ώρα να ρώτησα φέτος, λέω στις κορούδες της κατασκήνωσης, κοπέλες, πόση ώρα θέλετε να χτενιστείτε το πρωί για να βγείτε από το δωμάτιο σας? Άκουσα μία ώρα, άκουσα ανάμιση ώρα, είσαι μια που με 2 παρατέταρτο. Λες, κόρη, στενίζεστε 1,5 ώρα. Να μου κάνετε, μάνα μου. Μια τρίχα που κτενίζετε. Άτε, 5-10 λεπτά να χτενιστείτε. Αφού έχουμε 2-3 καθρέφτες εκεί στα μπάνια και παθιώθηκε ότι δεν τελειώνουν. Δεν τελειώνουν. Χτενίζονται 1 ώρα. Και μην δεν στάνει που χτενίζονται. Βάλουν και σ' άλλες τις χτενίζουν μετά. Χτενίζει μια την άλλη. Κάνε γίνονται κομμότριες. Λέει στο γεροντικό ένα διήγημα, ένας Αβάς επίσκοπος είδε μια γυναίκα, λέγει, κοινή γυναίκα, στολισμένη προκλητικά, και αντί να την κατακρίνει και να την κατακεραυνώσει με τον τρόπο του, έκλαψε και είπε, αν αυτή η γυναίκα για την αμαρτία κάνει τόσον κόπο και κοσμεί τον εαυτόν της με τόσα στολίδια, τόσα αρώματα, τόσα πράγματα, τόσα χρώματα για να αρέσει στους ανθρώπους, πόσο μάλλον εγώ έπρεπε να κοσμήσω τον εαυτό μου με τις αρετές του Θεού για να αρέσω στον Κύριο. Και έκλαψε και μετά έβαλε την κακή εικόνα σε καλή. Κάποτε άκουσα τον Γέροντα Πορφύριο, τον Άγιο Πορφύριο, που έλεγε ότι εγώ ήμουν κάπου και άκουγα κοσμικά τραγούδια που μιλούσα για αγάπες. Τα τραγούδια, ξέρετε, όλο για αγάπες μιλούν. Αγάπες χαμένες, αγάπες ονειροπαρμένες, αγάπες που έφυγαν, αγάπες που ήρθαν, αγάπες που... Παναγία, μα τα ακούσεις, τι ήταν για πράγματα, πιάνεις απελπισία πραγματικά. Πα. Προτιμώ να ακούω την νεκρόσιμη ακολουθία. Μου είναι πιο αισιόδοξη. Αλλά ειλικρινά σας λέω, το πάντα ματαιότητα ανθρώπινη είναι πιο αισιόδοξη από εκείνα τα τραγούδια. Σε έφυγε, σε έχασα, σε καρτερώ, ξημερώνει, χάνεται, νυχτώνει, ένισε δαμέ. Πραγματικά, εγώ καταθλίβομαι, δεν μπορώ. Δεν ακούω βέβαια, αλλά καμιά φορά περιμένοντας να ακούσω τα νέα, συνήθως κατά τις 12 τα μεσάνυχτα, αν είμαι στο κελί μου, λέω ας ακούσω κανένα νέο κι εγώ να μην μελανώ τη μέτρη πίσω από τον κόσμο. Διότι δεν ξέρω και τίποτα και επειδή όπου πάω ρωτούμε στον πελάς. Τι γνώμη να έχετε πανιερότητα για το τάδε θέμα μου. Μεσάνυχτα. Μεσάνυχτα. Ούτε ξέρω ούτε ακούω αφού δεν έχω από αυτό τα... Έχω όμως ένα ράδιο. Τέλος πάντων, μέχρι να έρθει η ώρα του, μπορεί να 12 παρά 1, 12 παρά 2, τα ρολόγια μου πάνε και εμένα ξενάστραφα. Βάζω το ράδιο να ακούσω. Παίζει και κανένα τραγούδι. Πραγματικά σας λέω, φοβερό πράγμα, απελπισία. Απελπισία. Μα τι κατάθλιψη είναι τούτη καλέ. Τι κακό είναι τούτο. Τέλος πάντων. Έλεγε ο Άγιος Πορφύριος ότι εγώ λέει όταν ακούω αυτά τα τραγούδια που μιλούν για έρωτες, χαμένους έρωτες και φλογερούς έρωτες και που περιμένουν και που κάνουν και που φτιάζουν, τα μεταβάλλω λέει πνευματικά και λέω ότι με αυτός έρωτας είναι ο Χριστός και σαν να τραγουδούν για τον Χριστό και έχω τόση κατάσταση, λέει, που μου έρχονται και δάκρυα πολλές φορές και λέω κοίταξε ας πούμε, περιμένει τον Χριστό να έρθει. Έχασε τον Χριστό, ψάχνει τον Χριστό. Όπως η καρδία του ανθρώπου όταν αναζητά τον Θεό πραγματικά μοιάζει σαν έναν ερωμένο που αναζητά την νύφη, αναζητά την αγάπη του ας πούμε. Έτσι μοιάζει η καρδιά του ανθρώπου, το άσμα ασμάτων της Παλαιάς Διαθήκης είναι έναν ερωτικό άσμα της νύφης ψυχής προς τον νυφίον Θεό. Και ζητά και ρωτά μήπως είδατε τον αγαπημένο μου ή μήπως είδατε αυτόν που αγαπάει η ψυχή μου. Και διερωτάτε, γίνεται ένα ωραίο ωραίο ποίημα, αλλά που ανάγεται εις τη σχέση του ανθρώπου με τον νηφίο Χριστό. Άρα μπορεί ο άνθρωπος αν έχει καθαρότητα να μεταβάλει ακόμα και πονηρά πράγματα σε καλά πράγματα, πολύ περισσότερο όλα αυτά που βλέπει γύρω του. Και λέει ο Άγιος Νικόδημος διάφορα παραδείγματα. Βλέπεις, λέγει, τον ουρανό. Βλέπεις τα άστρα. Βλέπεις τη φύση. Δημιούργησε καλούς λογισμούς. Δες το μεγαλείο του Θεού, την αγάπη του Θεού. Ότι όλα αυτά τα έφτιαξε για σέναν ο Θεός. Δεν θα ξεχάσω ποτέ μια φορά όταν είμαστε με τον γέροντα μας μέσα στην έρημο μόνοι μας και περπατούσαμε, ήταν γύρω στα μεσάνυχτα και ο γέροντας είχε ένα κομπιστήρα, ένα ξύλο που κρατούν οι ασκητές και κουμπούν πάνω για να προσεύχονται ώρες πολλές και εγώ πήγα εκεί που έστεκε να τον δω και είχε έναν περίφημο ουρανό κατάστερο, ήταν γεμάτος άστρα. Όσοι έχετε ζήσει σε κατασκηνώσεις, σε χωριά που δεν έχει φώτα, στην πόλη δεν βλέπουμε τίποτα, αλλά έξω στην Ήπεθρο βλέπει κανείς τα άστρα. Και μέσα σε εκείνη την έρημο ο γέροντας, μέσα από την προσευχή του και μέσα από την κατάστασή του, μιλούσε και θεολογούσε και έλεγε τι μεγάλο πράγμα είναι αυτά όλα που έκαμε ο Θεός για τον άνθρωπο. Ότι τα πάντα έγινα για τον άνθρωπο και τα πάντα μαρτυρούν και ομολογούν την αγάπη του Θεού. Και έτσι δια της αισθήσεως και δια της οράσεως του χτιστού κόσμου ανάγεται ο άνθρωπος εις την γνώση της αγάπης του Θεού, του χτίστου και δημιουργού του κόσμου. Θυμάμαι ο Γέροντας Παΐσιος που πολλές φορές όταν έβλεπε τα μουλάρια που κουβαλούσα ξύλα και πράγματα και ήταν κουρασμένα και αυτά, έλεγε «Δόξα σοι ο Θεός, πόση ευγνωμοσύνη έχω στο Θεό που δεν με έκαμε μουλάρι ή δεν με έκαμε φίδι και με έκαμε άνθρωπο». Και αν ήμουν ένα μουλάρι που θα μου άξιζε να είμαι μουλάρι και χειρότερο ακόμα, τουλάχιστον τα μουλάρια τα θεωρούσαν και αθώα, να με φορτώνουν με χίλια πράγματα και να με δέρνουν και από πάνω και να με κουράζουμε και να ταλαιπωρούμε και με έκαμε ένα άνθρωπο ο Θεός και μου έδωσε την εικόνα Του και μου έδωσε τη δυνατότητα να γίνω όμοιος με Αυτόν και εσυγκινήτω μέσα στην ευγνωμοσύνη του Θεού, γιατί οι εικόνες που έβλεπε και οι εικόνες οι οποίες αντικατοπτρίζονταν μέσα στον εσωτερικό του κόσμο γινόντουσαν με έναν τρόπο αθών και καθαρών και γινόντουσαν αφορμή ευλογίας και δοξολογίας του Θεού. Ο γέροντας Εφραίμ στα Κατουνάκια είχε περίπου 35 χρόνια, 40 χρόνια να δει παιδάκι μπροστά του. Και όταν πήγε ένας πατέρας και πήρε το παιδάκι του που ήταν 10 χρόνων, εστάθηκε και το έβλεπε. Είχε 40 χρόνια να δει παιδί. Και λέει, κοίταξε κύριε Λέησον, έχει μικρά παιδιά. Και έβλεπα, λέει, τα χέρια του, τα πόδια του, το κεφάλι του, μικρό παιδί. Και έλεγα, τι πράγμα είναι ένα μικρό παιδί. Και το βλέμμα του και τις απαντήσεις του. Και βλέπεις δηλαδή πώς οι άνθρωποι μεταποιούσαν τα πάντα εις δοξολογία Θεού. Και να ακούει σήμερα ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι ακόμα και τα μικρά παιδιά τα χρησιμοποιούν για πορνογραφίες και έγινε μάστιγα οι παιδικές πορνογραφίες και οι παιδικές, ξέρω εγώ, διαφθορές και πώς λέγονται αυτά τα πράγματα. Και λες, πώς είναι δυνατόν να δει κάποιος ένα μικρό παιδί και να σκεφτεί με αυτόν τον τρόπο? Μα εάν χαλάσει ο νους του ανθρώπου και αν ο νους του ανθρώπου διαστραφεί, διαστρέφονται όλα τα άλλα επίσης. Ο Άγιος Σιμεών, ένας θεολόγος, λέγει ότι ο άνθρωπος μπορεί να φτάσει στην κατάσταση εκείνη, την πνευματική, που ακόμα να γίνει σαν το βρέφος το άκακον και το αθών, που ακόμα και γυμνός να εμφανιστεί, δεν έχει καμία αίσθηση πονηρού πράγματος. Ούκ εσχύνεται ουδέ γυμνός οράστε, λέγει ο Άγιος Σιμεών, γιατί το σώμα του το θεωρεί Άγιον και ιερών και ναών του Αγίου Πνεύματος. Και έχουμε και Αγίους οι οποίοι ήταν γυμνοί μέσα στα δάση. Όχι γιατί για τα γυμνιστές, αλλά γιατί ήταν σε αυτήν την προπτωτική κατάσταση που ήταν ο Αδάμ και η Εύα πριν την πτώση, που ήταν γυμνοί και δεν είχαν πονηρία ο ένας με τον άλλο και δεν έβλεπαν φιλίδων ένας τον άλλο και δεν έβλεπαν με λάγνους οφθαλμούς ο ένας τον άλλο. Μετά την πτώση εφόρεσαν ενδύματα, διότι πλέον άλλαξαν και οι αισθήσεις τους. Θα μου πει κανείς, καλά πάτερ μου, εμείς είμαστε πονηροί, πράγματι είμαστε πονηροί. Εμάθαμε να βλέπουμε τους άλλους με πονηρία. Και ξέρετε, γι' αυτό και η Εκκλησία μιλά πάντοτε για τη σοφροσύνη και για την καθαρότητα, για να μας μάθει να έχουμε καθαρότητα που την είχαν οι παλαιότεροι άνθρωποι. Ξέρετε πώς οι παλαιότεροι άνθρωποι, ακόμα και οι σύζυγοι μεταξύ τους, εσέβονταν ο ένας τον άλλον. Εσέβονταν πάρα πολύ ένας τον άλλον. Θυμούμαι, εγώ είμαι μεγαλύτερος και πρόλαβα στα χωριά μας, τους παππούδες μας και τις γιαγιάδες μας και τους θείους μας, με πόσο σεβασμό αντιμετώπιζαν ακόμα και τις συζύγους τους. Ήταν αδιανόητον να μπει, ας πούμε, στο δωμάτιο, ξέρω εγώ, την ώρα που άλλαζε ο ένας τα ρούχα του, ας πούμε. Ήταν αδιανόητο. Σήμερα κυκλοφορούμε στο σπίτι γυμνοί οι γονείς, γυμνά τα παιδιά. Μια φορά ένα παιδάκι μικρό ήρθε στο σπίτι εκεί στη Λεμεσό. Τι γυμνό δηλαδή, μη γυμνό ήταν. Και η γιαγιά μου η καημένη έπαθε εμπανικό. Πήγαινε βούρα να του βρει εντόνια να τη λήξει να του κάνει. Λέει ανθρωπή, είσαι τον μωρόν έτσι. Μα μωρό γιαγιά. Ήταν μωρόν ίντα. Που μωρό μου παθαίνει ο άνθρωπο. Είχαν καθαρότητα. Και θυμάμαι που η γιαγιά μου δεν έμπαινε στο υπνοδωμάτιο των γονιών μου. Εγώ πήγαινα συνήθως μετά που ξυπνούσα και ήταν μεγάλο το κρεβάτι και φόρεμε. Και γύριζα και έπαιζα και μέσα, το γήπεδο όλο. Η γιαγιά μου έρχεται από την πόρτα και φώναζε μου, Ρέντρικο, βγει έξω. Μην μείνεις εκεί μέσα. Λέω, έλα μέσα γιαγιά. Όχι, δεν έμπαινε μέσα στο προδωμάτιο. Το θεωρούσε τόσο ιερό χώρο που δεν έμπαινε. Σκεφτείτε σήμερα που έγιναν τα υπνοδωμάτια των ανθρώπων βίντεο. Και πώς τα λέτε, το που κατεβάζει πράγματα. YouTube, πώς το λέτε. Του. YouTube. καλά, δεν το ξέρω εκείνο. Αυτό δεν είναι που κατεβάζει ταινίες. Ακούω κι εγώ που το λένε τα παιδιά. Λοιπόν, έχασαν την καθαρότητα. Μπορούμε να επανέλθουμε. Μπορούμε να επανέλθουμε. Δύσκολο πράγμα. Άμα χάσουμε την καθαρότητά μας, την αθωότητά μας, δύσκολο επανερχόμαστε. Αλλά επανέρχεται ο άνθρωπος. Εάν κάνει αποχή από τα κακά πράγματα, εάν απέχει από το κακό, εάν απαρνηθεί το κακό, εάν αποποιηθεί το κακό και την πονηρία, εάν μάθει να αποκτήσει καλούς λογισμούς, αγαθούς λογισμούς, αγνούς λογισμούς, καθαρότατους λογισμούς, και αν καθαρίσει το νου του και την καρδιά του με τη μελέτη των πνευματικών βιβλίων, με την προσευχή, με την άσκηση, με τα Άγια Μυστήρια της Εκκλησίας μας, πράγματι μπορεί ο άνθρωπος να φτάσει εκεί, γιατί η καθαρότητα είναι έργο της χάριτος. Γι' αυτό βλέπετε υπάρχουν άνθρωποι, η Αγία Μαρία Αιγυπτία ήταν πόρνη. Πόρνη. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει μια γυναίκα πόρνη. Η οποία λέει η ίδια στο βίο της, θα τον ακούσουμε όταν θα μπούμε σε λίγο καιρό στη Μεγάλη Τεσσαρακοστή, δεν έπαιρνε χρήματα από τους άντρες για να έχει πιο πολλούς πελάτες, ούτε καν πληρωνόταν. Και ήταν τόση μεγάλη μανία της για αυτά τα πράγματα. Σκεφτείτε λοιπόν τι έκαμε αυτή η γυναίκα. Και όμως αφού αγωνίστηκε και έγινε δοχείον του Αγίου Πνεύματος, έφτασε σε εκείνη τη μεγάλη καθαρότητα που πραγματικά υπερεύει και τους νόμους της φύσεως. Και έγινε από μολυσματική ύπαρξης, έγινε αγιαστήριον του Θεού και κατοικητήριον του Θεού. Μπορεί ο άνθρωπος να φτάσει εκεί. Και έχουμε δει πολλά τέτοια παραδείγματα. Και αυτό είναι το θαύμα της Εκκλησίας. Αυτό είναι το θαύμα που κάνει η Εκκλησία. Είναι αυτό που λέει ο Άγιος Χρυσόστομος. Θέλεις να δεις θαύμα, λέει, και ζητάς θαύματα. Έλα να σου δείξω εγώ θαύμα πιο μεγάλο από το θαύμα της Καμίνου της Βαβυλώνος, πιο μεγάλο από το θαύμα της Αναστάσεως των νεκρών. Ας σου δείξω θαύματα μεγάλα, απέραντα, αιώνια θαύματα. Και λέει, έλα να δεις την Εκκλησία πώς εισέρχεται λύκος και εξέρχεται πρόβατο, πώς εισέρχεται κόρακας και εξέρχεται περιστερά, πώς μπαίνει μέσα ληστής και εξέρχεται όσιος. Έχουμε ανθρώπους ληστές, φωνιάδες, κακούργους που μπήκαμε στην Εκκλησία, αγωνίστηκαν, έγιναν δεχτικοί της χάρητος του Θεού, κατεσκήνωσαν η χάρη του Θεού μέσα τους και έγιναν πραγματικά άγγελοι. Και έχει και σήμερα τέτοιους ανθρώπους, μην νομίζετε ότι ήταν παλαιότερα. Και μην νομίζετε μόνο κάτι γιαγιάδες, έχει κάτι γιαγιάδες υπέροχες, κάτι γιαγιάδες που είναι υπέροχες. Αλλά έχει κάτι νέα παιδιά που είναι άγγελοι πραγματικά. Έχει νέα παιδιά τα οποία αγωνίζονται και βλέπεις το πρόσωπο τους. Και αγόρια και κοπέλες, έφηβους. Που βλέπεις το πρόσωπο τους την αγνότητα. Κατασκηνώνει η χάρη του Αγίου Πνεύματος πάνω τους. Αυτά τα παιδιά είναι σαν τα γυαλίψανα, τα οποία προσκυνούμε που ευωδιάζουν. Πραγματικά είναι κατοικητήρα του Αγίου Πνεύματος. Ιδέ νέων σοφρονούντα, λέγει. Θέλεις να δεις, λέγει, ναών του Θεού, ιδέ νέων σοφρονούντα. Έναν νέον άνθρωπο που αγωνίζεται στην καθαρότητα και στη σοφροσύνη, δηλαδή σε αυτός είναι ναός του Αγίου Πνεύματος, πεντακάθαρος, πανέμορφος. Είναι το πιο ωραίο καλλιντικό. Τα άλλα όλα που βάλαμε μπας στα μούτρα μας, μόλις φύγουν οι πρώτες πογιάδες, γινόμαστε αγνώριστοι. Δεν μας καταλαβαίνουν ούτε και τα παιδιά μας. Λοιπόν, το νοσοκομείο που λέγεται Εκκλησία και Άγια Μυστήρια και Θεία Χάρις επανορθώνει και σώζει τον άνθρωπο και ο άνθρωπος, λαμβάνοντας όλη αυτήν την πνευματική αγωγή, μπορεί να ξαναβρει τη χαμένη καθαρότητα και αθωότητα με την οποία ο Θεός τον εστόλισε. Και να ξέρετε, παιδιά, ότι ο καθαρός και αθώος άνθρωπος γίνεται σε όλες τις φάσεις της ζωής του σαν ένα πανευτυχισμένο παιδάκι που είναι στην αγκαλιά της μητέρας του. Ό,τι και να γίνεται γύρω του, ό,τι και αν συμβαίνει, αυτός αισθάνεται αυτήν την ασφάλεια, αυτήν την ευλογία, αυτήν την χάρη την οποία δίδει ο Θεός στις ψυχές των καθαρών ανθρώπων που έρχονται κοντά του. Εδώ μας τέλειωσε και η ώρα μας. Εμείς θα είμαστε κανονικά εδώ, πρώτα ο Θεός, σε 15 μέρες. Λοιπόν, να κάνουμε προσευχή μας και να πάμε. Χριστέ, το φως του αληθινών, το φωτίζον και αγιάζον πάντα άνθρωπον, ερχόμενον εις τον κόσμο, σημειωθεί το εφημάς του φως του προσώπου σου. Είναι αυτό ψώμεθα φως του απρόσιτον και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προς εργασίαν των εντολών σου, πρεσβείες της Παναχράντου σου Μητρός και πάντως σου τον Αγίον Αμήν, διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε σου Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.
1: Λόγος παρακλήσεως. Σειρά ομιλιών με τον Πανιερότατο Μητροπολίτη Λεμεσού, κύριο Αθανάσιο.

0: Η εκπομπή που προηγήθηκε μεταδόθηκε με την ευγενική χορηγία των εκδόσεων Άθος.
1: Ο Όσιος Γέροντας Ιωσήφ, ο Ησυχαστής. Το νέο βιβλίο της Ιεράς Μονής Τιμίου Προδρόμου Μέσα Ποταμού, που είναι αφιερωμένο στη μορφή ενός μεγάλου σύγχρονου αθωνίτου ασκητού. Ο Όσιος Γέροντας Ιωσήφ, ο Ησυχαστής. Μια συνοπτική έκδοση για τον γέροντα που επέδρασε καταλυτικά στην αναβίωση της νηπτικής παράδοσης στο Άγιον Όρος, αλλά και στην ίδρυση πολλών Ορθοδόξων μονών στην Αμερική. Εκδόσεις Άθος. Κεντρική διάθεση Σταμούλης.
2: Αγρόκτημα Μουστάκα. Κατευθείαν από τα Μέγαρα στο κατάστημά μας στον Πειραιά. Σε μας θα βρείτε αυγά ημέρας, ελαιόλαδο, κρασί και κελιφωτό φιστίκι. Νικήτα 10 Πειραιάς. 210-41-77-204. Βρείτε μας και στο www.mustakas.farm.
3: Γεροντικό Σύγχρονων Αγίων. Ένα μοναδικό, πρωτότυπο έργο από τις εκδόσεις ΣΕΑΡ.
4: Μια πρωτότυπη θεματική συλλογή με διηγήσεις και διδακτικά περιστατικά από τους βίους των Αγίων της σύγχρονης εποχής.
3: Από τον Άγιο Παΐσιο, τον Άγιο Πορφύριο, τον Άγιο Ιάκωβο, την Αγία Γαβριλία και περισσότερους από 20 ακόμα σύγχρονους Αγίους.
4: Γεροντικό Σύγχρονων Αγίων. Από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
3: Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
4: Για παραγγελίες, καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα airbooks.com.
5: Όταν γελάει ο ουρανός, 12. Θηρία και θηριοδαμαστές, 3. Φίδια και χελιδόνια. Λιοντάρια και λαγή. Ταύροι. Και ποιος μπορεί να τα αντιμετωπίσει χωρίς φόβο? Οι άγιοι και οι γέροντες που έχουν για όπλο την πίστη τους. Μοναδικά συναρπαστικές ιστορίες, γεμάτες αγωνία, δέος και πολύ γέλιο. Περιέχει QR με όλες τις ιστορίες σε ηχητικό βιβλίο. Κείμενα Ανά Ιακώβου. Εικονογράφηση Εύα Καραντινού. Όταν γελάει ο ουρανός, 12. Θηρία και θηριοδαμαστές, 3. Βρείτε το στα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Άθος το 210-52-38-305 και στο stamoulis.gr.
6: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub. Το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσοχοείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας. Δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
2: Βρείτε μας και στο goldenpub.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
7: Δημήτρια 2026 Ιερού Ναού Αγίου Δημητρίου του Δήμου Αγίου Δημητρίου Αττικής. 27 Σεπτεμβρίου με 28 Οκτωβρίου. Καθημερινά τελούνται ιερές ακολουθίες και πραγματοποιούνται ομιλίες πνευματικής οικοδομής. Θα τεθούν σε προσκύνηση ιεραλείψανα των Αγίων Δημητρίου του Μυροβλήτου και Βασιλείου του Μεγάλου καθ' όλη τη διάρκεια των εκδηλώσεων. Λουκά του Ιατρού στις 4 Οκτωβρίου και Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου 11 με 18 Οκτωβρίου. Δημήτρια 2026 Ιερού Ναού Αγίου Δημητρίου του Δήμου Αγίου Δημητρίου Αττικής μέχρι τις 28 Οκτωβρίου. Πληροφορίες για το καθημερινό πρόγραμμα στο 210-9712-456 και στο www.inpavlaad.gr.
8: Πάμε Μπαϊρακτάρι.
9: Εκεί που τρώμε καλά και περνάμε όμορφα.
8: Χαρούμενα, οικογενειακά, ευλογημένα και με νηστίσιμα.
9: Λαχταριστή με ζέδες, το ιστορικό κεμπάπ, ποιοτικό φαγητό, σε προσιτές τιμές.
8: Πάμε να ζήσουμε την πιο νόστιμη ιστορία στη μοναδική φιλοξενία του Σπύρου Μπαϊρακτάρι.
9: Μπαϊρακτάρι στο μοναστηράκι με τις θρυλικές πριβέ αίθουσες για αξέχαστες εκδηλώσεις, γάμους και βαφτίσεις.
8: Μπαϊρακτάρι και στην πλατεία Συντάγματος. Πάμε Μπαϊρακτάρι!
2: Ώρα Ελλάδος, 12.
10: Αλλάζεις θέρμανση? Εμπιστεύσου τους καλύτερους. Gas Pipe. Εγκαταστάσεις φυσικού αερίου αντλιών θερμότητας. Καλέστε μας στο 210-2470-870 για τη δωρεάν μελέτη και προσφορά μας. Gas Pipe. Μελέτες, εγκαταστάσεις, συντηρήσεις. Συμμετέχουμε σε όλα τα επιδοτούμενα προγράμματα θέρμανσης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-2470-870.
11: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις.
7: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Παρασκευή σήμερα 2 Οκτωβρίου του 2026, συντονισμένη στο ραδιόφωνο της Πυραϊκής Εκκλησίας, είναι ώρα για την εκκλησιαστική σας ενημέρωση. Με την ευκαιρία της εορτής του Αγίου Διονυσίου του Αρεοπαγίτου, εορτάζει αύριο Σάββατο ο Ιερός Ναός Αγίου Διονυσίου Πυραιός με το ακόλουθο πρόγραμμα. Σήμερα στις 7 το απόγευμα θα ψαλεί Μέγας Εσπερινός, χωροστατούντος ο Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πυραιός κ. Σεραφείμ. Θα ακολουθήσει η λιτάνευση της Ιεράς Εικόνας. Στις 10.30 το βράδυ θα αρχίσει η τέλεση Ιεράς Αγρυπνίας. Αύριο Σάββατο το πρωί θα τελεστούν όρθρος και πανηγυρική θεία λειτουργία, ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πυραιός κ. Σεραφείμ. Στις 6 το απόγευμα θα ψαλούν ο Μεθέορτος Εσπερινός, ο παρακλητικός κανόνας του Αγίου και θα τελεστεί το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου. Εκδήλωση μνήμης αφιερωμένη στο στρατηγό Νικηταρά με αφορμή τη συμπλήρωση 177 χρόνων από το θάνατό του θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή με πρωτοβουλία της Ιεράς Μητροπόλεως Πυραιός, της Αδελφότητας Τουρκολεκαίων ο Νικηταράς και τη συμμετοχή του Πολιτιστικού Συλλόγου Ενότητα. Το πρωί στον Ιερό Ναό Ευαγγελιστρίας Πυραιός θα ιερουργήσει ο Σεβασμιωτάτος Μητροπολίτης Πυραιός κ. Σεραφείμ. Στη συνέχεια θα ψαλεί δέηση στην προτομή του ήρωα που βρίσκεται στον περίβολο του γυροκομείου Πυραιός. Επί τη μνήμη των Αγίων Κυπριανού και Ιουστίνης εορτάζει ο Μητροπολιτικός Ιερός Ναός Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Πυραιός, όπου υπάρχει παρεκκλήσιο στο πνευματικό κέντρο στο ισόγειο του Ναού Ευρυπίδου 93 επωνόματι των Αγίων Κυπριανού και Ιουστίνης. Σήμερα στις 6 το απόγευμα στον κυρίως Ναό θα τελεστούν Μεθέορτος Εσπερινός και Ιερά Παράκληση στον Άγιο Κυπριανό. Στον Ιερό Ναό Ευαγγελιστρίας Πυραιός συνεχίζονται οι εκδηλώσεις εν ωρία εν δράση έως στις 31 Δεκεμβρίου. Σήμερα στις 7.30 το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί συζήτηση με θέμα «Από τα φώτα του κόσμου στο φως του Χριστού», στην οποία θα λάβουν μέρος ο πατήρ Σπυρίδων Βασιλάκος και ο ηθοποιός Πέτρος Ξεκούκης. Απόψε στις 9.30, όπως και αύριο Σάββατο στις 9.30 το βράδυ θα τελεστεί η Ιερά Αγρυπνία. Αύριο Σάββατο στις 7.30 το βράδυ θα πραγματοποιηθεί αφιέρωμα στη μουσικοχορευτική μας παράδοση. Εορταστικές εκδηλώσεις με την επωνυμία Δημήτρια 2026 διοργανώνει ο Ιερός Ναός Αγίου Δημητρίου στο Δήμο Αγίου Δημητρίου έως στις 28 Οκτωβρίου. Στο ναό τίθεται σε προσκύνηση η ιερολείψανα του Αγίου Βασιλείου του Μεγάλου καθ' όλη τη διάρκεια των εκδηλώσεων. Σήμερα στις 7 το απόγευμα θα μιλήσει η γερόντισσα Θεοξένη, ηγουμένη της Ιεράς Πατριαρχικής και Σταυροπηγιακής Μονής Χρυσοπηγής Χανίων, για το θεραπευτικό λόγο της ερήμου στην ερημία των καιρών μας. Στις 9.30 το βράδυ θα τελεστεί η Ιερά Αγρυπνία. Αύριο Σάββατο στις 7 το απόγευμα θα μιλήσει ο πατήρ Γεώργιος Χινάς για τη μαγεία και την αντιμετώπιση της. Στις 9.30 το βράδυ θα τελεστεί η Ιερά Αγρυπνία. Στο Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Πυραιός, απόψε στις 8 το βράδυ θα τελεστεί το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου. Στο ναό κάθε πρωί τελείται η Θεία Λειτουργία, την Τετάρτη η Θεία Λειτουργία τελείται στο παρεκκλήσιο του Αγίου Πορφυρίου στο Ενδευκτήριο Κέντρο Νεότητος Ζωσιμάδων 52 και την Παρασκευή στο Πνευματικό Κέντρο Ευερπίδου 93. Το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Αγίου Τρίφωνος Κολονού σήμερα στις 5 το απόγευμα. Οι Ιερές Αγρυπνίες θα τελεστούν απόψε στους Ιερούς Ναούς Ευαγγελιστρίας Πυραιός, Αγίου Νικολάου Λίμου, Αγίας Φιλοθέης Αττικής, Αγίας Αναστασίας Φαρμακολητρίας, όπου θα τεθεί σε προσκύνηση η λείψανο του Αγίου Διονυσίου του Αρεοπαγίτου, Κοιμήσεως Θεοτόκου Νέας Φιλαδέλφειας, όπου θα τεθεί σε προσκύνηση η ιερολείψανο του Αγίου Βασιλείου του Μεγάλου, στο εκκλησάκι του Αγίου Ανδρέου, στην πλατεία Αμερικής, όπου εμαρτύρησε η Αγία Φιλοθέη και θα τεθούν σε προσκύνηση η ιερά λείψανά της. Πανηγυρίζει επί τη μνήμη του Αγίου Ιεροθέου Επισκόπου Αθηνών ο Ιερός Ναός Αγίου Ιεροθέου Περιστερίου ως εξής. Σήμερα στις 6 το απόγευμα θα ψαλούν οι χαιρετισμοί του Αγίου και στη συνέχεια θα τελεστεί το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου. Θα τεθεί σε προσκύνηση ιερό λείψανο του Αγίου. Αύριο Σάββατο στις 7 το απόγευμα θα ψαλεί πανηγυρικός αρχιερατικός Εσπερινός. Στις 9.30 το βράδυ θα τελεστεί ιερά Αγρυπνία. Την Κυριακή το πρωί θα τελεστεί αρχιερατική θεία λειτουργία. Στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Σαλαμίνας θα τιμηθεί πανηγυρικά η ορθή της Παναγίας Γοργοϊπικώου. Στον ναό φυλάσσεται αντίγραφο της ιεράς εικόνας της Παναγίας εκ της ιεράς μονής Δοχειαρίου Αγίου Όρους. Θα τελεστούν ιερές ακολουθίες της πανηγύρεως αύριο Σάββατο και την Κυριακή. Δεύτερη θεία λειτουργία θα τελείται από αυτή την Κυριακή και κάθε Κυριακή στους Ιερούς Ναούς Μητροπολιτικό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Πυραιός, Αγίου Δημητρίου Νεοφαλήρου, Ευαγγελιστρίας Πυραιός, Αγίου Θεράπορτου Ζωγράφου. Αιμοδοσία θα διενεργηθεί στον Ιερό Ναό Αγίας Κυριακής Παλαιού Φαλήρου αύριο και την Κυριακή. Στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Βατώντα της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδας θα τεθεί σε προσκύνηση με την ευκαιρία της επετείου των εγγενείων του ναού η ιερά εικόνα της Παναγίας του Χατζη Κωνσταντή από τη Σκόπελο. Από αύριο Σάββατο 3 Οκτωβρίου στις 6 και 4 το απόγευμα που θα γίνει υποδοχή έως στις 11 Οκτωβρίου. Αύριο Σάββατο στις 6 και 4 το απόγευμα θα ψαλεί Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός και την Κυριακή το πρωί θα τελεστεί θεία λειτουργία. Την Κυριακή εορτάζεται πανηγυρικά η σύναξη της ιεράς θαυματουργού εικόνας της Παναγίας της Βουρλιώτισσας στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου Νέας Φιλαδέλφειας. Αύριο Σάββατο στις 7.30 το βράδυ θα πραγματοποιηθεί υποδοχή τιμίου ξύλου και θα ψαλεί Μέγας Πολυαρχιερατικός Εσπερινός. Την Κυριακή το πρωί θα τελεστεί Πολυαρχιερατική Θεία Λειτουργία και Ιερό Μνημόσυνο υπέρ αναπαύσεως των ψυχών των μαρτυρικών στελειοθέντων κατά τη Μικρασιατική Καταστροφή. Στις 6.30 το απόγευμα θα ψαλεί ο Μεθέωρητος Εσπερινός και θα γίνει η λιτάνευση του Τιμίου Ξύλου και της Ιεράς Εικόνας της Παναγίας. Το Τίμιο Ξύλο θα παραμείνει στο ναό μέχρι και την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου. Η Εστία Πατερικών Μελετών διοργανώνει ημερίδα με θέμα κριτική θεώρηση του νέου πολλαπλού βιβλίου στα ελληνικά σχολεία στην αίθουσα του Πολεμικού Μουσείου την Κυριακή στις 4.30 το απόγευμα. Οι εισηγήσεις θα αναπτύξουν καθηγητές πανεπιστημίου και ειδικοί επιστήμονες. Το ημερολόγιο Ατζέντα του ραδιοφωνικού σταθμού Πειραϊκή Εκκλησία για το 2027 κυκλοφορεί και είναι αφιερωμένο στους νεοφανείς Αγίους του 20ου αιώνα, τους οποίους αγιοκατέταξε η Ορθόδοξη Εκκλησία δια του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Είναι οι Άγιοι Νικηφόρος ο Λεπρός, Εφραίμ ο Κατουνακιώτης, Λουκάς ο Ιατρός, Αμφιλόχιος Μακρής της Νήσου Πάτμου, Ευμένιος Αριδάκης, Γερβάσιος Παρασκευόπουλος, Παΐσιος ο Αγιορείτης, Ιωσήφ ο Ησυχαστής, Δανίλο Κατουνακιώτης, Ιερώνυμος ο Σιμωνοπετρίτης, Ιάκωβος ο Ενεβία, Πορφύριος ο Καυσοκαλυβίτης. Με καλή αισθητική υψηλής ποιότητας εμφάνιση, το αφιέρωμα περιλαμβάνει κείμενα ιεραρχών, θεολόγων και άλλων συγγραφέων. Στις σελίδες του Αναγνώσεις θα βρει επίσης αναλυτικά το πρόγραμμα του ραδιοφωνικού σταθμού Πειραιακή Εκκλησία για κάθε μέρα της εβδομάδας, αλφαβητικό εορτολόγιο και χρηστικές πληροφορίες για το πολυσχηδές ιεραποστολικό, ποιμαντικό και φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Για να προμηθευτείτε το ημερολόγιο Ατζέντα του ραδιοφωνικού σταθμού Πειραιακή Εκκλησία, καλέστε στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός στο 210-4122-625. Το ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας και οι σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης ΣΑΕΚ Α προσφέρουν για μία ακόμη χρονιά μία πλήρη υποτροφία καθώς και δύο ετήσιες. Σε τομείς όπως πληροφορική και γραφιστική, ναυτιλιακά και διοίκηση επιχειρήσεων, παιδαγωγικά και εργοθεραπεία, νοσηλευτική και φυσικοθεραπεία, τουριστικά επαγγέλματα, τεχνικά και άλλα. Δηλώστε συμμετοχή στο 210-41-18-602 και λάβετε μέρος στην κλήρωση, η οποία θα γίνει τις προσεχείς ημέρες στην εκπομπή του Δημήτρη Αλφιέρη Φόλης της Ύλης. Εδώ ολοκληρώνει την ενημέρωσή σας από την Πειραιακή Εκκλησία. Να είστε πάντα καλά. Χαίρετε.
11: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις.
12: Στα εκκλησιαστικά είδη γέννησης θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε με ποιότητα και σεβασμό στην παράδοση. Κεριά από αγνώμη λισοκέρι, αγιορείτη κολυβάνι,

0: του ραδιοφωνικού σταθμού Πειραϊκή Εκκλησία για το 2027 κυκλοφορεί και είναι αφιερωμένο στους νεοφανείς Αγίους του 20ου αιώνα, τους οποίους αγιοκατέταξε η Ορθόδοξη Εκκλησία δια του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Είναι οι Άγιοι Νικηφόρος ο Λεπρός, Εφραίμ ο Κατουνακιώτης, Λουκάς ο Ιατρός, Αμφιλόχιος Μακρής της νήσου Πάτμου, Ευμένιος Αριδάκης, Γερβάσιος Παρασκευόπουλος, Παΐσιος ο Αγιορείτης, Ιωσήφ ο Ησυχαστής, Δανιήλ ο Κατουνακιώτης, Ιερώνυμος Ιμονοπετρίτης, Ιάκωβος ο Ενεβία, Πορφύριος ο Καυσοκαλυβίτης. Με καλέσθητη και υψηλής ποιότητας εμφάνιση, το αφιέρωμα περιλαμβάνει κείμενα ιεραρχών, θεολόγων και άλλων συγγραφέων. Στις σελίδες του ο αναγνώστης θα βρει επίσης αναλυτικά το πρόγραμμα του ραδιοφωνικού σταθμού Πειραϊκή Εκκλησία για κάθε ημέρα της εβδομάδας, αλφαβητικό εορτολόγιο και χρηστικές πληροφορίες για το πολυσχηδές ιεραποστολικό, ποιμαντικό και φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Για να προμηθευτείτε το ημερολόγιο του ραδιοφωνικού σταθμού Πειραϊκή Εκκλησία, καλέστε στο 210-4122-625.
1: Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών όλων των γνωστών εταιριών. Λεωφόρος Αμφιθέας 8890, Παλαιό Φάληρο. Ελαστικά, ζάντες, ευθυγραμμίσεις και ζυγοσταθμίσεις. Για άμεση εξυπηρέτηση από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Με άτοκες δόσεις και ευκολίες πληρωμής. Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών. 210-9818-854 και 210-9821-946.
2: Μαζωμός. Ένα αξιότικο παραδοσιακό εστιατόριο με ζεδοπολείο. Ανεμένο μέσα στο μαζωμό μας να δοκιμάξετε γνήσιες παραδοσιακές γεύσεις με αξιότικα προϊόντα όπως τα κρέατα, τα τυριά και τις πατάτες. Η εξυπηρέτηση και οι φιλικές τιμές μας θα σας εκπλήξουν ευχάριστα.
3: Ελάτε να μας έβρετε στην Αγίου Γεωργίου 59 στο Χαλάνδρι.
2: Τηλέφωνο 210-8035-800.
4: Η προσπάθεια συνεχίζεται. Οι ανάγκες των απόρων αδελφών μας δυστυχώς δεν έχουν τέλος.
5: Η Πειραϊκή Εκκλησία στηρίζει τις πολύτεκνες οικογένειες, τα ορφανά παιδιά, τα μοναχικά άτομα, τους ανήμπορους ηλικιωμένους, τους ασθενείς, τα εξαρτημένα από ουσίες παιδιά και παίρνουμε δύναμη και κουράγιο για να συνεχίσουμε από τη δική σας αγάπη και το ανίσταχτο ενδιαφέρον σας.
6: Βλέπουμε στο πρόσωπο του δυστυχισμένου αδελφού μας τον κύριό μας και χωρίς δεύτερη σκέψη του σφουγγίζουμε τα δάκρυα του πόνου του με την προσφορά μας.
1: Γίνε και εσύ ένας ισχυρός κρίκος στη μεγάλη αλυσίδα αγάπης, ιεραποστολής και φιλανθρωπίας της τοπικής μας εκκλησίας.
7: Μια μερίδα από τις χιλιάδες που προσφέρονται καθημερινά σε εκείνους που στερούνται ακόμη και τα απαραίτητα, ας είναι από σένα.
5: Δανείζει Θεό ο ελαιών πτωχών. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-4118-646.
6: Σας περιμένουμε, σας χρειαζόμαστε. Είστε η δύναμή μας για να συνεχίσουμε. Σε αυτή την ιεραποστολική προσπάθεια δεν περισσεύει κανείς.

Όλοι μας καλό μεσημέρι, ελπίζουμε να είστε καλά. Ακούτε την ραδιοπαραμυθία στην Πειραϊκή Εκκλησία. Ευχαριστούμε τον Τάσο Τοζιάκα που έχει την επιμέλεια του ήχου σήμερα, όπως και τη Φίβη Κωνσταντέλου που είναι στο τηλεφωνικό μας κέντρο. 210-41-18-602 και 640 τα τηλέφωνα για την επικοινωνία σας μαζί μας. Υπάρχουν εκδηλώσεις που πραγματοποιούνται μία φορά και τελειώνουν. Και υπάρχουν κάποιες άλλες που χρόνο με το χρόνο αποκτούν μνήμη, συνέχεια, ανθρώπους που τις περιμένουν και τελικά γίνονται θεσμός. Σε μια τέτοια διοργάνωση είναι αφιερωμένη η σημερινή μας εκπομπή, φίλοι μας. Από την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου έως και την Τετάρτη 28 Οκτωβρίου, η ενορία του Αγίου Δημητρίου στον ομώνυμο Δήμο της

Αττικής, διοργανώνει και φέτος τις πολυήμερες λατρευτικές και πνευματικές εκδηλώσεις Δημήτρια 2026. Ένας ολόκληρος μήνας με λατρευτικές συνάξεις, με ομιλίες, συναντήσεις και εκδηλώσεις με ανθρώπους της Εκκλησίας και προσκεκλημένους από διαφορετικούς χώρους. Όταν όμως βλέπουμε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα με τόσα ονόματα και τόσες εκδηλώσεις, βλέπουμε το αποτέλεσμα, δεν βλέπουμε όλα όσα έχουν προηγηθεί. Πόσα τηλεφωνήματα χρειάστηκαν, πόσες προσκλήσεις, πόσοι άνθρωποι εργάστηκαν, πόσες φορές ένα πρόγραμμα άλλαξε και ξαναστήθηκε από την αρχή και κυρίως τι είναι αυτό που κάνει μια ενορία να αναλαμβάνει κάθε χρόνο ένα τόσο μεγάλο κόπο. Αυτή την πλευρά των Δημητρίων θέλουμε να γνωρίσουμε σήμερα. Και καλεσμένος μας θα είναι σε λίγο ο πρωτοπρεσβύτερος πατήρ Ματθαίος Χάλαρης, προϊστάμενος του Ιερού Ναού Αγίου Δημητρίου και ο άνθρωπος που συνέλαβε και καθιέρωσε τον θεσμό των Δημητρίων. Πριν όμως συνομιλήσουμε μαζί του, να προτείνουμε ένα καλό βιβλίο όπως το συνηθίζουμε στην εκπομπή μας. Μολόν Λαβέ. Το πολύ ιδιαίτερο βιβλίο του πατρός Ευάγγελου Παπανικολάου που μας υπενθυμίζει να αγρυπνούμε και να θυμόμαστε το κοινό μας χρέος, εξετάζοντας σύνολη την ελληνική ιστορία, προσεγγίζοντάς την με καταχρηστόν τρόπο. Το βιβλίο εμπλουτίζεται με μοναδικό εικαστικό υλικό που δημιουργήθηκε ειδικά για τη συγκεκριμένη έκδοση, προσωπογραφίες και απεικονίσεις μεγάλων μορφών του ελληνισμού. Τα έσοδα του βιβλίου προσφέρονται υπέρ των έργων της Ιεράς Μητροπόλεως Καμερούν και το βιβλίο, όπως είπαμε, λέγεται «Μολόν Λαβέ». Βρείτε το στα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Άθος στο 210-52-38-305 και στο stamoulis.gr.

0: Δημήτρια 2026, καλεσμένος μας ο πρωτοπρεσβύτερος πατήρ Ματθαίος Χάλαρης. Πατέρα Ματθαίε, σας καλωσορίζουμε και φέτος και σας ευχαριστούμε θερμά που είστε μαζί μας σήμερα.
1: Εγώ σας ευχαριστώ για το φιλόξενο βήμα και θαυμάζω τον αγώνα σας, τον κόπο σας, αλλά πάνω απ' όλα σοφία, αυτή την καύση καρδίας που διαθέτεται, ώστε ο λαός του Θεού μέσα από τα ραδιοκύματα να πληροφορείται, να ενημερώνεται, μα πάνω απ' όλα να καταρτίζεται με τον Ευαγγελικό Λόγο και την Ορθόδοξη Ελληνική μας παράδοση.
0: Ευχαριστούμε, πατέρα Ματθαία, από καρδιάς. Θα ήθελα τώρα να ξεκινήσω, όχι απαραίτητα από τα φετινά Δημήτρια, θα μιλήσουμε και για αυτά, αλλά από τα πρώτα. Θυμάστε τη στιγμή που σκεφτήκατε θα κάνουμε κάτι τέτοιο στην ενορία μας? Τι είχατε τότε κατά νου?
1: Ήταν ο Αύγουστος του 1997. Ήταν η εποχή που η χάρις του Θεού μας έδωσε μια ωραία ιδέα η εορτή του Αγίου μας να συνδυαστεί με ένα ιστορικό γεγονός. Ήταν τα 100 χρόνια τότε από τότε που είχε ξεκινήσει η ανέγερση του Ιερού Ναού μας, 1897. Σε αυτήν την ωραία ιστορική συγκυρία ήρθε και μια ακόμη πιο ευλογημένη σκέψη, πόσο ωραίο θα ήταν να την χαρούμε αυτή την σύμπτωση των ετών με την παρουσία του Αγίου μας. Όχι ότι δεν είναι παρόν, αλλά με εμείς τον θέλαμε και κάπως πιο, να το πω, επιτρέψτε μου τη λέξη, χειροπιαστά. Να μπορούσαμε να είχαμε ένα μικρό έστω κομμάτι, τεμάχιο από το ιερό και χαριτόβλητο και μυροβλίζον ιερό του Λείψανο, φυσικά από τη γενέτειρά του που είναι η Θεσσαλονίκη και ο ομώνυμος ναός του Αγίου Δημητρίου. Κάναμε λοιπόν αυτή τη σκέψη, αφού είχαμε αυτή την επιθυμία, να συνδέσουμε τρία γεγονότα: ιστορία, παρόν και τον Άγιο. Και ο Άγιος ενήργησε ταχύτατα, σοφία, και μας αξίωσε αυτής της μεγάλης τιμής. Έγιναν τα Δημήτρια τότε 7 μέρες. Είχαμε δει τη μεγάλη ευλογία, ο αείμνηστος Μητροπολίτης Λυτής, κυρός Ιωάννης, τότε πρωτοσύγγελος της Ιεράς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης, δέχθηκε το ταπεινό αίτημά μας, που υπευλήθη μέσω της Ιεράς Συνόδου, της Εκκλησίας μας, και έφερε κόμις από τη Θεσσαλονίκη στο ναό μας ένα μικρό τεμάχιο από το μυροβλίζον Άγιο Λείψανο του Αγίου, και έτσι ξεκίνησαν οι εκδηλώσεις, οι εβδομαδιαίες αφιερωμένες στον Άγιο Δημήτριο για τη μνήμη του στο ναό μας για τα 100 χρόνια, και φυσικά η χαρά ήταν μέγιστη για την παρουσία του Αγίου. Υπόψη δε ότι ήμασταν στην εποχή που είχε ξεκινήσει το μεγάλο έργο της ανεγέρσεως του νέου μας Ιερού Ναού από το 1995. Ήμασταν στο δεύτερο έτος και τότε στεγαζόταν ο ναός μας στον ισόγειο, ή μάλλον στον υπόγειο χώρο, που είχε στοιχειοδός διαμορφωθεί για να μπορεί να δεχθεί τους πιστούς και να τελούμε τη Θεία Λειτουργία. Έτσι λοιπόν ξεκίνησε ιστορικά η εορτή των Δημητρίων.
0: Όταν ξεκινούσατε, πατέρα Ματθαία, τι ωραία που μας τα περιγράψατε, έτσι πιστεύατε πραγματικά ότι τόσα χρόνια αργότερα θα μιλούσαμε για ένα θεσμό που θα διαρκούσε έναν ολόκληρο μήνα?
1: Όχι, ήταν αδιανόητο, διότι για την εποχή ήταν τόσο καινούριο αυτός ο τύπος πανηγύριος των 7 ημερών, που τολμώ να πω ότι πέρασε με έναν παράξενο τρόπο στην συνείδηση των πιστών, αφού όλοι είχαμε συνηθίσει το κλασικό τρόπο πανηγύρισης που είναι ο μεγάλος εσπερινός της παραμονής της κυριώνυμης μέρας, το πρωί η αρχαιρετική κατά βάση θεία λειτουργία και το απόγευμα η λιτάνευση της αίρας εικόνου στο εκάστοτε εορταζομένου Αγίου. Όταν λοιπόν ξεκίνησαν αυτές οι εκδηλώσεις, ήταν πραγματικά κάτι το πολύ καινούριο για τα δεδομένα της εποχής εκείνης. Δεν ήταν μόνο καθαρά πνευματικού τύπου εκδηλώσεις με ομιλίες, είχαν και νεανικές εκδηλώσεις γίνει τότε με την παρουσία ανθρώπων που τιμούν την ελληνική μουσική, την παραδοσιακή μουσική. Είχαμε ένα, θα έλεγα, μικρό φεστιβάλ, να το πω έτσι, με σύγχρονο τρόπο. Και φυσικά το αποκορύφωμα ήταν η γιορτή του Αγίου μας. Όταν τελείωσαν οι γιορτές αυτές, 26 Οκτωβρίου τότε, είπαμε δόξα τω Θεώ, τιμήσαμε ιστορικά την ημέρα, το έτος 100 από τότε που ξεκίνησαν οι εργασίες αναγέννησης του νόμου και πλέον περνάει και αυτή η γιορτή, η επταήμερη, στην ιστορία. Ελάτε όμως που εδώ φαίνεται η χάρη του Θεού πώς ενήργησε. Αρχίζει ο κόσμος μας, ο πιστός λαός, να θέλει πλέον και αυτό το θέλω, το κατά Θεόν θέλω, όχι το εγωκεντρικό, να μας το περνάει με μια πολύ γλυκιά επιθυμία. Ότι ωφεληθήκαμε, κατηχηθήκαμε, νιώσαμε ότι με αυτόν τον τρόπο η αγάπη μας, στην πίστη μας και η αφοσίωσή μας στο πρότυπο της πνευματικής μας ζωής που είναι ο Άγιος Δημήτριος μας βοήθησε πάρα πολύ. Με αποτέλεσμα να μας επιβάλλουν τρόπον τεινά να επαναληφθούν Δημήτρη και την επόμενη χρονιά. Αυτό τώρα πολλαπλασιάστηκε επί 30. Για να φτάσουμε στο 2026 πλέον τα Δημήτρια Σοφία δεν είναι κάτι που ξεκινάει από τους ιερείς του ναού ή το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο. Είναι καθαρά η απέτηση του λαού του Θεού και αναμφισβήτητα αυτός που συντάσσει το πρόγραμμα είναι κατά κυριολεξία ο Άγιος Δημήτριος. Όχι εμείς. Εμείς είναι εκείνοι που προσπαθούμε να το εφαρμόσουμε. Στο μέτρο του δυνατού καλά, βέβαια.
0: Ναι, πραγματικά έχετε δίκιο σε αυτό. Έτσι, κοιτάζοντας το φετινό πρόγραμμα τώρα, βλέπει κανείς πολλούς προσκεκλημένους και πολλές διαφορετικές εκδηλώσεις. Εγώ θα σας ρωτήσω για όσα δεν βλέπουμε στο πρόγραμμα, δηλαδή πότε αρχίζει, Πάτερ Ματθέ, στην πραγματικότητα η προετοιμασία των επόμενων Δημητρίων.
1: Εμείς λέμε όταν τελειώνουν τα Δημήτρια ότι το ρήμα τελειώνουν. Δεν υπάρχει στο λεξιλόγιο της ενορίας. Είναι η Δύση και η Ανατολή. Ο ήλιος όταν δει ταυτόχρονα και ανατέλει. Όταν λοιπόν δίνουν τα Δημήτρια 2025, ανέτειλαν τα Δημήτρια του 2026. Ως βασική ιδέα με την έννοια τι μορφή θα πάρουν, πού θα επικεντρώσουμε την προσοχή μας, στα πρόσωπα, στα θέματα κτλ. Και έτσι πρώτα ο Θεός και με τη χάρη και τη βοήθεια του Αγίου Δημητρίου αρχίζουν οι προετοιμασίες σε επίπεδο θεωρητικό. Γίνεται το σχήμα τρόπον την ο σχεδιασμός. Οι δε καθαρά πρακτικές ετοιμασίες αρχίζουν από το μήνα Φεβρουάριο. Αμέσως μετά τις γιορτές των Χριστουγέννων. Και μόλις τελειώσουν οι γιορτές του Ιανουαρίου μπαίνουμε κατευθείαν στην ετοιμασία για τα Δημήτρια του έτους, του τρέχοντος έτους.
0: Έτσι και φαντάζομαι πόσο δύσκολο θα είναι να συγκεντρώσετε όλους αυτούς τους ανθρώπους. Δηλαδή υπάρχουν προσκλήσεις που γίνονται ας πούμε μήνες πριν, όπως μας λέτε, αλλαγές της τελευταίας στιγμής. Άνθρωποι που θέλετε πολύ αλλά δεν μπορούν τελικά να έρθουν.
1: Ισχύει. Και να σας πω και ένα άλλο τώρα που πραγματικά είναι στα παρασκήνια των Δημητρίων και όχι επί σκηνής. Υπάρχουν πάρα πολλοί εξαιρετικοί θεολόγοι, ομιλητές, πνευματικοί, οι οποίοι ενέχουν όλη την καλή διάθεση να δώσουν το παρόν και την απάντηση τη θετική στην πρόσκληση, αδυνατούν από ένα φόβο ότι εάν πούμε το ναι, λέον δεν θα μπορούμε να αρνηθούμε σε κανέναν άλλον. Επειδή λίγο πολύ ακούγονται οι ομιλίες αυτές, οι άνθρωποι αυτοί, και είναι πολύ σεβαστό από μέρους μας, προτιμούν να είναι στη θέση του ακροατή παρά του ομιλητή.
0: Τι λέτε, ναι. Ναι, ναι. Είναι κατανοητό, βεβαίως.
1: Είναι κατανοητό, γιατί και αυτοί οι άνθρωποι ησυχάζουν και πρέπει να σεβαστούμε αυτή τους την επιλογή.
0: Βέβαια. Εσείς τώρα με ποιο κριτήριο επιλέγετε κάθε χρόνο τους ανθρώπους που προσκαλείτε? Δηλαδή ξεκινάτε από τα πρόσωπα ή από τα ερωτήματα και τις ανάγκες που βλέπετε ότι απασχολούν τον κόσμο τη συγκεκριμένη εποχή?
1: Ναι, ναι, το δεύτερο είναι τα ερωτήματα, τα βασικά. Mm. Και κυρίως όχι τα ερωτήματα που προκαλούν εντυπώσεις, αλλά που προκαλούν εσωστρέφεια, πνευματική, αυτογνωσία, γιατί θέλουμε όλες οι ομιλίες να μην έχουν τον ακαδημαϊκό χαρακτήρα, ούτε να είναι συνεδριακού τύπου, αλλά να είναι πρακτικές, κατηχητικές, και εκεί που διαπιστώνουμε την επιτυχία της ομιλίας Σοφία, εν πάση ειλικρινία, είναι στην εξομολόγηση.
0: Αλήθεια.
1: Όταν ο Χριστός ναι, ακούσει μια ομιλία και συνειδητοποιήσει ότι ένα κομμάτι της πνευματικής ζωής δεν το είχε κοιτάξει, δεν το είχε ερευνήσει, που τον αφορούσε άμεσα, αλλά ακούγοντας τα λόγια του ομιλητού, συνειδητοποίησε ότι είναι ένας ανεξερεύνητος πνευματικό χώρος μέσα του, αυτό για μας είναι το κριτήριο της επιτυχίας. Διότι αυτό μετά μετατρέπεται σε έρευνα, σε προσπάθεια να εντοπίσει μέσα του τα κακώς κείμενα που είναι ο εμπαθής αυτός που παραμορφώνει την πνευματική του υπόσταση, και να καταθέσει με μετάνοια στο επιτραχύλιο του πνευματικού αυτό το οποίο μέχρι την ώρα εκείνη είχε διαφύγει της προσοχής του.
0: Πολύ ωραίο αυτό που λέτε, έτσι. Πατέρα Ματθαία, φέτος οι εκδηλώσεις ξεκίνησαν ήδη έτσι στις 27 Σεπτεμβρίου και ολοκληρώνονται στις 28 Οκτωβρίου. Ένας ολόκληρος μήνας. Καταρχάς, θα θέλαμε να μας μιλήσετε για τις εκδηλώσεις και αυτό που έγινε και αυτό που έρχεται, αλλά να μας πείτε πώς αντέχετε οργανωτικά ένας τέτοιος μαραθώνιος από μια ενορία.
1: Το είπατε πάρα πολύ ωραία και είναι σημείο που πρέπει να δώσουμε όλη προσοχή. Είπατε την ωραία λέξη ενορία. Δεν είναι η υπόθεση αυτή των Δημητρίων και από οργανωτικής πλευράς η υπόθεση των ιερέων. Είναι η υπόθεση των μελών του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου. Είναι η υπόθεση ολόκληρης της πνευματικής μας οικογένειας. Οι ιερείς έχουμε έναν άλλο ρόλο. Αλλά ο ρόλος του κάθε πιστού είναι αξιοσημείωτος, αξιοπρόσεκτος και τολμώ να πω και ανεπανάληπτος. Όλοι συμμετέχουμε επί ίσης όρης, πρώτα με την κατάθεση ιδεών και κυρίως με την κατάθεση ψυχής και διάθεσης. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχουν πάρα πολλοί συνεργάτες, πάρα πολλοί εθελοντές, ο καθένας εκεί που μπορεί, αλλά το σύνολο είναι ότι λειτουργεί η ενορία ή πρέπει να λειτουργεί η ενορία ως ο ανθρώπινος οργανισμός. Όλοι είναι απαραίτητοι και όλοι συνεισφέρουν. Επομένως, μπορεί να έχουμε εμείς λίγο περισσότερη ευθύνη, αλλά όλοι έχουν συμμετοχή. Γι' αυτό και μπορούμε με τη χάρη πάντα του Θεού και τις πρεσβείες του Αγίου μας να βγαίνει αυτός ο μαραθώνιος, ο εορταστικός των 30 ημερών.
0: Έτσι. Και να μιλήσουμε λίγο, γιατί έχουμε ερωτήματα για το πρόγραμμα ήδη από τους ακροατές μας.
1: Να πούμε λοιπόν καταρχήν το σκελετό του προγράμματος, ο οποίος είναι ο εξής. Κάθε μέρα στις 7 το πρωί γίνεται τελείτο όρθρος, τσάλετο όρθρος και τελείται η Θεία Λειτουργία τιμώντας τον Άγιο της ημέρας. Στις 6 το απόγευμα, ψάλε το Εσπερινός, η Ιερά Παράκληση του Αγίου Δημητρίου, και του φιλοξενουμένου Αγίου μας, και θα πούμε ποιος είναι αυτός φέτος, ώρα 7 το βράδυ. Όλα αυτά γίνονται μέσα στον Ιερό Ναό. Γίνεται η ομιλία με τον εκάστοτε προσκεκλημένο ομιλητή. Αμέσως μετά, 8 η ώρα, αφού μεσολαβεί σε ένα δεκάλεπτο διάλειμμα, γίνεται το λεγόμενο ενοριακό αρχονταρίκι, όπου ο ομιλητής συζητάει με το ακροατήριο για διάφορα θέματα ορθοδόξου πνευματικότητος ή για ερωτήματα που το υποβάλλουν με βάση τα όσα είπε ο ομιλητής στην ομιλία του, και ολοκληρώνονται οι καθημερινές εκδηλώσεις το βράδυ. 9:30 θα αρχίσει η κατανυκτική ιερά γρυπνία μας, θα ψαλεί ο Όρθρος και θα φτάσουμε στο αποκορύφωμα των εκδηλώσεων των καθημερινών, που είναι η τέλεση της Θείας Λειτουργίας. Το βράδυ στις 9:30 έχουμε τη μεγάλη ευλογία να λέμε ύμνους από τη Μεγάλη Εβδομάδα του Αγίου Δημητρίου. Ένα καταπληκτικό τελετουργικό, το οποίο έχει πάρα πολλά κοινά σημεία και στοιχεία με τη Μεγάλη Εβδομάδα, που κάνουμε την Μεγάλη Εβδομάδα το Πάσχα. Λοιπόν, από εκεί και μετά, φέτος είχαμε τη μεγάλη ευλογία την Κυριακή 27 του μηνός να υποδεχθούμε το ιερό και χαριτόβλητο λείψανο του Μεγάλου Βασιλείου, του ενός εκ των μεγάλων διδασκάλων και ιεραρχών της Εκκλησίας μας, το οποίο ήρθε από το σκευοφυλάκι της Ιεράς Συνόδου και το κόμισε στο νόμο μας ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Σκιάθου κύριος Ιωάννης, που είναι και αρχιεγραμματέας της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας μας. Για να μην πούμε τώρα όλους τους ομιλητές και γίνουμε λιγάκι κουραστικοί, θέλω να πω ότι όποιος θέλει να πάρει το έντυπο πρόγραμμα μπορεί να το προμηθευτεί από το ναό μας, ο οποίος τις ημέρες αυτές είναι ανοιχτός από τις 6 το πρωί έως τη 1 τα μεσάνυχτα, δεν κλείνει καθόλου. Ο κάθε επισκέπτης προσκυνητής μπορεί να πάρει το πολυσέλιδο πρόγραμμα, και εάν κάποιοι είναι μακριά ή θέλουν με τα σύγχρονα μέσα να πληροφορηθούν το περιεχόμενο του προγράμματος, μπορούν να μπουν στην ιστοσελίδα του ναού μας, όπου εκεί το έχουμε αναρτήσει, και να μάθουν κάθε μέρα τι γίνεται στο ναό μας. Την Κυριακή τώρα, το σημειώνω γιατί αξίζει τον κόπο, 4 Οκτωβρίου, μεθαύριο δηλαδή, θα έχουμε τη μεγάλη ευλογία να υποδεχτούμε το ιερό λείψανο του Αγίου Λουκά, του ιατρού, του Αρχιεπισκόπου Συμφερουπόλους Κριμαίας, και αφού τελέσουμε στις 6 το απόγευμα το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου, να κάνουμε στις 7:30 μια επίσημη εκδήλωση, όπου θα γίνει και η απονομή του βραβείου Δημήτρη Αντίου 2026 στον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Αργολίδος κύριο Νεκτάριο, για το τεράστιο κυρίως συγγραφικό του έργο, χωρίς αυτό να μην έχει σχέση και με το καθαρά θεολογικό και κοινωνικό και ποιμαντικό έργο που επιτελεί, όχι μόνο στα όρια της Μητροπόλεως του, αλλά ιδιαίτερα με το συγγραφικό του έργο, μας έχει τόσο πολύ ωφελήσει, αφού είναι ο άνθρωπος ο οποίος μας γνώρισε τον μεγάλο αυτό Ρώσο ιεράρχη και γιατρό και ανάδειρο, τον Άγιο Λουκά. Και μάλιστα τώρα τελευταία εξέδωσε και ένα περίφημο βιβλίο για τον Άγιο Τίχωνα, τον Πνευματικό.
0: Μπράβο, ναι, ναι.
1: Παϊσίου. Λοιπόν, από εκεί και μετά κάνω ένα μεγάλο άλμα για να πω την άλλη Κυριακή, όπου θα έχουμε τη μεγάλη ευλογία το πρωί να έχουμε λειτουργό, θα προσθεί τις θείες λειτουργίες ο Αρχιεπίσκοπος Σινά Φαράν και Αραϊθό κύριος Σιμεών, και θα συνιερουργήσει ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Ηλίου κύριος Ραφαήλ, που είναι βοηθός του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Θεατήρων και Μεγάλης Βρετανίας. Δηλαδή θα έχουμε δύο ανθρώπους που έρχονται από διαφορετικά γεωγραφικά σημεία.
0: Πραγματικά.
1: Και Αγγλία.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι, το δε βράδυ θα έχουμε τη χαρά να δεχτούμε το τρίτο ιερό λείψανο του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, το οποίο θα είναι για μας μεγάλη ευλογία, διότι φέτος έχουμε τους δύο ιεράρχες, τον Άγιο Βασίλειο και τον Άγιο Ιωάννου του Χρυσόστομο. Πέρυσι φιλοξενήσαμε την κάρα του Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου και έτσι είχαμε την ευλογία να δεχτούμε στο ναό μας τους τρεις ιεράρχες και οι πιστοί να δεχθούν τη χάρη και την ευλογία που αποπνέουν τα ιερά του λείψανα. Ο Μέγας Βασίλειος στο λείψανο θα είναι κοντά μας σε όλη τη διάρκεια των Δημητρίων, ενώ ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος θα μείνει ως ιερό λείψανο στο ναό μας από την Κυριακή 11 Οκτωβρίου το απόγευμα που θα τον υποδεχθούμε έως την επόμενη Κυριακή, και οι πιστοί το γνωρίζουν αυτό για να κανονίσουν το πρόγραμμά τους. Επίσης, θα έχουμε τη μεγάλη χαρά το βράδυ της Κυριακής 11 Οκτωβρίου να έχουμε ομιλητή έναν ιερέα πολύ σπουδαίο που μας έρχεται από, να το πω έτσι σχηματικά, από τον περίβολο της Αριζόνας. Δηλαδή, ο πατήρ Πέτρος Χιρς είναι ένας Αμερικανός ιερέας που μιλάει άπτεστα τα ελληνικά, πνευματικό ανάστημα του γέροντα Αγίου Εφρέμ από την Αριζόνα, ο οποίος είναι εφημέδιος της Ορθόδοξης, αμιγός Ορθόδοξης κοινότητας, που με την ευχή και την ευλογία του Αγίου Εφρέμ της Αριζόνας φτιάχτηκε έξω από το μοναστήρι του Αγίου Αντωνίου στην Αριζόνα, όπου εκεί υπάρχει και σχολείο Ορθόδοξο και έκκληση Ορθόδοξη, και εκεί είναι και εφημέδιος ο πατήρ Πέτρος που θα μας μιλήσει για τους καρπούς του έργου του μεγάλου αυτού και σπουδαίου ιδρυτού της Ιεράς Μονής του Αγίου Αντωνίου, που κυριολεκτικά έφερε αυτό το Ορθόδοξο πνεύμα σε αυτή την περιοχή της Αμερικής. Και να μην σας κουράζω, κάνω το άλμα να πάω στην άλλη Κυριακή, όπου θα έχουμε πλέον τη χαρά να φιλοξενήσουμε ως ομιλητή τον πατέρα Ζαχαρία Ζάχαρου από την Πατριαρχική και Σταυροπηγιακή Μονή του Τιμίου Προδρόμου Έσεξ Αγγλίας. Θα είναι μαζί και ο γέροντας της Μονής, αρχιμανδρίτης πατήρ Πέτρος. Και τέλος, να πούμε ότι την κυριώνυμη ημέρα, 26 του μηνός Οκτωβρίου, Δευτέρα πρωί, λειτουργός θα είναι ο Αρχιεπίσκοπος Αυστραλίας, κύριος Μακάριος. Έτσι λοιπόν, τα Δημήτρια παίρνουν και ένα χαρακτήρα λιγάκι, να το πω, επιτρέψτε μου, δεν θέλω να ευλογώ τα γένια μου, αλλά απλά το αναφέρω, έχει πάει λίγο οικουμενικό χαρακτήρα.
0: Ακριβώς. Το πήρατε, δηλαδή το σκεφτήκαμε και εμείς έτσι όπως μας λέγατε, θα έρθει κάποιος από εκεί, από εκεί. Είναι παγκόσμια τα Δημήτρια.
1: Φυσικά δεν πρέπει να παραλείψουμε ότι κοντά μας θα είναι την Κυριακή 4 του μηνός Οκτωβρίου, δηλαδή μεθαύριο, ως λειτουργός ο Λίαν αγαπητός σε όλους μας σεβασμιότατος Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης κύριος Φιλόθεος.
0: Μεγάλες χαρές λοιπόν. Το πρόγραμμα δεν το είπατε όλο, φαντάζομαι όμως θα έχει το ίδιο ενδιαφέρον με όσα είπατε μέχρι τώρα, καταλαβαίνω για να μας κουράσετε, και μάλιστα μπορούν και διαδικτυακά οι ακροατές μας να δουν το πρόγραμμα, έτσι δεν είναι, από όλη την Ελλάδα.
1: Οπωσδήποτε, γιατί εκτός από τις ομιλίες είναι και κάποιες πολύ ωραίες συζητήσεις, εκδηλώσεις που δεν θα έχουν οι συμμετέχοντες στις εκδηλώσεις αυτές τη χαρά να δουν κάποιον ιερωμένο στο βήμα, αλλά να δούνε και λαϊκούς και επώνυμους λαϊκούς, όχι αναγκαία από τον χώρο τον αμιγώς εκκλησιαστικό, οι οποίοι όμως δίνουν τη μαρτυρία της πίστεως με έναν πολύ ωραίο τρόπο. Μεταξύ αυτών θα είναι ο κύριος Γρηγόρης Αρναούτογλου, γνωστός τηλεπαρουσιαστής, έτσι.
0: Μάλιστα, πολύ ενδιαφέρον.
1: Ο κύριος Άρης Ερβετάλης, και αυτός ηθοποιός, ήταν ο πρωταγωνιστής του έργου για τον Άγιο Νεκτάριο, οι οποίοι θα έχουν συζητήσεις με τα πρόσωπα που έχουμε κανονίσει, για να μπορέσουν οι άνθρωποι να καταλάβουν, όσοι θα παρακολουθήσουν τις εκδηλώσεις, ότι η πίστη δεν περιορίζεται μόνο σε κάποια ομάδα ανθρώπων, αλλά φτάνει στα άκρα κάθε ψυχής που ζητάει να γνωρίσει το Θεό.
0: Έτσι, ναι. Πατέρα Ματθαία, μιλάμε για τα Δημήτρια 2026, μας είπατε το πρόγραμμα, μας είπατε για την ιστορία, μας είπατε για τον αντίκτυπο που έχει πολλές φορές στους ανθρώπους. Θα θέλαμε τώρα να μας πείτε αν κάτι σας έχει συγκινήσει, μια όμορφη ιστορία που συνέβη, σας έχει συγκινήσει και αυτό ήταν κάτι περισσότερο από μια πρόσκαιρη, ας πούμε, συγκίνηση. Ένας άνθρωπος που ήρθε και σας έπιασε και σας είπε κάτι που είπατε αξίζει τον κόπο, ας πούμε, αυτή η προσπάθεια.
1: Ναι, το πιο μεγάλο και το πιο σπουδαίο, το οποίο πραγματικά να πω είναι η αμοιβή όλου αυτού του κόπου και όλες αυτές τις προσπάθειες, είναι ένα γεγονός. Να βλέπετε νέους ανθρώπους, Σοφία, να έρχονται κυρίως τις πολύ βραδινές ώρες, να μπαίνουν στο ναό με όποια εμφάνιση και αν έχουν, αγόρια, κορίτσια, αλλά με πολύ ευλάβεια να ανάβουν το κερί τους, να ασπάζονται τα ιερά λείψανα και να παραμένουν για αρκετή ώρα ή έως το τέλος της Θείας Λειτουργίας μέσα στο ναό. Και το ακόμα πιο σπουδαίο, πολλά από αυτά τα παιδιά να έρχονται αργότερα τις επόμενες ημέρες στο μυστήριο της εξομολογήσεως, διότι κάτι τους μαγνήτησε την ώρα που περνούσαν έξω από το ναό, επιστρέφοντας από τη διασκέδασή τους ή από τη βόλτα τους. Αυτό είναι το μεγαλύτερο θαύμα. Το μεγαλύτερο θαύμα που αποδεικνύει ότι τα Δημήτρια δεν είναι εκδηλώσεις που έχουν το σκοπό να διαφημίσουμε το ναό ή να δείξουμε ότι εμείς είμαστε έτσι ή αλλιώς. Αυτά είναι πολύ φτηνά μπροστά στα μεγαλεία τα οποία κάνει η χάρη του Θεού μέσω των Αγίων σε ψυχές που αναζητούν βαθιά μέσα τους το Θεό. Αυτό είναι το πιο πιστικό, η πιο πιστική απάντηση για το ότι τα Δημήτρια πρέπει να συνεχίζονται. Και όχι μόνο Δημήτρια, τέτοιου είδους προσπάθειες ή δυνατόν από όλους τους ποιμένες και από όλους τους ναούς. Ξέρετε, η μεγάλη ψαριά, η πνευματική, γίνεται σε ώρες που εμείς δεν το έχουμε ακόμα αντιληφθεί. Τότε υπάρχει η επιθυμία η οποία συναντάει τη χάρη και έχουμε τα θαύματα. Αυτά δεν είναι δικά μας συμπεράσματα. Μας τα λένε οι άνθρωποι που τα έχουν ζήσει. Εμείς είμαστε οι αποδέκτες. Δεν κάνουμε εμείς τίποτα. Πέρα από το να έχουμε ανοιχτό το ναό και να τελούνται οι ακολουθίες πολύ κατανυκτικά, με πολύ χαμηλό φωτισμό, με πολύ κατανυκτική ψαλμωδία κτλ. Και αυτό είναι το αξιοσημείωτο. Όλα τα υπόλοιπα ας τα αφήσουμε στην άκρη, για το πόσοι άνθρωποι έρχονται, τι μπορεί να λένε από άλλες, αν τους άρεσε, δεν τους άρεσε, αν πήραν ένα βιβλίο, ένα αναμνηστικό, κάποια εικόνα κτλ. Καλά, αλλά μπροστά σε τέτοιου είδους πνευματικές αναγεννήσεις, νομίζω ότι είναι πολύ μικρά.
0: Έτσι είναι. Και όταν σκέφτομαι, ας πούμε, στις 28 Οκτωβρίου τελειώσει και η τελευταία εκδήλωση, έτσι, αδειάσει ο ναός, φύγει ο κόσμος, ποιο είναι το πρώτο συνέστημα όλων εσάς που κουβαλούσατε όλο αυτό το πρόγραμμα επί μήνες? Ανακούφιση, χαρά, κούραση, Ξέρω ότι ήδη αρχίζετε να σκέφτεστε τα επόμενα. Ας μην μιλάμε γι' αυτό.
1: Όχι, γιατί μας φτιάνει και κατάθλιψη μας.
0: Έτσι, ναι, ναι.
1: Τελείωσαμε. Είναι όμως ένα τεράστιο ευχαριστώ στον Άγιό μας.
0: Μάλιστα.
1: Και πάνω απ' όλα στον Κύριό μας και στην υπεραγία Θεοτόκο, που μας έδωσαν αυτή τη χαρά να κοπιάσουμε τόσο λίγο για τη δόξα τους. Αυτό είναι το τέλος όλων των Δημητρίων. Ένα ευχαριστώ που μας αξίωσε ο Θεός μιας τόσο μεγάλης τιμής να ξενυχτήσουμε, να τρέξουμε, να ταπεινωθούμε, να προβληματιστούμε, πολλές φορές να στενοχωρηθούμε για πράγματα που κάπως αλλιώς ήταν να γίνουν για έναν αλλιώς. Αλλά όταν μετά ξεθολώσει έτσι το συνέστημα της κόπωσης και γενικά ό,τι και αν είχε προηγηθεί, μένει η χαρά ότι ο Θεός μας έκανε συνεργούς εμάς τους αλληλεϊνούς και αμαρτωλούς σε αυτό το τόσο τόσο πολύ μεγάλο έργο που έχει σχέση με τη σωτηρία ψυχών. Αυτό είναι το τέλος όλων των προσπαθειών.
0: Έτσι, έτσι είναι. Και επειδή φτάνουμε και στο τέλος της εκπομπής μας, τι θεωρείτε έτσι ότι χαρακτηρίζει συνολικά τα Δημήτρια 2026 και θα λέγατε στον κόσμο που μας ακούει για να έρθει, να περάσει έστω και ένα βράδυ, ας πούμε, την πόρτα του Αγίου Δημητρίου?
1: Ναι, η χαρά. Η χαρά που αισθάνεται η ψυχή όταν βρίσκεται μέσα στο ναό του Θεού και όταν νιώθει τους Αγίους μας, που τόσα πολλά έχουμε ακούσει για τους τρεις ιεράρχες στην προκειμένη περίπτωση, για τον Άγιο Δημήτριο, για τον Άγιο Λουκά, να είναι τόσο πολύ κοντά μας, που να μας αξιώνει χάρις τους, να ασπαζόμαστε με τα χείλη μας τμήμα από το Άγιο Σώμα τους και να αισθανόμαστε αυτή την χάρη που αποπνέουν, και αυτό να είναι ένα τόσο αληθινό και βαθύτερο αίσθημα που κυριολεκτικά όχι μόνο ανακαινίζει τη ζωή μας, αλλά μας βάζει μπροστά στο μεγάλο ερώτημα: πόσο αληθινά μας αγαπάει ο Θεός και πόσο εργάζεται ο Θεός μέρα και νύχτα για τη σωτηρία μας.
0: Έτσι. Πατέρα Ματθέ, να σας ευχαριστήσω θερμά για αυτή την από καρδιάς συνομιλία που είχαμε σήμερα και για τα προηγούμενα χρόνια των Δημητρίων από την αρχή, έτσι, και συγκινηθήκαμε και μέχρι σήμερα, και όλο αυτό μας άρεσε πολύ γιατί μιλάει σε μας αυτό που μας είπατε στην αρχή, εκεί που δει ο ήλιος ξέρουμε ότι θα ανατύλει πάλι και ξανά και θα έρθει, και αυτό μας δίνει δύναμη για να συνεχίσουμε το έργο του ο κάθε άνθρωπος, μικρό ή μεγάλο.
1: Σοφία μου, εμείς για ένα μήνα ας πούμε ότι καπιάζουμε. Εσείς που κοπιάζετε χρόνια, ασταμάτητα κάθε μέρα, και κάνετε αυτή τη συχνότητα άμπονα, ευαγγελικό, άριο πάγο, δεν είναι η χαρά σας τεράστια που σας κάνει να ξεχνάτε τον κόπο, το ξενύχτη, τις στενοχώριες, γιατί και αυτές είναι μέσα στο πρόγραμμα,
0: ναι,
1: και να μην
0: δείξουμε
1: στις δυνάμεις μας, ότι εμείς κάνουμε κάτι.
0: Έτσι.
1: Λοιπόν, αυτή η χαρά την είναι όταν σας τηλεφωνεί κάποιος και σας λέει πόσο πολύ με ωφέλησε αυτό που άκουσα, που άλλαξε η ζωή μου. Αντιδρομή.
0: Έτσι είναι.
1: Και εσείς έχετε όχι πλούτο, έχετε καταθέσει στο ταμείο του ουρανού αδαπάνητο πλούτο.
0: Πόσο μάλλον μια ενορία, έτσι, η κάθε ενορία, η κάθε δουλειά που γίνεται. Έτσι
1: αυτή
0: είναι,
1: πατέρα. Η εκκλησία μας όμως. Αυτό δεν είναι μια οικογένεια.
0: Αυτή είναι, ναι. Και ο ένας έχουμε τον άλλον. Και έτσι χαιρόμαστε όταν σας ακούμε. Και εσείς ξέρω πως χαίρεστε όταν ακούτε την Πειραϊκή Εκκλησία. Και εμείς τα Δημήτρια λέμε: α, πάλι τι όμορφα που είναι. Έτσι είναι σαν, και σαν καινούριο, κάθε φορά που μπορεί να μιλάμε, είναι σαν να τα ακούμε όλα αυτά από την αρχή. Καινούργια, να είναι φρέσκα, ολοκένουργια. Πώς γίνεται αυτό το θαύμα?
1: Είναι αυτό που κάποτε είπε ο πατήρ Ζαχαρίας όταν τον ρωτήσαμε 27 χρόνια δίπλα στον Άγιο Σοφρόνιο.
0: Ναι.
1: Είναι αυτό που αποκομίσατε από αυτόν τον Άγιο? και είπε το καταπληκτικό, Σοφία, ποτέ δεν τον συνήθισα. Κάθε μέρα ήταν ο άνθρωπος της εκπλήξεως. Μας έβγαζε από την καθημερινή πλήξη.
0: Τι ωραίο που είναι αυτό.
1: Είναι το...
0: Τι όμορφο.
1: Το στάλαγμα όλες τις κουβέντες μας.
0: Ναι, ναι, και μένει στην καρδιά αυτό. Φοβερό. Εδώ διαβάζουμε κάθε βιβλίο του Αγίου Σοφρονίου, ας πούμε. Είναι μια έκπληξη.
1: Ακριβώς.
0: Κάθε βιβλίο του, ναι. Μη σας πω ότι ακόμη και αν το διαβάσουμε και δεύτερη φορά, πάλι η έκπληξη είναι.
1: Εσύ. Όταν το διαβάσετε δεύτερη φορά, η έκπληξη, Σοφία μου, γίνεται έμπνευση.
0: Ναι, έτσι. Έχετε δίκιο, Πατέρα Ματθαία. Έτσι, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή τη συνομιλία σήμερα. Τη χαρήκαμε.
1: Και εγώ.
0: Καλή δύναμη να ευχηθώ με όλη μου την καρδιά, έτσι να έχει επιτυχία και φέτος προς όφελος όλων μας.
1: Μακάρι. Ο Θεός να δώσει να βρούμε δρόμο μετανοίας και ταπείνωσης. Τότε πραγματικά θα πούμε ότι τα Δημήτρια είχαν αγαθό αποτέλεσμα.
0: Είχαν αγαθό αποτέλεσμα, έτσι. Ευχαριστούμε πάλι από την καρδιά μας, φίλοι μας. Μιλήσαμε σήμερα για τα Δημήτρια 2026. Πήραμε την ευχή του Πατρός Ματθαίου. Αλλά μιλήσαμε περισσότερο για όλα όσα χρειάζονται ώστε ένας θεσμός να αντέξει στο χρόνο. Γιατί πίσω από ένα πρόγραμμα, όπως είδατε, υπάρχουν άνθρωποι, υπάρχουν ώρες δουλειάς, υπάρχουν τηλεφωνήματα, αγωνίες, αλλαγές, απογοητεύσεις, αλλά και επιμονή. Και τελικά η αξία όλου αυτού δεν μετριέται μόνο από το πόσοι θα γεμίσουν έναν ναό ή μία αίθουσα. Ίσως μετριέται και από κάτι που δεν καταγράφεται εύκολα, από έναν άνθρωπο που θα ακούσει μια κουβέντα που χρειαζόταν εκείνη ακριβώς τη στιγμή, από μια συνάντηση που θα τον προβληματίσει, από κάποιον που μπορεί να επιστρέψει, ας πούμε, στο σπίτι του έχοντας πάρει μαζί του ένα ερώτημα που πριν δεν είχε. Τα Δημήτρια 2026 θα πραγματοποιηθούν στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου, στο Δήμο Αγίου Δημητρίου Αττικής. Ξεκίνησαν από τις 27 Σεπτεμβρίου και θα διαρκέσουν έως τις 28 Οκτωβρίου. Ευχαριστούμε ξανά θερμά τον πρώτο πρεσβύτερο, Πατέρα Ματθαίο Χάλαρη, για την συζήτηση. Ευχόμαστε καλή δύναμη σε εκείνον και σε όλους τους ανθρώπους που εργάζονται για τις φετινές εκδηλώσεις. Πριν κλείσουμε, θέλω να πω ένα θερμό ευχαριστώ στον ηχολήπτη μας, τον Τάσο Τοζιάκα, για την φροντίδα της εκπομπής, στη Φίβη την Κωνσταντέλου, στο τηλεφωνικό μας κέντρο, για την πολύτιμη βοήθειά της, και βέβαια το δικό μας μεγάλο ευχαριστώ σε όλους εσάς τους ακροατές μας που ήσασταν και σήμερα μαζί μας. Κλείνοντας, να προτείνουμε ένα βιβλίο καλό για παιδιά και για μεγάλους, γιατί όχι. Ο Καραγκιόζης, στην αντίσταση του 1940. Σε αυτή την ξεκαρδιστική ιστορία της Άννας Ιακώβου, ο Καραγκιόζης και η παρέα του μπλέκονται σε μια περιπέτεια εναντίον των Γερμανών κατακτητών. Το βιβλίο είναι εικονογραφημένο από την Εύα Καραντινού, περιέχει ένθετο με έτοιμες φιγούρες για θέατρο σκιών, καθώς και το CD με την ιστορία παιγμένη από το καραγκιοζοπαίχτη Χρήστο Στανίση. Ένα πρωτότυπο δώρο κατάλληλο και για σχολικές γιορτές. Ο Καραγκιόζης, στην αντίσταση του 1940. Βρείτε το στα βιβλιοπωλεία, από τις εκδόσεις Σταμούλη, στο 210-5238-305 και στο www.stamoulis.gr. Φίλοι μας, να είστε πάντα καλά. Γεια σας.
2: Ραδιοπαραμυθία. Επιμέλεια, παραγωγή, Σοφία Χατζή.

0: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς της μονώσης. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμμα, 210-5140-031.
1: Πρόγραμμα γεωγραφίας στο Πανεπιστήμιο για όλους. Μάθετε τώρα γεωγραφία από το σπίτι και εξασφαλίστε πιστοποιητικό από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Δύο διαφορετικά προγράμματα εξάμηνης διάρκειας. Εισαγωγή στη Βυζαντινή Ζωγραφική και για προχωρημένους δημιουργική αγιογραφία. Διδάσκουν ο Γιώργος Κόρδης και η Ιωάννα Στουφή. Θέσεις περιορισμένες. Ζητήστε πληροφορίες τώρα στο 210-7275-735 και 6975-913-005. Αγιογραφία για όλους από το ΕΚΠΑ. Κάντε εγγραφή τώρα.
2: Θέλετε να μεταφέρετε άμεσα και με ασφάλεια το δέμα σας σε Ελλάδα και εξωτερικό? Εταιρεία ταχυμεταφορών Άγιο Ζήνων Courier. Παραλαμβάνουμε από το χώρο σας. Συσκευάζουμε δωρεάν και παραδίδουμε σε όλο τον κόσμο από 2 έως 8 ημέρες. Αναλαμβάνουμε επίσης εισαγωγές από το εξωτερικό και παράδοση στο χώρο του παραλήπτη με ασφάλεια και ταχύτητα. Εταιρεία ταχυμεταφορών Άγιο Ζήνων Courier. 210-7704-704 και 694-1416-076.
3: Γεροντικό Σύγχρονων Αγίων. Ένα μοναδικό, πρωτότυπο έργο από τις εκδόσεις ΣΕΑΡ.
4: Μια πρωτότυπη θεματική συλλογή με διηγήσεις και διδακτικά περιστατικά από τους βίους των Αγίων της σύγχρονης εποχής.
3: Από τον Άγιο Παΐσιο, τον Άγιο Πορφύριο, τον Άγιο Ιάκωβο, την Αγία Γαβριλία και περισσότερους από 20 ακόμα σύγχρονους Αγίους.
4: Γεροντικό Σύγχρονων Αγίων από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
3: Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
4: Για παραγγελίες, καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα airbooks.com.
5: Blue Brown. Εταιρεία συμβουλευτικής διαμεσολάβησης με εμπειρία, γνώση, μεθοδολογία. Με σημείο εκκίνησης στην Αθηναϊκή Ριβιέρα μέχρι το κέντρο της Αθήνας και τα νησιά μας, αναλαμβάνουμε τη μίσθωση, πώληση, αξιοποίηση και επένδυση ακινήτων, προσφέροντας επενδυτικές επιλογές με προοπτικές. Αναλαμβάνουμε την προώθηση και διαχείριση της περιουσίας κατοίκων του εξωτερικού και της ελληνικής διασποράς. Blue Brown. Η ανθρώπινη προσέγγιση στο real estate. Τηλέφωνο 210-8948-048 και bluebrown.gr.
6: Πάμε Μπαϊρακτάρι.
7: Εκεί που τρώμε καλά και περνάμε όμορφα.
6: Χαρούμενα, οικογενειακά, ευλογημένα και με νηστίσιμα.
7: Λαχταριστή με ζέδες, το ιστορικό κεμπάπ, ποιοτικό φαγητό, σε προσιτές τιμές.
6: Πάμε να ζήσουμε την πιο νόστιμη ιστορία στη μοναδική φιλοξενία του Σπύρου Μπαϊρακτάρι.
7: Μπαϊρακτάρι στο μοναστηράκι με τις θρυλικές πριβέ αίθουσες για αξέχαστες εκδηλώσεις, γάμους και βαφτίσεις.
6: Μπαϊρακτάρι και στην πλατεία Συντάγματος. Πάμε Μπαϊρακτάρι!
8: Όσα δεν ξέρω για την εξομολόγηση. Ένα βιβλίο του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός κ. Καλλινίκου από τις εκδόσεις Χρυσοπήγη. Ένα βιβλίο που μιλά με τρόπο απλό και κατανοητό για την εξομολόγηση και την αναγκαιότητά της από τους πιστούς. Οι αντιρρήσεις και αμφιβολίες για το μυστήριο και πώς θα τις αντιμετωπίσουμε. Ποια πρέπει να είναι η προετοιμασία μας για το μυστήριο. Με ποιο τρόπο να εξομολογούμαστε. Ποιος ο πνευματικός μας αγώνας μετά την εξομολόγηση. Όσα δεν ξέρω για την εξομολόγηση του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός κ. Καλλινίκου. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή σε όλα τα χριστιανικά βιβλιοπωλεία. Τηλέφωνο παραγγελιών 22950-2228.
9: Ώρα Ελλάδος, 1.
10: Αλλάζεις θέρμανση? Εμπιστεύσου τους καλύτερους. Gas Pipe. Εγκαταστάσεις φυσικού αερίου αντλιών θερμότητας. Καλέστε μας στο 210-2470-870 για τη δωρεάν μελέτη και προσφορά μας. Gas Pipe. Μελέτες, εγκαταστάσεις, συντηρήσεις. Συμμετέχουμε σε όλα τα επιδοτούμενα προγράμματα θέρμανσης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-2470-870.
11: Περί Θεού, περί ανθρώπου, περιοδικό πειραϊκή εκκλησία. Ο λόγος του περιοδικού στο ραδιόφωνο. Μία εκπομπή της συντακτικής ομάδας του περιοδικού Πειραϊκή Εκκλησία με τον πατέρα Μιλτιάδη Ζέρβα.

0: Φίλοι ακροτές, χαίρετε. Καλώς ήρθατε και τούτη την Παρασκευή στο ραδιόφωνο της Πυριακής Εκκλησίας και στην εκπομπή «Περί Θεού, περί ανθρώπου, περιοδικό, Πυριακή Εκκλησία». Τα τηλέφωνα του σταθμού στη διάθεσή σας, 210-41-18-602 και 210-41-18-640. Η Φίβη Κωνσταντέλου είναι στο τηλεφωνικό κέντρο. Ο Τάσος Γιάκας φροντίζει τον ήχο της εκπομπής μας σήμερα. Στα μικρόφωνα της Πυριακής Εκκλησίας είναι ο Πατήρ Μιλτιάδης Ζέρβας, διευθυντής του περιοδικού, ο αρχισυντάκτης Γιώργος Ανανιάδης και δύο από τα μέλη της Συντακτικής Επιτροπής, Χρήστος Καπαγερίδης και Γιώργος Μπάρλας. Σήμερα θα μιλήσουμε για ένα παλιό τεύχος, είναι η αλήθεια, αλλά πάρα πολύ ενδιαφέρον, τεύχος 264, Νοέμβριος του 2014, αφιέρωμα περί ασθενείας. Προφανώς ένα διαχρονικό θέμα, δυστυχώς. Λέμε περαστικά, αλλά επανέρχονται αυτά τα θέματα διαρκώς. Ναι. Ωστόσο, ενώ το θέμα ακούγεται δυσάρεστο, ας πούμε, ή δύσκολο, αν διαβάσετε τα κείμενα του περιοδικού, σίγουρα θα στηριχθείτε σε μια ελπίδα που βασίζεται στο πρόσωπο του Χριστού, και όχι σε μια απλή αισιοδοξία που ο κόσμος, ειδικά στις μέρες μας, θεωρεί ότι πρέπει να έχουμε όλοι στο τσεπάκι μας, η οποία όμως αισιοδοξία συχνά δεν στηρίζεται πουθενά. Λέμε ότι όλα θα πάνε καλά, ένα είδος φτηνής θετικής ψυχολογίας. Στην πραγματικότητα τα πράγματα δεν πάνε καλά αργά ή γρήγορα, και οι χριστιανοί δεν είμαστε αισιόδοξοι ότι όλα θα πάνε καλά. Ελπίζουμε στο Θεό, ακόμη και όταν τα πράγματα δεν πάνε καλά. Θέλω να πω ότι ο αισιόδοξος είναι αισιόδοξος μέχρι να συμβεί κάτι το οποίο διαλύει την αισιοδοξία του. Κάτι δύσκολο δηλαδή. Αυτός που ελπίζει δεν χάνει την ελπίδα του ακόμη και στα δύσκολα. Υπό προϋποθέσεις βέβαια, αρκεί η ελπίδα να στηρίζεται κάπου, όπως παραδείγματος χάρη για εμάς τους χριστιανούς, στο Θεό και όχι στον αέρα. Λοιπόν, τεύχος 264, Νοέμβριος 2014, το τηλέφωνο της γραμματείας του περιοδικού για το τεύχος αυτό, εφόσον υπάρχει, 210-46-21-440, και ακόμη καλύτερα να γραφτείτε συνδρομητές, φίλοι ακροατές, θα βοηθήσετε πολύ το περιοδικό και την συνέχεια της πορείας του, αλλά και εσείς θα ευχαριστηθείτε και θα ωφεληθείτε πολύ από τα τεύχη που θα έρχονται στο σπίτι σας κάθε μήνα. Διαβάζω κάποια από τα περιεχόμενα του αφιερώματος, ασθένεια και θεραπεία, γνωριμία με τους Αγίους Αναργύρους, του πατρός Κυρίλου Κεφαλόπουλου, η πίστη που γιατρεύει, Φρανσουάζ Ντολτό, το θαύμα της θεραπείας ως φανέρωση του Θεού, ένα πολύ ενδιαφέρον μικρό κείμενο του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Μεσογείας και Λαβριωτικής κ. Νικολάου, η ιατρική κατά τον Μέγα Βασίλειο, η ζωή μου εμένα έτσι επέρασεν εις των πόνων και τας ασθενείας του γέροντα Ιωσήφ του Ησυχαστού και Αγίου Πλέον, η ασκητική του πόνου κατά τον γέροντα Ιωσήφ τον Ησυχαστή του Κωνσταντίνου Κορναράκη. Είναι ένα κείμενο που αναλύει το προηγούμενο μικρό κείμενο που δημοσιεύεται εδώ στο περιοδικό Πυριακή Εκκλησία, μια επιστολή του γέροντα Ιωσήφ. Νόσος και θεραπεία στην Ορθόδοξη Θεολογία του Μητροπολίτου Περγάμου Ιωάννου Ζιζιούλα. Όταν το σώμα δοκιμάζεται, η ψυχή αγιάζεται, μοναχής ευπραξίας. Χριστέ μου, η αγάπη σου δεν έχει όρια, του Οσίου Πορφυρίου, τα της ασθενείας του Αγίου Ιωάννου του Σιναήτου, τίμα των ιατρών, Σοφία Σιράχ, ασθένεια και άνθρωπος του γιατρού Γεωργίου Δαϊκού, και το λειτουργήμα του γιατρού, ένα κείμενο που αφορά στους γιατρούς, απευθύνεται στους γιατρούς, του Αρχιμανδρίτου Βασιλείου Γοντικάκη, προηγουμένου της Ιεράς Μονής Ιβύρων και Μακαριστού Πλέον. Λοιπόν, περί ασθένειας ο λόγος, κάτι το οποίο μας αφορά όλους από πολλές απόψεις και εμάς τους χριστιανούς. Άνθρωποι είμαστε κι εμείς, απέναντι στην ασθένεια αισθανόμαστε αδυναμία, αλλά χρειάζεται να τη δούμε κατάματα, να μην την κουκουλώσουμε και να δούμε πώς την αντιμετωπίζει ένας χριστιανός βάσει της πατερικής παράδοσης, της εκκλησίας μας, της εμπειρίας των Αγίων που δεν είχαν και λίγες αρρώστιες και ούτω καθεξής.
1: Ναι, Γιώργο, νομίζω ότι όταν μιλάμε για ασθένεια, σαν έτσι σαν εισαγωγή, θα έλεγα ότι δύο πράγματα πρέπει να έχουμε στο νου μας. Το πρώτο είναι ότι υπάρχει η ασθένεια με την ευρύτερη έννοια, που είναι στην ουσία η αδυναμία μας. Δηλαδή η φύση του ανθρώπου σχετίζεται με την ασθένεια, έχει το στοιχείο της αδυναμίας. ακόμα θα λέγαμε και πρώτης πτώσεως. Δηλαδή αυτό το στοιχείο λοιπόν είναι σημαντικό με την έννοια ότι η τελείωση του ανθρώπου έρχεται μέσα από τη σχέση του με κάτι που είναι υγιές, με κάτι που είναι ολόκληρο, με κάτι που είναι αληθινό, δηλαδή με το Θεό. Αυτό σημαίνει ότι κάπου ο άνθρωπος καλείται, νομίζω, να αποδεχτεί την αδυναμία του και να αισθανθεί, θα λέγαμε, καλά με αυτήν. Όσο και αν αυτό μοιάζει αρκετά δύσκολο και όσο και αν η εμπειρία της ασθένειας, τώρα σε δεύτερο επίπεδο, ως μια κατάσταση που σχετίζεται πλέον μετά την πτώση με το θάνατο, δηλαδή η ασθένεια είναι μια προγύφηση του θανάτου στην ουσία, ως εμπειρία όλων μας, είναι κάτι που τρομάζει, είναι κάτι που μας φοβίζει, είναι κάτι που δεν είναι απαραίτητα, δεν είναι απαραίτητα χρήσιμο για στη ζωή μας, δεν είναι εκ Θεού. Όμως ο Θεός ακόμα και σε αυτή την κατάσταση δεν εγκαταλείπει τον άνθρωπο και ενεργεί. Νομίζω ότι το κείμενο έρχεται να μας δώσει πολλές διαστάσεις, τα κείμενα που φιλοξενούνται στο τεύχος έρχονται να μας δώσει πολλές διαστάσεις το πώς τελικά επηρεάζει τον άνθρωπο σε την ασθένεια, αλλά και πώς ο Θεός ενεργεί μέσα στην ασθένεια.
0: Λέμε λοιπόν ότι η ασθένεια μπορεί να μην είναι και δεν είναι κάτι καλό, δεν είναι εκ Θεού, ωστόσο μας θυμίζει το δίχως άλλο ότι είμαστε εθνητοί, ότι είμαστε εφθαρτοί. Ταυτόχρονα όμως, όσο είμαστε υγιείς, νομίζουμε ότι είμαστε αθάνατοι. Αυτό δεν ξέρω αν είναι μόνο καλό ή μόνο κακό. Αν είναι ο άνθρωπος να κοιμάται όρθιος και να λέει ότι εγώ θα ζήσω αιωνίως και δεν ζει κατά Θεόν, τότε πραγματικά είναι κακό. Αλλά από την άλλη, κάτι δείχνει ότι ο θάνατος, ας πούμε, δεν είναι για τον άνθρωπο κάτι φυσιολογικό, κάτι το οποίο το έδωσε ο Θεός για τον άνθρωπο, όπως στα ζώα, ας πούμε, ή δεν ξέρω εγώ στην υπόλοιπη φύση, αν τα λέω σωστά. Η αρρώστια λοιπόν μας υπενθυμίζει ότι είμαστε φθαρτοί, πράγμα αναγκαίο. Όταν όμως είμαστε καλά, νομίζουμε ότι θα ζήσουμε αιώνια, που και αυτό είναι αληθές. Έτσι, δηλαδή, εδώ πέρα τα πράγματα χρειάζονται κάποια προσοχή. Νομίζω, καταλαβαίνετε τι λέω. Έτσι.
1: Είναι αλήθεια ότι ο άνθρωπος πλάστηκε για την αιωνιότητα. Αυτός είναι ο σκοπός μας, αυτή είναι και η αφετηρία μας.

0: προβλήματα, τα αληθινά προβλήματα της ζωής, αυτή είναι μια κατάσταση επικίνδυνη. Σχετίζεται πολλές φορές με την νεότητα αυτό. Οι άνθρωποι όταν είναι νέοι συνήθως είναι πιο εύκολο να ξεγελαστούν από αυτή την αιωνιότητα που δεν έχει στην ουσία μεταφυσική, αλλά είναι άγνοια, η άγνοια. Πολλές φορές και σε μεγαλύτερους ανθρώπους συμβαίνει αυτό, αλλά εδώ είναι το στοιχείο του φόβου. Και η ασθένεια νομίζω έχει μια σχέση με το φόβο.
1: Ναι, λέει ο Άγιος Αυγουστίνος ότι στη ζωή αυτή όλοι είμαστε σαν τις ελιές στο λιοτρίβιο που τις συνθλίβει μια μιλόπετρα. Δεν υπάρχει κανένας δηλαδή που να γλιτώσει από τα βάσανα της ζωής, από τον κόπο, τον πόνο και ούτω καθεξής. Το θέμα, λέει, είναι, αφού όλοι βρισκόμαστε στην ίδια κατάσταση, να φροντίσουμε, και δεν μπορούμε να απαλλαγούμε από αυτό, να φροντίσουμε να βγούμε λάδι και όχι κατακάθι, μούργα. Mm. Εξαρτάται λοιπόν από το πώς αντιμετωπίζεις τον πόνο και την αρρώστια, έτσι ώστε να μην σε συνθλίψει. Γιατί από μόνη της δεν μπορεί να λειτουργήσει ευεργετικά, πρέπει να συμμετέχει και ο άνθρωπος στην αντιμετώπιση της. Με ποικίλους τρόπους. Να κοιτάξουμε να βγει κάτι καλό, ας πούμε, που μπορεί να γίνει και μέσα από την αρρώστια, και σε πολλές περιπτώσεις άνθρωποι έφτασαν σε μια ακεραιότητα πνευματική μέσα από δύσκολες καταστάσεις. Και μετά το εκτίμησαν ότι χωρίς κάποια αρρώστια, χωρίς πόνο, ίσως να μην τα κατάφερναν.
2: Είναι πραγματικά αυτό που λες, μια δοκιμασία στην ουσία η ασθένεια και οι ασθένειες. Εγώ νομίζω το σημαντικό σε ένα μέρος αυτής της συζήτησης και του όρου ασθένεια είναι το γεγονός ότι αφενός βλέπουμε στον εαυτό μας, στον άνθρωπο, σε όλους μας την ασθένεια ως στο σωματικό μέρος, ταυτόχρονα όμως υπάρχει η ασθένεια και στο ψυχικό μέρος. Και εδώ νομίζω ότι είναι ένα σημείο το οποίο λίγο έτσι αυταπατώμεθα μερικές φορές, διότι αν υπάρχει μια ασθένεια σωματική την οποία μπορούμε να τη δούμε, μπορούμε να τη δούμε μέσω πλέον, τώρα πλέον στον πολιτισμό, μέσω εξετάσεων, μέσω της ιατρικής επιστήμης, τη βλέπουμε λοιπόν και την αντιμετωπίζουμε ως κάτι που υπάρχει μπροστά μας. Έχουμε ένα είδημα στο γόνατο και το βλέπουμε, το περιποιούμαστε, βλέπουμε τι κινήσεις πρέπει να κάνουμε, τι πρέπει να αποφύγουμε. Είναι κάτι ορατό λοιπόν. Η σωματική ασθένεια ως επιτοπλίστων είναι κάτι ορατό. Το σημαντικό είναι ότι ένα είδημα μέσα στην ψυχή δεν είναι ορατό για τον άνθρωπο. Και εκεί τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα. Γιατί δεν ξέρεις πώς εύκολο να τα αντιμετωπίσεις, πώς εύκολο να το διερευνήσεις. Και πολλό δε μάλλον όταν αυτό το ψυχικό τραύμα, ψυχική ασθένεια, το ψυχικό είδημα δημιουργεί καταστάσεις στον άνθρωπο που επηρεάζει όχι μόνο τη ζωή του, επηρεάζει την προσωπική του σχέση με τους ανθρώπους, επηρεάζει τη σχέση του με τον εαυτό του και κυρίως επηρεάζει τη σχέση του με τον Θεό. Άρα αυτά τα δύο νομίζω ότι η ασθένεια, η σωματική και η ψυχική, είναι δύο πόλοι που ενδεχομένως να είναι διαφορετικοί. Η Ντολτό λέει βέβαια, εδώ μέσα στο κείμενο αυτό που
1: Θα το διαβάσουμε μετά,
2: ότι αυτά συνδέονται άμεσα. Το λένε βέβαια και οι πατέρες αυτό. Και κυρίως το διαβάζουμε και στην κλίμακα του Αγίου Ιωάννου του Σιναήτου, ότι οι ψυχικές αυτές ασθένειες, τα ψυχικά ειδήματα, τα ψυχικοί τραυματισμοί, αλλά και τα πάθη που οδηγούν την ψυχή προς την ασθένεια, δηλαδή οξύνουν το ασθενές μέρος της ψυχής, αντί να βελτιώνουν την ψυχή και να γίνεται όλη η ψυχή καλή και όλη η ψυχή που τίνει προς το Θεό, γίνεται το αντίθετο. Και αυτό οδηγεί και το σώμα να ασθενεί ταυτόχρονα.
1: Λοιπόν, από αυτά που είπες Γιώργο, υπάρχουν οι ψυχικές ασθένειες, τα ψυχικά τραύματα, υπάρχουν τα πάθη, που δεν είναι το ίδιο πράγμα, αυτά πρέπει να τα ξεχωρίσουμε. Έτσι, δηλαδή

0: τα πρώτα μπορούμε να πάμε σε έναν ψυχίατρο ή σε έναν ψυχολόγο, για τα δεύτερα θα πάμε στον πνευματικό. Και υπάρχουν και τα σωματικά, τα οποία επηρεάζονται από τα πρώτα.
1: Τα οποία συμπλέκονται.
0: Έτσι. Συμπλέκονται και δεν
1: και
0: μπορεί
1: τα τρία
0: να
1: τα
0: διαχωρίσει. Και τα τρία, ναι. Έτσι.
2: Νομίζω πάντως ότι στη συγκεκριμένη προσέγγιση πως γιατί ο όρος ψυχικό τραύμα σήμερα πραγματικά στους πολλούς ίσως ακροατές μπορεί να παραπέμπει κάπου αλλού, να παίρνει στην επιστήμη της ψυχολογίας. Αλλά όμως έχει σημασία να καταλάβουμε ότι η Εκκλησία την έννοια ψυχικό τραύμα την κατανοεί κάπως διαφορετικά και είναι πολύ σημαντική αυτή η κατανόηση. Τι θέλω να πω, ότι η αμαρτία στην παράδοσή μας δεν εξηγείται μόνο μέσα από μια δικανική γλώσσα, δηλαδή δεν είναι μόνο ένα παράπτωμα, δεν είναι μόνο μια παρακοή μιας εντολής, αλλά ότι η αμαρτία είναι και μια πληγή που γίνεται στην ψυχή του ανθρώπου. Είναι και ένα τραύμα στην ψυχή του ανθρώπου. Είναι ένας πόνος, είναι μια ασθένεια. Και είναι μια ασθένεια η οποία έχει γιατριά. Και στην ουσία η παρουσία μας μέσα στην Εκκλησία και η πορεία μας μέσα στην Εκκλησία είναι μια πορεία προς την γιατριά. Και αυτή η πορεία είναι σταθερή και βέβαιη, γιατί είδαμε τον Χριστό όταν ήρθε στον κόσμο αυτόν να παλεύει με την ασθένεια των ανθρώπων, και την ψυχική και τη σωματική, και να πολλές φορές να βλέπουμε στον τρόπο με τον οποίο ενεργείται η θεραπεία να αποκαλύπτεται και η ύπαρξη πνευματικού ψυχικού θέματος, αμαρτίας. Γι' αυτό πολλές φορές ο Χριστός καταλήγει στο τελικά μη συνεχίσει να αμαρτάνεις, η οποία όμως εκδηλώνεται και μέσα από κάτι σωματικό. Εδώ φυσικά υπάρχει και σχέση και χρειάζεται και πολύ προσοχή. Δηλαδή, ξέρω εγώ, είναι κατανοητό ότι άμα είμαι γαστρίμαργος, είναι πάρα πολύ πιθανό να χαλάσει και το στομάχι μου μέσα από αυτό το πάθος. Άρα και το σώμα μου θα έχει μετοχή σε αυτό. Αλλά όμως, απ' την άλλη, μια έτσι απλοϊκή προσέγγιση, ότι επειδή κάνεις αυτό, παθαίνεις αυτό, και ειδικά όταν αυτό το κάνουμε ερμηνεύοντας ασθένειες άλλων, είναι κάτι πάρα πολύ επικίνδυνο, το οποίο δεν θα συμβούλευα κανένα να το...
0: Ναι, βεβαίως. Υπάρχει και η θεραπεία του εκγενετή τυφλού, που την απέδωσαν είτε στον ίδιο είτε στους γονείς του, προφανώς στους γονείς του, αφού ο ίδιος δεν είχε προλάβει να αμαρτήσει, αλλά ο Χριστός είπε ότι το μεν σημαίνει ούτε το δε. Άρα μπορεί κάποιος να είναι άρρωστος χωρίς να οφείλεται αυτό σε κάτι προσωπικό αμαρτωλό που έκανε. Έτσι. Αλλά υπάρχει αυτή η γενικότερη θεολογική προσέγγιση ότι η αιτία της ασθένειας και του θανάτου είναι η αρχική πτώση, η παρακοή του ανθρώπου, το ότι ζούμε μακριά από το Θεό, και αυτό έρχεται από γενιά σε γενιά και δεν μπορεί ο άνθρωπος παρά να είναι φθαρτός, αφού δεν είναι αυθύπαρκτος, έρχεται από τους προηγούμενους, και άρα φτάνουμε στους πρώτους ανθρώπους που έφυγαν μακριά από το Θεό. Δεν ξέρω πόσο αυτό αναπαύει κάποιον άρρωστο, να του πει δηλαδή πεθαίνεις επειδή ο Αδάμ και η Εύα έκαναν μια παρακοή, αλλά θεολογικά στέκει, αρκεί βέβαια να μην τη χρησιμοποιούμε, όπως είπες, πατέρα Μιλτιάδη, εύκολα, ειδικά όταν αφορά σε άλλους ανθρώπους, έτσι που είναι άρρωστοι και όχι σε εμάς τους ίδιους.
3: Ναι, θα ήθελα να σταθώ λίγο στην προηγούμενη σκέψη του πατρός Μιλτιάδη που αναφέρθηκε στον Χριστό, ο οποίος όταν θεράπευε κάποιους ασθενείς, τους προέτρεπε να μην αμαρτάνουν. Και μου ήρθε στο μυαλό το ευαγγελικό ανάγνωσμα που ακούσαμε, νομίζω, πριν δύο Κυριακές με τον παράλυτο, που η πρώτη ερώτηση του Χριστού ήταν το «Θέλεις υγιείς γενέστε». Δηλαδή, ήταν σαφώς ορατό σε όλους ότι ήταν ασθενής, ότι είχε κάποια δυσκολία. Παρ' όλα αυτά, του θέτει ο Χριστός την ερώτηση αν θέλει να γίνει υγιής. Άρα προφανώς δεν περιορίζεται η ερώτηση αυτή μόνο στη σωματική ασθένεια, αλλά τον αντιμετωπίζει ως όλο. Και βέβαια, στο τέλος της περικοπής αυτής, ακούγεται και η προτροπή του Χριστού στον παραλυτικό, πρόσεχε να μην αμαρτήσεις, γιατί μπορεί να σου συμβεί κάτι χειρότερο. Άρα δηλαδή, διέβλεπε μέσα από την ασθένειά του κάτι βαθύτερο. Έτσι, το οποίο συνήθως όλοι οι ασθενείς δεν το αναζητούμε, δεν το ψάχνουμε. Μένουμε δηλαδή στην επιφανειακή θεραπεία και θα ήταν και αυτό έτσι ένα θέμα να το δούμε, γιατί έχει και αφιερώματα, έχει κάποια κείμενα μέσα στο αφιέρωμα του περιοδικού, το θέμα της θεραπείας και το θέμα της αντιμετώπισης της ασθένειας, η οποία είναι μια πραγματικότητα. Αλλά μέσα από αυτήν υπάρχει αυτή η αναζήτηση στο Θεό. Θέλουμε την αποκατάσταση της σχέσης με τον Θεό.
0: Και... Άρα το θέλεις υγιής γενέστε, αναφέρεται κατά σένα περισσότερο ή και στην ψυχή, ας πούμε.
3: Ακριβώς, σαν όλος δηλαδή να γίνεις υγιής. Και όχι απλά να σηκωθείς να περπατήσεις. Προφανώς ήθελα κάτι άλλο περισσότερο.
1: Εγώ θα έλεγα ότι είναι ένα αίτημα του Χριστού στην ελευθερία του συγκεκριμένου ανθρώπου. Αιτείται ο Χριστός εδώ. Δεν λέει έλα να σε κάνω καλά. Θέλεις να γίνεις καλά. Και αυτό έχει μεγάλη σημασία διαχρονικά βεβαίως και στις μέρες μας για την ασθένεια γενικά. Θέλουμε να γίνουμε καλά τελικά. Δηλαδή υπάρχει, δεν τίθεται αυτό το ερώτημα όταν είσαι ασθενής ή όταν έχεις ένα ασθενή δίπλα σου για να βοηθήσεις. Αν θέλεις, είναι αυτονόητο. Εδώ όμως ο Χριστός το θέτει σε εντελώς άλλο επίπεδο. Σε επίπεδο ζωής μαζί του και ελευθερίας μαζί του.
0: Γιατί δεν ρωτάει μόνο αν ένας γιατρός θέλει να γίνει καλά στο νοσοκομείο. Ασφαλώς θέλουν να γίνουν καλά, αλλά εδώ υπάρχουν και προϋποθέσεις και συνέπειες της θεραπείας. Γι' αυτό του λέει Χρήστο, όπως είπες, μικέτη αμάρτανε, έτσι μην αμαρτάνεις. Και θυμάμαι τώρα ένα περιστατικό που διηγείται ο Άγιος Σοφρόνιος, ο γέροντας Σοφρόνιος Σαχάροφ, όπου πήγε μια γυναίκα, νομίζω από την Ελβετία, με το σύζυγό της, είχε καρκίνο σοβαρό. Ζήτησε να προσευχηθεί. Ο Άγιος πλέον Σοφρόνιος της είπε: δεν μπορώ, εγώ δεν κάνω θαύματα, αλλά υπόσχομαι ότι θα προσευχηθούμε όλοι εδώ για την υγεία σας. Και όντως προσευχήθηκαν. Οπότε μετά από κάποιο καιρό, όχι πολύ, η γυναίκα θεραπεύτηκε θαυματουργικά, το διαπίστωσαν οι γιατροί ξεκάθαρα. Πήγε στο Έσεξ, στο μοναστήρι, για να ευχαριστήσει τον γέροντα Σοφρόνιο. Ομολόγησε την τωρινή κατάσταση της υγείας του, ότι ήταν πολύ καλά δηλαδή, ευχαρίστησε, και ο γέροντας της πρότεινε να μην ζήσει όπως ζούσε πριν από την ασθένεια. Όμως η γυναίκα ξέχασε την προηγούμενη κατάστασή της, έγινε καλά όπως η λεπρή, έτσι. Καλά, εκείνοι δεν γύρισαν καν να ευχαριστήσουν τον Θεό. Έζησε με τον ίδιο τρόπο, ξαναρρώστησε ευνηδίως, χωρίς να είναι... Δηλαδή δεν υπήρχαν υπολείμματα, αρρώστησε εκ νέου και πέθανε. Έτσι αυτά τα μάθαμε μέσα από τα βιβλία του γέροντος Σοφρονίου και από τους ίδιους τους ανθρώπους που ήξεραν τη γυναίκα αυτή. Οπότε η θεραπεία έχει και προϋποθέσεις να πιστεύεις, αλλά και συνέπειες της μετάνοιας.
1: Είναι στην ουσία, δίνεις στο αίτημα, ξαναλέω, του Κυρίου, καλείται ο άνθρωπος να δώσει τον εαυτό του. Να δώσει ολοκληρωτικά τον εαυτό του. Δεν είναι ένα ναι, συμφωνώ τώρα, ωραία, να γίνω καλά και βλέπουμε. Συγγνώμη, το λέει πολύ ωραία εδώ ο Γοντικάκης στο κείμενό του, που μιλάει στους γιατρούς. Είναι από μια συζήτηση, είναι από μαγνητοφώνηση, από μια συζήτηση του Βασιλείου, ήταν προηγούμενος της Μονής Σιβήρων, με τους γιατρούς και τους φοιτητές ιατρικής στην Αθήνα. Και λέει ένα πολύ ωραίο. Λέει, εφόσον ο άρρωστος σας δίνει όλο του τον εαυτό, είναι έτσι ακριβώς όπως αυτό που λέμε στην προκειμένη περίπτωση, και μπορεί να τον δείτε από τα χέρια σας να πηγαίνει στο θάνατο χωρίς να σας ζητά κανείς το λόγο, πρέπει να του αποκαλύψετε την αλήθεια, να του δώσετε όλο τον εαυτό σας σαν φαρμακοδραστικό. Είναι υπέροχο αυτό που λέει εδώ, είναι εξαιρετικό αυτό που λέει ο Γοντικάκης. Διότι ο Χριστός αυτό έκανε στην ουσία. Το θαύμα που έκανε έδωσε τη χάρη του. Δηλαδή μετέφερε στον άνθρωπο τα δικά του χαρίσματα στην ουσία.
2: Εγώ θα ήθελα σε αυτό το σημείο, αφού πιάσαμε την περικοπή αυτή, να πω και κάτι άλλο. Τελικά η υγεία έρχεται μέσα από ένα άλλο δρόμο από αυτόν που εσύ ελπίζεις και σχεδιάζεις και περιμένεις, και που μπορεί να έχει και πολύ πίστη αυτό που κάνεις. Δηλαδή αυτός ο άνθρωπος περίμενε στην κολυμβήθρα εκεί πέρα που γινόταν το θαύμα, περίμενε 38 χρόνια, περίμενε μια ζωή, και έρχεται ο Χριστός και του λέει θες να γίνεις καλά, και κηρύζει και λέει το σχέδιό του. Δηλαδή δεν μπορώ, τι είναι αυτά που μου λες, μα δεν έχω άνθρωπο, δεν υπάρχει κάποιος να με βάλει μέσα, οι άλλοι προλαβαίνουν πριν από μένα. Καμιά φορά δηλαδή χάνεται το ερώτημα. χάνεται το αίτημα. Αυτός ο άνθρωπος ήθελε να γίνει καλά. Ξεχνάς ότι θες να γίνεις καλά ίσως και μένεις στον τρόπο που εσύ νομίζεις ότι θα γίνεις καλά. Και έρχεται ο Θεός και σου δίνει κάτι άλλο, κάτι πληρέστερο, κάτι που δεν το περιμένεις, κάτι απρόσμενο. Και πρέπει να είσαι ανοιχτός σε αυτό. Δηλαδή πρέπει να αφαιθείς ολόκληρος, όπως είπε ο Γιώργος, σε έναν άλλο τρόπο. Αυτό νομίζω εμένα με συγκλονίζει στην περικοπή αυτή, γιατί ο Χριστός πάντα ανταποκρίνεται σε αυτό που έχει στην ψυχή του άνθρωπος, βλέπει στην ψυχή του άνθρωπου. Δηλαδή αυτός ο άνθρωπος ήθελε να γίνει καλά, γι' αυτό και ενήργησε το θαύμα. Τον ρωτά για να συνειδητοποιήσει το ερώτημα και να δώσει την απάντηση, αλλά ξέρει βαθιά μέσα στην ψυχή του ότι θέλει να γίνει καλά και γι' αυτό κάνει το θαύμα.
0: Να γίνει καλά, δηλαδή και σωματικά και ψυχικά, όλος άνθρωπος. Παρεπιπτόντως, υπάρχουν και κάποιοι ασθενείς οι οποίοι δεν θέλουν να γίνουν καλά. Συμβαίνει αυτό όταν βολεύονται στην αρρώστια τους, όταν δεν είναι πολύ οδυνηροί, εννοώ, και γιατί έχουν την περιποίηση των άλλων, τη φροντίδα των άλλων. Και είναι μια νοσηρή κατάσταση, εν πάση περιπτώσει, αλλά αυτό το λέω παρενευθετικά, δεν είναι συχνή περίπτωση.
2: Αυτό όμως, ναι, όπως λες, το αναφέρει και ο γέροντας Εμιλιανός στο εισαγωγικό, ναι, μιλώντας στους μοναχούς, που έτσι με μια, θα λέει κανείς, αυστηρότητα, αλλά δεν είναι αυστηρότητα, είναι ακρίβεια. Τους λέει ότι όταν είστε ασθενείς, μην προσπαθείτε να κρυφτείτε πίσω από αυτήν την ασθένεια για να μελείτε την ψυχή σας. Και ναι, θέλετε την παρηγοριά, τις κουβέντες με τους άλλους αδερφούς και τα λοιπά.
0: Αυτό όταν συμβεί να είσαι άρρωστος, αλλά μην το επιδιώκεις.
3: Ναι, ναι, ναι, αλλά υπάρχει και η φράση πάντα που λέει ασθενής και οδοιπόροι, αμαρτία ουκ έχουν. Ναι. Και συνήθως αυτό το σλόγγαν, μην γίνεται σλόγγαν καμιά φορά, ναι, ώστε να δικαιολογήσει αυτό που λέτε.
0: Λοιπόν, μιας και ο Γιώργος προηγουμένως αναφέρθηκε στο κείμενο της Ντολτό, το οποίο είναι απόσπασμα από μία συζήτηση και απόσπασμα ενός βιβλίου που κυκλοφορεί ακόμη. Λοιπόν, ο τίτλος είναι «Η πίστη που γιατρεύει». Να το διαβάσουμε αυτό το κείμενο και επανερχόμαστε. «Η πίστη που γιατρεύει» της Φρανσουάζ Ντολτό. Οψίας διαγενωμένης, ότε έδι ο ήλιος έφερον προς αυτόν πάντα στους κακώς έχοντας και τους δαιμονιζομένους. Και είναι όλη η πόλης επισυνηγμένη προς την θύραν, και θεράπευσεν πολλούς κακώς έχοντας ποικίλες νόσεις, και δαιμόνια πολλά εξέβαλεν και ουκ ήφιεν λαλήν τα δαιμόνια ότι είδησαν αυτόν. Ζεράρ Σεβετέν είναι μια συνέντευξη, μάλλον μια συνομιλία, μεταξύ της γνωστής ψυχαναλήτριας Ντολτό και του συνομιλητή της Ζεράρ Σεβετέν. «Πραγματικά ο Ιησούς γιατρεύει σωριδών», λέει. «Στιβάζουν αρρώστους μπροστά στην πόρτα του σπιτιού που μένει, παρατάσσουν τα φορεία στο μέρος που πρόκειται να περάσει. Και όλοι οι ανάπηροι γιατρεύονται. Ανάμεσα τους υπήρχαν σίγουρα πολλοί μελαγχολικοί, υστερικοί ή ψυχοσωματικοί, υπήρχαν όμως και αληθινοί άρρωστοι, σωματικοί θα λέγαμε άρρωστοι». Ντολτό. Μα γιατί να μην είναι αληθινή άρρωστη η λεγόμενη ψυχοσωματική άρρωστη? Όσον τους αφορά, έχει γίνει δεκτό ότι η σωματική αρρώστια συνδέεται με ασυνείδητα ψυχικά αίτια. Αλλά γιατί αυτοί θα ήταν λιγότερο άρρωστοι? Οι οργανικές αρρώστιες έχουν ψυχικό υπόβαθρο. Βεβαίως τα μικρόβια υπάρχουν, τα έχω δει. Όμως όλο και περισσότερο τίθεται το εξής βασικό ερώτημα. Αιτία της αρρώστιας είναι όντως τα μικρόβια? Ή μήπως η τοξικότητα και ο πολλαπλασιασμός τους είναι αποτέλεσμα της αρρώστιας? Όπως ορισμένοι καθηγητές ιατρικής, έχω φτάσει στο συμπέρασμα ότι η παθογόνος εισβολή ιών, βακτηριδίων και διάφορων άλλων φορέων που συνυπάρχουν στο υγιές σώμα επιτελείται μέσα από τις ρογμές του ψυχισμού μας. Στο ίδιο χωριό μερικοί καταλαμβάνονται από τους βάκελους, άλλοι όχι. Επιπλέον, όλοι ξέρουμε ότι οι αρρώστιες εκδηλώνονται με τελείως διαφορετικό τρόπο σε άτομα της ίδιας οικογένειας. Σεβετέν, σύμφωνα με την κλινική εμπειρία σας, το σώμα και το πνεύμα μας είναι άρρηκτα συνδεδεμένα. Με λίγα λόγια, Αν ελευθερώσουμε το πνεύμα, μπορούμε να ελευθερώσουμε και το σώμα. Αλλά πώς εξηγείται το φαινόμενο αυτών των ιάσεων? Αν η συνειδητή και κυρίως η ασυνείδητη επιθυμία να επιζήσουμε από την αρρώστια είναι πολύ βαθιά, οι προϋποθέσεις ίασης είναι παρούσες. Επίσης όμως, όλα δείχνουν ότι το ασυνείδητο κάποιου επηρεάζεται και από αυτά που αισθάνονται οι γύρω του, το περιβάλλον του όπως λέμε σήμερα. «Σεβετέν, η πίστη σώζει», το είπε ο Ιησούς, όλοι το ξέρουν. Πώς όμως μπορεί να έχει τέτοια αποτελέσματα το γεγονός και μόνο ότι επιθυμεί κάποιος? «Αν έχετε σαφή πρόθεση», λέει η Ντολτό, «αν διαπνέεστε από ένα πολύ δυνατό κίνητρο, αν σας σωθεί ένας επιτακτικός σκοπός, παρασύρεστε, καταλαμβάνεστε, τίνετε εκτός εαυτού προς αυτό το στόχο. Υπάρχουν γεγονότα και αιτίες που κάνουν το υποκείμενο να αποκεντρωθεί από το εγώ του. Δεν είναι πια συγκεντρωμένο στον εαυτό του ή στο σώμα του. Δηλαδή αδιαφορεί για τον εαυτό του?» «Ίσως», λέει η Ντολτό. «Αποκομμένη από αυτό που μας δένει και μας στερεώνει στο σώμα μας για μια στιγμή, τοποθετούμε το κέντρο του ενδιαφέροντός μας και εστιάζουμε την ύπαρξή μας σε έναν άλλο, από τον οποίο περιμένουμε ή πιστεύουμε ότι μπορούμε να περιμένουμε αλλαγή ή θαύμα. Αυτοί που είναι συνέχεια κουλουριασμένοι στον εαυτό τους είναι διαρκώς άρρωστοι, αδιάθετοι, με έγνοιες ή με στενοχώριες. Αναμασούν αυτά που τους ανησυχούν και στην ουσία ησυχάζουν. Αν ξεχάσουμε εντελώς τον εαυτό μας, γινόμαστε διαφορετικοί και είναι εφικτή η ίαση, διότι παρετούμαστε από τον εαυτό μας. Τον εναποθέτουμε στην αρμοδιότητα ή τη δύναμη κάποιου. Αποκεντρωνόμαστε ολοκληρωτικά. Μπορεί να μην είναι φρόνιμο να αφήνουμε έτσι τον τρόπο του ζήν μας, όμως δεν είναι πλήρης προσφορά του εαυτού μας σε κάποιον που ξυπνά ένα αίσθημα προσδοκίας και εμπιστοσύνης». Δηλαδή ο γιατρός έρχεται να απαντήσει σε αυτή την παρέτηση, σε αυτή την εμπιστοσύνη του ασθενούς. «Όταν εναποθέτω κατά αυτόν τον τρόπο τον εαυτό μου σε κάποιον», λέει η Ντολτό, «δημιουργείται μέσα μου ένα κενό που καλεί σε βοήθεια. Με άλλα λόγια, πρέπει να υπάρχει στόχος, πρόθεση, επιθυμία ίασης και βούληση. Ή να έχουν αυτή την επιθυμία για μας, στη θέση μας, τα άτομα που μας αγαπούν και από τα οποία καταλήξαμε να εξαρτιόμαστε. Δείτε το περιστατικό που σχολιάσαμε προηγουμένως, την ίαση της γυναίκας με τις αιμορραγίες. Από όλο το πλήθος που συνοστίζεται γύρω από τον Ιησού, μόνη αυτή γιατρεύεται. Γιατί? Διότι είχε την πρόθεση, ήταν τεταμένη προς τον Ιησού και τη δύναμή του, φτωχή, ενδεής, άδεια. Είχε δημιουργήσει μέσα της χώρο για να δεχτεί. Αντίθετα, το πλήθος των άλλων ανθρώπων που άγγιζε τον Ιησού, δίχως στόχο δεν δεχόταν τίποτα. Είναι θέμα επιθυμίας. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι μπορούμε να έλθουμε σε επαφή, να αγγίξουμε, να είμαστε περίεργοι όπως οι άνθρωποι που ήταν γύρω από τον Ιησού. Αλλά δεν θα συμβεί τίποτα αν δεν έχουμε να ζητήσουμε τίποτα. Τίποτα δεν μπορεί να μας ανανεώσει αν δεν ανοίξουμε ένα κενό μέσα μας, αν δεν ξεχαστούμε έστω μία στιγμή, όπως αυτή η γυναίκα. Να ξεχαστούμε και να υπερβούμε τους συνήθεις κανόνες που υπαγορεύει ο σεβασμός στον άνθρωπο, αυτό το είδος της κοινωνικής αυτολογοκρισίας που παραλύει, και να τα παίξουμε όλα για όλα, να διακινδυνεύσουμε τα πάντα, ως και την οτροπία μας, να της αρρώσει η πνοή της πίστης μας στον άλλο. Αυτό είναι ξεκίνημα μιας άλλης ζωής, μιας ίασης. Καταρχάς, αυτό που προδιαθέτει είναι η πρόθεση του επιθυμούντος και η παρατεταμένη ένταση του αιτήματός του. Αλλά δεν αρκεί πάντα. Το ένιγμα του θαύματος παραμένει. Η γυναίκα αυτή αφέθηκε στην αρμοδιότητα, στη φήμη της δύναμης του Ιησού. Το αίτημα της για ίαση και παραμυθία δημιούργησε μέσα της μια επίκληση στην οποία απάντησε η δύναμη του Ιησού. Τι είναι αυτή η δύναμη? Για μένα είναι το ένιγμα του πραγματικού και της ανάδυσής του, λέει ο συνομιλητής της τώρα. Θέλετε να πείτε ότι οι άνθρωποι που γεμίζουν τα νοσοκομεία ή τις αίθουσες αναμονής των γιατρών γυρίζουν τα πάντα στον εαυτό τους και δεν ενδιαφέρονται για κανέναν άλλο εκτός από τον εαυτό τους? Δεν τολμούν να βγουν από τον εαυτό τους? Δεν είναι ότι δεν τολμούν, δεν μπορούν. Να πω όμως ότι η αλαττωματική αυτή κατασκευή του ψυχισμού πηγάζει από το ασυνείδητο των συγκεκριμένων ασθενών, οι οποίοι εξαρτώνται από τους γονείς τους, τη διαπαιδαγώγησή τους κλπ. Είναι παράλυτοι εκ γενετής ή διαμορφώθηκαν ως μύωπης, εντός εισαγωγικών. Κατά βάθος, η ίαση είναι αποτέλεσμα της κινητοποίησης μιας εκπληκτικής δυναμικής που δεν περιορίζεται στις ατομικότητές μας, ακριβώς άλλωστε, όπως και η καλή υγεία. Επίσης, πρέπει να συνυπολογίσουμε και άλλους παράγοντες. Πολλά άτομα είναι θύματα των προβολών του περιβάλλοντός τους. Οι οικείοι τους τους βλέπουν άρρωστους, τους θέλουν ασυνείδητα πάσχοντες. Αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι έχουν την εντύπωση ότι δεν μπορούν να τους αναγνωρίσουν παρά μόνο αν είναι άρρωστοι, ότι δεν θα ενδιαφερθούν για αυτούς παρά μόνο αν αλλοιωθεί η υγεία τους. Κατά τη διάρκεια του πολέμου υπήρχαν σίγουρα περισσότεροι τραυματίες, αλλά λιγότεροι άρρωστοι, και παρά τους δρακόντιους περιορισμούς σύτησης, υπήρχαν πολύ λιγότερες περιπτώσεις αβιταμίνωσης. Τα καταδιοκτικά παραλυρήματα είχαν σχεδόν εξαφανιστεί από τα νοσοκομεία. Οι άνθρωποι αισθάνονταν να καταδιώκονται από τα περιοριστικά μέτρα και τον κατακτητή. Σπάνιοι ήταν οι καταθλιπτικοί. Οι άνθρωποι είχαν τόσες έγνοιες ξένες έξω από τον εαυτό τους, τόσα κοινά θέματα γύρω από τα οποία μπορούσε κανείς να κεντά το νήμα του άγχους του, μιλώντας γι' αυτό με τους άλλους, αντί να υφαίνει τον ιστό του όπως η μονήρης αράχνη. Για να δώσω μία εικόνα αυτού που λέω, μπορώ να αναφέρω την περίπτωση ενός γιατρού και ενός κληρικού που επέστρεψαν από τα στρατόπεδα συγκεντρώσεως με επουλωμένα πνευμονικά σπηλαία. Δεν τους είδα εγώ η ίδια, όμως αυτός ο γιατρός και ο κληρικός, ασχολούμενοι με τους άλλους και ξεχνώντας τον εαυτό τους, γιατρεύτηκαν, μολονότι διαβίωναν σε άθλιες συνθήκες διατροφής και υγιεινής. Δεν είναι θαυματουργό? Ραδιόφωνο της Πυριακής Εκκλησίας, περί Θεού, περί ανθρώπου, περιοδικό Πυριακή Εκκλησία, η εκπομπή που ακούτε κάθε Παρασκευή αυτή την ώρα. Θυμίζω ότι διαβάζουμε κείμενα, διαβάσαμε ένα κείμενο τώρα, αλλά και συζητάμε για το τεύχος 264, Νοέμβριος του 2014, με αφιέρωμα στην ασθένεια, περί ασθενείας. Το τηλέφωνο του περιοδικού 210-46-21-440. Λοιπόν, υπάρχει και ένα πολύ ενδιαφέρον κείμενο εκτός του αφιερώματος, αλλά πολύ σχετικό με το θέμα μας, στο ίδιο τεύχος πάντα, «Ο δικός μας πόνος και οι θλίψεις του Χριστού», του πατρός Ιωάννου Μπρέκ. Και το νομίζω ότι μπορούμε να κάνουμε μια κουβέντα για το τι έκανε ο Θεός για αυτό το θέμα της ασθένειας, του πόνου και του θανάτου.
1: Εγώ νομίζω ότι πρέπει να ξεκινήσουμε από το κεντρικό. Γίνονται θαύματα. Αυτό νομίζω ότι είναι θεμελιώδες. Γιατί ειδικά στη σύγχρονη εποχή, έτσι λίγο που αμφισβητούμε γενικότερα τα πράγματα ή έχουμε μια πολύ έτσι ελαφρά προσέγγιση σε τέτοιου είδους λέξεις, όρους ή καταστάσεις, εγώ νομίζω ότι είναι κεντρικό αυτό. Δηλαδή ο Θεός κάνει θαύματα. Ξεκάθαρα. Οι Άγιοι κάνουν θαύματα. Δηλαδή σε κάνουν καλά. Δηλαδή σε βοηθάνε να ζήσεις. Δηλαδή σε σώζουν.
0: Όπως συμβαίνει και στο Ευαγγέλιο, έτσι το είδαμε αυτό. Το ερώτημα που θα έχει ο καθένας μας ενδεχομένως, οι πολλοί χριστιανοί, είναι γιατί ο Χριστός ή ο Θεός θεραπεύει μόνο κάποιους, πολύ λίγους σε σχέση με όλους, όσοι θα ήθελαν να θεραπευτούν και προσεύχονται γι' αυτό. Αλλά δίνει μια ωραία απάντηση ο Σεβασμιότατος Μεσογέας, ο κύριος Νικόλαος, ότι το θαύμα, όπως ξέρουμε οι θεολόγοι περισσότερο, λέγεται σημάδι, σημείο δηλαδή, δείχνει κάτι από το πώς θα είναι η βασιλεία του Θεού. Δεν θα υπάρχουν αρρώστιες, δεν θα υπάρχει πόνος, δεν θα υπάρχει θάνατος κλπ. Και επομένως, βλέποντας το θαύμα σε έναν άνθρωπο, ξέρουμε ότι δεν αφορά αυτόν μόνο, ο οποίος θα ξαναρρωστήσει, θα ξαναπεθάνει, αλλά αφορά όλους μας, ότι όπως συνέβη το θαύμα σε έναν συνάνθρωπό μας, μπορεί να συμβεί και σε εμάς, ή εν πάση περιπτώσει πιστεύουμε και ελπίζουμε ότι στη Βασιλεία του Θεού θα είμαστε πάντοτε εκτός της φθοράς και του θανάτου. Γι' αυτό ο Χριστός κάνει σε λίγους θαύματα, γιατί ουσιαστικά δεν αφορά το θαύμα αυτούς τους λίγους, αλλά όλους μας. Υπάρχει πιθανότητα, βέβαια, συγγνώμη Γιώργο, να σε διακόψω, να ζηλέψουμε και να πούμε γιατί...
1: Μα εδώ είναι το μυστικό, εισαγωγικά. Το θαύμα δεν είναι βραβείο. Δίνει βραβείο ο Θεός σε έναν άνθρωπο. Δεν είναι βραβείο. Το σχέδιο του Θεού και το μυστήριο της ύπαρξής μας και το πώς είμαστε είναι άλλης διαστάσεως από το απλοϊκό, από την απλοϊκή αυτή σκέψη. Γιατί συνήθως ίσως να αντιμετωπίζετε και έτσι το ένα θαύμα, ότι το κέρδισα. Κανείς δεν κερδίζει ένα θαύμα. Ο Θεός στέλνει τη χάρη του, ο Θεός μέσω των θείων ενεργειών του ενεργεί όπου θέλει, όπως θέλει, έτσι. Και επειδή πρέπει να γίνει κάτι. Είναι λειτουργικό το θαύμα. Αυτό που λες ακριβώς δηλαδή.
0: Αλλά αφορά όλους μας, όχι μόνο ακριβώς. Αυτό που είναι πιο τυχερός, ας πούμε, γιατί όντως είναι. Έτσι δεν πονάει. Αλλά ανθρώπινο είναι, έτσι να πεις. Γιατί αυτός, γιατί γιατρεύτηκε ο τυφλός και όχι η δική μου ασθένεια. Αλλά το ότι ο τυφλός γιατρεύτηκε δείχνει ότι θα γιατρευτώ κι εγώ. Συνολικά στη Βασιλεία του Θεού. Γι' αυτό τα λέμε σημάδια, σημάδια της Βασιλείας του Θεού.
2: Νομίζω πάντως ότι δύο σκέψεις έτσι που κάνω ακούγοντάς σας είναι το εξής. Πρώτα απ' όλα, θα έλεγα κατά μία έννοια και θα το εξηγήσω, ο Χριστός όλους, σε όλους κάνει θαύμα. Όλους όσους επιθυμούν τους σώζει. Δηλαδή τους καθιστά σώους ολόκληρους. Μέσα από τη διαδικασία της ασθένειας, αυτός που θέλει να είναι σώος, τελικά γίνεται σώος. Τώρα, το αν η Α, η Β, η Γ ασθένεια θα αντιμετωπιστεί, που στη τελική ανάλυση ο βιολογικός θάνατος δεν θα μας συναντήσει κάποια άλλη στιγμή. Αυτή είναι μια πορεία μέσα στον κόσμο αυτό. Είναι μια πορεία που εμείς ως χριστιανοί πιστεύουμε ότι είναι πορεία προς τη ζωή. Ότι ο θάνατος πλέον δεν είναι αυτό το αδιέξοδο που προ Χριστού ο κόσμος αισθανότανε, αλλά όσο και αν είναι παραμένει έναν οδυνηρό, είναι μια γένα σε έναν άλλο τρόπο ύπαρξης πληρέστερο αυτής της ζωής. Δεν είναι ότι δεν έχει σημασία αυτή η ζωή, την αγαπάμε αυτή η ζωή οι χριστιανοί, αγαπάμε τον τρόπο που σχετιζόμαστε, τους ανθρώπους μας, τους τόπους μας, τις δουλειές μας, αγαπάμε αυτή τη ζωή, τη θέλουμε αυτή τη ζωή, αλλά είμαστε και έτοιμοι να γεννηθούμε σε μια άλλη ζωή. Άρα λοιπόν ένα στοιχείο που είναι αυτό, ότι νομίζω ότι ο Χριστός μέσα από αυτή την ασθένεια όποιον θέλει το θαύμα τον σώζει. Το δεύτερο που θα ήθελα να πω είναι και σχετικά και με το κείμενο της Ντολτό, η οποία ξεκινά είναι ψυχαναλήτρια, παρότι είχε νομίζω μια γνώση της Ορθόδοξης Εκκλησίας, όπως έτσι μαρτυρείται.
0: Έχω την αίσθηση ότι ο σύζυγός της ήταν Ορθόδοξος.
2: Ήταν Ρώσος. Λέγεται ότι ίσως και η ίδια βαφτίστηκε. Εκείνη ήταν Ρωμοκαθολική, αλλά στην ουσία άχρωμη θρησκευτικά. Ίσως και βαφτίστηκε Ορθόδοξη. Έχω διαβάσει κάπου. Αλλά η ματιά της είναι μια ματιά από μια άλλη οπτική. Αυτό που είχε ένα πολύ ενδιαφέρον και που όμως το συναντάμε και πολύ και στη θεολογική έτσι, ερμηνεία του θαύματος, είναι το ότι τελικά το θαύμα είναι ένας διάλογος, δεν είναι ένας μονόλογος. Δηλαδή δεν είναι αυτό που είπαμε πριν, ο Θεός αποφασίζει εσύ και εσύ και εσύ και τέλος. Αλλά πάντα υπάρχει, βλέπετε, ένα ερώτημα, σχεδόν πάντα υπάρχει ένα ερώτημα του Χριστού. Πολλές φορές υπάρχει το ερώτημα εκφράζεται ως εξής: πιστεύεις ότι μπορεί να γίνει αυτό? Ζητάει κάποιος να κάνει καλά το παιδί του και λέει: πιστεύεις ότι μπορεί να γίνει αυτό? Και είναι και συγκλονιστική για απάντηση: να γίνει όπως πιστεύεις. Δηλαδή, αν μέσα του άλλος το έλεγε με λόγια, αν στα λόγια, ας πούμε, δεν είχε πίστη, αν το έλεγε απλά για να το πει, δεν θα γινόταν το θαύμα. Γίνεται γιατί πραγματικά αυτός ο άνθρωπος πιστεύει. Άρα λοιπόν βλέπουμε ότι είναι ένας αληθινός διάλογος. Πολλές φορές εμείς μπορεί να λέμε ότι θέλουμε το θαύμα εντελώς συμφεροντολογικά, γιατί να μην είμαι καλά, αλλά μέσα μου να μην έχω αυτή τη βαθιά πίστη ότι αυτό είναι κάτι που μπορεί να γίνει. Μπορεί να έχω καταδικάσει τον εαυτό μου τόσο πολύ στο θάνατο και στην ασθένεια και στην πονηριά μου και σε μια πονηρή προσέγγιση των πραγμάτων, όπου έτσι με μια σκληρότητα θα μπορούσα να πω όπως εκείνος ο δούλος, ότι ξέρω ότι είσαι πονηρός, ξέρω ότι είσαι κάποιος ο οποίος δεν είναι έσπλαχνος, ξέρω ότι αδικείς, και γιατί να με κάνεις καλά. Αν λοιπόν πολλές, δεν ξέρω, ίσως ακούγεται λίγο σκληρό αυτό, αλλά φοβάμαι ότι και μέσα μου και σε άλλους ανθρώπους ίσως κάποιες φορές εδραιώνεται αυτό. Και αυτό δεν επιτρέπει πραγματικά κανένα θαύμα στη ζωή σου.
3: Σε αυτό που λέτε, Πάτερ, μου έρχονται στο μυαλό, έτσι όπως το περιγράφατε, κάποιες περιπτώσεις θεραπείας του Χριστού, με πόσο διαφορετικό τρόπο αντιμετώπιζε τους ανθρώπους που έρχονταν προς εκείνον. Ανάλογα δηλαδή με τον τρόπο που τον προσέγγιζαν. Ήδη αναφέραμε προηγουμένως τον παράλυτο. Ο Γιώργος εδώ αναφέρθηκε στον τυφλό. Μου ήρθε στο μυαλό ο Ρωμαίος εκατόνταρχος, που ζήτησε να θεραπευτεί ο δούλος του με μια εντολή, ούτε καν με προσέγγιση του Χριστού με τον ασθενή. Έτσι, με μια εντολή, τόσο βαθιά πίστη που θεωρούσε ότι ακόμα και από μακριά και με μια φράση του θα μπορούσε να γίνει καλά. Αλλά και πόσες φορές μια συγκεκριμένη, ας πούμε, που δεν υπήρχε βαθιά πίστη του πατέρα του συνανεζομένου νέου, ο οποίος ομολογεί στο τέλος ότι δεν έχω την πίστη, βοήθησε με στην απιστία μου, γιατί ζήτησε να θεραπευτεί και δεν θεραπεύτηκε ο γιος του. Λοιπόν, άρα δηλαδή έχουμε μέσα στο ίδιο το Ευαγγέλιο πόσες περιπτώσεις διαφορετικές ασθενών που ζητάνε θεραπεία και ασθένεια, και με διαφορετικό τρόπο ο Χριστός τους αντιμετωπίζει, ανάλογα δηλαδή με τον τρόπο που τον προσεγγίζουν.
2: Πάντως και όλοι αυτοί οι ασθενείς που αναφέρονται μέσα στο Ευαγγέλιο και που, όπως το είπαν πολύ ωραία οι δύο Γεώργηδες, τους συναντάμε και εμείς στη ζωή μας, ότι όσοι μετέχουν σε ένα θαύμα δεν παίρνουν απλά μια προσωπική, μια ατομική μάλλον λύτρωση, αλλά είναι πρόσωπα τα οποία μπορούμε να δούμε τον εαυτό μας αυτά, ειδικά στα ευαγγελικά κείμενα. Δηλαδή, είμαι εγώ παράλυτος, δεν μπορώ να κινηθώ, δεν μπορώ να κάνω ένα βήμα στη ζωή μου, δεν μπορώ να πάω προς τα όνειρά μου, προς την αλήθεια, προς αυτά που αγαπάω, μένω καθυλωμένος, είμαι τυφλός, δεν μπορώ να δω. Δηλαδή, μέσα από αυτά τα πρόσωπα, είναι υπαρκτά πρόσωπα, είναι αληθινά πρόσωπα, αλλά γίνονται και εγώ. Γι' αυτό λέμε μετέχω και στην αναπηρία και στην ασθένεια του άλλου, μετέχω όμως και στο θαύμα τελικά. Γι' αυτό και όπως ανέφερε ο Γιώργος, ότι τελικά κάποια πράγματα μπορούμε να τα δούμε ευρύτερα. Δεν είναι μόνο η ασθένεια εξαιτίας της αμαρτίας, είναι και η ασθένεια για να δοξαστεί το όνομα του Θεού. Ναι. Για να δούμε τα πράγματα με τον τρόπο του παραδείσου.
0: Λοιπόν, πάντως ο Χριστός, όταν του ζητάνε με πίστη να κάνει θαύμα, κάνει το θαύμα, αυτό διαβάζουμε στα Ευαγγέλια, δεν λέει σε κανέναν κάνει υπομονή, του κάνει το θαύμα. Μπορεί να έχει υπομονή πριν. Θέλω να σας ρωτήσω, πατέρα Μιλτιάδη, πώς αντιμετωπίζετε εσείς ως ιερέας ή η εκκλησία μας ανθρώπους που βρίσκονται στο κρεβάτι του πόνου με μια σοβαρή ασθένεια, και αν υπάρχει κάποιος τρόπος, ας πούμε, τον οποίο πρέπει να γνωρίζετε οι ιερείς ή οι χριστιανοί γενικότερα, όταν πλησιάζουμε έναν άνθρωπο ο οποίος υποφέρει? Πώς του μιλάμε δηλαδή? Το να του πούμε κάνε υπομονή ή κάνε κουράγιο ή μην αγχώνεσαι, το λένε όλοι οι άνθρωποι, δεν πιάνει τίποτα, χρειάζεται κάποια ειδική προσέγγιση, και ο ιερέας ειδικά να έχει γνώσεις πώς θα πλησιάσει έναν τέτοιον άνθρωπο και πώς θα του μιλήσει, που μπορεί να μην είναι άνθρωπος της εκκλησίας και να μην έχει ιδιαίτερη πίστη. Κάποια πίστη θα έχει για να δεχτεί να του μιλήσει κάποιος ιερέας, φαντάζομαι, έτσι θα είναι ανοιχτός. Αλλά χρειάζεται ένας τρόπος. Τι λέτε?
2: Σίγουρα χρειάζεται ένας τρόπος, και σίγουρα στην εποχή μας γίνονται και πολλά πράγματα, και στη Μητροπολή μας γίνονται σεμινάρια, καλούνται άνθρωποι από άλλες, από άλλα μετερίζια, από άλλες ειδικότητες, καλούνται και πατέρες να μας μιλήσουν και θεολόγοι να μας μιλήσουν και ψυχολόγοι να μας μιλήσουν και γιατροί να μας μιλήσουν, προσπαθώντας κάτι να μας δώσουν και κάπως να μας βοηθήσουν. Και όλα αυτά νομίζω έχουν μια σημασία και σπουδαία είναι. Από την άλλη, η προσέγγιση ενός ασθενούς είναι πάντα μια λεπτή κατάσταση και πάντα πρέπει να ζητούμε το φωτισμό του Θεού, να δούμε τι έχει ανάγκη ο άνθρωπος εκείνη τη στιγμή. Δεν μπορείς να βγάλεις ένα γενικό κανόνα.
0: Ναι, βέβαια, ναι.
2: Δεν μπορείς να βγάλεις ένα γενικό κανόνα.
0: Αλλά κάποιες αρχές
2: δεν μπορείς,
0: μπορεί να
2: και δεν μπορείς και εύκολα να μιλάς. Θα θυμίσω, είναι πολύ συγκινητικό το κείμενο του Ιώβ. Τα παθήματα του Ιώβ, οι πληγές του Ιώβ και ο τρόπος αντιμετώπισης του είναι αρκετά γνωστά, γιατί είναι και κείμενα τα οποία τα διαβάσουμε και μέσα στη Μεγάλη Σαρακοστή. Όλο το βιβλίο του Ιώβ όμως έχει ένα ενδιαφέρον, δεν ξέρω πόσο καλά το γνωρίζουμε. Ο Ιώβ δέχεται επίσκεψη από τρεις φίλους που έρχονται για να τον παρηγορήσουν, αλλά στην προσπάθεια να τον παρηγορήσουν ο Ιώβ βγάζει ένα παράπονο. Λέει ότι ήμουν αδίκαιος, λέει ότι δεν έχω κάνει κάτι για να περνάω όλα αυτά που περνάω. Μιλά με μια έτσι, με ένα θάρρος, ας πούμε, και μια παρησία. Και σαν να παραπονείται προς το Θεό. Και οι φίλοι που ήρθαν να τον παρηγορήσουν αρχίζουν σιγά σιγά και στραβώνουν, να το πω έτσι λίγο απλά, και προσπαθούν να υπερασπίσουν το Θεό. Και υπάρχει ένας έντονος διάλογος για πολλοί των φίλων που προσπαθούν να υπερασπίσουν το Θεό και του Ιώβ, ο οποίος παραπονιέται κάπως. Στο τέλος λοιπόν ο Θεός μαλώνει τους τρεις που προσπαθούσαν να τον υπερασπίσουν και αποκαθιστά τον Ιώβ που δεν έχασε κάτι από την υπομονή του και από τη στάση του αυτή, γιατί ο άνθρωπος που πονά δίνει αληθινά ένα αγώνα και μια μάχη.
0: Έτσι, και πρέπει να σιωπούμε περισσότερο παρά να τον ακούμε δηλαδή, παρά να μιλάμε στον άρρωστο.
1: Η σιωπή αυτή είναι σιωπή προσευχής.
0: Ναι,
1: μπροστά σε μια μεγάλη ασθένεια και σε ασθενείς ανοίγεται ένας τεράστιος ορίζοντας προσευχής. Ανοίγεται ένας άλλος κόσμος.
0: Ναι.
1: Γιατί εκεί μέσα μπορείς να μπεις, εκεί αρχίζεις και μπαίνεις.
0: Άρα η αρρώστια μπορεί να είναι αφορμή προσευχής για μας όταν αρρωσταίνουμε ή και για τους άλλους. Πόσο θα περιμένεις, λέει κάποιος, για να αφαιθείς στο Θεό. Έτσι, συνήθως περιμένουμε να γίνει κάτι πολύ τραγικό. Και αν αφαιθούμε και τότε. Πάντως, κάπου διάβασα εδώ πέρα και κάτι που σχετίζεται με αυτό που λέμε, πώς προσεγγίζουμε έναν άρρωστο. Ότι μπορούμε να πηγαίνουμε σε ένα νοσοκομείο, αλλά υπάρχει πάντα μια κρυφή χαρά, όχι χερεκακία βέβαια, ότι εγώ είμαι σε καλύτερη θέση. Δεν είμαι εγώ στο κρεβάτι του πόνου. Είναι ανθρώπινο. Λέει πάντως μια παροιμία, πόσοι νεκροί που κάθονται στο αρρώστο το κρεβάτι. Έτσι. Δηλαδή επισκέπτεσαι αρρώστους που θεωρείς ότι είναι πολύ κοντά στο θάνατο και μπορεί να φύγεις εσύ πρώτα. Οπότε είμαστε όλοι στο ίδιο καζάνι. Ας τελειώσουμε με αυτό που ξεκινήσαμε, τη μιλόπετρα που έλεγε ο Άγιος Αυγουστίνος, όπου όλοι συνθλιβόμαστε στη ζωή, και επειδή ο Χριστός συνεθλίβει και αυτός στην ίδια μιλόπετρα και αναστήθηκε και έζησε όλο τον πόνο των ανθρώπων και συνεχίζει να πονάει και να λυπάται, γι' αυτό σε ένα άλλο κείμενο με αφορμή τον Απόστολο Παύλο, ενώ το πάθος του Χριστού δεν έχει ελλείψεις, δεν έχει ελλείμματα, είναι πλήρες, ωστόσο ο Χριστός εξακολουθεί να λυπάται και φορτώνεται εντός εισαγωγικών ή εκτός εισαγωγικών και τη δική μας λύπη σήμερα και την οδηγεί στην Ανάσταση. Μέχρι εδώ λοιπόν, Πειραιική Εκκλησία, τεύχος 264, Νοέμβριος 2014, περί ασθενείας, 210-46-21-440. Ζητήστε το τεύχος αυτό, ζητήστε κάθε τεύχος Πειραϊκής Εκκλησίας και αυτό που κυκλοφορεί αυτό το μήνα και γραφτείτε συνδρομητές, φίλοι ακρότες. Ευχαριστούμε για την ακρόαση, χαίρετε.
4: Περί Θεού, περί ανθρώπου, περιοδικό Πειραϊκή Εκκλησία. Ο λόγος του περιοδικού στο ραδιόφωνο. Μία εκπομπή της συντακτικής ομάδας του περιοδικού Πειραϊκή Εκκλησία με τον πατέρα Μιλτιάδη Ζέρβα.
5: Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης Ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά ξεκίνησαν με τη δημιουργία νέων τμήματων. Επιπλέον ώρες διδασκαλίας, ενσωματωμένο φροντιστηριακό μάθημα σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Εκμάθηση τριών ξένων γλωσσών με φροντιστηριακή μορφή. Πιστοποίηση πληροφορικής, διαδραστικοί πίνακες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ανθρωπιστική παιδεία και αγωγή. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο, στον τηλεφωνικό αριθμό 210-46-34-113. Για το Δημοτικό Σχολείο, το Γυμνάσιο και το Λύκειο, στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4610-915. Φροντιστήρια Εφήβων Παπαδέα. Πιστοποίηση ηλεκτρονικών υπολογιστών σε 3 ώρες. Προετοιμασία για πιστοποίηση αγγλικών σε 30 ώρες. 9 μήνες για ιταλικά. Μελέτη γυμνασίου με βελτίωση των μαθητών σε μόλις 3 ώρες. Φροντιστήρια Επιτυχιών Παπαδέα. 210-5909-095.
6: Με γνώση για τη ζωή της μέλισσας και μελισσοκομική εμπειρία 4 γενεών, παράγουμε και διαθέτουμε ανεπεξέργαστο, αγνό και υψηλής ποιότητας μέλι. Διαθέτουμε ποικιλίες μελιού από θυμάρι, έλατο, κουμαριά, καστανιά, βανίλια, ανθέων και 4 εποχών. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Για παραγγελίες και αποστολές σε όλη την Ελλάδα, καλέστε στο 27570-23715. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Τα προϊόντα μας παραδίδονται κατοίκων χωρίς οικονομική επιβάρυνση εντός νομού Αττικής κατόπιν τηλεφωνικής συνεννοήσεως.
7: Αναζητάτε καινούριο ή ελαφρώς μεταχειρισμένο σχολικό λεωφορείο με εγγύηση? Ψάχνετε μικρά τουριστικά λεωφορεία για μεταφορές? Απόστολος Κούτσιος και μόνο Mercedes-Benz. Είμαστε οι πρώτοι στην Ελλάδα που επί 37 χρόνια φροντίζουμε να μεταφέρονται τα παιδιά μας με απόλυτη ασφάλεια χάρη στα σχολικά μας λεωφορεία. Απόστολος Κούτσιος. Εντιμότητα, αξιοπιστία, εγγύηση. Χαλάνδρη και Παιανία. Τηλέφωνο 210-6826-300.
8: Πάμε Μπαϊρακτάρι.
9: Εκεί που τρώμε καλά και περνάμε όμορφα.
8: Χαρούμενα, οικογενειακά, ευλογημένα και με νηστίσιμα.
9: Λαχταριστή με ζέδες, το ιστορικό κεμπάπ, ποιοτικό φαγητό, σε προσιτές τιμές.
8: Πάμε να ζήσουμε την πιο νόστιμη ιστορία στη μοναδική φιλοξενία του Σπύρου Μπαϊρακτάρι.
9: Μπαϊρακτάρι στο μοναστηράκι με τις θρυλικές πριβέ αίθουσες για αξέχαστες εκδηλώσεις, γάμους και βαφτίσεις.
8: Μπαϊρακτάρι και στην πλατεία Συντάγματος. Πάμε Μπαϊρακτάρι!
10: Μαζωμός. Νιάξιωτικό παραδοσιακό εστιατόριο με ζεδοπολείο. Ανεμένο μέσα στο μαζωμό μας να δοκιμάξετε γνήσιες παραδοσιακές γεύσεις με αξιώτικα προϊόντα όπως τα κρέατα, τα τυριά και τις πατάτες. Η εξυπηρέτηση και οι φιλικές τιμές μας θα σας εκπλήξουν ευχάριστα.
11: Ελάτε να μας έβρετε στην Αγίου Γεωργίου 59 στο Χαλάνδρι.
10: Τηλέφωνο 210-8035-800.
12: Δημήτρια 2026 Ιερού Ναού Αγίου Δημητρίου του Δήμου Αγίου Δημητρίου Αττικής. 27 Σεπτεμβρίου με 28 Οκτωβρίου. Καθημερινά τελούνται ιερές ακολουθίες και πραγματοποιούνται ομιλίες πνευματικής οικοδομής. Θα τεθούν σε προσκύνηση ιεραλείψανα των Αγίων Δημητρίου του Μυροβλήτου και Βασιλείου του Μεγάλου καθ' όλη τη διάρκεια των εκδηλώσεων. Λουκά του Ιατρού στις 4 Οκτωβρίου και Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου 11 με 18 Οκτωβρίου. Δημήτρια 2026 Ιερού Ναού Αγίου Δημητρίου του Δήμου Αγίου Δημητρίου Αττικής. Μέχρι τις 28 Οκτωβρίου. Πληροφορίες για το καθημερινό πρόγραμμα στο 210-9712-456 και στο www.inpavlaad.gr.
13: Το ημερολόγιο Ατζέντα του ραδιοφωνικού σταθμού Πειραϊκή Εκκλησία για το 2027 κυκλοφορεί και είναι αφιερωμένο στους νεοφανείς Αγίους του 20ου αιώνα, τους οποίους αγιοκατέταξε η Ορθόδοξη Εκκλησία δια του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Είναι οι Άγιοι Νικηφόρος ο Λεπρός, Εφραίμ ο Κατουνακιώτης, Λουκάς ο Ιατρός, Αμφιλόχιος Μακρής της Νήσου Πάτμου, Ευμένιος Αριδάκης, Γερβάσιος Παρασκευόπουλος, Παΐσιος ο Αγιορείτης, Ιωσήφ ο Ησυχαστής, Δανιήλ ο Κατουνακιώτης, Ιερώνυμος η Μονοπετρίτης, Ιάκωβος ο Ενεβία, Πορφύριος ο Καυσοκαλυβίτης. Με καλέσθητη και υψηλής ποιότητας εμφάνιση, το αφιέρωμα περιλαμβάνει κείμενα ιεραρχών, θεολόγων και άλλων συγγραφέων. Στις σελίδες του ο αναγνώστης θα βρει επίσης αναλυτικά το πρόγραμμα του ραδιοφωνικού σταθμού Πειραϊκή Εκκλησία για κάθε ημέρα της εβδομάδας, αλφαβητικό εορτολόγιο και χρηστικές πληροφορίες για το πολυσχηδές ιεραποστολικό, ποιμαντικό και φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Για να προμηθευτείτε το ημερολόγιο Ατζέντα του ραδιοφωνικού σταθμού Πειραϊκή Εκκλησία, καλέστε στο 210-4122-625.
14: Ώρα Ελλάδος 2.
15: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Κωνσταντίνα Τζίλιο. Καλώς ανταμών μου, φίλες και φίλοι ακροατές, για μία ακόμη Παρασκευή μεσημέρι. Είμαστε εδώ στη συντροφιά της Πυραϊκής Εκκλησίας, στο ραδιοφωνό μας που πάντοτε μας φιλοξενεί. Έχουμε και σπουδαίους προσκεκλημένους και πολλές από τις προτάσεις σας γίνονται δεκτές και υλοποιούνται. Να πούμε λοιπόν καταρχάς τον πρόλογο ότι είναι η εκπομπή Εν Τεύξης, είναι η Πυραϊκή Εκκλησία, είναι η Κωνσταντίνα Τζίλιο στο μικρόφωνο, ο Τάσος Γιάκας ρυθμίζει τον ήχο μας και η επικοινωνία μαζί μας γίνεται στο 210-41-18-602. Σας απαντά πρόθυμα η Φίβη Κωνσταντέλου. Σας ευχαριστούμε πολύ για την επικοινωνία και τις ευχές σας, αντευχόμεθα τα καλύτερα και όπως είπαμε και πριν, πάντοτε ακούμε τις ιδέες και τις προτάσεις σας και σήμερα λοιπόν το θέμα μας είναι οι μορφές, οι τρόποι επικοινωνίας. Οι δεξιότητες επικοινωνίας είναι ουσιαστικές για πολλές πτυχές της ζωής μας, την προσωπική και επαγγελματική μας ζωή. Η επικοινωνία είναι ο τρόπος με τον οποίο μοιραζόμαστε πληροφορίες με άλλους ανθρώπους και υπάρχουν πολύ διαφορετικοί τρόποι επικοινωνίας. Και ο καθένας έχει το ρόλο του. Έχουμε τη λεκτική επικοινωνία, τη μη λεκτική επικοινωνία, την οπτική επικοινωνία, τη γραπτή επικοινωνία. Για όλα αυτά όμως θα μας μιλήσει αναλυτικότερα η κυρία Θεοδώρα Χαμουζά Παπαδοπούλου, η οποία είναι ψυχολόγος και νευρογλωσσολόγος, γνωστή και αγαπητή στους ακροατές της Πυραϊκής Εκκλησίας, έχει φιλοξενηθεί και στο παρελθόν. Κυρία Χαμουζά, σας ευχαριστούμε πολύ που είσαστε και σήμερα μαζί μας.
1: Είναι και δική μου χαρά.
0: Κυρία Χαμουζά, να μιλήσουμε λοιπόν για τους τρόπους επικοινωνίας, πώς μπορούμε εμείς οι άνθρωποι να επικοινωνούμε μεταξύ μας και να μας πείτε καταρχάς γιατί είναι σημαντική η επικοινωνία.
1: Ναι, η επικοινωνία καταρχήν είναι αυτή η οποία εκφράζει, λεκτικοποιεί αν θέλετε στους ενήλικες και στους μεγάλους ανθρώπους αυτό ακριβώς που στέλνει η ψυχή. Έτσι, άρα λοιπόν είναι πάρα πολύ σημαντικό. Κανένας άνθρωπος δεν γεννιέται μόνος του και δεν οδεύει σε αυτή τη ζωή μόνος του. Είναι μια λοιπόν σημαντική και βασική ανάγκη του ανθρώπου να επικοινωνήσει. Γιατί με αυτόν τον τρόπο αισθάνεται ότι τον βλέπει ο άλλος, δηλαδή τον καταλαβαίνει, τον συναισθάνεται και ο ίδιος μπορεί να δει και να αποκωδικοποιήσει τα μηνύματα που του στέλνει ο άλλος ο άνθρωπος με τον οποίο είναι μαζί. Θέλω να δούμε λιγάκι ότι αυτή η επικοινωνία ξεκινάει από την έναρξη της ζωής του ανθρώπου. Δηλαδή η επικοινωνία αυτή που κάνει το βρέφος με τη μητέρα του όταν γεννιέται, η οποία έχει να κάνει με το βλέμμα. Αυτό λοιπόν το βλέμμα που εμείς οι ψυχαναλυτές ψάχνουμε, διερευνούμε, αποκωδικοποιούμε και προσπαθούμε να καταλάβουμε εάν δεν πήγε καλά, αν το παιδί δηλαδή δεν πήρε αυτό το περιεκτικό βλέμμα της μητέρας, τι συμβαίνει και τι επιπτώσεις έχει για τη μετέπειτα ζωή του. Είναι κάτι που μπορεί να τον ακολουθεί σε όλη τη ζωή. Ένα κενό, αν θέλετε, ένα έλλειμμα, το οποίο θα ψάχνει να το βρει και να το γεμίσει σε άλλες σχέσεις. Άρα λοιπόν καταλαβαίνουμε ότι η επικοινωνία είναι πάρα πολύ σημαντική. Μετά βέβαια έρχεται η λεκτική επικοινωνία.
0: Και να περάσουμε στις μορφές, στους τρόπους επικοινωνίας, θα μας πείτε εσείς λοιπόν αναλυτικά.
1: Ακριβώς. Έχουμε λοιπόν, η μία ηλεκτρική επικοινωνία στα παιδιά γίνεται με το βλέμμα, με τη στάση σώματος, με τις εκφράσεις προσώπου, με την κίνηση, με τον τόνο της φωνής, ακόμα και με τη σιωπή, το παιχνίδι και τη ζωγραφιά του.
0: Δηλαδή η μία ηλεκτρική επικοινωνία είναι σωματική και συναισθηματική, κυρία Χαμουζά.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Και το πώς εκφράζεται είναι και ανάλογα με τα ερεθίσματα τα οποία θα δώσουμε στο παιδί. Καταρχήν, η στάση σώματος και οι εκφράσεις του προσώπου είναι αυτές που μας αποκαλύπτουν πώς αισθάνεται ένα παιδί. Γιατί φανταστείτε ότι ένα παιδί δεν έχει κάνει αυτές τις άμυνες που κάνει ένας μεγάλος για να αποκρύψει το συναίσθημά του. Επιτυχημένα ή αποτυχημένα. Ένα παιδί λοιπόν είναι ξεκάθαρο, έχει γραφτεί το συναίσθημά του στο πρόσωπο και στο σώμα του. Στην κίνηση του σώματός του, στον τόνο της φωνής του, αλλά και στον τρόπο με τον οποίο παίζει και ζωγραφίζει. Γι' αυτό και τη χρησιμοποιούμε τη ζωγραφιά, για να καταλάβουμε το συναίσθημα του παιδιού. Άρα λοιπόν θα λέγαμε ότι είναι η επικοινωνία αυτή που δεν μπορεί να πει σε λέξεις και να νοηματοδοτηθεί μέσω των λέξεων, νοηματοδοτείται μέσω του παιχνιδιού και της ζωγραφιάς.
0: Πώς μπορούμε, κυρία Χαμουζά, τη μη λεκτική επικοινωνία που είναι μια δεξιότητα, έτσι, να τη βελτιώσουμε και να τη χρησιμοποιούμε ακόμη καλύτερα όλοι μας?
1: Ακριβώς. Ήταν πάρα πολύ σωστή η ερώτηση, γιατί δεν είναι κάτι το οποίο γεννιέται ένα παιδί και το χρησιμοποιεί ως μέσο.
0: Είναι μια δεξιότητα όπως... που τη μαθαίνουμε.
1: Ακριβώς. Όπως σας είπα, και έχει να κάνει και με τις, εμπειρίες. Δηλαδή, πόσες δυνατότητες δίνουμε στο παιδί, τι βιώματα έχει μη λεκτικής επικοινωνίας και στην ίδια την οικογένεια, αν θέλετε, για να μπορέσει και αυτό να ακολουθήσει αυτή την οδό και να περάσει τα μηνύματά του. Θα έλεγα λοιπόν ότι δουλεύεται η μη λεκτική επικοινωνία από μικρή ηλικία, από προσχολική αγωγή, από τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο. Τα παιδιά μαθαίνουν και μιλούν για τα συναισθήματα. Όλη η ζωή των παιδιών στηρίζεται επάνω στο συναίσθημα και η γνώση στηρίζεται επάνω στο συναίσθημα. Άρα λοιπόν δεν μας ενδιαφέρει τόσο το γνωστικό όσο το συναισθηματικό σε αυτές τις ηλικίες. Οπότε το παιδί λοιπόν μαθαίνει να εκφράζεται, μαθαίνει να μην τρέπεται να εκφράσει τα συναισθήματά του, δεν έχει ενοχές και νιώθει και την ασφάλεια ότι ο αποδέκτης θα τα δεχτεί, δεν θα τα κατακρίνει, δεν τα επικρίνει και θα τα κατανοήσει. Είναι πάρα πολύ σημαντικό το θέμα της ασφάλειας, της συναισθηματικής ασφάλειας και στα παιδιά αλλά και στους μεγάλους.
0: Κυρία Γαμουζά, υπάρχουν κάποιοι τρόποι στη μη λεκτική επικοινωνία που είναι αποτελεσματικοί. Δηλαδή, μας βοηθούν να επικοινωνήσουμε με τους άλλους ακόμη καλύτερα. Για παράδειγμα, όταν κάποιος κουνάει το κεφάλι του, μεταδίδει την έγκριση, τη θετική του στάση ή την ανατροφοδότηση αποτελεσματικά. Υπάρχουν και αυτά τα οποία πρέπει να τα χρησιμοποιούμε. Δηλαδή δεν μπορούμε να καθόμαστε όταν κάποιος μας μιλά έτσι ακίνητη, χαμογελαστή, απλά με ένα βλέμμα ίσως και λίγο απλανές. Πρέπει να δείχνουμε ακόμα και όταν δεν μιλάμε ότι συμμετέχουμε σε αυτήν την αλληλεπίδραση, ότι υπάρχει μια αλληλεπίδραση σε αυτό που γίνεται τώρα. Εμείς συμμετέχουμε με τη σιωπή μας όμως, με τη στάση όμως του σώματος, με κάποιες εκφράσεις που έχει το πρόσωπό μας, και αυτό είναι μια μορφή επικοινωνίας πολύ σημαντική εξίσου όταν κοιτάμε τον άλλον, όταν χαμογελάμε με τα μάτια όπως λένε. Όλα αυτά είναι είτε θετικά είτε αρνητικά, εκφράζουν και τα συναισθήματά μας και είναι ωραία να υπάρχει αυτή η επικοινωνία.
1: Μας λείπει, ξέρετε, η επικοινωνία, η ουσιαστική επικοινωνία. Στις μέρες μας υπάρχει ο κενός λόγος. Είναι αυτό που χρησιμοποιούν κάποιοι άνθρωποι που μιλούν, αλλά στην ουσία δεν επικοινωνούν. Δεν υπάρχει, έχει μειωθεί η ικανότητα του ανθρώπου, δεν ξέρει τη τέχνη του να ακούει. Να ακούει και να κατανοεί και να αποκωδικοποιεί και να λαμβάνει, αν θέλετε, αυτά τα μηνύματα, τα οποία δεν είναι σημασιολογικά, είναι όπως ακριβώς το λέει ο άλλος, αλλά έχουν μέσα πραγματολογία, δηλαδή ψάχνουμε να καταλάβουμε αυτό που είναι μετά, που είναι πίσω από τη λέξη. Αυτό λοιπόν θα σας έλεγα ότι υπάρχει, και συγχωρέστε με για την έκφραση, μια, αν θέλετε, επικοινωνιακή αναπηρία. Δηλαδή οι άνθρωποι μιλούν και δεν μπορούν να εισπράξουν, γιατί πότε είναι αποτελεσματική μια επικοινωνία? Όταν νιώθουμε ότι ο άλλος μας καταλαβαίνει, μας βλέπει, κατανοεί τη θέση μας, όχι απαραίτητα να κάνει αυτό που του λέμε, αλλά
0: ή να συμφωνεί μαζί μας.
1: Ακριβώς, κατανοεί τη δικιά μας θέση, πώς εμείς αισθανόμαστε, και όπως πολύ σωστά είπατε, είτε με ένα νεύμα, είτε με ένα χαμόγελο, είτε με μια στάση του σώματος, η οποία ας πούμε γέρνει μπροστά. Όταν είμαστε μπροστά είναι ότι είμαι εδώ και σε προσέχω. Έτσι υπάρχουν πάρα πολλά μηνύματα τα οποία μπορούμε να πάρουμε. Τότε λοιπόν ο άλλος ο άνθρωπος που επικοινωνεί, που θέλει να επικοινωνήσει κάτι, τι νιώθει? Νιώθει ότι έγινε αυτός ο δεσμός, αυτό το δέσιμο, ότι το μήνυμα έχει περάσει. Και εκεί ανακουφίζεται η ψυχή μας. Γιατί αισθανόμαστε ότι δεν ήταν ένας κενός λόγος, που εμείς μιλήσαμε και ο άλλος δεν τον κατάλαβε, δεν τον αποκωδικοποίησε, δεν τον άκουσε, αν θέλετε. Γιατί σκέφτεται αυτό που θέλει να πει εκείνος, οπότε περιμένει ουσιαστικά τη σειρά του για να εκφράσει το δικό του, χωρίς να ενδιαφέρεται για αυτό που λέει ο άλλος. Άρα μπορεί να είναι εκεί, να φαίνεται φαινομενικά ότι τον ακούει, αλλά να μην υπάρχει σύνδεση, καμία σύνδεση. Εμείς μπορούμε να δούμε κάποια μηνύματα και να τα κατανοήσουμε. Ας πούμε, αυτό όπως είπατε πολύ σωστά, το βλέμμα. Όταν ένας άνθρωπος αποφεύγει το βλέμμα, έτσι, αυτό δείχνει μια ντροπή, μια αμηχανία, έναν φόβο, δείχνει μια ανάγκη για απόσταση.
0: Ή για απόκρυψη, ίσως κάτι και να κρύβει.
1: Ακριβώς.

0: όταν τα παιδάκια, βλέπετε, κολλάνε στο γονέα. Βλέπουμε λοιπόν ότι μπορεί να είναι σε ένα χώρο, να του μιλάνε δάσκαλοι, γνωστοί κτλ. Και αυτό να είναι κολλημένο σε ένα γονέα. Αυτό μας δείχνει ότι το παιδί αυτό νιώθει ανασφάλεια εκείνη την ώρα. Οπότε τι κάνει, χρησιμοποιεί ως διάβλο το γονέα για να ρυθμίσει το συναίσθημά του σε μια καινούργια κατάσταση. Ή ένα παιδί πάλι που από μακρύ δεν του μιλούν. Είναι πολύ εύκολο να βγάλουμε το συμπέρασμα ότι είναι αδιάφορο. Δεν είναι όμως αυτό. Παίρνει απόσταση για να διαχειριστεί την εσωτερική πίεση, το θυμό του ενδεχομένως ή τη δυσκολία του να διαχειριστεί το ερέθισμα. Βλέπουμε το πάγωμα, τη σωματική αν θέλετε ακινησία που σχετίζεται με το φόβο, με το άγχος, με τη συναισθηματική φόρτιση. Οπότε και κοιτάμε το πλαίσιο, κατά από ποιες συνθήκες αυτό το παιδί νιώθει έτσι. Επίσης και πάρα πολλά άλλα παιδάκια, παιδιά που έχουν σφιγμένες γροθιές, που έχουν μια ένταση στο σώμα και εκείνες σαν να προσπαθούν να συγκρατήσουν ένα πάρα πολύ έντονο συναίσθημα. Η φωνή επίσης, ο τόνος της φωνής είναι πάρα πολύ σημαντικό. Μας δείχνει τον ενθουσιασμό, τον φόβο, το άγχος, το θυμό. Θα έχετε ακούσει για κάποια άτομα τα οποία παθαίνουν μια λογόρια, δηλαδή μιλούν ακατάπαυστα. Έτσι. Αυτό δείχνει τεράστιο άγχος, ψυχικό άγχος, το οποίο προσπαθεί να επεξεργαστεί το παιδί μέσα από έναν ακατάπαυστο λόγο. Πάρα πολλά μηνύματα, η επανάληψη μέσα από τα παιχνίδια, όταν ένα παιδί παίζει και παραλαμβάνει το ίδιο παιχνίδι, μας δείχνει ότι κάτι προσπαθεί να επεξεργαστεί, κάτι το οποίο δεν έχει επεξεργαστεί, δεν έχει ξεκαθαρίσει μέσα στην ψυχούλα του. Κάνει μια συμβολική αναπαράσταση κάποιου συγκεκριμένου γεγονότος. Πρέπει να το δούμε, να μην παρέμβουμε, να το παρατηρήσουμε. Στην Αγγλία, οι διαγνώσεις, κυρίως οι διαγνώσεις, βγαίνουν μέσω της παρατήρησης. Δηλαδή, υπάρχει ο ειδικός που παρατηρεί το παιδί για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, παίρνει πληροφορίες από τους γονείς, από τους εκπαιδευτικούς και φτιάχνει, αν θέλετε, το ψυχοσυναισθηματικό προφίλ αυτού του παιδιού. Άρα η παρατήρηση είναι πάρα πολύ σημαντική. Ανάλογα λοιπόν με το πώς εκφράζεται ένας άνθρωπος, μας αποκαλύπτει τις συναισθηματικές του ανάγκες. Έτσι, παιδιά τα οποία αναζητούν, οι άνθρωποι, τη σωματική επαφή, ζητούν παρηγοριά, ασφάλεια, ζητούν σύνδεση. Άλλοι άνθρωποι οι οποίοι δεν θέλουν τη σωματική επαφή, μας δείχνει τη δυσκολία να αισθανθούν ασφάλεια μέσα σε ένα πλαίσιο. Άρα λοιπόν εμείς ανάλογα από τη θέση μας, αν είμαστε γονείς, αν είμαστε εκπαιδευτικοί, αν είμαστε θεραπευτές, πρέπει να μην βιάσουμε την επικοινωνία, να την αφήσουμε να αναδυθεί και να την υποστηρίξουμε. Δηλαδή θα υποστηρίξουμε πρώτα τη μη λεκτική για να δει το παιδί ότι δεν εκφιάζεται να λεκτικοποιήσει. Είναι πολύ δύσκολο για ένα παιδί να λεκτικοποιήσει τους φόβους του, να τους πει, ή να λεκτικοποιήσει το άγχος του, τις ανασφάλειές του. Θα μας το δείξει όμως ανετότατα μέσα από το παιχνίδι, μέσα από τη στάση του σώματος και μέσα από τη ζωγραφιά του, που είναι το πιο σημαντικό. Αυτό γίνεται και στην εκπαίδευση και στη θεραπεία. Άρα λοιπόν δεν βιαζόμαστε να δούμε ένα σύμπτωμα, ξέρετε, γιατί πολλές φορές έρχονται και σε μένα γονείς, μου φέρουν την ζωγραφιά και μου λένε, κυρία Ποδοπούλου, δείτε τι ακριβώς θέλει να πει το παιδί. Και τους λέω, δεν είναι ακτινογραφία η ζωγραφιά. Είναι σημαντικό να παρατηρήσουμε πολλά πράγματα. Δεν παίρνουμε ένα κομμάτι επικοινωνίας ή ελλείμματος επικοινωνίας και βγάζουμε το προφίλ του παιδιού. Θέλει συστηματική παρατήρηση. Είναι πολλά δηλαδή αυτά που, πολλά τα δώρα που μας δίνει ένα παιδί με την επικοινωνία, και τη λεκτική και τη μη λεκτική.
1: Μάλιστα, πολύ σημαντικά αυτά που μας λέτε, κυρία Χαμούζα. Να μιλήσουμε ως λίγο και για τη λεκτική επικοινωνία, που είναι η κατεξοχήν μορφή επικοινωνίας, καθώς με τη χρήση των λέξεων μεταφέρουμε πληροφορίες μέσω της ομιλίας, ακόμη και μέσω της νοηματικής γλώσσας. Είναι η πιο συνηθισμένη, ο πιο κοινός τύπος επικοινωνίας. Και εδώ θέλω να σας ρωτήσω πώς όλοι ξέρουμε και να μιλάμε, έτσι, οι περισσότεροι άνθρωποι δηλαδή, μπορούμε να μιλήσουμε, να επικοινωνήσουμε. Εγώ όμως θέλω να σας ρωτήσω, να μας πείτε κάποια πράγματα, να μας δώσετε κάποιες συμβουλές, πώς μπορούμε να βελτιώσουμε και αυτή τη δεξιότητα της λεκτικής επικοινωνίας, ώστε να είμαστε κατανοητοί, να είμαστε διαλλακτικοί, να είμαστε συνεργάσιμοι, να μπορούμε να ακούμε τον άλλον, να συζητούμε με ευπρεπείς τρόπους. Είναι και αυτά
0: Βεβαίως.
1: Κάποια πράγματα που τα μαθαίνουμε.
0: Βεβαίως. Ξέρετε, και εκεί είναι πολύ σημαντικό να δούμε πώς η οικογένεια

0: διαχειρίζεται το λόγο. Τι είναι ο λόγος στην οικογένεια? Είναι ένας λόγος επιβλητικός, τιμωρητικός, επικριτικός, ή είναι ένας λόγος αγαπητικός, εμπεριεκτικός και υποστηρικτικός? Άρα ένα παιδί λοιπόν, για να του αυξήσουμε τη λεκτική επικοινωνία, πρέπει να αισθανθεί ασφάλεια ότι το να μιλώ, το να μιλάω, είναι κάτι καλό, είναι ένα δώρο Θεού, είναι ένα δώρο το να μπορώ να εκφραστώ μέσα από τις λέξεις. Δυστυχώς τα παιδιά μας δεν τη χρησιμοποιούν αυτή την επικοινωνία. Η επικοινωνία είναι μέσα από κάποιες στερεοτυπίες, στερεοτυπικές εκφράσεις και λέξεις που χρησιμοποιούν στα ηλεκτρονικά παιχνίδια. Θα δείτε ότι το λεξιλόγιο των παιδιών έχει μειωθεί πάρα πολύ. Είναι στερεότυπες οι εκφράσεις. Οπότε χρειάζεται πάρα πολύ δουλειά στο σπίτι. Πρέπει να δει ένα παιδί τους γονείς να μιλούν, να εκφράζονται, να μπορούν και να συμφωνήσουν αλλά και να μην συμφωνήσουν σε κάτι με αγαπητικό και υποστηρικτικό λόγο. Γιατί ο λόγος μπορεί, αν δεν είναι σωστός, να γίνει και κακοποιητικός, ξέρετε. Και πολύ χειρότερα κακοποιητικός ακόμα και από την σωματική βία. Άρα πρέπει να νοηματοδοτηθεί ο λόγος ως κάτι θετικό, χρήσιμο, συναισθηματικό και απαραίτητο μέσα στην οικογένεια. Επίσης είναι ο τρόπος που επικοινωνούν οι γονείς με τα παιδιά ή ο δάσκαλος, αν θέλετε, και με τα παιδιά. Δηλαδή βλέπουμε γονείς, γυρίζει το παιδί από το σχολείο και του λένε την ερώτηση ότι «Για πες μου, πώς πήγες στο σχολείο?» «Καλά», θα πει το παιδί. Έτσι. Σε αυτές λοιπόν τις περιπτώσεις πρέπει εμείς να βρούμε τον τρόπο για να εκμεύσουμε τη συζήτηση. Καταλάβατε? Για να κάνουμε το παιδί να μην αγκαστεί, να κρατιέται και να κρύβει πράγματα. Αντί λοιπόν να ρωτήσουμε, ας πούμε, πώς πέρασε το σχολείο αυτό, μπορούμε να του πούμε αν ευχαριστήθηκε σήμερα, αν είχε στιγμές όπου πέρασες καλά. Και να το ακούσουμε, να του δώσουμε χρόνο να μιλήσει και να μας πει. Επίσης, πολλά παιδιά όταν γυρίζουν από το σχολείο δεν θέλουν να μιλήσουν. Είναι ήδη, έχουν διαχειριστεί κάποιες καταστάσεις, έχουν επιφορτωθεί. Δεν την εκβιάζουμε την επικοινωνία. Λέμε ότι καταλαβαίνω ότι είσαι κουρασμένος, πάρε το χρόνο σου και όταν θέλεις να μιλήσουμε, εγώ είμαι εδώ και με πάρα πολύ μεγάλη χαρά θα σε ακούσω. Θα δείτε ότι το παιδί πολύ γρηγορότερα θα πάει και θα αρχίσει να μιλάει. Όταν όμως αρχίσει να μας μιλάει και να μας εκφράζεται, είναι κάτι πάρα πολύ ιερό. Δεν το διακόπτουμε, δεν παρισφρίουμε, δεν κάνουμε εμείς τις ερμηνείες μας και τις υποδείξεις μας. Το ακούμε και αν θέλετε του λέμε, αν είναι κάτι που αισθάνθηκε άσχημα, καταλαβαίνω πώς ένιωσες, τι σκέφτεσαι να κάνεις, πώς σκέφτεσαι να το αντιμετωπίσεις. Και αν ένα παιδί δεν μπορεί, τότε μπορούμε να του πούμε ότι εγώ είμαι εδώ να σου δώσω κάποιες ιδέες, αλλά θα μου το ζητήσεις εσύ. Βλέπετε λοιπόν ότι ο λόγος αρχίζει και παίρνει αέρα. Το παιδί νιώθει ελεύθερο. Δεν μετανιώνει που άνοιξε το στόμα του να λεκτικοποιήσει το συναίσθημά του και κάτι. Δεν έχει τροπή, δεν έχει ενοχές. Οπότε αμέσως ενισχύεται ο λόγος και γίνεται όλο πιο δυνατός. Άρα λοιπόν είναι μιμητικό και αυτό, ότι στην οικογένεια μιλάμε, τα λέμε όλα, τα αντέχουμε όλα. Μπορούμε να θυμώσουμε με τον άλλον, αλλά δεν διαλύω τις σχέσεις μας, παραμένουν ισχυρές. Αυτή είναι η δύναμη. Ο λόγος έχει πάρα πολύ δύναμη, κυρία Τζίλη, πάρα πολύ δύναμη, τεράστια δύναμη. Κάθε λέξη, η κάθε παύση, το κάθε σχόλιο. Γι' αυτό πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Αν θέλουμε να προστατεύσουμε τη σχέση αδυναμική της οικογένειας, να μην, και το σχολείο, γιατί είναι μια δεύτερη οικογένεια είναι το σχολείο. Ο δάσκαλος να χρησιμοποιήσει τις σωστές λέξεις, να ξεκινήσει από την επιβράβευση και να μην ξεκινήσει από το κακό. Να ξεκινήσει με τον όμορφο λόγο που θα κάμψει τις άμυνες και θα ανοίξει την επικοινωνία. Είναι φοβερό να χρησιμοποιούμε το λόγο με κακοποιητικό τρόπο. Και μπορεί να γίνει και χωρίς να το καταλάβουμε, ξέρετε.
1: Μάλιστα. Πράγματι, κυρία Χαμούζα, ας μιλήσουμε τώρα και για την γραπτή επικοινωνία που στις μέρες μας γνωρίζει μεγάλη άνθηση, ειδικά στο νεαρό κόσμο και όχι μόνο. Η γραπτή επικοινωνία λοιπόν που περιλαμβάνει τη γραφή, τη χρήση συμβόλων, γραμμάτων και αριθμών για τη μεταφορά πληροφοριών. Είναι βοηθητική και αυτή και είναι ένας τρόπος να επικοινωνήσουμε με τον άλλον χωρίς να μιλήσουμε. Mm-hmm. Χωρίς να πούμε κάποια πράγματα που ίσως μας δυσκολεύουν. Στο γραπτό λόγο τα γράφουμε καλύτερα, είναι πιο άνετα. Mm-hmm. Δεν χρειάζεται να μεταφέρουμε τα συναισθήματά μας και όλο μας, και όλη μας την ψυχολογία. Γιατί καθώς μιλάμε λεκτικά, μεταφέρουμε και ο τόνος της φωνής και το ύφος μας προδίδουν την ψυχολογία μας και το συναίσθημά μας. Η γραπτή επικοινωνία είναι πιο ουδέτερη και γι' αυτό γίνεται πιο εύκολη. Αλλά στις μέρες μας μάλλον γίνεται κατάχρηση, ειδικά από τους νέους ανθρώπους που είναι με ένα κινητό στο χέρι και συνέχεια πληκτρολογούν.
0: Ακριβώς. Καταρχήν οι νέοι άνθρωποι έχουν ανάγκη την επικοινωνία, διψούν για επικοινωνία, αλλά είναι σαν να έχουν έναν περιορισμό της επικοινωνίας. Τα νέα παιδιά φοβούνται να εκδηλώσουν το συναίσθημά τους. Οπότε είναι πιο προστατευμένος ο γραπτός λόγος μέσω μηνυμάτων και πλατφόρμας της επικοινωνίας από το να δείξουν το συναίσθημα μέσω του προσώπου, των κινήσεων, των συσπάσεων του προσώπου. Άρα λοιπόν, αλλά και φοβούνται να χρησιμοποιήσουν και λέξεις οι οποίες μπορεί να αποκωδικοποιηθούν ως ευαλωτότητα. Άρα λοιπόν χρησιμοποιούν ένα στερεοτυπικό λόγο, ο οποίος είναι κοινός, δείχνει λοιπόν τη μεγάλη ανάγκη να ανήκουν σε μια κοινότητα που εκτός από το ντύνονται ίδια, αλλά εκφράζονται και ίδια και επαναλαμβάνουν τις ίδιες εκφράσεις και τις ίδιες λέξεις. Άρα θα έλεγα ότι δεν υπάρχει πλούσιος τόπος για να ανθίσει η επικοινωνία έτσι. Χρησιμοποιούν τα μηνύματα βέβαια, θα πούν αυτά που θέλουν, είναι προστατευμένος, γιατί θα πεις όσα θες, ό,τι θες, το ελέγχεις, είναι ελεγχόμενο. Και να σας πω ότι έχει και μια έξτρα δύναμη, γιατί ο γραπτός λόγος, το μήνυμα που θα στείλουμε σε κάποιον, είναι εκεί, μένει. Δεν είναι όταν μιλάμε που δεν επαναλαμβανόμαστε, θέλουμε το ίδιο πράγμα ξανά και ξανά. Στο γραπτό μήνυμα όμως ο λόγος έχει έξτρα δύναμη, είτε για να κάνει το καλό είτε για να φέρει πολύ αρνητικά συναισθήματα στην επιφάνεια.
1: Μάλιστα. Κυρία Χαμουζάνα, πούμε επίσης ότι ο γραπτός λόγος είναι αυτός που μένει. Δεν Ακριβώς. μπορούμε εύκολα να τον ξεπεράσουμε όπως τον προφορικό. Σκρίπτα μάνεται, έτσι. Τα Ακριβώς. γραπτά μένουν. Οπότε και αυτό μπορεί να αφορά πολλούς ανθρώπους, πόσο πρέπει να προσέχουν το γραπτό τους λόγο.
0: Και να μην είναι έτσι,
1: να μην είναι έτσι κακοποιητικός, γιατί και ο γραπτός λόγος μπορεί να γίνει κακοποιητικός.
0: Βεβαίως.
1: Κυρία Χαμουζά, δεν μένει παρά να σας ευχαριστήσουμε θερμά, να πούμε ότι η τέχνη της επικοινωνίας είναι κάτι που την μαθαίνουμε.
0: Ακριβώς.
1: Είναι κάτι στην οποία μπορούμε να εκπαιδευτούμε. Μην έχουμε πρόβλημα ότι δεν είμαστε πολύ επικοινωνιακοί, δεν επικοινωνούμε καλά με τους ανθρώπους, έχουμε κάποια προβλήματα, κάποια θέματα. Με τη στάση μας, με την έκφρασή μας, με το χαρακτήρα μας, με την προσωπικότητα μας εν γέννη. Αυτά λοιπόν και στους νέους ανθρώπους, αλλά και στους μεγαλύτερους μπορούν με καλή διάθεση και με κάποιους τρόπους και με τη βοήθεια ίσως κάποιων ειδικών να βελτιωθούν. Όλοι μας σε αυτό το θέμα μπορούμε να βελτιωθούμε.
0: Ακριβώς. Ακριβώς, γιατί ο λόγος είναι η εκφορά του συναισθήματος. Οπότε δεν υπάρχει άνθρωπος χωρίς συναίσθημα. Άρα ο λόγος πρέπει να είναι ακριβής, πρέπει να είναι αγαπητικός και να ξέρουμε πού πηγαίνει. Δηλαδή ο πομπός και ο δέκτης να είναι συντονισμένοι για να μπορέσει η επικοινωνία να είναι αποτελεσματική.
1: Κυρία Χαμουζά, δεν μένει παρά να σας ευχαριστήσουμε θερμά και για αυτή μας την επικοινωνία. Θα έχουμε και στο μέλλον και άλλες ευκαιρίες. Σας ευχόμαστε καλή συνέχεια. Να είστε πάντα καλά.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Φίλες και φίλοι ακροατές, ήταν η κυρία Θεοδώρα Χαμουζά Παπαδοπούλου, ψυχολόγος και νευρογλωσσολόγος, με την οποία συζητήσαμε τους τρόπους και τις μορφές επικοινωνίας που υπάρχουν και πώς μπορούμε όλοι να βελτιωθούμε και στην γραπτή επικοινωνία και στη λεκτική και στη μη λεκτική. Σας ευχαριστούμε για την συντροφιά σας. Το 210-41-18-640 δεχόμαστε τα μηνύματά σας και την ηλεκτρονική μας επικοινωνία μπορείτε να την χρησιμοποιείτε στο info@papakiperadio.com. Από όλους εμάς, πολλές ευχές, να είστε πάντα καλά.
2: Εντεύξεις. Επιμέλεια παραγωγή Κωνσταντίνα Τζίλιου.
3: Το ημερολόγιο Ατζέντα του ραδιοφωνικού σταθμού Πειραϊκή Εκκλησία για το 2027 κυκλοφορεί και είναι αφιερωμένο στους νεοφανείς Αγίους του 20ου αιώνα, τους οποίους αγιοκατέταξε η Ορθόδοξη Εκκλησία δια του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Είναι οι Άγιοι Νικηφόρος ο Λεπρός, Εφραίμ ο Κατουνακιώτης, Λουκάς ο Ιατρός, Αμφιλόχιος Μακρής της νήσου Πάτμου, Ευμένιος Αριδάκης, Γερβάσιος Παρασκευόπουλος, Παΐσιος ο Αγιορείτης, Ιωσήφ ο Ησυχαστής, Δανιήλ ο Κατουνακιώτης, Ιερώνυμος Ιμονοπετρίτης, Ιάκωβος ο Ενεβία, Πορφύριος ο Καυσοκαλυβίτης. Με καλέσθητη και υψηλής ποιότητας εμφάνιση, το αφιέρωμα περιλαμβάνει κείμενα ιεραρχών, θεολόγων και άλλων συγγραφέων. Στις σελίδες του ο αναγνώστης θα βρει επίσης αναλυτικά το πρόγραμμα του ραδιοφωνικού σταθμού Πειραϊκή Εκκλησία για κάθε ημέρα της εβδομάδας, αλφαβητικό εορτολόγιο και χρηστικές πληροφορίες για το πολυσχηδές ιεραποστολικό, ποιμαντικό και φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Για να προμηθευτείτε το ημερολόγιο Ατζέντα του ραδιοφωνικού σταθμού Πειραϊκή Εκκλησία, καλέστε στο 210-4122-625.
4: Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης Ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά ξεκίνησαν με τη δημιουργία νέων τμήματων. Επιπλέον ώρες διδασκαλίας. Ενσωματωμένο φροντιστηριακό μάθημα σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Εκμάθηση τριών ξένων γλωσσών με φροντιστηριακή μορφή. Πιστοποίηση πληροφορικής, διαδραστικοί πίνακες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Ανθρωπιστική παιδεία και αγωγή. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο, στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4634-113. Για το Δημοτικό Σχολείο, το Γυμνάσιο και το Λύκειο, στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4610-915.
5: Αγαπητοί ακροατές, θα ακούσουμε τον παρακλητικό κανόνα του Τιμίου Σταυρού. Ψάλλει ο πρωτοψάλτης του Ιερού Ναού Αγίου Δημητρίου Νέου Φαλήρου, Περικλής Ασημακόπουλος.

Αμήν. Κύριε, εισάγουσον τις προσευχίσμου ενώτησε την δέησίν μου εν τη αληθεία σου, εισάγουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά το δούλου σου, ότι ου δικαιώθησε τεν οποιόν σου πας ζών. Ότι κατεδίω εξον εχθρός την ψυχή μου, μεταπείνωσε εις γίνη τη ζωή μου, εκάθισε με εν σκοτεινή ως νεκρούς αιώνος, και η κηδεία συνέπε με το πνεύμα μου, εν εμή εταράχθη η καρδία μου. Εμνήστη ημέρων αρχαίων εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποίημαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προς τα σχήρας μου ψυχή μου ως γιάνιδρος εσύ. Ταχύ εισάκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το προσωπόν σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουν συν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί το έλεος ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισόν μη, Κύριε, οδόν υπορεύσω ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προς εκατέφυγον. Δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου ότι εσύ ή ο Θεός μου. Το πνεύμα στο αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένε και εν το όνοματός σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψω στην ψυχή μου και εν το έλεη σου εξολοθρεύσεις στους εχθρούς μου και απολύς πάντα στους λίγοντας την ψυχή μου ότι εγώ δούλος σου ημί.

Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα έλεος σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλέον πλήνων με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ό,τι την ανομία μου εγωγυνώσκω και η αμαρτία μου ενωπιών με στη δία παντός. Σήμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενωπιών σου επίησα, όπως αν δικαιώθεις εν εις λόγη σου και νικήσεις εν το κνεσθέσαι. Ιδού γάρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσισέ με η μύτη μου. Ιδού γάρ αλήθεια εν ηγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδηλωσάς με. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτιείς με αγαλίασιν και εφροσύνη να αγαλιάσονται ως θέατα ταπεινωμένα. Απόστρεψον το προσωπόν σου από των αμαρτιών και πάσα τας ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσω εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν συγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα στο Άγιον μη αντανέλεις απέ μου. Απόδος με την αγαλίαση της σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στηριξών με. Διδάξω ανώμους τα σοδού σου και ασεβείς επισέ επιστρέψουση. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ότι η θέλησα θυσία ανέδωκαν, ολοκαυτώματα ο και ευδοκίσει. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεό, ουκ εξουδενώσει. Αγάθινον κύριε, εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδόμηθήτατα τη Χιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσει θυσία δικαιοσύνη αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανίσου είναι επί το θυσία στηριών σου μόσχους.

Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάστητε τις αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών. Ένε και εν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημί σαφία μεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

Δόξασι ο Θεός η ελπίσιμον, Κύριε δόξασι. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράτου και Παναμόμου και Πανακυράτου, Παναγίας Αυτομητρός, δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Υπαρθένου Μαρίας. Θεία δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, χάριτη του Παναγίου και Ζωοδόχου Τάφου, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων Θεών Αήλων Δυνάμεων και Νεωερών Ασωμάτων, οικεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων Πανεφημών Αποστόλων και Εισαποστόλων, των Αγίων Ενδόξων Καλλινίκων Μαρτύρων, Ιερομαρτύρων και Ομολογητών, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων, Μητέρων και Δικαίων ημών, των Αγίων Ενδόξων και Θαυματουργών, Ιαματικών, Ιατρών, Αναργύρων, του Εν Αγίης Πατρός ημών, Σπυρίδωνος Επισκόπου Τριμηθούντος του Θαυματουργού, του και Προστάτου της Πόλεως ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος

0: Αγαπητοί ακροατές, ακούσαμε τον παρακλητικό κανόνα του Τιμίου Σταυρού. Έψαλε ο πρωτοψάλτης του Ιερού Ναού Αγίου Δημητρίου Νέου Φαλήρου, Περικλής Ασημακόπουλος.
1: Το ημερολόγιο Ατζέντα του ραδιοφωνικού σταθμού Πειραϊκή Εκκλησία για το 2027 κυκλοφορεί και είναι αφιερωμένο στους νεοφανείς Αγίους του 20ου αιώνα, τους οποίους αγιοκατέταξε η Ορθόδοξη Εκκλησία δια του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Είναι οι Άγιοι Νικηφόρος ο Λεπρός, Εφραίμο Κατουνακιώτης, Λουκάς ο Ιατρός, Αμφιλόχιος Μακρής της Νήσου Πάτμου, Ευμένιος Αριδάκης, Γερβάσιος Παρασκευόπουλος, Παΐσιος ο Αγιορείτης, Ιωσήφ ο Ησυχαστής, Δανιήλ ο Κατουνακιώτης, Ιερώνυμος Ιμονοπετρίτης, Ιάκωβος ο Ενεβία, Πορφύριος ο Καυσοκαλυβίτης. Με καλέσθητη και υψηλής ποιότητας εμφάνιση, το αφιέρωμα περιλαμβάνει κείμενα ιεραρχών, θεολόγων και άλλων συγγραφέων. Στις σελίδες του ο αναγνώστης θα βρει επίσης αναλυτικά το πρόγραμμα του ραδιοφωνικού σταθμού Πειραϊκή Εκκλησία για κάθε ημέρα της εβδομάδας, αλφαβητικό εορτολόγιο και χρηστικές πληροφορίες για το πολυσχηδές ιεραποστολικό, ποιμαντικό και φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Για να προμηθευτείτε το ημερολόγιο Ατζέντα του ραδιοφωνικού σταθμού Πειραϊκή Εκκλησία, καλέστε στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός στο 210-41-22-625.
2: Ώρα Ελλάδος 3.
3: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: προσπάθεια συνεχίζεται. Οι ανάγκες των απόρων αδελφών μας δυστυχώς δεν έχουν τέλος.
1: Η Πειραιική Εκκλησία στηρίζει τις πολύτεκνες οικογένειες, τα ορφανά παιδιά, τα μοναχικά άτομα, τους ανήμπορους ηλικιωμένους, τους ασθενείς, τα εξαρτημένα από ουσίες παιδιά και παίρνουμε δύναμη και κουράγιο για να συνεχίσουμε από τη δική σας αγάπη και το ανίσταχτο ενδιαφέρον σας.
2: Βλέπουμε στο πρόσωπο του δυστυχισμένου αδελφού μας τον Κύριό μας και χωρίς δεύτερη σκέψη του σφουγγίζουμε τα δάκρυα του πόνου του με την προσφορά μας.
3: Γίνε και εσύ ένας ισχυρός κρίκος στη μεγάλη αλυσίδα αγάπης, ιεραποστολής και φιλανθρωπίας της τοπικής μας Εκκλησίας.
4: Μια μερίδα από τις χιλιάδες που προσφέρονται καθημερινά σε εκείνους που στερούνται ακόμη και τα απαραίτητα, ας είναι από σένα.
1: Δανείζει Θεό ο ελαιών πτωχών. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-4118-646.
2: Σας περιμένουμε, σας χρειαζόμαστε. Είστε η δύναμή μας για να συνεχίσουμε. Σε αυτή την ιεραποστολική προσπάθεια δεν περισσεύει κανείς.
5: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς της μονώσης. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμα, 210-5140-031.
6: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσογωγείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
2: Βρείτε μας και στο goldenpub.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
7: Δημήτρια 2026, Ιερού Ναού Αγίου Δημητρίου του Δήμου Αγίου Δημητρίου Αττικής. 27 Σεπτεμβρίου με 28 Οκτωβρίου. Καθημερινά τελούνται ιερές ακολουθίες και πραγματοποιούνται ομιλίες πνευματικής οικοδομής. Θα τεθούν σε προσκύνηση ιεραλείψανα των Αγίων Δημητρίου του Μυροβλήτου και Βασιλείου του Μεγάλου καθ' όλη τη διάρκεια των εκδηλώσεων. Λουκά του Ιατρού στις 4 Οκτωβρίου και Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου 11 με 18 Οκτωβρίου. Δημήτρια 2026, Ιερού Ναού Αγίου Δημητρίου του Δήμου Αγίου Δημητρίου Αττικής μέχρι τις 28 Οκτωβρίου. Πληροφορίες για το καθημερινό πρόγραμμα στο 210-9712-456 και στο www.inpavlaad.gr.
8: Στα χνάρια των σύγχρονων Αγίων. Ευωδία Χριστού, Οσίου Εφραίμ Κατουνακιώτου. Αποσπάσματα από την ομότιτλη έκδοση της Ιεράς Μονής Τιμίου Προδρόμου μέσα από τα Μου Κύπρου. Ανάγνωση Κώστας Δαντήλης. Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Άθος.
9: Για τα πάθη και τις ανθρώπινες σχέσεις. Θα κάνεις υπομονή στα δικά σου τα πάθη. Θα κάνεις και στα δικά μου. Έτσι θα γίνεις Άγιος. 2-3 μέρες με χτυπούσε μνησικακία. Στο τέλος, με πολύ ορμή ψυχής προσευχήθηκα και είπα: Άγιε Βασίλειε, Άγιε Θεόδωρε Στουδίτη, Αγία Ειρήνη Χρυσοβαλάντου, εγώ αγωνίζομαι για όσα διδάξατε. Και λοιπόν, αυτό τον καρπό απολαμβάνω. Αμέσως η ψυχή μου γέμισε ειρήνη προς όλους τους αδελφούς και είχα την αίσθηση ότι μεγάλη νίκη πέτυχα. Για 3 μέρες είχα την εντύπωση ότι με ακολουθεί ένα κοριτσάκι 12 ετών, η Παναγία. Δαίμονας πατέρες σε εμάς δεν υπάρχει, όχι. Εμείς εθεοποιήσαμε τα πάθη μας και τα κάναμε δαίμονες, να πούμε. Και αυτά είναι που μας πολεμούνε. Εσύ ο ίδιος είσαι πολέμιος του εαυτού σου. Τι πόλεμο κάνει ο διάβολος στο Ράσο? Ιδιαίτερα με τις οικοφαντίες. Και όσο να είναι, άνθρωπος είσαι, δεν τις δέχεσαι. Να μην σας παρασύρει ο διάβολος και να μην τον ακούτε. Εκεί που λέει την αλήθεια θα βάλει και το δηλητήριο. Ένας λόγος αργός λυπεί το Άγιο Πνεύμα. Θα απολογηθούμε για αυτό τον λόγο τον αργό. Όλες τις αμαρτίες ο Θεός τις σηκώνει, αλλά την αχαριστία δε τη σηκώνει. Ουχή οι δέκα εκαθαρίστησαν, οι δε εννέα πού? Ο θεϊκός πόνος. Όταν βλέπω και κρίνω μέσα μου τους αδελφούς μου, να ξέρω ότι δεν πάω καλά. Πρέπει να πιστέψω καλά μέσα μου ότι ο κάθε αδελφός είναι καλός και άγιος και μόνο εγώ είμαι ο πιο αχρίος. Σε κάθε παρεξήγηση να βάζω εγώ μετάνοια, είτε φταίω είτε όχι, για να είμαι πάντα ειρηνικός με τους άλλους και να είναι μαζί μου η χάρη του Θεού. Ποτέ να μην κοινωνήσω τα θεία μυστήρια αν έχω πικράνει κάποιον αδελφό και δεν έχω συνδιαλλαγή μαζί του. Παιδιά μου, ποτέ να μην ρίχνουμε τις ευθύνες δεξιά και αριστερά. Δεν φταίει κανείς άλλος για ό,τι κάνουμε παρά μονάχα εμείς. Ούτε ο διάβολος φταίει. Ο διάβολος δεν έχει δικαίωμα να μας ρίξει στην αμαρτία εάν εμείς δεν το θελήσουμε. Όταν ένας άνθρωπος ευλαβείται έναν άλλον και ζητά την ευχή του, ο διάβολος δεν ενεργεί, δεν μπορεί να μπει στη μέση. Δίκιο για τον καλόγερο δεν υπάρχει, αλλά ούτε και για τον χριστιανό. Εμείς οι καλόγεροι δεν έχουμε που να πάμε. Να πάμε στα δικαστήρια δεν γίνεται. Μόνον υπομονή. Αν πάει στα δικαστήρια, πάει ο καλόγερος, τον έχασες. Μη μας κυριεύει ο εγωισμός μας. Όταν ο άνθρωπος νικήσει τον εαυτό του, τον εγωισμό του, είναι ο μεγαλύτερος μεγαλομάρτυρας ενώπιον του Θεού. Με την κατάκριση φεύγει η χάρη. Με την υπακοή έρχεται πλούσια η ευλογία του Πανάγαθου Θεού. Η κατάκριση είναι μεγάλο αμάρτημα. Πώς φεύγει η χάρη δεν μπορείς να το καταλάβεις. Είναι φοβερό αμάρτημα. Του Χριστού την κρίση την παίρνεις εσύ και έπειτα γίνεσαι αντίχριστος. Κάποιος αδελφός μου είπε για την κατάκριση: «Κατακρίνω πολύ, πώς να αποφύγω την κατάκριση?» Και του είπα: «Όταν πρόκειται να ομιλήσεις για κάποιον, λέγε ότι είναι παρόν. Για πάρε παράδειγμα εσένα. Όταν είσαι παρόν, δεν σε κατακρίνει ο άλλος. Όταν είσαι απόν, σε κοπανάει στο κεφάλι, σε κατακρίνει. Όταν σου είπε ένας άνθρωπος έναν λόγον πικρών και εσύ δεν του αντιμιλήσεις, αλλά τον υπομείνεις εκείνη την ώρα, ο Άγιος Άγγελος εστεφανώνει αοράτος με ολόχρυσο στεφάνι. Γέροντα, να κάνω μια ερώτηση. Είπες ότι αν αμαρτήσουμε, να ζητήσουμε συγχώρηση από τον αδελφό. Αν όμως δεν μας συγχωρέσει αυτός, και ενώ εμείς ζητάμε συγχώρηση, αυτός μας λέγει «άντε φύγε από εδώ» και δεν μας συγχωρεί. Επίμενε, παιδί μου, επίμενε. Πρώτα όμως, να προδιαθέσεις το λογισμό σου, την ψυχή σου, ότι έπτεσες. Και μετά να πας στον άλλον και να του πεις «καλά αδελφέ μου, συγχώραμε, ευλόγησον». Διότι αν δεν προδιαθέσεις την ψυχή σου, δεν πληροφορείται ο αδελφός σου. Κάποτε που έκανα κάποια παρακοή στο γέροντα Ιωσήφ, πήγα και του είπα: «Ήμαρτον εις των ουρανών και ενώπιόν σου, γέροντα, ευλόγησον, έσφαλα. Γέροντα, ευλόγησον, αμάρτησα». «Καλά, ο Θεός χωρέσει», μου είπε. «Με το φίλο σας, με το συνεργάτη σας, αν πείτε κανένα λόγο άσχημο, μην προχωρείτε να μεταλάβετε. Ούτε και προσευχή μπορείτε να κάνετε. Η προσευχή ούτε ένα μέτρο δεν ανεβαίνει. Να συγχωρεθείς και έπειτα πήγαινε να προσευχηθείς και να μεταλάβεις». Ο άλλος κάποτε φτάνει σε δύσκολες καταστάσεις και ζητάει ένα καλό λόγο. Μην τον αρνιέστε. Όπως δίνουμε σε ένα φτωχό ελεημοσύνη. Έτσι και ο καλός λόγος ελεημοσύνη είναι. Και έχει περισσότερο μισθό από το Θεό. Εμένα κάποτε ένας μοναχός μου είχε πει ένα καλό λόγο για μια αρρώστια που είχα και με βοήθησε, με ανακούφισε. Έχουν περάσει 50 χρόνια και ακόμη τον μνημονεύω. Κάποια μέρα ο πατέρας μου πήγαινε στα χωράφια, στο τάχι. Είδε μια γυναίκα να κλαίει. «Τι έχεις?» τη ρώτησε. «Έχουν διαδώσει ότι το κορίτσι μου είναι αρσενοθήλικο και δεν παντρεύεται». Τότε ο πατέρας μου της είπε ένα καλό λόγο: «Προσευχήσου στην Παναγία και θα σε βοηθήσει». Πέρασε ένας χρόνος και η γυναίκα ήρθε στο σπίτι. «Πού είναι του Γιάννη του Παπανικήτα?» Τον φώναξαν.

μου ο μοναχός, αν μετεωρίζεται, τότε δεν έρχεται να κατοικήσει μέσα του. Να μην υπάρχει κενό μεταξύ του νου και του Θεού, για να μην εισχωρήσουν ξένοι λογισμοί. Το δικό μας είναι να καθαρίζουμε το μυαλό μας από ακάθαρτους λογισμούς. Πώς? Διαμέσου της ευχής. Αλλά πρώτον, διαμέσου της υπακοής. Γέροντα, πώς πρέπει να αντιμετωπίζουμε τους λογισμούς της υπερηφανίας? Εσύ που είσαι μοναχός θα λες. Όχι εγώ, ο γέροντάς μου. Ό,τι έχω είναι από το γέροντά μου. Ό,τι μου παρέδωσε ο γέρο Ιωσήφ, αυτό έχω. Δικό μου δεν έχω τίποτες. Έτσι αντικρούει στο λογισμό της υπερηφανίας. Και η μοναχή θα λέει, ό,τι έχω το πήρα από τη γερόντισσα, οπότε τι να υπερηφανευτώ. Σε ξένο πράγμα να υπερηφανευτώ. Ώσπου να βγει η ψυχή του ανθρώπου, μαθαίνει ο άνθρωπος. Δεν μπορείς να τα μάθεις σε 5-10 χρόνια, δεν μαθεύονται. Μπορείς εσύ να τα μάθεις στο πανεπιστήμιο σε 1-2 χρόνια? Όχι. Θα περάσουν χρόνια. Και πάλι, δεν θα έχεις πείρα. Θα μάθεις πολλά στο σχολείο, αλλά δεν θα έχεις πείρα. Και η πείρα διδάσκει τον άνθρωπο. Για την έναρξη νέων πραγμάτων και τη λήψη αποφάσεων. Όταν πρόκειται ένα μεγάλο να κάνετε, να δώσετε, για παράδειγμα, εξετάσεις ή στο πανεπιστήμιο ή σε άλλη σχολή ή να πάτε μακριά, πρώτα-πρώτα να αρματωθείτε με την ευχή των γονέων σας. Αυτός είναι ο θεμέλιος λίθος του αυριανού σπιτιού σας. Έπειτα να πάτε στο πνευματικό και να εξομολογηθείτε και κατακολουθίαν να κοινωνήσετε. Επικαλεστείτε και την Παναγία και πηγαίνετε στο καλό και μη φοβήστε. Η Παναγία θα προπορεύεται και θα σας βοηθεί και θα σας σκεπάζει από κάθε κακό και από κάθε εμπόδιο. Γέροντα, όταν θέλουμε να μάθουμε το θέλημα του Θεού για κάτι, τι πρέπει να κάνουμε? Να ρωτάμε το Θεό ή να πηγαίνουμε στον πνευματικό μας ή σε κάποιον πνευματικό άνθρωπο? Θα κάνουμε προσευχή και θα λέμε, «Θεέ μου, εγώ το θέλημά σου δεν γνωρίζω ποιον είναι. Φώτισε τον άνθρωπο που πάω τώρα να ερωτήσω, να μου πει τι θέλεις εσύ». Απευθείας να ερωτήσουμε το Θεό? Όχι. Δεν φτάσαμε σε αυτά τα μέτρα να λαμβάνουμε πληροφορίες. Αλλά πάμε να ερωτήσουμε έναν άλλο γέροντα. «Ό,τι θέλεις εσύ, Θεέ μου, δώσε εις το στόμα αυτού του γέροντος να μου πει». Και πας με αυταπάρνηση, ό,τι σου πει αυτός. Αν πας με διψυχία, δεν πληροφορείται, δεν γίνεται πληροφορία. Πρέπει να είσαι έτοιμος να δεχθείς ό,τι σου είπε. Αν επλανήθη ο προφήτης, εγώ τον πλάνησα, λέγει ο Θεός. Γιατί? Διότι εσύ έχεις δύο πρόσωπα και θα τον ακούσεις μόνο αν αυτά που θα σου πει είναι σύμφωνα με την επιθυμία σου. Αλλιώς δεν θα τον ακούσεις. Παιδί μου, ούτε όταν είσαι χαρούμενος, ούτε όταν είσαι λυπημένος να παίρνεις αποφάσεις. Να περιμένεις να περάσει η χαρά, να περιμένεις να περάσει η λύπη και ύστερα να βγάζεις αποφάσεις. Κάνε υπομονή να περάσει η χαρά και ύστερα αποφασίζεις. Να περάσει ο πειρασμός. Τώρα ό,τι αποφασίσεις και ό,τι πεις, λάθος θα είναι, γιατί έχει επίδραση η συναισθηματική σου κατάσταση. Είσαι πολύ χαρούμενος και νομίζεις ότι πάντα έτσι θα είναι και βγάζεις αποφάσεις και λες λόγια μεγάλα. Είσαι πολύ λυπημένος και αποφασίζεις ότι η ζωή είναι μαύρη, δεν έχει νόημα, δεν έχει τίποτα, όλα είναι χαμένα, δεν υπάρχει πλέον λόγος να υπάρχω. Ούτε το ένα, ούτε το άλλο. Να έχεις ειρήνη. Να έχεις ελπίδα στο Θεό. Άφησε το Θεό να δουλέψει και για σένα και για τον οποιοδήποτε άλλο άνθρωπο. Εσύ κάνε το ανθρώπινο και ο Θεός θα κάνει τα δικά του.

Για παράδειγμα, όταν του ανέφερες ένα λάθος που έκανες και κατά τη γνώμη σου ήταν πολύ σοβαρό, πολλές φορές δεν έδινε καμία σημασία, αλλά έλεγε «Δεν είναι τίποτα, παιδί μου, αυτά. Από εδώ και στο εξής τι κάνουμε». Μας έλεγε «Εγώ, παιδί μου, δεν είμαι καρδιογνώστης. Ό,τι μου πεις εσύ, θα σε κατευθύνω». Περίμενε να του πεις εσύ και όχι να εκμεύσει ο ίδιος. Εσύ να καταλάβεις που είναι το πρόβλημά σου, να του το πεις για να σε βοηθήσει. Έτσι λειτουργούσε ο γέροντας. Ο γέροντας δεν εξομολογούσε κανέναν από τους επισκέπτες. Μια φορά του έγραψε γράμμα ο γέροντας Εμιλιανός ο Σιμωνοπετρίτης, λέγοντάς του «Πνευματικοί υπάρχουν πολλοί και καλοί και στον κόσμο και στο Άγιον Όρος. Εσένα σε θέλουμε αετό στην έρημο, δηλαδή αφοσιωμένο στην προσευχή». Ο γέροντας Εμιλιανός μπορούσε να καταλάβει αυτό το πνεύμα του γέροντα. «Δεν σε κατηγορώ ότι έκανες αμαρτίες πολλές και σοβαρές, όχι, άνθρωπος είσαι. Σε κατηγορώ γιατί δεν εξομολογείσαι. Γι' αυτό σε κατηγορώ. Έπεσες στον πνευματικό. Ξαναέπεσες στον πνευματικό. Όλα στον πνευματικό. Και η Ιωσία Μαρία πρώτα εξομολογήθηκε. Άνθρωποι είμαστε. Να εξομολογηθείτε». Τότε ο άνθρωπος ξαλαφρώνει. Πόση χαρά νιώθει. Άνθρωπος είσαι κι εσύ, είπες κανένα ψέμα, δεν σε παρεξηγώ. Να δείτε μετά τι θα αισθανθείτε μέσα σας. Τι ελάφρωση. Δεν απαιτείται πάντα εξομολόγηση πριν από τη Θεία Κοινωνία. Όποτε νιώθουμε κάτι να μας καίει, θα πάμε να εξομολογηθούμε. Όποιος γονάτισε έστω και μια φορά κάτω από το πετραχύλι, θα τα φέρει έτσι η Θεία Πρόνοια, που τελικά θα τον κερδίσει ο Χριστός. Για τη σχέση με τον πνευματικό. Όταν το θησαυρό τον έχεις, δεν τον εκτιμάς όπως πρέπει. Όταν τον χάνεις, τότε καταλαβαίνεις τι έχασες. Η υγεία δεν εκτιμάται παρά όταν αρρωστήσεις. Όταν αρρωστήσεις, τότε θα καταλάβεις τι θα πει η υγεία. Έτσι κι εμείς είχαμε τους γεροντάδες μας, τον γερο Αρσένιο, τον γερο Ιωσήφ, και κατά την ευλάβειά μας, κατά την πίστη μας, κατά την αυταπάρνηση και την υπακοή που κάναμε σε αυτούς, πήραμε κι εμείς. Η Θεία Γραφή είναι ωκεανός μεγάλος, αλλά εσύ κατά το μέτρο σου θα ακολουθήσεις και θα καταλάβεις. Ή εάν λέει κάτι ένας ομιλητής, όπως εγώ τώρα που ομιλώ σε εσάς, εάν έχω εγώ τρόπον τεινά 50 βαθμούς χάριτος και εσύ έχεις 60, 60 θα καταλάβεις. Όχι επειδή εγώ έχω 50 θα καταλάβεις και εσύ 50, όχι. Αν έχεις βαθμούς χάριτος 80, 80 θα καταλάβεις. Οι Άγιοι Πατέρες μιλούσαν, οι γεροντάδες μας μιλούσαν, αλλά ο καθένας κατά το μέτρο του καταλάβαινε αυτά τα οποία έλεγαν οι γέροντες ή η Θεία Γραφή. Όταν πέφτω να κοιμηθώ, βάζω μετάνοια και στην Παναγία και στο γέροντα Ιωσήφ. Αυτή είναι μεγάλη μας παρηγοριά. Και έτσι είναι στους ουρανούς σωματικός, αλλά πνευματικός είναι μαζί μας. Για την ταπείνωση. Άργησα, αλλά κατάλαβα. Η αγάπη του Θεού άλλες πόρτες ανοίγει και άλλες κλείνει. Όταν σου ανοίγει, ευχαρίστησε, δοξολόγησε και προχώρα. Όταν βρίσκεις κλειστή πόρτα, μην παίρνεις το λωστό του θελήματός σου να τη σπάσεις, να τη διαρρήξεις. Δεν είναι εκεί για σένα, δεν το καταλαβαίνεις. Σπάμε πόρτες και μπαίνουμε σε μια κόλαση και διαμαρτυρόμαστε στο Θεό που προσπάθησε να μας εμποδίσει. Πόσοι άνθρωποι χάνουν τη ζωή τους μπροστά σε μια πόρτα προσπαθώντας να την ανοίξουν, τη στιγμή που ο Θεός τους έχει ανοίξει την πόρτα και το δρόμο που τους αξίζει. Ο άνθρωπος όσο ταπεινώνεται, και αυτό έρχεται διαμέσου της υπακοής και της προσευχής, τόσο περισσότερον πλησιάζει τον Θεό και τόσο περισσότερο βλέπει τον εαυτό του αμαρτωλό και κλαίει και θρηνεί και ζητεί το έλεος του Θεού. Τους άλλους δε, τους βλέπει αγίους, αγγέλους. Ενώ όσο απομακρύνεται από το Θεό, βλέπει τους άλλους κατωτέρους του.

Ο άνθρωπος ο οποίος επαινεί των πλησίων του και κατακρίνει τον εαυτό του, φτάνει σε μέτρα αγιότητος. Αν ζητάς εσύ από τον άλλον επειδή σε λύπησε να σου βάλει μετάνοια, δεν είσαι καλά, δεν είσαι εντάξει. Δεν βαδίζεις το δρόμο της καλογερικής. Να ταπεινωνόμαστε εσωτερικά και να βλέπουμε τον εαυτό μας ως αμαρτωλό, ως ένοχο, ως ανάξιο και κατώτερο όλων. Αυτό απαιτεί η χάρις από εμάς. Γιατί πράγματι είμαστε έτσι, αφού μέσα μας κινούνται τα πάθη και τα συστήματα του παλαιού ανθρώπου. Αυτή την αυτομεμψία ως αυτογνωσία τονίζει πολύ ο Άγιος Σημεών ο Νέος Θεολόγος. Όταν η καλή συνήθεια επικρατήσει, τότε το πνεύμα της ταπεινώσεως, κινούμενο από τη χάρη, πλησιάζει την καρδιά και το νου του ανθρώπου. Και τότε αυτός βλέπει τους άλλους ως αγγέλους, ως αγίους, και παρηγορείται με τα δάκρυά του. Όταν έρχεται η χάρις, ανεβαίνουμε ένα σκαλοπάτι. Αν μας εγκαταλείψει, πέφτουμε. Ο Θεός άφησε τον Απόστολο Πέτρο να πέσει επειδή φρονούσε ότι όλοι θα σαλευθούνε. Αυτός όμως όχι. Σου λέει, θα πέσεις για να μάθεις ταπείνωση. Όλα στηρίζονται στην ταπείνωση. Και ο Αββάς Ισαάκ λέγει, όποια άσκηση κι αν κάνω, την κάνω για τον καρπό. Ο καρπός είναι η ταπείνωση. Εταπεινώθην και έσωσέ με ο Κύριος. Ο Θεός ηλάστη τίμη το αμαρτωλό υποτελώνης και δικαιώθηκε.

0: Στα χνάρια των σύγχρονων Αγίων. Ευωδία Χριστού, Οσίου Εφραίμ Κατουνακιώτου. Αποσπάσματα από την ομότιτλη έκδοση της Ιεράς Μονής Τιμίου Προδρόμου μέσα από τα Μου Κύπρου. Ανάγνωση Κώστας Δαντήλης. Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Άθος.
1: Εμείς ως Εκκλησία, ανεξάρτητα και αδιάκριτα από τη θρησκεία, την καταγωγή, την εθνοτική, την ταυτότητα των ανθρώπων που έρχονται κοντά μας, προσφέρομαι ό,τι μπορούμε ως άνθρωποι για να αντιμετωπίσουμε το φάσμα της πείνας, της ανέχειας, της δυστυχίας. Καθημερινά μοιράζομαι φαγητό σε οποιονδήποτε άνθρωπο έχει ανάγκη. Επαναλαμβάνω, χωρίς διάκριση θρησκείας, γλώσσης, εθνοτικής καταγωγής, εμείς δεν κάνουμε πολιτική, εμείς κάνουμε αγάπη. Ανοίγουμε την αγκαλιά μας σε κάθε άνθρωπο, γιατί ο κάθε άνθρωπος είναι η εικόνα του Θεού. Αυτή λοιπόν είναι, αυτό είναι το μότο μας και αυτή είναι η μενταλιτέ μας, η ύπαρξή μας. Και γι' αυτό το λόγο λοιπόν χρειαζόμεθα τη βοήθεια όλων σε αυτόν τον πνευματικό συναγερμό για την αντιμετώπιση αυτής της κρίσεως που είναι μια κρίση κατά βάση πνευματική, οπότε αντιλαμβάνεστε. Κάνουμε λοιπόν μια προσπάθεια σε καθημερινή βάση για όλο τον χρόνο και η αγάπη και η αγκαλιά αυτή ανοιχτή πλημμυρίζει με σοφία και δύναμη και χάρη από την κοινωνία μας με τον Θεό. Χωρίς αυτή τη σχέση, την υπαρξιακή, τη βιωματική, την ταυτοτική σχέση με την πίστη της Εκκλησίας, όλη αυτή η προσπάθεια θα ήταν μια απλή κοινωνική εκδήλωση. Δεν είναι όμως έτσι. Είναι μια βαθιά πνευματική προσφορά κοινωνίας και αγάπης.

εμείς στο πρόσωπο του κάθε ανθρώπου, όποιος και αν είναι, από όπου και αν έρχεται, βλέπουμε τον ίδιο τον Θεό, τον Θεό ένσαρκον. Και γι' αυτό το λόγο ακριβώς αντιλαμβάνεστε ότι προσπαθούμε ό,τι περισσότερο μπορούμε και ό,τι καλύτερο μπορούμε. Και ακόμη και τον εαυτό μας να προσφέρουμε για αυτή την μεγάλη κοινωνική δράση και προσφορά. Είναι μια πνευματική προσφορά κοινωνίας προσώπων, αλληλοπεριχώρησης, που είναι και αν θέλετε και της Εκκλησίας μας κήρυγμα. Αυτό είναι. Ξέρετε, η Εκκλησία δεν είναι ένας χώρος ελίτ ή θρησκευωμένων φιλοσοφούντων, αλλά είναι μια κοινωνία μεταποιημένων ανθρώπων, μεταποιημένων αμαρτωλών. Και γι' αυτό το λόγο λοιπόν όλοι μας που μετέχουμε σε αυτό το γεγονός, νομίζω ότι μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε όταν μιμηθούμε τον Χριστό, που ήρθε όχι να διακονηθεί, αλλά να διακονήσει και να δώσει τη ζωή του λύτρων αντί πολλών, όπως λέει ο Λόγος του Θεού.

Πρέπει να πω ότι αυτό το οποίο κάνει η Μητρόπολη Σπυρός το κάνουν όλες οι Μητροπόλεις και η Αρχιεπισκοπή Αθηνών και όλη η Εκκλησία γενικότερα. Γιατί όπως είπαμε, είναι σύμφυτο με την ύπαρξή μας. Δεν μπορείς να ισχυρίσεις ότι αγαπάς τον Θεό που δεν τον βλέπεις άμεσα με τα σαρκικά σου μάτια, αλλά μόνο με την πνευματική σου όραση, όταν είναι καθαρή βέβαια η πνευματική αυτή όραση, και να μην αγαπάς τον άνθρωπο που τον βλέπεις και τον αισθάνεσαι και τον ακουμπάς δίπλα σου, τον πονεμένο άνθρωπο που, όπως είπαμε, ο ίδιος ο Χριστός είπε ότι στο πρόσωπό του βλέπετε εμένα τον ίδιο σωματικά. Βλέπετε λοιπόν ότι χρειάζεται όλοι να συνυπάρξουμε, να συγχωρήσει ο ένας τον άλλον, να χωρέσει ο ένας τον άλλον δηλαδή, για να μπορέσουμε να κάνουμε ένα τέτοιο κοινωνικό έργο, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό και για την ύπαρξή μας. Δηλαδή δεν μπορώ εγώ να κοιμάμαι ήσυχος, να απολαμβάνω το βίο μου ή την οποιαδήποτε ανθρώπινη κατασκευή, όταν ο διπλανός μου υποφέρει, πονάει, πλήττεται, σφαδάζει από τον πόνο και τη δυστυχία. Δεν μπορώ να ζήσω ευτυχισμένος αν δεν είναι όλοι χαρούμενοι και όλοι ευτυχισμένοι. Αυτό λοιπόν είναι το πρόταγμά μας. Νομίζω ότι το μήνυμα της αγάπης μπορεί να αντιμετωπίσει τα πράγματα. Δεν υπάρχει άλλη δύναμη παρά μονάχα αυτή η αγάπη. Νομίζω ότι αυτό το οποίο εμείς ως λαός και ως θρησκευτική πίστη και ως πολιτισμός και ως κουλτούρα διαχρονικά υψώνουμε είναι αυτό το γεγονός. Η αγάπη χωρίς όρια. Και μέσα από αυτή την αγάπη αυτή τη στιγμή καλούμε όλους να έλθουν αρρωγοί σε αυτή την προσπάθεια που κάνει η τοπική εκκλησία και δι' αυτής βέβαια και η οικουμενική εκκλησία. Γιατί η εκκλησία είναι μία, αδιαίρετη. Ευχαριστούμε όλους τους συνεργάτες, τους αφανείς και εμφανείς, τους δωρητάς, τους ευεργέτας, όλους εκείνους οι οποίοι συνδράμουν στο έργο της Μητροπόλεως και της Εκκλησίας μας γενικότερα. Και βέβαια εσάς που είστε εδώ η ψυχή όλου αυτού του έργου. Τους ανθρώπους της Κυριακής Εκκλησίας, του Σταθημού, του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας και στην καρδιά μας.

Ευλογημένος τόπος. Με τον Παναγιώτη Βλάχο.

Φίλες και φίλοι ακροατές της Πειραϊκής Εκκλησίας, χαίρετε. Στα όμορφα Τρίκαλα θα ταξιδέψουμε σήμερα για να γνωρίσουμε από κοντά αυτή την επίπεδη πόλη της Θεσσαλίας, με τα αμέτρητα ποδήλατα και τον Λιθαίο, τον παραπόταμο του Πηνιού, να διαπερνά την πόλη. Τα Τρίκαλα απέχουν 330 χιλιόμετρα από την Αθήνα και 210 από τη Θεσσαλονίκη και κατοικούν σε αυτά 80.000 περίπου κάτοικοι. Σύμφωνα με τις μυθολογικές παραδόσεις, η πόλη πήρε το όνομά της από την νύμφη Τρίκη, κόρη του Πηνιού ή κατά άλλους του Ασώπου ποταμού. Το πιθανότερο είναι ότι η ονομασία Τρίκαλα προέρχεται από την εξέλιξη αυτού του ονόματος, ενώ κατά μία άλλη άποψη το όνομα της πόλης προήλθε από χαρακτηρισμό της θεάς Αρτέμιδος, Τρίκαλος Άρτεμις, της οποίας ο ναός υπήρχε στην περιοχή. Ιστορικά, η ευρύτερη περιοχή των Τρικάλων κατοικείται από τους προϊστορικούς χρόνους και οι πρώτες ενδείξεις ζωής στο σπήλαιο της Θεόπετρας φτάνουν ως το 49.000 π.Χ. περίπου. Έχουν επίσης ανακαλυφθεί νεολιθικοί οικισμοί από το 6.000 π.Χ. στο Μεγάλο Κεφαλόβρισο και σε άλλες τοποθεσίες. Η πόλη ήταν σημαντικό κέντρο της αρχαιότητας, καθώς εδώ έζησε και έδρασε ο Ασκληπιός, που σήμερα αποτελεί έμβλημα του Δήμου Τρικαίων, ο οποίος ήταν και βασιλιάς της πόλης. Στην περιοχή υπήρχε μάλιστα ένα από τα σημαντικότερα και αρχαιότερα ασκληπία της εποχής. Η πόλη φέρεται επίσης με βάση τον κατάλογο Νιών στην Ιλιάδα του Ομήρου να συμμετέχει στον Τροϊκό πόλεμο στην πλευρά των Ελλήνων με 30 πλοία και αρχηγούς τους γιατρούς γιους του Ασκληπιού, Μαχάωνα και Ποδαλήριο. Υπήρξε ακόμη πρωτεύουσα βασιλείου κατά την Μυκηναϊκή εποχή και αργότερα αποτέλεσε κέντρο του κράτους της Εστιαότιδας, που καταλάβανε περίπου τη σημερινή έκταση του νομού Τρικάλων και περιγράφεται από τον γεωγράφο Στράβωνα. Κατά τους ιστορικούς χρόνους, η πόλη της Τρίκης και η γύρω περιοχή του ποταμού γνώρισε ανάπτυξη. Έπεσε στα χέρια των Περσών το 480 π.Χ., ενώ το 352 ενώθηκε με την Μακεδονία του Φιλίππου Δευτέρου. Έγινε θέατρο σκληρών μαχών ανάμεσα σε Μακεδόνες και Ρωμαίους κατά την εισβολή των τελευταίων στην Ελλάδα, καθώς ο Φίλιππος V και ο γιος του Περσέας προσπαθούσαν να την κρατήσουν ελεύθερη χωρίς τελική επιτυχία, αφού το 168 π.Χ. κατακτήθηκε. Τους πρώτους μετά Χριστόν αιώνες η πόλη και η περιοχή γνώρισε όλους τους τότε εισβολείς στο βαλκανικό χώρο. Γότθους, Ούνους, Σλάβους, Βούλγαρους, Νορμανδούς, Καταλανούς και από το 1204 τους Φράγκους, ενώ για ένα σύντομο διάστημα ξαναγύρισε στη Βυζαντινή Αυτοκρατορία και στο Δεσποτάτο της Ηπείρου. Στις αρχές της Χιλιετίας η πόλη παρουσιάζεται για πρώτη φορά με το σημερινό της όνομα Τρίκαλα στην Αλεξιάδα της Άννας Κομνηνής. Η πόλη κατακτάται τελικά από τους Οθωμανούς το 1395 και μετά από μία παρατεταμένη περίοδο παρακμής γίνεται σημαντικό κέντρο οικοτεχνίας με ονομαστά μάλινα υφαντά και προϊόντα δέρματος. Γίνεται πρωτεύουσα του Σαντζακίου Τρικάλων, δηλαδή μιας μεγάλης περιφέρειας που περιελάμβανε σε γενικές γραμμές τη Θεσσαλία και ένα μέρος της στερεάς Ελλάδας από την αρχή της Τουρκοκρατίας μέχρι το 1770. Επίσης, αποτέλεσε σημαντικό πνευματικό κέντρο, καθώς για ένα μεγάλο μέρος της Τουρκοκρατίας λειτουργήσε εδώ η σχολή Τρίκης, στην οποία δίδαξαν γνωστοί διδάσκαλοι της εποχής όπως ο Διονύσιος ο Φιλόσοφος. Το 1601, ο Μητροπολίτης Λαρίσης και Τρικάλων Διονύσιος ο Φιλόσοφος κήρυξε την επανάσταση κατά των Τούρκων με το σύνθημα «Τρίκη Βυζάντιο ανακτήσι», η οποία όμως απέτυχε. Στις 23 Αυγούστου 1881, με τη συνθήκη της Κωνσταντινούπολης, η πόλη περνάει σε ελληνική κυριαρχία μαζί με το μεγαλύτερο μέρος της υπόλοιπης Θεσσαλίας και μέρος της Ηπείρου. Βρίσκεται όμως ξανά υπό τουρκική κυριαρχία με τον Ελληνοτουρκικό πόλεμο του 1897 για ένα περίπου χρόνο μέχρι την τελική της ενσωμάτωση στην Ελλάδα το 1898.
Στη συνέχεια, τα Τρίκαλα έπαιξαν βασικό ρόλο στις αγροτικές κινητοποιήσεις των αρχών του 20ου αιώνα εναντίον των Τσιφλικάδων και υπήρξαν ο τόπος ίδρυσης του πρώτου γεωργικού συνεταιρισμού στην Ελλάδα το 1906. Μία από τις μεγαλύτερες καταστροφές που υπέστη η πόλη ήταν η μεγάλη πλημμύρα του Ιουνίου του 1907, όταν τη νύχτα της 3ης Ιουνίου, μετά από πρωτοφανείς βροχοπτώσεις, ξεχύλισαν όλα τα γύρω ποτάμια, ο Λιθαίος, ο Αημονιώτης, ο Κουμέρκης και ο Σαλαμπριάς, με συνέπεια την επομένη το πρωί να έχει μετατραπεί ο κάμπος σε τεράστια λίμνη. Στην πλημμύρα εκείνη έχασαν τη ζωή τους 80 κάτοικοι. Στις μέρες μας, φίλες και φίλοι ακροατές, τα Τρίκαλα είναι μια σύγχρονη επαρχιακή πόλη, αρκετά οργανωμένη σε πολλούς τομείς που διευκολύνουν την καθημερινότητα των κατοίκων αλλά και των επισκεπτών. Επίσης, τον τουρισμό, ιδιαιτέρως τους χειμερινούς μήνες, αφού η πόλη αποτελεί προορισμό αυτή την περίοδο. Πέρα όμως από αυτό και στο κομμάτι του πολιτισμού και των παραδόσεων, τα Τρίκαλα είναι ξακουστά για τους χορούς και τα πανηγύρια, ιδίως στα γύρω χωριά το καλοκαίρι. Και τι πιο αντιπροσωπευτικό της περιοχής από την γνωστή Καραγκούνα. Η Καραγκούνα είναι ένας από τους κυριότερους χορούς της Θεσσαλίας. Οι χορευτές και οι χορεύτριες, πιασμένοι από τις παλάμες, σχηματίζουν ανοιχτό κύκλο με μέτωπο προς το κέντρο. Ο χορός συνήθως ξεκινάει με την σβαρνιάρα ή την χοντρή Καραγκούνα, όπως τη λένε, στην οποία χορεύουν συνέχεια μπροστά προς τη φορά του κύκλου. Τα βήματα είναι ίδια με αυτά του συρτού, αλλά πολύ πιο βαριά και αργά. Αφού τη χορέψουν πολλές φορές, ξεκινάει την καραγκούνα, η οποία αποτελείται από 3 χορευτικά μοτίβα. Καθένα από αυτά έχει διαφορετικό αριθμό βημάτων, αλλά εκτελούνται σε ισόχρονο κανονικό ρυθμό. Εδώ εμείς την ακούμε μέσα από το CD «Τραγούδια της Θεσσαλίας». Στο κλαρίνο, ο αείμνηστος Κώστας Φιλίππου.

Πάμε όμως τώρα να κάνουμε μία βόλτα σε αυτήν την όμορφη πόλη. Το πρώτο πράγμα που διαπιστώνει ο επισκέπτης αν βρεθεί εδώ είναι ότι το ποδήλατο αποτελεί τρόπο ζωής, αφού τα Τρίκαλα, όπως είπαμε και πριν, είναι μία επίπεδη πόλη και ενδείκνυται για τον παραδοσιακό αυτό τρόπο μετακίνησης. Επίσης, το πλούσιο πράσινο και βέβαια το στολίδι της πόλης, ο ποταμός Λιθαίος, παραπόταμος του Πηνιού, που διασχίζει το κέντρο και χωρίζει την πόλη στα δύο, και η κεντρική γέφυρα, η οποία ενώνει την κεντρική πλατεία με τον πεζόδρομο του Ασκληπιού, κατασκευασμένη το 1886 από Γάλλους μηχανικούς. Χαρακτηριστικό και το άγαλμα του Ασκληπιού πάνω στην ομώνυμη γέφυρα του Λιθαίου. Κατευθυνόμαστε τώρα στην παλιά πόλη, αποτελούμενη από τις συνοικίες Βαρούση και παλιά Μανάβικα. Με τους περίτεχνους αρχιτεκτονικούς ρυθμούς της μας ταξιδεύει σε άλλη εποχή. Το Βαρούση βρίσκεται στις παρυφές του Φρουρίου. Επί τουρκοκρατίας ήταν χριστιανική συνοικία μέχρι τη δεκαετία του 1930. Η αρχοντογειτονιά των Τρικάλων, όπως λεγόταν, και σήμερα είναι στο σύνολό της διατηρηταία. Τα παλιά βαρουσιώτικα σπίτια, κτισμένα μεταξύ του 17ου και του 19ου αιώνα, και οι πολυάριθμες εκκλησίες αντικατοπτρίζουν την οικονομική και πολιτιστική άνθηση του 18ου και 19ου αιώνα, που ήταν αποτέλεσμα της ανάπτυξης του εμπορίου και της βιοτεχνίας. Το Βαρούσι διακρίνεται για τα όμορφα αρχοντικά με τους περίτεχνους αρχιτεκτονικούς ρυθμούς και τις μακριές μαρκίζες. Στη συγκεκριμένη συνοικία βρίσκονται οι παλαιότερες εκκλησίες της πόλης, οι οποίες βρίσκονται κτισμένες πολύ κοντά η μία στην άλλη. Οι σωζόμενοι σήμερα ναοί είναι των Αγίων Αναργύρων με τοιχογραφίες του 1575, όπου το καλοκαίρι γίνεται μεγάλο πανηγύρι με την διανομή του παραδοσιακού φαγητού, πρόβιο κρέας με κρυθαράκι. Επίσης, του Αγίου Δημητρίου του 1588, του Αγίου Ιωάννου του Ελεήμονος και του Αγίου Παντελεήμονος του 14ου αιώνα, του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου του 1674, της Αγίας Μαρίνας του 1766, της Αγίας Παρασκευής του 1843, της Παναγίας Φανερωμένης ή του Γενεσίου της Θεοτόκου 1853, του Αγίου Στεφάνου του 1882 και του Αγίου Νικολάου. Εμείς, στη βόλτα αυτή, καταλήγουμε στο γραφικό εκκλησάκι της Αγίας Επισκέψεως του έτους 1875. Ο ναός είναι αφιερωμένος στην Παναγία ως επίσκεψη, ονομασία συνηθισμένη στη βυζαντινή εικονογραφία. Παλιά εικόνα της Παναγίας, επαργυρωμένη το 1896 από τον Χαλικιώτη Αναστάσιο Τσιναρίδη, επιγράφεται «Η επίσκεψης». Ορίζεται από την κτητορική της επιγραφή να τιμάται δύο φορές το χρόνο, το 15 Αύγουστο και στις 21 Νοεμβρίου. Ο ναός είναι μεγαλοπρεπής, όσο και κατανυκτικός. Τρίκλητη βασιλική με τρούλο, ανατολικά καταλήγει σε 9 πλευρή κόχη με λιθανάγλυφες παραστάσεις. Θαυμάζουμε τα λαμπρά ξυλόγλυπτα με πλούσια παραδοσιακή διακόσμηση. Το τέμπλο ανήκει στο έτος 1869 και είναι μετσοβίτικης τέχνης διαχειρός Πετρή Γεωργίου του Στεργίου και της συντροφιάς του. Αφήνουμε όμως αυτόν τον γραφικό ναό και περνάμε στη συνοικία Παλιά Μανάβικα, τα οποία είναι συνέχεια της συνοικίας Βαρούση, και εδώ η περιοχή χαρακτηρίζεται από την ιδιαίτερη αρχιτεκτονική, ενώ εδώ συναντούμε αρκετές ταβέρνες και καφετέριες.

Περνάμε τώρα να κάνουμε μία μικρή περιπλάνηση στα μουσεία της πόλης, τα οποία είναι αρκετά. Ανάμεσά τους εμείς ξεχωρίζουμε την αρχαιολογική συλλογή Τρίκης με τα ευρήματα του νομού από την νεολιθική εποχή μέχρι και τα ύστεροβυζαντινά χρόνια. Επίσης, το Δημοτικό Λαογραφικό Μουσείο ιδρύθηκε το 1991 με αντικείμενα καθημερινής χρήσης, λαϊκής τέχνης, ενδυμασίες, εργαλεία παραδοσιακών επαγγελμάτων από τα τέλη του 18ου αιώνα έως τα μέσα του 20ου. Και το Μουσείο Ιεράς Μητροπόλεως, όπου στεγάζεται στο Μητροπολιτικό Μέγαρο της πόλης και αποτελείται από τις αίθουσες Εκκλησιαστικό Μουσείο με εκκλησιαστικά είδη, εικόνες και άμφια, Λαϊκό Μουσείο με λαογραφικά και είδη καθημερινής χρήσης παρελθόντων ετών και τη Βιβλιοθήκη που λειτουργεί και ως αναγνωστήριο ανοιχτό στο κοινό και περιλαμβάνει 19.000 τίτλους βιβλίων. Από εκεί και πέρα, στα Τρίκαλα μεγάλο ενδιαφέρον έχει ο Μήλος Ματσόπουλου, το πρώτο αλευροποιείο και μακαρονοποιείο της Ελλάδος, ο οποίος κατασκευάστηκε το 1884 και σήμερα είναι ιστορικό βιομηχανικό πάρκο και πολιτιστικό κέντρο. Στεγάζει επίσης το Δημοτικό Κινηματογράφο και Θέατρο, αλλά και Συνεδριακό Κέντρο, όπως επίσης και κάθε Χριστούγεννα τον Μήλο των Ξωτικών. Άλλο αξιοθέατο της πόλης είναι το τζαμί του Οσμάν Σαχ, κτίσμα του 16ου αιώνα, σχεδιασμένο από τον Μιμάρ Σινάν. Το τζαμί ονομάζεται και Κουρσούμ τζαμί από την τουρκική λέξη Κουρσούμ, που σημαίνει μόλυβδος, καθώς ο θόλος του είναι μολυβδοσκέπαστος. Βρίσκεται κοντά στο Λιθέο ποταμό και πίσω από το τζαμί σώζεται το μαυσολείο του Οσμάν Σαχ, ανιψιού του Σουλτάνου Σουλεϊμάν, το οποίο είναι οκταγωνικής κάτωψης κτίσμα. Κατά την παράδοση, ο Οσμάν Σαχ έκτισε το τζαμί επειδή στα Τρίκαλα θεραπεύτηκε από αρρώστια που τον ταλαιπωρούσε. Το τζαμί σήμερα είναι μνημείο προστατευόμενο από την UNESCO και χρησιμεύει ως χώρος ήπιων εκδηλώσεων. Ανηφορίζουμε όμως τώρα για τον λόφο του προφήτη Ηλία. Εδώ βρίσκεται το βυζαντινό κάστρο της πόλης που κατασκευάστηκε από τον Ιουστινιανό πάνω στην αρχαία ακρόπολη της Τρίκης κατά τον 6ο μετά Χριστόν αιώνα με τριπλό τείχος. Ανακατασκευάστηκε αργότερα από τους Οθωμανούς, οι οποίοι τον 17ο αιώνα τοποθέτησαν και ένα τεράστιο ρολόι πάνω στον πύργο που συνοδευόταν από μια καμπάνα 650 κιλών. Το 1936 τοποθετήθηκε άλλο ρολόι από τον Δήμαρχο Θεοδοσόπουλο και παραμένει ως σήμερα το σήμα κατά τεθέν της πόλης. Δίπλα είναι και η εκκλησία του προφήτη Ηλία του έτους 1896, ενώ εδώ δίπλα βρίσκεται το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και ο Ζωολογικός Κήπος της πόλης. Εμείς θαυμάζουμε τη θέα όλης της πόλης των Τρικάλων και ακούμε την Ισβαρνιάρα, έναν ακόμα καραγκούνικο σκοπό. Η εκτέλεση είναι ένα οργανικό κομμάτι του 1934 από τον Νίκο Καρακώστα.

Κλείνοντας αυτή την όμορφη βόλτα στα Τρίκαλα, θα ήταν μεγάλη μας παράληψη να μην αναφέρουμε λίγα για τα τοπικά προϊόντα. Και πρώτα απ' όλα η φέτα, η βασίλισσα των λευκών τυριών, πλαισιωμένη από τα υπόλοιπα λευκά γαστρονομικά αριστουργήματα, το γιαούρτι, το γαλοτήρι και τη μυζήθρα. Τη μακρόχρονη κτηνοτροφική παράδοση της περιοχής δικαιώνει το φημισμένο τρικαλινό λουκάνικο. Οι αισθήσεις ξυπνούν με τα αρώματα από τα βότανα και τα μπαχαρικά που απλόχερα προσφέρει ο γειτονικός Κόζιακας, ενώ η γευστική εμπειρία ολοκληρώνεται με εξαιρετικής ποιότητας κρασί και τσίπουρο. Η βόλτα μας θα κλείσει στο τέρμα της οδού Ασκληπιού, όπου βρίσκεται το κτίριο του σιδηροδρομικού σταθμού. Την κατασκευή του θαυμάσιου αυτού κτιρίου την ανέλαβε το 1886 η γαλλική κατασκευαστική εταιρεία του δικτύου των σιδηροδρόμων της εποχής στην κυβέρνηση του Χαριλάου Τρικούπη. Και με αυτές τις εικόνες θα σας αφήσουμε εμείς για σήμερα. Ο ευλογημένος μας τόπος ήταν τα Τρίκαλα στη Θεσσαλία και εκτός από προσωπικές εικόνες και εμπειρίες, σημαντικές πληροφορίες αντλήσαμε και από τις ιστοσελίδες wikipedia.org, παναγιαεπίσκεψη.gr, clickatlife.gr, discoverygreece.com. Ως το επόμενο μας ταξίδι, να είστε όλοι καλά, χαίρετε.

0: ευλογημένος τόπος. Με τον Παναγιώτη Βλάχο. Θέλετε να μεταφέρετε άμεσα και με ασφάλεια το δέμα σας σε Ελλάδα και εξωτερικό? Εταιρεία ταχυμεταφορών Άγιος Ζήνων Courier. Παραλαμβάνουμε από το χώρο σας. Συσκευάζουμε δωρεάν και παραδίδουμε σε όλο τον κόσμο από 2 έως 8 ημέρες. Αναλαμβάνουμε επίσης εισαγωγές από το εξωτερικό και παράδοση στο χώρο του παραλήπτη με ασφάλεια και ταχύτητα. Εταιρεία ταχυμεταφορών Άγιος Ζήνων Courier. 210-7704-704 και 694-4416-076.
1: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσογωγείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
2: Βρείτε μας και στο goldenpub.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
3: Από το 1965, το κατάστημα ηλεκτρικών οικιακών συσκευών και χαγιά στην Οίκαια προσφέρει γνήσια προϊόντα, συμβουλεύοντας και βοηθώντας τους καταναλωτές στις επιλογές τους. Κλιματιστικά, ψυγεία, πλυντήρια, κουζίνες, τηλεοράσεις, ηλιακά, μικροσυσκευές και άλλα, σε ανταγωνιστικές τιμές. Βρείτε μας Παναγή Τσαλδάρη 220, τηλέφωνο 210-49-065-58 και στο www.kehagiaspavlasop.gr.
0: Εξαντλήθηκε και επανακυκλοφορεί σε δεύτερη έκδοση το βιβλίο του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός, κυρού Καλλινίκου, «Για σένα που πονάς». Στον πρόλογό του γράφει ο μακαριστός: «Δεν πρόκειται για πραγματεία περί πόνου. Πιστεύω πως οι πονεμένοι άνθρωποι δεν έχουν ψυχική διάθεση να διαβάσουν βιβλία μεγάλα. Θέλουν απλώς δύο λόγια. Αυτό είναι το περιεχόμενο αυτού του βιβλίου. Δύο λόγια αγάπης σε ανθρώπους που περνούν κάποιο καμίνι, που δοκιμάζονται, που αντιμετωπίζουν θλίψεις και πόνο στη ζωή. Για σένα που πονάς», του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός, κυρού Καλλινίκου. Το βιβλίο διατίθεται σε όλα τα χριστιανικά βιβλιοπωλεία και μπορείτε να το παραγγείλετε και στις εκδόσεις Χρυσοπηγή. Τηλέφωνο 22 950 22 22 8.
4: Πάμε Μπαϊρακτάρι.
5: Εκεί που τρώμε καλά και περνάμε όμορφα.
4: Χαρούμενα, οικογενειακά, ευλογημένα και με νηστίσιμα.
5: Λαχταριστή με ζέδες, το ιστορικό κεμπάπ, ποιοτικό φαγητό, σε προσιτές τιμές.
4: Πάμε να ζήσουμε την πιο νόστιμη ιστορία στη μοναδική φιλοξενία του Σπύρου Μπαϊρακτάρη.
5: Μπαϊρακτάρη στο μοναστηράκι με τις θρυλικές πριβέ αίθουσες για αξέχαστες εκδηλώσεις, γάμους και βαφτίσεις.
4: Μπαϊρακτάρης και στην πλατεία Συντάγματος. Πάμε Μπαϊρακτάρη!
6: Blue Brown. Εταιρεία συμβουλευτικής διαμεσολάβησης με εμπειρία, γνώση, μεθοδολογία. Με σημείο εκκίνησης στην Αθηναϊκή Ριβιέρα μέχρι το κέντρο της Αθήνας και τα νησιά μας, αναλαμβάνουμε τη μίσθωση, πώληση, αξιοποίηση και επένδυση ακινήτων, προσφέροντας επενδυτικές επιλογές με προοπτικές. Αναλαμβάνουμε την προώθηση και διαχείριση της περιουσίας κατοίκων του εξωτερικού και της ελληνικής διασποράς. Blue Brown. Η ανθρώπινη προσέγγιση στο real estate. Τηλέφωνο 210-8948-048 και bluebrown.gr.
7: Πρόγραμμα γεωγραφίας στο Πανεπιστήμιο για όλους. Μάθετε τώρα γεωγραφία από το σπίτι και εξασφαλίστε πιστοποιητικό από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Δύο διαφορετικά προγράμματα εξάμηνης διάρκειας. Εισαγωγή στη Βυζαντινή Ζωγραφική και για προχωρημένους δημιουργική αγιογραφία. Διδάσκουν ο Γιώργος Κόρδης και η Ιωάννα Στουφή. Θέσεις περιορισμένες. Ζητήστε πληροφορίες τώρα στο 210-7275-735 και 6975-913-005. Αγιογραφία για όλους από το ΕΚΠΑ. Κάντε εγγραφή τώρα.
8: Το ημερολόγιο Ατζέντα του ραδιοφωνικού σταθμού Πειραϊκή Εκκλησία για το 2027 κυκλοφορεί και είναι αφιερωμένο στους νεοφανείς Αγίους του 20ου αιώνα, τους οποίους αγιοκατέταξε η Ορθόδοξη Εκκλησία δια του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Είναι οι Άγιοι Νικηφόρος ο Λεπρός, Εφραίμο Κατουνακιώτης, Λουκάς ο Ιατρός, Αμφιλόχιος Μακρής της Νήσου Πάτμου, Ευμένιος Αριδάκης, Γερβάσιος Παρασκευόπουλος, Παΐσιος ο Αγιορείτης, Ιωσήφ ο Ησυχαστής, Δανιήλ ο Κατουνακιώτης, Ιερώνυμος η Μονοπετρίτης, Ιάκωβος ο Ενεβία, Πορφύριος ο Καυσοκαλυβίτης. Με καλέσθητη και υψηλής ποιότητας εμφάνιση, το αφιέρωμα περιλαμβάνει κείμενα ιεραρχών, θεολόγων και άλλων συγγραφέων. Στις σελίδες του ο αναγνώστης θα βρει επίσης αναλυτικά το πρόγραμμα του ραδιοφωνικού σταθμού Πειραϊκή Εκκλησία για κάθε ημέρα της εβδομάδας, αλφαβητικό εορτολόγιο και χρηστικές πληροφορίες για το πολυσχηδές ιεραποστολικό, ποιμαντικό και φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Για να προμηθευτείτε το ημερολόγιο ατζέντα του ραδιοφωνικού σταθμού Πειραϊκή Εκκλησία, καλέστε στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός στο 210-41-22-625.
2: Ώρα Ελλάδος, 4.
0: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Παρασκευή σήμερα 2 Οκτωβρίου του 2026, συντονισμένοι στο ραδιόφωνο της Πυραϊκής Εκκλησίας, είναι ώρα για την εκκλησιαστική σας ενημέρωση. Με την ευκαιρία της εορτής του Αγίου Διονυσίου του Αρεοπαγίτου, εορτάζει αύριο Σάββατο ο Ιερός Ναός Αγίου Διονυσίου Πυραιός με το ακόλουθο πρόγραμμα. Σήμερα στις 7 το απόγευμα θα ψαλεί Μέγας Εσπερινός, χωροστατούντος ο Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πυραιός κ. Σεραφείμ. Θα ακολουθήσει η λιτάνευση της Ιεράς Εικόνας. Στις 10.30 το βράδυ θα αρχίσει η τέλεση Ιεράς Αγρυπνίας. Αύριο Σάββατο το πρωί θα τελεστούν όρθρος και πανηγυρική θεία λειτουργία, ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πυραιός κ. Σεραφείμ. Στις 6 το απόγευμα θα ψαλούν ο Μεθέορτος Εσπερινός, ο παρακλητικός κανόνας του Αγίου και θα τελεστεί το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου. Εκδήλωση μνήμης αφιερωμένη στο στρατηγό Νικηταρά με αφορμή τη συμπλήρωση 177 χρόνων από το θάνατό του θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή με πρωτοβουλία της Ιεράς Μητροπόλεως Πυραιός, της αδελφότητας Τουρκολεκαίων ο Νικηταράς και τη συμμετοχή του Πολιτιστικού Συλλόγου Ενότητα. Το πρωί στον Ιερό Ναό Ευαγγελιστρίας Πυραιός θα ιερουργήσει ο Σεβασμιωτάτος Μητροπολίτης Πυραιός κ. Σεραφείμ. Στη συνέχεια θα ψαλεί δέηση στην προτομή του ήρωα που βρίσκεται στον περίβολο του γυροκομείου Πυραιός. Επί τη μνήμη των Αγίων Κυπριανού και Ιουστίνης εορτάζει ο Μητροπολιτικός Ιερός Ναός Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Πυραιός, όπου υπάρχει παρεκκλήσιο στο πνευματικό κέντρο στο ισόγειο του Ναού Ευρυπίδου 93 επωνόματι των Αγίων Κυπριανού και Ιουστίνης. Σήμερα στις 6 το απόγευμα στον κυρίως Ναό θα τελεστούν Μεθέορτος Εσπερινός και Ιερά Παράκληση στον Άγιο Κυπριανό. Στον Ιερό Ναό Ευαγγελιστρίας Πυραιός συνεχίζονται οι εκδηλώσεις εν ωρία εν δράση έως στις 31 Δεκεμβρίου. Σήμερα στις 7.30 το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί συζήτηση με θέμα «Από τα φώτα του κόσμου στο φως του Χριστού», στην οποία θα λάβουν μέρος ο πατήρ Σπυρίδων Βασιλάκος και ο ηθοποιός Πέτρος Ξεκούκης. Απόψε στις 9.30, όπως και αύριο Σάββατο στις 9.30 το βράδυ θα τελεστεί Ιερά Αγρυπνία. Αύριο Σάββατο στις 7.30 το βράδυ θα πραγματοποιηθεί αφιέρωμα στη μουσικοχορευτική μας παράδοση. Εορταστικές εκδηλώσεις με την επωνυμία Δημήτρια 2026 διοργανώνει ο Ιερός Ναός Αγίου Δημητρίου στο Δήμο Αγίου Δημητρίου έως στις 28 Οκτωβρίου. Στο ναό τίθεται σε προσκύνηση ιερολείψανα του Αγίου Βασιλείου του Μεγάλου καθ' όλη τη διάρκεια των εκδηλώσεων. Σήμερα στις 7 το απόγευμα θα μιλήσει η Γερόντισσα Θεοξένη, ηγουμένη της Ιεράς Πατριαρχικής και Σταυροπηγιακής Μονής Χρυσοπηγής Χανίων, για το θεραπευτικό λόγο της ερήμου στην ερημία των καιρών μας. Στις 9.30 το βράδυ θα τελεστεί Ιερά Αγρυπνία. Αύριο Σάββατο στις 7 το απόγευμα θα μιλήσει ο πατήρ Γεώργιος Χινάς για τη μαγεία και την αντιμετώπιση της. Στις 9.30 το βράδυ θα τελεστεί Ιερά Αγρυπνία. Στο Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Πυραιός, απόψε στις 8 το βράδυ θα τελεστεί το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου. Στο ναό κάθε πρωί τελείται η Θεία Λειτουργία, την Τετάρτη η Θεία Λειτουργία τελείται στο παρεκκλήσιο του Αγίου Πορφυρίου στο Ενδευκτήριο Κέντρο Νεότητος Ζωσιμάδων 52 και την Παρασκευή στο Πνευματικό Κέντρο Ευερπίδου 93. Το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Αγίου Τρίφωνος Κολονού σήμερα στις 5 το απόγευμα. Οι Ιερές Αγρυπνίες θα τελεστούν απόψε στους Ιερούς Ναούς Ευαγγελιστρίας Πυραιός, Αγίου Νικολάου Λίμου, Αγίας Φιλοθέης Αττικής, Αγίας Αναστασίας Φαρμακολητρίας, όπου θα τεθεί σε προσκύνηση η λείψανο του Αγίου Διονυσίου του Αρεοπαγίτου, Κοιμήσεως Θεοτόκου Νέας Φιλαδέλφειας, όπου θα τεθεί σε προσκύνηση η ιερολείψανο του Αγίου Βασιλείου του Μεγάλου, στο εκκλησάκι του Αγίου Ανδρέου, στην πλατεία Αμερικής, όπου εμαρτύρησε η Αγία Φιλοθέη και θα τεθούν σε προσκύνηση η ιερά λείψανά της. Πανηγυρίζει επί τη μνήμη του Αγίου Ιεροθέου Επισκόπου Αθηνών ο Ιερός Ναός Αγίου Ιεροθέου Περιστερίου ως εξής. Σήμερα στις 6 το απόγευμα θα ψαλούν οι χαιρετισμοί του Αγίου και στη συνέχεια θα τελεστεί το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου. Θα τεθεί σε προσκύνηση ιερό λείψανο του Αγίου. Αύριο Σάββατο στις 7 το απόγευμα θα ψαλεί πανηγυρικός αρχιερατικός Εσπερινός. Στις 9.30 το βράδυ θα τελεστεί Ιερά Αγρυπνία. Την Κυριακή το πρωί θα τελεστεί αρχιερατική θεία λειτουργία. Στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Σαλαμίνας θα τιμηθεί πανηγυρικά η ορθή της Παναγίας Γοργοϊπικώου. Στον ναό φυλάσσεται αντίγραφο της Ιεράς Εικόνας της Παναγίας εκ της Ιεράς Μονής Δοχειρίου Αγίου Όρους. Θα τελεστούν ιερές ακολουθίες της πανηγύρεως αύριο Σάββατο και την Κυριακή. Δεύτερη θεία λειτουργία θα τελείται από αυτή την Κυριακή και κάθε Κυριακή στους Ιερούς Ναούς Μητροπολιτικό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Πυραιός, Αγίου Δημητρίου Νεοφαλήρου, Ευαγγελιστρίας Πυραιός, Αγίου Θεράπορτου Ζωγράφου. Αιμοδοσία θα διενεργηθεί στον Ιερό Ναό Αγίας Κυριακής Παλαιού Φαλήρου αύριο και την Κυριακή. Στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Βατώντα της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδας θα τεθεί σε προσκύνηση με την ευκαιρία της επετείου των εγγενείων του ναού η Ιερά Εικόνα της Παναγίας του Χατζη Κωνσταντή από τη Σκόπελο. Από αύριο Σάββατο 3 Οκτωβρίου στις 6 και 4 το απόγευμα που θα γίνει υποδοχή έως στις 11 Οκτωβρίου. Αύριο Σάββατο στις 6 και 4 το απόγευμα θα ψαλεί Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός και την Κυριακή το πρωί θα τελεστεί Θεία Λειτουργία. Την Κυριακή εορτάζεται πανηγυρικά η σύναξη της Ιεράς Θαυματουργού Εικόνας της Παναγίας της Βουρλιώτισσας στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου Νέας Φιλαδέλφειας. Αύριο Σάββατο στις 7.30 το βράδυ θα πραγματοποιηθεί υποδοχή τιμίου ξύλου και θα ψαλεί μέγας πολυαρχιερατικός εσπερινός. Την Κυριακή το πρωί θα τελεστεί πολυαρχιερατική θεία λειτουργία και ιερό μνημόσυνο υπέρ αναπαύσεως των ψυχών των μαρτυρικών στελειοθέντων κατά τη μικρασιατική καταστροφή. Στις 6.30 το απόγευμα θα ψαλεί ο Μεθέωρητος Εσπερινός και θα γίνει η λιτάνευση του τιμίου ξύλου και της ιεράς εικόνας της Παναγίας. Το τίμιο ξύλο θα παραμείνει στο ναό μέχρι και την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου. Η Εστία Πατερικών Μελετών διοργανώνει ημερίδα με θέμα κριτική θεώρηση του νέου πολλαπλού βιβλίου στα ελληνικά σχολεία στην αίθουσα του Πολεμικού Μουσείου την Κυριακή στις 4.30 το απόγευμα. Οι εισηγήσεις θα αναπτύξουν καθηγητές πανεπιστημίου και ειδικοί επιστήμονες. Το ημερολόγιο Ατζέντα του ραδιοφωνικού σταθμού Πειραϊκή Εκκλησία για το 2027 κυκλοφορεί και είναι αφιερωμένο στους νεοφανείς Αγίους του 20ου αιώνα, τους οποίους αγιοκατέταξε η Ορθόδοξη Εκκλησία δια του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Είναι οι Άγιοι Νικηφόρος ο Λεπρός, Εφραίμ ο Κατουνακιώτης, Λουκάς ο Ιατρός, Αμφιλόχιος Μακρής της νήσου Πάτμου, Ευμένιος Αριδάκης, Γερβάσιος Παρασκευόπουλος, Παΐσιος ο Αγιορείτης, Ιωσήφ ο Ησυχαστής, Δανίλο Κατουνακιώτης, Ιερώνυμος ο Σιμωνοπετρίτης, Ιάκωβος ο Ενεβία, Πορφύριος ο Καυσοκαλυβίτης. Με καλή αισθητική υψηλής ποιότητας εμφάνιση, το αφιέρωμα περιλαμβάνει κείμενα ιεραρχών, θεολόγων και άλλων συγγραφέων. Στις σελίδες του Αναγνώσεις θα βρει επίσης αναλυτικά το πρόγραμμα του ραδιοφωνικού σταθμού Πειραιακή Εκκλησία για κάθε μέρα της εβδομάδας, αλφαβητικό εορτολόγιο και χρηστικές πληροφορίες για το πολυσχηδές ιεραποστολικό, ποιμαντικό και φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Για να προμηθευτείτε το ημερολόγιο Ατζέντα του ραδιοφωνικού σταθμού Πειραιακή Εκκλησία, καλέστε στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός στο 210-41-22-625. Το ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας και οι σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης ΣΑΕΚ Α προσφέρουν για μία ακόμη χρονιά μία πλήρη υποτροφία καθώς και δύο ετήσιες. Σε τομείς όπως πληροφορική και γραφιστική, ναυτιλιακά και διοίκηση επιχειρήσεων, παιδαγωγικά και εργοθεραπεία, νοσηλευτική και φυσικοθεραπεία, τουριστικά επαγγέλματα, τεχνικά και άλλα. Δηλώστε συμμετοχή στο 210-41-18-602 και λάβετε μέρος στην κλήρωση, η οποία θα γίνει τις προσεχείς ημέρες στην εκπομπή του Δημήτρη Αλφιέρη Φόλης της Ύλης. Εδώ ολοκληρώνει την ενημέρωσή σας από την Πειραιακή Εκκλησία. Να είστε πάντα καλά. Χαίρετε.
1: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται με την ευγενική χορηγία των εκδόσεων Γρηγόρη. Ποιος είπε ότι η ζωή χάνει το νόημά της όσο μεγαλώνουμε? Μια ομάδα ειδικών επιστημόνων από διαφορετικούς χώρους της υγείας ενώνει τη γνώση και την εμπειρία της στο βιβλίο «Οριμάζοντας. Σκέψεις και προτάσεις για την ενεργό γύρανση». Με επιστημονική τεκμηρίωση και πρακτικές συμβουλές, οι συγγραφείς καταρρύπτουν μύθους γύρω από την τρίτη ηλικία και προτείνουν τρόπους για να παραμένουμε ενεργοί, δημιουργικοί και λειτουργικοί σε κάθε ηλικία. Γιατί το πέρασμα του χρόνου δεν χρειάζεται να είναι βάρος. Μπορεί να είναι προνόμιο, εμπειρία και ζωή. Οριμάζοντας, σκέψεις και προτάσεις για την ενεργό γύρανση. Από τις εκδόσεις Γρηγόρη, τηλέφωνο παραγγελιών 210-36-37-011. Ομιλήματα. Ανθολογία κειμένων και σχολείων. Επιμέλεια παραγωγή Γιώργος Μπάρλας.
3: Φίλοι ακροατές, χαίρετε, καλώς ήλθατε στα ομιλήματα και σήμερα. Τα τηλέφωνα μας 210-41-18-602 και 210-41-18-640. Η Φίβη Κωνσταντέλου είναι στο τηλεφωνικό κέντρο. Τον έχω φροντίζει ο Άγγελος Παπάς. Κοντά μας και οι εκδόσεις Γρηγόρη, από όπου κυκλοφορεί ένα δικό μου βιβλίο με τίτλο «Το χάος και ο δρόμος. Στις σκιές της αβεβαιότητας χαράζουν τα μονοπάτια της πίστης». Εκδόσεις Γρηγόρη. «Η ζωή», διαβάζω στο πιστόφυλλο, «μοιάζει με ένα ατελείωτο ταξίδι που όμως για τον πιστό έχει κάποιον προορισμό. Αν ρωτήσεις ένα χριστιανό προς τα που κατευθύνεται, θα απαντήσει πάντα προς το σπίτι, εννοώντας εκεί όπου τον περιμένει ο πατέρας του. Υπάρχει λοιπόν ένας δρόμος που οδηγεί στο σπίτι, εκεί όπου ο άνθρωπος βρίσκεται στο κέντρο της ύπαρξής του και όχι στην περιφέρειά της, δηλαδή εκεί όπου δεν υπάρχει δρόμος ή υπάρχουν τόσοι πολλοί δρόμοι που δημιουργούν ένα χάος. Μπροστά μας σήμερα υπάρχουν ένα σωρό δρόμοι και αναρρύθμιτα μονοπάτια. Ο μοντέρνος άνθρωπος επιθυμεί το ταξίδι, μαζεύει εμπειρίες και δεν νοιάζεται τόσο να βρει ένα σπίτι ή να γυρίσει όπως ο Οδυσσέας σε μια Ιθάκη. Ο πιστός από την άλλη δεν αρνείται την περιπέτεια, όχι όμως χάριν αυτής της ίδιας της περιπέτειας, αλλά διότι ο δρόμος προς το Θεό είναι περιπετειώδης, ενίοτε συναρπαστικός και οδηγεί στην ανακάλυψη ή στην επαλήθευση του νοήματος

κατά τον Ντόναλντ Γουίνικοτ και κατά τον Άγιο Γρηγόριο Παλαμά. Εκδόσεις Αρμός. Για να δούμε λοιπόν μερικά κρίσιμα στοιχεία, φίλοι ακροατές, για τον αληθή και ψευδή εαυτό. Πολλές φορές έχουμε εντελώς ψευδή εαυτό και οι θρησκευόμενοι, όταν δεν έχουμε φτάσει στην αλήθεια της πίστεως δηλαδή, και θεωρούμε ότι έχουμε φτάσει ενώ είμαστε στην περιφέρεια ή τελείως εκτός αυτού που ονομάζουμε αληθινή πίστη, στον αληθινό εαυτό. Αναζητώντας το πρόσωπο λοιπόν, μείνετε κοντά μας, καλή σας ακρόαση.

Τώρα βλέπω ότι έχω διαβάσει αυτό το βιβλίο, τα σημείωνα κάποτε, όταν και το αγόρασα το 1997, το ξαναδιάβασα το 1999, τώρα έχουν περάσει 30 χρόνια κοντά, οπότε να το ξαναδιαβάσουμε. Δεν ξέρω αν βρήκα τον αληθή εαυτό μου, δύσκολο πράγμα, αλλά τουλάχιστον να τσεκάρουμε, φίλοι ακροατές, αν ακόμα είμαστε ανεξαρτήτως ηλικίας σε έναν ψευδή εαυτό. Οπότε ζούμε στον κόσμο μας κυριολεκτικά. Είναι αφιερωμένο το βιβλίο στους ανά τον κόσμο ψευδείς εαυτούς που αναζητούν το πρόσωπό τους με το αίμα της ψυχής τους. Πώς να ξεφύγει κανείς από αυτό που δεν δει ποτέ? Ηράκλητος. Κύριε, δεν θα φέρουμε τα δώρα τούτα στην υπηρεσία σου? Δεν θα προσφέρουμε σε σένα όλες μας τις δυνάμεις? Ο άνθρωπος μαζί πνεύμα και σώμα, και συνεπώς πρέπει να διακονεί ως πνεύμα και σώμα. Ορατός και αόρατος, δύο κόσμοι σμίγουν μες στον άνθρωπο. Ορατό και αόρατο πρέπει να σμίγει στο ναό του. Πρέπει να μην απαρνηθείς το σώμα. Έλιοτ. Και ένα τελευταίο του Παπαδιαμάντη, διότι το πρώτον, επί ενός εκάστου των έργων του, έριψεν αλάνθαστον το βλέμμα και είδεν ο Θεός ότι καλόν. Ευθύς τότε εξήλθε θρασής ο εχθρός και τόλμησε να είπει ότι δεν είναι καλά τα έργα του Θεού. Παπαδιαμάντης, τα δύο κούτσουρα. Το ερώτημα, λέει ο πατήρ Βασίλειος, τι εστίν αλήθεια, έχει γνωρίσει ενδελεχή διερεύνηση ανά τους αιώνες προκειμένου περί του Θεού, αλλά δεν έχει απασχολήσει λιγότερο την στοχαζόμενη ανθρωπότητα με επίκεντρο τον άνθρωπο. Πλήθος θεολόγων, φιλοσόφων, ψυχοθεραπευτών κλπ. Έχουν επιμόνως διερωτηθεί τι είναι πραγματικά το αληθές στον άνθρωπο και τι το ψευδές, τι το ουσιώδες και τι το επιφαινόμενο. Το δευτερεύον, ας πούμε. Την απάντηση καθιστούν ιδιαίτερα δύσκολη από τη μια η πολυπλοκότητα του ανθρώπου ως προς τον τόπο του, δηλαδή τον υπαρξιακό χώρο που καταλαμβάνει με τα ποικίλα του τμήματα, και από την άλλη η μεταβλητότητά του ως προς τον διαραίοντα χρόνο, ο οποίος τον καθιστά ενίοτε σχεδόν αγνώριστο. Έτσι το ερώτημα νομιμοποιείται ως έκφραση ειλικρινούς αγωνίας περί την ανθρώπινη αυτοσυνειδησία. Ποιος πραγματικά είμαι? Πότε είμαι αυθεντικός και πότε ψεύτικος? Πότε και πώς και γιατί παραχαράσεται η προσωπική μου αλήθεια κλπ. Ο αναγνώστης αντιλαμβάνεται προφανώς τις πελώριες ηθικές, κοινωνικές, παιδαγωγικές, ποιμαντικές και άλλες επιπτώσεις και παραμέτρους του ερωτήματος.

η συνειδητή υποκρισία ως η θελημένη παραποίηση της ανθρώπινης αυθεντικότητας γίνεται εύκολα αντιληπτή και από τον ίδιο τον εαυτό και από τους άλλους. Το αθέλητο, φίλοι ακροατές, και ανεπίγνωστο υπαρξιακό ψεύδος παρουσιάζει τα μεγαλύτερα προβλήματα. Δύσκολα διαγιγνώσκεται, δυσκολότερα ομολογείται, ακόμη δυσκολότερα θεραπεύεται. Άλλωστε αυτό καθεαυτό είναι που εγείρει και το ερώτημα της προσωπικής αλήθειας. Στο εξής θα μεταχειριζόμαστε τον όρο «προσωπική αλήθεια» για να δηλώσουμε την κατάσταση αληθείας του υποκειμένου του ανθρώπου. Το ερώτημα λοιπόν της προσωπικής αλήθειας, εφόσον η απουσία της έγινε αντιληπτή ανά τους αιώνες ως αλωτρίωση. Ως αλωτρίωση κατανοείται και σήμερα από την κλινική και ποιμαντική εμπειρία. Συμμετέχω και στις δύο, γι' αυτό και όσα θα ακολουθήσουν εκφράζουν το καταστάλαγμά τους και τον πόνο τους. Κλινική ως παιδοψυχίατρος και ποιμαντική ως ιερέας και θεολόγος προφανώς. Θα ξεκινήσουμε την προσέγγιση του θέματός μας μέσα από δύο μάλλον απροσδόκητους δρόμους. Από την κλινική εμπειρία ενός εξέχοντος Βρετανού ψυχαναλυτή και από την πνευματική πείρα και γνώση ενός μεγίστου ησυχαστή και θεολόγου της Εκκλησίας. Οι τόσο διαφορετικές αυτές συνάφειες επαληθεύουν για μία ακόμη φορά το εφικτό, αλλά και το αναγκαίο της επιστημολογικής προσεγγίσεως θεολογίας και επιστημών του ανθρώπου, ενώ αποκαλύπτουν πόσο πρόχειροι και αβασάνιστοι παραμένουν οι βεβαιασμένοι αφορισμοί πως η επιστημονική γνώση δεν έχει να προσφέρει στην ανθρωπογνωσία τίποτα περισσότερο από όσα η θεολογία διατύπωσε. Και βλέπουμε, φίλοι ακροατές, ένα βιβλίο που είναι γραμμένο, όπως είπαμε, το 1997. Από τότε μέχρι σήμερα, πόσο ευτυχώς συνδυάζονται πολύ πιο ευκολότερα και στην πράξη αλλά και μέσα μας η θεολογία με την ψυχολογία. Όχι με τον καθέναν που δηλώνει βέβαια ότι είναι ψυχολόγος και λέει ότι του κατέβει ή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης απλά προσπαθεί να αγρεύσει πελατεία, αλλά με τη σοβαρή ψυχολογία, τα σοβαρά βιβλία, τους σοβαρούς ανθρώπους που έχουν σπουδάσει πραγματικά τον τομέα αυτό και επομένως μπορούν να βοηθήσουν τον άνθρωπο και τον πιστό άνθρωπο σε συνδυασμό με τη θεολογία προφανώς. Παράλληλα και προϋποθέτοντας την ιστορική πράγματι εργασία, την οποία βέβαια έκανε και πρωτόστατη ο πατήρ Βασιλείος Θερμός, που έλαβε χώρα στον τόπο μας περί της θεολογίας του προσώπου, ελπίζω η μικρή αυτή μελέτη, βέβαια για τη θεολογία του προσώπου έχουν ασχοληθεί και άλλοι, προηγουμένως είχα στο μυαλό μου κυρίως αυτή τη σύζευξη θεολογίας και ψυχολογίας για τον πατέρα Βασίλειο. Έχει γράψει προφανώς και εκείνος για τη θεολογία του προσώπου, αλλά και αρκετοί ακόμη νεότεροι θεολόγοι, δεν εννοώ τους παλιούς πατέρες της Εκκλησίας. Ελπίζω, λέει, η μικρή αυτή μελέτη να αποτελέσει κάποια συμβολή στον περαιτέρω προσδιορισμό των συνθήκων και παραγόντων, κυρίως των ψυχολογικών, που αποσαφηνίζουν το περιεχόμενο της έννοιας αυτής και περιγράφουν τον τρόπο γενέσεώς της. Αυτά στην εισαγωγή. Αληθής και ψευδής εαυτός κατά τον Γουίνικοτ. Τον Γουίνικοτ τον απασχολεί το πρόβλημα των ψεύτικων ανθρώπων, φίλοι ακροατές. Το να αισθάνεται κάποιος πραγματικός είναι κάτι πολύ περισσότερο από το να υπάρχει, λέει. Η ενασχόλησή του με ασθενείς κάθε ηλικίας, από φυσιολογικά βρέφη μέχρι προβληματικούς ενήλικες, τον έθεσε ενώπιον του πιεστικού όσο και ενδιαφέροντος ερωτήματος. Γιατί ορισμένοι άνθρωποι γίνονται πλαστοί και γιατί άλλοι το διαπιστώνουν κάποτε και άλλοι ποτέ? Και ακόμη, γιατί άλλοι υποφέρουν πολύ εξ αυτού και άλλοι ελάχιστα έως καθόλου? Στα συμπεράσματά του κατέληξε διαμέσου του υλικού των ψυχαναλυτικών συνεδριών, των παρατηρήσεών του σε φυσιολογικά βρέφη και νήπια, καθώς και τις μελέτες της προηγούμενης ψυχαναλυτικής βιβλιογραφίας, κυρίως του Φρόιντ,
τον οποίο προϋποθέτει. Αφού διαπιστώσει ότι η έννοια του ψευδούς εαυτού εμφανίζεται υπό διάφορες μεταμφιέσεις, αξιοσημείωτα σε κάποιες θρησκείες και φιλοσοφικά συστήματα, έρχεται να διευκρινίσει ότι ο ψευδής εαυτός τίνει να εμφανίζεται σαν το πραγματικό πρόσωπο, αλλά σε καταστάσεις όπου προσδοκάται το όλο πρόσωπο, ο ψευδής εαυτός αποτυγχάνει σημαντικά. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει εδώ η χρήση του όρου πρόσωπο, λέει ο Πατριβασίλειος, όταν ζητείται η αυθεντικότητα, σημείο στο οποίο θα επανέλθουμε αργότερα. Προκειμένου να απαντήσει στο ερώτημα πόσο ψευδής εαυτός κατορθώνει να αναλάβει τα ηνία της συγκεκριμένης υπάρξεως και να την εκπροσωπεί, ο Γουίνικοτ ανατρέχει στο ξεκίνημα της ζωής, στις πρώτες εμπειρίες του νεογέννητου. Σε εκείνο το στάδιο η πρώτη περιουσία του βρέφους που γίνεται εμφανής δεν είναι παρά το σώμα του με τις ποικίλες λειτουργίες. Σε αυτό εντοπίζει ο συγγραφέας μας την ρίζα του αληθούς εαυτού. Λέει, ο αληθής εαυτός πηγάζει από τη ζωτικότητα των ιστών του σώματος και τις λειτουργίες του περιλαμβανομένης της καρδιακής και αναπνευστικής. Είναι πρωτογενής και όχι αντιδραστικός σε εξωτερικά ερεθίσματα. Ο πρωτογενής εξοπλισμός, λέει ο Πατήρ Βασίλειος, είναι ο αισθητικοκινητικός. Περιλαμβάνονται σε αυτόν οι σπλαχνικές λειτουργίες που συντηρούν τη ζωή, καθώς και εκείνες με τις οποίες το νεογέννητο έρχεται σε επαφή με τον εξωτερικό κόσμο, αισθήσεις, κινητικότητα. Ειδικά την κινητικότητα, ο Γουίνικοτ την μνημονεύει ιδιαίτερα, σημειώνοντας πως η χειρονομία του βρέφους δίνει έκφραση σε μια αυθόρμητη παρόρμηση. Η πηγή της χειρονομίας είναι ο αληθής εαυτός. Έτσι το βρέφος ζητά να εκφραστεί και να κοινωνήσει. Οι φωνές του, οι κινήσεις του, το χαμόγελο ή το κλάμα του, οι σωματικές του ανάγκες, όλα αποτελούν γέφυρες με τις οποίες συναντά τον υπόλοιπο κόσμο στο πρόσωπο εκείνου που το φροντίζει. Ο τελεολογικός τους χαρακτήρας, σκοπός τους ας πούμε, αποκαλύπτει το γεγονός ότι λειτουργούν ως πρώτη ύλη της μετέπειτα απαρτιώσεως του προσώπου, της ολοκληρωσής του. Ας σημειώσουμε με προσοχή ότι σε αυτή την πρώτη ύλη περιλαμβάνονται και οι δυσάρεστες για τους μεγάλους εκδηλώσεις του βρέφους, οι δύσκολες στιγμές του. Όπως θα φανεί σε λίγο, αυτός ο χαρακτηρισμός που εκπροσωπεί ανάγκες του ενήλικου και όχι την πραγματικότητα του βρέφους, αποπροσανατολίζει και εμποδίζει το στόχο της αναπτύξεως. Συνεπώς, μέχρι εδώ μας ενδιαφέρει η παρατήρηση του Γουίνικοτ ότι δεν είναι ο μεγάλος που φροντίζει το βρέφος αυτός που θα διαμορφώσει τον αληθινό του εαυτό κατά το δοκούν, αλλά ότι λειτουργεί ως διαχειριστής του αγαθού που λέγεται αληθής εαυτός και το οποίο του παραδίδεται εν σπέρματι. Ο αληθής εαυτός, λέει ο Γουίνικοτ, εμφανίζεται πριν από την ψυχική οργάνωση του ατόμου και σημαίνει ελάχιστα περισσότερα από το άθροισμα της αισθητικοκινητικής ζωτικότητος. Χρειάζεται να σημειώσουμε, λέει ο Πατήρ Βασίλειος, ότι συνήθως μεν είναι η μητέρα αυτή που φροντίζει, αλλά πως οι όποιες ατέλειές της στο έργο αυτό δεν πηγάζουν μόνο από την προσωπικότητά της, αλλά και από τη σχέση που διατηρεί με τον σύντροφό της και από το πόσο τρέφεται από αυτόν, καθώς και από τις προσδοκίες που τη ζητούνται. Η απομόνωση των μητρικών σφαλμάτων από τον πατέρα και από το υπόλοιπο πλαίσιο καταλήγει τελικά μη λειτουργική, διότι επισορεύει ένα βαρύ και άδικο φορτίο στους ώμους της μητέρας, χωρίς δυνατότητα διορθώσεως της καταστάσεως. Πριν κάνω ενήλικος κόσμος λοιπόν θέση τη δική του σφραγίδα στην ψυχική οργάνωση του βρέφους και τις μετέπειτα παρεμβάσεις του,
καλείται να αναγνωρίσει και να σεβαστεί τον αρχέγονο πυρήνα προσωπικής αλήθειας με τον οποίο ο Θεός θέλησε να ξεκινά η ζωή κάθε ανθρώπου. Εφόσον το πρώτο στάδιο της προσωπικής αλήθειας εκδηλώνεται στο πεδίο του σώματος, η υποδοχή και διαχείρισή του οφείλει να πραγματώνεται στο σωματικό επίπεδο επίσης. Αργότερα, κατά την ανάπτυξη του παιδιού, θα έλθει η ώρα το πρόσωπό του να αναγνωστεί στον χώρο των συναισθημάτων. Γράφει ο Winnicott. Στις απαρχές του, το καλό φυσιολογικό περιβάλλον είναι το σωματικό. Μόνο με την πάροδο του χρόνου, το περιβάλλον αναπτύσσει ένα νέο χαρακτηριστικό, το οποίο απαιτεί ένα νέο περιγραφικό όρο, όπως συναισθηματικό ή κοινωνικό ή ψυχολογικό. Κλείνω τα εισαγωγικά. Στην πράξη αυτό σημαίνει ότι το βρέφος χρειάζεται την κατάλληλη σωματική φροντίδα, τότε και με τον τρόπο και υπό τους όρους που αυτό την έχει ανάγκη. Καλό περιβάλλον θα είναι εκείνο το οποίο θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες του με γνώμονα το βρέφος και όχι τον ενήλικο, προσανατολισμένο προς το βαθμιαία αναδυόμενο πρόσωπο. Είναι δυνατό να μην συμβεί αυτό? Η κοινή μας εμπειρία απαντά ναι, αφού δεν την χάνουν όλα τα βρέφη εξίσου προσεγμένης φροντίδας. Όταν ο ενήλικος δώσει προτεραιότητα στις δικές του ψυχικές ανάγκες, ο συντονισμός με τον κόσμο του βρέφους πλήττεται ή και ματαιώνεται. Ο ανεπαρκής μεγάλος ενοχλείται από ορισμένες πτυχές της ζωής του παιδιού και έτσι απαντά με τρόπο που δεν προωθεί την ανάπτυξή του. Η μη επαρκής μητέρα, λέει ο Winnicott, υποκαθιστά τη δική της χειρονομία με τη συμμόρφωση του βρέφους. Η συμμόρφωση αυτή αποτελεί το πρώτο στάδιο του ψευδούς εαυτού και ανήκει στην ανικανότητα της μητέρας να αντιληφθεί τις ανάγκες του βρέφους. Η επαναλαμβανόμενη αποτυχία δημιουργεί τον ψευδή εαυτό. Ο εκβιασμός της αναδυόμενης προσωπικότητος να συμμορφωθεί με την εργονομία του ενήλικου εγκαινιάζει την αλλοτρίωση, την αποξένωση από τον εαυτό. Αν η συμμόρφωση του βρέφους και αργότερα του νήπιου γίνεται συχνά επιθυμητή παρά το ψευδές της αντίκρισμα, αυτό δεν οφείλεται πάντοτε στο ομό κίνητρο της διευκολύνσεως του γονέα κατά την καθημερινή του ζωή, κάτι όχι σπάνιο βέβαια. Η συμμόρφωση αναφέρεται και στις περιπτώσεις εκείνες κατά τις οποίες ο γονέας ενεργεί καλοπροαίρετα και είναι βέβαιος ότι ωφελεί το παιδί. Επίσης, χρειάζεται να τονίσουμε εδώ ότι ο συγγραφέας μας δεν υπερασπίζεται την ασίδωτη αντιαυταρχική αγωγή. Όπως χαρακτηριστικά σημειώνει, η προσαρμογή στο περιβάλλον γίνεται πραγματικότητα όταν έχει αναπτυχθεί με φυσικές διαδικασίες ο αληθής εαυτός. Υπάρχει στον αληθή εαυτό και ένα στοιχείο συμμορφώσεως μέσα στη φυσιολογική ζωή. Στην περίπτωση όμως του ψευδούς εαυτού, το ποσοτικό πρόβλημα έγινε πλέον ποιοτικό. Το άτομο έχει διαβεί το κατόφλι της παθολογίας. Για να περιγράψει ο Winnicott την εξέλιξη του αληθούς εαυτού στην τελική του μορφή, καταφεύγει σε δύο ελληνικούς όρους, τους οποίους επικαλείται διαρκώς ως ζεύγμα, σώμα, ψυχή. Ο συγγραφέας ορίζει ως ψυχή την δια της φαντασίας επεξεργασία των σωματικών μερών, αισθημάτων και λειτουργιών, δηλαδή της σωματικής ζωντάνιας. Ψυχή που ζωγώνει το σώμα δηλαδή. Προφανώς αναφέρεται στον ψυχισμό, λέει ο Παπαβασίλης, ως πλέγμα ψυχικών λειτουργιών και όχι στην ψυχή με τη θεολογική έννοια. Παρ' όλα αυτά, η επισήμανσή του ότι από το ζεύγμα ψυχή-σώμα πηγάζει κάθε ανθρώπινη λειτουργία, συμπεριλαμβανομένης και της διανοητικής, διατηρεί τη σημασία της με τις θεολογικές της προεκτάσεις, απορρίπτοντας
ιδεαλιστικές και υλιστικές μονομέρειες. Επικαλείται λοιπόν το ζεύγμα αυτό, με άλλα λόγια θεωρεί ως φυσιολογική ανθρώπινη κατάσταση την ενότητα αυτών των δύο, η οποία και μόνη είναι ικανή να χαρίζει την ατομική αίσθηση συνέχειας του είναι, της ύπαρξης, η οποία αποτελεί τον εαυτό. Ενδιαφέρον εδώ έχει η ορολογία του Winnicott. Προσωποποίηση είναι η κατάσταση κατά την οποία ο ψυχισμός κατοικεί στο σώμα. Η παθολογία, η αρρώστια, όσον αφορά στο θέμα μας, συνίσταται, φίλοι ακρότες, στο αρχικό τραυματικό αίσθημα ότι ο κόσμος, στο πρόσωπο αυτού που φροντίζει, του γονιού ας πούμε, ότι ο κόσμος δεν ανταποκρίνεται στον αυθορμητισμό του βρέφους, αλλά μάλλον προσπαθεί να τον καταστήλει, να τον περιορίσει. Το αίσθημα αυτό, στη συνέχεια, κινεί μια αλυσίδα αντιδράσεων εκ μέρους του παιδιού, προκειμένου να υπουλωθεί κάπως το τραύμα. Η τελική εικόνα του ψευδούς εαυτού δεν αποτελεί τίποτε άλλο παρά το καλύτερο που μπόρεσε το βρέφος να κάνει μπροστά στο πρόβλημα, χωρίς να πάβει να είναι αναστολή του προσώπου. Το ότι συμμορφώθηκε, ας πούμε, αλλά λέει δεν πάβει να είναι αναστολή του προσώπου. Ποιο είναι το περιεχόμενο του ψευδούς εαυτού και πώς εκδηλώνεται? Στο επίπεδο της συμπεριφοράς εμφανίζεται ως συμμόρφωση. Στο επίπεδο της ενδοψυχικής ζωής ως διανοητικοποίηση. Με τον όρο αυτό ο Winnicott δεν εννοεί τίποτε άλλο παρά την αυτονόμηση της διανοητικής λειτουργίας, η οποία αναπτύσσεται δίκην υπερπλασίας ή νεοπλασίας προκειμένου να επουλώσει το τραύμα. Ας τον παρακολουθήσουμε. Με την υπερβολική αύξηση της ψυχικής λειτουργίας που αντιδρά στη λανθασμένη φροντίδα, βλέπουμε να αναπτύσσεται μία αντίθεση μεταξύ της διάνοιας και του συμπλέγματος ψυχής-σώματος, διότι σε αντίδραση στην παθολογική κατάσταση του περιβάλλοντος, η σκέψη του ατόμου αρχίζει να αναλαμβάνει και να οργανώνει τη φροντίδα του συμπλέγματος, ενώ κατά την υγεία αυτό είναι έργο του περιβάλλοντος. Τα χαρακτηριστικά της αυτονομημένης σκέψης είναι δύο: προωρότητα και μονομέρεια. Αντί η διανοητικότητα να οριμάσει βαθμιαία και φυσιολογικά ως απόρρια της ομαλής ψυχοσωματικής ανάπτυξης, έρχεται βεβαιασμένη και υπερτροφική να κυριαρχήσει στην ψυχική σφαίρα. Όπως το διατυπώνει ο Winnicott, η ψυχική λειτουργία γίνεται οντότητα καθεαυτήν, αντικαθιστώντας την πράξη, την καλή μητέρα και κάνοντάς την μη αναγκαία. Από έκφραση του ενιαίου ανθρώπου, η σκέψη γίνεται ανεξάρτητη. Από δεκτική φροντίδας γίνεται παροχέας φροντίδας. Σύμφωνα με άλλους, η διάνοια, μη ανήκοντας στο σώμα, μπορεί να οδηγήσει σε ψευδές σύστημα, σε λάθος κατεύθυνση. Μπορεί να γίνει φορτίο για το σύμπλεγμα ψυχή-σώμα ή για τη συνέχεια της υπάρξεως, ένα ξένο σώμα. Το παιδί, λοιπόν, έχει έτσι εισέλθει σε πορεία αφύσικη και παραμορφωτική. Το προσωπικό ψεύδος εν προκειμένου έγκυται στην αποσύνδεση των ψυχικών λειτουργιών από το σώμα, που αποτελεί μία από τις πηγές τους, όπως είδαμε, εντός του συμπλέγματος ψυχή-σώμα, και στην πρόσδεσή τους στο άρμα της διάνοιας. Η ανισορροπία αυτή, σε συνδυασμό με την πρόωρη ανάδειξη της διάνοιας, καθιστά τον άνθρωπο μη αυθεντικό. Λέει, η ψυχή του ατόμου δελεάζεται από τη διάνοια, απομακρυνόμενη από τη στενή σχέση που αρχικά είχε με το σώμα. Το αποτέλεσμα είναι ένα σύμπλεγμα διάνοια-ψυχισμός που είναι παθολογικό.
προβληματική εικόνα συμπληρώνεται και με την αποξένωση από τα συναισθήματα και τις επιθυμίες. Αυτό έρχεται πολύ σύντομα, αφού αμέσως μετά το στάδιο της σωματικότητας, πρώιμη βρεφική ηλικία, ακολουθεί η εκδήλωση των συναισθημάτων και των επιθυμιών, όψιμη βρεφική ηλικία, νηπιακή, παιδική και εξής. Ευνόητο είναι η δυσκολία των γονέων να αποδεχθούν την ενιαία ψυχοσωματική ύπαρξη του βρέφους τους όπως είναι, να επεκτείνεται και στα συναισθήματα και τις επιθυμίες, δεδομένου ότι αυτά συνήθως αποβαίνουν περισσότερο ενοχλητικά για αυτούς. Το παιδί σπέβδει να συμμορφωθεί για να μην χάσει την αγάπη τους, με τίμημα την απάρνηση των συναισθημάτων του και των επιθυμιών του. Όπως γράφει ο Φωτό, αρχίζει μια πρόωρη αυτονομία και έλεγχος. Ο φόβος ουδετεροποιείται, αν όχι καταστρέφεται, και αντικαθίσταται από τη λογική. Αρνείται λοιπόν συναισθήματα και επιθυμίες το νήπιο ή το παιδί. Στη συνέχεια, το προσωπικό ψεύδος ενισχύεται περαιτέρω και σταθεροποιείται λόγω των κοινωνικά συμβατών έως και επιθυμητών συνεπειών του. Τόσο η συμμόρφωση προς τις εντολές και τις επιθυμίες των γονέων, όσο και η πρόωρη διανοητική ανάπτυξη επιδοκιμάζονται και στηρίζονται ακόμα περισσότερο από το ευρύτερο περιβάλλον, στο βαθμό που αυτό εξακολουθεί την επικέντρωση στον εαυτό του και τις ανάγκες του και όχι στο παιδί. Κατά τον τρόπο αυτό παγιώνονται τα εξής δύο χαρακτηριστικά που συνήθως απαντώνται μαζί, αν και ενδέχεται κάποιο να κυριαρχεί περισσότερο. 1. Συμμόρφωση προς ηθικά πρότυπα και επιταγές, τις οποίες το βάθος ποικίλει, αν και πάντοτε ελλιπές. Αυτό σημαίνει ότι το αναπτυσσόμενο παιδί δυσφορεί σε μικρό ή μεγάλο βαθμό, λιγότερο ή περισσότερο ανεπίγνωστα, αναλόγως του κατά πόσο έχει ενστερνιστεί την ψυχική του αλωτριώση. Πάντοτε συνυπάρχει όμως μία πραγματική ενσωμάτωση του ψευδού σε αυτού στην προσωπικότητα και συνακόλουθη αποδοχή του. Αν η συμμόρφωση είναι αποκλειστικά εξωτερική, τότε δεν έχουμε ψευδή εαυτό και το βάρος εύκολα αποτινάσεται. Κατά τον συγγραφέα μας, η συμμόρφωση επιφέρει άμεσες αμοιβές και οι ενήλικοι πολύ εύκολα την εκλαμβάνουν για μεγάλωμα. Οι διαδικασίες ωριμάνσεως μπορούν να παρακαμφθούν μέσω μιας σειράς ταυτίσεων, έτσι ώστε κλινικά να εμφανίζεται ένας ψευδής εαυτός ενεργών, αντίγραφο πιθανώς κάποιου άλλου. Και ό,τι θα μπορούσε να κληθεί αληθής ή ουσιώδης εαυτός, κρύβεται και στερείται τη ζωντανή εμπειρία. Η συμμόρφωση δηλαδή δημιουργεί, όχι πάντα, αλλά έτσι καταλαβαίνω, σχεδόν πάντα έναν ψευδή εαυτό, χάριν ταυτίσεως με τον άλλο, με το σημαντικό άλλο, τον γονιό καταρχάς, και μέσω και των ανταμοιβών από αυτή τη συμμόρφωση που προκύπτει, δηλαδή από τη συμμόρφωση αυτή για το ίδιο το παιδί. Παρακάτω θα επιχειρήσουμε περαιτέρω διερεύνηση της ηθικότητας του ψευδούς εαυτού. 2. Κατάχρηση της διανοητικής λειτουργίας ανάλογη με το βαθμό της φυσικής νοημοσύνης του παιδιού, η οποία σε εξαιρετικές περιπτώσεις παράγει ύψιστες επιστημονικές επιδόσεις. Ο Winnicott περιγράφει την κατάσταση ως εξής. Όταν ο ψευδής εαυτός οργανώνεται σε άτομο με υψηλό διανοητικό δυναμικό, υπάρχει πολύ ισχυρή τάση για τη διάνοια να γίνει ο τόπος του ψευδούς εαυτού. Όταν συμβεί αυτό, προκύπτει μια εικόνα που εύκολα εξαπατά.
Ο κόσμος ενδέχεται να παρατηρεί ακαδημαϊκές επιτυχίες υψηλού βαθμού, αλλά του είναι δύσκολο να πιστέψει πόση δυσφορία αισθάνεται το άτομο, το οποίο νιώθει τόσο πιο πολύ πλαστό όσο περισσότερο είναι επιτυχημένο. Είναι προφανές ότι ένα μεγάλο μέρος της επιστημονικής πρόοδου το χρωστάμε στους ψευδείς εαυτούς, που την παράγουν με τίμημα την προσωπική τους αρτιότητα. Ο αληθής εαυτός, φίλοι ακρότες, χαρακτηρίζεται από την ελαστικότητα εκείνη που του είναι απαραίτητη για να αντιμετωπίζει τις ποικίλες καταστάσεις της ζωής, αλλά γνώρισμά του παραμένει η διατήρηση της εσωτερικής του ελευθερίας παρά τις όποιες επιμέρους συμμορφώσεις του. Ξαναδιαβάζω αυτό. Ο αληθής εαυτός χαρακτηρίζεται από την ελαστικότητα εκείνη που του είναι απαραίτητη και να αντιμετωπίζει τις ποικίλες καταστάσεις της ζωής. Αλλά γνώρισμά του, του αληθούς εαυτού, παραμένει η διατήρηση της εσωτερικής του ελευθερίας παρά τις όποιες επιμέρους συμμορφώσεις του. Οι κοινωνικοί τρόποι προσαρμογής αναπαριστούν έναν συμβίβασμο. Δεν μπορούμε στην εργασία μας, ας πούμε, να συμπεριφερθούμε όπως ενδεχομένως θα θέλαμε 100%. Οπότε υπάρχει ένας συμβιβασμός. Όμως, στη φυσιολογική ανάπτυξη, λέει ο Winnicott, ο συμβιβασμός αυτός πάβει να είναι επιτρεπτός όταν τα θέματα γίνονται κρίσιμα. Αυτή λοιπόν είναι η λεπτή διαφορά που πρέπει να προσέχουμε. Άλλο να συμμορφωθώ λέγοντας καλημέρα στον προϊστάμενο και άλλο να μου ζητήσει κάτι το οποίο είναι πραγματικά κρίσιμο και το οποίο δεν θέλω να κάνω. Όταν συμβαίνει αυτό, λέει ο Winnicott, ο αληθής εαυτός είναι ικανός να ακυρώσει τον συμμορφούμενο εαυτό. Τούτο αποτελεί και ένα επαναλαμβανόμενο θέμα στην εφηβεία. Η ιδιαίτερη μνήα της εφηβείας, λέει ο Παπαβασίλης, αναφέρεται σε εκδηλώσεις της, όχι και τόσο δημοφιλείς, οι οποίες στεγάζονται κάτω από τον όρο «κρίση της εφηβείας». Οι εκδηλώσεις αυτές τις περισσότερες φορές συνιστούν τρόπο αδέξιας πολύ συχνά αναζητήσεως του προσώπου και πεδίο φανερώσεως του αληθούς εαυτού λόγω της ρευστοποιήσεως και επαναδιαπραγματεύσεως της μέχρι τότε ψυχικής οργανώσεως τις οποίες η εφηβεία κινητοποιεί. Κλείνοντας το κεφάλαιο αυτό και μεταβαίνοντας στο επόμενο, επισημαίνουμε πως η αποξένωση από το σώμα, τα συναισθήματα και τις επιθυμίες υποκινείται από τα ίδια εκείνα αίτια που τρέφουν και τη θεολογική της τεκμηρίωση. Όπως θα δούμε σε λίγο, το σώμα, τα συναισθήματα και οι επιθυμίες βιώνονται από πλήθος ανθρώπων ως κακά ή βρώμικα ή επικίνδυνα, ενώ η διανοητική λειτουργία τους παρέχει τα εχέγγυα της καθαρότητος και της ασφάλειας. Η νοοτροπία αυτή, η οποία σε ορισμένες εποχές και πολιτισμούς έγινε στάση ζωής που ταλαιπώρησε για αιώνες εκατομμύρια ανθρώπων και η οποία επιζεί δυστυχώς στις μέρες μας, ανασκευάζεται στις σελίδες που ακολουθούν με μάλλον απροσδόκητο τρόπο. Ένας κορυφαίος ησυχαστής έρχεται να υπερασπιστεί τα δικαιώματα του αλόγου μέρους του ανθρώπου, ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς δηλαδή. Αληθής και ψευδής πνευματικότητα κατά τον Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά. Οι λόγοι του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά υπέρ των ιερός ησυχαζόντων, με αποκορύφωμα τη δεύτερη τριάδα, παρουσιάζουν το χαρακτηριστικό να καταρρύπτουν τα στεγανά μεταξύ ασκήσεως και οντολογίας, τα οποία άλλωστε ουδέποτε υπήρξαν παρά μόνο ως μεθοδολογική διάκριση. Διεπόμενα από ενοποιητική λογική υφαίνουν την υπτική τους ποιότητα με οντολογικές προεκτάσεις. Εν ολίγης διατυπώνουν πρόταση ορθόδοξης ανθρωπολογίας.
Η πρόκληση έρχεται από τον φιλόσοφο Βαρλάμ. Ως γνήσιος πνευματικός γόνος του δυτικού χριστιανισμού, δοκιμάζει έκπληξη και αποτροπιασμό όταν, ερχόμενος στην Ελλάδα, ακούει τους ησυχαστές να αναφέρουν εμπειρίες θεοπτίας και αισθήσεως του Θεού. Ό,τι τον σοκάρει είναι η εμπλοκή του σώματος αφενός, των συναισθημάτων και των επιθυμιών αφετέρου, γνωστών ως παθητικού της ψυχής, στην πορεία της θεώσεως. Και εμείς καμιά φορά εκπλησόμαστε, δεν είναι φίλοι ακρότες? Νομίζουμε ότι η θέος είναι κάτι που αφορά μόνο αυτό που λέμε πνεύμα ή ψυχή και όχι τον όλο άνθρωπο. Ο Άγιος Γρηγόριος παραθέτει τα λόγια του. «Τούτο προσιλεί την ψυχήν το σώματι και σκότους αυτήν αναπίμπληση. Το αγαπάντας ενεργίας ως εκείνε εισή του παθητικού αυτής και του σώματος. Πάσε κάτω νεύην την ψυχήν παρασκευάζουση και πάσε εγενόμενε κινήσεις ως εκείνε εισή ψυχής και σώματος. Προς κακού γίνονται και επιβλάβει της ψυχής». Είναι χαρακτηριστική η αιμονή του Βαρλάμ στην κοινή δράση σώματος και παθητικού της ψυχής εναντίον του ευγενούς της μέρους της διάνοιας. Αμφότερα είναι πηγή σκότους και κρατούν τον άνθρωπο καθυλωμένο στη γη. Αυτά διατυπώνονται όχι ως συμβεβικότητα αλλά ως ριζική εγγενής πραγματικότητα. Κατά τον Βαρλάμ, η ψυχή μολύνεται από το σώμα, γίνεται εμπαθής όταν συνυπάρχει και ενεργεί από κοινού μαζί του. Σώζεται δε όταν απαλλάσσεται από τα δεσμά του σώματος, όχι απλώς με τον φυσικό θάνατο, αλλά εν ζωή με τη φιλοσοφική, τη νοητική θεωρία. Μην μου πείτε ότι συχνά δεν μπερδευόμαστε κι εμείς με αυτά. Ο Βαρλάμ αντιλαμβάνεται την οντολογική αλήθεια του ανθρώπου ως και χωρισμένη του μοιάσματος του σώματος, των συναισθημάτων και των επιθυμιών. Λες και ο Χριστός δεν είχε σώμα, ούτε συναισθήματα, ούτε επιθυμίες, φίλοι ακρότες. Στην απαξίωση του ενθαδικού όντος από τον Βαρλάμ είναι ευκρινός παρόν ο νεοπλατωνικός απόϊχος, που θεωρεί ως σκότος για την ψυχή την προσήλωση στις ενέργειες του σώματος και του παθητικού της ψυχής. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι ο φιλόσοφός μας αποτελεί έναν από τους επιφανέστερους εκπροσώπους του δυτικού πουριτανισμού, της νοοτροπίας δηλαδή, ότι είμαι καθαρός από πράξεις ανήθικες που συμμετέχει κυρίως το σώμα, και προάγγελο μεταγενέστερων εκκλησιαστικών πρακτικών, οι οποίες αφορούν και την Ορθοδοξία, αφού επηρεάστηκε, όπως συμβαίνει πάντοτε στον κόσμο, από τον δυτικό χριστιανισμό εν προκειμένου. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, λέει ο πατήρ Βασιλείος Θερμός, δεν φίδεται κόπου και λόγων προκειμένου να ανασκευάσει τις πλάνες του κατηγορού. Στις προηγούμενες θέσεις του απαντά με μια ρητορική ερώτηση οντολογικής βαρύτητος. Τι διάλογος, ποια δε ειδονή, της δε κίνησης εν σώματι, ου κοινή ενέργεια ψυχής εστί και σώματος. Ότι όλα όσα έχουμε, ο πόνος, η ειδονή, η κίνηση, είναι κοινές ενέργειες και ψυχής και σώματος. Στη συνέχεια υπερασπίζεται το παθητικό μέρος της ψυχής με ισχυρά επιχειρήματα. Εισή κοινέ ψυχής και σώματος ενέργεια λυσή τελούσε, μάλλον δε τελειούσε την ψυχήν. Υπερ διατηρήσεως των θείων εντολών, η τελείωση σε αυτή προσγίνεται, πραγματοποιείται. Ή δε του σώματος αισθήτη αυτά έργα, πόσο μάλλον του της ψυχής παθητικού, ο το οποίο αμέσως συνάπτεται το νο στο νου. Το γάρ σώμα διαμέσου τούτου την προς το νουν ίσχυ συναφήν. Καταφάσκει δηλαδή το ενιαίο και αδιάσπαστο της ψυχοσωματικής συνθέσεως του ανθρώπου για να περάσει αμέσως στη λογική συνέπειά του. Πώς είναι δυνατό αυτά που ο Θεός χορήγησε ως δώρα
και όρισε να ανήκουν στην ανθρώπινη φύση να αποτελούν εμπόδιο για τη σωτηρία του. Πώς, δώρα Θεού, όν απαλλάτεστε προσήκη των προς αυτών επιγόμενων, και πώς αν ήγε εκ της χάριτος ταύτα, ο νου μέλη αισθάνεστε κατά την το Θεό των άνθρωπων ενούσαν ο εράν προσευχήν. Εδώ ευρίσκει η εφαρμογή και η ευχαριστιακή οντολογία. Ό,τι παρελήφθη ως δώρο, οφείλει να προσφερθεί εκ νέου. Τα σα εκ των σών, συ προσφέρομεν. Πώς προσέρχεται στην θεουργική χάρη ένας άνθρωπος με σώμα, συναισθήματα και επιθυμίες? Κατά τον Βαρλάμ νεκρώνοντάς τα. Συμπεραίνει δίν νεκρούν, λέει ο Παλαμάς, τελέως το της ψυχής παθητικών, ως κατά μηδεμίαν των εαυτού δυνάμεων ενεργήν, προς δε και κατά πάσαν ενέργειαν ψυχίστε και σώματος κοινήν. Να νεκρώσουμε σώμα, συναισθήματα και επιθυμίες. Τι μένει τότε να προσκομιστεί, να προσφερθεί, φίλοι ακροατές, στο Θεό? Ο καθαρός νους, δηλαδή ένα φάντασμα, μη άνθρωπος. Η δυσκολία των πάσης φύσεως αιρετικών, από τον Απολινάριο στον 4ο αιώνα μέχρι τους μονοθελίτες στον 7ο, έγκυται στο να αντιληφθούν ορθά τις οντολογικές συνιστώσεις του ανθρώπου, επειδή κατά βάθος αυτονομούν την ηθική. Ο Άγιος Μάξιμος κατέδειξε μια για πάντα ότι το ηθικό σκέλος είναι διαφορετικό από το οντολογικό και ότι το προϋποθέτει. Στη γραμμή αυτή ακριβώς κινείται και ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, πνευματικός απόγονος του Αγίου Μαξίμου, ακριβώς επειδή απαιτεί την οντολογική ακεραιότητα του ανθρώπου για να περιγράψει την ηθική του αναμόρφωση. Ο Βαρλάμ διερωτάται, πώς γάρ αν οι απαθές ότι η ενεργία του της ψυχής παθητικού τελείται, πώς δαν οι απαθείς ότι το παθητικόν του τέχων ενεργών, αλλά μη καθέξει νέκρος είναι αυτού τελέως εξεργασάμενος? Και ο Άγιος Γρηγόριος απαντά, τον αυτόν άρα τρόπον ουδέ το παθητικό νεκρού συνιεραστέ των καλών, κατακλείοντες αργών και ακίνητων εν εαυτής, ουδέ γαραν σκίεν ότο αν ερώεν του αγαθού και μισήν το πονηρών. Δεν θα είχαν με τι να αγαπήσουν το καλό και να μισήσουν το κακό δηλαδή. Ουδέ διού του μεν αλωτριωθείεν οικειωθείεν δε το Θεό. Τούτο δε νεκρούσει την προς τα πονηρά σχέσιν της δυνάμειος ταύτης όλην, μετά τη θέντες επί την προς τον Θεόν αγάπη. Δεν νεκρώνουμε λοιπόν αυτά τα οντολογικά στοιχεία της ανθρώπινης ύπαρξης, αλλά τα στρέφουμε προς το Θεό. Η αφαίρεση της πρώτης ύλης της προσευχής καταργεί την προσευχή εν τέλει και η νέκρωση της υποδομής που θα δεχθεί τη χάρη ματαιώνει τη θέωση. Ο Άγιος δεν διστάζει να μιλήσει τολμηρά προκειμένου να περιγράψει την οντολογική αναπηρία εκείνου ο οποίος αποξενώθηκε από το σώμα, τα συναισθήματα και τις επιθυμίες του, λέει. «Σταυρώσε την σάρκα συν της παθήμαση και τις επιθυμίες προσετάγημεν, ούχι να ημάς αυτούς διαχειρισόμεθα, όχι για να αυτοκτονήσουμε. Πάσαν σώματος ενέργειαν και ψυχής δύναμη νεκρώσαντες, αλλά ως γενόμεθα των επιθυμιών του πνεύματος άνδρες κατά τον Δανιήλ. Ειδικότερα η επιθυμία, πιστεύουμε, αποτελεί φαινόμενο ιδιαίτερα ενδιαφέρον από θεολογικής και ψυχολογικής απόψεως, λυδή αλήθως την οποία δοκιμάζεται κάθε ποιμαντική και παιδαγωγική πρόταση. Άνθρωπος χωρίς την πληρότητα των λειτουργιών του σώματος και την ακεραιότητα των συναισθημάτων και των επιθυμιών του είναι ανάπηρος και νεκρωμένος. Με αυτό δεν εννοούμε τους σωματικούς και ψυχικούς περιορισμούς που η ίδια η ζωή επιβάλλει ως ασθένεια παρά τη θέληση του υποκειμένου και οι οποίοι δεν εμποδίζουν τον αγιασμό, αλλά εκείνους τους ακροτηριασμούς που συνίστανται στην άρνηση του σώματος και στην απόρριψη των συναισθημάτων και επιθυμιών ως λειτουργιών
και όχι του συγκεκριμένου περιεχομένου τους. Αυτή τη ριζική απόθυση του φυσικού χαρακτήρα των οσάνω τριών γνωρισμάτων του ανθρώπου, ο Άγιος μας ονομάζει, φίλοι ακροατές, αυτοκτονία. Πρόκειται, κατά την εκτίμησή μας, για μία από τις κορυφαίες στιγμές καταφάσεως αποδοχής, δηλαδή στην άρτια ανθρώπινη φύση από την πατερική θεολογία. Σταματήσουμε εδώ όμως. Είναι απαιτητικό βέβαια αυτό το βιβλίο, χρειάζεται προσοχή, διαβάζω και λίγο αργά. Αν το έχετε ή το αγοράσετε, θα πρέπει να το διαβάσετε πολλαπλώς. Έχει πολύ σπουδαίες αλήθειες για την ανθρώπινη ζωή. Θα το συνεχίζουμε βέβαια, δεν είναι μεγάλο. Πατήρ Βασίλειος Θερμός λοιπόν, αναζητώντας το πρόσωπο αληθής και ψευδής εαυτός, κατά τον Ντόναλντ Ουίνικοτ και κατά τον Άγιο Γρηγόριο Παλαμά, ένα βιβλίο παλιό από τις εκδόσεις Αρμός που μπορείτε να το βρείτε και σήμερα στα βιβλιοπωλεία εφόσον το επιθυμείτε. Να είστε καλά, χαίρετε.

0: ομιλήματα. Επιμέλεια παραγωγή Γιώργος Μπάρλας. Η εκπομπή που προηγήθηκε μεταδόθηκε με την ευγενική χορηγία των εκδόσεων Γρηγόρη. Ποιος είπε ότι η ζωή χάνει το νόημά της όσο μεγαλώνουμε? Μια ομάδα ειδικών επιστημόνων από διαφορετικούς χώρους της υγείας ενώνει τη γνώση και την εμπειρία της στο βιβλίο «Οριμάζοντας. Σκέψεις και προτάσεις για την ενεργό γύρανση». Με επιστημονική τεκμηρίωση και πρακτικές συμβουλές, οι συγγραφείς καταρρύπτουν μύθους γύρω από την τρίτη ηλικία και προτείνουν τρόπους για να παραμένουμε ενεργοί, δημιουργικοί και λειτουργικοί σε κάθε ηλικία. Γιατί το πέρασμα του χρόνου δεν χρειάζεται να είναι βάρος. Μπορεί να είναι προνόμιο, εμπειρία και ζωή. Οριμάζοντας. Σκέψεις και προτάσεις για την ενεργό γύρανση. Από τις εκδόσεις Γρηγόρη. Τηλέφωνο παραγγελιών 210-36-37-011.
1: Με γνώση για τη ζωή της μέλισσας και μελισσοκομική εμπειρία 4 γενεών, παράγουμε και διαθέτουμε ανεπεξέργαστο, αγνό και υψηλής ποιότητας μέλι. Διαθέτουμε ποικιλίες μελιού από θυμάρι, έλατο, κουμαριά, καστανιά, βανίλια, ανθέων και 4 εποχών. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Για παραγγελίες και αποστολές σε όλη την Ελλάδα, καλέστε στο 27570-23715. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Τα προϊόντα μας παραδίδονται κατοίκων χωρίς οικονομική επιβάρυνση εντός νομού Αττικής κατόπιν τηλεφωνικής συνεννοήσεως.
2: Φροντιστήρια Εφήβων Παπαδέα. Πιστοποίηση ηλεκτρονικών υπολογιστών σε 3 ώρες. Προετοιμασία για πιστοποίηση αγγλικών σε 30 ώρες. 9 μήνες για ιταλικά. Μελέτη γυμνασίου με βελτίωση των μαθητών σε μόλις 3 ώρες. Φροντιστήρια Επιτυχιών Παπαδέα. 210-5909-095.
3: Ώρα Ελλάδος 5.
4: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών όλων των γνωστών εταιριών. Λεωφόρος Αμφιθέας 8890, Παλαιό Φάληρο. Ελαστικά, ζάντες, ευθυγραμμίσεις και ζυγοσταθμίσεις. Για άμεση εξυπηρέτηση από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Με άτοκες δόσεις και ευκολίες πληρωμής. Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών. 210-9818-854 και 210-9821-946.
1: Blue Brown. Εταιρεία συμβουλευτικής διαμεσολάβησης με εμπειρία, γνώση, μεθοδολογία. Με σημείο εκκίνησης στην Αθηναϊκή Ριβιέρα μέχρι το κέντρο της Αθήνας και τα νησιά μας, αναλαμβάνουμε τη μίσθωση, πώληση, αξιοποίηση και επένδυση ακινήτων, προσφέροντας επενδυτικές επιλογές με προοπτικές. Αναλαμβάνουμε την προώθηση και διαχείριση της περιουσίας κατοίκων του εξωτερικού και της ελληνικής διασποράς. Blue Brown. Η ανθρώπινη προσέγγιση στο real estate. Τηλέφωνο 210-8948-048 και bluebrown.gr.
2: Το ημερολόγιο Ατζέντα του ραδιοφωνικού σταθμού Πειραϊκή Εκκλησία για το 2027 κυκλοφορεί και είναι αφιερωμένο στους νεοφανείς Αγίους του 20ου αιώνα, τους οποίους αγιοκατέταξε η Ορθόδοξη Εκκλησία δια του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Είναι οι Άγιοι Νικηφόρος ο Λεπρός, Εφραίμ ο Κατουνακιώτης, Λουκάς ο Ιατρός, Αμφιλόχιος Μακρής της νήσου Πάτμου, Ευμένιος Αριδάκης, Γερβάσιος Παρασκευόπουλος, Παΐσιος ο Αγιορείτης, Ιωσήφ ο Ησυχαστής, Δανιήλ ο Κατουνακιώτης, Ιερώνυμος η Μονοπετρίτης, Ιάκωβος ο Ενεβία, Πορφύριος ο Καυσοκαλυβίτης. Με καλέσθητη και υψηλής ποιότητας εμφάνιση, το αφιέρωμα περιλαμβάνει κείμενα ιεραρχών, θεολόγων και άλλων συγγραφέων. Στις σελίδες του ο αναγνώστης θα βρει επίσης αναλυτικά το πρόγραμμα του ραδιοφωνικού σταθμού Πειραϊκή Εκκλησία για κάθε ημέρα της εβδομάδας, αλφαβητικό εορτολόγιο και χρηστικές πληροφορίες για το πολυσχηδές ιεραποστολικό, ποιμαντικό και φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Για να προμηθευτείτε το ημερολόγιο Ατζέντα του ραδιοφωνικού σταθμού Πειραϊκή Εκκλησία, καλέστε στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός στο 210-4122-625.
3: Ξεφυλίζοντας το βιβλίο της ζωής. Μια εκπομπή για την τρίτη και τέταρτη ηλικία. Επιμελείται και παρουσιάζει η Διευθύντρια του Γεροκομείου Πειραιός, Ευαγγελία Κονταξή.

Τα γυρατιά, η τρίτη λεγόμενη ηλικία, είναι σίγουρα η πιο δυσφημισμένη και ανεπιθύμητη ηλικία. Οι περισσότεροι άνθρωποι τη φοβούνται. Γενικά, η γεροντοφοβία είναι μια κοινωνική αρρώστια που σαν αποτέλεσμα έχει τις αγχώδεις και άοκνες προσπάθειες πολλών να αναβάλουν όσο μπορούν περισσότερο τον ερχομό του γύρατος, αποκρύπτοντας επιμελέστατα τα αναπόφευκτα σημάδια του. Παρ' όλα αυτά, ο νόμος της φθοράς λειτουργεί αμήλικτα για όλους και για όλα. Όλοι οι άνθρωποι κάποτε γερνούν. Η αιώνια νεότητα παραμένει ένα όνειρο. Εν πάση περιπτώσει, το επίμαχο και ισοσάλλητο πρόβλημα είναι το πού τελειώνουν τα νιάτα και πού αρχίζουν τα γυρατιά. Θα πρέπει στο σημείο αυτό να τονίσουμε την προοπτική της Αγίας Γραφής, καθώς και στους χαριτωμένους βίους των Αγίων μας, ότι η πολύ δυσφημισμένη αυτή γεροντική ηλικία επενείται και τιμάται και θεωρείται στεφάνη καυχήσεως και δόξας. Στέφανος καυχήσεως γύρας, εν δε οδείς δικαιοσύνης ευρίσκεται. Αυτό φυσικά δεν σημαίνει καθόλου ότι παραμερίζουμε το αναμφισβήτητο γεγονός ότι το γύρας είναι όντως δεινόν, διότι ούκα έρχεται μόνον. Και επίσης ότι η ημέρε των ετών ημών εν αυτής 70 έτη, εάν δεν δυναστεί έως 80 έτη και το πλοίον αυτόν κόπος και πόνος. Σύμφωνα με τον Ψαλμό 89. Εν τούτης, η Βίβλος και η Εκκλησία μας θεωρούν τα γυρατιά την πιο σπουδαία ηλικία. Πράγματι, αν η παιδική ηλικία είναι η πιο θεμελιακή φάση της ανθρώπινης ζωής, αν η εφηβική είναι αναντήρητα η πιο κρίσιμη ηλικία και η μέση η πιο γόνιμη και παραγωγική, η γεροντική είναι σίγουρα η πιο σπουδαία και χρήσιμη για τον ίδιο τον άνθρωπο αλλά και για τους άλλους. Όσοι λοιπόν πέρασαν ή επρόκειται να περάσουν σε αυτή τη σπουδαία ηλικία, ας αναλογίζονται μαζί με τους σκόπους της και τα μεγάλα ηθικά και κοινωνικά πλεονεκτήματα με τα οποία ο σοφός δημιουργός και η αγάπη των ανθρώπων την έχουν στεφανώσει. Ας αναλογίζονται οι γέροντες ότι τους παρέχεται παντού το προβάδισμα. Δικαίως θεωρούνται οι πρωτοπόροι και πρωταθλητές της ζωής. Σαν τους παλιούς πολεμιστές παντού περιβάλλονται με περισσή τιμή και αναγνωρίζεται η οποιαδήποτε πολύτιμη προσφορά τους. Ο παππούς και η γιαγιά, ο γεροδάσκαλος, ο παλιός ιερέας, ο γυραιός πολιτικός, ο φωτοστεφανωμένος παλαιός πολεμιστής και άλλοι, μόλις εμφανιστούν κάπου, αυθόρμητα προκαλούν ένα αίσθημα δέους και βαθιάς εκτιμήσεως. Διότι ο γέρος είναι και φορέας της παραδόσεως, των αξιών της ζωής, της αγάπης προς την πατρίδα, τη θρησκεία και την οικογένεια, των ηθών και των εθίμων που τα παραδίδει από γενιά σε γενιά. Εξάλλου, αναγνωρίζουμε ότι με τους δικούς τους μόχθους, θυσίες και στερήσεις, δάκρυα και στεναχμούς, εμείς ανδρωθήκαμε, αποκατασταθήκαμε και αναδειχθήκαμε σε όλα τα επίπεδα. Και εκφράζοντας την απέραντη ευγνωμοσύνη μας, σαν τους δύο γιους του αρχαίου Διαγόρα, τοποθετούμε τα στεφάνια μας στις δικές τους λευκασμένες κεφαλές. Ασφαλώς, ο αντίλογος που υποπτεύεται κανείς είναι ότι αυτά δεν συμβαίνουν πάντοτε και ότι τουναντίον, σύμφωνα με τη γραφή, μεταξύ των τριών λυπηρών του κόσμου, τα δύο είναι να βλέπεις γυραιό πολεμιστή να πεινά και μεγάλο άνδρα στα γυρατιά του να περιφρονείται. Δεν μπορεί κανείς παρά να συμφωνήσει με τα παραπάνω και να μνημονεύσει τη βαρισίμαντη δήλωση του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου ότι η πολιτεία εκείνη στην οποία οι νέοι περιφρονούν τους γεροντότερους οδηγείται στην καταστροφή. Όμως, η Αγία Γραφή επιμένει στο θέμα αυτό και εντέλεται από προσώπου πολιού εξαναστήσει και τιμήσεις πρόσωπων πρεσβυτέρου. Και από αυτήν εμπνεόμενες όλες οι προηγμένες κοινωνίες καθιέρωσαν την τιμητική μεταχείριση της λευκής ηλικίας και θεσμοθέτησαν μέτρα κοινωνικής προστασίας της. Ο στόχος της πολιτείας είναι να παραμείνουν οι ηλικιωμένοι ισότιμα μέλη της κοινότητος, συμμετέχοντας ενεργά και προσφέροντας το μεγάλο πλούτο των εμπειριών τους. Είναι εξάλλου περιττό και να υποθεί πόσο η Αγία μας Εκκλησία τιμά και θάλπει ως μητέρα στοργική τα γυρατιά με λόγια και με έργα και θεωρώντας τα ως δώρο και εύνοια Θεού, εύχεται κατά το γάμο αξίωσον αυτούς εν γύρι ποιον η καταντήσε εν καθαρά καρδία εργαζομένους στα σεντολά σου και στη Θεία Λειτουργία τους πρεσβύτας περίζωσον και το γύρας περικράτησον, σύμφωνα με το Μέγα Βασίλειο.
Όσοι βρίσκονται στην τρίτη ηλικία, από όλους θεωρούνται ως οι πτυχιούχοι του μεγάλου πανεπιστημίου αυτού που λέγεται ζωή. Αυτοί δηλαδή που έζησαν, έπαθαν, έμαθαν και τώρα ξέρουν τι είναι ζωή. Σκύβουν σαν το μεστομένο στάχι και μοιάζουν με το όριμο και γλυκό τσαμπί στα φύλλη, προσφέροντάς μας τις ανεκτίμητες εμπειρίες τους. Για πολλούς θεωρείται μακάριος όποιος μπορεί να έχει κάποιο γέροντα για να τον συμβουλεύεται. Μία σοφή παροιμία του λαού μας λέει: «Άκου γέρου συμβουλή και παιδεμένου γνώση». Και στο Άγιον Όρος οι πατέρες επαναλαμβάνουν: «Φρόντισε να έχεις κάποιο γέρο και αν δεν έχεις, τρέξε να αγοράσεις». Οι ηλικιωμένοι κρύβουν πολλές φορές μέσα τους μεγάλες και καταπληκτικές λανθάνουσες δυνατότητες που όταν δοθήσεις ευκαιρίας αποδεσμευτούν και χρησιμοποιηθούν, δημιουργούν τέτοια αποτελέσματα που προκαλούν το θαυμασμό. Ένα καταπληκτικό παράδειγμα μέσα στις σελίδες της Αγίας Γραφής είναι ο Χάλευ, ο οποίος μας δείχνει ότι τα μεγαλύτερα επιτεύγματα του ο άνθρωπος μπορεί να τα καταρθώσει στην προχωρημένη ηλικία του. Ο Χάλευ ήταν ένας από τους νέους που ο Μωυσής είχε στείλει να κατασκοπεύσουν τη γη Χαναάν, και όμως τα 85 του χρόνια δεν εννοεί να αποσυρθεί από την ενεργό δράση. Παρουσιάζεται στον Ιησού του Ναβί και του λέει: «Δώσ' μου αυτό το βουνό», δηλαδή το βουνό που κατοικούσαν οι γίγαντες. «Η δύναμή μου για πόλεμο είναι η ίδια όπως και τότε». Τελικά ο Χάλευ κατόρθωσε να διώξει τους εχθρούς και να εκτοπίσει από τα υψώματά τους τρεις γιους του Ανάκ. Οι ηλικιωμένοι, βοηθούμενοι από τη γεύση της ρευστότητας και παροδικότητας των ανθρωπίνων πραγμάτων, είναι φυσικό να έχουν αποκτήσει μια πολύτιμη γνώση που σίγουρα αποτελεί τη μεγαλύτερη φιλοσοφία της ζωής, ότι δηλαδή ματαιώτης ματαιωτήτων, τα πάντα ματαιώτης. Αυτό σημαίνει ότι έχουν τη δυνατότητα περισσότερο από κάθε άλλη ηλικία να περιφρονούν την κενή απάτη του βίου και να είναι ελεύθεροι από την επιθυμία της σαρκός, την επιθυμία των οφθαλμών και την αλαζονία του βίου. Έτσι τώρα μπορούν να προσανατολίζονται σταθερά προς την πηγή της ζωής, την υπαρξιακή αρχή κάθε ανθρώπου. Η επανέβρεση της πίστεως και η αναθέρμανση των σχέσεων με το ζώντα Θεό γίνεται για πολλούς το κυρίαρχο στοιχείο της ζωής τους κατά την ηλικία αυτή. Θυμίζουν τον ξενιτωμένο που ύστερα από χρόνια επαναπατρίζεται στην ποθινή πατρίδα και αισθάνεται να ζωντανεύουν μέσα του οι αποσταμένες ελπίδες. Γιατί τα γερατιά είναι δυσάρεστα όχι γιατί δεν έχουν απολαύσεις, αλλά γιατί δεν έχουν ελπίδες, κατά πώς λέει ο Ρίχτερ, και γιατί το να γνωρίζει κανείς να γερνάει είναι ένα από τα δυσκολότερα μέρη της τέχνης της ζωής, σύμφωνα με τον Ερίκο Αμιέλ. Αυτές ακριβώς τις ζωηφόρες ελπίδες τους προσφέρει

ότι ο χριστιανισμός έχει τη δυνατότητα να αποτελεί πάντοτε το ασφαλές καταφύγιο του ανθρώπου και μάλιστα την ώρα που όλα τα ανθρώπινα γύρω του καταραίουν. Του τονώνει το ένστημα της ζωής που υπερβαίνει την αίσθηση του επερχόμενου βιολογικού του θανάτου. Εκπληκτική είναι η επιγραφή στον τάφο ενός 70 ηλικιωμένου «Ενθάδεκείτε εβδομικοντού της ως της αίσθησε μόνον 7 έτη», δηλαδή τα τελευταία της ζωής του μετά την επιστροφή του στο Θεό. Συνέπεια αυτού του γεγονότος είναι ότι τα γυρατιά προσφέρονται και για τη δημιουργία και καλλιέργεια πνευματικής και εσωτερικής ζωής. Γράφει ο Άγιος Αναστάσιος ο Σιναίτης: «Εάν εξετάσεις με τα προσοχής, θα βρεις ότι το γύρας είναι προθυμότερο και πλέον κατάλληλο για την εκτέλεση κάθε εντολής του Θεού από την νεότητα. Διότι κατά την νεότητα και ο σωματικός αίρος είναι ισχυρότερος μέσα μας και το καμίνι της φιλαργυρίας μας φλογίζει και τα περισσότερα πάθη, όπως η καινοδοξία και η φιλαυτία και η λεμαργία και η μνησικακία και η πλεονεξία. Και όπως όταν παλεύουν δύο», συνεχίζει ο Άγιος, «εάν ο ένας είναι αδύνατος, οπωσδήποτε ο άλλος θα είναι δυνατότερος. Το ίδιο συμβαίνει και με την ψυχή και το σώμα. Όσο οι επιθυμίες και οι ορέξεις του σώματος με την πάροδο των ετών γυράσκουν, εάν η ψυχή θελήσει πραγματικά, έχει όλη την απαιτούμενη ισχύ και δύναμη για την τήρηση των εντολών του Θεού». Το γεγονός δε ότι ο ηλικιωμένος άνθρωπος βρίσκεται φυσικά κοντύτερα στο θάνατο μπορεί από τραγικότητα να αποβεί ευλογία και χαρά μέσω της χριστιανικής ελπίδας. Έτσι μπορεί στη ζωή να συναντήσεις γεροντάκια αγιασμένα, άκακα, αθώα σαν μικρά παιδιά, εικονίσματα ζωντανά, σεπτές μορφές που αντικατοπτρίζουν τις αντάβγεις του παραδείσου. Όποιος έφτασε στα γεράματα με καθαρή ζωή, καλούς λογισμούς και κυριαρχία στη γλώσσα, στη μεν παρούσα ζωή απολαμβάνει τη γλυκύτητα του καρπού της γνώσεως και κατά δε την έξοδό του από αυτή τη ζωή δέχεται τη δόξα του Θεού. Αλλά εάν τα τιμημένα και άγια γυρατιά έχουν περισσότερη αξία από όλες τις χαρές της νιώτης, όπως λέει μια παροιμία, τότε τα κακά γυρατιά είναι όνειδος ανθρώπου και εξουδένωμα λαού. Είναι αποκρουστικά και αξιοκατάκριτα. Γι' αυτό και ο σοφός Σιράχ εξομολογείται: «Τρία είδη εμίσησεν η ψυχή μου και προσόχθησε σφόδρα στη ζωή αυτών. Πτωχόν υπερήφανον, πλούσιο ψεύστην και γέροντα μοιχών, ελαττούμενον συνέση». Είναι σίγουρο ότι τα γεράματα δεν μετρώνται μόνον ποσοτικά, αλλά κυρίως ποιοτικά. Στην περίπτωση αυτή τα γυρατιά γίνονται ο κακός επίλογος της ανθρώπινης πορείας. Ένα κακόγουστο φινάλε μιας ολόκληρης ζωής. Γι' αυτό χριστιανά τα τέλη της ζωής ημών, ανώδυνα, ανεπέσχυντα, ειρηνικά, παρά του Κυρίου ετησόμεθα.

Οι χριστιανοί γονείς, γιαγιάδες και παππούδες πρέπει να γίνουν καλό παράδειγμα για τα παιδιά, βάζοντας σε πράξη την πίστη τους. Μην ξεχνάμε ποτέ ότι τα παιδιά επηρεάζονται πάρα πολύ από τη ζωή των γονέων τους. Το παράδειγμα του πατέρα και της μητέρας θα κάνει πιο βαθιά εντύπωση στο παιδί από την τιμωρία, τη συμβουλή ή τη διδασκαλία. Οι γονείς που θέλουν τα παιδιά τους να περπατούν στο δρόμο του Θεού πρέπει οι ίδιοι να ζουν με πιστότητα στα πνευματικά θέματα. Αν τα παιδιά μεγαλώνουν σε ένα σπίτι που ο καθένας πηγαίνει όποτε θέλει στην εκκλησία, σπάνια μελετούν την Αγία Γραφή, θα νομίζουν ότι η αφιέρωση στο Χριστό είναι θέμα δευτερεύων. Θα σχηματίσουν την ιδέα ότι ο άνθρωπος ζητάει το Θεό μόνο όταν το βολεύει ή όταν αντιμετωπίζει κάποια επίγουσα ανάγκη. Κάθε γονιός που μπορεί να εκκλησιάζεται αλλά το αμελεί, δεν ζει σύμφωνα με το Λόγο του Θεού. Ο συγγραφέας της προς Εβραίους επιστολής διακηρύττει «Να μην αμελούμε τις συναθρήσεις μας, καθώς συνηθίζουν να κάνουν μερικοί, αλλά σε ενθαρρύνομεν ο ένας τον άλλον και το σούτο μάλλον καθώς τον βλέπετε να πλησιάζει η ημέρα». Οι γονείς ακόμα είναι υποχρεωμένοι να κινούν παραδείγματα διαγωγής και ζωής Χριστού. Το ίδιο και οι παππούδες και οι γιαγιάδες. Μπορεί να είσαι άριστος παιδαγωγός, δεινός κήρυκας και εξωτερικά πιστό πρόσωπο. Αν όμως τα παιδιά σου και τα εγγόνια σου σε ακούν να λες ψέματα, να νευριάζεις ή να φέρνεσαι άσπλαχνα στους συνανθρώπους σου, θα απογοητευτούν πολύ και θα απορρίψουν τις συμβουλές σου και τις προειδοποιήσεις σου. Βεβαιώσω ότι ο καρπός του Αγίου Πνεύματος, όπως τον περιγράφει ο Απόστολος Παύλος, φαίνεται στη ζωή σου. Ο καρπός όμως του Πνεύματος είναι αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία, χριστοήθεια, αγαθοσύνη, πίστης, πραότης, εγκράτεια. Εναντίον αυτών δεν υπάρχει νόμος. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι τα παιδιά γεννιούνται με την τάση να μιμούνται. Ρυθμίζουν τη διαγωγή τους με τη δική μας. Θέλουν να μας θαυμάσουν και νομίζουν πολλές φορές ότι θα χρειαστούμε χρόνια ώσπου να γίνουν ακριβώς σαν και εμάς. Μην τα απογοητεύουμε λοιπόν. Ας καλλιεργήσουμε την πνευματική μας ζωή με τη μελέτη της Αγίας Γραφής και την προσευχή ώστε να φανερωθεί στη ζωή μας ο καρπός του Πνεύματος. Πώς μπορούν τα παιδιά και τα εγγόνια μας να μας έχουν για παράδειγμα χριστιανικής αγάπης αν λέμε πράγματα που φανερώνουν μίσος για μερικούς ανθρώπους? Πώς μπορούν να μας δουν σαν παράδειγμα χριστιανικής χαράς αν γκρινιάζουμε για την Εκκλησία, παραπονιόμαστε για τους άλλους στη δουλειά μας, βρίσκουμε σφάλματα στους συγγενείς μας ή μιλάμε με κάποια πικρία για τις δοκιμασίες της ζωής? Τα παιδιά μας πρέπει να νιώσουν ότι η σχέση μας με τον Χριστό είναι πραγματική και ότι από αυτήν πηγάζει μια ζωή που τη χαρακτηρίζει η αγάπη, η ειρήνη, η μακροθυμία, η χριστότητα, η αγαθοσύνη, η πίστη, η πραότητα και η εγκράτεια.

0: Το γύρας, η γύρανση, η γυρατιά είναι το ηλικιακό στάδιο των σύνθετων μορφών ζωής όλων των βιολογικών βασιλείων που χαρακτηρίζεται από σταδιακή επιδείνωση της φυσιολογικής λειτουργίας τους. Όσο το γύρας αυξάνεται, τόσο αυξάνεται και η θνησιμότητα. Η λέξη γύρανση μπορεί να αναφέρεται είτε σε κυταρική είτε σε γύρανση ολόκληρου του οργανισμού. Η επιστήμη που εξετάζει τη βιολογική γύρανση των ανθρώπων ονομάζεται γεροντολογία. Η έννοια του γύρατος εμφανίζεται ήδη από τα ομηρικά χρόνια. Αποτελεί εκτεταμένο τύπο του ομόριζου γέρας, που σημαίνει τιμητικό βραβείο αριστείο. Γύρας σημαίνει τα γεράματα, η προχωρημένη ηλικία. Χαρακτηριστικό του γύρατος είναι η έλλειψη ζωτικότητας και αποδοτικότητας των κυττάρων του οργανισμού. Όσον αφορά στις βιολογικές μεταβολές του γύρατος, αυτές είναι αναπόδραστες και ισχύουν για όλους τους ανθρώπους. Είναι μη αναστρέψιμες. Οι μεταβολές αυτές γίνονται εμφανείς στην εμφάνιση, την κινητικότητα, το καρδιαγγειακό σύστημα, το αναπνευστικό σύστημα, την τροφή και την πέψη, το αυτόνομο νευρικό σύστημα και γενικά στον οργανισμό μας. Παρατηρείται μείωση της οξύτητας των αισθητηρίων λειτουργιών. Μεταβολές υφίστανται επίσης και διάφορες γνωστικές λειτουργίες του ατόμου, όπως η επεξεργασία πληροφοριών, η νοημοσύνη και η μνήμη. Ακούμε, φίλες και φίλοι ακροατές, ποια είναι η βιολογική εξήγηση του γύρατος. Αναφέραμε προηγουμένως όλες τις πνευματικές διαστάσεις που μπορεί να έχει κάποιος άνθρωπος ο οποίος περνά μια ηλικία. Η ψυχή είναι αυτή που μας δίνει και μας προσδιορίζει. Η ψυχή και η κατάσταση αυτής, το πόσο κοντά βρίσκεται στον Κύριο, αυτή είναι που προσδιορίζει τον άνθρωπο. Και όχι το νούμερο, στην ταυτότητα, η ηλικία. Η σοφία που του έχει προσφέρει η ζωή. Η μεταλαμπάδευση των γνώσεων στις επόμενες γενιές, τα παιδιά, τα εγγόνια. Η ευγνωμοσύνη που πρέπει να νιώθουμε στον Κύριο, που παρέτεινε το ελαιός του, και που βρισκόμαστε σε μια κατάσταση να μπορούμε να δώσουμε στα παιδιά, στα εγγόνια μας, να προσφέρουμε με τη σοφία στην οικογένειά μας, να στηρίσουμε και να μεταδώσουμε τα ήθη και τα έθιμα της πατρίδας μας, να διδάξουμε και να απολαύσουμε την αγάπη και τον σεβασμό που μας προσφέρουν τα παιδιά και τα εγγόνια μας. Όπως όλοι οι πολίτες, έτσι και οι ηλικιωμένοι άνθρωποι μεγαλύτερης ηλικίας δυνακρίνονται από ποικιλία δικαιωμάτων και υποχρεώσεων βάσει των νόμων που διέπουν τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, την Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς και τους επιμέρους νόμους της κάθε χώρας. Η Διεθνής Ομοσπονδία Γύρατος αναφέρεται στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των ηλικιωμένων. Τα δικαιώματα προσδιορίζονται με τις έννοιες της ανεξαρτησίας, συμμετοχής, περίθαλψης, ολοκλήρωσης της προσωπικότητας και αξιοπρέπειας. Έμφαση δίνεται στην απασχόληση, την πρόσβαση σε προγράμματα εκπαίδευσης και ειδίκευσης, στη διαβίωση σε ασφαλές περιβάλλον, στην παραμονή στο σπίτι τους, στην ενεργό συμμετοχή τους στην κοινωνία και τη διαδικασία ανάπτυξης της χώρας τους. Όσον αφορά τις ευθύνες των ηλικιωμένων, όσο το επιτρέπει η υγεία τους και η προσωπική τους κατάσταση, είναι να παραμείνουν ενεργοί, ικανοί, να στηρίζονται στον εαυτό τους και να είναι χρήσιμοι, να εφαρμόζουν σωστές αρχές σωματικής και πνευματικής υγείας της ζωής τους, να υποφελούνται από την εκπαίδευση και την ειδίκευση, να ενημερώνουν τις γνώσεις τους και τις ειδικότητές τους ώστε να έχουν δυνατότητα απασχόλησης, να είναι ευέλικτοι μαζί με άλλα μέλη της οικογένειας και να προσαρμόζονται στις σχέσεις που αλλάζουν, να μοιράζονται γνώσεις, ειδικότητες, εμπειρία και αξίες με τις νεότερες γενιές, να συμμετέχουν στην πολιτική ζωή της κοινωνίας, να αναζητούν και να αναπτύσσουν νέες υπηρεσίες στην κοινότητα, να αποφασίζουν για την περίθαλψή τους, την οποία γνωρίζει ο γιατρός τους και η οικογένειά τους. Εκτός από τα δικαιώματα υπάρχουν και υποχρεώσεις των ατόμων με μεγαλύτερη ηλικία απέναντι στην κοινωνία, στην τοπική κοινωνία, αλλά και απέναντι στην οικογένειά τους, αγαπητοί ακροατές. Η ζωή μας χτίζεται βήμα-βήμα. Μαζί ας ξεφυλίσουμε το βιβλίο της ζωής. Εμπειρίες, φράσεις, συναισθήματα και στιγμές που μας έχουν καθορίσει περιγράφουν τι σημαίνει η ζωή για τον καθέναν μας. Ας γίνουν η έμπνευσή μας για τη συνέχεια. Να είστε όλες και όλοι καλά.
1: Ξεφυλίζοντας το βιβλίο της ζωής. Μια εκπομπή για την τρίτη και τέταρτη ηλικία. Επιμελείται και παρουσιάζει η Διευθύντρια του Γεροκομείου Πειραιώς, Ευαγγελία Κονταξίδου.

0: Είναι τελικά η Δύση χριστιανική? Επιμελείται και παρουσιάζει ο θεολόγος Λέον Μπρανκ.
1: Αγαπητοί ακροατές, αγαπητές ακροατρίες, χαίρετε. Κάποιοι συγγραφείς μέσα στην αυταπάτη της ιδιαίτερης ικανότητάς τους να αντιλαμβάνονται το ιστορικό γίγνεσθε, τις φημίζουν τον εαυτό τους με την έλλειψη στοιχειώδου σεβασμού προς τα πρόσωπα, συχνά και μεγάλα αναστήματα στα οποία ενδιατρίβουν. Έτσι συμβαίνει και στην θλιβερή περίπτωση ενός των συγγραφέων του διδακτικού εγκυριδίου των εκδόσεων Μπαμπουνάκης, που εκθέτει στους μαθητές της Τρίτης Γυμνασίου τα γεγονότα που οδήγησαν στο μεγάλο σχίσμα του 1054 ανάμεσα στον Δυτικό Χριστιανισμό και την Ορθόδοξη Ανατολή. Είναι με διπλάσια έννοια θλιβερή, επειδή αφενός αναφέρεται χωρίς οποιαδήποτε κριτική αντίληψη σε γεγονότα και πρόσωπα, και αφετέρου με την ιδεολογική προκατάληψη που τον χαρακτηρίζει, απευθύνεται σε συνειδήσεις μαθητών της ηλικίας των 15 ετών. Μία από τις μέγιστες άγιες μορφές ανάμεσα στους Πατριάρχες Κωνσταντινοπόλιος την αντιμετωπίζει ως φυλαράκο μας. Πώς μας τον παρουσιάζει? Σε μικρή υποπαράγραφο με τίτλο «Το φώτιο σχίσμα» μας τον συστήνει με τις εξής προτάσεις. Ποιος ήταν ο Φώτιος? Ένας λόγιος της εποχής που μέσα σε μία εβδομάδα, Δεκέμβριος 858, ανέβηκε όλα τα εκκλησιαστικά αξιώματα και ενθρονίστηκε Πατριάρχης Κωνσταντινοπόλιος. Και λίγο παρακάτω μας πληροφορεί: ο Πάπας Νικόλαος ο πρώτος αφόρησε τον Φώτιο το 863. Ο Φώτιος απάντησε με δική του σύνοδο το 867, που αφόρησε τον Πάπα. Και φυσικά ο κάθε μαθητής, μετά την πληροφορία που πήρε για τον παραπάνω Φώτιο, ότι μέσα σε μία εβδομάδα ανέβηκε όλα τα εκκλησιαστικά αξιώματα και ενθρονίστηκε Πατριάρχης Κωνσταντινοπόλιος, θα σκεφτεί: καλά το έκανε ο Πάπας Νικόλαος ο πρώτος, του έδωσε ό,τι του άξισε, τον αφόρησε. Ευτυχώς με τον Πάπα Νικόλαο τον πρώτο βρέθηκε ο άνθρωπος εκείνος ο οποίος έβαλε αυτό το Φώτιο στη θέση του. Διότι το να καταφέρεις να προσπεράσεις όλους εκείνους που εργάστηκαν μία ζωή με τον σκοπό να γίνουν πατριάρχης, το να καταφέρεις όλους εκείνους να τους βγάλεις απ' έξω και σε μία εβδομάδα κατορθώνεις να γίνεις πατριάρχης, αυτό προϋποθέτει μία απίστευτη δίψα για εξουσία και καριέρα. Δυστυχώς όμως αυτή η τόσο δίκαια και σωστή αντιμετώπιση του Πάπα, φυσικά σύμφωνα πάντα με την πληροφόρηση του μαθητή, βρήκε απέναντί του έναν αληθινά πανούργο άνθρωπο. Δεν το λέει βέβαια ρητά ο συγγραφέας του κεφαλαίου, αλλά ο μαθητής μπορεί άνετα να το συμπεράνει, επειδή πληροφορείται ότι αυτός ο Φώτιος κατάφερε, προφανώς με μηχανογραφίες, θαυμάσια να αποκτήσει τον έλεγχο της συνόδου. Μαθαίνει ότι διέθετε και δική του σύνοδο, η οποία, υποταγμένη απόλυτα σε αυτόν, αφόρεσε στη συνέχεια τον Πάπα. Ο καημένος ο Πάπας. Ευτυχώς βρέθηκε πέρα από τον Πάπα και ένα σωστός αυτοκράτο. Ο νέος, όπως επισημαίνει ο συντάκτης του κειμένου, αυτοκράτορας Βασίλειος ο πρώτος, ο οποίος, όπως τονίζεται, αναζητούσε ειρηνικές σχέσεις με την Δύση. Αυτός ο αυτοκράτορας επέβαλε την απομάκρυνση του Φώτιου και την αποκατάσταση του Ιγναντίου ως πατριάρχη, που εννοείται ότι ήταν και αυτός ειρηνικός. Αλλά ο κακός, ο Φώτιος, επανήλθε το 879-80 στον πατριαρχικό θρόνο και έτσι η συμφιλίωση υπήρξε μόνο προσωρινή και οι πληγές έμεναν ανοιχτές. Να δούμε όμως τη συνέχεια τι δεν μας λέει ο συντάκτης των παραπάνω κειμένων. Πως πάνω απ' όλα διαβάλλοντας τον Άγιο Μέγα Φώτιο διαστρέφει τα πράγματα. Βέβαια είναι ελάχιστες οι πληροφορίες που δίδει ο συντάκτης του σχολικού εγχειριδίου σχετικά με το πρώτο σχίσμα μεταξύ παπισμού και ορθοδοξίας επί Μεγάλου Φωτίου. Αυτές οι ελάχιστες πληροφορίες αφήνουν όμως πολλά υπονοούμενα, όπως είδαμε, στους μαθητές αναγνώστες τα οποία διαστρέφουν πλήρως τα ιστορικά δεδομένα. Και ασφαλώς τα υπονοούμενα επιλέγονται με μαϊστρία για να μείνει στους μαθητές η εντύπωση ότι οι προβληματικοί που οδήγησαν τα πράγματα στη διάσπαση στο μεγάλο σχίσμα του 1054 ήταν από την πλευρά της Ορθοδοξίας. Θα το δούμε στη συνέχεια στον τρόπο που παρουσιάζονται ο Πατριάρχης Μιχαήλ Κυρολάριος και οι χειρισμοί του. Αξιοσημείωτο στην ιδιαίτερη λιτή παρουσίαση του θέματος είναι μια μικρή παράγραφος πριν παρουσιαστούν τα δεδομένα του Φώτιου σχίσματος. Αναφέρονται στην δημιουργία του παπικού κράτους. Λέει το κείμενο με τίτλο «Όταν ο Πάπας έγινε βασιλιάς 8ος αιώνας». Στη Δυτική Ευρώπη του 700 μετά Χριστόν ο Πάπας ήταν ήδη ο θρησκευτικός ηγέτης των χριστιανών. Σύντομα όμως απέκτησε και στρατό, φόρους και εντάφη. Πώς το 754 έως 756 οι Φράγκοι, ένα γερμανικό βασίλειο με ηγέτη τον Πεπίνο τον Τρίτο τον Βραχή, του χάρισαν γη στην κεντρική Ιταλία. Έτσι γεννήθηκε το παπικό κράτος. Από εδώ και πέρα ο Πάπας ήταν κάτι σαν μικρός βασιλιάς, ενώ οι αυτοκράτορες της Κωνσταντινούπολης έβλεπαν την δύναμή του να μεγαλώνει. Κλείνει το χωρίο. Είναι βέβαια χρήσιμη αυτή η αναφορά επειδή έχει υπόσταση μέχρι σήμερα με την ύπαρξη του Πάπα ως κοσμικού ηγέτη του κράτους του Βατικανού και πνευματικού ηγέτη του Ρωμαιοκαθολικισμού. Εκτός όμως από την καθαρά ιστορική πληροφορία, οι μαθητές δεν αποκομίσουν το όντως κεντρικό για την κατανόηση του παπισμού δεδομένο ότι ο εκάστοτε Πάπας θεωρεί τον εαυτό του ως αντιπρόσωπο του Χριστού και επομένως ως κέντρο του χειρισμού τόσο της πνευματικής όσο και της κοσμικής εξουσίας πάνω στην γη. Σήμερα αυτή η αυτοθεώρηση του παπικού θεσμού δεν εκδηλώνεται πλέον τόσο έντονα επειδή παρετούνται οι πάπες από την στέψη με την τιάγα. Η τελευταία έγινε στον Παύλο τον Έκτο το 1963 κατά την οποία προσφωνήθηκε μεταξύ των άλλων πατέρες των πρικύπων και βασιλέων και κεφαλή της οικουμένης. Εάν ο συγγραφέας δεν ήθελε να δώσει αυτή τη διάσταση του πάπισμου, τουλάχιστον για να γίνει στοιχειοντός κατανοητό το σχίσμα επί Μεγάλου Φωτίου και στη συνέχεια το Μεγάλο Σχίσμα του 1054, έπρεπε να αναφερθεί η διεκδίκηση εκ μέρους του παπισμού του πρωτίου εξουσίας πάνω σε όλη την Εκκλησία, που βέβαια δεν του αναγνωρίστηκε ποτέ από την Ορθοδοξία. Αυτή την πεποίθηση εκδήλωσε ο Πάπας Νικόλαος ο Πρώτος, ένας ιδιαίτερα ικανός και στο έπακο φιλόδοξος άντρας, ο οποίος εκμεταλλευόταν κάθε ευκαιρία για να επιβάλλει το παπικό πρωτείο στην Ορθόδοξη Ανατολή. Για τον Πάπα αυτό έχει γραφεί «Όλου του κόσμου αυτοκράτορα εαυτόν επίη». Είναι ο Πάπας εκείνος που πρώτος χρησιμοποίησε τις ψευτοεισιντόριες διατάξεις, μία από τις πιο πετυχημένες πλαστογραφίες όλες της ιστορίας. Πρόκειται για τη δημιουργία και συγκέντρωση μιας πληθώρας χειρογράφων, γνήσιων αναμειγμένων με πλαστά, που έγινε στην Ανατολική Γαλλία μεταξύ των ετών 847 και 852 στην περιοχή της πόλης Ρενς. Μέχρι σήμερα έχουν εντοπιστεί εκατοντάδες πηγές. οι πλαστογράφοι δεν άφησαν τη φαντασία τους ελεύθερα να εργαστεί, αλλά συνέθεσαν τα κείμενα αυτά σαν μοσαϊκό από κομμάτια αυθεντικών εγγράφων, τα οποία δεν αντέκραψαν απλώς, αλλά τα προσάρμοσαν την κάθε φορά με μεγάλη δεξιοτεχνία. Ότι πρόκειται για πλαστογραφία αποδείχτηκε μόνο στα μέσα του 15ου αιώνα, 600 χρόνια μετά τη δημιουργία τους. Οι ψευτοεισιντόριες διατάξεις προβάλλουν τις θεοκρατικές ιδέες του παπισμού. Ο Πάπας εμφανίζεται ως κεφαλή όλης της οικουμένης, «caput totius orbi». Γι' αυτό και ο Νικόλαος της αξιοποιεί για την επέμβασή του στα ζητήματα της Ορθόδοξης Ανατολής. Μετά την ανάρρηση του Μεγάλου Φωτίου σε Πατριάρχη Κωνσταντινοπόλιο το 858, είχε σταλεί το εθιμοτυπικό συνοδικό κράμα στον Πάπα που του ανήγγειλε την καθαίρεση του προηγούμενου Πατριάρχη Ιγνατίου λόγω της μη κανονικής ανάδειξής του και την ενθρόνηση του νέου Πατριάρχη, του Μεγάλου Φωτίου. Ήδη η απαντητική επιστολή του Πάπα Νικολάου του Πρώτου προς τον Αυτοκράτορα Μιχαήλ και τον Πατριάρχη Φώτιο φανέρωσε τις προθέσεις του. Ανάγοντας τον παπικό θεσμό σε κριτήριο της Εκκλησίας, ζητούσε το λόγο πώς μπορούσε να συμβεί η καθαίρεση του Πατριάρχη Ιγνατίου χωρίς την συμβολή του Ρωμαίου Ποντίφικα. Επίσης επισήμανε στην επιστολή αυτή την κατά αυτόν αντικανονική ανάδειξη του Πατριάρχη Φωτίου με αθρώον χειροτονία από λαϊκό σε Πατριάρχη. Στην Ορθοδοξία αυτό δεν θεωρήθηκε αντικανονικό και έτσι ζήτησε μέσω δύο αντιπροσώπων του ανακρίσεις τόσο σχετικά με την καθαίρεση όσο και με την ανάδειξη του νέου Πατριάρχη προκειμένου να τον αναγνωρίσει. Ακολούθησε η σύνοδος του 861, στην οποία οι παπικοί αντιπρόσωποι μαζί με τα υπόλοιπα μέλη της Συνόδου αναγνώρισαν τόσο την καθαίρεση όσο και την κανονικότητα της εκλογής του Πατριάρχη Φωτίου. Ο Πάπας στη συνέχεια, μετά την επιστροφή των αντιπροσώπων του, τους καθαίρισε και απέστειλε δύο επιστολές προς τον Αυτοκράτορα και τον Πατριάρχη, απορρίπτοντας τόσο την καθαίρεση του Πατριάρχη Ιγνατίου, όσο και την κανονικότητα ανάδειξης του Αγίου Φωτίου. Έπειτα, στην Σύνοδο του Λατερανού, το 863, καθαιρέθηκε ο Πατριάρχης Φώτιος και αναγνωρίστηκε ο Ιγνάτιος ως νόμιμος Πατριάρχης. Ο Πατριάρχης Φώτιος σε όλα αυτά δεν αντέτρασε. Αναγκάστηκε όμως τελικά να αντιτράσει εξαιτίας της παρέμβασης του Πάπα με Ιεραποστόλου στην Βουλγαρία, την οποία το Πατριαρχείο Κωνσταντινοπόλιο στερούσε κάτω από την δική του δικαιοδοσία. Αυτό έγινε 4 χρόνια μετά την καθαίρεση του Αγίου Φωτίου, δηλαδή το 867. Στην περίφημη εγκύκλιο επιστολή προς τους Πατριάρχες της Ανατολής καταγγέλει ο Πατριάρχης Φώτιος την αντικανονική αποστολή των Λατίνων κληρικών, την εκδίωξη των Ελλήνων Ορθόδοξων κληρικών, τα καινοφανή λατινικά έθιμα και το χειρότερο απ' όλα την εισαγωγή του Φιλιόκμε στο σύμβολο της πίστεως. Οι αρχιερείς της Ανατολής που κλήθηκαν με την επιστολή σε σύνοδο συνήλθαν τον Ιούλιο-Αύγουστο του 867 στην Κωνσταντινούπολη και καταδίκασαν τις παπικές ετεροδιδασκαλίες και καινοτομίες και αφόρησαν τον Πάπα Νικόλαο τον Πρώτο, όπως και τους Λατίνους κληρικούς στη Βουλγαρία. Έτσι, αγαπητοί ακροατές και αγαπητές ακροάτριες, έχει το θέμα σε πολύ αδρές γραμμές. Μετά την δολοφονία του αυτοκράτορα Μιχαήλ του Τρίτου από τον νέο αυτοκράτορα Βασίλειο τον Βουλγαροκτόνο, εκείνος, για να στεριωθεί καλά στον θρόνο, αναζήτησε καλές σχέσεις με τη Ρώμη και γι' αυτό απομάκρυνε τον Πατριάρχη Φώτιο από τον θρόνο του και ανέβασε πάλι τον Πατριάρχη Ιγνάτιο στη θέση του. Επίσης απομακρύνθηκαν και όλοι οι επίσκοποι που έμεναν πιστοί στον Μέγα Φώτιο. Σύντομα όμως κατάλαβε ο νέος αυτοκράτο ότι με την απομάκρυνση του μεγάλου φωτίου και των πιστών σε αυτόν ιεραρχών σημείωσε πολύ την αυτοκρατορία. Έτσι ανακάλεσε αυτόν τον μεγάλο ιεράρχη από την εξορία και του ανέθεσε την ανατροφή των παιδιών του. Έγινε η συμφιλίωση με τον Πατριάρχη Ιγνάτιο και μετά τον θάνατό του το 877 ο Μέγας Φώτιος πάλι πήρε τη θέση του Πατριάρχη χωρίς καμία άλλη διαδικασία. Στην τελευταία Γενική Σύνοδο της Εκκλησίας το 879-880 για την οποία είχαμε μιλήσει σε προηγούμενη εκπομπή αποκαταστάθηκαν με την στήριξη του τότε Πάπα Ρώμης Ιωάννη του 8ου και όλοι οι πιστοί του ιεράρχες. Καταδικάστηκαν οι λατινικές καινοτομίες και έμεσα αλλά με σαφήνεια και το φιλιόκβε. Μετά από 200 χρόνια, δηλαδή μετά από το μεγάλο σχίσμα, οι Λατίνοι ακύρωσαν την αναγνώριση αυτής της συνόδου και την αντικατέστησαν με την σύνοδο του 869-870 που αναθεμάτισε τον Πατριάρχη Φώτιο και τους αφοσιωμένους σε αυτόν επισκόπους. Ακολουθεί ένα σύντομο μουσικό διάλειμμα.

Αγαπητοί ακροατές, αγαπητές ακροάτριες, ακούτε την Πειραϊκή Εκκλησία στους 91,2 μεγακύκλους των FM και παρακολουθείτε την εκπομπή «Είναι τελικά η Δύση Χριστιανική». Στο πρώτο μέρος της εκπομπής είδαμε σύντομα πως ένας συγγραφέας διδακτικού βιβλίου της Τρίτης Γυμνασίου με ελάχιστες προτάσεις και πολλά υπονοούμενα και κυρίως με ασφαλώς σκόπιμη παράληψη ουσιαστικών πληροφοριών καταφέρνει να διαστρέφει την ιστορία. Εάν έχετε παρατηρήσεις και ερωτήσεις σχετικά με την εκπομπή, να τις καταθέτετε στα τηλέφωνα του σταθμού μας 210-41-18-640 και 210-41-18-602. Αγαπητοί φίλοι και φίλες της εκπομπής, θέλουμε το δεύτερο μέρος του σημερινού θέματος να ξεκινήσουμε με μια ιδιαίτερα περιεκτική απάντηση στο ερώτημα που θέτει ο συντάκτης της ιστορίας του σχίσματος ανάμεσα στη Χριστιανική Δύση και την Ορθόδοξη Ανατολή με τα λόγια του «Ποιος ήταν ο Φώτιος?». Του απαντάει με το καλύτερο τρόπο ο Άγιος Νεκτάριος. Λέγει: «Εάν ο Φώτιος, αποποιούμενος, δεν εντέχητο την Πατριαρχία και με αυταπανήσιος δεν ενέμενεν, η Εκκλησία θα διακινδύνευε να διασχιστεί και να ντουλωθεί στη Δύση. Ο Φώτιος, γενόμενος Πατριάρχης, έζωσε την ανεξαρτησία της Εκκλησίας. Ιδού ο λόγος διόν ο Βάρντας εξελέξατο το Φώτιον και επίησε αυτόν να δεχτεί την πρότασή του». Από τις παραπάνω προτάσεις του Αγίου Νεκταρίου μαθαίνουμε επίσης ότι δεν ήταν καθόλου φιλόδοξος ο Μέγας Φώτιος. Ακριβώς το αντίθετο ισχύει. Όπως τονίζει ο Άγιος, με αυταπάνηση υπηρέτησε την Εκκλησία. Αναγκάστηκε κυριολεκτικά από τον Κέσσαρα Βάρντα να γίνει πατριάρχης. Να δούμε όμως πως στη συνέχεια ο συγγραφέας αυτής της ενότητας του σχολικού βιβλίου παρουσιάζει την πορεία προς το σχίσμα και το ίδιο το γεγονός του σχίσματος του 1054. Ας επισημάνουμε στην αρχή ότι ήδη σχετικά με το Φώτιο σχίσμα ανέφερε το εξής για το Φιλιόκβε. Μια μικρή λέξη, μεγάλο ζήτημα, το Φιλιόκβε και εκ του Ιού. Οι δυτικοί πρόσθεσαν τη φράση στο σύμβολο της πίστης λέγοντας ότι το Άγιο Πνεύμα προέρχεται και από τον Πατέρα και από τον Υιό. Η Ανατολή διαφωνούσε έντονα θεωρώντας την αλλαγή αυθαίρετη. Και λίγο παρακάτω βρίσκεται η εξής πολύ κατατοπιστική πρόταση. Από μία διένεξη περιποτείου και μία παραλλαγή σε μία φράση πίστης φτάσαμε σε έναν χωρισμό που κρατά σχεδόν 1000 χρόνια. Αυτό που ονομάζει ο συγγραφέας «διένυξη περιποτείου» σίγουρα διαφωτίστηκε απόλυτα από τα λόγια του Αγίου Νεκταρίου για το Μέγα Φώτιο, όπως και από το δεδομένο της πλαστογραφίας των ψευτοεισιντόριων διατάξεων. Ως προς το Φιλιόκβε, η διατύπωση «μία παραλλαγή σε μία φράση πίστης» φανερώνει απόλυτα την πρόθεση διαστροφής της πίστης εκ μέρους του συγγραφέα. Ή μήπως δεν αντιλαμβάνεται ότι το Φιλιόκβε απαραίτητα καταργεί την αποκάλυψη του Θεού και την αντικαθιστά με κατασκευή ενός Θεού ειδόλου, όπως το είχε επισημάνει ο Μέγας Φώτιος στην εγκύκλιο επιστολή προς τους Πατριάρχες της Ανατολής. Και επιπλέον αυτή η κατά τον συγγραφέα παραλλαγή μιας φράσης, δηλαδή το Φιλιόκβε, δεν θεωρήθηκε από την Ορθοδοξία ως αυθαίρετη, αλλά ήταν αυθαίρετη, εφόσον στην δεύτερη Οικουμενική Σύνοδο της Κωνσταντινοπόλεως, στο άρθρο περί Αγίου Πνεύματος, αυτή η φράση δεν υπήρχε. Ιδιαίτερα ενδιαφέρον και βασικό στοιχείο της έλλειψης κάθε επιστημονικής προσέγγισης είναι αυτά που καταχωρεί με τον υπότιτλο «Η Νορμανδή, οι κατηγορίες και το 1054».
Και ξεκινάει με το δεδομένο της κατάκτησης Βυζαντινών εδαφών από το 1040 εκ μέρους των Νομαντών, οι οποίοι συμμάχησαν τελικά με τον Πάπα. Δηλαδή παρέδωσαν στη δική του δικαιοδοσία τα εδάφη αυτά. Επισημαίνει ότι η Πατριάρχης την περίοδο αυτή είναι ο ισχυρογνώμων Μιχαήλ Κυρουλάριος, ο οποίος κατηγορεί τους Λατίνους για τη χρήση άσημου ψωμιού στη Θεία Ευχαριστία, διαφορετικές νηστείες, παραδείγματος χάρη νηστεία Σαββάτου, επιμονή στο Φιλιόκνο. Ο Πατριάρχης Μιχαήλ Κυρουλάριος παρουσιάζεται από τον συγγραφέα ως ισχυρογνώμων και το θεμελιώνει με τις κατηγορίες που απαγγέλει στους Λατίνους. Αποσιωπεί όμως ο ίδιος και αυτό φανερώνει για άλλη μια φορά τη δική του διάθεση διαστροφής των πραγμάτων, ότι ο Πάπας ανάγκασε τους χριστιανούς, των οποίων οι περιοχές είχαν κατακτηθεί από τους Νομαντούς, να δεχτούν τις λατινικές καινοτομίες, δηλαδή τη χρήση άσημου ψημιού στην Θεία Ευχαριστία, την νηστεία του Σαββάτου, όπως και το Φιλιόκβε στο σύμβολο της πίστεως. Τι επομένως κατήγγειλε ο ισχυρογνώμων Πατριάρχης? Την παραβίαση της θρησκευτικής συνείδησης των χριστιανών αυτών των περιοχών, τον αυταρχισμό του Πάπα. Ο Πάπας Λέων ο Ένατος έστειλε στη συνέχεια τρεις απεσταλμένους, όπως αναφέρει ο συγγραφέας του κεφαλαίου, προφανώς για συζητήσεις. Αλλά πουθενά στο κείμενο έστω μία αναφορά στην προκλητική στάση του καρδιναλίου Ουμβέρτου στην Κωνσταντινούπολη, που μαρτυρούν όλοι οι σοβαροί ιστορικοί. Οι μαθητές φυσικά δεν γνωρίζουν αυτές τις πηγές και άρα παραπληροφορούνται. Αυτό συμβαίνει και στη συνέχεια, γράφει ο συγγραφέας. Οι συζητήσεις αποτυγχάνουν. Στις 16 Ιουλίου του 1054 οι απεσταλμένοι αφήνουν στο ιερό της Αγίας Σοφίας έγγραφο που αφορίζει τον Πατριάρχη. Οι λεπτομέρειες όμως φανερώνουν τις διαθέσεις. Το έγγραφο αφορισμού ήταν γεμάτο με συκοφαντίες εναντίον της Ορθοδοξίας και οι απεσταλμένοι αφήνουν το έγγραφο αφορισμού επιδεικτικά την ώρα της Θείας Λειτουργίας πάνω στην Αγία Τράπεζα της Αγίας Σοφίας. Αλλά και η επόμενη πρόταση του συγγραφέα παραπληροφορεί. Λέγει, ο Κυρουλάριος απαντά με δικό του αφορισμό εναντίον τους. Δεν ήταν όμως έτσι. Ναι μεν οι απεσταλμένοι αναχώρησαν αμέσως μετά την κατάρθιση του αφορισμού, αλλά ο αυτοκράτο έστελε ανθρώπους πίσω τους που τους πρόλαβαν και τους παρακάλεσαν να επιστρέψουν ώστε σε σύνοδο να συζητήσουν τα ζητήματα. Αυτοί όμως αρνήθηκαν να επιστρέψουν. Μόνο μετά την άρνησή τους να επιστρέψουν ο Πατριάρχης συγκάλεσε σύνοδο, η οποία καταδίκησε όχι γενικά τους δυτικούς αλλά μόνο τους συντάκτες του εγγράφου αφορισμού και εκείνους που το υιοθετούσαν. Ούτε μπορεί να υποστηριχτεί αυτό που ο συγγραφέας παραθέτει στη συνέχεια με την εξής φράση. Αυτή η ανταλλαγή αφορισμών θεωρείται το οριστικό σχίσμα. Η χριστιανική εκκλησία χωρίζεται αμετάκλητα σε ορθόδοξη ανατολική και ρωμαιοκαθολική δυτική. Αυτό είναι εκ των πραγμάτων αντίνατο, αφού όπως επισημάναμε, ο αφορισμός από την πλευρά της Συνόδου της Κωνσταντινοπόλεως του 1054 αφορούσε μόνο τους συντάκτες του εγγράφου και όσους το υιοθετούσαν. Η όλη διάθεση της Δύσης έναντι της Ορθοδοξίας φάνηκε με τον πλέον ξεκάθαρο τρόπο με τις σταυροφορίες, οι οποίες δεν ήταν απλώς πολεμικές εκστρατείες. Είχαν σαφώς εκκλησιαστική διάσταση, την οποία πάλι ο συγγραφέας αποσιωπά. Η κάθε κατάκτηση μεγάλης πόλης με πατριαρχείο εκ μέρους των Λατίνων σήμανε
εκδίωξη και αντικατάσταση του Ορθόδοξου Πατριάρχη από Λατίνο Πατριάρχη. Πρώτα στην Αντιόχεια το 1098, έπειτα στην Ιερουσαλήμ το 1099, μετά στην Κωνσταντινόπολη το 1204. Φυσικά για τον συγγραφέα του κεφαλαίου του σχίσματος, η μεγάλη λύση και η πορεία για την ενότητα ξεκινάει το 1965 στην Ιερουσαλήμ. Ο Πατριάρχης Αθηναγόρας και ο Πάπας Παύλος ο Έκτος γράφει έρων αμοιβαία τους αφορισμούς του 1054. Ήταν μια θερμή χειρονομία, όχι όμως πλήρης ένωση. Σήμερα οι δύο εκκλησίες σέβονται η μία την άλλη, συνεργάζονται σε πολλά θέματα, αλλά παραμένουν ξεχωριστές. Απόδειξη ότι οι θεολογικές και πολιτικές διαφωνίες του Μεσαίωνα μπορούν να φτάσουν μέχρι τον 21ο αιώνα. Τον ίδιο, όπως φάνηκε σε όλη αυτή την ανάπτυξη, δεν τον ενδιαφέρει η αλήθεια, ούτε καν η ιστορική αλήθεια, ούτε πολύ περισσότερο η αλήθεια της πίστεως. Διαφορετικά, πώς θα μπορούσε κανείς με τόση ευκολία και τόση επιπολαιότητα να αντιμετωπίσει το ζήτημα του Φιλιόκβα. Αγαπητοί ακροατές και αγαπητές ακροάτριες, τελικά το μεγάλο έγκλημα που διαπράτεται στις μέρες μας είναι ότι με αυτή την προδοσία της Ορθοδοξίας θα τρέφονται πολλά από τα παιδιά μας. Υπεύθυνοι ο συγγραφέας και όσοι έχουν εγκρίνει το συγκεκριμένο σχολικό εγχειρίδιο. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας, ευχαριστώ και την ηχοληψία και το τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού μας για την υποστήριξή τους. Χαίρετε.

0: Είναι τελικά η Δύση χριστιανική? Επιμελείται και παρουσιάζει ο θεολόγος Λέον Μπρανκ.
1: Ώρα Ελλάδος, 6.
2: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Πρόγραμμα Αγιογραφίας στο Πανεπιστήμιο για όλους. Μάθετε τώρα γεωγραφία από το σπίτι και εξασφαλίστε πιστοποιητικό από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Δύο διαφορετικά προγράμματα εξάμηνης διάρκειας. Εισαγωγή στη Βυζαντινή Ζωγραφική και για προχωρημένους δημιουργική αγιογραφία. Διδάσκουν ο Γιώργος Κόρδης και η Ιωάννα Στουφή. Θέσεις περιορισμένες. Ζητήστε πληροφορίες τώρα στο 210-7275-735 και 6975-913-005. Αγιογραφία για όλους από το ΕΚΠΑ. Κάντε εγγραφή τώρα.
1: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσογωγείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
2: Βρείτε μας και στο goldenpub.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
3: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Πειραιός, από όπου θα ακούσουμε την ακολουθία της 9ης ώρας του Εσπερινού και του Παρακλητικού Κανόνος προς την Παναγία Πορταΐτισσα.
1: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγίαστε το όνομά σου, ελθέτε η βασιλεία σου. Γεννηθεί το θέλημά σου ως ουρανό και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσεων δώσει μην σήμερον. Και άφεση μην τα οφειλήματα ημών ως και ημείς αφίεμεν τους οφειλέτες ημών. Και μη εις ενέγγιση ημάς πειρασμών, αλλά ρίξε ημάς από του πονηρού.

0: Onun.
1: Amin. Κυριελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείο μόν Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείο μόν Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Όσο αγαπητά τα σκηνώματά σου, Κύριε, τον δυνάμενο επιβοθεί και εκλείπει ψυχή μου στα σαυλά του Κυρίου. Η καρδία μου και η σάρξ μου γαλιάζονται επί Θεών ζώντα. Και γάρ στου Θεών έβρενε αυτό οικίαν και τριγώνω σιάνε αυτή. Ουθή στενοσία αυτή στα εστιαστήριά σου, Κύριε, τον δυνάμενο βασιλεύς μου και ο Θεός μου. Μακάρι κατοικούντε εν το οίκο σου ει του αιώνα των αιώνων ενέσου σου είσαι. Μακάρι ω ανήρωε την αντίληψη αυτό παρασία να βάσει την καρδία αυτού διέθετο, στην κοιλάδα του πλαθμόνου ει τόπον έθετο. Και γάρ ευλογία δόση νομοθετών, πορεύσονται εκ δυνάμει ει δύναμη νοφθήσει το Θεό των Θεών εν Σιών. Κύριε ο Θεό των δυνάμεων, εισάξονε προσευχίζουμε, ενώτησε ο Θεό Ιακώβ. Υπερασπιστά ημών είδε ο Θεό και επίβλεψαν στο πρόσωπο του Χριστού σου. Ότι κρίσον ημέρα μία τη αυλέ υπερχιλιάδα. Εξελεξάμην παραρριπτήστε εν το οίκο του μου, μάλλον ή κίνμενη γνώμα να μαρτωλών. Ότι έλεο και αλήθεια να αγαπά κύριο ο Θεό, χάρη και δόξαν δώσει. Κύριο σου στερήσει τα αγαθά τη πορευωμένη αναγκακία. Κύριε ο Θεός των δυνάμων, μακαρίος άνθρωπος, ελπίζουν επί σε. Ευδόκησας, Κύριε, την γήν σου, απέστρεψας την αιχμαλωσία Ιακώβ, αφήκας τας ανομίας το λαό σου, εκάλυψας πάσας της αμαρτίας αυτών. Κατέπαυσας πάσαν την οργήν σου, απέστρεψα από οργής θυμού σου. Επίστρεψον ημάς ο Θεός, ο σωτηρίων ημών και απόστρεψον θυμών σου αφημών. Μη εις τους αιώνας οργιστής ημίν ιδιατενής την οργήν σου από γενεάς εις γενεάν. Ο Θεός η επιστρέψας ζώσης ημάς και ο λαός ευχανθίστε επί σύ. Δείξον ημίν, Κύριε, το λαό σου και του σωτηριών σου δώ εις ημίν. Ακούσω με τι λαλήσει ενεμή, Κύριος ο Θεός, ότι λαλήσει ειρήνη επί των λαών αυτού και από τους οσίους αυτού και από τους επιστρέφοντας καρδίαν επ' αυτών. Πλην εγγύης των φοβμένων αυτών του σωτήριων αυτού του κατασκηνώσε δόξαν τη γη ημών. Έλεος και αλήθεια συνήντησαν, δικαιοσύνη και ειρήνη κατεφύλησαν. Αλήθεια εκ της γης ανέτειλε και δικαιοσύνη εκ του ουρανού διέκυψε. Και γάρο ο Κύριος δώσει Χριστότητα και η γη μόν δώσει τον καρπόν αυτής. Δικαιοσύνη ενώπιον αυτού προπορεύσεται και θύση εισοδών τα διαβήματα αυτού. Κλείνον, Κύριο, το ούσου και επάκουσον μου πτωχός και παίρνει σημεί εγώ. Φύλαξον την ψυχή μου ότι όσιο σημεί όσον τον δούλος ο Θεός μου τον ελπίζονται επί σε. Ελέησον με, Κύριο, ότι προσέ και κράξω με όλη την ημέραν. Έφρανον την ψυχή του δούλους ότι προσέ ήρα την ψυχή μου. Ότι εσύ, Κύριε Χριστός, και επί οικής και πολυέλεος πάση της επικαλουμένησε. Ενώτησε, Κύριε, την προσευχή μου και πρόσχε τη φωνή δεήσεώς μου. Εν ημέρα θλίψεώς με και έκραξα προσέ ότι επίκουσάς μου. Ούκα έστειν ομοιώσει εν θεείς, Κύριε, και ούκα έστει κατά τα έργα σου. Πάντα τα έθνη όσα επί ίσας ήξους και προσκυνήσουν ενώπιόν σου, Κύριε, και δοξάσου στο όνομά σου. Ότι μέγας εσύ και ποιόν θαυμάσια εσύ ή Θεός μόνος. Οδήγησόν με, Κύριε, εν τη οδό σου και πορεύσε με τη αληθεία σου. Εφρανθεί το η καρδία μου, φοβήστε το όνομά σου. Εξομολογήσω με εσύ, Κύριε, ο Θεός μου, εν όλη η καρδία μου και δοξάσου το όνομά σου στον αιώνα. Ότι το έλεος σου μέγα επεμέ και ρίσω την ψυχή μου εξάδου κατά τάτου. Ο Θεός παράνομοι επανέστησαν επεμέ και συναγωγή κρατεώνε ζήτησαν την ψυχή μου και ού προέθεντος ενώπιον αυτών. Και εσύ, Κύριε, ο Θεός μου, εκτρίμων και λέει μου, μακρόθυμος και πολυέλεος και αληθινός. Επίβλεψαν επεμέ και ελέησον με δώσ' το κράτος στο παιδί σου και σώσον τον ιό σου παιδί σου. Ποιήσον με τεμούς ημίων σ' αγαθών και ενδέτουσαν μισούντες με και συγχυνθήτωσον, ότι εσύ, Κύριε, βοήθησάς μου και παρεκάλεσάς μου. Ποιήσον με τεμούς ημίων σ' αγαθών και ενδέτουσαν μισούντες με και συγχυνθήτωσον, ότι εσύ, Κύριε, βοήθησάς μου και παρεκάλεσάς μου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι. Και τρόπον μέτοχος και θρόνων διάδοχος των Αποστόλων γενόμενος στην πράξη νεύρεσθε όπνευστε εις θεωρίας επίβασιν. Δια τούτο των λόγων της αληθείας ορθοτομών και τη πίστη ενήθλη σας μέχρι σέματος η αρωμάρτης Κυπριανέ. Πρέσβευε Χριστό το Θεό σωθήνα της ψυχάς ημών. Και νυν και αεί και εις τους αιώνους των αιώνων αμήν. Ο Δήμας γεννηθείς εκ Παρθένου και σταύρος είναι υπομείνας αγαθέ. Ο θανάτων του θάνατος σκυλεύσας και έγιε συνδείξος ως Θεός. Μη παρίδεις ους έπλασας τη χειρή σου. Δείξον την φιλανθρωπία σου ελεήμων, δέξε την τεκούσα σε Θεοτόκον πρεσβεύουσαν υπερημών και σώσον σωτήριμων λαών απεγνωσμένων. Μη δι παραδοήσει μας εις τέλος δια το όνομά σου το Άγιον και μη διασκεδάσει τη διαθήκη σου και μη αποστήσει το ελαιό σου αφημών Δια Αβραάμ, τον ηγαπημένον υπό σου και δια Ισαάκ, τον δούλο σου και Ισραήλ, τον Άγιον σου. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνους ελέησον ημάς. Άγιος Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνους ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνους ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νύν και αεί και εις τους αιώνους των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ελάστη της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρησον της ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, ένεκεν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νύν και αεί και εις τους αιώνους των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανίας, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω η θέλημά σου. Ως εν ουρανώ και επί της γης, τον άρτον ημών τον επιούσεν δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφείλματα ημών, και εμείς αφήμεν τους οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγιση ημάς πειρασμών, αλλά ρίσαι ημάς από πονηρού. Αμήν. Εκ τέχνης μαγικής, επιστρέψας Θεόφρον προς γνώσην θεϊκή να ανεδείχθη στο κόσμο, ακέστον σοφότατο στασιάσει δωρούμενο τη τιμώση σε Κυπριανέ συνιουστίνη, μεθύ πρέσβευε το φιλάνθρωπο δεσπότη, σωθήνα του δούλου σου. Κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, Κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και πηγής, προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέφλαγμος, ως δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελών των αγαθών αυτός, Κύριε, πρόσδεξε και ημών τι ώρα τάχτης εντεύξης και ήθινον την ζωήν ημών προς εντολά σου. Τα σπηγάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα σενείας κάθωρον, και ρίσε ημάς από πάσης λήψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίου σου Αγγέλης να την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη καταντήσω με ζωνότητα της πίστεως και εις την επίγνωση απρεσίτου σου δόξου ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέρα των Χερουβίμ και δόξωτέρα σε Κύριο του Σεραφείμ, να διαφθόρωστε όν λόγον τεκούσαν την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κύριε ευλόγησον Πάτερ.
0: Ο Θεός συγκτηρίσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνει το πρόσωπο να αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ημών ο μακροθυμήσας επί της ημών πλημελήμασι και άκρη της παρούσης ώρας αγαγώνη μας, ενή επί του ζώπιου ξύλου κρεμάμενος του ευγνώμων ηλιστήτην εις τον παράδεισον οδοποίησας είσοδον και θανάτω των θάνατων όλες ασυλάς τη γημήν της αμαρτωλής και ναξίης δούλη σου. Ημάρτωμεν γαρ και ηνομήσαμεν και ούκεσμεν αξιάρετα όματα ημών και βλέψε εις το ύψος του ουρανού, διότι κατελείπομεν την οδόν της δικαιοσύνης και πορεύμεν στελήμας των καρδιών ημών, αλικετεύομεν την συνανίκα στον αγαθότητα φύσε ημών, Κύριε κατά το πλήθος του ελέου σου, και σώσον ημάς δια το όνομά σου Άγιον, ότι εξέλιπον εν ματαιότητη ημέρα ημών, εξελού ημάς το αντικειμένο χειρότης και άφεση μην τα αμαρτήματα και νέκρωσον τους αρχικών ημών φρόνημα, να των παλαιών αποθέμενοι άνθρωπον των νέων ενδυσσόμεθα και συζήσωμεν το ημετέρω δεσπότη και κυδαιμόνη, και ούτω της εις ακολουθούντες προστάγμασιν εις την αιώνιον ανάπαυσιν καταντήσωμεν θα πάντων εστί εφρενωμένων η κατοικία, σίγαρι όντως αληθινή ευφροσύνη και αγαλία σου των αγαπώντων σε Χριστέ ο Θεός ημών, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, συν το ανάρχος Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιός σου πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξα εσύ ο Θεός, η ελπίσιμον, Κύριε δόξα.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Πατέρ Άγιε, ευλόγησον.
0: Ο εν αγίης θαυμαστός Χριστός, ο αληθινός Θεός ημών, τις πρεσβείες Παναχρά.

Αδέλφων και φωτιστών των Σλάβων του Εναγίης Πατρόσιμων, Νεκταρίου Επισκόπου Πενταπόλεως, του Εναγίων του Θαυματουργού των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωάκιμ και Άνης, του Αγίου Ενδόξου Ιερομάρτυρος και Επισκόπου Κυπριανού και της Αγίας Ενδόξου Παρθενομάρτυρος Ιουστίνης, του Αγίου Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Θεοδόρου του Γαβρά της Αγίας, Δαμάριος της Αθηναίας, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινικών Μαρτύρων Δαβίδ και Κωνσταντίνου, των Οσίων Άνης και Κασιανού του Γρεκού, και το Αγίου Ενδόξου είναι ο μάρτυρος Γεωργίου του εκ Φιλαδελφίας, όν την μνήμην επετελέσαμεν και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς τους αγαθώς και φιλά.

0: αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσουμε τον Βασιλείο Θεό. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσουμε Χριστό τον Βασιλείο Θεό. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσουμε αυτό Χριστό τον Βασιλείο και Θεό ημών. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον, Κύριο Θεός μου, μεγαλύτη σφόδρα. Εξομολόγησε και μεγαλοπρέπεια να ενεμπίσω αναβαλώμενος φως οξυμάτων. Εκτείνω τον ουρανό ως σιδέρινο, στεγάζον εν είδαση τα υπερό αυτού. Ότι θυς νέφη την επίβαση αυτού, ο περιπατών επιπτέρυγων ανέμων. Ο ποιόν τους αγγέλους αυτού πνεύματα και τους λειτουργούς αυτού πυρός φλόγα. Ο θεμελιών την υγιεινή την ασφάλεια αυτής που κληθήσεται εις τον αιώνα του αιώνος. Άβυσος ο σημάτων των περιβόλων αυτού, επί των ωραίων στήσονται ύδατα. Από επιτιμήσεώς σου πέφτσονται από φωνή σου, βροντί σου, δηλιά σου συν. Αναβαίνουν συν όρη και καταβαίνουν συν παιδεία εις τον τόπον, όνε θεμελίωσες αυτά. Όριον έθου, όου παρελεύσονται, ουδέ επιστρέψουσι καλύψε την υγιήν. Ο εξ αποστέλων πηγά εμφάραξη αναμεσών των ωραίων διελεύσονται ύδατα. Ότι ούση πάντα τα θηρία του αυρού προσδέξονται όν αγρίς δίψαν αυτών. Επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει εκ μέσου των πέτρων δώσου συμφωνήν. Ποτίζον όρη εκ των υπερών αυτού, από καρπού των έργων σου χορταστήσεται η γη. Ο εξ ανατέλων χόρτων της κτίνεση και κλώεν τη δουλεία των ανθρώπων του εξαγαγήν άρτων εκ της γης. Και είναι ο σεφρένη καρδίαν ανθρώπου, του ηλαρή είναι πρόσωπο εν ελαίο και άρτος καρδίαν ανθρώπου στηρίζει. Χορταστήσονται τα ξύλα του πεδίου, εκ έδρη του λιβάνου ασεφύτευσας. Εκεί στρουθία ενός εύσουση του ερωδίου ή κατοικία ηγείται αυτόν. Όρη τα υψηλά της ελαφής, πέτρα καταφυγή της λαγωής. Επίσης ελλήνης καιρούς, ο ήλιος έγνω την δύση αυτού. Εθου σκότος και εγέννη των ήξεν αυτοί, διελεύσονται πάντα τα θηρία του δρυμού. Σκύμνη οριόμενη του αρπάσε και ζητήσε, παρά το Θεό βρόσιν αυτής. Ανέτειλεν ο ήλιος και συνήχθησαν, και στας μάνδρας αυτών κοιταστήσονται. Εξελεύσεται άνθρωπος επί το έργον αυτού και επί την εργασίαν αυτού έως εσπέρας. Όσο μεγαλύθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία επίσας, επληρώθη η γη της κτήσεώς σου. Αυτή η θάλασσα η μεγάλη και ευρύχωρος, εκεί ερπετά ο ούνου και έστει αριθμός, ζώα μικρά με τα μεγάλων. Εκεί πλοία διαπορεύονται, δράκων ούτως, ον έπλασα σε βέζιν αυτήν. Πάντα προσέ προσδοκώσει δούνε την τροφήν αυτών εις εύκαιρον, δόντος η αυτής η λέξουσιν. Ανεξαντώσου την χείραν τα σύμπαντα πληστήσονται, Χριστότητος αποστρέψαντος δε το πρόσωπον ταραχθήσονται. Αντανελείς το πνεύμα αυτών και εκλείψουσι και εις το χούν αυτών επιστρέψουσι. Εξαποστελείς το πνεύμα σου και εκτιστήσονται και ανακαινείς το πρόσωπον της γης. Ή το εδόξα Κυρίου εις τους αιώνας εφρανθήσεται Κύριος επί της έργης αυτού. Ο επιβλέπων επί την γην και ποιον αυτήν τρέμει, ο απτώμενος των ωραίων και καπνίζονται. Άσε το Κύριο εν τη ζωή μου, ψαλώ το Θεό μου έως υπάρχω. Η δυνθεί αυτό η διαλογή μου, εγώ δε εφρανθήσω με επί το Κυρίο. Εκλείπει εν αμαρτωλή από τη γη και άνομη, ώστε μη υπάρχει αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Ο ήλιος έγνω την δύση αυτού, έθου σκότος και εγένε τον ύξη. Όσε μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία επίσης. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Αλληλούια, αλληλούια.

0: εν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού, ισιόντων εν αυτό του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ευσεβών και ορθών

0: Ημών έθνους, πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό και του καταξηράν θάλασσαν και αέρα φιλοχρήστου ημών στρατού του Κυρίου δεηθόμεν.
1: Διέλε.

0: Ό,τι δυνθήσαν ως υπάχος γης εράγει επί της γης τι εσκορπίστη τα ωστά αυτών παρά τον Άδη.
1: Ό,τι προσέ, Κύριε, Κύριε, η αυταμήλου εφησή, εφησή, αμία, τα νένη στη ψυχή μου.
0: Φυλαξών με από παγίδωση

Εν εγγενωματός είπε μηνάσε Κύριε υπέμνη ψυχή μου εις των λόγων σου, ήλπισεν η ψυχή μου επί των Κυρίων. Οι μάρτυρες σου Κύριε επιλαθωμένοι των εν το βίο, καταφρονήσαντες και των βασάνων διά την μέλουσαν ζωή. Ταύτης κληρονομίαν εδείχθησαν όθεν και αγγέλοι συναγάλλονται, αυτόν δε σοι και

0: την πτωχία σου μιμωμένη. Όντες ευχές κατατοπίζω στο νυχτυρμό σου, ο Θεός ελέησον ημάς.
1: Ότι παρά τα Κυρίω το έλεος και πολύ παρά αυτό λύτρωσεις, και αυτός λυτρώσεται τον Ισραήλ εκ πασών των ανομίων αυτού, αγκίστρο της χάριτος σαφώς, ο Παύλος ο εν Θεός δημιουργήσας εζόγρισεν ιεροφάντορα, και τον απορρίτων θεωρών ηργάσατο, σε σκεύος εκλογής θεασαμένος με στούδης όπισον.

0: ως ηλαρών Αγίας δόξης σε θανάτου Πατρός ουρανίου Αγίου Μάκαρος, Ιησού Χριστέ ελθόντες υπνήν ηλίουν δύσιν, ειδώντες φως εσπερινών, υμνούμεν Πατέρα Υιόν και Άγιον Πνεύμα Θεών, άξιον σε εν πάση καιρής, υμνήστε φωνές εσείς, Υιέ Θεού, ζωήν οδηδούς, διό ο κόσμος σε δοξάζει.
1: Εσπέρας προκείμενον,

0: Καταξίωσον, Κύριε, εν τη εσπέρα ταύτη αναμαρτή τους φυλαχθήνη μας, ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά Σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε το έλεος Σου εφημάς, καθά περιλπίσαμεν έπεισε. Ευλογητός η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέτησών με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Άγιε φώτισών με τις δικαιώμασή Σου. Κύριε του ελεώσου στον αιώνα τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένωση, πρέπει ύμνο, η δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αεί και στους αιώνας των αιώνων.
1: Παρός. Παρός.

0: Τα καλά και συμφέροντα τις ψυχές ημών και ειρήνη το κόσμο παρά του Κυρίου ετησόμεθα.
1: Ράσου, Κύριε.
0: Των υπόλοιπων

0: θεραπεύεται. Και την πρεσβεύσατε ρηστείνε των παγίδων του εχθρού, τεστικά σημαντεώμεθα.
1: Μακάριους εξελέξου και προσελάβου, Κύριε, και το μνημόσυνον αυτών εις γενναίαν και γενναίαν. Θρηνώ και οδύρωμε όταν εννοήσω τον θάνατον, και είδω εν τη στάφη σχημένην την κατοικώνα Θεού, πλαστήσαν ημίν ωραιότητα, άμορφων άδοξων μη έχουσαν είδος. Ο του θαύματος τι το περί μας, τούτο γεγονε μυστηρίων, πως παρεδόθη μεν τη φθορά και συνεζέθη μεν το θανάτο. Όντως Θεού προστάξιος γεγραπτέ, του παρέχοντος της μετάσταση την ανάπαυση.
0: Ευσυχέ απ' τον εναγκαθή σαυλιστήσονται, ο θάνατος σου, Κύριε, αθανασίας γέγονε πρόξενος, η μη

0: Μην απολύεις των δουλών σου δέσποτα κατά το ρήμα σου εν ειρήνη, ότι είδον οι οφθαλμοί μου το σωτηρίον σου, ο ετοίμασας κατά πρόσωπον πάντων των λαών, φως εις αποκάλυψην εθνών και δόξαν λαού σου Ισραήλ.
1: Κύριε, εισάκουσον τις προσευχής μου, ενώτησεν τη δέησήν μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον μου τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις εις κρίση μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πάζον, ότι κατεδίωξον ο εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γήν τη ζωή μου, εκαθισέμεν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνες και κηδίασεν επέμεν το πνεύμα μου, εν εμείε ταράχθη η καρδία μου. Εμνή στην ημερών αρχαίων εμελέτησεν πάση τη έργη σου εν ποίημαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτα χείρε μου η ψυχή μου ω γη ανιδρώσει. Ταχύ εισάκουσόν μου, κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψει το πρόσωπό σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τι καταβαίνουν συν εισλάκων. Ακουστών ποιησό μου το πρωί το όλεό σου ότι επισύλληπησα. Γνώρισόν με, κύριε, οδόν εν υπορεύσω μου ότι προσεήρα την ψυχή μου. Εξελούμε τον εχθρό μου, κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξό με του ποιήν το θέλημά σου ότι εσύ ο Θεό μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένεκεν του ονόματό σου, κύριε, ζήσει με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξει εκλείψει ω την ψυχή μου. Και εν το ελέη σου εξολοθρεύσει στου εχθρού μου. Και απολύει πάντα του λίγοντα την ψυχή μου. Ότι εγώ δούλο σου ημί.
2: Θεό, κύριο και πέθον εν ημίν ευλογημένο ο ερχόμενο. Εν ονόματι κυρίου.
3: Εξομολογήστε το κύριο ότι αγαθό. Ότι στον αιώνα

0: Ως επιγγείλος και επικεφρούρη τους αδιστάκτου ψυχή προσιώντας εις.
1: Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι, τη θαυμαστή σου πόρτα ή τη ασκεπίδης λυτρούσε, ημάς πάσης ανάγκης, προστρέχομεν εκάστοτε κραυγάζοντες θερμός, ως περπαλέδειξας, εφημείν την συγχάριν, ούτω και νυν δέσποινα, μη ελείπησης τέλος, ως επιγγείλος και επιγκεφρουρήν, τους αδιστάκτο ψυχή.

Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγαλεό σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλειψον το νόμιμά μου. Επιπλείον πλήνων με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στήδια παντός. Σημώνω ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθήσεν τις λόγεις σου και νικήσεν το κρίνεσθέσαι. Ιδού γαρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσισέ με η μήτυρ μου. Ιδού γαρ αλήθειαν η γάψας, τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδηλωσάς με. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσω με, πλημείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτιείς με αγαλία συν και φροσύνη, αγαλιάσονται έως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπον σου από των αμαρτιών μου και πάσα στις ανομίες μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγένης μου εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος με την αγαλία συν του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στήριξόν με. Διδάξον νόμους τα σοδού σου και ασυβείς επί σε επιστρέψωση. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου αγαλιάσει τη γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ότι η θέληση θυσία να έδωκαν ολοκαυτώματα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τα ταπεινωμένην ο Θεός σου ούκ εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσου είναι επί το θυσιαστηριών σου μόσχους.

το και σώσον ημάς, δρόσιν και χάριν αλήθη και έλεος εις η Αγία εικόν, αψίλος ληστάνει, ως πηγή ακένωτος, και θλίψεον τους άνθρακας, καταπάβει παρθένε.

Τον πύλων ευδόκησα στη στον Ιβύρων μόνη. Το Θεό είδε σου σωθήνε έκτυπο. Μα εντέθεν πορτά ήτησα. Φερονίμω εκλήθη. Σωστηρόρο αυτεπάγγελτο. Ταύτη σου τη πίμνη.

0: και πάσης εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Κι δεόμεθα υπερπρεύσεβους ημών έθνους πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό και του καταξηράν θάλασσαν και αέρα φιλοκλήστου ημών στρατού και υπέρ του Κύριον των Θεών ημών συνεργήσε και κατεβοδώσε αυτούς εν πάση.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Ετι δεόμεθα υπερ ελαίου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων εν τη πόλη ταύτη, των επιτρόπων συνδρομητών, αφιερωτών και ανακαινιστών της Αγίας Εκκλησίας ταύτης και πάντων των μετευλαβίας και κατανήξεως, συμμετεχόντων εις την Ιερά

Και Αγίω Πνεύματι, τας ψυχικάς ημονοδύνας θεράπευσον και τας νόσους πάσας τας του σώματος τας δυσφορήτους και χάλεπας, Ιασε Παρθένε και Θεοφόβος τυχίωσον

0: εκ του κατά Λουκάν Αγίου Ευαγγελίου το ανάγνωσμα, πρόσκομεν.
1: Δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι.

0: Εσκοτισμένων και την ψυχή μου τεθνική αντζώσων και ιον ημέρας και φωτός με δείξων δέσποινα κληρονόμων.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, σε ενούσιν αγγέλων πανηγύρις και υμνούσιν ανθρώπων ομιγύρις και ουρανός και γη και θάλασσα, Παναγνέ Κυρίως, ανυμνολογούσι την σύνταξη.

Είναι θλίψες εσύ και στεναγμών. Τι είπε την σκέπη σου την σεπτήν. Παρθένε πόρτα ή τη άπιστη καταφεύγουση να κλείνει. Συγχώρηση τεσμάτων ή μην εξετουμένη και μετοχήν ζωή τη Κρήτη.

Ναμάτων ψυχοτρόφων και γλυκερών, ως πηγή σωτηρίου ακένωτος λύζησαι. Ρήθρα τα φθεόβρυτα μυστικός, και άπασαν την πίμνη σου Άρδης και Εφραίνης προφητικός, αλλά και μετά τέλος η μάσα κατακρίνει.

πάνω να μην. Νοός μου την ομίχλη τη χαλεπή, το φωτί του προσώπου σου δέω με λύσον αγνή, και τα της ψυχής μου παθηδίνα θεράπευσουν και σώσουν με εκ της δυναστείας του πονήρου, και ώρα του θανάτου εξάρπασον με

Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάστε τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών. Ενε και το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανώ και επί της γης. Των άρτων ημών των επίγουσιων δώσει μην σήμερον και άφηση μην τα οφειλήματα ημών. Ως και εμείς αφίεμεν τους οφειλέτες ημών και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσει εμάς από του πονηρού.

0: Κύριε ελέησον.
1: Ετιδεώμεθα υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ και πάσης της εν

0: εν μέση Ανατολή και Βορειοαφρική και αλλαγού της γης σχημαζομένων υπό της Ισλαμικής απειλής Ορθοδόξων Χριστιανών και της από Θεού αντιλήψεως, βοηθείας και σωτηρίας αυτών και εδραιώσεως αυτών εν την πίστη.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Ετιδεώμεθα και υπέρ του διαφυλάχθηνε την Αγίαν Εκκλησίαν και την πόλη το αυτήν και πάσαν πόλην και χώραν από οργής λοιμού λοιμούσης μου κατά ποντής μου, πυρός μαχαίρας επιδρομής αλλοφύλων εμφύλιου πολέμου και φνιδίου θανάτου και υπέρ του ήλαιον ευμενήν και ευδιάλεκτον γενέστε των αγαθών και φιλάνθρωπων θεών ημών, του αποστρέψε και διασκεδάσε πάσαν οργήν και νόσουν την καθημών κινουμένην και ρίσαστε ημάς εκ της επικειμένης δικαίας αυτού απειλής και ελεήσε ημάς.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Ετιδεώμε

0: Χριστόν.
1: Επάκουσον ημών ο Θεός, ο σωτήριμον η ελπής πάντων των περάτων της γης και των εν θαλάσσι και αέρι μακράν και ηλέος γένου ημιν δέσποτα επί τες αμαρτίας

0: Ανάς τον αιών.
1: Αμήν. Στερεώς ο Κύριος ο Θεός την Αγία και αμόμη των πίστων ψευών και ορθοδόξων στιανών συν τη Αγία αυτού Εκκλησία πόλη Ιερά Μητροπολιτά αυτού και του Γέννη Παντής αιώνος αιών. Αμήν.
0: Υπεραγία Θεοτόκες όσων ημάς.
1: Την τιμιωτέρων των χερουβίμ και ενδοξωτέρων συγκρίτως των σεραφείμ την ενδιαφθόρους θεών λόγων τεκουσαντινώντας Θεοτόκων σε μεγαλύνομεν.
0: Δόξασαι ο Θεός η ελπίσιμον δόξασαι.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύμα τη γενική αηγή στους αιώνας των αιώνα μην. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

των μαρτύρων, των οσίων και θεόφορων πατέρων και μητέρων ημών, των Αγίων, εν δόξων εις Αποστόλων Κυρίλου και Μεθοδίου των Αυταδέλφων και φωτιστών των Σλάβων, του εν Αγίης Πατρός ημών νεκταρίου

0: Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
1: Αμήν.
0: Η Αγία Τριάς διαφυλάξει πάντα σημάς. Καλό σας βράδυ.
2: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Πειραιός, από όπου ακούσαμε την ακολουθία της 9ης ώρας, του Εσπερινού και του Παρακλητικού Κανόνος προς την Παναγία Πορταΐτισσα.
3: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

εμείς ως Εκκλησία, ανεξάρτητα και αδιάκριτα από τη θρησκεία, την καταγωγή, την εθνοτική, την ταυτότητα των ανθρώπων που έρχονται κοντά μας, προσφέρομαι ό,τι μπορούμε ως άνθρωποι για να αντιμετωπίσουμε το φάσμα της πείνας, της ανέχειας, της δυστυχίας. Καθημερινά μοιράζομαι φαγητό σε οποιονδήποτε άνθρωπο έχει ανάγκη. Επαναλαμβάνω, χωρίς διάκριση θρησκείας, γλώσσης, εθνοτικής καταγωγής, εμείς δεν κάνουμε πολιτική, εμείς κάνουμε αγάπη. Ανοίγουμε την αγκαλιά μας σε κάθε άνθρωπο, γιατί ο κάθε άνθρωπος είναι η εικόνα του Θεού. Αυτή λοιπόν είναι, αυτό είναι το μότο μας και αυτή είναι η μενταλιτέ μας, η ύπαρξής μας. Και γι' αυτό το λόγο λοιπόν χρειαζόμεθα τη βοήθεια όλων σε αυτόν τον πνευματικό συναγερμό για την αντιμετώπιση αυτής της κρίσεως που είναι μια κρίση κατά βάση πνευματική, οπότε αντιλαμβάνεστε. Κάνουμε λοιπόν μια προσπάθεια σε καθημερινή βάση για όλο τον χρόνο και η αγάπη και η αγκαλιά αυτή ανοιχτή πλημμυρίζει με σοφία και δύναμη και χάρη από την κοινωνία μας με τον Θεό. Χωρίς αυτή τη σχέση, την υπαρξιακή, τη βιωματική, την ταυτοτική σχέση με την πίστη της Εκκλησίας, όλη αυτή η προσπάθεια θα ήταν μια απλή κοινωνική εκδήλωση. Δεν είναι όμως έτσι. Είναι μια βαθιά πνευματική προσφορά κοινωνίας και αγάπης.

εμείς στο πρόσωπο του κάθε ανθρώπου, όποιος και αν είναι, από όπου και αν έρχεται, βλέπουμε τον ίδιο τον Θεό, τον Θεό ένσαρκον. Και γι' αυτό το λόγο ακριβώς αντιλαμβάνεστε ότι προσπαθούμε ό,τι περισσότερο μπορούμε και ό,τι καλύτερο μπορούμε. Και ακόμη και τον εαυτό μας να προσφέρουμε για αυτή την μεγάλη κοινωνική δράση και προσφορά. Είναι μια πνευματική προσφορά κοινωνίας προσώπων, αλληλοπεριχώρησης, που είναι και αν θέλετε και της Εκκλησίας μας κήρυγμα. Αυτό είναι. Ξέρετε, η Εκκλησία δεν είναι ένας χώρος ελίτ ή θρησκευωμένων φιλοσοφούντων, αλλά είναι μια κοινωνία μεταποιημένων ανθρώπων, μεταποιημένων αμαρτωλών. Και γι' αυτό το λόγο λοιπόν όλοι μας που μετέχουμε σε αυτό το γεγονός, νομίζω ότι μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε όταν μιμηθούμε τον Χριστό, που ήρθε όχι να διακονηθεί, αλλά να διακονήσει και να δώσει τη ζωή του λύτρου αντί πολλών, όπως λέει ο Λόγος του Θεού.

Πρέπει να πω ότι αυτό το οποίο κάνει η Μητρόπολη Σπυρός το κάνουν όλες οι Μητροπόλεις και η Αρχιεπισκοπή Αθηνών και όλη η Εκκλησία γενικότερα. Γιατί όπως είπαμε, είναι σύμφυτο με την ύπαρξή μας. Δεν μπορείς να ισχυρίσεις ότι αγαπάς τον Θεό που δεν τον βλέπεις άμεσα με τα σαρκικά σου μάτια, αλλά μόνο με την πνευματική σου όραση, όταν είναι καθαρή βέβαια η πνευματική αυτή όραση, και να μην αγαπάς τον άνθρωπο που τον βλέπεις και τον αισθάνεσαι και τον ακουμπάς δίπλα σου, τον πονεμένο άνθρωπο που, όπως είπαμε, ο ίδιος ο Χριστός είπε ότι στο πρόσωπό του βλέπετε εμένα τον ίδιο σωματικά. Βλέπετε λοιπόν ότι χρειάζεται όλοι να συνυπάρξουμε, να συγχωρήσει ο ένας τον άλλον, να χωρέσει ο ένας τον άλλον δηλαδή, για να μπορέσουμε να κάνουμε ένα τέτοιο κοινωνικό έργο, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό και για την ύπαρξή μας. Δηλαδή δεν μπορώ εγώ να κοιμάμαι ήσυχος, να απολαμβάνω το βίο μου ή την οποιαδήποτε ανθρώπινη κατασκευή, όταν ο διπλανός μου υποφέρει, πονάει, πλήττεται, σφαδάζει από τον πόνο και τη δυστυχία. Δεν μπορώ να ζήσω ευτυχισμένος αν δεν είναι όλοι χαρούμενοι και όλοι ευτυχισμένοι. Αυτό λοιπόν είναι το πρόταγμά μας. Νομίζω ότι το μήνυμα της αγάπης μπορεί να αντιμετωπίσει τα πράγματα. Δεν υπάρχει άλλη δύναμη παρά μονάχα αυτή η αγάπη. Νομίζω ότι αυτό το οποίο εμείς ως λαός και ως θρησκευτική πίστη και ως πολιτισμός και ως κουλτούρα διαχρονικά υψώνουμε είναι αυτό το γεγονός. Η αγάπη χωρίς όρια. Και μέσα από αυτή την αγάπη αυτή τη στιγμή καλούμε όλους να έλθουν αρρωγοί σε αυτή την προσπάθεια που κάνει η τοπική εκκλησία και δι' αυτής βέβαια και η οικουμενική εκκλησία. Γιατί η εκκλησία είναι μία, αδιαίρετη. Ευχαριστούμε όλους τους συνεργάτες, τους αφανείς και εμφανείς, τους δωρητάς, τους ευεργέτας, όλους εκείνους οι οποίοι συνδράμουν στο έργο της Μητροπόλεως και της Εκκλησίας μας γενικότερα. Και βέβαια εσάς που είστε εδώ η ψυχή όλου αυτού του έργου. Τους ανθρώπους της Κυριακής Εκκλησίας, του Σταθημού, του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας και στην καρδιά μας.

0: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Η Πειραϊκή Εκκλησία στηρίζεται αποκλειστικά στην αγάπη και την βοήθεια των ακροατών της.
1: Γίνε και εσύ μέλος του Συλλόγου Φίλων Ραδιοφωνικού Σταθμού Πειραϊκή Εκκλησία. Μπορείς να εγγραφείς ή να ανανεώσεις τη συνδρομή σου στο 210-4118-646.
2: Για να συνεχίσει η Πειραϊκή Εκκλησία να είναι το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
0: Όταν γελάει ο ουρανός 12, θηρία και θηριοδαμαστές 3, φίδια και χελιδόνια, λιοντάρια και αλλαγή, ταύροι και ποιος μπορεί να τα αντιμετωπίσει χωρίς φόβο, οι άγιοι και οι γέροντες που έχουν για όπλο την πίστη τους. Μοναδικά συναρπαστικές ιστορίες γεμάτες αγωνία, δέος και πολύ γέλιο. Περιέχει QR με όλες τις ιστορίες σε ηχητικό βιβλίο. Κείμενα Άννα Ιακώβου. Εικονογράφηση Εύα Καραντινού. Όταν γελάει ο ουρανός 12, θηρία και θηριοδαμαστές 3. Βρείτε το στο βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Άθος το 210-5238-305 και στο stamoulis.gr.
3: Θέλετε να μεταφέρετε άμεσα και με ασφάλεια το δέμα σας σε Ελλάδα και εξωτερικό? Εταιρεία Ταχυμεταφορών Άγιος Ζήνων Courier. Παραλαμβάνουμε από το χώρο σας. Συσκευάζουμε δωρεάν και παραδίδουμε σε όλο τον κόσμο από 2 έως 8 ημέρες. Αναλαμβάνουμε επίσης εισαγωγές από το εξωτερικό και παράδοση στο χώρο του παραλήπτη με ασφάλεια και ταχύτητα. Εταιρεία Ταχυμεταφορών Άγιος Ζήνων Courier. 210-7704-704 και 694-16-076.
0: Στα εκκλησιαστικά είδη γέννησης θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε με ποιότητα και σεβασμό στην παράδοση. Κεριά από αγνό μελισσοκέρι, αγιορείτη κολυβάνι, εικόνες από ξύλο και ασήμι, αγιογραφίες και βιβλία. Διαθέτουμε επίσης είδη μνημοσύνου, κημητηρίου, καθώς και αναλώσιμα καθημερινής χρήσης. Πώληση χονδρική λιανική. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Αρτέμιδος 80, στην Αρτέμιδα Αττικής. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22 940 85 85 2.
4: Από το 1965, το κατάστημα ηλεκτρικών οικιακών συσκευών και Χαγιάς στην Οίκαια προσφέρει γνήσια προϊόντα, συμβουλεύοντας και βοηθώντας τους καταναλωτές στις επιλογές τους. Κλιματιστικά, ψυγεία, πλυντήρια, κουζίνες, τηλεοράσεις, ηλιακά, μικροσυσκευές και άλλα, σε ανταγωνιστικές τιμές. Βρείτε μας Παναγή Τσαλδάρη 220, τηλέφωνο 210-49-065-58 και στο www.kehagiaspavlasop.gr.
3: Το ημερολόγιο Ατζέντα του ραδιοφωνικού σταθμού Πειραϊκή Εκκλησία για το 2027 κυκλοφορεί και είναι αφιερωμένο στους νεοφανείς Αγίους του 20ου αιώνα, τους οποίους αγιοκατέταξε η Ορθόδοξη Εκκλησία δια του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Είναι οι Άγιοι Νικηφόρος ο Λεπρός, Εφραίμ ο Κατουνακιώτης, Λουκάς ο Ιατρός, Αμφιλόχιος Μακρής της Νήσου Πάτμου, Ευμένιος Αριδάκης, Γερβάσιος Παρασκευόπουλος, Παΐσιος ο Αγιορείτης, Ιωσήφ ο Ησυχαστής, Δανιήλ ο Κατουνακιώτης, Ιερώνυμος Ιμονοπετρίτης, Ιάκωβος ο Ενεβία, Πορφύριος ο Καυσοκαλυβίτης. Με καλέσθητη και υψηλής ποιότητας εμφάνιση, το αφιέρωμα περιλαμβάνει κείμενα ιεραρχών, θεολόγων και άλλων συγγραφέων. Στις σελίδες του ο αναγνώστης θα βρει επίσης αναλυτικά το πρόγραμμα του ραδιοφωνικού σταθμού Πειραϊκή Εκκλησία για κάθε ημέρα της εβδομάδας, αλφαβητικό εορτολόγιο και χρηστικές πληροφορίες για το πολυσχηδές ιεραποστολικό, ποιμαντικό και φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Για να προμηθευτείτε το ημερολόγιο Ατζέντα του ραδιοφωνικού σταθμού Πειραϊκή Εκκλησία, καλέστε στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός στο 210-41-22-625.
5: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι ακροατές της Πειραϊκής Εκκλησίας, καλή και ευλογημένη βραδιά. Είναι η εκπομπή Επίσκεψη μέσα από τον πρώτο εκκλησιαστικό ραδιοφωνικό σταθμό της χώρας και το info@piradio.com είναι το email της Πειραϊκής Εκκλησίας. Περιμένουμε και τούτη τη βραδιά τα δικά σας μηνύματα από όπου και αν μας ακούτε. Συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι, τις επισκέψεις προσπαθώντας να θυμηθούμε ανθρώπους και συζητήσεις που είχαμε κατά τη διάρκεια της ραδιοφωνικής αυτής χρονιάς που πέρασε. Έτσι λοιπόν έχουμε προγραμματίσει για σήμερα να θυμηθούμε δύο ραδιοφωνικές εισβολές που κάναμε τους περασμένους μήνες, η μία στον πατέρα Δανίλη Ψωίνο και η άλλη στον πατέρα Νικόλο Αβουρλάκο. Να θυμηθούμε τι είχαμε πει. Συζητήσεις αυθόρμητες, συζητήσεις όμως για απλά και πρακτικά εκκλησιαστικά θέματα. Ας πούμε, τον πατέρα Δανίλη τον διακόψαμε και εισβάλαμε την ώρα που ηχογραφούσε και μίλαγε για το κατ' εικόνα που είναι πλασμένος ο άνθρωπος και τη δυνατότητά του, του ανθρώπου δηλαδή, να φτάσει στο καθομοίωσιν. Μιλήσαμε για τις ευκαιρίες, για τις πνευματικές ευκαιρίες που εντός εισαγωγικών επιτρέψα μου την έκφραση κλωτσάμε στην καθημερινότητά μας, πράγματα που μας παρουσιάζονται και εμείς τους γυρνάμε την πλάτη. Μας είπε ο πατήρ Δανίλη κάτι που είναι γνωστό αλλά κάτι που ίσως να μην το έχουμε συνέχεια στο νου μας, ότι η σωτηρία είναι υπόθεση δική μας. Η σωτηρία είναι στα χέρια μας. Το ξεχνάμε πολλές φορές. Και η συζήτηση μας πήρε και μας έφτασε μέχρι το σημαντικό θέμα της εξομολογήσεως, του ιερού μυστηρίου της εξομολογήσεως. Όταν εισβάλαμε στην εκπομπή του πατρός Νικολάου Βουρλάκου που ηχογραφούσε ένα μεσημέρι εδώ στην Πειραϊκή Εκκλησία, την ώρα εκείνη μίλαγε για τον άσωτο Υιό και τη σχέση του με το Άγιο Βάπτισμα. Ήταν η περίοδος κατά την οποία ο πατήρ Νικόλαος ανέλυε το ιερό μυστήριο του βαπτίσματος. Μας μίλησε για την σημασία του μυστηρίου αυτού, για την κατήχηση η οποία προηγείται του μυστηρίου της βαπτίσεως, αλλά και για την κατήχηση γενικότερα. Αναφερθήκαμε στους τρόπους με τους οποίους μπορούμε να μιλήσουμε στα παιδιά για την πίστη μας, ακόμα περισσότερο και για τα δόγματα της Εκκλησίας μας. Μιλήσαμε για την κατήχηση στην πράξη, όπως αυτή πραγματώνεται μέσα από τις κατασκηνώσεις της Ιεράς Μητροπόλεως Σπυρός. Νομίζω χρήσιμες και ωφέλιμες και οι δύο συζητήσεις. Να ξεκινήσουμε, κυρίες και κύριοι, με τα όσα είχαμε συζητήσει ένα μεσημέρι Σαββάτου, αν θυμάμαι καλά, εδώ με τον πατέρα Δανίλη Ψωίνο, τον ακούμε και από τον Καθεδρικό Ναό της Αγίας Τριάδος Πειραιός. Να ακούσουμε λοιπόν τα όσα μας είχε πει τότε που εισβάλαμε και μίλαγε ακριβώς για το κατ' εικόνα και καθομοίωση.
1: Όλα αυτά λοιπόν αποτελούν το κατ' εικόνα μέσα στον άνθρωπο. Επειδή ο άνθρωπος έχει φτιαχτεί με αυτές τις προϋποθέσεις, ζούσε μέσα στον παράδεισο αυτό που ονομάζουμε αρχαίγωνο δικαιοσύνη. Τι είναι η αρχαίγωνη δικαιοσύνη? Η κυριαρχία του ανθρώπου στα ζώα και σε όλη τη φύση. Η δυνατότητα του ανθρώπου να είναι αθάνατος και αναμάρτητος. Η απάθεια του ανθρώπου, η έλλειψη του πόνου και των θλίψεων. Η αληθινή θεογνωσία που είχε ο άνθρωπος. Όλα αυτά αποτελούν τα δώρα της αρχαιγόνου δικαιοσύνης. Βέβαια αυτή χάθηκε όταν ο άνθρωπος έπεσε στην αμαρτία και εξορίστηκε από τον παράδεισο. Αυτό λοιπόν είναι το κατ' εικόνα των νοερών, των αυτεξούσιων, των αγαπητικών που έχει ο άνθρωπος, αποτελέσματα αυτών των χαρισμάτων είναι η αρχαίγωνος δικαιοσύνη, αποτέλεσμα, να το πω καλύτερα, και η δυνατότητα του ανθρώπου να φτάσει στην θέωση. Τώρα πάμε στο καθομοίωση.
2: Ραδιοφωνική εισβολή.
0: Εισβάλλουμε ραδιοφωνικά σε εκπομπές.
1: Καλώς ορίσατε.
0: Έχετε μείνει άναυδος, βλέπω, δεν το πιστεύετε.
1: Είναι μια ευχάριστη έκπληξη
0: τι
1: αυτή.
0: Τι κάνετε, την ευχή σας.
1: Πολύ καλά, μας τιμάει η παρουσία σας.
0: Περίμενα να βρω ατάκα για αφορμή κουβέντας. Αυτό το καθομοίωση που είπατε πριν από λίγο και ποιος είναι ο σκοπός της ζωής μας εν τέλει, πατέρ Δανίλ.
1: Τώρα με βγάζετε από το πρόγραμμά μου.
0: Το ξέρω.
1: Είναι η αλήθεια, αλλά δεν πειράζει.
0: Να πω ότι λυπάμαι, θα πω ψέματα, οπότε δεν θα το πω.
1: Θα πω εγώ μια μεγάλη αλήθεια. Αποτελεί ένα ευχάριστο διάλειμμα, νομίζω, για τους ακροατές μας.
0: Πιστεύω πως ναι. Έτσι λένε τουλάχιστον.
1: Το καθομοίωση είναι ο σκοπός του ανθρώπου. Όλη αυτή την ώρα τα έλεγα γραμματισμένα.
0: Το πούμε
1: τώρα
0: λίγο
1: θα
0: πιο,
1: το πω πιο απλά.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Τι είναι το κατοικό, να είναι κάποια χαρίσματα που μας έδωσε ο Θεός, κάποιες προδιαγραφές.
0: Από κατασκευής που λέμε.
1: Από κατασκευής. Το είπα και εγώ προηγουμένως. Αν όλα αυτά τα εκμεταλλευτούμε, τα δουλέψουμε, τα ενεργήσουμε έτσι όπως πρέπει, φτάνουμε στο καθομοίωση. Δηλαδή να γίνουμε θεοί κατά χάριν. Σκοπός του ανθρώπου, και αυτό ας μην φανεί υπερβολή στους ακροατές μας, είναι να γίνει θεός. Οι Άγιοι Πατέρες Εκκλησίας μας, ερμηνεύοντας και μελετώντας το βιβλίο της Γενέσεως, εκεί που ο Θεός δημιουργεί τον άνθρωπο, χαίρονταν, λέει, γιατί έβλεπαν ένα Θεό να δημιουργεί πολλούς θεούς. Τον άνθρωπο δηλαδή, τους ανθρώπους. Σκοπός λοιπόν του ανθρώπου είναι να γίνει Θεός. Όχι κατά φύσιν βέβαια, αλλά κατά χάριν.
0: Είναι ένα ερώτημα το οποίο το θέτω αρκετές φορές και σε κληρικούς, έτσι, σε πνευματικούς, αλλά και σε λαϊκούς, έτσι, μορφωμένους ανθρώπους. Δεν είμαστε λίγο ανόητοι ως άνθρωποι? Και όλο αυτό που τώρα μας περιγράψατε, που είναι το ωραίο, το φυσικό, εμείς το κλωτσάμε?
1: Δεν είναι το μοναδικό που κλωτσάμε.
0: Δεν είναι το μοναδικό.
1: Και άλλα ωραία κλωτσάμε στη ζωή, τα οποία βέβαια δεν έχουν στόχο τη σωτηρία μας. Αυτά και που τα κλωτσάμε δεν παίζουν και κάποιο ρόλο στη ζωή μας. Το να κλωτσάμε όμως τη σωτηρία μας είναι τραγικό. Είναι οδυνηρό. Σημαίνει θάνατο για μας.
0: Και θα το βρούμε και μπροστά μας, ε.
1: Βέβαια. Ξέρετε, ο θάνατος δεν είναι αυτός ο θάνατος που ξέρουμε όλοι μας, που νεκρώνεται το σώμα, που το βάζουμε στο φέρετρο, που το καταθέτουμε στη γη και τελειώσαμε. Υπάρχει ένας άλλος θάνατος πιο οδυνηρός από τον πρώτο. Είναι ο πνευματικός θάνατος. Τι σημαίνει πεθαίνω πνευματικά? Σημαίνει χωρίζομαι από το Θεό. Αυτό λοιπόν στην ουσία κλωτσάμε. Όταν λέμε κλωτσάω τη σωτηρία μου, κλωτσάω τον Θεό από τη ζωή μου. Διακόπτω τη σχέση μου μαζί Του. Δεν θέλω να έχω σχέση με Αυτόν.
0: Και παρόλα αυτά αντικρίζουμε ένα Θεό, όπως την παραβολή του ασώτου Υιού, καθημερινά στο μπαλκόνι να περιμένει με ανοιχτή την αγκαλιά τον άσωτο Υιό, έτσι.
1: Εγώ δεν θα έλεγα στο μπαλκόνι, στο δρόμο.
0: Στο δρόμο.
1: Ο Θεός μας, αγαπητέ Κώστα, είναι ο Θεός του δρόμου. Δεν ξέρω ποια σημασία μπορεί να βάλουμε σε αυτή τη λέξη, όχι βεβαίως την κακή-κακή, αλλά πιστεύω, και είναι αλήθεια αυτό, πως ο Θεός μας έγινε Θεός του δρόμου για εμάς, για την ψυχή του καθενός. Αν αυτό δεν μας συγκινεί, τι άλλο θα μπορούσε να μας συγκινήσει? Ο Θεός μας, αγαπητοί ακροατές, είναι Θεός του δρόμου.
0: Και στο δρόμο του καθενός από εμάς, αν το πάρουμε μεταφορικά, έτσι.
1: Βέβαια, στο μονοπάτι της ζωής του καθενός από εμάς.
0: Και μας κρατάει και αγκαλιά και στα δύσκολα.
1: Βέβαια, κάποτε λέει κάποιος περπατούσε στην Αμμουδιά, στην ακροθαλασσιά, και έβλεπε δύο χνάρια πατημάτων, τέλος πάντων. Του είχε υποσχεθεί ο Θεός ότι θα είναι μαζί στη ζωή του πάντοτε. Κάποια στιγμή όμως και μετά παρατήρησε μόνο δύο πατήματα. Και τότε παραπονέθηκε στο Θεό. «Πού είσαι?» του λέει εκεί. «Γιατί με εγκατέλειψες?» Και ο Θεός του απάντησε: «Ξέρεις, είναι οι στιγμές οι δύσκολες στη ζωή σου που εγώ σε είχα στην αγκαλιά μου». Ο Χριστός δεν ήρθε εδώ για να κάνει επίδειξη ούτε βόλτα. Ήρθε για να αναζητήσει την ψυχή του καθενός από εμάς. Τώρα βέβαια, αν θα τη δώσουμε, είναι δουλειά δική μας. Δεν μας την παίρνει με το ζόρι ο Χριστός. Δεν καταστρατηγεί την ελευθερία μας. Εκτός του ότι ο Θεός είναι Θεός του δρόμου, για μας είναι και Θεός λεβέντης. Και αυτό πρέπει να το προσέξουμε. Αν εμείς του δοθούμε, θα μας δοθεί και εκείνος. Αν εμείς κάνουμε ένα βήμα, εκείνος θα κάνει τα 150 για να μας συναντήσει.
0: Αρκεί το ένα, το μικρό, το δικό μας.
1: Βέβαια. Η σωτηρία λοιπόν είναι υπόθεση δική μας στην ουσία. Ο Θεός μας έχει δώσει τα πάντα, όλες τις προϋποθέσεις, όλα τα εχέγγυα για να σωθούμε. Θα είναι μεγάλη ανοησία, το έχω ξαναπεί και σε άλλη εκπομπή, να μην σωθούμε. Στα χέρια μας είναι
0: η σωτηρία. Στα χέρια μας. Συνήθως όταν σας αναζητούμε στο τηλέφωνο μας απαντάτε αργά το βράδυ, γιατί συνήθως εξομολογείτε. Θέλω να μας πείτε αν και όσο μπορείτε τι είναι αυτό που πλέον τους νέους κυρίως ανθρώπους, αλλά και τις μεγαλύτερες ηλικίες, ποια είναι τα θέματα που τους απασχολούν και πώς αυτά από χρόνο σε χρόνο, χρόνο με το χρόνο, μεταβάλλονται. Αν οι ανησυχίες των ανθρώπων, να το πω έτσι, παραμένουν ίδιες διαχρονικά ή όχι.
1: Κοιτάξτε, είναι σημαντικά αυτά τα ερωτήματα που θέσατε. Δεν ξέρω αν είμαι αρμόδιος να απαντήσω, και εγώ εξομολογώ κατά χάριν. Ποιος είμαι εγώ? Είμαι πιο αμαρτωλός από αυτούς που έρχονται να εξομολογηθούν. Και λέω την πάσα αλήθεια, γιατί μου δίνεται την ευκαιρία αυτή τη στιγμή να εξομολογηθώ και εγώ ραδιοφωνικά. Και θα παρακαλέσω όλους τους ακροατές μας να δεηθούν στον Θεό να με λεήσει και μένα πρώτα. Η εξομολόγηση όμως είναι ένα σχολείο, θα έλεγα πανεπιστήμιο. Αποκτά εκεί κανείς τεράστια εμπειρία του ανθρώπου, της ψυχής του, της καρδιάς του, του απίθμενου βάθους που έχει κάθε άνθρωπος μέσα του. Ποια θέματα απασχολούν τους ανθρώπους? Όλα, κυρίως η αγωνία της σωτηρίας τους. Βλέπουμε ανθρώπους και νέους που δεν σου περνάει από το μυαλό ότι αυτός ο άνθρωπος, γυμνασμένος καθώς πρέπει, με όλα τα φόντα του καιρού και της εποχής, έχει μεταφυσικές ανησυχίες. Θεωρείς βλέποντάς τον πως αυτός ο άνθρωπος περνάει καλά εδώ στη ζωή, θα φτιάξει τη ζωή του κάπως με τον τρόπο που συστήνει σήμερα το σύστημα της εποχής μας και τελειώνει. Όμως δεν είναι έτσι τα πράγματα. Και ενώ πολλές φορές φτάνουμε στην κατάσταση της απογοήτευσης και λέμε πάει τώρα, έτσι έχουν τα πράγματα, έρχεται αυτός ο άνθρωπος και σε διαψεύδει. Μου έκανε εντύπωση μια φορά ένα νέο παιδί που εξομολογώ συχνά, αστυνομικός είναι, ήρθε την πρώτη φορά, από τότε με έχει συνηθίσει. Κάθεται λοιπόν απέναντι και λέει «Πατέρ, έχω δύο μεγάλα αμαρτήματα». Εγώ περίμενα να μου πει σαρκικά, κατάκριση, ξέρετε όλα αυτά που θεωρούμε συνήθως μεγάλα. Μου λέει πρώτο μεγάλο αμάρτημα, δεν εκφράζω ευγνωμοσύνη στο Θεό για όλα αυτά που μου παρέχει. Εγώ ήμουν άφωνος. Δεν περίμενα κάτι τέτοιο. Ειλικρινά δεν είχα να του πω κάτι. Αυτός ο άνθρωπος τι να πει τώρα, έφαγα λάδι στις 3 η ώρα, αν κάνει να κοινωνήσω την επομένη. Αυτά είναι τετριμένα, δεν είναι ουσία θεωρώ. Και δεύτερο αμάρτημα, δεν θυμάμαι τώρα τι μου είχε πει, θα το θυμηθώ, είναι ότι ναι, δεν ζω σύμφωνα με το θέλημά του. Νομίζω τα είχε πει όλα.
0: Συμπεριλαμβάνει τα πάντα, αυτό ήθελα.
1: Τα είχε πει όλα. Να σας πω τι του είπα. Παιδί μου, να σου φορέσω το πετραχύλι, να εξομολογηθώ κι εγώ. Και το είπα με όλη μου τη συνέστηση.
0: Καρδιακά,
1: Ναι.
0: Είναι αυτά που πολλές φορές μένουμε άφωνοι μπροστά σε πράγματα, γεγονότα ή εκφράσεις ανθρώπων που δεν περιμένουμε. Ένας κοινός μας γνωστός έχει μοιραστεί σε μια συντροφιά νέων ανθρώπων από την κατασκήνωση την εξής εμπειρία, όταν είχε πάει σε ένα νοσοκομείο να εξομολογήσει, για ποιμαντική μάλλον, και ζήτησε ένας ασθενής να εξομολογηθεί. Φόρεσα, λέει, το πετραχύλι μου, κάτσαμε απέναντι και όπως συζητούσαμε και μου έλεγε ο άνθρωπος διάφορα πράγματα, κάποια στιγμή, λέει, τον ερώτησα, έχετε υποβάλει ποτέ την, έχετε συμμετάσχει ποτέ σε διαδικασία έκτρωσης? Και την ώρα, λέει, που το έλεγα, σκεφτόμουν από μέσα μου, τι το ρωτάω τον άνθρωπο, αφού η συζήτηση ήταν άσχετη με το θέμα. Και εξομολογήθηκε αυτός ο άνθρωπος ότι όντως έχει εμπλακεί σε τέτοια διαδικασία χωρίς να γνωρίζει το αμάρτημα, ότι είναι αμάρτημα. Πώς λοιπόν ο Θεός στο μυστήριο
1: φωτίζει,
0: ενεργεί? Το έλεγα, λέει, τον ερωτούσα, λέει, τον άνθρωπο, και από μέσα μου την ίδια ώρα σκεφτόμουν, μα τι ρωτώ, αφού άλλο μου λέει.
1: Η αλήθεια είναι αυτή που λέτε, φωτίζει ο Θεός, και εγώ πολλές φορές βρέθηκα σε κατάσταση να μην ξέρω τι να πω με αυτά που άκουγα, που έβλεπα μπροστά μου. Όμως ο Θεός με φώτισε και είπα πράγματα που τελικά ωφέλησαν.
0: Αυτό και το μυστήριο της εξομολογήσεως εν τέλει.
1: Και βέβαια απασχολούν και άλλα θέματα τους ανθρώπους που έχουν να εξομολογηθούν, από το θέμα της δουλειάς τους, της ανεργίας τους, της ανέχειάς τους, μέχρι το θέμα της σωτηρίας τους.
0: Ναι, βέβαια το θέμα της σωτηρίας όλων μας είναι το σημαντικότερο, το σημαντικό, και γι' αυτό προστρέχουμε και στο μυστήριο της εξομολογήσεως.
1: Έτσι προσπαθούμε. Έτσι. Βέβαια και τα άλλα.
0: Βέβαια.
1: Όσο μπορούμε να τα διευθετήσουμε, να τα βάλουμε σε μια σειρά, να δώσουμε ελπίδα στον άνθρωπο. Αυτό είναι. Νομίζω πως η θέση του ιερέα σε εκείνη την θέση μέσα στην Εκκλησία είναι να δίνει ελπίδα.
0: Θα σας αποχαιρετήσω, γιατί σας έχω διακόψει. Την ευχή σας θα...
1: Του Κυρίου μας καλή δύναμη στο έργο σας.
0: Επίσης, ομοίως, ευλογείτε.
1: Ευχαριστώ πολύ.

0: Πειραϊκή Εκκλησία, ακούτε το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Ήταν ο πατήρ Δανιήλ Ψωίνος, ραδιοφωνικός παραγωγός του ραδιοφωνικού μας σταθμού. Ακούσαμε τα όσα είχαμε συζητήσει ένα μεσημέρι Σαββάτου, όταν εκείνος ηχογραφούσε την δική του εκπομπή, την οποία ακούμε κάθε Πέμπτη μέσα από το πρόγραμμα του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας. Τον ευχαριστούμε και πάλι θερμά για τα όσα μας είπε. Και να μην ξεχνάμε, κυρίες και κύριοι, να υπογραμμίσουμε αυτό που ακούσαμε λίγο νωρίτερα. Η σωτηρία είναι υπόθεση δική μας, μας είπε ο πατήρ Δανιήλ. Είναι στα χέρια μας. Λοιπόν, συνεχίζουμε στην ραδιοφωνική μας επίσκεψη και στην ραδιοφωνική εισβολή που είχαμε στο πρόσωπο του πατρός Νικολάου Βουρλάκου. Ένα μεσημέρι ο πατήρ Νικόλαος ήταν εδώ στο ραδιοθάλαμο της Πειραϊκής Εκκλησίας, ηχογραφούσε την δική του εκπομπή, ασχολείται εκείνη την περίοδο με το μυστήριο του βαπτίσματος και την ώρα ακριβώς που εισβάλαμε μιλούσε για την σχέση του ασώτου με το Άγιο Βάπτισμα. Θυμίζω ότι στην συνέχεια θα ακούσετε για την σημασία του μυστηρίου του βαπτίσματος, αλλά και για την κατήχηση η οποία προηγείται του ιερού αυτού μυστηρίου, κυρίες και κύριοι, για το πώς μπορούμε να κατηχήσουμε τα παιδιά, τα μικρά παιδιά, και να τους μιλάμε για την πίστη μας, για τα δόγματα της Εκκλησίας μας, για τους Αγίους της Εκκλησίας μας και τους μάρτυρές της. Και αναφερόμαστε στα τελευταία λεπτά της εκπομπής και για την κατήχηση στην πράξη μέσα από τη διακονία του πατρός Νικολάου και στις κατασκηνώσεις της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός.
1: Όταν ο άσωτος Υιός της παραβολής, αγαπητοί ακροατές, επέστρεψε στον πατρικό οίκο, ο πατέρας που πάντα με αγάπη τον περίμε...
0: Επίσκεψη, την ευχή σας, χαίρετε.
1: Του Κυρίου, καλώς το να.
0: Άκουσα άσωτος και μπήκα.
1: Ναι, είναι σχεδόν επίκαιρο.
0: Ραδιοφωνική επίσκεψη, εισβολή, τι κάνετε?
1: Μάλιστα, δόξα τω Θεώ, καλά
0: είμαστε. Σας διακόπτουμε, αλλά δεν είστε ο πρώτος.
1: Ναι, με
0: διακόπτετε. Μάλλον δεν έχετε παρακολουθήσει τι γίνεται εδώ.
1: Έχω παρακολουθήσει, οπότε εν μέρη μόλις σε είδα από το παράθυρο του στούντιο,
0: το
1: κατάλαβα ότι κάτι γίνεται. Ναι.
0: Τι κάνετε, πώς λέμε για τον άσωτο σήμερα?
1: Λέμε την παραβολή του ασώτου σε σχέση με το Άγιο Βάπτισμα. Αυτά λέμε.
0: Είμαστε στο κομμάτι της βαπτίσεως γενικά στις εκπομπές σας.
1: Ακριβώς, εδώ και πάρα πολύ καιρό ασχολούμαστε με το εισαγωγικό μυστήριο στη λατρεία της Εκκλησίας μας, που είναι το μυστήριο της βαπτίσεως. Ασχοληθήκαμε μια πολύ μεγάλη ενότητα με την κατήχηση και τώρα τις τελευταίες αρκετές εκπομπές αναλύουμε το καθεαυτό μυστήριο της βαπτίσεως.
0: Πάμε λοιπόν να μιλήσουμε, πατέρα Νικόλα, για τα επόμενα λίγα λεπτά, αφού ζητήσω και πάλι συγγνώμη για τη διακοπή και την εισβολή.
1: Παρακαλώ.
0: Δεν αισθάνομαι άσχημα, βέβαια, αν με ρωτήσετε.
1: Σίγουρα δεν πρέπει να αισθάνεσαι άσχημα, αλλά ούτε κι εγώ αισθάνομαι άσχημα. Άσχημα,
0: το ξέρω.
1: Διότι το να μιλάς με φίλους για τέτοια θέματα ιδίως είναι πολύ ευχάριστο.
0: Να πούμε ότι με τον πατέρα Νικόλα, κυρίες και κύριοι, γνωριζόμαστε χρόνια πλέον.
1: Αρκετά.
0: Από την κατασκήνωση στην αρχή.
1: Βεβαίως, ναι. Έχουμε κάνει μαζί κατασκήνωση
0: και μετά εδώ στο ραδιόφωνο.
1: Το κατηχητικό έργο της Μητροπόλεως μας και βεβαίως
0: λοιπόν,
1: εδώ στο ραδιόφωνο.
0: Εκεί θέλω να μείνουμε, στο κατηχητικό έργο της Μητροπόλεως.
1: Μάλιστα.
0: Και στο κατηχητικό έργο γενικότερα. Είμαστε κοινότυπο το ερώτημα, αλλά νομίζω ότι κάθε φορά κάτι βγαίνει από την κουβέντα. Υπάρχει κατήχηση στον κόσμο, στους χριστιανούς? Ξέρουμε τι πιστεύουμε, να το πω έτσι.
1: Μιλάμε για τη σημερινή πραγματικότητα.
0: Για τη σημερινή πραγματικότητα.
1: Υπάρχει ο θεσμός της κατηχήσεως. Έτσι όπως έχει διαμορφωθεί τα τελευταία αρκετά χρόνια, το οποίο θα πρέπει να ομολογήσουμε ότι είναι στηριγμένο πάνω σε ένα δυτικό μοντέλο κατήχησης, και πιο συγκεκριμένα δεν είναι κακό να πούμε ότι έχουμε δανειστεί αυτό το μοντέλο κατήχησης από τους προτεστάντες, είναι τα λεγόμενα Sunday Schools των προτεσταντών. Αυτό το λοιπόν το μοντέλο ήρθε κάποια στιγμή στην Ελλάδα, κυρίως στα τέλη της του 19ου αιώνα, αρχές του 20ου, και έχουμε φτάσει στο σημείο που έχουμε φτάσει σήμερα με το να γίνουν τα κατηχητικά σχολεία. Αυτή η προσπάθεια δηλαδή να κατηχηθούν τα βαπτισμένα ορθόδοξα μέλη της Εκκλησίας μας, διότι όπως γνωρίζουμε με τον ήπιο βαπτισμό δεν μπορεί να προϋπάρχει η κατήχηση, οπότε θα πρέπει να κατηχηθούν και στα δόγματα της Εκκλησίας και στη λειτουργική ζωή της Εκκλησίας τα βαπτισμένα μέλη της μέσα από αυτό το μοντέλο που η Εκκλησία μας βρήκε. Ξεκίνησε καλά, έκανε, θα λέγαμε, να μου επιτρέψετε αυτή την έκφραση, αυτό το μπαμ στη δεκαετία του 60 και στη δεκαετία του 70 και σιγά σιγά αρχίζει δυστυχώς εδώ να τονεί το σύστημα αυτό και νομίζω ότι σήμερα περνάει μια κρίση όπως υπάρχει η γενική κρίση της εποχής μας.
0: Στο εκκλησίασμα μάλλον υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι ξέρουν τα της λειτουργίας, για παράδειγμα. Ή το να βρεθούμε καλεσμένοι σε μια βάπτιση, σε ένα γάμο.
1: Σίγουρα θα υπάρχουν, αλλά πιστεύω ότι αυτοί που έρχονται να λειτουργηθούν τις Κυριακές στην Εκκλησία, το μεγαλύτερο ποσοστό είναι συνειδητοποιημένοι, οι οποίοι δεν ήρθαν γιατί απλά τους έγινε ένα κάλεσμα, ένα προσκλητήριο, όπως γίνεται συνήθως στα μυστήρια δηλαδή, αλλά ήρθαν συνειδητοποιημένα να μετέχουν στην Θεία Λειτουργία, είτε με την απλή συμμετοχή τους στο μυστήριο ως προσευχόμενοι, είτε με τη συμμετοχή τους και στη Θεία Κοινωνία, μεταλαμβάνοντας το σώμα και το αίμα του Χριστού. Υπάρχουν, τώρα να με ρωτήσετε, αν πραγματικά μπορούμε να συνειδητοποιήσουμε το τι τελείται την ώρα της Θεία Λειτουργία, αυτό ακόμα και εμείς που είμαστε ιερείς είναι δύσκολο να το απαντήσουμε. Αυτό που είναι αποκαρδιωτικό είναι αυτό που συμβαίνει στα μυστήρια. Το οποίο, ναι, εκεί πιστεύω.
0: Υπάρχει πρόβλημα.
1: Ότι υπάρχει ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα συνειδητοποίησης.
0: Πολλές φορές ίσως και από τη φασαρία που γίνεται από κάτω.
1: Και εκείνων που έρχονται ως καλεσμένοι στο μυστήριο, αλλά να μου επιτραπεί και σε εκείνους που ετοιμάζονται για το μυστήριο ή συμμετέχουν στο μυστήριο. Mm-hmm. Ναι, και αυτό είναι δυστυχώς στενάχωρο και βαραίνει όλους μας, και τον κλήρο αλλά και τον πιστό λαό. Ναι,
0: τώρα να ρωτήσω πόσο εύκολα ή πόσο δύσκολα κατηχείται κάποιος. Δηλαδή τώρα εσείς μέσα στο πλαίσιο της εκπομπής που έχετε εδώ στην Πυριακή Εκκλησία. Νομίζω, εγώ θεωρώ ότι έχετε καταπιαστεί με ένα δύσκολο θέμα αυτό της κατηχήσεως. Δηλαδή το να εξηγήσεις σε κάποιον, είναι αυτό που το είπατε πριν. Ναι. Ξέρουμε τι τελείται κατά τη διάρκεια της Θείας Λατρείας. Είδα μια ωραία εικόνα στο διαδίκτυο και την περιγράφαμε και σε μια παλαιότερη εκπομπή για τη Θεία Λειτουργία. Το τι βλέπουμε, που είχε τον ιερέα την ώρα του καθαγιασμού των τιμίων δώρων, ναι, και το τι πραγματικά γίνεται από κάτω, την ίδια φωτογραφία μόνο που είχε. Το Χριστό παρόντα, αγγέλους,
1: αγγέλους να είναι γύρω από την Αγία Τράπεζα.
0: Έτσι,
1: να
0: το τι βλέπουμε και το τι πραγματικά συμβαίνει. Και νομίζω και ο Άγιος Ιάκωβος ο Τσαλίκης έχει διασωθεί ένα περιστατικό, ο οποίος ο ίδιος το περιέγραφε, που παρακαλούσε τους αγγέλους, σας παρακαλώ να περάσω να κάνω τη μικρή είσοδο. Δεν μπορούσε, ναι, λέει, από την παρουσία από το πλήθος των αγγέλων να κινηθεί στο ιερό.
1: Πιστεύω και δεν θέλω να παρεξηγηθώ για αυτό που θα πω, ότι ευτυχώς ως ένα βαθμό που δεν μπορούμε να δούμε με τα μάτια μας τα φυσικά τέτοιες εικόνες, διότι τότε πραγματικά θα νιώθαμε την αναξιότητά μας το να, ναι, συμμετέχουμε και να βρισκόμαστε στο χώρο αυτό της εκκλησίας. Περισσότερο εμείς ιερείς, αλλά και ο κόσμος. Γνωρίζουμε πάμπολα και έχουμε διαβάσει πάμπολα παραδείγματα για εκείνους που είχαν την απορία αν αυτό που μεταλαμβάνουν είναι σώμα και αίμα Χριστού, και την ώρα που προσερχόντουσαν στο Θείο Μυστήριο έβλεπαν όχι το ψωμί και το κρασί αλλά το ίδιο το σώμα και το ίδιο το αίμα του Χριστού, και από την εικόνα και μόνο δεν μπορούσαν να
0: πλησιάσουν.
1: Οπότε ο καλός Θεός για αυτό το λόγο μας προφυλάσσει από όλα αυτά που συμβαίνουν, τα πνευματικά και τα όρατα, να το πω εντός εισαγωγικών, μέσα στη Θεία Λειτουργία αλλά και στα μυστήρια του, για να μπορούμε κι εμείς ελεύθερα να πηγαίνουμε, να προσευχόμαστε και με αυτόν τον τρόπο να ζητούμε το ελέος του.
0: Okay,
1: και όχι να μας κατά κάποιο τρόπο αυτά τα θεία γεγονότα να μας καταναγκάζουν στο να μπούμε στη διαδικασία της πίστης.
0: Έχει πει ο πατήρ Δανίλη Αράκης, μας έχει πει κάποια στιγμή κάτι σχετικό, ότι ευτυχώς που ο Θεός έχει επιλέξει να μετέχουμε του σώματός του και του αίματός του κατά αυτόν τον τρόπο.
1: Ναι, είναι γεγονός. Το έχουν πει και οι Άγιοι Πατέρες Εκκλησίας μας αυτό ακριβώς το πράγμα. Ακριβώς. Τώρα για όσο αφορά το πρώτο που είπαμε για το πόσο δύσκολο είναι η κατήχηση σήμερα, θα πρέπει να πούμε καταρχήν ότι η κατήχηση ήταν το πρωταρχικό μέλημα της Εκκλησίας μας από τους πρώτους αποστολικούς χρόνους. Δηλαδή βλέπουμε αμέσως μετά την επιφύτηση του Αγίου Πνεύματος, την Πεντηκοστή, ο Απόστολος Πέτρος να βγαίνει και να κηρύττει, να κάνει, θα λέγαμε, το σημερινό κατηχητικό στους ανθρώπους που είχαν μαζευτεί έξω από το Ιππερό, όπου τον έβλεπαν άλλοι σαν μεθυσμένο και άλλοι να λέει πράγματα τα οποία δεν μπορούσαν να καταλάβουν. Πολλά περιστατικά βλέπουμε μέσα στις πράξεις των Αποστόλων κατήχησης, η οποία κατήχηση πάντοτε προηγείται από τη βάπτιση. Δηλαδή υπήρχε η διδαχή, η κατήχηση και κατόπιν βάπτιση στην πίστη.
0: Εν πολλής πάντως, αν μου επιτρέπετε, είμαστε, θεωρώ, ακατήχητοι ως πιστοί. Εν πολλής. Δεν το λέω με την απεσιοδοξία ή με ψημυρώντας, αλλά νομίζω ότι όλοι μας είμαστε ακατήχητοι. Το σκέφτομαι τώρα αυτό. Νομίζω ότι ο λόγος που έχετε επιλέξει και φέτος αυτή τη σειρά των εκπομπών είναι το μεταπτυχιακό σας. Νομίζω έχετε ένα σχετικό μεταπτυχιακό στον τομέα της κατήχησης. Το λέω καλά, το θυμάμαι καλά?
1: Ναι, ναι. Το θέμα που ασχολήθηκα στη μεταπτυχιακή μου εργασία είναι η κατήχηση, η ακολουθία της κατήχησης πρώτου βαπτίσματος. Mm-hmm. Και πώς έφτασα σε αυτό, διότι Κώστα, ακριβώς έχει σχέση με αυτά που λέμε. Μου έκανε εντύπωση, το σαν ιερέας, το πώς ερχόντουσαν στο μυστήριο οι γονείς, οι ανάδοχοι, αλλά και ο κόσμος. Μου έκανε εντύπωση αυτή η αδιαφορία εντός αγωγικών που έδειχναν την ώρα που γινόταν η κατήχηση. Να μην πω για το μυστήριο του βαπτίσματος, αλλά για την κατήχηση, που είναι μια μικρή ακολουθία που γίνεται στην αρχή.
0: Ουσιαστικότατη όμως, έτσι να το τονίσουμε αυτό.
1: Εννοείται ότι είναι ουσιαστικότατη. Εννοείται, αν κάτσουμε, όταν έκατσα και ασχολήθηκα με την ακολουθία της κατηχήσεως και είδα το τι γινόταν μέχρι και τον 5ο-6ο αιώνα, πραγματικά ένιωσα πολύ άσχημα με την εντός εισαγωγικών, να μην πω κατάντια, ακούγεται πολύ έτσι άσχημο, αλλά με το πώς εξελίχθηκε όλη αυτή η ακολουθία μέχρι σήμερα, τέλος πάντων, και η συνειδητοποίηση του κόσμου στο να προσέρχονται σε αυτή την ακολουθία. Όταν λοιπόν όλα αυτά άκουγαν τους εξορκισμούς, για παράδειγμα, που διαβάζουμε στο Μωρό, και με κοιτάγανε τελικά και παράξενο ορισμένοι που προσπαθούσαν να πιάσουν μερικές λέξεις. Μερικοί κάποιοι μου είχαν πει κιόλας, μα καλά, ένα βρέφος το ξορκίζεται. Όλα αυτά με έκαναν στο να ασχοληθώ με την ακολουθία της κατηχήσεως και έτσι ανακάλυψα το πόσο σπουδαία.
0: Θησαυρός πάντως, έτσι.
1: Είναι βεβαίως θησαυρός.
0: Θησαυρός.
1: Είναι βεβαίως θησαυρός. Ξαναλέω, είναι το πρώτο μέλημα της Εκκλησίας μας. Ήταν να κατηχηθεί ο λαός, ο πιστός λαός, έτσι ώστε ενσυνείδητα να μπορέσει να εισέλθει στους κόλπους της Εκκλησίας.
0: Και κατήχηση κατ' ουσίαν γίνεται εν πολλής και μέσα από το ραδιόφωνο.
1: Βεβαίως, εννοείται. Όπως γίνεται η κατήχηση μέσα στην Εκκλησία την ώρα της Ιερής Λειτουργίας, έτσι και με τον ίδιο τρόπο γίνεται και η κατήχηση μέσω του ραδιοφώνου.
0: Αλλάζει ο τρόπος, πατέρα Νικόλα?
1: Βέβαια, αλλάζει ο τρόπος. Αλλά δεν αλλάζει το θέμα και ο σκοπός. Ο σκοπός είναι ο ίδιος.
0: Η ουσία είναι η ίδια.
1: Ο σκοπός και η ουσία είναι ακριβώς το ίδιο.
0: Όσον αφορά τα μικρά παιδιά τώρα, ναι, παιδιά δημοτικού, για παράδειγμα, ή εφήβους.
1: Ναι.
0: Πόσο εύκολα μπορούμε να τους μεταφέρουμε, να τους μεταδώσουμε, να τους μεταγγίσουμε, να το πω ίσως καλύτερα, ναι, τις αλήθειες της πίστεώς μας, κατά την ηλικία τους βέβαια.
1: Εδώ θα πρέπει να πούμε, πριν συνεχίσουμε, ότι είναι γεγονός ότι και στην αρχαία εκκλησία και στην εκκλησία μέχρι τον, ξαναλέω, μέχρι τον 5ο αιώνα, υπήρχαν δύο είδη κατηχήσεων. Υπήρχε η βασική κατήχηση, η οποία γινόταν μέχρι και τη βάπτιση του πιστού, μέχρι τη βάπτιση του πρόσωπου κατηχούμενου, mm-hmm, και υπήρχαν και μυσταγωγικές κατηχήσεις, οι οποίες γινόντουσαν σε βαπτισμένα μέλη της Εκκλησίας, οι οποίες τι έκαναν? Στις μεν πρώτες κατηχήσεις μάθαινες για τα δόγματα της Εκκλησίας, για την αλήθεια της πίστεως, και στις μυσταγωγικές μάθαινες για τη λατρεία, για τη συμμετοχή στα μυστήρια, για τα ίδια τα μυστήρια. Λοιπόν, νομίζω ότι κάπως έτσι θα πρέπει να κινηθούμε και τώρα και στα παιδιά μας. Δηλαδή θα πρέπει σιγά σιγά, πλέον ασχολούμαστε με βαπτισμένα μέλη της Εκκλησίας σε μεγαλύτερο βαθμό, να αρχίσουμε να τους μιλάμε για τα δόγματα της Εκκλησίας, για τις αλήθειες δηλαδή της Εκκλησίας. Πού στηρίζεται η Εκκλησία μας, σε ποιους πυλώνες, διότι έχει πυλώνες και δεν είναι μετέωροι, και κατόπιν να τους κάνουμε να συνειδητοποιήσουν ότι αυτό που μας οδηγεί με ασφάλεια στην ουράνια βασιλεία του Θεού, που όλοι μας είμαστε συμμέτοχοι και είμαστε μάλλον ενδυνάμει πολίτες της, αυτό που μας οδηγεί με ασφάλεια είναι η μετοχή μας στα μυστήρια της Εκκλησίας μας. Εάν μετέχουμε ενσυνείδητα στα μυστήρια της Εκκλησίας μας, τότε να ξέρουμε ότι με αυτό τον τρόπο θα μετέχουμε και στην αιώνια βασιλεία που έχει ετοιμάσει για όλους μας ο Κύριος μας. Οπότε θα πρέπει να ξεκινήσουμε λοιπόν να τους μιλάμε με απλό τρόπο από παιδικές ηλικίες για τα δόγματα. Και αυτό μας τρομάζει, δόγματα. Δηλαδή θα ξεκινήσω να πω για ένα παιδάκι του Δημοτικού για το χριστολογικό δόγμα, αλλά θα του μιλήσω για το Σταυρό. Θα του μιλήσω για το πώς να κάνει τον Σταυρό του.
0: Και ούτε εκεί που μεγάλη δεν το ξέρουμε πολλές φορές.
1: Και εκεί που θα του πω λοιπόν για τα τρία δάχτυλα τα ενωμένα, θα του μιλήσω ότι έχουμε έναν Θεό με τρία πρόσωπα. Δύσκολο να το καταλάβει, αλλά θα μπορέσει να το συνειδητοποιήσει με αυτή την εικόνα πώς κάνουμε το Σταυρό μας. Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι πολύ σημαντικό να κάτσουμε να σκεφτούμε και νέους τρόπους κατήχησης. Θα πρέπει όμως αυτό και όχι μόνο οι νέοι τρόποι κατήχησης, αλλά η συνειδητοποίηση στη συμμετοχή μας στα μυστήρια της Εκκλησίας. Αυτό είναι το σημαντικότερο. Και αυτό που προσπαθούμε και μέσα από αυτή την εκπομπή είναι να μας κάνει να μπορέσουμε να συνειδητοποιήσουμε το τι γίνεται στο μυστήριο, έτσι ώστε και εμείς συνειδητοποιημένοι, όταν θα μας έρθει μια πρόσκληση βαπτίσεως, μια πρόσκληση γάμου, να πάμε στο μυστήριο και να μπορούμε να μετέχουμε προσευχητικά. Λίγος. Ή όταν θα ετοιμάσουμε εμείς τη βάφτιση του παιδιού μας ή όταν θα ετοιμάσουμε τον γάμο μας, να μπορέσουμε πνευματικά και όπως αρμόζει να το προετοιμάσουμε.
0: Να ξέρουμε και τι ετοιμάζουμε, τέλος πάντων, να ξέρουμε πού μετέχουμε.
1: Ακριβώς αυτό.
0: Και πάμε και πιο συνειδητοποιημένοι σε τέτοιου είδους προσκλήσεις, όταν έχουμε εκ των προτέρων τη γνώση τη σχετική, έτσι.
1: Ξέρεις πόσο ευθύνη έχει ο Χριστιανός γι' αυτό. Αν μπορούσαμε να το συνειδητοποιήσουμε, και δεν θέλω εδώ να γεμίσω με φόβους τους ακροατές, αλλά διαβάζοντας τον Άγιο Σημειών το Θεσσαλονίκης, έναν μεγάλο θα πω Άγιο της Εκκλησίας μας, ο οποίος ήταν αρχιεπίσκοπος Θεσσαλονίκης και είναι ένας από τους μεγαλύτερους λειτουργιολόγους της Εκκλησίας, δηλαδή μίλησε για τα μυστήρια της Εκκλησίας και τις ακολουθίες της. Όταν διάβασα λοιπόν ότι θα πρέπει οι γονείς να δώσουν πολύ μεγάλη προσοχή στο ποιον θα γίνει ανάδοχος, δηλαδή νονός του παιδιού τους, γιατί θα είναι αυτός ο οποίος θα αναλάβει την κατήχησή του, θα τον ουθετήσει στα Άγια Γράμματα της Εκκλησίας μας και όλα αυτά, τέλος πάντων, στην πίστη μας. Κάπου αυτό το περίμενα ότι θα μπορούσα να το πει ένας Άγιος. Όμως η επόμενη παράγραφος ήταν αυτή που με ευνηδίασε διαβάζοντάς την, λέγοντας ότι και ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να ελέγξει την οικογένεια του αναδεκτού του.
0: Σωστό.
1: Και να μην πάει μόνο και μόνο γιατί θέλει να γίνει νονός ή πιστεύει ότι μπορεί να βοηθήσει ένα παιδί. Θα πρέπει να δει αν η οικογένεια αυτή θα μπορέσει να στηρίξει το έργο που του δίνει η Εκκλησία να αναλάβει. Γιατί πρέπει να το σκεφτούμε αυτό, ότι ο ανάδοχος εκτός των άλλων αναλαμβάνει ένα ρόλο από την Εκκλησία, ένα ρόλο το οποίο θα είναι ανεξίτηλος, ας πούμε, δεν μπορεί να σβήσει. Δηλαδή το να αναλάβει αυτή την πνευματική καθοδήγηση ενός ανθρώπου, μιας ψυχής.
0: Είναι σημαντικό, είναι σημαντικό. Βεβαίως. Και είναι σημαντικό τουλάχιστον αυτό που λέτε να το γνωρίζουμε.
1: Ναι, βεβαίως.
0: Τώρα το τι θα κάνει ο καθένας στην πράξη είναι ίσως και ένα άλλο θέμα συζήτησης, αλλά τουλάχιστον θα πρέπει να γνωρίζει ότι αναλαμβάνοντας την αναδοχή του παιδιού έχει ευθύνες. Να το πούμε έτσι απλά.
1: Ακριβώς αυτό. Ακριβώς αυτό. Και εδώ η Εκκλησία μας πιστεύω ότι πρέπει να αναλάβει ένα πιο ενεργό ρόλο. Θα πρέπει δηλαδή ίσως κάποια στιγμή, ίσως μας ακούγεται αυτό λίγο τολμηρό, λίγο περίεργο να ακουστεί, ίσως να αναλάβει η Εκκλησία μας πάλι αυτό που γινόταν στην αρχαία Εκκλησία, επαναλαμβάνω, μέχρι τον 5ο αιώνα, δηλαδή να ορίζει ουσιαστικά εκείνη τους αναδόχους μελών που θέλουν να προσέλθουν στους κόλπους της Εκκλησίας. Ακριβώς για να μπορέσει να προασπίσει το εισαγωγικό αυτό τον μεγάλο θεσμό της Εκκλησίας που είναι η κατήχηση και...
0: Κατήχηση, ένας θεσμός ουσιαστικός και το Άγιο Βάπτισμα επίσης. Να ρωτήσω και κάτι τελευταίο. Το να περνάς 24 ώρες με τα παιδιά που έρχονται στην κατασκήνωση είναι ένα ζωντανό κατηχητικό.
1: Ακριβώς. Είναι ένα ζωντανό κατηχητικό και είναι αυτό η αναβίωση της εκκλησιαστικής πραγματικότητας τουλάχιστον των πρώτων αιώνων, όπως τη διαβάζουμε μέσα από και τις πράξεις των Αποστόλων αλλά και από τους Άγιους Πατέρες. Δηλαδή το να ζεις με αδελφούς τον Χριστό σαν μια κοινότητα. Αυτό ζούμε στην κατασκήνωση. Αυτό αντιλαμβάνονται και τα παιδιά με το δικό τους τρόπο, όσο μπορούν να το αντιληφθούν, αλλά φαίνεται ότι το αντιλαμβάνονται και ας μην μπορούν να το εξηγήσουν, να το εκφράσουν αμέσως. Φαίνεται όμως μετά την κατασκήνωση ότι αυτό το προσέλαβαν και έτσι προσπαθούμε με το ταπεινό μας παράδειγμα, δεν είμαστε παραδείγματα εμείς, αλλά είμαστε φορείς της Εκκλησίας και μόνο και αυτό είναι από μόνο του ένα παράδειγμα για τα παιδιά. Με το ταπεινό μας παράδειγμα, με τις ακολουθίες μας, με την προβολή εντός αγωγικών της ζωής της Εκκλησίας στα παιδιά, τα οποία είναι εντελώς

0: Έτσι. Και έχετε διακονήσει από πολλές θέσεις, τέλος πάντων. Παραγωγός ραδιοφωνικής εκπομπής, ηχολήπτης, διευθυντής του ραδιοφωνικού σταθμού. Όπου έχει χρειαστεί.
1: Ναι. Αυτό που μπορώ να θυμάμαι και το ζω ακόμα, οπότε δεν το θυμάμαι, απλά το ζω, είναι αυτή η αγάπη που υπάρχει μεταξύ των μελών του ραδιοφωνικού σταθμού, είτε αυτών που ασχολούμαστε πιο στενά με το σταθμό, είτε η παραγωγή, είτε τεχνική, είτε διεύθυνση του σταθμού, αλλά και η αγάπη που υπάρχει μεταξύ και των μελών όλων της Πειραϊκής Εκκλησίας, και ενώ εδώ και τους ακροατές, τους υπόλοιπους παραγωγούς, πραγματικά νιώθαμε πάντοτε ότι η Πειραϊκή Εκκλησία είναι η οικογένειά μας. Και υπάρχει αυτός ο αδελφικός δεσμός που ενώνει όλους όσοι είτε ασχολούνται με την Πειραϊκή Εκκλησία, είτε απλά είναι ακούν την Πειραϊκή Εκκλησία, έτσι. Γι' αυτό πάντοτε δεν θα ξεχάσω. Όταν λέγαμε ότι θα πάμε, ας πούμε, κάπου, ότι θα γίνει μια εκδήλωση Πειραϊκής Εκκλησίας, καλούσαμε τον κόσμο και ακόμα τον καλούμε να έρθει να γνωριστούμε, να γνωριστούν τα αδέρφια μεταξύ τους. Είμαστε όλοι, πιστεύω, μια μεγάλη οικογένεια. Αυτό. Έτσι θα την λαμβάνω την Πειραϊκή Εκκλησία ως μια πολύ μεγάλη, όχι απλά ραδιοφωνική οικογένεια, αλλά μια οικογένεια, θα το πω, εκκλησιαστική, μεγάλη οικογένεια εκκλησιαστική.
0: Μα νομίζω συναντιόμαστε παντού, και ραδιοφωνικά αλλά και λειτουργικά.
1: Βεβαίως.
0: Έτσι, όταν είμαστε στο Άγιο Δισκάριο όλοι, ζώντες και κοιμημένοι.
1: Έτσι. Δεν θα ξεχάσω, ας πούμε, τις αδελφές στην Ιερά Μονή Αγίου Στεφάνου στα Μετέωρα, για το πώς προσεύχονται για την Πειραϊκή Εκκλησία. Και άλλους πολλούς ιερείς που μνημονεύουν στην Αγία Πρόθεση όλους τους συντελεστές, τα στελέχη της Πειραϊκής Εκκλησίας, αλλά και τους ακροατές της Πειραϊκής Εκκλησίας. Οπότε όντως είμαστε όλοι, ακόμα και μέσα στη λατρεία, ερχόμαστε να βρεθούμε και και δείχνει αυτό αυτή την εκκλησιαστική ενότητα που έχουμε μεταξύ μας.
0: Ευχαριστώ πολύ. Ζητώ συγγνώμη, τόσο έχω φάει πολλή ώρα από την εκπομπή, αλλά πιστεύω θα μου το συγχωρήσετε. Έτσι, στη φιλία των ετών που έχουμε.
1: Βεβαίως. Και ίσως να το χρησιμοποιήσω κι εγώ σε ένα κομμάτι, κάποια στιγμή, αφού μιλήσαμε για το βάπτισμα και για την κατήχηση, να το βάλω κι εγώ ως εμβόλυμο στην εκπομπή μου.
0: Μακάρι. μετά το βάπτισμα.
1: Τελειώνουμε τώρα την ακολουθία, το μυστήριο του βαπτίσματος, το οποίο το επιλέξαμε να είναι αυτό, διότι όπως είπαμε είναι το εισαγωγικό μυστήριο. Αυτό μας εισάγει στην.
0: Να διακόψω. Ναι. Απλά και θα το ξεχάσω. Ξέρετε ότι δεν έχω δυνατή μνήμη. Ναι, να πούμε και τη διαφορά. Ναι. Επειδή το είπατε τώρα. Ναι. Ακολουθίας και μυστηρίου. Το βάπτισμα είναι μυστήριο, δεν είναι ακολουθία.
1: Ακριβώς. Ακριβώς. Ναι. Το τι είναι μυστήριο. Τα πάντα είναι μυστήριο στην Εκκλησία μας. Μυστήριο είναι κάτι το οποίο γίνεται και δεν τον αντιλαμβανόμαστε με φυσικό τρόπο, θα λέγαμε, ας πούμε. Με τις φυσικές μας αισθήσεις. Όχι όμως ότι δεν υπάρχει, ότι δεν συμβαίνει. Η Θεία Λειτουργία είναι το κατεξοχήν μυστήριο της Εκκλησίας μας. Γίνεται το σώμα και το κρασί και το ψωμί, γίνεται σώμα και αίμα αυτού του ίδιου του Θεού μας, του Χριστού μας. Αυτό είναι το κατεξοχήν μυστήριο της Εκκλησίας. Τα πάντα που γίνονται μέσα στην Εκκλησία είναι ένα μυστήριο. Ακόμα και ένας απλός αγιασμός που θα κάνουμε στο σπίτι μας είναι ένα μυστήριο. Το πώς το νερό που έχουμε μπροστά μας ξαφνικά γίνεται. Έρχεται το Άγιο Πνεύμα και το καθαγιάζει και γίνεται αγιασμός. Είναι ένα μυστήριο. Δεν το βλέπουμε, αλλά συμβαίνει. Έχει καθιερώσει όμως η Εκκλησία μας να υπάρχουν τα 7 λεγόμενα μυστήρια. Αυτό βέβαια σηκώνει πολλή κουβέντα, αν είναι μόνο 7 τα μυστήρια ή αν είναι τα πάντα μυστήρια, όπως είπαμε. Έχει καθιερωθεί όμως να λέμε ότι υπάρχουν τα 7 μυστήρια της Εκκλησίας μας. Όπως είναι το βάπτισμα, η Θεία Λειτουργία, όπως είναι ο γάμος, όπως είναι το ευχέλιο και όλα αυτά που γνωρίζουμε, έτσι να μην τα αναφέρω όλα, τα οποία χωρίζονται πάλι σε υποχρεωτικά και μη υποχρεωτικά, επαναλαμβανόμενα και μη επαναλαμβανόμενα, και τα οποία έχουν μια μεγαλύτερη σημαντικότητα, να το πω έτσι, από τις υπόλοιπες ακολουθίες της Εκκλησίας μας. Αλλά ξαναλέω, τα πάντα στην Εκκλησία μας είναι ένα μυστήριο. Ακόμα και η προσευχή μας είναι ένα μυστήριο. Μιλάμε στον Θεό, δεν μας απαντάει, αλλά συμβαίνει ότι γνωρίζουμε ότι μας απαντάει. Οπότε και αυτό είναι ένα μυστήριο της Εκκλησίας.
0: Τα πάντα μας απαντάει με τα αισθητά που περιμένουμε εμείς.
1: Ναι, ναι, ναι. Γι' αυτό απλά γίνεται μια, θα λέγαμε, καταγραφή των 7 σημαντικότερων μυστηρίων, ακολουθιών της Εκκλησίας μας. Τα λεγόμενα αυτά μυστήρια, και υπάρχουν και οι ακολουθίες Εκκλησίας μας, όπως είναι ο αγιασμός, όπως είναι η κηδεία, όπως είναι.
0: Ο Εσπερινός και ο
1: Όρθρος. Ο Εσπερινός, ο Όρθρος, ας πούμε, όλα αυτά έχουν ακολουθήσει. Ναι.
0: Λοιπόν, ευχαριστώ και πάλι. Δεν νομίζω να σας φάω άλλο χρόνο.
1: Οπότε, πολύ σημαντική περίοδο.

0: Μετά το βάπτισμα, τι.
1: Ναι, μετά το βάπτισμα,
0: με τι καταπιανόμαστε.
1: Λοιπόν, που είπαμε ότι είναι το εισαγωγικό μυστήριο, θα μιλήσουμε για το κατεξοχήν μυστήριο της εκκλησίας μας, που είναι η Θεία Λειτουργία.
0: Ωραία. Για
1: αυτό. Το οποίο θα μας πάρει πολύ καιρό γι' αυτό. Ναι, πολλές εκπομπές, ναι.
0: Με το καλό. Θα έχουμε όμως ένα πολύ πολύ καλό υλικό. Ναι. Την ευχή σας. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια.
1: Του Χριστού να έχουμε. Ευχαριστώ πολύ.

Αυτά λοιπόν, κυρίες και κύριοι, και από τον πατέρα Νικόλαο Βουρλάκο, όταν εισβάλαμε κατά τη διάρκεια ηχογράφησης της δικής του ραδιοφωνικής εκπομπής. Κάπου εδώ σιγά σιγά ο δικός μας ραδιοφωνικός χρόνος για σήμερα τουλάχιστον ολοκληρώνεται, ευχαριστώντας θερμότατα όλους όσοι επικοινώνησαν μαζί μας στο info@papakipiradio.com. Λοιπόν, να σας προτρέψουμε να μείνετε συντονισμένοι και στο υπόλοιπο πρόγραμμα του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας. Θα ανταμώσουμε ραδιοφωνικά συνθώ την ερχόμενη Παρασκευή. Μέχρι τότε να είστε όλες και όλοι καλά.

0: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
1: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς της μονώσης. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμμα, 210-5140-031.
2: Μαζωμός, ένα αξιότικο παραδοσιακό εστιατόριο με ζεδοπολείο. Ανεμένο μέσα στο μαζωμό μας να δοκιμάξετε γνήσιες παραδοσιακές γεύσεις με αξιότικα προϊόντα όπως τα κρέατα, τα τυριά και τις πατάτες. Η εξυπηρέτηση και οι φιλικές τιμές μας θα σας εκπλήξουν ευχάριστα.
1: Ελάτε να μας έβρετε στην Αγίου Γεωργίου 59 στο Χαλάνδρι.
2: Τηλέφωνο 210-8035-800.
1: Blue Brown. Εταιρεία συμβουλευτικής διαμεσολάβησης με εμπειρία, γνώση, μεθοδολογία. Με σημείο εκκίνησης στην Αθηναϊκή Ριβιέρα μέχρι το κέντρο της Αθήνας και τα νησιά μας, αναλαμβάνουμε τη μίσθωση, πώληση, αξιοποίηση και επένδυση ακινήτων, προσφέροντας επενδυτικές επιλογές με προοπτικές. Αναλαμβάνουμε την προώθηση και διαχείριση της περιουσίας κατοίκων του εξωτερικού και της ελληνικής διασποράς. Blue Brown. Η ανθρώπινη προσέγγιση στο real estate. Τηλέφωνο 210-8948-048 και bluebrown.gr.
3: Πειραϊκή Εκκλησία. Χιλιάδες ακροατές, ακούγοντας το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας,
4: αναζωογόνησαν τη σχέση τους με τον Χριστό και τους συνανθρώπους τους. Άκουσαν λόγο Θεού, παρηγοριάς και ελπίδας.
5: Θυμήθηκαν την αξία της ελληνικής παράδοσης και του πολιτισμού μας. Ζουν με την Πειραϊκή Εκκλησία και αντιμετωπίζουν τις δυσκολίες της ζωής με δύναμη και κουράγιο.
6: Η Πειραϊκή Εκκλησία στηρίζεται αποκλειστικά στην αγάπη των ακροατών της, οι οποίοι συνδράμουν μονίμως τη λειτουργία της. Γίνε και εσύ μέλος του Συλλόγου Φίλων του ραδιοφωνικού σταθμού Πειραϊκή Εκκλησία.
4: Πληροφορίες 210-4118-646.

δημόσιο τείχων, ο πνευματικός, ο Ρώσος Αγιορείτης. Αποσπάσματα από το βιβλίο του μακαριστού ιερομονάχου Αγαθαγγέλου Καλαφάτη, «Οι αναμνήσεις μου από τον Παπατίχωνα», από τη 10η έκδοση της σειράς μονής Σίμωνος Πέτρας, Αγίου Όρους.

σε μια ομιλία του ηγουμένου της Ιεράς Μονής Σίμωνος Πέτρας, μακαριστού γέροντος Εμιλιανού, την Μεγάλη Τεσσαρακοστή του 1987, στον Άγιο Δημήτριο της Θεσσαλονίκης, είχε συμβεί το εξής περιστατικό. Ήταν μια γυναίκα δαιμονισμένη και στο τέλος της ομιλίας του άκουσα να βγάζει δαιμονικές κραυγές και να σπαρταρά από το δαιμόνιο. Ποτέ μου δεν είχα δει τέτοιο φαινόμενο. Κάθισα απέναντι και συλλογιζόμενος παρακολουθούσα πως το δαιμόνιο ταλαιπωρεί τους ανθρώπους. Ήταν κι άλλοι πολλοί, καθώς και ο πρωτοσύγγελος της Ιεράς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης, ο οποίος με πολύ πόνο προς το πλάσμα του Θεού πρόσφερε τις ταπεινές ευχές του, όπως ο παντοδύναμος Θεός λυπηθεί το πλάσμα του και δείξει το έλεος του και απαλλαγεί από τη μάστιγα του δαίμονος. Όταν ήλθε η δική μου σειρά, την πλησίασα και τη σταύρωσα με τον Τίμιο Σταυρό, παρακινώντας την να κάνει τον σταυρό της, μα ήταν αδύνατον. Αλλά ούτε μπορούσε να υπεί πως ο σταυρός είχε τίμιο ξύλο. Έλεγε πως αν το ομολογούσε θα την πνίξει το δαιμόνιο. Εγώ είχα καταλάβει πως το δαιμόνιο είχε πιαστεί στα δίχτυα. Δεν έπαψα όμως να επικαλούμε το όνομα του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Για μια στιγμή είχα κουραστεί και είχε περάσει και η ώρα. Ήταν πλέον πέραν της 12ης νυχτός. Η εκκλησία έπρεπε να είχε κλείσει. Το προηγούμενο βράδυ είχα δει τον Παπατίχωνα, τον πνευματικό μου, που σε πολλές περιπτώσεις τον βλέπω, άλλοτε να με συμβουλεύει και άλλοτε να με παρηγορεί, όπως όταν ήταν στη ζωή και αισθανόμουν ανάπαυση και αγαλίαση, θεωρώντας την αγγελική του μορφή. Εκείνη τη στιγμή έρχεται ξανά στο νου μου και λέγω στη δαιμονισμένη: «Θα πάω στο σπίτι μου και από εκεί θα σε πολεμήσω. Και ξέρεις με ποιον?» «Ναι, με το πανί του Παπατίχωνα», δηλαδή με το πατριαρχείλη του. Δεν πρόλαβε να τελειώσει και το δαιμόνιο την έριξε κάτω, μπροστά στη λάρνακα του Αγίου Δημητρίου. Τότε της λέγω να πει το δαιμόνιο πως είναι το βδέλυγμα. Το επαναλάμβανα πολλές φορές και μόλις έβγαλε τη λέξη βδέλυγμα, την άφησε ελεύθερη. Από εκεί που ήταν ταραγμένη και αφρισμένη έγινε ήρεμη και σόφρον. Ευχαρίστησε τον Άγιο Δημήτριο και από εμάς ζήτησε να την μνημονεύουμε και μαζί με τον σύζυγό της πήγε στο σπίτι της.

Οι επιστολές που θα διαβάσουμε στη συνέχεια είναι του Παπατίχωνα και καθρεφτίζουν την ωραιότητα της χαριτωμένης καρδιάς του, που μόνο να ευχαριστεί και να μνημονεύει γνώριζε, με την απλότητα, καλοσύνη και χάρη του. Εκτός της πρώτης επιστολής που απευθύνεται στον μακαριστό ηγούμενο της Σιμωνόπετρας Χαράλαμπο και τα δύο σημειώματα του γέροντος Αθανασίου του Ιβυρίτου προς τον Παπατίχωνα, οι υπόλοιπες επιστολές σημειώματα είναι γραφές του πατρός Τίχωνα προς τον πατέρα Αθανάσιο και φυλάγονταν από τον πατέρα Αγαθάγγελο, ο οποίος ήταν ο σύνδεσμος των δύο γερόντων ως νεότερος και ταχυδρόμος. Ο πατήρ Αθανάσιος, ο Ιβυρίτης, ήταν άνθρωπος μεγάλης σοφίας και αρετής. Μια βεβαιότητα είχε, ότι τα έργα του τον οδηγούν στην κόλαση. Μια ελπίδα, τον Κύριο και τη Θεοτόκο. Έγραφε, «Ο Ιησούς με την Μαρία, τα δύο αυτά πάντερπνα και γλυκύτατα ονόματα, ιδού ο παράδεισος. Η Μαρία συνεφιλίωσε την γη με τον ουρανόν. Ω εσπλαχνική δέσποινα, ευδόκισον λοιπόν να μου χαρίσεις ένα σου και μόνο δάκρυ από τα χυθέντα εις τον Γολγοθά, δια το γλυκί σου αίαρ». Οι γραφές αυτές του Οσίου Τίχωνος επιβεβαιώνουν όλα όσα έχουν γραφεί. Ο Παπατίχων υπήρξε μέγας ασκητής, ακτίμων, ταπεινός, απλός. Ήταν άνθρωπος προσευχής, δακρύων, έχοντας διαρκή τη μνήμη του θανάτου.

Διαβάζουμε επιστολή προς τον καθηγούμενο της σειράς μονής Σίμωνος Πέτρας, Δεκέμβριος 1956. Με προηγούμενη αίτηση ζητά ρωσικά βιβλία για να τα στείλει στον Ρώσο Αρχιεπισκόπο Αμερικής Τίχωνα για τις ανάγκες των εκεί Ορθοδόξων συμπατριωτών του. Δείγμα του ενδιαφέροντός του προς όλους όσοι είχαν ανάγκη. Ιησούς Χριστός νικά. Πάνω σου ελογιότατε, Άγιε καθηγούμενε, Κύριε Χαράλαμπε. Θερμότατους εν Χριστώ ασπασμούς. Παρακαλούμε την πανοσιότητά σας και τους Αγίους προϊσταμένους, όπως εγκρίνετε την ταπεινή μου παράκληση και μας ειδοποιήσετε εγκαίρως, αν έχετε την καλή πρόθεση, για να συλλέξουμε τα ετιθέντα χρήσιμα βιβλία ρωσικά. Να τα στείλω με την ευλογία της Ιεράς Κοινότητος. Ελπίζω, ο ταπεινός Τίχων, να δεχθείτε την ταπεινή μου αυτή παράκληση. Με τα αδελφικής εν Χριστώ αγάπης, εύχομαι να διέλθετε εν ειρήνη τις Άγιες ημέρες των μεγάλων εορτών και την μεταλλήλους αγάπη το ευτυχέστερο των μοναχών. Ο ταπεινός πνευματικός Τίχων, Ρώσος ιερομόναχος, Κελίο Τιμίου Σταυρού.

Ιησούς Χριστός νικά. Σεβαστέ Πάτερ Αθανάσιε, ευλόγησον. Πρωτήτερο, ο Πατήρ Αγαθάγγελος έφερε στο δικό μου σπίτι ένα νέο άνθρωπο, τελώνει. Αυτός μένει στον δικό σας αρσανά. Λοιπόν, αν ο Πατήρ Αγαθάγγελος δεν έχει καιρό, μπορείς να πεις στον τελώνει. Πιστεύω αυτός με τα χαράς θα κάνει υπακοή. Να του δώσεις πρόσφορα, νάμα, αυτός να τα φέρει στο δικό μου σπίτι. Εγώ είμαι πνευματικός του. Να γράψεις ονόματα του πατέρα, της μητέρας και όλων των συγγενών του και εγώ θα μνημονεύω. Βοηθήστε με, γιατί δεν έχω παραγιό. Ο αμαρτωλός τείχων Καλιάγρα. Ναι, έχουμε αγάπη Χριστού. Γλυκός ο παράδεισος, αλλά θέλει πολύ κόπο. Ιησούς Χριστός νικά. Σεβαστέ Πάτερ Αθανάσιε, Χριστός Ανέστη. Αυτός ο πατήρ Μελέτιος έχει εκκλησία του Αγίου Γεωργίου, αλλά δεν έχει ένα Ευαγγέλιο. Παρακαλώ να βοηθήσεις. Του είπα, θα σου δώσει ο Παπαθανάσιος, αμαρτωλός τείχων Καλιάγρα.

Ιησούς Χριστός νικά. Σεβαστέ Πατέρα Αθανάσιε, ευλόγησον. Ευχαριστώ. Έλαβα χαλβά και επιστολή. Ο δικός σου χαλβάς φωνάζει «Νίσθητη Κύριε, Πατρός Αθανασίου». Εσύ έχεις πολύ φόβο κολάσεως. Αλλά πρέπει να έχεις στην καρδιά σου Ιησού Χριστό. Ύστερα ο φόβος θα φεύγει. Γιατί όπου είναι Χριστός, πάντοτε χαρά. Ο Χριστός είναι γλυκής. Τείχον αμαρτωλός καλιάγρα. Άλλη επιστολή. Ιησούς Χριστός νικά, σεβαστέ Πάτερ Αθανάσιε, ευλογείτε. Ο Χριστός και η Παναγία να μας ευλογήσει. Στενοχωρέθηκα λίγο, γιατί για το Άγιο Πάσχα δεν έχω άσπρα ιερά. Λοιπόν, αν εσείς με οικονομήσετε, θα χαρώ πολύ. Θα μου ζεστάνετε την καρδιά και θα σας μνημονεύω. Ο αμαρτωλός Τείχων, Καλιάγρα.

Ιησούς Χριστός Νικά, σεβαστέ Πάτερ Αθανάση Ευλόγησον, παρακαλώ Πάτερ μου να με οικονομήσεις παπαδικά ιερά άσπρα για το Άγιο Πάσχα, να γράψεις όλους τους δικούς σου συγγενείς να τους μνημονεύω. Πανί απλό, αλλά άσπρο. Θα γίνω όλος χαρά. Παρακαλώ, Ευλόγησον, ο αμαρτωλός τείχων πνευματικός, Καλιάγρα. Άλλη επιστολή. Ιησούς Χριστός Νικά. Σεβαστέ Πάτερ Αθανάσιε, ευλογείτε. Ο Χριστός και η Παναγία να μας ευλογήσει. Ευχαριστώ πολύ, Πάτερ μου. Τα ιερά ωραία. Έλαβα τα καινούρια. Τώρα θα σας μνημονεύω. Μου ζεστάνατε την καρδιά. Εγώ, ένας ανάξιος για τέτοια ιερά. Αλλά πιστεύω ότι μου τα έδωσε ο Χριστός και η Παναγία. Μετά από αυτό, η καρδιά λέει «Μνήστητη Κύριε, Πατέρας και αδελφούς μονής Ιβύρων». Όλα ιερά καλά, μόνο τη ζώνη λησμόνησαν να βάλουν. Παρακαλώ, στείλετε με Πατέρα Αγαθάγγελο. Ευλόγησον, ο αμαρτωλός τείχων, Καλιάγρα.

Διαβάζουμε άλλη επιστολή. Ιησούς Χριστός νικά. Αγαπητέ μου, παπά μου, ευλόγησον. Σου έγραψα, ο δικός σου σταυρός πώς χάθηκε. Λοιπόν, στενοχωρέθηκα και είπα, αν ο Θεός με βοηθήσει, να φτιάξω ένα μεγάλο σταυρό. Λοιπόν, τώρα θέλω τον δικό μου σταυρό να βάλετε στον τόπο εκείνο που ήταν πριν ο μεγάλος σταυρός. Καθαρίστε τον τόπο. Πάρτε 3-4 στασίδια που δεν χρειάζεται ο τόπος εκείνος. Τα στασίδια έξω. Να βάλετε τον Γολγοθά. Αν θα κάμετε υπακοή, θα γεμίσω χαρά. Αν δεν γίνεται, να τον πάρω πίσω, να τον στείλω στο μοναστήρι του Εσφυγμένου. Ο πατέρ ηγούμενος Αθανάσιος με τα χαράς θα πάρει τον δικό μου σταυρό. Ευλόγησον, ο αμαρτωλός και ανάξιος παπατήχων Καλιάγρα.

Απάντηση του πατρός Αθανασίου. Σεβαστέ γέροντα Τείχων, εγώ θα πεθάνω γρήγορα. Εσύ να μνημονεύεις εμένα όσο ζεις, για αγάπη Θεού. Έπειτα, άμα σε πάρει ο Θεός στον παράδεισο, να ζητήσεις εμένα που θέμε στην κόλαση και να με βγάλεις. Βλέπε ψαλτήρι ρούσικο τι λέγει ψαλμός 140, στίχος 20. Ο Θεός κάνει το θέλημα σε εκείνους που τον αγαπούν. Κι εγώ θα ευχαριστώ εις τους αιώνας εσένα, Αθανάσιος Αμαρτωλός. Ιησούς Χριστός νικά. Σεβαστέ Πάτερ Αθανάσιε, ευλογείτε. Μη μόνο εμείς φοβόμαστε την κόλαση. Όλοι οι Άγιοι Πατέρες είχαν φόβο, γι' αυτό κοπίαζαν. Άλλοι από χίλιες μετάνοιες έβαζαν, άλλοι χόρτα έτρωγαν, άλλοι στυλίτες, άλλοι σπηλιώτες, άλλοι από 40 ημέρες νίστευαν, όλοι από τον φόβον. Τώρα εμείς όπως μπορούμε, ημέρα και νύχτα, να κάνουμε ευχή καλή του Χριστού και της Παναγίας. Χρειάζονται και δάκρυα. Ελεεί μόνο ο Χριστός, θα ελεήσει. Εμείς τώρα, σαν αδέλφια, θα μνημονεύουμε αλλήλους πάντοτε. Είμαι τώρα αδύναμος, αλλά δόξασαι ο Θεός. Ευλόγησον, ο αμαρτωλός Τείχων, Καλιάγρα. Πατέρ Τείχων ευλογείται. Ευχή να με βγάλετε από την κόλαση, Αθανάσιος. Απάντησε πατρός Τείχωνος. Σεβαστέ παπά Αθανάσιε, να μη φοβάσαι. Ο Χριστός ελεήμων, σε μνημονεύω, Τείχων. Και σε άλλη επιστολή, Ιησούς Χριστός νικά. Σεβαστέ Πάτερ Αθανάσιε, ο Θεός γνωρίζει αν εγώ θα πεθάνω πριν. Παρακαλώ να έρθεις να βάλεις το σώμα μου στον τάφο. Να πάρεις και τον Παπα Μάξιμο και τον Παπα Μεθόδιο. Παρακαλώ με τα δακρύων, έτσι θα γνωρίζω πόσο εσύ με αγαπάς. Κάνε αγάπη πατέρα μου, Τείχων. Και πάλι σε άλλη επιστολή, Ιησούς Χριστός νικά. Σεβαστέ πατέρα Αθανάσιε, ευλογείτε. Αυτή είναι η δόξα στον Άγιο Γολγοθά. Παρακαλώ να καθαρίσετε τα γράμματα καλά και να φτιάξετε δύο χαρτιά. Ένα να καρφώσετε στο Γολγοθά να διαβάζουν οι πατέρες και ένα να στείλετε στο δικό μου σπίτι παρακαλώ. Αμαρτωλός Τείχων.

Ιησούς Χριστός νικά. Άγιε Γολγοθά, Θείε Γολγοθά, παρακαλώ, πες μου, πόσες χιλιάδες, εκατομμύρια αμαρτωλούς ανθρώπους καθάρισες και έστειλες και γιώμησες τον γλυκό παράδεισο. Αμαρτωλοί, ελάτε εδώ, μην αργείτε. Ο Άγιος Γολγοθάς ανοιχτός. Η Σταύρωση, ο Χριστός ελεήμων, μας περιμένει να του λούσουμε τα πόδια. Μακάριοι εμείς, αν μας αξιώσει ο Χριστός, με ταπείνωση, με φόβο Θεού, με θερμή καρδιά, με καυτά δάκρυα, να πλύνουμε τα Άγια πόδια του Χριστού και αν θελήσουμε πολλές φορές. Ύστερα ο Χριστός θα πλύνει τις αμαρτίες μας και θα γίνει καθαρή η ψυχή μας και θα ανοίξει τον γλυκό του παράδεισο. Και εμείς, με τα χαράς, θα πάμε στο γλυκό παράδεισο, γιατί ο Χριστός και η Παναγία και οι Άγιοι πάντες μας περιμένουν. Και μαζί με αρχαγγέλους και αγγέλους, χερουβίμ και σεραφείμ, θα δοξολογούμε την Αγία Τριάδα στους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Αμαρτωλός τείχων, κλειδί του παραδείσου, τα καυτά δάκρυα. Οσίος τείχων, ο πνευματικός, ο Ρώσος Αγιορείτης. Αποσπάσματα από το βιβλίο του μακαριστού ιερομονάχου Αγαθαγγέλου Καλαφάτη, «Οι αναμνήσεις μου από τον Παπατίχωνα», από τη 10η έκδοση της σειράς μονής Σίμωνος Πέτρας Αγιώρος.

0: Γεροντικό σύγχρονων Αγίων. Ένα μοναδικό πρωτότυπο έργο από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
1: Μια πρωτότυπη θεματική συλλογή με διηγήσεις και διδακτικά περιστατικά από τους βίους των Αγίων της σύγχρονης εποχής.
0: Από τον Άγιο Παΐσιο, τον Άγιο Πορφύριο, τον Άγιο Ιάκωβο, την Αγία Γαβριλία και περισσότερους από 20 ακόμα σύγχρονους Αγίους.
1: Γεροντικό σύγχρονων Αγίων από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
0: Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
1: Για παραγγελίες, καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα airbooks.com.
2: Στα εκκλησιαστικά είδη γένεσης θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε με ποιότητα και σεβασμό στην παράδοση. Κεριά από αγνό μελισσοκέρι, αγιορείτικο λιβάνι, εικόνες από ξύλο και ασήμι, αγιογραφίες και βιβλία. Διαθέτουμε επίσης είδη μνημοσύνου, κημητηρίου, καθώς και αναλώσιμα καθημερινής χρήσης. Πώληση χονδρική λιανική. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Αρτέμιδος 80, στην Αρτέμιδα Αττικής. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22 940 85 85 2.
3: Εξαντλήθηκε και επανακυκλοφορεί σε δεύτερη έκδοση το βιβλίο του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός, κυρού Καλινίκου, «Για σένα που πονάς». Στον πρόλογο του γράφει ο μακαριστός: «Δεν πρόκειται για πραγματεία περί πόνου. Πιστεύω πως οι πονεμένοι άνθρωποι δεν έχουν ψυχική διάθεση να διαβάσουν βιβλία μεγάλα. Θέλουν απλώς δύο λόγια. Αυτό είναι το περιεχόμενο αυτού του βιβλίου. Δύο λόγια αγάπης σε ανθρώπους που περνούν κάποιο καμίνι, που δοκιμάζονται, που αντιμετωπίζουν θλίψεις και πόνο στη ζωή. Για σένα που πονάς», του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός, κυρού Καλινίκου. Το βιβλίο διατίθεται σε όλα τα χριστιανικά βιβλιοπωλεία και μπορείτε να το παραγγείλετε και στις εκδόσεις Χρυσοπηγή. Τηλέφωνο 22 950 22 22 8.
4: Μπαρέτι Ιταλή. Μην ψάχνετε άλλο. Επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα bareti.gr για να βρείτε τα πάντα για την ανδρική ένδυση με ιταλική υπογραφή. Οι τελευταίες τάσεις της μόδας στην καλύτερη ποιότητα και ασυναγώνιστες τιμές. Κάντε τις αγορές σας και στο φυσικό μας κατάστημα 28 Οκτωβρίου 3 στο Μαρούσι, δίπλα στο σταθμό ISAP. Bareti 210-8069-008 και 694-078-9316.
3: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

εμείς ως Εκκλησία, ανεξάρτητα και αδιάκριτα από τη θρησκεία, την καταγωγή, την εθνοτική, την ταυτότητα των ανθρώπων που έρχονται κοντά μας, προσφέρομαι ό,τι μπορούμε ως άνθρωποι για να αντιμετωπίσουμε το φάσμα της πείνας, της ανέχειας, της δυστυχίας. Καθημερινά μοιράζομαι φαγητό σε οποιονδήποτε άνθρωπο έχει ανάγκη. Επαναλαμβάνω, χωρίς διάκριση θρησκείας, γλώσσης, εθνοτικής καταγωγής, εμείς δεν κάνουμε πολιτική, εμείς κάνουμε αγάπη. Ανοίγουμε την αγκαλιά μας σε κάθε άνθρωπο, γιατί ο κάθε άνθρωπος είναι η εικόνα του Θεού. Αυτή λοιπόν είναι, αυτό είναι το μότο μας και αυτή είναι η μενταλιτέ μας, η ύπαρξή μας. Και γι' αυτό το λόγο λοιπόν χρειαζόμεθα τη βοήθεια όλων σε αυτόν τον πνευματικό συναγερμό για την αντιμετώπιση αυτής της κρίσεως, που είναι μια κρίση κατά βάση πνευματική, οπότε αντιλαμβάνεστε. Κάνουμε λοιπόν μια προσπάθεια σε καθημερινή βάση για όλο τον χρόνο, και η αγάπη και η αγκαλιά αυτή ανοιχτή πλημμυρίζει με σοφία και δύναμη και χάρη από την κοινωνία μας με τον Θεό. Χωρίς αυτή τη σχέση, την υπαρξιακή, τη βιωματική, την ταυτοτική σχέση με την πίστη της Εκκλησίας, όλη αυτή η προσπάθεια θα ήταν μια απλή κοινωνική εκδήλωση. Δεν είναι όμως έτσι. Είναι μια βαθιά πνευματική προσφορά κοινωνίας και αγάπης.

εμείς στο πρόσωπο του κάθε ανθρώπου, όποιος και αν είναι, από όπου και αν έρχεται, βλέπουμε τον ίδιο τον Θεό. Τον Θεό ενσάρκων. Και γι' αυτό το λόγο ακριβώς αντιλαμβάνεστε ότι προσπαθούμε ό,τι περισσότερο μπορούμε και ό,τι καλύτερο μπορούμε. Και ακόμη και τον εαυτό μας να προσφέρουμε για αυτή την μεγάλη κοινωνική δράση και προσφορά. Είναι μια πνευματική προσφορά κοινωνίας προσώπων, αλληλοπεριχώρησης, που είναι και αν θέλετε και της Εκκλησίας μας κήρυγμα. Αυτό είναι. Ξέρετε, η Εκκλησία δεν είναι ένας χώρος ελίτ ή θρησκευομένων φιλοσοφούντων, αλλά είναι μια κοινωνία μεταποιημένων ανθρώπων, μεταποιημένων αμαρτωλών. Και γι' αυτό το λόγο λοιπόν όλοι μας που μετέχουμε σε αυτό το γεγονός, νομίζω ότι μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε όταν μιμηθούμε τον Χριστό, που ήρθε όχι να διακονηθεί, αλλά να διακονήσει και να δώσει τη ζωή του λύτρων αντί πολλών, όπως λέει ο Λόγος του Θεού.

Πρέπει να πω ότι αυτό το οποίο κάνει η Μητρόπολη Σπυρός το κάνουν όλες οι Μητροπόλεις και η Αρχιεπισκοπή Αθηνών και όλη η Εκκλησία γενικότερα, γιατί όπως είπαμε είναι σύμφυτο με την ύπαρξή μας. Δεν μπορείς να ισχυρίσεις ότι αγαπάς τον Θεό που δεν τον βλέπεις άμεσα με τα σαρκικά σου μάτια, αλλά μόνο με την πνευματική σου όραση, όταν είναι καθαρή βέβαια η πνευματική αυτή όραση, και να μην αγαπάς τον άνθρωπο που τον βλέπεις και τον αισθάνεσαι και τον ακουμπάς δίπλα σου, τον πονεμένο άνθρωπο που, όπως είπαμε, ο ίδιος ο Χριστός είπε ότι στο πρόσωπό του βλέπετε εμένα τον ίδιο σωματικά. Βλέπετε λοιπόν ότι χρειάζεται όλοι να συνυπάρξουμε, να συγχωρήσει ο ένας τον άλλον, να χωρέσει ο ένας τον άλλον δηλαδή, για να μπορέσουμε να κάνουμε ένα τέτοιο κοινωνικό έργο, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό και για την ύπαρξή μας. Δηλαδή δεν μπορώ εγώ να κοιμάμαι ήσυχος, να απολαμβάνω το βίο μου ή την οποιαδήποτε ανθρώπινη κατασκευή, όταν ο διπλανός μου υποφέρει, πονάει, πλήττεται, σφαδάζει από τον πόνο και τη δυστυχία. Δεν μπορώ να ζήσω ευτυχισμένος αν δεν είναι όλοι χαρούμενοι και όλοι ευτυχισμένοι. Αυτό λοιπόν είναι το πρόταγμά μας. Νομίζω ότι το μήνυμα της αγάπης μπορεί να αντιμετωπίσει τα πράγματα. Δεν υπάρχει άλλη δύναμη παρά μονάχα αυτή η αγάπη. Νομίζω ότι αυτό το οποίο εμείς ως λαός και ως θρησκευτική πίστη και ως πολιτισμός και ως κουλτούρα διαχρονικά υψώνουμε είναι αυτό το γεγονός. Η αγάπη χωρίς όρια. Και μέσα από αυτή την αγάπη αυτή τη στιγμή καλούμε όλους να έρθουν αρρωγοί σε αυτή την προσπάθεια που κάνει η τοπική εκκλησία και δι' αυτής βέβαια και η οικουμενική εκκλησία. Γιατί η εκκλησία είναι μία, αδιαίρετη. Ευχαριστούμε όλους τους συνεργάτες, τους αφανείς και εμφανείς, τους δωρητάς, τους ευεργέτας, όλους εκείνους οι οποίοι συνδράμουν στο έργο της Μητροπόλεως και της Εκκλησίας μας γενικότερα. Και βέβαια εσάς που είστε εδώ η ψυχή όλου αυτού του έργου. Τους ανθρώπους της Πειραιακής Εκκλησίας, του Σταθημού, του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας και στην καρδιά μας.

0: Ώρα Ελλάδος, 9.
1: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Παρασκευή σήμερα 2 Οκτωβρίου του 2026, συντονισμένοι στο ραδιόφωνο της Πυραϊκής Εκκλησίας, είναι ώρα για την εκκλησιαστική σας ενημέρωση. Με την ευκαιρία της εορτής του Αγίου Διονυσίου του Αρεοπαγίτου, εορτάζει αύριο Σάββατο ο Ιερός Ναός Αγίου Διονυσίου Πυραιός με το ακόλουθο πρόγραμμα. Αύριο Σάββατο το πρωί θα τελεστούν όρθρος και πανηγυρική θεία λειτουργία, ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πυραιός κ. Σεραφή. Στις 6 το απόγευμα θα ψαλούν ο Μεθέορτος Εσπερινός, ο παρακλητικός κανόνας του Αγίου και θα τελεστεί το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου. Εκδήλωση μνήμης αφιερωμένη στο στρατηγό Νικηταρά με αφορμή τη συμπλήρωση 177 χρόνων από το θάνατό του θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή με πρωτοβουλία της Ιεράς Μητροπόλεως Πυραιός, της αδελφότητας Τουρκολεκαίων ο Νικηταράς και τη συμμετοχή του Πολιτιστικού Συλλόγου Ενότητα. Το πρωί στον Ιερό Ναό Ευαγγελιστρίας Πυραιός θα ιερουργήσει ο Σεβασμιωτάτος Μητροπολίτης Πυραιός κ. Σεραφή. Στη συνέχεια θα ψαλεί δέηση στην προτομή του ήρωα που βρίσκεται στον περίβολο του Γυροκομείου Πυραιός. Επί τη μνήμη των Αγίων Κυπριανού και Ιουστίνης εορτάζει ο Μητροπολιτικός Ιερός Ναός Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Πυραιός, όπου υπάρχει παρεκκλήσιο στο πνευματικό κέντρο στο ισόγειο του Ναού Ευρυπίδου 93 επωνόματι των Αγίων Κυπριανού και Ιουστίνης. Εορταστικές εκδηλώσεις με την επωνυμία Δημήτρια 2026 διοργανώνει ο Ιερός Ναός Αγίου Δημητρίου στο Δήμο Αγίου Δημητρίου έως στις 28 Οκτωβρίου. Στο ναό τίθεται σε προσκύνηση η ιερολείψανα του Αγίου Βασιλείου του Μεγάλου καθ' όλη τη διάρκεια των εκδηλώσεων. Σήμερα στις 7 το απόγευμα θα μιλήσει η Γερόντισσα Θεοξένη, ηγουμένη της Ιεράς Πατριαρχικής και Σταυροπηγιακής Μονής Χρυσοπηγής Χανίων, για το θεραπευτικό λόγο της ερήμου στην ερημία των καιρών μας. Στις 9.30 το βράδυ θα τελεστεί ιερά αγρυπνία. Αύριο Σάββατο στις 7 το απόγευμα θα μιλήσει ο Πατήρ Γεώργιος Χινάς για τη μαγεία και την αντιμετώπιση της. Στις 9.30 το βράδυ θα τελεστεί η ιερά αγρυπνία. Πανηγυρίζει επί τη μνήμη του Αγίου Ιεροθέου Επισκόπου Αθηνών ο Ιερός Ναός Αγίου Ιεροθέου Περιστερίου ως εξής. Αύριο Σάββατο στις 7 το απόγευμα θα ψαλεί πανηγυρικός αρχιερατικός Εσπερινός. Στις 9.30 το βράδυ θα τελεστεί ιερά αγρυπνία. Την Κυριακή το πρωί θα τελεστεί αρχιερατική θεία λειτουργία. Στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Σαλαμίνας θα τιμηθεί πανηγυρικά η ορθή της Παναγίας Γοργοϊπικώου. Στον ναό φυλάσσεται αντίγραφο της ιεράς εικόνας της Παναγίας εκ της ιεράς μονής Δοχειαρίου Αγίου Όρους. Θα τελεστούν ιερές ακολουθίες της πανηγύρεως αύριο Σάββατο και την Κυριακή. Δεύτερη θεία λειτουργία θα τελείται από αυτή την Κυριακή και κάθε Κυριακή στους ιερούς ναούς Μητροπολιτικού Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Πυραιός, Αγίου Δημητρίου Νέου Φαλήρου, Ευαγγελιστρίας Πυραιός, Αγίου Θεράπορτου Ζωγράφου. Αιμοδοσία θα διενεργηθεί στον ιερό ναό Αγίας Κυριακής Παλαιού Φαλήρου αύριο και την Κυριακή. Στον ιερό ναό Αγίου Γεωργίου Βατώντα της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδας θα τεθεί σε προσκύνηση με την ευκαιρία της επετείου των εγγενείων του ναού η ιερά εικόνα της Παναγίας του Χατζή Κωνσταντή από τη Σκόπελο. Από αύριο Σάββατο 3 Οκτωβρίου στις 6 και 4 το απόγευμα που θα γίνει υποδοχή έως στις 11 Οκτωβρίου. Αύριο Σάββατο στις 6 και 4 το απόγευμα θα ψαλεί μέγας πανηγυρικός Εσπερινός και την Κυριακή το πρωί θα τελεστεί θεία λειτουργία. Την Κυριακή εορτάζεται πανηγυρικά η σύναξη της ιεράς θαυματουργού εικόνας της Παναγίας της Βουρλιώτισσας στον ιερό ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου Νέας Φιλαδέλφειας. Αύριο Σάββατο στις 7.30 το βράδυ θα πραγματοποιηθεί υποδοχή τιμίου ξύλου και θα ψαλεί μέγας πολυαρχιερατικός Εσπερινός. Την Κυριακή το πρωί θα τελεστεί πολυαρχιερατική θεία λειτουργία και ιερό μνημόσυνο υπέρ αναπαύσεως των ψυχών των μαρτυρικών στελειοθέντων κατά τη μικρασιατική καταστροφή. Στις 6.30 το απόγευμα θα ψαλεί ο Μεθέορτος Εσπερινός και θα γίνει η λιτάνευση του τιμίου ξύλου και της ιεράς εικόνας της Παναγίας. Το τίμιο ξύλο θα παραμείνει στο ναό μέχρι και την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου. Το ραδιόφωνο της Πυραϊκής Εκκλησίας και οι σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης ΣΑΕΚ Α προσφέρουν για μία ακόμη χρονιά μία πλήρη υποτροφία καθώς και δύο ετήσιες. Σε τομείς όπως πληροφορική και γραφιστική, ναυτιλιακά και διοίκηση επιχειρήσεων, παιδαγωγικά και εργοθεραπεία, νοσηλευτική και φυσικοθεραπεία, τουριστικά επαγγέλματα, τεχνικά και άλλα. Δηλώστε συμμετοχή στο 210-41-18-602 και λάβετε μέρος στην κλήρωση, η οποία θα γίνει τις προσεχείς ημέρες στην εκπομπή του Δημήτρη Αλφιέρη Βόλης της Ύλης. Εδώ ολοκληρώνει την ενημέρωσή σας από την Πυραϊκή Εκκλησία. Να είστε πάντα καλά. Χαίρετε. Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις.
1: Πυραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Μια εβδομαδιαία ραδιοφωνική συμπόρευση κάτω από το φως της Ευαγγελικής Αλήθειας. Η πίστη και το βίωμα της αληθινής ζωής με αποκλειστικό οδηγό τον Χριστό μας και τα αιώνια ρήματά Του. Με τον Όντα Σκοπετέα.
1: Διψά η ψυχή να ξαναζήσει Οκτώβρη.

Χαίρετε αγαπητοί συναμαρτωλοί αδελφοί μου, συντονισμένοι και σήμερα στο ευλογημένο καταφύγιο του ραδιοφωνικού μας σταθμού και στην εκπομπή «Εν το φωτί σου ο ψώμεθα φως». Μια εκπομπή που διψά να μιλά για εκείνον που είναι ο άδυτος ήλιος, το ανέσπερο φως. Εγώ φως εις τον κόσμον ελίληθα ή να πάσω, πιστεύων είσαι με εν τη σκουτία μη μείνει. Εγώ ημί το φως του κόσμου, ο ακολουθών εμή ου μη περιπατήσει εν τη σκοτία λέξη το φως της ζωής. Αιώνια ρήματα του Χριστού μας από το Ευαγγέλιο του αγαπημένου μαθητή του και η προσευχή του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά πάντοτε στο ξεκίνημα, στις πρώτες ανάσες αυτής της εκπομπής, να μαρτυρούν εξ αρχής τον σκοπό της που δεν είναι άλλος από το να ρίχνει στο και λίγο με τις ελάχιστες δυνάμεις της, από το άπλετο, το απέραντο φως του Χριστού μας, τα πολλά και πυκνά σκοτάδια των ημερών μας, που δυστυχώς όλο ένα και γύρω μας γίνονται πιο ασφυκτικά, πληθαίνουν όλο και περισσότερο. Εν αυτό ζωή ειν και η ζωή ειν το φως των ανθρώπων. Και το φως εν τη σκοτία φαίνει και η σκοτία αυτό ου κατέλαβεν. Ειν το φως το αληθινόν, ο φωτίζει πάντα άνθρωπον ερχόμενον εις τον κόσμο. Ναι, μας γεμίζουν πάντοτε ελπίδα και ασφάλεια και βεβαιότητα αιωνίου αυτά τα λόγια, αλλά και πόσο ταυτόχρονα πρέπει να μας ελέγχουν όλους μας. Αδελφοί μου, αυτή δε εστίνη κρίσης, ότι το φως ελήλυθεν εις τον κόσμο και ηγάπησαν οι άνθρωποι μάλλον το σκότος ή το φως. Σε αυτό το ηγάπησαν, αν κάνουμε γραμματική αναγνώριση, θα τρέξουμε στο παρελθόν. Ίσως θα έπρεπε, οφείλουμε να κάνουμε μια χρονική αντικατάσταση και να βάλουμε αυτό το ρήμα στον παρόντα χρόνο. Αγαπούν οι άνθρωποι μάλλον το σκότος ή το φως. Σε μια εποχή που η φαυλότητα δείχνει να κυριαρχεί και το μίσος κατά του φωτός να θριαμβεύει, είναι κάποιοι λίγοι. Αυτούς τους λέμε εμείς μπροστάριδές μας σε αυτήν την εβδομαδιαία ραδιοφωνική συμπόρευση. Οι άνθρωποι της υπομονής και της ελπίδας, άνθρωποι καθυλωμένοι από τον πόνο, γενναιόψυχοι ανδρείοι όμως, που μας φωνάζουν συνεχώς με το βίωμά τους το «μην αποκάμνετε», το «κρατάτε την πίστη». Ξέρετε, όλοι αυτοί οι άνθρωποι, οι μπροστάριδες μας, δεν έχουν επιδιώξει ποτέ τους να κερδίσουν αξιώματα αυτού του κόσμου του απατεώνους. Το μόνο που λαχταράνε είναι να βιώνουν τα μυστήρια της Αγίας μας πίστης και λαχταρούν ανυστερόβουλα να υπηρετούν τις αξίες του Ευαγγελίου του Χριστού μας. Δεν τους αγγίζουν τα αξιώματα, τους θέλγουν οι αξίες της πίστης μας. Και το κριτήριό τους είναι για να βρίσκονται πάντοτε απέναντι εκεί με τη μικρά ζύμη, ο σειρμός, η μάζα, όπου τα συναντούν αυτά εκείνοι κινούνται αντιθέτως. Τι λέτε, τους ακολουθούμε?

χρυσοκίτρινες μέρες, γαλανές ψυχές. Και Οκτώβριος ξανά να προσπαθεί εποχές να σμίξει, να παντρέψει, να εναρμονίσει. Κουβαλάει πάνω του θύμισες καλοκαιρινές και ελπίδες του χειμώνα. Όψιμα και πρόημα. Τα όψιμα και τα πρόημα αναμετριώνται ποιο θα διαφεντέψει το μέσα μας. Και ένα χρυσάνθεμο κομμένο από στεφάνι Αγίου σε απόγευμα γιορτάδας σταυρώνεται μαζί με τα δάχτυλα που το βαστούν σφιγμένα σε τριαδικό δοξολόγημα. Νυχτώνει, νυχτώνει νωρίς πια. Παλεύει το φως να κρατηθεί και αποσπερούσαν ξεμακραίνω από το ξοκλήσι του πυρπολιτή, του λουμπαδιάρια η Δημήτρη στο λόφο του τον αγιασμένο. Από παπάδες, ήρωες και απλούς. Παραμονή από τις πιο καρτερικές της ζήσης μου. Αναρωτιέμαι ποιος με έμαθε να αγαπώ τόσο τον Οκτώβρη, τους Αγίους του και τα χρυσάνθεμα των προσκυνηταριών τους. Κάποτε έβαλα πολλούς στη σειρά να φτιάξω κι εγώ ένα διάδημα για τα άχραντα κεφάλια τους με λέξεις και ρήμες μνήμες.

Α, η Δημητριά της βροχερός φόρεσε ένα ρασάκι. Σε αγρυπνία ταπεινή λαλεί ένα κοντάκι. Καλικελάδου Ρωμανού, Οσίου Ιωάννη, νόμισμα κράτησε χρυσό και μαϊουμά στεφάνι. Διονύσιος και Ιερόθεος, διάσημοι Αθηναίοι, του Παύλου ήταν μαθητές, επίσκοποι γενναίοι. Και οι στρατιώτες του Ιησού, ο Σέργιος με το Βάκχο, ασπάνζονται μονογενή, αρνούνται θεομάχο. Απόστολοι, ομολογητές και θεολόγος νέους, τις μέρες τις λαμπρύνουνε, είναι το Οκτωβρίου κλαίος. Και τον καψάλι ασκητή, τον θαλερό Αρτέμι, έβλαλα χείλη τους φιλούν σε εικόνα στολισμένη. Κηρύττειο εκατόνταρχος, Χριστό αναστημένο, ο ιερότατος Λουκάς αγιογραφεί Παρθένο. Της οδηγήτρια στη ματιά με δέος να κοιτάξεις και να θαυμάσεις ύστερα των μαθητών της πράξης. Καλοκαιράκι άμιαστο τιμή.

Βαστό κοντάρι με σταυρό, του δίκαιου ρομφαία, χρυσάνθεμα και γαλανό, στην ένδοξη σημαία. Κι από σπερού το ψιθυρίζω σαν ξεμακραίνω από το εκκλησάκι του Λουμπαδιάρη. Είναι πυκνό το σκοτάδι και σκληρό πια σαν τις καρδιές μας. Βοηθήστε Άγιοι του Θεού να μαλακώσει η γη μας η άνυδρη. Λιγόστεψαν τα χρυσάνθεμα σαν τις προσευχές μας. Μη μας εγκαταλείψει το έλεος του πλαστουργού μας. Διψάει η ψυχή να ξαναζήσει Οκτώβρη. Χρυσάνθεμα και γαλανό τίτλος αυτού του προλογικού κειμένου, μπορείτε να το βρείτε και στο ομότιτλο ιστολογιό μας. Και είναι ελάχιστοι Άγιοι από τους αμέτρητους της σύναξης του Οκτωβρίου που χώρεσαν σε αυτό το στεφάνι με τις λέξεις και τις μνήμες, ρήμες. Όσοι δεν χώρεσαν δεν παραπονιούνται. Ρίχνουν και αυτοί το φως τους, οι φωτοφόροι και φωτοβόλοι, να σπάσουν τα σκοτάδια τα μισόθεα, τα μισόψυχα. Είπαμε λοιπόν σήμερα σε αυτήν την εκπομπή να συναντήσουμε κάποια ζεύγη Αγίων του Οκτωβρίου, ίσως λιγότερη γνωστή αυτή η Άγιοι για τους πολλούς. Παμφίλτατη όμως, παμφίλτατη διαλεχτή του Χριστού μας. Θα δώσουν και σήμερα απαντήσεις σε πολλά ψευτοδιλήμματα του σύγχρονου πρετορίου. Όπως έχουμε πει και ξαναπεί, δεν χρειάζονται πολλά για να απαντήσεις όλα αυτά. Διάβασε μόνο συναξάρι. Αυτό και μόνο αρκεί. Τη Δευτέρα του μηνός Οκτωβρίου, μνήμη των Αγίων Κυπριανού και Ιουστίνης. Ο Άγιος Κυπριανός ζούσε στην Αντιόχεια της Συρίας κατά τους χρόνους του Δεκίου, περί το 250 μετά Χριστόν. Ήταν πλούσιος και από γενιά αρχοντική, άκρος καταρτισμένος στη φιλοσοφία αλλά και στις τέχνες της μαγείας, από που είχε αποκτήσει μεγάλη φήμη. Την ίδια εποχή ζούσε στην Αντιόχεια και μια νεαρή παρθένωση Ιούστα, η οποία ήταν θυγατέρα του Εδεσίου, ιερέα των ειδώλων και πολύ όμορφη. Η νεαρή αυτή κόρη άκουσε κάποια μέρα ένα χριστιανικό κήρυγμα και τόση εντύπωση της προκάλεσε που αμέσως πίστεψε στο Χριστό. Η πίστη και η αγάπη της προς τον Θεό ήταν σε τέτοιο βαθμό ώστε έκανε χριστιανή τη μητέρα της, η οποία με τη σειρά της έπεισε το σύζυγό της να γίνει και αυτός χριστιανός. Όλοι μαζί στη συνέχεια από τον επίσκοπο κατηχήθηκαν και βαπτίστηκαν. Στη συνέχεια η Ιούστα αποφάσισε να αφιερώσει τη ζωή της στον Κύριο και να περάσει όλη την υπόλοιπη ζωή της εν παρθενία, με νηστεία και προσευχή. Ο προαιώνιος όμως εχθρός του ανθρώπου δεν άντεχε αυτή τη μεταστροφή της και σήκωσε θύελα εναντίον της. Ένας νεαρός ειδωλολάτρης, ο Αγλαΐδας, ερωτεύτηκε την νεαρή Ιούστα και με κάθε τρόπο προσπαθούσε να την φέρει στο σκοπό του. Η νεαρή χριστιανή όμως απέκρουσε όλες τις προτάσεις του και αρνήθηκε να γίνει γυναίκα του. Εκείνος απελπισμένος κατέφυγε στον ονομαστό μάγο Κυπριανό, ζητώντας του με τη δύναμη της μαγείας του να ανάψει στην κόρη αυτή φλογερά την ερωτική επιθυμία. Ο Κυπριανός τότε, αφού μελέτησε και συμβουλεύθηκε τα βιβλία του, επικαλέστηκε τα πονηρά πνεύματα της υπηρεσίας των οποίων είχε εξασφαλίσει. Η Ιούστα ξύπνησε τη νύχτα να προσευχηθεί στο Θεό, γιατί ήδη αισθανόταν την προσβολή του πειρασμού στο σώμα της. Όσο διαρκούσε ο πειρασμός, τόσο εκείνη προσευχόταν και σημείωνε στο σώμα της τον Τίμιο Σταυρό. Όλες οι επιθέσεις του πονηρού απέτυχαν. Τρεις φορές έστειλε τα πονηρά δαιμόνια ο Κυπριανός στην Ιούστα και τις τρεις φορές ιτήθηκαν από τη χάρη του Κυρίου και το σημείο του Σταυρού. Την τελευταία μάλιστα φορά ο περίφημος μάγος Κυπριανός έστειλε προς την Ιούστα τον άρχοντα των δαιμονίων, αλλά και πάλι δεν κατόρθωσε τίποτα. Ο διάβολος αναγκάστηκε να ομολογήσει την ήττα του. Τότε ο Κυπριανός

αναγνώρισε ότι η πίστη των χριστιανών ήταν πιο δυνατή από όλα τα τεχνάσματα της δαιμονικής του τέχνης. Πίστεψε στο Χριστό και από τον επίσκοπο Άνθιμο βαπτίστηκε χριστιανός. Δημοσίως έκαψε όλα τα βιβλία της μαγείας και αφοσιώθηκε εν μετανοία στην Εκκλησία του Χριστού. Τόσο διακρίθηκε στη χριστιανική ζωή που η Εκκλησία του Χριστού ανεπιφύλακτα τον χειροτώνησε πρεσβύτερο και έπειτα επίσκοπο. Όταν έγινε επίσκοπος χειροτώνησε την Παρθένο Ιούστα σε διακόνισσα με το όνομα Ιουστίνη. Ως επίσκοπος ο Άγιος Κυπριανός διακρίθηκε σε έργα αγάπης αλλά κυρίως ως διδάσκαλος των χριστιανών. Ο Σατανάς ιτήθηκε και τον έχασε για πάντα. Όταν ο Αυτοκράτορας Δέκιος κήρυξε τον διωγμό κατά των χριστιανών, συνελήφθησαν και ο Κυπριανός και η Ιουστίνη και υποβλήθηκαν σε φρικτά βασανιστήρια. Ο έπαρχος, αφού είδε ότι με τίποτα δεν μπορεί να τους πείσει να αρνηθούν τον Χριστό, τους έστειλε δέσμιους προς τον βασιλέα της Νικομίδιας Κλάβδιο. Στην Νικομίδια ο Κλάβδιος θαύμασε την μεγάλη τους καρτερία και υπομονή στα φρικτά βασανιστήρια και θεώρησε ανωφελές να τους τιμωρήσει και αυτός επιπλέον. Γι' αυτό και χωρίς να τους ζητήσει ούτε καν να απολογηθούν, αποφάσισε να τους θανατώσει διαξήφους. Οι Άγιοι σαν άκουσαν την απόφαση αυτή χάρηκαν, ενώ οι Δήμοι τους οδήγησαν κοντά στον Γάλλο ποταμό έξω από την πόλη. Εκεί οι Άγιοι μάρτυρες γονάτισαν και προσευχήθηκαν. Έπειτα, σύμφωνα με την εντολή του ηγεμόνα, οι δύο Άγιοι, Κυπριανός και Ιουστίνη, αποκεφαλίστηκαν για να δεχθούν τον αμάραντο Στέφανο της ουρανίου δόξης. Οι χριστιανοί που από μακριά παρακολουθούσαν το τέλος των δύο αυτών θαυμαστών μαρτύρων, αφού κατόρθωσαν και πήραν τα ιερά τους λείψανα με ευλάβεια, τα μετέφεραν στη Ρώμη. Εκεί τα έκρυψαν σε πολύτιμη θήκη την οποία δώρησαν σε μια περηφανή και ευσεβή γυναίκα, την Ματρόνα, που καταγόταν από το γένος του Κλάβδιου Κέσαρος, ηγεμόνος της Νικομίδιας. Με τη χάρη των λειψάνων και δια των Αγίων γίνονταν πολλά θαύματα. Ο υμνογράφος, εγκομιάζοντας τον Άγιο Κυπριανό, τον πρώην μάγο, του λέγει «Εκ τέχνης μαγικής επιστρέψας Θεόφρον, προς γνώσιν θεϊκής ανεδείχθη στο κόσμο, ακέστορ σοφότατος». Ιδού λοιπόν η μεγάλη ήττα του διαβόλου. Τέτοιες ήττες υφίσταται ο αντίδικος όταν μεγάλοι αμαρτωλοί γίνονται μέλη του σώματος, της Εκκλησίας του Χριστού. Τη Τετάρτη του μηνός Οκτωβρίου συνεχίζουμε να διαβάζουμε από το Συναξάρι, το Οκτώβρη, και από το βιβλίο «Μορφές από το Συναξάρι» της κυρίας Ιωάννας Κατσούλα και των εκδόσεων Κυπρής. Τη Τετάρτη του μηνός Οκτωβρίου, μνήμη των Αγίων Δομνίνης, Βερίνης και Προσδόκης. Η Αγία Μάρτης Δομνίνα και οι δύο θυγατέρες της, Βερίνη και Προσδόκη, ζούσαν στην Αντιόχεια της Συρίας στα χρόνια του Διοκλητιανού. Μόλις κηρύχθηκε ο διωγμός του Διοκλητιανού, πολλοί χριστιανοί εγκατέλειπαν τα σπίτια τους και για ασφάλεια κατέφευγαν στα βουνά. Έτσι και η Αγία Δομνίνα, προκειμένου να διασώσει τον εαυτό της, αλλά και τις δυο θυγατέρες της, εγκατέλειψαν τα πάντα και κατέφυγαν στο γειτονικό βουνό. Ο σύζυγος όμως της Δομνίνας και πατέρας των δύο κοριτσιών, ο οποίος ήταν φανατικός ειδωλολάτρης, μα και φοβερός διώκτης των χριστιανών, με την αναχώρησή τους αναστατώθηκε. Μόλις έφτασε στην Αντιόχεια, το διάταγμα του μεγάλου διωγμού ήρθε στον ηγεμόνα της πόλης και του ανέφερε πως η σύζυγός του με τις δύο θυγατέρες του είναι χριστιανές και εγκατέλειψαν την οικία τους. Επίσης ζήτησε από τον ηγεμόνα ένα στρατιωτικό απόσπασμα να τον βοηθήσει ώστε να τις βρει και να τις συλλάβει. Ο ηγεμόνας του παραχώρησε το απόσπασμα και δεν άργησε να τις ανακαλύψει. Τότε με άγρια χαρά, με τη συνοδεία των άξεστων στρατιωτών, τις οδήγησε στην Ιεράπολη της Συρίας για να δικαστούν εκεί από τον ηγεμόνα που ήταν φίλος του. Κατά τη διάρκεια της οδηπορίας, η χριστιανή μάνα, βλέποντας πως βρίσκονταν σε αδιέξοδο, νουθετούσε τις δυο θυγατέρες της για τα φρικτά βασανιστήρια που τις περιμέναν στα χέρια των ειδωλολατρών και τις προέτρεπε όχι μόνο να τα υπομείνουν όλα με καρτερία, αλλά να φροντίσουν να διατηρήσουν ως πολυτιμότερη και από αυτή τη ζωή τους την παρθενία τους και να την προσφέρουν στον Κύριο. Εκείνα τα φιλότιμα κορίτσια
με απόλυτη υπακοή στα λόγια της μητέρας, αλλά κυρίως το θέλημα του Κυρίου, υπόσχονταν με δάκρυα ότι ποτέ δεν θα ενδώσουν στις εσχρές επιθυμίες των ακόλαστων στρατιωτών. Και ενώ προχωρούσαν δέσμιες προς την Ιεράπολη, οι τρεις γυναίκες νοερά προσεύχονται και παρακαλούν τον Κύριο να τις φυλάξει, ώστε να διατηρήσουν τον εαυτό τους αγνό. Ο Κύριος άκουσε την οικεσία τους και λίγο πριν μπουν στην Ιεράπολη και πριν οδηγηθούν ενώπιον του ηγεμόνα, στάθηκαν για λίγο δίπλα σε ένα ποτάμι να ξεκουραστούν και να φάνε. Ο πατέρας των κοριτσιών κερνούσε κρασί τους στρατιώτες ώστε να μεθύσουν και εκείνη την ώρα, εκεί υπό τη ζάλη της μέθης, να ατιμάσουν τις τρεις γυναίκες. Και ενώ έτρωγαν, έπιναν και σχεδίαζαν την ατίμωση των δύο κοριτσιών μπροστά στα μάτια της μητέρας τους, οι τρεις γυναίκες διέφυγαν της προσοχής τους και πήγαν στην όχθη του ποταμού. Εκεί, αφού προσευχήθηκαν, πήραν την δική τους απόφαση. Μπήκαν και οι τρεις μαζί στο ποτάμι, ενισχύοντας η μία την άλλη, και με την προσευχή στα χείλη αφέθηκαν στο ορμητικό ρεύμα του ποταμού. Έτσι πνίγηκαν και στεφανιφόρες ανήλθαν στη βασιλεία των ουρανών. Συνέβη πράγματι αυτό που λέγει ο ίδιος ο Κύριος. Ως γαράν θέλει την ψυχήν αυτού σώσε, απολέσει αυτήν, ως δαν απολέσει την ψυχήν ένε και νεμού και του Ευαγγελίου, ούτως σώσει αυτήν. Όλα αυτά έγιναν για να μην αμαυρωθεί η παρθενία τους. Τόση προσοχή έδιναν οι αρχαίοι χριστιανοί στην διαφύλαξη της αγνότητας, που την θεωρούσαν χάρισμα θείο και όχι ανθρώπινο κατόρθωμα. Η πράξη τους αυτή ίσως θεωρηθεί ως αυτοκτονία. Αλλά η ίδια η Εκκλησία λέει ότι οι περιπτώσεις εκείνες των χριστιανών που αυτοκτόνησαν προκειμένου να αποφύγουν την ατίμωση είναι οι μόνες που δεν θεωρούνται αυτοκτονία, αλλά θυσία υπέρ της μεγάλης αρετής της αγνότητας. Οι τρεις αυτές Αγίες, Δομνίνα, Βερίνη και Προσδόκη, προβάλλονται από το αγιολόγιο της Εκκλησίας μας σαν ολοφώτινα σύμβολα αγνότητας, έστω κι αν στην εποχή μας επικρατεί ο ειδονικός τρόπος ζωής. Ο χριστιανός από τον κόσμο αυτό βλέπει την αιωνιότητα. Αγωνίζεται και λαχταράει την χαρά του παραδείσου. Αυτή τη μεγάλη αλήθεια μας θυμίζει η ευσεβής οικογένεια των Αγίων Ανδρονίκου και Αθανασίας. Εορτάζουν στις 9 Οκτωβρίου. Οι οποίοι, όσο σκληρά και αν δοκιμάστηκαν, δεν έχασαν την πίστη τους, αλλά είδαν μέσα σε αυτήν τη δοκιμασία το χέρι του Θεού να τους οδηγεί στη σωτηρία. Έζησαν περί το 540 μετά Χριστόν στην Αντιόχεια της Συρίας και με τη χάρη του Κυρίου απέκτησαν δύο παιδιά, ένα αγόρι και ένα κορίτσι που γέμισαν την ευτυχία της οικογενειακής τους ζωής. Τα δύο παιδιά όταν έγιναν 12 ετών ξαφνικά πέθαναν. Ο πόνος των δύο συζύγων ήταν πολύ μεγάλος. Η Αθανασία ήρθε στο ναό του Αγίου Μάρτυρος Ιουλιανού και κλαίγοντας δεν ήθελε να φύγει από τον τάφο του Μάρτυρος. Πατριάρχης Αντιοχίας, θέλοντας να τους παρηγορήσει, τους κάλεσε στο Πατριαρχείο. Ο Ανδρόνικος ανταποκρίθηκε. Η Αθανασία όμως έμεινε εκεί στο ναό. Έμεινε εκεί πάνω από τον τάφο των παιδιών της, θρηνώντας γοερά. Σαν νύχτωσε και έμεινε μόνη μέσα στο ναό, παρουσιάστηκε μπροστά της ο Άγιος Μάρτυρας Ιουλιανός και της είπε: «Γυναίκα, τι έχεις και κλαις? Γιατί δεν αφήνεις τους αναπαυόμενους εδώ να ησυχάσουν?» Γεμάτη κατάπληξη η Αθανασία του λέγει: «Κύριέ μου, μη δεις ανασχετής κατά της δούλης σου. Για τον μεγάλο μου πόνο βρίσκομαι εδώ. Δυο παιδιά είχα και τα δυο σήμερα. Τα έθαψα. Εδώ». Τότε ο θαυμαστός μάρτυρας της λέγει: «Μην κλαις για αυτά, γιατί με βεβαιότητα σου λέγω ότι τα παιδιά σου βρίσκονται ενώπιον του Θεού και τους ζητούν να τους δώσει κατά την ημέρα της κρίσεως τα μέλλοντα αγαθά που υποσχέθηκε στους πιστούς του». Λέγοντας αυτά, ο Άγιος Ιουλιανός αμέσως έφυγε από μπροστά της. Η Αθανασία τότε μετέβαλε τα δάκρυά της σε δάκρυα χαράς, γιατί κατάλαβε πως τα παιδιά της τα πήρε ο Θεός από τον πρόσκαιρο αυτό βίο για να τα δεχθεί πιο γρήγορα κοντά του.
Γι' αυτό και γεμάτη αγαλίαση στράφηκε προς τον μοναχό που της μιλούσε και την παρηγορούσε, μα δεν τον είδε. Τότε άρχισε να τον αναζητά σε όλον τον ναό. Απευθύνθηκε στον νέο κόρο. Εκείνος όμως που δεν γνώριζε το θαύμα της είπε ότι οι θύρες είναι κλεισμένες από ώρα πολύ, με ασφάλεια, και κανένας μοναχός δεν υπάρχει στο ναό. Σαστισμένη η Αθανασία κοιτούσε τις αμπαρωμένες πόρτες και ο νεοκόρος κατάλαβε πως η γυναίκα αυτή είχε δει κάποια οπτασία. Το γεγονός αυτό προκάλεσε φόβο στην Αθανασία, η οποία αμέσως έφυγε από το ναό και έντρομη γύρισε στο σπίτι της. Εκεί διηγήθηκε στο σύζυγό της όλα όσα είδε και άκουσε και του πρότεινε στο εξής να αποσυρθούν σε μοναστήρι και να ζήσουν εκεί με νηστεία και προσευχή το υπόλοιπο της ζωής τους. Ο Ανδρόνικος δέχτηκε με χαρά την πρόταση της συζύγου του. Έτσι μοίρασαν τα υπάρχοντά τους στους πτωχούς και οι δυο μαζί οδηπορώντας ήρθαν στους Αγίους Τόπους. Αφού προσκύνησαν, κατευθύνθηκαν προς την Αίγυπτο που την εποχή εκείνη ζούσαν πολλοί και μεγάλοι ασκητές. Ανάμεσά τους δέσποζε η μεγάλη μορφή του Οσίου Δανιήλ, ο οποίος τους δέχθηκε με πολύ αγάπη. Και την μεν Αθανασία την έστειλε στη γυναικεία μονή των Βενησιωτών, τον δε Ανδρόνικο τον κράτησε κοντά του ως υποτακτικό του. 12 χρόνια αργότερα ο Ανδρόνικος ζήτησε να πάει και πάλι στους Αγίους Τόπους και ο γέροντας Δανιήλ του έδωσε την ευλογία. Στον δρόμο κάθισε κάποια στιγμή να ξεκουραστεί κάτω από ένα δέντρο. Τότε ακριβώς κατά θεία οικονομία συνέβη να διέρχεται από εκεί και η γυναίκα του, που και εκείνη πήγαινε να προσκυνήσει στους Αγίους Τόπους, φορώντας όμως ανδρική ενδυμασία και με το όνομα Αθανάσιος. Η Αθανασία λοιπόν πλησίασε το σύζυγό της και αντάλλαξαν χαιρετισμό. Εκείνη αναγνώρισε το σύζυγό της, αυτός όμως δεν την αναγνώρισε. Αντάλλαξαν μερικές λέξεις και αποφάσισαν να συνεχίσουν μαζί την πεζοπορία μέχρι τα Ιεροσόλυμα, με τον όρο που έθεσε η Αθανασία να περπατούν δίχως να ανταλλάξουν καμιά κουβέντα σε όλη τη διαδρομή τους. Μόλις γύρισαν στην Αλεξάνδρεια, η Αθανασία πρότεινε στον Ανδρόνικο να μοιραστούν ένα κελί και να ζήσουν μαζί τον υπόλοιπο βίο τους σιωπώντες και προσευχόμενοι. Ο Ανδρόνικος, αφού πήρε την ευλογία του Αβά Δανιήλ, έζησε μαζί της για 12 χρόνια, χωρίς να καταλάβει ότι δίπλα του είχε τη σύζυγό του. Ο Αβάς Δανιήλ τους επισκεπτόταν συχνά για να τους ενθαρρύνει στον πνευματικό τους αγώνα. Την ώρα που επέστρεφε στο κελί του, μετά από μια τέτοια επίσκεψη, τον πρόλαβε στον δρόμο τρέχοντας ο Ανδρόνικος, γιατί ο μοναχός Αθανάσιος έπεσε ξαφνικά άρρωστος και ετοιμαζόταν να εκδημήσει. Μόλις κοινώνησε τα άχραντα μυστήρια, κοιμήθηκε ειρηνικά, αφήνοντας το πλάι της ένα γράμμα δια του οποίου αποκάλυπτε το μυστικό της. Μαθαίνοντας ο Αβάς Δανιήλ ότι ο μοναχός Αθανάσιος ήταν η σύζυγος του μοναχού Ανδρόνικου, κατενόησε το μέγεθος των ασκητικών αγώνων της μακαρίας γυναίκας, η οποία έζησε επί τόσα χρόνια πλάι στο σύζυγό της, σαν ξένη. Ο Ανδρόνικος ευχαρίστησε το Θεό που αξιώθηκε να ζήσει με τέτοια σύντροφο και στη συνέχεια για μικρό διάστημα έμεινε μόνος στο κοινό κελί, όπου μετά από σύντομη ασθένεια κοιμήθη και πορεύθηκε προς τις ουράνιες μονές για να συναντήσει εκεί τη σύζυγό του Αθανασία και τα δυο του στέκνα στη Βασιλεία του Θεού. Ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός σε μια διδαχή του φέρνει ως παράδειγμα τους δυο αυτούς μεγάλους Αγίους και τελειώνοντας τονίζει: «Αν ίσως και θέλει κανένας από εσάς να κάνει καλόνι στην ψυχή του, ας αγωνίζεται ως αν τον Άγιον Ανδρόνικον και την Αγία Αθανασίαν και σώζεται».

Την επομένη ημέρα, 10η του μηνός Οκτωβρίου, μνήμη των Αγίων Ευλαμπίου και Ευλαμπίας. Εάν οι μάρτυρες ως άτομα είναι άξιοι θαυμασμού και πολλά μας εμπνέουν διδάγματα, είναι όμως ακόμη θαυμαστότερη η χωρή των αυταδέλφων μαρτύρων. Αδέλφια όχι μόνο στη ζωή αλλά και στο μαρτύριο. Γεγονός που φανερώνει δυνατή πίστη και κρατεά ενότητα μέχρι του μαρτυρίου. Αυτό είχαν τα δύο αδέλφια Ευλάμπιος και Ευλαμπία, πίστη στο Θεό και ενότητα μέχρι θανάτου. Τα αδέλφια αυτά έζησαν στην Οικομίδια περί τα τέλη του 3ου αιώνα. Την εποχή εκείνη οι αυτοκράτορες Μαξιμιανός και Διοκλητιανός εξέδωσαν από κοινού άγριο διωγμό κατά των χριστιανών. Στην Οικομίδια, πολλοί χριστιανοί εγκατέλειψαν την πόλη και βρήκαν ασφάλεια στα γειτονικά βουνά. Μαζί τους κατέφυγαν και τα δύο αδέλφια, ο Ευλάμπιος και η Ευλαμπία. Εκεί ζώντας ένα σπήλαιο μελετούσαν τα ιερά κείμενα και προσεύχονταν. Χρειάστηκε όμως να κατέβει στην πόλη κάποιος για να προμηθευθεί τα απαραίτητα τρόφιμα. Αυτή την υπηρεσία ανέλαβε ο Ευλάμπιος, μας αν μπήκε στην πόλη αντίκρισε χριστιανούς να βασανίζονται σκληρά για τον Χριστό. Τότε ο Ευλάμπιος με ενθουσιασμό, αφού πήγε στους αδελφούς τα τρόφιμα, γύρισε και πάλι στην Οικομίδια για να τονώσει τους αγωνιζόμενους αδελφούς του. Μόλις όμως μπήκε στην πόλη, τον αναγνώρισαν κάποιοι δολολάτρες οι οποίοι τον κατήγγυλαν στον ηγεμόνα. Ο Ευλάμπιος συνελήφθη και οδηγήθηκε ενώπιον του ηγεμόνα να απολογηθεί. Ο ηγεμόνας Μάξιμος, καθώς τον αντίκρισε νεαρό και αγένιο, θεώρησε ότι πολύ γρήγορα θα τον κέρδιζε, γι' αυτό και του τονίζει «Κάμε το συμφέρον σου, νεαρή μου. Η όψη σου αποδεικνύει ότι είσαι ευγενής και φαίνεσαι γνωστικός. Θυσίασε στους θεούς και θα λυτρωθείς από τα φοβερά βασανιστήρια». Ο Ευλάμπιος, κάνοντας το σημείο του σταυρού με παρησία, ομολόγησε την πίστη του στο Χριστό. Μόλις άκουσε ο ηγεμόνας την ομολογία του, προστάζει να τον μαστιγώσουν. Οι δήμοι κουράστηκαν. Ο θαυμαστός όμως μάρτυρας δεν λυγίζει, αλλά με καρτερία δέχεται το μαστίγωμα. Τα βασανιστήρια συνεχίζονται, μα ο Ευλάμπιος τα υπομένει με τέτοια αντοχή που τους κατέπληξε όλους. Σε μια στιγμή, μέσα στα φρικτά βασανιστήρια, στα μάτια των ειδωλολατρών ο Ευλάμπιος φάνηκε πως κάμφθηκε. Και τότε ο ηγεμόνας τον εξαναγκάζει να εισέλθει στο ναό των ειδώλων και να προσφέρει θυσία. Ο μάρτυρας του Χριστού, καθώς εισέρχεται, διέταξε στο όνομα του Χριστού το επιβλητικό άγαλμα του Άρη να γίνει κομμάτια. Το μαρμάρινο άγαλμα αμέσως έπεσε κάτω και κομματιάστηκε. Γεμάτη οργή, οι δολολάτρες τον υποβάλλουν σε νέα, οδυνηρότερα βασανιστήρια. Εκείνη τη στιγμή, μέσα από το μενόμενο πλήθος των ειδωλολατρών, βγαίνει η αδελφή του, η Ευλαμπία, η οποία αγκαλιάζει τον αδελφό της και με δάκρυα προσπαθεί να τον ενισχύσει. Έπειτα τον παρακαλεί να πρεσβεύει στον Κύριο ώστε να αξιωθεί και εκείνη, να μαρτυρήσει μαζί του για την αγάπη της στο Χριστό. Η συγκινητική αυτή στιγμή της άδολης αγάπης συγκλώνησε πολλούς, όχι όμως και τον ηγεμόνα, ο οποίος προσπάθησε να διαστρέψει την αδελφική αυτή αγάπη. Διαβάλλει την Ευλαμπία ως δήθεν ερωμένη του Ευλαμπίου, που προσποιείται την χριστιανή για να συγκινήσει το πλήθος του κόσμου. Η Ευλαμπία με τόλμη και θάρρος τον ελέγχει για την ασέβειά του και με παρησία ομολογεί την πίστη της στο Χριστό, καλώντας όλους τους ειδωλολάτρες να τον γνωρίσουν. Ο ηγεμόνας προστάζει να την δείρουν δυνατά στο πρόσωπο. Ο Ευλάμπιος, που την αντίκρισε αιμόφυρτη, την ενεθάρρυνε για να μην λυγίσει από τους δυνατούς πόνους. Βλέποντας ο ηγεμόνας τα δύο αδέλφια να ενισχύει ο ένας τον άλλον, πήρε απόφαση και τους δύο μαζί να τους βασανίσει. Αρχικά τους έριξε σε έναν λέβητα με κοχλάζο νερό, έπειτα τους τύφλωσαν και τους βασάνισαν ξεσκίζοντας τις σάρκες τους και έπειτα τους έριξαν σε ένα πυρωμένο καμίνι. Η χάρις του Θεού όμως τους διεφύλαξε και δεν έπαθαν τίποτα. Μπροστά στο θαύμα όλοι εξεπλάγησαν, ο ηγεμόνας όμως βρέθηκε σε απόγνωση και μη γνωρίζοντας πλέον τι άλλο να πράξει, έδωσε εντολή να αποκεφαλίσουν τους Αγίους Μάρτυρες. Την ώρα που οι δήμοι απέκοπταν την κεφαλή του Ευλαμπίου, η Ευλαμπία παρακάλεσε τον Κύριο να πάρει την ψυχή της πριν πέσει στο λαιμό της η σπάθη των δημίων. Και τούτο το ζήτησε, διότι δεν ήθελε να εγγύσουν το παρθενικό της σώμα οι άξεστοι στρατιώτες που συνήθιζαν μέχρι τελευταία στιγμής να βασανίζουν εσχρά τα θύματά τους.
Ο Κύριος άκουσε την δέησή της και έτσι η Ευλαμπία παρέδωσε το πνεύμα της πριν προλάβουν οι δήμοι να την αποκεφαλίσουν. Αμέσως μετά μαζί με τους δύο μάρτυρες Αγίους αποκεφαλίζονται και 200 ειδωλολάτρες που πίστεψαν στο Χριστό. Πραγματικό θαύμα λοιπόν το μαρτύριο των δύο αδελφών Ευλαμπίου και Ευλαμπίες. Διότι σε αυτό δεν έχουμε μόνο την αδελφότητα και την συνωνυμία των μαρτύρων, αλλά και την αγνότητα, η οποία συνδυάζεται με τον πλέον έξοχον ηρωισμό.

παραμυθίες και όχι παραμύθια, όπως κάποιοι που ακόμα προσκυνούν όλο και πιο έντονα στις μέρες μας επιβλητικά αγάλματα ειδόλων, κυριολεκτικά και μεταφορικά. Μέσα από το Συναξάρι του μηνός Οκτωβρίου και το βιβλίο «Μορφές» από το Συναξάρι της Ιωάννας Κατσούλα από τις εκδόσεις Κυπρί, συνεχίζουμε με χρυσάνθεμα και γαλανό, γιατί διψά πάντοτε η ψυχή να παρηγοριέται με το Συναξάρι κάθε ημέρας και το αμέτρητο νέφος των ομολογητών της πίστης μας. Ακριβώς την επομένη ημέρα, την 11η του μηνός Οκτωβρίου, όπου επλεώνασεν η αμαρτία, υπερπερίσευσεν η χάρις. Τα λόγια αυτά του Αποστόλου Παύλου βρίσκουν πλήρη εφαρμογή στη ζωή και τη δράση των δύο Αγίων Ζηναΐδος και Φιλονίλης, οι οποίες ήσαν κατά σάρκα αδελφές. Κατάγονταν από την Ταρσό της Κιλικίας και κατά μία άποψη ήταν συγγενείς του Αποστόλου Παύλου και επομένως Ιουδαίες στην καταγωγή και το θρήσκευμα. Ως Ιουδαίες γνώριζαν ότι από το γένος τους θα γεννηθεί ο σωτήρας της ανθρωπότητος. Το περιβάλλον της Ταρσού όμως, όπου μεγάλωναν, ήταν ειδωλολατρικό. Μια μέρα έφτασε στην Ταρσό η είδηση πως ο συγγενής τους, ο Παύλος, περιέρχεται τις πόλεις και τα χωριά της Μικράς Ασίας και διδάσκει όχι μόνο στους ομοεθνείς τους, αλλά και στους ειδωλολάτρες, ότι ο σωτήρας που περίμεναν όλοι οι άνθρωποι ήρθε. Η είδηση αυτή της γέμισε με χαρά. Χριστιανοί που ήρθαν στην πόλη τους, τους μίλησαν με φλόγα ιεροί για τον Ιησού Χριστό. Πολλοί Ιουδαίοι αλλά και εθνικοί πίστεψαν στο Χριστό και βαπτίστηκαν στο όνομά Του. Ανάμεσα σε αυτούς που δέχθηκαν το μήνυμα της σωτηρίας και βαπτίστησαν, ήσαν και οι δύο αδελφές, Ζηναΐς και Φιλονίλα. Αμέσως μόλις πίστεψαν, θεώρησαν υποχρέωσή τους να μιμηθούν και εκείνες τη ζωή τους, τον Χριστό που πέρασε τη ζωή Του, ευεργετών και ιόμενος. Γι' αυτό και αποφάσισαν να μάθουν την ιατρική επιστήμη, για να μπορούν να απαλύνουν τον ανθρώπινο πόνο. Πήγαν κοντά σε έναν χριστιανό ιατρό και έμαθαν να θεραπεύουν τις διάφορες ασθένειες. Εκείνο όμως που ήταν καθοριστικό για την θεραπεία των ασθενών ήταν οι προσευχές τους. Γι' αυτό οι δύο αδελφές σε όλους όσους θεραπεύονταν έλεγαν «Δεν σας κάναμε εμείς καλά, αλλά ο σαρκωθής Υιός του Θεού, ο Ιησούς Χριστός, αυτό να ευχαριστείτε και να δοξάζετε». Δεν ήταν λίγοι εκείνοι που μετά την θεραπεία τους πίστεψαν στο Χριστό. Ιδιαίτερη εντύπωση προκάλεσε σε όλους ότι οι δύο αδελφές ιατροί δεν έπαιρναν ποτέ χρήματα. Πράγμα πρωτοφανές για τον τόπο τους. Η φήμη τους ξεπέρασε τα όρια της Ταρσού. Έτσι άρχισαν να καταφθάνουν καθημερινά δεκάδες πονεμένοι από διάφορες αρρώστιες, που ζητούσαν τις δύο αδελφές και τις παρακαλούσαν να τους θεραπεύσουν. Κανένας δεν έφευγε αβοήθητος. Μετά από όλα αυτά, οι δύο αδελφές άρχισαν να περιέρχονται τις πόλεις και τα χωριά της Κιλικίας, γύρω από την Ταρσό, και να διδάσκουν τους ανθρώπους ότι η πιο φοβερή αρρώστια που βασανίζει όχι μόνο το σώμα, αλλά κυρίως την ψυχή, είναι η αμαρτία. Και αν θέλουν να γιατρευθούν από αυτήν, πρέπει να πιστέψουν στο Χριστό. Έτσι η Εκκλησία του Χριστού αυξανόταν στην Κιλικία. Ο διάβολος όμως, που έβλεπε τα κατορθώματά τους, ξεσηκώθηκε εναντίον τους. Άρχισε να βάζει τους ανθρώπους να επενούν και να τις τιμούν για τη μεγάλη τους προσφορά. Γρήγορα όμως οι δύο αδελφές καταλάβαν το μέτωπο που τους άνοιξε ο πονηρός και αποφάσισαν να φύγουν σε τόπους μακρινούς, ώστε να συνεχίζουν το έργο τους άγνωστες. Μπήκαν σε ένα πλοίο και ξανήχθηκαν στο Αιγαίο. Περιήλθαν πολλά μέρη ώσπου αποβιβάστηκαν στην Κισόνεγρα της Πάφου, στην Κύπρο. Εδώ οι δύο ακαταπώνητες γυναίκες με προσευχή και φλογερό ζήλο συνεχίζουν το θείο έργο τους. Η ιατρική τους γνώση τις βοηθά να έλθουν σε επαφή με τους κατοίκους και το αποτέλεσμα είναι θαυμαστό. Η χάρις του Θεού, η τα ασθενή θεραπεύουσα και τα ελείποντα αναπληρούσα δυναμώνει τις εργάτριες της πίστης. Πλήθη επισκέπτονται τις δύο γυναίκες για να γνωρίσουν μαζί με τη σωματική υγεία και της ψυχής την θεραπεία. Το κήρυγμα του εσταυρωμένου Ιησού ηρεμεί τις καρδιές τους. Τα δίχτυα του λόγου που ρίπτονται με καλοσύνη συλλαμβάνουν καθημερινά και νέες ψυχές. Φυσικά στο ειρηνικό τους έργο δοκιμάζουν μύριες αντιδράσεις αλλά και φοβερούς κινδύνους. Όμως εκείνες συνεχίζουν το έργο τους με αυταπάρνηση και καρτερία.
Όταν όμως το έργο τους αυτό αναγνωρίζεται, εκείνες για να αποφύγουν τους επένους φεύγουν από την Κύπρο και έρχονται στο λιμάνι της Δημητριάδος, πόλη παράλια που βρισκόταν στα νότια του Βόλου. Αποφάσισαν να εγκατασταθούν, αλλά κατέφυγαν σε μια σπηλιά που ήταν κατοικητήριο δαιμόνων. Κάνοντας το σημείο του σταυρού, μπήκαν μέσα και σύντομα το σπήλαιο εκείνο έγινε χώρος λατρείας του αληθινού Θεού, αλλά και νοσοκομείου, όπου οι δύο Αγίες εξάσκησαν την ιατρική με αυταπάρνηση και πολλή αγάπη για τους ασθενείς της περιοχής. Σε όλους που θεραπεύονταν, τόνιζαν ότι ο ιατρός που τους κάνει καλά είναι μόνο ο Ιησούς Χριστός. Κανένα εμπόδιο δεν στέκεται ικανό να αντισταματήσει στο άγιο έργο τους. Τα χρόνια όμως περνούν και οι δύο αδελφές ετοιμάζονται πλέον για την εκδημία της ψυχής τους. Πρώτη έφυγε η Ζηναής και η Φιλονίλα, μετά την κοίμηση της αδελφής της, συνέχισε την ασκητική ζωή και με μεγάλο πνευματικό αγώνα, επιτελώντας πολλά θαύματα, ώσπου ήρθε η ώρα και ειρηνικά παρέδωσε την ψυχή της στον Κύριο. Έτσι, οι δύο ανάργυροι ιατροί και αδελφές, Ζηναής και Φιλονίλα, όπως σημειώνει ο υμνογράφος, την ιατρική τέχνην μετερχόμενε, τη αληθεία αποστολικό έργων επλήρωσαν.

Εμείς θα κυλήσουμε λίγο τις ημέρες να πάμε προς το τέλος του μηνός Οκτωβρίου και στην 30η ημέρα του. Η λεγόμενη κοινωνική πρόνοια δεν είναι εφεύρεση των νεωτέρων χρόνων, αλλά έχει την αρχή της στον αρχαίο χριστιανισμό. Μια τέτοια αξιόλογη κοινωνική δράση είχε αναπτύξει και η Εκκλησία της Μικρασιατικής Κιλικίας, μέλη της οποίας ήσαν οι δύο αυτάδελφοι Άγιοι Ζινόβιος και Ζινοβία, οι οποίοι έζησαν στα χρόνια του Διοκλητιανού. Οι γονείς τους ήσαν πλούσιοι και ευσεβείς, χριστιανοί, και φρόντισαν στα δύο παιδιά τους να δώσουν την πίστη του Χριστού. Ο Ζινόβιος σπούδασε ιατρική και γρήγορα αναδείχθη ένας φιλάνθρωπος ιατρός. Η αδελφή του Ζινοβία είχε δοθεί στο θεάρεστο έργο της Εκκλησίας και βοηθούσε στα έργα της αγάπης. Ο Ζινόβιος, εκτός από τη θεραπεία του σώματος των ασθενών, φρόντιζε και για την ψυχή τους. Μάλιστα, τέτοιος ήταν ο ζήλος του ιατρού Ζινοβίου για την σωτηρία των ψυχών που ο επίσκοπος της Κιλικίας τον ανέδειξε πρεσβύτερο και επιταπημένα στις Αιγές της Κιλικίας. Με ταπείνωση και φόβο ο θείος Ζινόβιος δέχθηκε τούτη την μεγάλη κλίση. Ο ιεράρχης νύχτα και ημέρα εργαζόταν στον ιερό αμπελώνα του Κυρίου, παρέχοντας μαζί με την ιατρική επιστήμη στους ασθενείς και τη χριστιανική διδαχή του. Όποιος δεν θέλει να αρρωστήσει, πρέπει να φυλάγεται από την αμαρτία, διότι πολλές φορές κάποια μορφή αμαρτίας είναι εκείνη που προκαλεί και την ασθένεια του σώματος. Η φήμη του ήταν πολύ μεγάλη και είχε φτάσει πολύ μακριά. Κάποιος φύλαρχος μιας άγριας φυλής που ονομαζόταν Ινδός, σαν έμαθε για τον ανάργυρο ιατρό των Αιγών, θέλησε να τον επισκεφθεί για να θεραπεύσει τη γυναίκα του που έπασχε από ανίατη ασθένεια. Ο φύλαρχος είχε γυρίσει πολλούς ιατρούς και μάγους, μα η σύζυγός του δεν είχε βρει την ίαση. Έτσι αποφάσισε να επισκεφθεί και τον ονομαστό χριστιανό γιατρό της Κιλικίας. Μόλις έφτασαν στις Αιγές και αναζητούσαν τον ιερό Ζινόβιο, ο φύλαρχος αξιώνεται θαυμαστού οράματος. Μπροστά του εμφανίζεται ένας εξαίσιος νέος που τον προστάζει να πάει στην εκκλησία των χριστιανών και εκεί θα βρει τον γιατρό Ζινόβιο. Ο φύλαρχος γρήγορα με όλους τους δούλους του και τη γυναίκα του ήρθε στη χριστιανική εκκλησία, όπου ο ιεράρχης και γιατρός Ζινόβιος δίδασκε στους πιστούς τον Λόγο του Θεού. Ο φύλαρχος με όλη τη συνοδεία του προχώρησε και με πολλή ταπείνωση και συντριβή έπεσε στα πόδια του Αγίου Ζινόβιου και τον παρακαλούσε να θεραπεύσει τη γυναίκα του. Τότε ο Άγιος του είπε: «Αν θέλετε να σωθείτε, θα πρέπει να αρνηθείτε την πλάνη των ειδώλων και να πιστέψετε στο Χριστό και τότε θα έχετε και την βοήθειά Του». Ο φύλαρχος τότε με τη γυναίκα του δέχθηκαν να γίνουν χριστιανοί. Ο Άγιος σταύρωσε την γυναίκα στο όνομα του Χριστού και αμέσως εκείνη θεραπεύθηκε. Ενθουσιασμένοι έπειτα οι βάρβαροι κατηχήθηκαν και βαπτίστηκαν. Έτσι θεραπευμένοι στο σώμα και στην ψυχή επέστρεψαν στη χώρα τους, γενόμενοι κήρυκες του Χριστού. Ο έπαρχος Λυσίας μόλις έμαθε για το χριστιανό ιεράρχη και γιατρό Ζινόβιο, πρόσταξε αμέσως να τον φέρουν μπροστά του. Ο Ζινόβιος χωρίς κανέναν δισταγμό ομολόγησε την χριστιανική του πίστη. Αρνήθηκε όμως με έντονο τρόπο τον χαρακτηρισμό του εγκληματία. «Ευεργέτην πρέπει να με αποκαλείς, ο έπαρχε», είπε με παρησία, «και όχι εγκληματία, διότι όλοι όσοι έγιναν χριστιανοί μεταβλήθηκαν σε νέους ανθρώπους, με την δύναμη του Χριστού. Έτσι μόνο μετέβαλα τους λύκους σε πρόβατα». Ο Λυσίας προστάζει να τον βασανίσουν και όλα τα υπομένει με θαυμαστή καρτερία. Ο έπαρχος όσο έβλεπε τον Άγιο σταθερό στην πίστη, τόσο πρόσταζε οδυνηρότερα βασανιστήρια. Το αίμα του έτρεχε και οι σάρκες του κόπτονταν, μα ο Άγιος Ζινόβιος ακλόνητος προσευχόταν. Ενώ τα πλήθη χριστιανών και ειδωλολατρών είχαν συναχθεί γύρω από τον μάρτυρα, άλλοι θρηνούσαν και άλλοι περιγελούσαν. Εκείνη τη στιγμή, μέσα από το πλήθος προβάλλει η Ζινοβία, η οποία σαν έμαθε τη σύλληψη του αδελφού της, έτρεξε στον τόπο του μαρτυρίου και βλέποντας τον κρεμασμένο στο ξύλο, δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τον θυμό της. Με έντονη φωνή ελέγχει τον έπαρχο, διότι άνανδρα βασανίζει τους χριστιανούς. Ο Λυσίας προσπάθησε στην αρχή να ηρεμήσει την Ζινοβία, όμως επειδή δεν κατόρθωσε να την πείσει να αρνηθεί τον Χριστό, πρόσταξε να την βασανίσουν σκληρά. Μαζί με τον αδελφό της την έβαλαν πάνω σε πυρωμένη κλίνη
και από κάτω έκαιγαν φωτιά για να ψηθούν. Η χάρις του Κυρίου όμως τους διαφύλαξε. Βλέποντας ο Λυσίας και τους δυο άφθορους από τη φωτιά, θαυμάζει και απορεί, αλλά ωστόσο προστάζει να τους αποκεφαλίσουν και να πετάξουν τα σώματά τους ως τροφή στα άγρια θηρία. Πράγματι οι δήμοι τους οδήγησαν έξω από την πόλη, όπου τους αποκεφάλισαν και έτσι εστέφθησαν με τον καλλίνικο Στέφανο του μαρτυρίου.

Η Δημητριά της βροχερός φόρεσε ένα ρασάκι, σε αγρυπνία ταπεινή λαλεί ένα κοντάκι. Καλικελάδου Ρωμανού, Οσίου Ιωάννη, νόμισμα κράτησε χρυσό και Μαϊωμά Στεφάνη. Διονύσιος και Ιερόθεος, διάσημοι Αθηναίοι, του Παύλου ήταν μαθητές, επίσκοποι γενναίοι. Και οι στρατιώτες του Ιησού, ο Σέργιος με το Βάκχο, ασπάνζονται μονογενή, αρνούνται Θεομάχο. Απόστολοι, ομολογητές και θεολόγος νέος, τις μέρες τις λαμπρύνουνε, είναι το Οκτωβρίου κλαίος. Και τον καψάλι ασκητή, τον θαλερό Αρτέμι, έβλαλα χείλη τους φιλούν σε εικόνα στολισμένη. Κηρύττειο εκατόνταρχος, Χριστό αναστημένο, ο ιερότατος Λουκάς αγιογραφεί Παρθένο. Της οδηγήτρια στη ματιά με δέος να κοιτάξεις και να θαυμάσεις ύστερα των μαθητών της πράξης. Καλοκαιράκι άμιαστο τιμά τον πολιούχο, γάλα για αίμα έσταξε στο λοχισμένο ρούχο και ο καβαλάρης Άγιος απίστους αφανίζει, πεντάκλητη βασιλική με μύρο ξεχυλίζει. Ανέμισε η λευτεριά στη Σπίνδου τα γιομέρια, του αργυροκάστρου οι νικητές σηκώνουνε τα χέρια. Ευχαριστούν τη Δέσποινα, τη σκέπη την Αγία, γοργοϊπίκοους ουρανός πάνω από την Αλβανία. Μπαστό κοντάρι με σταυρό, του δίκαιου Ρομφαία, χρυσάνθεμα και γαλανό, στην ένδοξη σημαία. Και αυτό το διάδημα που κάποτε προσπαθήσαμε να φτιάξουμε για τα άχραντα κεφάλια όλων των Αγίων μέσα στο συναξάρι της Αγίας μας πίστης, μια συλλογή στιχουργημάτων πριν από 10 και πλέον χρόνια με τίτλο «Του μηνού η ψυχή», λίγοι χώρεσαν σε αυτό το στεφάνι. Όσοι δεν χώρεσαν, ξέρουμε ότι δεν παραπονιούνται. Προσπαθήσαμε κάποιους από αυτούς, ελάχιστους από αυτούς, τους φωτοφόρους και φωτοβόλους, να τους φέρουμε σήμερα εδώ μπροστά μας, να σπάσουν τα σκοτάδια, τα μισόθεα, τα μισόψυχα. 6 ζεύγοι Αγίων, Κυπριανός και Ιουστίνη, Δομνίνη, Βερίνη και Προσδόκη, Ανδρόνικος και Αθανασία, Ευλάμπιος και Ευλαμπία, Ζηναής και Φιλονίλη, Ζηνόβιος και Ζηνοβία. Όταν θέλουμε να δώσουμε απαντήσεις στα σύγχρονα ερωτήματα του Πρετορίου, αδελφοί μου, ας διαβάζουμε συναξάρι πόσες αλήθεια απαντήσεις δεν μας έδωσαν σήμερα αυτές οι 6 σελίδες του συναξαριού με τα ζεύγη και τις χωρίες των Αγίων. Αντί δικός τους μόνο η αμαρτία, τα είδωλα, η πλάνη, καμία έκπτωση, κανένας συμβιβασμός. Είπαμε, οι μπροστάριδες μας δεν επιδιώκουν να κερδίζουν αξιώματα. Το μόνο που προσδοκούν και λαχταράνε είναι ανυστερόβουλα να υπηρετούν τις αξίες του Ευαγγελικού Λόγου και μόνο. Το κριτήριό τους είναι να βρίσκονται πάντοτε με τη μικρά ζύμη. Όταν συναντούν το διωγμό, θέλγονται. Όταν βλέπουν τον σειρμό και τη μάζα απομακρύνονται, πάντοτε κινούνται αντίθετα με έναν σταθερό προσανατολισμό, την ουράνια βασιλεία. Δεν κοιτούν πουθενά αλλού και δεν λοξοδρομούν ποτέ με τη χάρη του Θεού. Αυτούς τους στίχους πάντοτε ψιθυρίζουμε σαν ο ιερός, κατηφορίζουμε από τον Άγιο Δημήτριο τον Λιμπαδιάρη. Αυτό το αγιασμένο εκκλησάκι στο λόφο του Φιλοπάπου. Νυχτώνει νωρίς πλέον, εκεί στα τέλη του Οκτωβρίου. Είναι πυκνό το σκοτάδι και σκληρό πια σαν τις καρδιές μας. Να προσευχόμαστε να μεσητεύουν οι Άγιοι του Θεού
και οι γνωστοί και οι λιγότερο γνωστοί, για τους πολλούς, να μεσητεύουν και να βοηθούν να μαλακώσει η γη μας η άνυδρη, γιατί λιγόστεψαν τα χρυσάνθεμα σαν τις προσευχές μας. Ας προσευχόμαστε, αδελφοί μου, και ας μεσητεύουν οι Άγιοι να μη μας εγκαταλείψει το έλεος του πλαστουργού μας. Διψάει η ψυχή να ξαναζήσει Οκτώβρη. Για πρεσβειών της υπεραγίας μητέρας μας, κυρίας Θεοτόκου, ο Χριστός μας να φωτίζει πάντοτε τα βήματα όλων μας, ώστε αυτά να μας οδηγήσουν και πάλι στη φιλόξενη αγκαλιά του ραδιοφωνικού μας καταφυγίου, ώστε την επόμενη εκπομπή να είστε όλοι καλά. Χαίρετε πάντοτε εν Κύριο.

Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Μια εβδομαδιαία ραδιοφωνική συμπόρευση κάτω από το φως της Ευαγγελικής Αλήθειας. Η πίστη και το βίωμα της αληθινής ζωής με αποκλειστικό οδηγό τον Χριστό μας και τα αιώνια ρήματά Του. Με τον Όντα Σκοπετή.

0: Ώρα Ελλάδος, 10.
1: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Αγαπητοί ακροατές, θα ακούσουμε την ακολουθία του αποδείπνου από το Ιερό Ησυχαστήριο Αναστάντος Χριστού Πειραιός.
1: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.
1: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι Αγία Τριάς ο Θεός, δόξα σοι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
2: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς, Κύριε, ελάστητε τας αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημών, Άγιε, επίσκεψε και αείας τας ασθενίας ημών. Ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Των άρτων ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέντες ημών. Και μη εν έγκυση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το βασιλείο μου Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το βασιλείο μου Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το βασιλείο και Θεό ημών. Ελέησον με Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου εξάλειψον το όνομά μου. Επιπλήον πλήνων με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισον με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στη διαπαντός. Σύμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησε, όπως αν δικαιωθήσε τις λόγες σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Ιδού γαρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες οίκησες εμ ημίτρη μου. Ιδού γαρ αλήθεια ανηγάψες τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου δηλωσάς μη. Ραντίς με ισόπω και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών ελευκανθήσω με. Ακουτίς με αγαλίαση και φροσύνη να αγαλιάσω διαστέδε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίες μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθέσεις εγγέννησον της συγκράτης μου. Μη απορρίψει με το πρόσωπο σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλησε από μου. Απόδοσ με την αγαλίαση της σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στήριξον με. Διδάξω ο νόμος της οδού σου και ασεβείς σε επισέ επιστρέψουση. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός σωτηρίας μου, αγαλιάσει τη γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου, ότι ή θέλησα θυσίαν έδωκαν, ολοκαυτώματα ού και ευδοκίσει. Θυσία του Θεού, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένη και ταπεινωμένων ο Θεός, ού και εκδενώσει. Αγάθινον Κύριε τη ευδοκία των Σιών και οικοδομηθεί το τότε Χιερουσαλήμ, τότε ευδοκίσει θυσία δικαιοσύνη, αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχου.
2: Ο Θεό ει την βοηθειά μου πρόσχε, Κύριε, στο βοηθήσε με σπέψον, εσχυνθήτω σαν και τραπήτω αν ει στην ψυχή μου, αποστραφήτω αν ει τα οπίσω και κατεσχυνθήτω αν οι βουλόμενοι μη κακά, αποστραφήτω αν παραυτικά εσχυνόμενοι λέγοντε μη έβγε έβγε, αγαλιάστω αν και φρανθήτω αν επί σι πάντε συζητούντε ο Θεό, και λεγέτω αν διαπαντό μεγαλυνθεί το Κύριο οι αγαπώντε το σωτηριόν σου. Εγώ δε πτωχό ημι και παίνει, ο Θεό βοήθησόν μη, βοηθό μου και ρίστη μου είσαι, Κύριε, μη χρονίσει.
4: Κύριε, εισάκουσαν τις προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσε όλων τη δικαιοσύνη σου. Και μη έλθει στις κρίσεις μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου παζών, ότι κατεδίωξεν ο εχθρός στην ψυχή μου, ταπείνωσεν η ζήν την ζωή μου. Εκάθισε με σκοτεινή σου ως νεκρούς αιώνους και εκηδίασεν έπε με το πνεύμα μου, εν ημίε χαράχθη καρδία μου. Εμεί στην ημερών αρχαίων εμελέτησα εν πάση τη έργη σου εν ποίημα των χειρών σου μελέτων. Διαπέτασε προς τα ασχήρα με ψυχή μου ως για ανιδρώσει. Ταχύ εισάκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μια αποστρέψει το πρόσωπό σου από μου και ομοιωθήσω με τι καταβαίνου μη λάκων. Ακούστον πίσω μου το πρωί του ελαιό σου ότι επισήλπισα. Γνωρίσον μη κύριο δόν ενυπορεύσω με ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Διδάξον με του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεό μου. Το πνεύμα στο αθώνο οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένε και εν του ονοματό σου, Κύριε, ζήσει με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξει εκθλίψω στην ψυχή μου. Και το ελέησο ξυλοθρεύσει στους εχθρούς μου και απολύσει πάντα στους λίβοντας στην ψυχή μου ότι εγώ του λοσουημί.
3: Δόξα νυψή της Θεό και επηγής ειρήνην ανθρώπου ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε δια τη μεγάλη σου δόξεν. Κύριε Βασιλέφε, πουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονο Γενέση Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίροντας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέηση ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς, ότι εσύ ημώνος Άγιος, εσύ ημώνος Κύριος Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός, αμήν. Καθεκάστην εσπέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγέ, γεννήτης ημίν εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε ελέησον με, ή εστ ψυχή μου ότι ημαρθώνσι. Κύριε προσέ κατέφυγον, δίδαξον με του πίν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου, ότι παρασύ πηγή ζωής εν το ποτί σου οψώμεθα φως, παράτηλον το έλεος της συνόσκους είσαι. Καταξίωσον, Κύριε, εν τη νυχτή ταύτη αναμαρτήτους φυλαχτήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το έλεος σου εφημάς καθάπερ, λυπήσαμεν επί σέ. Ευλογητός η Κύριε, δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα, συνέθισον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε, φώτισον με τη δικαιωμασή σου. Κύριε, το έλεος σου εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένωση, πρέπει ύμνωση, δόξα πρέπει, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
4: Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα, Παντοκράτορα, Ποιητήν ουρανού και γης, ορατών δε πάντων και οράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προ πάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεόν αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί, διού τα πάντα γένετο, τον διημάς τους ανθρώπους και δια την μετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα, σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης, κρίνε ζώντας και νεκρούς ούτης βασιλείας σου και σε τέλος. Και εις το Πνεύμα του Άγιον, των Κύριων, των Ζωοποιών, το εκ του Πατρός εφορευόμενον, συμπατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών, εις μίαν, Αγίαν, Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.

0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη ποιήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
1: Υπεραγγείλεται το και σώσον ημάς.
0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη ποιήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
1: Υπεραγγείλεται το και σώσον ημάς.
0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη ποιήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
1: Υπεραγγείλεται το και
0: Και
1: σώσον
0: συν
1: ημάς.
0: διασωμάτω φωνή σωματούμενών σε θεωρών, Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζων προς αυτήν τη αύτα. Χαίρε διήση χαρά εκλάμψη, χαίρε διήση αρά εκλείψη. Χαίρε του πεσόντος Αδάμι ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της Εύας ηλίτρωσης. Χαίρε ύψος της ανάβατων ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος της θεόρητων και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα. Χαίρε αστήρεν φαίνων των ήλιων, χαίρε γαστήρεν θέους αρκώσεως, χαίρε διείς νεουργείται η κτήσης, χαίρε διείς βρεφουργείται ο κτίστης. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Βλέψε η Αγία αυτήν την αγνία, η αφυσή του καβδιού Θεσσαλαίος. Το παράδοξό σου τη φωνή, τη παράδεκτών μου τη ψυχή φαίνεται. Ασπόρου βασίληψεω την κοίηση, πώ λέγει κράζον, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Γνώση άγνωστον γνώνη, παρθένο ζήτουσα, ευόησε προ τον λειτουργούντα. Εκλαβώνων αγνώνιων, πώ εστί τεχθήνε δυνατόν, λέξον μη. Προ είναι εκείνο έφυσε εν φόβο πλην καραβγάζον ούτω. Χαίρε βουλή απολύτου μίστη, χαίρε υγιή δεωμένων πίστη. Χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προήμιον, χαίρε των δογμάτων από το κεφάλαιον. Χαίρε κλίμαξε πουράνιε διή κατέβει ο Θεό. Χαίρε γέφυρα μετάβουσα του εκ γης προς ουρανών. Χαίρε το των αγγέλων πολύ θρύλει τον θαύμα. Χαίρε το των δαιμόνων πολύ θρύνει τον τραύμα. Χαίρε το φως αλήτως γεννήσασα. Χαίρε το πως μηδένα διδάξασα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώση. Χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας. Χαίρε νύμφια νύμφευτε. Δύναμη του υψίστου επεσκίασε τότε προς σύλληψην τη απειρογά μου. Και την εύκαρπον ταύτης νηρήν ως αγρόν υπέδειξεν ειδήν άπαση. Τη θέλουση φερίζει σωτηρία εν το ψάρι νούτο, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Έχουσα Θεοδόχων η Παρθένο στην μήτραν ανέδραμε προ την Ελισάβετ. Το δε βρέφο εκείνη ευθύ επιγνών των τάφτη ασπασμών έχερε, και άλμα συνωσά μα συνεβόα προ την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαράν του κλίμα, χαίρε καρπού ακυρά του κτήμα. Χαίρε γεωργών, γεωργούσα φιλάνθρωπων, χαίρε φυτρουγών τη ζωή ημών φίουσα. Χαίρε άβρα βλαστάνουσα εφορία νυκτιρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνή ανηλασμών. Χαίρε ότι λιμόνα τη ρηφή αναθάνει, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζει. Χαίρε δεκτών πρεσβεία στη μα, χαίρε παντό του κόσμου εξήλασμα. Χαίρε Θεού προ θνητού ευδοκία, χαίρε θνητών προ Θεών παρησία. Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
0: Ζάλινε ενδοθεν έχων λογισμών αμφιβόλων, ω όφρον Ιωσήφε ταράχθη. Προ την άραμον σε θεωρών και κλεψίγαμον υπονοών άμεντε. Μαθών δε σου την σύλληψη εκ πνεύματο Αγίου έφη. Αλληλούια.
2: Ήκουσαν οι ποιμένες των αγγέλων, υμνούντων την ένσαρκον Χριστού παρουσίαν και δραμώντες ως παροσπιμένα θεωρούσι του τον ως άμνων άμωμον, εν ηγαστρή Μαρίας βοσκηθέντα εν υμνούντες είπων. Χαίρε αμνού και ποιμένος μήτηρε, χαίρε αυλή λογικών προβάτων, χαίρε οράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου θυρών ανοικτήριων, χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής, χαίρε των Αποστόλων, του ασήκητον στόμα, χαίρε των αθλοφόρων, του ανίκνων θάρσος. Χαίρε στερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάρητος γνώρισμα. Χαίρε δι σε γυμνώθη ο άδης, χαίρε δι σε νεδίθμε δόξαν, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσαν τες μάγοι, δι τούτου εκολούθησαν έγλοι, και ως λίγνων κρατούντες αυτών, δι αυτού ηρεύνων κρατεών άνακτα, και φθάσαντε στον άφθαστον εχάρισαν αυτοβόντε, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
2: Είδων πέδε καρδέων εν χερσίν τη Παρθένου, τον πλάσαν τα χειρί του ανθρώπου, και δεσπότη είναι νοούντε αυτόν, ή και δούλου έλαβε μορφήν, έσπευσαν τι δόρε τραπέψε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρο, αδί του μύτηρη, χαίρε αυγή μυστική ημέρα. Χαίρε τη απάτη την κάμινον σβέσασα, χαίρε τη τριάδο του μίστε φωτίζουσα. Χαίρε τύρανον απάνθρωπον εκβαλούσα τη αρχή, χαίρε κύριον φιλάνθρωπον επιδείξασα Χριστόν. Χαίρε τη βαρβάρου του μεν θρησκεία, χαίρε του βορβόρβιου μεν των έργων. Χαίρε πυρό προσκύνηση παύσασα, χαίρε φλογό παθών απαλάτουσα. Χαίρε πιστών οδηγέ σοφροσύνη, χαίρε πασών γενναιών νεφροσύνη, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
2: Κύριε και εσύ, Θεοφόροι, γεγονότε οι μάγοι επέστρεψαν στη Βαβυλώνα, εκτελέσαντε σου των χρησμών και κηρύξαντε σε τον Χριστόν άπαση να φέντε στον Ηρώδην, ω λιρόδι, μη δω τα ψάλιν, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
2: Λάμψα συν τη Αιγύπτου φωτισμών αληθεία, σε δίωξα στο ψεύδου στο σκότο. Τα γάρι δολα ταύτη, σωτήρι, μη ενεγκατάσου την ισχύν πέπτοκεν. Η τούτων δε ρισθέντε ευών προ την Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωση των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωση των δαιμόνων. Χαίρε τη απάτη στην πλάνη πατήσασα, χαίρε των ειδόλων των δόλων ελέγξασα. Χαίρε θάλασσα ποντίσασα, φαραώ των νοητών. Χαίρε πέτρα υποτίσασα του διψώντα την ζωή. Χαίρε πύρινε στήλε οδηγών του ενσκόντι, χαίρε σκέπη του κόσμου, πλατητέρα νεφέλη. Χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφή Αγία διάκονε, χαίρε γη τη Επαγγελία, χαίρε ξηρέη μέλη και γάλα, χαίρε νύμφη ανύπευτε. Μέλλοντο σημεώνο του παρόντο αιώνο, μεθύσταστε του απαταιώνο, επεδόθη ω βρέφο αυτό αλεγνώστη τούτο και Θεό τέλειο, διόπερε ξεπλάγη σου την άρη των σοφίαν, κράζον αλληλούια.
1: Αλληλούια.
3: Ναι, ανέδειξε κτίση, εμφανίστα ο κτίση τη σημείν τη υπ' αυτού γενωμένη. Εξασπόρουλα τη εσγαστρό και φυλάξα τα αυτήν ω περιν άφθορων, να το θαύμα βλέποντε συνήσωμεν αυτοί βόντε, και το άνθο τη αυθαρσία, χαίρε το στέφο τη εγκρατεία, και να στάσω στη πονεκλάμουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα, χαίρε δέδρων αγλαόκραπων νεκρού τρέφονται πιστοί, χαίρε ξύλων ευσκιόφιλων, υφού σκέπονται πολλοί, χαίρε και οφορούσα οδηγών πλανωμένη, χαίρε απογενώσα λιτρωτήν εχμαλώτη, χαίρε κριτού δικαίου δυσόφηση, χαίρε πολλών τεών των συγχώρηση, χαίρε στολή των γυμνών Παρισία, χαίρε στοργή πάντα πόθων νικόσα, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
3: Ξένων τόκων ειδώντε, ξενοθόμεν του κόσμου, των ούνη ουρανών μεταθέντε, δια τούτο γάρο υψηλό Θεό, επιγεί σε φάνη ταπεινό άνθρωπο, βουλόμενο

0: αυτόν, του είπε τον Σεραφείμ, «Χαίρε τα αναντία είστε αυτό αγαγούσα, χαίρε η Παρθενία και η γνοχή ανζευνήσα. Χαίρε διείς σε λήθη παράβασης, χαίρε διείς συνήθη παράδεισος. Χαίρε η κλήση της Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπίς αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφια νύμφευτε. Πάσα φύσης αγγέλων κατεπλάγη το μέγα της εις ενανθρωπίσεως έργων, των απρόσιτων γάρος Θεών, εθεώρη πάση προς των άνθρωπων, ημίν μεσιδιάγοντα ακούντα δε παραπάνω νούτος, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ρήτωρας πολυφθόγκους, ως ηχθείας αφώνους, ορώμενε επίσης Θεοτόκε, απορούς ηγάρ λέγειν, το πώς και παρθένος μένεις και τεκίν ίσχυσας, ημίς δε το μυστήριον θαυμάζοντες πιστός βόμεν. Χαίρε σοφίας ευδοχείων, χαίρε προνοίας αυτού ταμείων, χαίρε φιλοσόφουσα σόφους δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγουσα λόγους ελέγχουσα, χαίρε ότι εμαράνθησαν οι δεινήσεις διτέ, χαίρε ότι εμαράνθησαν οι των μύθων ποιητέ, χαίρε των Αθηναίων τα σπλοκάς διασπόσα, χαίρε των Αλιέων τα σαγίνα σπυρούσα, χαίρε βυθού αγνίας εξέρκουσα, χαίρε πολλούς εν γνώση φωτίζουσα, χαίρε ολοκάστων θελώνων σωθήνε, χαίρε λιμήντων του βίου πλωτήρων, χαίρε νύμφια νύμφευτε. Σώσε θέλων των κόσμων των όλων κοσμήτων προς τούτον αυτεπάγγελτος ήλθε και επιμήν υπάρχον ως Θεός, δημάς εφάνει καθημάς άνθρωπος, ομοίω γάρ του όμοιον καλέσας, ως Θεός ακούει, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
2: Τείχος των Παρθένων Θεωτό και Παρθένα και πάνω των Ισέ προστρεχόντων, ο γάρ του ουρανού και της γης κατεσκεύασέ σε ποιητής άχραντε, οικίσασε τη μήτρα σου και πάντα η προσφωνή διδάξας. Χαίρε η στήλη της Παρθενίας, χαίρε η πύλη της σωτηρίας, χαίρε αρχηγένο ή της αναπλάσεως, χαίρε χορηγέθε εκείς αγαθότητος, χαίρε σίγαρεν εγέννησες του συλληφθέντας εσκρός, χαίρε σίγαρεν ουθέτησας του συλληφθέντας τον νουν, χαίρε η τον φθορέα των φρενών καταργούσα, χαίρε η τον σπορέα της αγνίας τεκούσα, χαίρε παστάσας πόρου νυφέψεως, χαίρε πιστούς κυρίου αρμόζουσα, χαίρε καλή κουροτρόφε παρθένων, χαίρε ψυχών υποστόλε Αγίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Ύμνος άπα σιτάτε συνεκτείνεστε σπέμπλον το πλήθη των πολλών εκτιρμών σου. Εις αρίθμου γάρτη ψάμοντα σαν προσφερομέν σι βασιλεύ άγγε, ουδέν τελουμεν άξιον όν δε δοκασιμήν τη υποώσιν, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
2: Φωτοδόχων λαμπάδα τη εν σκότη φανίσαν ορώμεν την Αγίαν Παρθένων. Το γαράιλον άπτο σαφώ οδηγεί προ νόσιν θεϊκήν άπαντα, αυγή το νουν ποτίζου σάκρα, αυγή δε τιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτής νοητού ηλίου, χαίρε βολής του αδίτου φέγγους. Χαίρε αστραπίδα ψυχάς καταλάμπουσα, χαίρε ως μπροντί τους εχθρούς καταπλήτουσα. Χαίρε ότι τον πολύφωτον ατέλεις φωτισμών, χαίρε ότι τον πολύρητον αναβλύζεις ποταμών. Χαίρε της κολυμβήθρας ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε της αμαρτίας ανερούσα των ρήπων. Χαίρε λουτήρ εκπλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν. Χαίρε ως μη της Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής εποχίας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χάριν δούνε θελήσας οφλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρεολίτης ανθρώπων, επεδίμησε διε αυτού προς τους αποδήμους εις αυτού χάριτος, και σχίσα στο χειρόγραφο να ακούει παραπάντων ούτως, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
2: Ψάλλοντες στον τόκον ανυμνούμεν σε πάντες ως έμψυχο ναών Θεοτόκε, εν τη σίγαρη κίσας γαστρίος συνέχον πάντα τη χειρή Κύριος, υγείασεν, εδόξασεν, εδίδαξε βοάνση πάντας. Χαίρε σκηνή του Θεού και λόγου, χαίρε Αγία Αγίων Μίζων. Χαίρε κι ποτέ χρήσω, δίσα το πνεύματι, χαίρε τη αυρέ τη ζωή αδαπάνητε. Χαίρε τίμιον διάδημα βασιλέων ευσεβών, χαίρε κάφημα σεβάσμιον ιωραίων ευλαβών. Χαίρε τη Εκκλησία ο ασάλευτο πύργο, χαίρε τη Βασιλεία το απόρθητον τείχο. Χαίρε τη είσαι γύρω τετρόπαια, χαίρε τη είσαι εχθρή καταπίπτουση. Χαίρε χρωτό του εμού θεραπεία, χαίρε ψυχή τη εμή σωτηρία, χαίρε νύμφη ανύφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
2: Ω πανίμητε μήτερη τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
3: Υπεραγία θα το και σώσον μα.
2: Ω πανίμητε μήτερη τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
3: Υπεραγία θα το και σώσον μα.
2: Ω πανίμητε μήτερη τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
3: Υπεραγία θα το και σώσον μα.
2: Δεξαμένη την ίν προσφοράν από πάση ρίσε συφορά άπαντα και τη μελούση λύτρο εκολάσεω του σύμπονδα αλληλούια.
1: Αλληλούια.
4: Τι υπερμά από στρατηγότα νικητήρια, ω λετρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια, αναγράφωση η πόλη σου Θεοτόκε. Άλλο έχουσα το κράτο απροσμάχητων, εκπαντίων με κινδύνων ελευθέρωσων, ή να κράζω η χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Άξιον εστί ω αληθό, μακαρίζει τη Θεοτόκον, να η μακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεοημών, την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτω των Σεραφείμ, την αδιαφθόρο Θεών λόγων τεκούσαν, την όντω Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν.
2: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, γενήν και αεί και εις τους αιώνας του αιώνα. Αμήν.

0: Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε η λάσθη θες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίες ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίας θες ασθενίας ημών ένα και εν το όνοματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφηση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφήε με τις οφειλέτες ημών, και μη εις εν έγκυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Ως απαρχάς της φύσεως, το φυτουργό της κτήσεως, η οικουμένη προσφέρηση, Κύριε, τους θεοφόρους μάρτυρας, τες αυτών οικεσίες, εν ειρήνη βαθία την εκκλησίαν σου, δια της Θεοτόκου συντήρησον πολυέλεε.
3: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προς σωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελών των αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών ετι ώρα ταύτη τα συντεύξεις και ήθινον την ζωή ημών προς ασεντολά σου, τα ψυχάς ημών αγίεσον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα συνείας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τίξον ημάς, Αγίου σου Αγγέλης, δύνατη παρεμβολή αυτών, φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσουμενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβίμ και εν δοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως εωτόκων σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Ο Θεός υπτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς.
4: Αμήν.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, και σώσον και βοήθησον ημάς Παναγία Παρθένε.
0: Άσπηλε αμόλυντε άφθορε άχαντε αγνή Παρθένε Θεών υπεδέσποινα, η Θεών λόγων της ανθρώπης τη παραδόξω σου κοιήσει ενώσασα και την αποστήσαν ποιήσιν του γένους ημών της ουρανής συνάψασα. Ή των απληπισμένων μόνη ελπής και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών των καταφύγιων, μη βδε λήξη με των αμαρτωλών, των εναγεί, των εσχρής λογισμής και λόγης και πράξεσιν όλων εμ' αυτών αχριώσαντα και τη των ειδονών του βίου ραθυμία γνώμης δούλων γενόμενων. Αλλώς του φιλανθρώπου Θεού μήτυρ φιλανθρώπος λαχνίστη με μη το αμαρτωλό και ασώτο και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένην συνδέησιν και των σώνιων και ημών δεσπότην και κύριων τη μητρική σου παρησία χρωμένη της όπισον. Είναι ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπας πλάχνα της αυτού αγαθότητος και παρηδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα επιστρέψει με προς μετάνοιαν και των αυτού εντολών εργάτην δόκιμων να δείξει με. Και πάρε σώμια ίος ελεήμων και συμπαθής και φυλάγαθος. Εν μεν το παρόν τη βίο θερμή προστάτης και βοηθός, τα στον εναντίον επόδους αποτυχήρουσα και προσωτηρίαν καθοδηγούσαμε και εν το καιρό της εξόδου μου την αθλία μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινά σώπης των πονηρών δαιμόνων πόρα αυτής απελάβνουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως της αιωνίου μεριωμένη κολάσεως και της απορρίτου δόξης του σου Υιού και Θεού ημών κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Ίς και τύχη μη δέσποινά μου υπεραγία Θεοτόκε, δια της εις μεσητείας και αντιλήψεως, χάρητη και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, όπρεπε πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, συν το ανάρχο αυτού Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό αυτού Πνεύματι, νυν και αίκη σου αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Και δώσιν δέσποτα προσύπνο να ποιούσιν ανάπαυσιν σώματος και ψυχής και διαφύλαξον ημάς από του ζωφερού ύπνου της αμαρτίας και από πάσης σκοτεινής και νυχτερινής ειδηπαθίας. Πάψον τα σωρμάς των παθών, εσβέσον τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού τα καθημών δολίως κινούμενα, τα στισαρκώς ημών επαναστάσεις κατάστηλον, επανγιώδες και υλικών ημών φρόνημα κοιμήσον. Και δώρησε μην ο Θεός γρήγορον ούν, σόφρον αλογισμών καρδίαν ενύφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάσης σατανικής φαντασίας απειλαγμένων. Διανάστησον δε ημάς εν το καιρό της προσευχής, εστηριγμένους εν τες εντολές σου και την μνήμη των σων κρημάτων, εν εαυτής απαράθραυστον έχοντας. Ανοίγειον ημίν την συνδοξολογία εν χάρισε, εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζειν, το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Υπερέντροξε, υπάρθενε ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την μετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και έτεσε να σώσει δι' εσού τας ψυχάς ημών.
1: Η ελπίς μου, Πατήρ, καταφυγή μου Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, τριάς Αγία δόξα Σύ.
2: Η πάσα ελπίδα μου εισέ ανατίθινη, Μήτερ του Θεού, φύλαξον με υπό την σκέπη σου.
1: Επισήχε έρ και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις αγγέλων το σύστημα και ανθρώπων το γένος, υγειασμένη να και παράδεισε λογικέ, παρθενικών κάθημα εξής Θεός εσαρκώθη, επαιδείων και έγονεν ο προαιώνων υπάρχουν Θεός ημών, την γάρσιν μήτραν θρόνων επίησε και την σιγαστέρα πλατητέραν ουρανών απειργάσατο, επισήχε έρ και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις δόξαση.
3: Άγιε Άγγελο, εφεστώσε αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρ μου ζωής. Μη καταλήψει με των αμαρτωλών, μη δε απούστησε απομόδια από την ακρασία μου. Μη δώσει χώρα το πονηρό δαίμον ή κατακυριεύσουν την καταδυναστία του θνητού του του σώματος. Κράτσον τις ακτίες και παρημένης χειρός μου και οδήγησόν με εισοδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, οφείλαξε και σκεπαστή τη αθλία μου ψυχή και του σώματος. Πάνε μη συγχώρησον όσα συέθλιψα πάσα στα σήμερα τη ζωή μου. Και η τιήματον τη σήμερα ημέρα, σκέπασον με την παρούση νυχτή και διαφύλαξον με από πάση εμπειρία του αντικειμένου. Ή να μη έντινη αμαρτήματι παρολογήσω τον Θεόν, και πρέσβε υπερεμού προς τον Κύριον του επιστηρίξε με, με το φόβο αυτού και άκουσα να δείξουν δούλων σε αυτό αγαθό του. Αμήν.
4: Θεωτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύγκυνε εξή και ευλογημένο ο καρπό τη κοιλία σου, ότι σωτήρα έδεγε στον ψυχό ημών.
2: Θεωτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύγκυνε εξή και ευλογημένο ο καρπό τη κοιλία σου, ότι σωτήρα έδειξε στον ψυχό ημών.
1: Θεωτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου ευλογημένη εσύ εν γυναίξη και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έδειξε στον ψυχό ημών.
5: Δόξα σοι ο Θεός, η ελπίση μόν δόξα σοι.
2: Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
5: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμώμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων Θείων εν ουρανίων αείλων δυνάμεων ασωμάτων, ηγεσίες του Τιμίου εν δόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων εν δόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων εν δόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Θαυματουργών Αναργύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, Σπυρίδωνος Επισκόπου Τριμηθούντος του Θαυματουργού και Πορφυρίου του Καυσοκαλυβίτου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Ευλογείτε Πατέρας και Αδελφοί Σου, χωρίς απέμπτει το αναθέμα.
2: Θεός, χωρίς μιλήσεων δικαιοί.
5: Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου.
6: Κύριε ελέησον.
5: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
6: Κύριε ελέησον.
5: Υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ και πάσης σε Χριστό ημών αδελφότητος.
6: Κύριε ελέησον.
5: Υπέρ των απολυφθέντων πατέρων και αδελφών ημών.
6: Κύριε ελέησον.
5: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς.
6: Κύριε ελέησον.
5: Υπέρ των ελεούντων και διακονούντων ημίν.
6: Κύριε ελέησον.
5: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν της αναξίης εύχεσθε υπέρ αυτών.
6: Κύριε ελέησον.
5: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων.
6: Κύριε ελέησον.
5: Υπέρ των εν θαλάσσι καλώς πλεόντων.
6: Κύριε ελέησον.
5: Υπέρ των εν ασθενείες κατακειμένων.
6: Κύριε ελέησον.
5: Ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων.
6: Κύριε ελέησον.
5: Μακαρίσομεν τους ευσεβείς βασιλείς.
6: Αιωνία εν μνήμη αυτών.
5: Ορθοδόξους αρχιερείς.
6: Αιωνία εν μνήμη
5: αυτών. Κτήτορας και ανακαινιστάς των Αγίων του Θεού μονών και εκκλησιών και της Αγίας Μονής Ταύτης.
6: Αιωνία εν μνήμη αυτών.
5: Τους γονείς ημών και διδασκάλους.
6: Αιωνία εν μνήμη αυτών.
5: Τους πνευματικούς πατέρας.
6: Αιωνία εν μνήμη αυτών.
5: Και πάντα στους προαπελθόντας πατέρας και αδελφούς ημών, τους ενθάδε ευσεβώς κειμένους και απανταχού ορθοδόξους.
6: Αιωνία εν μνήμη αυτών.
5: Υπομέν και υπερ αυτών, το Κύριε ελέησον,
6: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

0: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
1: Αγαπητοί ακροατές, ακούσαμε την ακολουθία του αποδείπνου από το Ιερό Ησυχαστήριο Αναστάντος Χριστού Πειραιός.
2: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Αφιέρωμα στην Αγία Μαρία Σκοπτσόβα. Η ζωή μιας Ορθόδοξης διαχριστών Σαλής που έδρασε στη Γαλλία του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Την επόμενη Παρασκευή, το πρώτο μέρος, στις 10.30 το βράδυ.

Σκεύος μετανοίας. Ο συναρπαστικός βίος του νεομάρτυρος Αγαθαγγέλου. Του Γιάννη Πατσόνη. Διαβάζει η Μαρία Τζαμαρία.

Μεγάλη φασαρία εκείνο το απόγευμα στον καφενέ στο Σερβελί Χαντζή. Ο Μεμέταλης, από τους πλούσιους αγάδες της Σμύρνης, είχε αγοράσει αυτό το παραλιακό μαγαζί σαν κάικε το καράβι του. Χρόνια καπετάνιος είπε να ρίξει άγκυρα στην ξηρά, αν και δεν τον είχαν ασπρίσει ακόμα τα χρόνια. Λογιό-λογιό μιλέτια κάθονταν στα τραπέζια. Τούρκοι χαμάλιδες, Λεβαντίνοι, Ρωμνοί, Πουλιτάδες, Αρμένιδες, Αραμπατζίδες, Καραμάνοι καμιλιέριδες, ξέμπαρκοι ναυτικοί, παιχνιδιάτορες με τα λαλούμενά τους. Άλλοι με το τάβλι, άλλοι τεριακλίδες με τους ναργιλέδες, άλλοι ξαπλωμένοι στους χτιστούς καναπέδες, μασώντας λεμπλεμπιά, τα αφράτα τα στραγάλια. Μέσα στο ντουμάνι και το βουητό άκουγες ρωμαϊκά και λέξεις τουρκικές, όπως «Αφερίμ», «Βάι Βάι», «Ινσαλάχ». Όταν άνοιξε η μεγάλη εξώπορτα και μπήκε ένα λιγνόκορμο παλικαράκι, αμούστακο ακόμα, με τουρκική φορεσιά. Φέση κόκκινο με μαύρη φούντα, βυσσινή ζωνάρι και ντυμένο, με ασημοκλωστή, και στο κεμέρι, στην πέτσινη ζώνη του, οι θήκες γιωμάτες. Το σταυρωτό γελεκάκι του, πράσινο βελουδένιο με 7 χρυσά κουμπιά σαν κουφέτα, στο τελείωμά του γυάλιζε με τα ξένιο κορδόνι, το γαϊτάνι. Το σαλβάρι του, από ατλάζι βαθυγάλαζο, έκανε νερά. Παρόλη την εμφάνισή του, δεν έμοιαζε με μουσουλμάνος. Δεν τέριαζαν τα χνότα του μέσα σε εκείνο το παράτερο πλήθος. Φαινόταν σαστισμένος, σαν κάτι να γύρευε, σαν να περίμενε κάποιον. «Αυτό μπρε δεν είναι το τσιράκι του με μέταλλη που τούρκεψε», ακούστηκε ένας γεμιτζής. «Αυτός μα τον Αλλάχ», βεβαίωσε ένας άλλος. «Τον έτυχα στα καράβια, τον βαστάω με μέταλλης για ψυχοπαίδι του». Ο νέος προχώραγε σιγά, όταν ξάφνου είδε τον εαυτό του μέσα στον μεγάλο καθρέφτη που στραφτάλιζε από τα μπρούτζινα στολίδια του. «Τώρα πια θα με λένε Ισμαήλ», ψιθύρισε, και του ήρθε ζάλι. Για να μην πέσει, ακούμπησε στον μαρμαρένιο πάγκο. Ναι, από την ώρα που έδωσε ομολογία στην πίστη τους, Αμέτη Μουχαμέτη δεν τον άφηναν μοναχό του ούτε στιγμή. Σήμερα όμως η πονόψυχη Αϊσέ του είπε: «Άιντε παιδί μου, Ατανάσο Γλουμ, να κάνεις κι εσύ το ζεύκι σου, τη διασκέδασή σου. Παίρνα και από τον καφενέ, γιατί σε λίγο το αφεντικό σε σένα θα αφήσει το κουμάντο του». Κι αυτός, άπραγος κι άμαθος από τις φουρτούνες της ταιριάς, θάρεψε πως τα κρυβόταν μες τους πολλούς σε αυτό τον καφενέ, μα τα χαμπέρια είχαν φτάσει εκεί πριν από αυτόν. Η Ρωμνή το ένιωθε, τον απόφευγαν σαν εξωμότη, οι Τούρκοι σαν αγορασμένο δούλο. Σταμάτησε στη σκέψη πως δεν ανήκε πουθενά, ούτε με αυτούς που τον φωνάζανε θανασό, ούτε με όσους τον γύρισαν στο όνομα Ισμαήλ. Θα σοριαζόταν αν δεν έγερνε πάνω στη μεσιανή κολόνα. Τον άρπαξαν και τον απήθωσαν δίπλα στο τζαμλίκι. Από τον μιναρέ ακουγόταν κείνη την ώρα ο Μουεζίνης να καλεί για την προσευχή, τον ναμάζι, τους πιστούς φωνάζοντας: «Ήλαλαχ, Αλάχου Έκμπερ, Λαϊλάχ Ήλαλαχ, ο Θεός είναι ο ύψιστος». «Κάντε τόπο να πάρει ανάσα ο Ερήφης», ακούστηκε μια φωνή. «Βρέ τον κακομύρη». Καθώς του λύσαν το ζωνάρι, κύλησαν στα πλακάκια 5-6 γρόσια. «Μπρε, αυτός, έτσι που είναι ζαλισμένος, θα χάσει και το έχει του», είπε ένας σαλεπιτζής. «Ιστέ, να που δεν αγοράζει ζωή με παράδες». «Σταματήστε το λακυρντή και φέρτε ξυδόνερο να του τρίψουμε τα μελίγκια», πετάχτηκε ένας γεράκος. «Τους ξέρω καλά εγώ τους Ρωμνιούς», έλεγε ο Χαλίλ, ο καφετζής, φέρνοντας ένα σερμπέτι για να τον συνεφέρουν. «Θες να φαρμακώσεις τον Ραγιά, πάτα του την πίστη, θα στο κρατάει άχτη όσο του ξεψυχήσει». «Μωρέ, κάνα σεφτά κρυφό θενάχη», απόσωσε ένας αραμπατζής. «Χαλίλ», φώναξε ένας ναυτικός χιώτης, «φέρ του μια μαστίχα και ροειδόσταμο να μυρίσει». «Χαλίλ», πρόσταξε ένας άλλος,
«Δώσ' του ένα λεμόνι να δαγκάσει». Ο καθένας έλεγε το γιατροσόφι του, μα εκείνος έμενε βυθισμένος, ώσπου ένας λεβέντης, φωνάζοντας «Μπαΐλντισε ο ασίκης», του έριξε ένα μαστραπά με κρύο νερό στα μούτρα. «Τα μάμ», βούηξαν από δίπλα, «τώρα θα κελαϊδήσει». «Αλλάχ Βερσίν, ο Θεός να δώσει», ευχήθηκαν κάτι άλλοι. Έτρεχαν τα νερά από το πηγούνι του, όπου φύτρωνε ένα αραιό χνούδι, ίδιο με το χρώμα του κηδονιού. Όταν φάνηκε ξαφνικά ο Μεμέταλης Εφέντης, με ένα ζευγάρι πιστόλες ασημένια στη ζώνη του, στο σελάχι του. «Τσαμπούκ, τσαμπούκ, άιντε γρήγορα, σκορπιστείτε», φώναξε. Με άλλους δυο τον πήγανε σηκωτό μέχρι το παϊτόνι που περίμενε έξω από τον καφενέ. «Για δες πώς τον πάνε», κάγχασε με κακία ο Χαλίλ. «Βουρ», πρόσταξε το αφεντικό τον αραμπατζή και εκείνος χτύπησε με το μαστίγιο τάλογα. Άφησαν την προκυμαία και ανηφόρησαν προς την Άνω Πόλη, όπου σκαρφάλωνε ο Τουρκομαχαλάς νοτιοανατολικά. Πέρασαν το Στρατόνα, τον Κισλά, την Οβραϊκή με τα κλειστά Μεντεστένια εκείνη την ώρα και ανέβαιναν τις πλαγιές του πάγου. Βασίλευε και ο ήλιος χρωμάτιζε με σκούρα, μαυιά στεφάνια τα ερείπια του κάστρου στην κορυφή. Ένας χαρατζίμπασης που μάζευε φόρους και δοσήματα έξω από μια πορτάρα, σφυρίζοντας μέσα από τα δόντια του, είπε «Σελάμ αλέκουμ, αλέκουμ σελάμ», αντιχαιρέτησε και ο Μεμέταλης και του πέταξε ένα γερό μπαξίσι. Το αεράκι που φύσαγε του ξεθόλωσε το μυαλό. Με τον καλπασμό πάνω στα καλτερίμια, τάκα τούκα, τάκα τούκα, του ήρθε κάτι σαν άρκι και άρχισε να ξετυλίγεται η ζωή του. Και ο καροτσιέρης δεν σταμάταγε τις καμουτσιές στη ράχη των αλόγων και τα πέταλά τους βροντολογούσαν.

Δίπλα στις εκβολές του Εύρου, στην Ένο, είχε γεννηθεί παν 17 χρόνια. Εκεί που από τα χρόνια του Ορφέα έψελναν ύμνους οι τραγουδιάνοι για τη Θράκη. Ένος, χτισμένη πάνω σε 4 λόφους, καραβοκύρισα, που τα πλεούμενά της ταξίδευαν από τη Μαύρη Θάλασσα και από την Οδυσσό μέχρι την Αλεξάνδρεια και τη Χάιφα στη Μεσόγειο. Οι κάσεις των καπεταναίων γιόμιζαν χρυσάφι με το αλυσβερίσι που είχαν, με τις πολιτείες της Ρωμιλίας, όπου έφταναν με το πλωτό ποτάμι, τον Εύρο. Με τις κόφες κουβαλάγανε τις λύρες οι λίγοι, οι πολλοί όπως πάντα, με ροδούλι με ροφάι. Στην πολιτεία εκείνη μεγάλωσε ο Θανασσός, μα απόμεινε ορφανός, γιατί ο πατέρας του, ο Κωνσταντής, πνίγηκε σε ένα ταξίδι του, αφήνοντας τη μάνα του χείρα με 3 παιδιά. Η μάνα του, η Κρυσταλένια, δούλευε όπου έβρισκε, στα μπέλια, στους νερόμυλους, στις αλικές. «Τους γκιογλού» έλεγαν τη λίμνη, όπου σοριάζανε βουνό τα λάτι κάθε Αύγουστο, όταν ξερενόταν η λιμνοθάλασσα. Η μεγάλη του αδελφή, η Βιενιό, μάζευε βδέλες από τη λίμνη, το είχαν για γιατρικό. Βάζοντάς τις πάνω στις πληγές, βίζαναν το άρρωστο αίμα. «Ελάτε», φώναζαν οι γυρολόγοι, «ελάτε αυδέλες για γιαρά και για ταμπλά, για πληγές και για αρρώστιες βαριές». Η μικρή αδελφή του πάλι, η Ταρσή, πάστωνε καπνιστούς κέφαλους, τους Λικουρίνους, που ήταν ονομαστοί στην περιοχή με το όνομα Νίτικα ή Ενίτικα. Και οι δύο αδελφίτσες του, όπως τις έλεγαν, τα βράδια κένταγαν χρυσοκέντητα και μεταξωτά εργόχειρα, κελίφια, τσεβρέδες. Κι αυτός δεν είχε πατήσει τα 14, όταν μπάρκαρε στα καράβια ναυτόπεδο, μαζί με τον συντοπίτη του, τον Αναστάση, που ήταν και πιο θαραλέος. Κλαίγαν η μάνα και οι αδελφές του σαν τον ξεπροβόδιζαν. «Μάδια δυσάκια πηγέντε, με γιωμάτα νάρτε, στην ευχή του Θεγού, χώμα να πιάντε, μάλαμα να γίντε». Και μια καλή γειτόνισσα, η Άμια Βδοκιά, που τους παραστεκόταν, τις παρηγορούσε. «Άφστε τα μαρίτα μου σουμπέτκα», έλεγε. «Ας βγάλουν με τον ίδρο τους μπάρεμ το κατητή τους και ο θιός εν ο ίδιος και στις θάλασσες». Στην αρχή εργάζονταν σε ρωμαϊκά καΐκια, πιάναν τα κοντινά νησιά, Ύμβρο, Τένεδο, Λίμνο, μεταφέροντας στάρια, σίκα, παστά ψάρια, κρασί, τουλούμια με φαγόσιμα, βελανίδια. Χρόνος δεν πέρασε και ο Αναστάσης, που είχε τα μάχη και ήθελε να καζαντήσει πολλά, έπιασε δουλειά σε μια τουρκική μπομπάρδα που κατέβαινε από τα μαυροθαλασσίτικα μπογάζια, ως του Τσανάκ Καλέ τα Στενά και από εκεί στην άσπρη θάλασσα του Αιγαίου. Στο άλμπουρό του κυμάτιζαν τα μισοφέγγαρα και έδαιναν σ' όποιο λιμάνι ήθελαν, όχι σαν την παλιοκαϊάσα του Μαθιού ή του Κιόρασθακού που παντού τους γύρευαν παξίσια. Έτσι απαλόκαρδος που ήταν, τον τράβηξε ο Αναστάσης και αυτόν μαζί του, στη δούλεψη του με μέταλλη. Αυτόν τον έβαλαν μάγειρα, τον άλλον τον άφησαν μούτσο. Ο καπετάνιος τον Θανασσό τον ξεχώριζε, έτσι που ήταν σβέλτος και λιγομίλητος, μες στο τσούρμο εκείνο με τους τουρκόφωνους της Θράκης, τους γκαγκαβούζιδες και το τουρκομάνι. Μετά κάνα χρόνο, ο Αναστάς, όπως τον φώναζαν πια, θέλησε να φύγει και ο καπετάνιος του δόκε τα εργατικά του. Μα τον Ατανάς, όπως τον έλεγαν, δεν τον πλήρωνε, γιατί φοβόταν μη χάσει τέτοιο δουλευτάρι και τον έταζε πολλά, σα φτάσουν στη Σμύρνη. Κι έβαλε σχέδιο στο μυαλό του που θα δίνε χαρά μεγάλη στη γυναίκα του την Αϊσέ, που έλειωνε από το μαράζι, γιατί μωρό στην αγκαλιά της δεν βίζαξε και δεν ανάστησε παιδί. «Εμ φτωχές οι δούλες μου παραπονιόταν, εμ παιδιά πολλά έχουν και μένα στα κρυφά με περιγελάν σαν στήρα. Τι να τα κάνω τα μπερεκέτια κι όλα μου τα πλούτη», έλεγε βλέποντας από τα καφασωτά παράθυρα στο Σαχνισί το παιδό Θέμη να χοροπηδά στα καλντερίμια.
και έβαζε την πιο πιστή της δούλα, τη Ζαχρέ, να τραγουδά εκείνα τα ανατολίτικα τραγούδια, ενώ αυτή έκλαιγε με τον αβάσταχτο καημό της. «Έι, γιαραμπή», παραπονιόταν ο Μεμέταλης. «Τι χαρές θα έκανε η Εμμυροπούλα του αν έβανε μέσα στα αρχοντικό του τον Λεβέντη αυτόν, τον Ατανάς, κυπαρισάκι ζωντανό και μορφοκαμωμένο». Σε ένα ταξίδι έξω από την Αλεξανδρούπολη, ο Ατανάς γύρεψε να κατέβει για να φύγει, μα τα αφεντικό του με ταξίματα πάλι τον κράτησε. «Το αλαφρύ ξύλο, αν δεν το πάρει αέρας, ποτάμι το παίρνει», του έλεγε. «Και χάνεται από εδώ και από εκεί, σουρντάν μπουρντάν. Μείνε μαζί μας, γιατί εσένα άνθρωπος δεν σε έστειλε σε μας, αλλά άγγελος». Άλλοτε πάλι του μιλούσε τυραννικά. «Γιόκ, ολμάζ, όχι, δεν γίνεται να σ' αφήσω να πας αλλού».

Έτσι πέρασαν 3 χρόνια. Ταξίδευαν από την πόλη για την Σμύρνη, φορτωμένοι κεραστέ, ξυλία, με τους αγωγιάτες στην ταβέρνα του πλοίου να γιωμίζουν τις ταΐστρες των αλόγων τους με κριθάρι. Φωνές, χλιμιντρίσματα, προσταγές. Απ' τα κρυφομιλήματά τους καταλάβαινε πως κουβάλαγαν στα σκοτεινά αμπάρια κυβότια για λαθρεμπόριο, ακόμα και αφιόνι. Μαζί τους στο ταξίδι αυτό ήταν και ο κατής της Σμύρνης, ο Ισούφ Μπέης. Ένα μεσημέρι, σαν απόφαγε, τον πήρε παράμερα και του λέει «Ο γλου Ματανάς, ως πότε φουκαράς να μένεις, μονάχο άμυαλο στην τύχη του κλωτσάει». Μιλούσε και τα ρωμαϊκά, γιατί η μάνα του ήταν Ρωμιά. Όπως και η μάνα του Μωάμεθ του Πορθητή, του είπε με νόημα. Έτσι που ήταν με το γούνινο καλπάκι του, μες στα άσπρα του γένια, φαινόταν σεβάσμιος και καλοσυνάτος. Μα πού να το ήξερε πως είχαν βάλει σχέδιο με τον Μεμέταλη να τον τουρκέψουν με κάθε τρόπο. «Με ένα φτερό πουλί πετάει», συνέχισε ο κατής. «Είναι αρκετός και για σένα ο Θεός, φτάνει να τον γνωρίσεις. Εμείς Αλλάχ τον λέμε, και ο Μουεζίνης από τον Μιναρέ 5 φορές τη μέρα λέει προσευχή με το Εζάν, Αλλάχου Έκπαρ. Μεγάλος ο Θεός, μεγάλος. Και εμείς οι πιστοί 5 φορές πέφτουμε στα γόνατα να κάνουμε ναμάζι και τον παρακαλάμε να μας οδηγάει στον δρόμο τον σωστό, αυτόν που έχει ευεργετήσει, και όχι στον δρόμο αυτόν που τον έχουν εξοργήσει και ούτε στον δρόμο όσων έχουν παραστρατήσει. Και ο δοξασμένος ο προφήτης μας, ο Μουχάμεδ, ο πιο ημνημένος, προστάζει στον λόγο του που το λέμε χαντής, να δείχνουμε συμπόνια, το μερχαμέτι μας, στα ορφανά, στους φτωχούς, στους προσκυνητές. Τότε θα μας ανταμείψει σε έναν κήπο με μεταξωτά ρούχα. Αχ, παιδί μου, και εσύ μονάχο είσαι. Ένα άλλο βράδυ πήρε ο κατής τον Θανασό παράμερα και του έλεγε «Να, σε κάνα 2 μέρες φτάνουμε στην Σμύρνη. Εκεί έχει το κονάκι του το αφεντικό σου. Να το θυμάσαι, η γλώσσα η γλυκιά φίδι από την τρύπα βγάζει. Και εμείς στο ιερό κοιτάπι μας, το Κοράνι, διαβάζουμε και για τον Ιησού, που τον λέμε Ισά, και τη Μεριέμανα, την Παναγία, για τον Νόε, τον Αβραάμ, τον Ιακώβ, τον Μωυσή, τον Άι Γιώργη, τον λέμε Χιντρελέζ, και παράδεισο πιστεύουμε. Κάτω από τις χουρμαδιές εκεί μας περιμένουν αγέραστες γυναίκες με μάτια σαν μαργαριτάρια. Σελάμου αλέικουμ, θα λέει ο ένας τον άλλον. Εκεί να πάμε κι εμείς. Ιν Σαλάχ, παιδί μου». Λίγες μέρες αφότου ρίξαν άγκυρα στη Σμύρνη, έπιασε φωτιά το καράβι του Μεμέταλη. «Ο Λάνολντου», είπε αυτός, «ό,τι έγινε έγινε, άλλη δουλειά θα βρεθεί», και αγόρασε τον καφενέ στο Σερβελί Χαντζή. Βοηθό είχε τον Ατανάς, όπως τον έλεγε, που τα βράδια κοιμόταν στο πατάρι του μαγαζιού με έναν μπακαλόγατο στα πόδια, που τον έλεγαν Ντούμο, γιατί έτσι που βρισκότανε κοντά στο λιμάνι, τρύπωναν κάτι ποντική σαν αγριόγατη. «Δικό σου θα είναι το κουμάντο του καφενέ», του έλεγε, «αν με ακούσεις». Ο παλιός καχβεντζής, ο Χαλίλ, γέρασε, βαριακούει. «Το τσιράκι του ο Μπεκίρ, χαϊβάν είναι, αχμάκης. Όλο δικά σου θα μείνουν. Μόνο σύρε στον αμπατζή να σου φτιάξει καινούρια ρούχα, ζαρίφης και κυμπάρης να φαντάζεις, όχι ερήφης». Και του έλεγε και πάλι το σικαγέτη του, το κρυφό παράπονό του. «Εγώ γιο δεν έχω, πλούτη έχω. Έλα να σε κάνω παιδί μου και κληρονόμο μου». Μα ο Θανασός γύρευε να φύγει και ούτε που έβανε στο μυαλό του τα ταξίματα αυτά. Ένα βράδυ κλείνουν νωρίς τον καφενέ. «Ατανάσο γλουμ», του λέει ο Μεμέταλης, «νάρτης μαζί μου ως το κονάκι, να κουβαλάς τα ψώνια, γιατί ο Μπεκίρ κάνει τον ψόφιο». Ξεκίνησαν για τον Τουρκομαχαλά, που σκαρφάλωνε στους πρόποδες του πάγου. «Γιώρου», τον πρόσταξε ξαφνικά μάγρια φωνή, «περπάτα, μπρος». Κι έτσι ο Θανασός με το φανάρι στο ένα χέρι, τα δίχτυα με τα ψώνια και τους ζαϊρέδες στο άλλο, ακολουθούσε αμήλυτο στο αφεντικό.
αριά και που συναντούσαν κανένα νυχτοφύλακα, τον Μπεχτσή, που βαρούσε τη σοπανίκα του, εκείνο το χοντροκομμένο ραβδί, στις πλάκες. Πήραν στροφή μπροστά από το τελωνείο και ο φύλακας τους καληνύχτησε βαριαστημένα. «Έι, υγεία Ξαμλάρ!» Καθώς ανηφορίζανε, γυρνώντας ο Θανασσός στο κεφάλι του, είδε από ψηλά το λιμάνι, σαν ένα τεράστιο μισοφέγγαρο, λες και τραβούσε τα καράβια σαν μαγνήτης. Αφήσαν τους βρεχανέδες, τις τοές και τα φράγκικα αρχοντικά και από το χάνι του Κισλάραγα βγήκανε στα ταμπάχκανα, τα βυσοδεψία. Βρώμαγε ο αγέρας από τα δέρματα. Είχαν εκεί στέρνες με νερό, όπου πατούσαν τα τομάρια μέχρι να βγει το μαλλί, ύστερα τα δούλευαν με βελανίδι και κουτσουλιά, όσο του γίνουν όλων των λογιών τα δέρματα, μέχρι και γουρουνοτσάρουχα. Στο βάθος, η γέφυρα των καραβανιών, από όπου πέρναγαν οι καμήλες, που ήταν δεμένες με αλυσίδες, πάνω από τον ποταμό μέλι. Πεύκα, ιτιές, καραγάτσια σκέπαζαν τις όχθες του. Βελανίδια ήταν σκορπισμένα στα αγριόχορτα. Μια άλλη φορά, μέρα ήταν, που είχε πάει στο κονάκι του αφεντικού, πέρασαν τον Κισλά και τα υψώματα της Οβραϊκής, όπου είχε δει τους γιαχουντίδες με κυπά στο κεφάλι και βγήκαν στην Άνω Πόλη. Εκεί, καθισμένοι μπροστά στα μικρομάγαζά τους, πολλοί κάπνιζαν με τα κόκκινα φεσάκια τους ναργιλέ αλλά τούρκα, με το ραχάτι τους. Τώρα όμως, μετά το χισάρ τζαμί, έφεραν κύκλο για να αφήσει, όπως του εξήγησε, παραγγελίες σε κάτι αρμενέους. Ξαναχώθηκαν μέσα σε στενοσόκακα με τα ξύλινα σπίτια. Άγγιζε τους τοίχους και τις περικοκλάδες τους που ξεχύλιζαν από τα καφασωτά μπαλκόνια. Μα και πάλι άλλαξαν δρόμο. Αντίσχετο κονάκι του βγήκαν σε ένα ξύλινο γεφύρι πάνω από ένα παραπόταμο του μέλι. Φάνηκαν τα πανύψηλα κυπαρίσια στο μουσουλμανικό νεκροταφείο. Τρόμαξε το παιδί. Τι γύρευαν εκεί στην ερημιά, έξω από αυτό το μεζαρλίκι με τους μαντρότυχους γύρω-γύρω? Κάτι αγριόσκυλα άρχισαν να λιχτάν και γιούρντιξαν να τους φάνε. Το αφεντικό τα πετροβολούσε, μα εκείνα, πιο μανιασμένα, ορμούσαν κατά πάνω τους. «Σεϊτάν και ο Πεκλέρ», έβριζε εκείνος, «βρωμόσκυλα», όσο του φάνηκε ένας τζοπάνης. «Δώσε παρά», έλεγε και άπλωνε το χέρι του γυρεύοντας. Ο Μεμέταλης του πέταξε για παξίσει κάτι και αυτός, σφυρίζοντας, τράβηξε κατά πάνω με τα ζαγάρια του. Οι σκιές από τα κοντινά κυπαρίσια, έτσι που έπεφταν, ήταν σαν να βλέπες σερπετά και δράκους. Το ορμάνι, ψηλά, θαρρείς και βούιζε. Το δάσος ήταν υγρό και σκοτεινό. Στον τερέ, στην χαράδρα δίπλα, ακουγότανε κουάξ κουάξ οι μπάκακες. «Εφέντιμ», κοντοστάθηκε το παιδί, «μην χαθούμε». «Έι ο Γλουμ», είπε αυτός, «αν ήσουν γιος μου, τώρα θα πήγαινες γιαβάς γιαβάς, καμαρωτά». Και πλησιάζοντάς τον, «τι λες, μου δίνεις τον λόγο σου να τουρκέψεις?» «Όχι, και βόλι κουρσούμι να ρίξεις», απάντησε. Πού βρήκε εκείνη την ώρα το θάρρος ο Θανασσός και έκανε να ξεφύγει. «Ντουρ, στάσου», προστάζει εκείνος και όρμησε κατά πάνω του. Με το ένα χέρι τον αρπάζει από τον λαιμό και μετάλλο βυθίζει το μαχαίρι του στο μερί του παιδιού. Μια-δυο λαβοματιές, το αίμα τρέχει σαν νερό. «Μπέι, εφέντιμ, τι σου φταίξα?» ρωτάει με φωνή κομμένη από τον πόνο, για να ακούσει θαρρείς απέναν άλλον. «Ή τουρκεύεις σήμερα ή σε σφάζω σαν αρνί. Άσε με να φύγω και λόγο δεν θα βγάλω. Χαλάλι και τα γρόσια που χρωστάς». Μα ο άλλος δεν τον αφήνει. Πάνω στη ζάλη του, «ας πω ναι», σκέφτεται ο Θανασσός. «Εδώ κανείς δεν βρίσκεται. Ποιος θα μ' ακούσει? Αύριο τα αρνιέμαι όλα και φεύγω». Δοκιμάζει να ξεφύγει πάλι, μα ο πόνος τον μουδιάζει. Σκοντάφτει, πέφτει κατά γης
και με το που πάει να σηκωθεί βλέπει μια σκιά να πλησιάζει. Ο Μπεκίρ, που ως φαίνεται ακολούθαγε για να έχει μάρτυρα τα αφεντικό. Παγίδα. Και το φεγγάρι λειψό μέσα από τα μπεντέμια. Τις επάλξεις του κουλά, πάνω στα ερείπια του κάστρου. Κάτι νυχτοπούλια, ίσως και ψοφοπούλια, έκραζαν. Και τότε είδε τα αφεντικό να δίνει παράδες στον προδότη Μπεκίρ. «Μπις μπιζέ, μεταξύ μας», άκουσε να του λέει. Φεύγοντας ο Μπεκίρ, σκίζει ένα κουρέλι και ρίχνοντας καπνό με ξαντό στην πληγή του, καρντασίμ του κάνει. Μες το σεπέτι αυτό και του δίνει ένα καλαθάκι, έχει ακιντέδες. Πάρε να γλυκαθεί ο πόνος σου. Όλα τα είχαν σχεδιασμένα λοιπόν.

«Άιντε, Γκίτ, φεύγα τώρα», είπε στο τέλος ο Μεμέταλης στον δούλο Μπεκίρ, με τη σιχασιά που δείχνουν τα αφεντικά στους προδότες, άμα τελέψουν την αποστολή τους. Κουτσένοντας, τον πήγαν ως τον Μαχκεμέ, το ιεροδικείο, μα εκείνη την ώρα ήταν όλα κλειστά. Τότε ο Μεμέταλης τον οδήγησε μέχρι το κονάκι του Κατί, το Ουισούφ Μπέι, μαθημένος να δίνει σαν καπετάνιος διαταγές και όλοι να γονατίζουν μπροστά του. Θα άφηνε αυτόν τον κιαφύρι τον άπιστο να του ξεφύγει? «Αμάν, παιδιά μου», έκανε ο δικαστής, δήθεν απορριμμένος. «Και αύριο μέρα είναι. Ρωτάει μάλιστα τι τρέχει, λες και δεν ήξερε». Όταν του εξήγησε ο Μεμέταλης, έφεραν δύο γείτονες για μάρτυρες και έγινε η ομολογία, το Σαλαβάτι. Ανοίγοντας ένα ιερό βιβλίο, έδωσε στον Θανασό να διαβάσει την πίστη στον Μωαμεθανισμό. «Αλλάχ Χαγιρλή, ο Θεός να ευλογεί», είπε ο Κατής, δίχως να ρίξει μια συμπονετική ματιά στον Κιουτσούκ Εφέ Ατανάς, στο παλικαράκι, όπως τον φώναζε πριν λίγο καιρό στο καράβι. Δεν καταλάβαινε πόσο κακοπαθημένος ήταν ο τρομαγμένος εμπρός του, σχεδόν παιδί ακόμα ο νέος αυτός. Και ο Θανασός δεν άργησε να μάθει πόσο άστατη είναι η εύνοια αυτών που μονάχα την ισχύ των δυνατών σέβονται. Αχ, καλά τον φώναζαν οι άλλοι αυτόν να τον κατήκαρα οι Σούφοι. Στο σπίτι περίμεναν οι Αϊσέ με τις δούλες στο νεοφώτιστο, λέγοντας «Χος Γκελντί» και «Χαΐρολα, καλωσόρισες». Στο τραπέζι τα βάδες τα ψιά με φαγητά και ένα σινί γεμάτο γλυκά. Την άλλη μέρα, γυρνώντας από τον καφενέ στο σπίτι, αργά το βράδυ, ακούει τα βούλια να χτυπάνε. Δακρύζει, καταλαβαίνει τι σημαίνουν αυτές οι ετοιμασίες. Ο Ισούφ Μπέις με τον Χουσέιν Ιμάμι μέσα στα καφτάνια τους, βουτυγμένοι λες τα πράσινα, με τα φαρδομάνικά τους να κρέμονται, αρχινάν τα καλωσορίσματα. Σε λίγο τον ξαπλώνουν σε ένα ντιβανάκι, στον σοφά, και του κάνουν περιτομή, το λεγόμενο σουνέτι. «Ισμαήλ Πασόπουλο θα σε φωνάζουμε από σήμερα», του λένε και αρχινάν τα αξαμλίκια, τα ξεφαντώματα στον Μουσαφί Ροντά. Αυτοί τρώγαν και πίναν, αλλά αυτό σε μια άκρη κρυφά έκλαιγε. Πάνω στα ασημικά τρεμόπαιζε το φως από τα πολλά λιχνάρια. Άκουγε ευχές για το καλό του. «Χαϊρολά, χαϊρολουσούν», μέσα στα χαβάνια. Τα μπρούτζινα γουδιά. Χτυπούσαν οι δούλες αμύγδαλα, καρύδια, μοσχοκάριδα. Η Αϊσέ με στη χαρά της, με ένα τριανταφυλλί σαλβάρι, σάλι λαχούρι και μυτωτά κόκκινα παπούτσια. Κάτω από το γιασμάκι της λάμπουν τα τσερκέζικα μάτια της. Περνάς του παιδιού της, όπως τώρα τον λέει, τον λαιμό ένα χαϊμαλί, φυλαχτό. Του χαρίζει και ένα χρυσοκεντημένο καπέλο σαν χωνί, του κιουλάχι, λέγοντας «Μάσαλα, αυτό θα το φοράς όταν πάμε προσκύνημα στη Μέκα». Μια δούλα, βλέποντας τα δώρα, έλεγε σε μιαν άλλη «Ναι τσαρέ, ποιο το όφελος, τι χαΐρι να περιμένεις από έναν άπιστο, αυτό το άπιστο γένος πάντα βρώμικο είναι». Όταν σκόρπισαν οι επισκέπτες, έστειλε η Αϊσέ μια τουρκεμένη γριά, τη Μελέκ, στον Θανασό για να του πει «Και για σένα Κουζούμ, αρνάκι μου, αυτό ήταν το κισμέτι σου. Υπάρχει δέντρο που δεν τα κούμπησε ο Μπαλτάς. Κι εγώ ρωμιά ήμουνα και πίναγα, εδώ όμως χόρτασα. Και διές, φοράω και ρούχα κυρμιζή και κεντητά πατήκια. Μαλακά να κάθεσαι, μπέι να σε λένε». «Ε, γιαγιούλα χαμινέ», έλεγε αυτός, «τα έχασα όλα». Πετάχτηκε από την φωνή του αραμπατζή που τράβηξε απότομα τα γκέμια για να σταθούν τα άλογα. «Ντουρμπε». Η ζάλη του είχε περάσει, μα τα πόδια του τα αισθανόταν κομμένα. Το μέτωπό του έκαιγε. Έπεσε άρρωστος. Και τι δεν έκανε η Αϊσέ να τον συνεφέρει. Σερμπέτια, γιατροσόφια, μαντζούνια. Στούμπιζε διάφορα χόρτα και σπόρους σε ένα χαβάνι,
Τα έβραζε και έφτιαχνε καταπλάσματα που τα έβαζε πάνω στο μέτωπό του. Μέχρι και στο χαλκά πινάρ θα τον πήγαινε, αν δε φοβόταν μη τους ξεφύγει και τον χάσουν. Όταν συνήρθε κάπως, καθόταν αμήλυτος στο σαχνισί και έβλεπε τα παιδιά να τρέχουν, τους πραματευτάδες να γυρνάν με φορτωμένα τα γαϊδουράκια τους, ακόμα και τους κατσιβέλους με κόσκινα και τους καλαθοπλέχτες, και αυτός κλεισμένος μέσα σε χρυσό κλουβί. «Το ψάρι γέμου που γλιτώνει είναι το μεγαλύτερο. Εσύ είσαι φίλο μοναχό πάνω σε ξερό κλαδί», τον παρηγορούσε η Νενέ Μελέκ. Και όλο του θύμιζε πως κι αυτή ήταν ρουμ μιλετή, ρωμιά, βαφτισμένη αγγελική. «Ναι, για παλού, τι να κάνουμε, αυτό ήταν το γραφτό σου, Τζάνιν ψυχούλα μου». «Ήλαλαχ, αλάχου Έκμπερ», ακούστηκε η φωνή του Μουεζίνη. Ανεβασμένο στον εξώστη του μιναρέ, με τις χούφτες του στα αυτιά, φώναζε όσο πιο δυνατά μπορούσε. «Λα ήλαχα, ήλαλαχ, μουχουμάντου ρασούλου λαχ», δηλαδή «δεν υπάρχει άλλος Θεός και ο Μωάμεθ είναι ο προφήτης του Θεού». Και ηχό ερχόταν θαρής ψηλά από το Κιζίλ Ντάγ, το κόκκινο βουνό, και η λύπη του κεντούσε την καρδιά. 4 μήνες πέρασαν κοντά και δεν τον άφηναν να πάει μόνος του πουθενά. Από το σπίτι στον καφενέ και την Παρασκευή, που είναι η ιερή μέρα για τους μουσουλμάνους, στο τζαμί για να μαθαίνει τη νέα του πίστη, ημάν. Ο Χακίμ Χότζας διάβαζε από τα 114 κεφάλαια που τα λένε σούρα από το Κοράνι. Ο άνθρωπος, τους έλεγε, πλάστηκε από τη φύση του αδύναμος, μα ο Θεός συγχωρεί όσους αμάρτησαν από αμυαλιά, εάν μετανοήσουν. «Να πλένεστε προτού μπείτε στο τζαμί, γι' αυτό υπάρχουν οι κρίνες απ' έξω. Ο καθαρμός πριν την προσευχή λέγεται απτέστη. Και όταν δεν βρίσκεται νερό στην έρημο, τρίψτε τα μούτρα σας με χώμα ή με ψηλή άμμο. Και αν ούτε αυτά βρίσκονται, κάντε με τα χέρια σας σαν να πλένεστε», τους μάθαινε ο Χότζας εκείνος. Και στο τέλος τους ρωτούσε, «Τι λέει ο Μουεζίνης από τον μιναρέ?» «Ελάτε στην προσευχή, ελάτε στη σωτηρία. Άλλος Θεός δεν υπάρχει εκτός από τον Αλλάχ». «Τον μήνα που κρατάει νηστεία, να τρώτε και να πίνετε, μέχρι να μπορείτε να ξεχωρίσετε μια άσπρη κλωστή από μια μαύρη στο φως της αυγής που πλησιάζει. Να κάνετε ζεκάτ, ελεημοσύνη, γιατί όσα έχετε παραπανήσια ανήκουν στους φτωχούς. Μονάχα η μέλουσα ζωή είναι η αληθινή και εκεί σας περιμένουν γυναίκες αγέραστες πάνω σε χρυσοπράσινα μυντέρια, μέσα σε κήπους με τρεχούμενα νερά. Μα και σε αυτή τη ζωή θα έπαιρνε όσες γυναίκες λαχταρούσε. Γι' αυτό, επειδή το Κοράνι απαγορεύει να ζουν με παντρεμένες, εκτός και να αγοράσουν σκλάβες, τις όμορφες ρωμιοπούλες, τις πούλαγαν στα σκλαβοπάζαρα για λίγα γρόσια. Το αφεντικό του με το σήμερα με το αύριο δεν τον πλήρωνε εδώ και 20 μήνες, γιατί φοβόταν μη του φύγει και για να είναι υποχρεωμένος να μένει μαζί του. «Όλα δικά σου θα γίνουν μια μέρα», του έλεγε η Αϊσέ και του έδινε κρυφά παράδες και δώρα. Μια μέρα, ένας ρωμιός χαμάλης πιάστηκε σε καυγά μέσα στον καφενέ με έναν Τούρκο. Θέλησε ο Θανασός να τους χωρίσει, οπότε οι δυο, μέχρι τότε εχθροί, ενώθηκαν εναντίον του. «Άλλαξε η πάπια και έβαλε τα σάπια», κορόιδευε, κοιτώντας με φθόνο τον Θανάση ο ρωμιός. Ενώ ο Τούρκος, «άθεριμ γιολντάσι, να χαρείς φίλε μου», είπε, «καλύτερα να ξέρω πως είναι κάποιος γιαούρης παρά πουλημένος τον μες. Μ' αυτούς ναι σελάμ, ναι σαμπάχ, ούτε καλημέρα να έχεις». Στρώθηκαν στο ίδιο τραπέζι γυρνώντας του την πλάτη, ώστε και για τα δυο μιλέτια δεν άξιζε, ήταν ένας ξένος. Τι να έκανε για να άλλαζε αυτή η άχαρη ζωή του? Το ίδιο βράδυ σχεδίασε ένα γράμμα σταλμένο δήθεν από τη μάνα του. Κάθισε και, βουτώντας το φτερό στο καλαμάρι με το μελάνι, έγραψε. «Παιδί μου, Θανασάκη, μας λησμόνησες.
«Με τις αδελφές σου βρισκόμαστε σε φτώχεια μεγάλη. Κάνε τρόπο να γυρίσεις πίσω». Σφραγίζει το γράμμα, το δίνει σε ένα ξέμπαρκο συντοπίτη του και τον παρακαλάει να το φέρει ο ίδιος στο καφενέ μια ώρα που εκείνος θα έλειπε. Την άλλη μέρα έρχεται ο ναυτικός στο Σερβελί Χαντζή και ειδοποιούν τον αφέντη του ότι κάποιος ζητά τον Ισμαήλ. Περίεργος ο Μεμέταλης να μάθει τι τρέχει, δίνει το γράμμα να το διαβάσει ένας Ρωμιός. Μα μαζί με τα προηγούμενα είχε προσθέσει ακόμη «Ο πατέρας σου πέθανε και σε περιμένουμε να οικονομηθούμε». Όταν επέστρεψε ο Θανασός, του λέει το αφεντικό «Πάρε αυτό το γράμμα και να χαίρεσαι που τώρα πατέρα μονάχα εμένα έχεις, γιατί ο δικός σου σας άφησε χρόνους. Και γράψε και στις αδελφές σου να έρθουν κι αυτές εδώ στη Σμύρνη να τουρκίσουν, να τις καλοπαντρέψω». «Δύο κορίτσια, πώς να βγουν από τον τόπο τους και να έρθουν μέχρι εδώ? Αν πήγαινα εκεί εγώ, ίσως να τις κατάφερνα να ταξιδέψουν μαζί μου», αποκρίνεται αυτός. Δέχεται το αφεντικό, τον αφήνει να φύγει. Όμως πρώτα δίνει είδηση στους αγάδες της Σένου να έχουν το νου τους στον Ισμαήλ που θα έρθει. Του δίνει και 1500 γρόσια και τσιμίσεψε το γρηγορότερο με το πρώτο πλοίο που έφυγε για την πόλη.

Καθώς ξανοίγονταν στη θάλασσα, έβλεπε τον λόφο του πάγου ψηλά, στεφανωμένο με το αρχαίο κάστρο, το Καντιφέ Καλέ, το βελούδινο κάστρο, που το είχε χτίσει καθώς λέγανε ο Μεγαλέξανδρος. Δεξιά τους χανόταν σιγά σιγά ο ερυθρός φανός, ενώ αριστερά μόλις που φαινόταν ο πράσινος φανός στο λιμάνι, που έμοιαζε τώρα με κλειστή λίμνη. Έφευγε από την πόλη αυτή όπου είχε κοπεί στα δυο η ζωή του, την πόλη αυτή που την ονόμαζαν Λουλούδι της Ιωνίας και Μάτι της Ανατολής. Έτσι που έπεφτε ο ήλιος, μάκραιναν οι σκιές πάνω στην κουβέρτα του πλοίου. Τραβήχτηκε σε μια άκρη, μη δίνει στόχο και αρχίσουν οι περίεργοι της ερωτήσεις, όταν άκουσε σε μια παρέα να λένε: «Όπου και να πάμε, ξέν θα είμαστε μια ζωή. Ρωμνοί φαίνονταν, μα όχι Σμυρνοί. Ποιος ξέρει κι αυτούς που τους ξέβρασε το κύμα», συλλογίστηκε, γιατί είχε πέσει λοιμός στα παράλια ως στοιχείο και πολλοί γίνονταν πρόσφυγες, μουχατζίριδες. Μιλούσαν άφοβα κοντά του, γιατί έτσι που ήταν εντυμένος τον πέρναγαν ίσως και για έναν από τους Μευλίδες που γύρναγαν από τη Μεδίνα, όπου κάθε Ιούλιο γίνονται οι γιορτές για τη γέννηση του Μωάμεθ, το Μευλούδ. Ένας από τη συντροφιά με καημό φώναξε σχεδόν: «Μόνο οι άκαρδοι δε συγχωράν», ενώ ένας άλλος είπε: «Ε, και τι θένε, να πουλήσουμε τα παιδιά μας στο παζάρι των δούλων». Κάτι γυναίκες έκλαιγαν και ένας ψαρομάλης πετάχτηκε: «Δε μου

άλλοτε συρτό, άλλοτε αντικριστό. Σιγά σιγά ήρθαν γύρω τους κι άλλοι επιβάτες που χτυπούσαν παλαμάκια φωνάζοντας «Άφεριν, ασίκηδες, άφεριν, για σα για σασίν, ζήτω σε σας και να χαίρεστε με το ξεφάντωμά σας». Άρχισε να φεύγει το βάρος από την καρδιά του. Η φλόγα της νιώτης δεν έσβησε. Θα βρίσκε τον δρόμο του, έτσι όπως το καράβι ξανύχτηκε αρόδο, μακριά στο πέλαγος. «Τι θάλασσα και τι στεριά, κόσμος και ντουνιάς, παιδί μου», άκουσε να λένε σαν έπαψε ο χορός. Και τότε μια γριά, μπαμπουλωμένη μέσα στο τσεμπέρι της, άρχισε ένα λυπητερό τραγούδι, σαν να έψελνε. «Κι αν ανατύλεις, ήλε μου, να γοργοβασιλέψεις, γιατί έχουν σκλάβους έμορφους πολλά παραπονιάρους και θα γραθούν για χτίδες σου που το σκλάβουν τα δάκρυα». Σύνταχα, την άλλη μέρα, χαράματα, θέλησε να πιει νερό, μα αυτό ήταν λιγοστό και μολυσμένο. Το τι κουβάλαγε το καράβι αυτό έξω από το τσούρμο του, που ήταν ανακατεμένοι γεμιτζίδες δουλευτάδες, αλλά και απατεώνες που μετέφεραν όπιο, κανείς δεν ήξερε. Κυρατζίδες σκόρπαγαν το ταΐνι στα πεινασμένα ζωντανά, βιοτέχνες με υφαντά και χαλιά, έμποροι μετέφεραν όλα όσα αυθονούσαν στο Βιλαέτι, στην επαρχία εκείνη. Και τα εμπορεύματά τους ήταν ατελείωτα, ξερά σίκα και σταφίδες, λάδι και μαλλιά από την Άγκυρα, χαλιά του Ουσάκ, αλάτι της Φώκαιας, βαφές και κουκούλια, βελανίδια, καφέ, ζάχαρη, μπαχαρικά, λουλάκι, είδη μανιφατούρας με υφάσματα και πλουμιστά μετάξια. Μετά από 5 ημέρες, επειδή σταμάταγαν και σ' άλλα λιμάνια, έφτασε ξημερώματα, εξαντλημένος στη σκάλα του Γαλατά. Με το που πάτησε σε τούτη την απέραντη πολιτεία, μια σκέψη τον κυρίεψε. Τα γρόσια που είχε κρεμασμένα από τον λαιμό του, μέσα σε μια πέτσινη θήκη, δεν έφταναν για σερμαγιά. Να ξεκίναγε μια δουλειά. Στην αρχή θα έπαιρνε το κολάι σε κάποιο εσνάφι. Να, οι καραμανλίδες ήταν παπλωματάδες, οι υπηρώτες φουρνάριδες, μπακάλιδες οι καρπενισιώτες, στο ρουφέτι των γουναράδων γνώριζε από τα ταξίδια καμπόσους, κάποιοι θρακιώτες ήταν κουντουράδες, άλλοι σαμολαδάδες, άλλοι βουτσάδες. Κάπου δε θα στέριωνε. Ποιος θα τον γνώριζε με στα μπουλούκια που μυρμηγκιάζανε στα σοκάκια? Γιατί να μην έμενε κι αυτός εδώ? Άλλωστε η ευχή που έδιναν οι Ρωμνοί στα παιδιά δεν ήταν «Ή στην πόλη Σιμιτζής ή στον Γαλατά σου τσής». Γιατί όχι, κουλουρτζής σας γινόταν ή Γαλατάς, αρκεί να ζούσε ως χριστιανός. Τα σωθικά του τα φλόγιζε η λαχτάρα για μια άλλη ζωή και ας του τρύπαγε τα κόκαλα το πρωινό αγιάζι. Πράσινα μπαϊράκια παντού με 3 μισοφέγγαρα, ακόμα και στις μικρές βάρκες, και μιναρέδες σαν να λόγχιζαν τον ουρανό. Ξάφνου, ένας θόρυβος τον σταμάτησε. Τζοχανταρέοι, οι φύλακες, κάνοντας τράκες τα μαστίγια τους στον αέρα, πέρναγαν μπροστά, ενώ ακολουθούσε το ταχταραβάνι, ένα φορείο που το κουβάλαγαν βαστάζι. Και στη σειρά έτρεχαν από πίσω διακοναρέοι, φωνάζοντας «Έιβαλα, για σασίν βαλιντέ, να ζήσεις βασιλομάνα». Πού και πού οι δούλες της πέταγαν νομίσματα, ρουμπιέδες, ακτσέδες, φύρφυρα και το πλήθος τότε έκανε γιούρια ποιος θα τα πρωταρπάξει. Προχώραγε όταν θυμήθηκε για το ματωμένο δέντρο που τους έλεγε τις Παρασκευές στο τζαμί ο ημάμης. Το δέντρο εκείνο που οι καρποί του είναι άνθρωποι. Να, είναι ένα μεγάλο πλατάνι και από τα κλαδιά του κρεμάνε τα κουφάρια των εχθρών του πολυχρονεμένου μας Παντισάχ. Αυτή την τύχη θα έχουν οι προδότες. Στο ματωμένο δέντρο θα κρέμονται απέναντι από το τζαμί του Σουλτάν Αχμέτ με τους 6 μιναρέδες. «Παναγιά μου», αναστέναξε. Φοβήθηκε μην τον ακούσουν να μιλάει ρωμαϊκά, που κάποιοι τα έλεγαν γύφτικη γλώσσα.

και έτσι που βάδιζε, άρχισαν να τον παιδεύουν δικά του ερωτήματα. Αν δεν πήγαινε στο καράβι εκείνο και αν αυτό δεν έπαιρνε φωτιά, δεν θα έμενε στον καφενέ να τον τουρκέψουν με το ζόρι. Και πώς να ξεπλύνει τώρα την τροπή αυτή? Σβήνει, πάει το σόι μου, έλεγε σκυφτά βαδίζοντας. Μια του φεκιά τον τρόμαξε. Πέρναγαν στη σειρά οι μπουλούκ μπασίδες, οι στρατιώτες εκείνοι με τα ψηλά καπέλα, τα μπασλίκια, από που κρέμονταν ανεμίζοντας πολύχρωμες φούντες, οι μαρχαμάδες. Πίσω έρχονταν καβαλάριδες με τον παϊρακτάρι να ανεμίζει τη σημαία τους. Σήκωσε τα μάτια του στο τζαμί με τους μολυβδοσκέπαστους τρούλους, τους κουμπέδες. «Βάι, βάι», έλεγε η γριά εκείνη η Μελέκ. «Το σωστό ψηλά στον άσπρο μιναρέ έμεινε. Και εσύ, γέ μου, σ' όλα να λες ναι, έβετ, εφεντίμ, σεπέτ, εφεντίμ». «Μα είναι ζωή αυτή?» αναρωτιόταν, καθώς έβλεπε κάποιους ραγιάδες δίπλα του να κάνουν βαθιά υπόκληση, τεμενά, ακουμπώντας το χέρι στην καρδιά, στα χείλη και στο κούτελο, σε κάθε χασάνι και στον κάθε μεμέτη. «Και να, είναι οι εκκλησίες μας βαθιά στη γη και ανέβρετες, με πόρτες στενές, και οι καμπάνες να μην βαράν, γιατί εμποδίζουνε, όπως λένε, τον ύπνο των πεθαμένων στα μνήματά τους, στα μεζαρλίκια. Τις νύχτες να χτυπάει ο λαοσυνάχτης το ραβδί του στο καλντερίμι, όσο πιο σιγανά, για να μας μάσει στην εκκλησιά», θυμόταν τα λόγια ενός Ρωμιού που ταξιδεύανε μαζί. Σε μια πλατεία, κάτι άγριοι παλαιστές, οι μπεχλιβάνιδες, αλυμένοι με λάδι, κυλώντανε ορμώντας σαν θηρία ο ένας τον άλλον. Κι έτσι, ανεβαίνοντας κατά μήκος του κεράτιου, με τα σκούρα λασπωμένα θαρίς νερά του, βρέθηκε στην αυλόπορτα μιας εκκλησιάς πάνω από τη σκάλα του Χάσκιοι. Πέρασε στην αυλή της εκκλησιάς, γύρω-γύρω μαντρότυχος με πληθιά. «Τι γυρεύεις?» άκουσε μια φωνή και αμέσως είδε ένα γεράκο. «Ήρθες για το μνήμα της?» τον ξαναρώτησε και πριν προλάβει να πει κάτι, «Να, εκεί πάνω είναι», πρόσθεσε και του δείξε πίσω στη βορεινή αυλή. Προχωρώντας, πέρασαν ανάμεσα από κάτι χορταριασμένες ταφόπλακες, έκαναν το γύρο του ναού, ανεβαίνοντας κάτι σκαλάκια. «Εγώ εδώ μένω, στο παράσπιτο», του είπε. Ο Θανασός είδε ένα διόροφο ξύλινο σπίτι στην άκρη. «Και καντιλανάφτης και νεκροθάφτης είμαι», συνέχισε. «Εδώ είναι και το αρχοντικό κημητήρι του γένους μας. Τι πατριάρχες και δραγουμάνοι, τι ηγεμόνες της Μολδοβλαχίας και βοηβόδες, εδώ είναι θαμένοι. Και αυτοί σκόνοι έγιναν, μα η Αγία μας μένει ολοζώντανη, να το και το μνημούρι της». «Ξένα διαβάζεις?» τον ρώτησε. Η επιγραφή πάνω στο μαρμάρινο μνήμα έγραφε «Εμαρτύρησεν η Αγία Αργυρή εν μηνή Απριλίο 1721 έτος». Όχι, δεν είχε ακούσει τίποτα για αυτήν την Αγία. Βάλθηκε τότε ο Παρασκευάς, έτσι τον έλεγαν τον νεοκόρο που είχε το όνομα αυτό, γιατί τον είχε ταμένο η μάνα του στην Αγιά Παρασκευή, όταν του γιάτρεψε το τράχωμα στα μάτια.

άρχισε λοιπόν να του λέει για την Αγία Αργυρή, που ήταν από τις προύσας στα μέρη. Νιόνυμφη, καθώς ήταν όμορφη πολύ, την ερωτεύτηκε ένας Τούρκος. Αυτή τον έδιωχνε και αυτός παγαίνει στον Κρητή και ψευδομαρτυράει ότι η Αργυρή είπε πως θα γεννεί Τούρκα. Επειδή όμως αυτή δεν λύγησε και φώναζε με θάρρος «Χριστιανή είμαι και χριστιανή θέλω να ποθάνω», την έβαλαν στη φυλακή για 16 ολόκληρα χρόνια. Αν και υπέφερε πολλά από τις Τούρκισσες που ήταν φυλακωμένες, αρνήθηκε και την παραμικρή βοήθεια για να την απελευθερώσουν. Πέθανε μέσα στα κάτεργα στις 4 Απριλίου, 90 χρόνια και πάνε από τότε. Το λείψανό της το θάψανε εδώ στην αυλή ετούτη. Όταν έγινε η ανακομιδή, 4 χρόνια μετά, βρέθηκε ακέραιο και να μοσχοβολά σαν από ρόδα και βασιλικό. Το έβαλαν στο νεκροσέντουκο και το έφεραν μέσα στην εκκλησιά. «Να, έλα να πάμε να το δεις κι εσύ». Κάθε χρόνο, στις 30 Απριλίου, γίνεται λιτανία και έρχεται ο Πατριάρχης μας. Πέρασαν μέσα στον ναό. Άναψε ένα κερί, μετά από πόσα χρόνια αλήθεια, και προσκυνώντας το κυβούρι της Αγίας μπροστά στο τέμπλο, της έλεγε από μέσα του: «Βοήθαμε και εμένα να ζήσω σαν χριστιανός, καθώς γεννήθηκα με το όνομα που με έδωσε ο νουνός μου στην Κολυμπήθρα». Τον είδε ο Γεροπαρασκευάς στα κρυσμένο και του λέει: «Τι βάσανα έχεις, παλικάρι μου?» Τότε του διηγήθηκε μέσα σ' άκρες την ιστορία του, πως δούλευε στο καράβι του με μέταλλη, πως τον κρατούσανε σαν ψυχογιό στο πλουσιό σπιτό του και πως ξεκίνησε να πάει να δει τους δικούς του στην Ένω. Μα βήματα ακούστηκαν και ύστερα ξαφνικά μια φωνή: «Μπρε Παρασκευά, πού σε χαμένος βρε Ουρσούζη?» «Ανέβα επάνω», του είπε βιαστικά ο γέρος, δείχνοντάς του κάτι ξύλινα σκαλοπατάκια στον γυναικονίτη, «και θα έρθω σε λίγο». Ανέβηκε σιγά σιγά. Από τις χαραμάδες, στα ξύλινα παραθυρόφυλλα, πέφταν λοξά οι αχτίνες και μέσα τους χόρευε η σκόνη. Όταν ήρθε ο Γεροπαρασκευάς, του φέρε σε μια πετσέτα τυρί, ελιές και ένα κομμάτι λιτουριά. Ένωσε δυο ξύλινους πάγκους, έστρωσε πάνω τους κάτι κουρελόπανα, λέγοντας: «Σήμερα εγώ, αύριο εσύ», και έκανε να φύγει. Μα γύρισε και πιο σιγανά του είπε: «Αν ακούσεις πατήματα και τρίζουν τα σανίδια, μη φοβάσαι, η Αργυρή θα είναι που σε καλωσορίζει». Και πάλι ξεκίνησε να κατέβει τα σκαλιά, μα ξανάρθε κοντά του: «Αν σε δει η γυναίκα μου αύριο, αυτή ντε που βάζει τις φωνές με το τίποτα, πες πως ήρθες για το αγίασμα της Αγιά Παρασκευής. Αύριο θέλω να σε πάω. Στο βουναλάκι είναι», και του δείξε κατά την ανατολή. «Και φάε βρε φουκαρά μου, ζάβαλη, γιατί η ψυχή έρχεται στον τόπο της τρώγοντας. Άδειο τσουβάλι στέκεται ορθό», και έφυγε. Ξάπλωσε και γρήγορα τον πήρε ύπνος. Με το που έφεξε, του φέρε ο Παρασκευάς, όπως είχαν από βραδύ συμφωνήσει, για να αλλάξει τα τουρκικά του ρούχα, μια βράκα και μια πατατούκα. «Μπρε, τώρα σαν γιαουρτζής σιλιβριανός περνιέσαι. Ταμάμ για να βρεις ένα καΐκι που έρχεται από το κατάστενο για την άσπρη θάλασσα. Τώρα πάμε και στο αγίασμα», ψιθύρισε και βγήκαν από τη μεγάλη πόρτα έξω από τα ψηλά τείχη. Στην πλαγιά του έδειξε τον πύργο του Κωνσταντίνου, Κωνσταντίν Καλεσί, και πιο πέρα τις εβραϊκές συναγωγές. «Εδώ μένουν πολλοί γιαχουντίδες, έχουν και τα μνήματά τους. Άλλους τους λένε Σεφαραδίμ και έχουν τον Χαχάμι για αρχηγό τους, άλλους Ρωμανιώτες που μιλάν ρωμαϊκά». Φτάσαν πάνω σε έναν λόφο και βρήκαν μια σπηλιά που μόλις χωρούσες να μπεις. Μετά καμιά εικοσαριά βήματα σταμάτησε σε ένα βαθύ πηγάδι και με ένα μπακυρένιο τάση ήπια από ταγιασμένο νερό. Όταν βγήκε έξω από αυτή τη στοά,
Ο Παρασκευάς του έλεγε πως όχι μόνο Ρωμοί, μα και πολλοί μουσουλμάνοι έρχονται στη γιορτή της στις 26 Ιουλίου και στις 27 πάνε στο άλλο κοντινό αγίασμα, στη Λεύκα του Άι Παντελεήμονα, στο Αϊναλί Καβάκ. Μέχρι και ο Ευλιγιά Τσελεμπή ήρθε εδώ 7 φορές να πιει από το θαυματουργό νερό, κατά πως μας έλεγαν κάτι παλιοί δάσκαλοι. Αποχαιρέτησε τον Γεροπαρασκευά και έπιασε πάλι να κατεβαίνει για το λιμάνι του Γαλατά. Μα δεν στάθηκε βολετό να βρει κανένα καράβι που να τον άφηνε στην Ένο. Σαν γύρισε πίσω πάλι, αργά το βράδυ, ο Γεροπαρασκευάς τον τράβηξε σε μια ξύλινη παράγκα έξω από την αυλή και του είπε σιγανά: «Ζάρωσε για σήμερα εδώ μέσα, γιατί αυτή η γυναίκα μου η Τζανταλόζα, που το στόμα της δεν κρατά κλειστό, είδε το ακριβό σαλβάρι σου και το βυσσινή ζουνάρι σου και θα ρει πως μ' άφησες πολλούς παράδες, γιατί τέτοια ρούχα μονάχα οι πλούσιοι τσελεμπίδες λέει πως φοράνε». «Δώσε», φώναζε, «αλλιώς θα πάω να μαρτυρήσω πως βρίσκεται εδώ μέσα ένας προδότης. Τι κι αν τα έχουμε καλά προς ώρας με δάφτους, ο Τούρκος τη φιλία στο γόνατο την έχει και όποτε θέλει την κλωτσά. Μα και ο Ρωμιός έχει κάτω από τη γλώσσα την αβανιά. Οι προδότες δεν λείπουν παντογής, παιδί μου, και σαν τα τσιμπούρια κολλάνε όπου βρουν. Το γαϊδούρι δεν ξέρει την αχαριστία, μα ο άνθρωπος... Ακόμη και ο Χριστός μας ρώτησε, ιδέε νέα πού, τότε που γιάτρεψε τους 10 λεπρούς. Άιντε τώρα, και αύριο πάνε και στο αγίασμα στον Παλουκλή. Εκεί να βγεις μες στη χαβούζα τα μισοτηγανισμένα, όπως λένε, ψάρια. Και πιο ψηλά από τους 7 λόφους θα βγεις στην Εντρινέ Καπουσού, την πύλη της Αδριανούπολης, την πόρτα των νεκροταφείων. Από εκεί πέρασαν οι Τούρκοι και πήραν την πόλη. Το βράδυ, μέσα σε εκείνο το αχούρι που βρέθηκε, έφερε μπροστά του την Ενέ Μελέκ να του λέει: «Τι κατάλαβες με την ξεροκεφαλιά σου? Τώρα θα ήσουν σε μαλακά διβάνια να τρως από τους ταβάδες της Αϊσέ Χανούμ και όχι εδώ μέσα με τα ποντίκια». Άργησε να τον πάρει ο ύπνος. Απ' την σκεπή κατέβαιναν το ρογοπάνια με τις αράχνες και κριτς κριτς άκουγε τα σαράκια που έτρωγαν τα ξύλα. Την άλλη μέρα, όσο κι αν γύρναγε στις σκάλες, δεν βρήκε καράβι να φύγει. Έξω από την εκκλησιά, σα γύρισε, τον περίμενε ο Γεροπαρασκευάς με τη γυναίκα του. Με το που τον είδε, «Πού είναι, βρέξε τσίποτε, τα σημαίνια τα ξύματα της Αγίας? Πού τα μαλαματένια? Φωτιά θα πέσει σε όποιον τα έκλεψε. Δρόμο!» του φώναζε η γριά, ενώ ο άντρας της μάταια προσπαθούσε να τη συγκρατήσει. Έφυγε σαν κυνηγημένος. Δεν φτάνει που κόλλησε ψήρες μέσα σε εκείνο το κοτέτσι, ψήρα σαν κουκουνάρι που έλεγαν οι γεμιτζίδες στα καράβια, και είχε φαγούρα αβάσταχτη. Πήρε και αυτόν τον εξευτελισμό. Αυτός που δεν είχε ακουμπήσει ούτε ένα μετελίκι από την κάσα τα αφεντικού, θα άκλευε τα Άγια? «Αν κάνουν έτσι οι Ρωμοί, τι περιμένεις από τους αγαρινούς?» θυμήθηκε που του έλεγε ένας παλιός ναυτικός στο πρώτο του ταξίδι. «Πού να πήγαινε βραδιάτικα?» Βαδίζοντας προς τον Γαλατά, ήταν ένας αρσανάς όπου μαστόρευαν καΐκια. Κούρνιασε σε μια γωνιά. Κάτι αφρόψαρα πετάριζαν παιχνιδίζοντας στα νερά. Μπουνάτσα. Το φεγγάρι φάνηκε λειψό. Πιο καλά να μην ένιωθε ολάκερη την κρύα του λάμψη. Διπλώθηκε πάνω σε κάτι μαδέρια. «Μα δεν λυπούνται αυτοί, τι άνθρωποι είναι? Και βρίσκονται και μέσα στην εκκλησιά. Καλά τα έλεγε μια μέρα στον καφενέ ένας γεροναυτικός που είχε δει και ακούσει πολλά, πως ακόμα και σε χώρους ιερούς κρύβονται μασκαράδες για να σκεπάζουν τις βρωμιές τους. Αυτούς τους υποκριτές δεν παρομοίασε ο Χριστός με τάφους ασβεστομένους?» και τον έπιασε σιγανό κλάμα. Η μπόχα από τον κλειστό αυτόν κόλπο τον ανακάτευε. Συνάμα όμως μια άχνα χρυσορόδινη ανέβαινε αγαλινά από το βάθος του ορίζοντα.
τώρα θα ήσουν σε εκείνο το σπίτι σαν Μπέις», άκουσε μια φωνή. «Γιατί έφυγες?» Σηκώθηκε στο θαλασσοβρεγμένο ντουσεμέ και πέρασε απέναντι. Ένας νυχτοφύλακας προχώραγε βαρώντας τη σοπανίκα του στο καλντερίμι. Κάτι τον ρώτησε και αυτός, για να ξεφύγει, είπε «Μπιλμέμ, δεν ξέρω». Τότε ο Πασβάντης σήκωσε τη μαγκούρα ψηλά, λες και τον απειλούσε και έλεγε «Αλλάχ μπιλίρ, ο Θεός ξέρει». «Να, αυτός τώρα», σκέφτηκε, «βαράει την μαγκούρα του να φοβούνται οι κλέφτες. Μα οι καλοί κλέφτες ξέρουν να κρύβονται. Όμως για στάσου, πώς βασίζεται σε μια γριά που βάζει διαβάλματα και βρίζει ο γεροπαρασκευάς?» Αυτός του είχε ανοίξει την καρδιά του και εκείνος του είχε σταθεί σαν πατέρας. Πώς έγινε ένα με αυτή τη λάμια, τη μια να σε ξεπροβοδάνε γκουλέ γκουλέ και την άλλη να σε διώχνουν, άιντε γκίτ, με βρισχές. Καρσί, δυο στοές, βερχανέδες, από που έρχονταν μουσικές και τραγούδια. Πολύχρωμα φαναράκια κομματιάζαν τους ίσκιους. Σαρκιά, μακάμια, ουσούλια, τα είχε ακουστά στα καράβια που τα έπαιζαν με το σάζι και το τζουρά. Και δεν ήταν μονάχα τουρκικά τραγούδια, μα και αράπικα και περσικά. «Γιαρούμπι, γιαρούμπι, γιαρούμπι, ρούμπι», ακούγονταν. Πλησίασε. Σε μια παρέα με ναργιλέδες, όταν δεν κάπνιζαν, τραγούδαγαν. «Άι ντουνιά μου, άι ντουνιά μου, δε σε χόρτασε η καρδιά μου». Σε μια άλλη, με μια ταλαμπούκα, κάτι σαν τούμπανο, χόρευαν, όταν ξάφνου ένας με κετσεδένιο καλπάκι έπιασε έναν σκοπό από τα χώματα της Θράκης. «Η μάνα με ένα τζέμισα και ο κύρις μου νησιώτης. Έχω και έναν αδελφό αγγελοκαμωμένο. 10 χρόνια στην ξενιτιά γράμμα δεν μας στέλνει». Μ' αυτού του θύμιζε που τ' άκουγε μικρός, σαν πήγαιναν στο Παναήρι στην Παναγιά την ταξιδιώτησα, τρώγοντας τηγανίτες, φουσκάκια και μετά πιάνονταν στον χορό. Τάξια με τάξια, κόκκινα κεράσια, λε λεμ, μπελ λεμ, πάνω στα ψηλά βουνά που είναι τα νερά δροσάτα και τα δέντρα φουντωτά. Άφλεμ, μπούφλεμ, ντραν, ντραν, ντραν. Πλησίασε αυτόν με το καλπάκι και τόλμησε να τον ρωτήσει. «Ρωμιός είσαι?» «Όχι, βρωμιός», του είπε ο άλλος, κατεβάζοντας ένα ποτήρι με ρακί. «Ντούρμπα καλούμ», του είπε ένας απ' την παρέα. «Κάθισε να σε δούμε. Βρε πολυλογά, γκεβεζέ, κέρνα το πατριωτάκι μας. Μαραζί μπος βέρ, ξέχνα τα μαράζια». Και με την κουβέντα έμαθε πως ήταν ξέμπαρκοι ναυτικοί. Άμα αύριο κιόλας θα ξεκίναγαν για Σαλονίκη. Τι ήταν να τον αφήσουν στην Ένο? Όλο και κάτι θα φόρτωναν και από εκεί με παστά ψάρια που είχαν και τις αλικές. Και μιας και ήταν θαλασσινοί, όλο και θα χρειάζονταν ένα χέρι ακόμα για μπαρκαρόλι. Όσο του να φέξει, ζάρωσε σε μια μακρόστινη ψαρόβαρκα τραβηγμένη στον αρσανά. Τον ζέστενε η ελπίδα, δεν έτρεμε από το νυχτερινό ξεροβόλι. Σπιθοβολιές από το φεγγάρι πάνω στη θάλασσα και η αχνιά των κυμάτων. Μια γλυκιά απαντοχή και η θύμιση του θρακιώτικου σκοπού του έκλεισε τα μάτια.

Όταν ήρθε η χαραυγή, βρέθηκε στο λιμάνι όπως το είχαν συμφωνημένο. Δεν πέρασε ώρα και να τη η χτεσινή. Αυτή δεν ήταν που μεθοκόπαγαν. Τώρα όλο νεύρο και τρεχάματα, σφυρίγματα, προσταγές και άλλα και αλέστα. Άλλοι ζωσμένοι με σαμάρια πάνω σε μαδέρια πατώντας, κουβάλαγαν σακιά. Άλλοι τραβούσαν την παρούμα, άλλοι το γιουτέκι, έτοιμοι να μπουκάρουν. Άλλοι να τεντώνουν με τη σκότα, τα πανιά και όλα αυτά μέσα στην χλαπαταγή και τις βαριές ανάσες. Πέρασε κι αυτός στην κουβέρτα του πλοίου, όταν είδε δυο τετράκουπες βάρκες να κοντοζυγώνουν. Τρύπωσε πίσω από κάτι ντέκια, στίβες με αλατοτσούβαλα, μην έρχονταν τίποτα ζαπτιέδες της αστυνομίας και γύρευαν τα χαρτιά του, τα νουφούζια. Κάτι όμως πρόλαβε και τους πέταξε ο καπετάνιος. Κάνα γερό μπαξίσι και ξανύχτηκαν στη θάλασσα. «Τι μου κάθεσε βρε στη γωνιά, σαν βαρεμένη γυναίκα», τον πρόγγιξε ένας μαυρίδερός σαν τη σαλτά μάρκα που φόραγε με τα δαχτανοτά ξόμπλια. «Έλα βρε τζόβενο να σύρουμε την άγκυρα». Πετάχτηκε πάνω και ρίχτηκε στη δουλειά. Έμα ζεστό πλημμύρισε τα σωθικά του. Ήταν πρόθυμος να κάνει κάθε λογή σαν καριά, αρκεί να φτάναν μια ώρα γρηγορότερα στην πατρίδα του. «Κοκάρια», λέει, έλεγαν ένα μυρωμένο γυαλό στην Σμύρνη, μα στην Ένω όλα ήταν μες στη Μοσχοβολιά. Και τα ραξοβόλια της, κυλόφι της με τα μπέλια και τα αρφανοκλήσιδο του Αϊβλάση όπου πήγαιναν, όταν πρίζονταν τα λαιμά τους, εάν ο... Αν δεν ορφάνευε από πατέρα μικρός, δεν θα άφηνε το σχολείο, όπου ερχόταν συχνά ο σοφός δεσπότης τους, ο Ματθαίος. Δεν θα ξενιτευόταν. Από τις σκέψεις του αυτές, τον έβγαλε ο αγριάνθρωπος εκείνος με το σαραντάπηχο ζουνάρι που του είχε βάλει τις φωνές. «Αυτά δεν είναι ρούχα», του λέει. «Τσάβελα είναι, κουρέλια», και βάλθηκε να τον ντύσει ανθρωπινά. Αφού τον δοκίμασε σε παραγγέλματα πολλά και είδε πως έτρεχε σ' όλα πρόθυμα, σταμάτησε τις διαταγές για να τον έβρει η μάνα του Λεβέντη και Τελικανλή. Πού και πού τον πείραζε με ενίγματα και απικαστά. «Πόσους παράδες κάνει ένα γρόση, πόσα άσπρα οι 10 παράδες, πόσα είναι τα σήμαντρα της Αγίας Σοφιάς, πόσες οι καμπάνες, το έχω κι εγώ, το έχεις κι εσύ, το έχει κι ένα ξερό κλαδάκι, τι είναι?» «Ο Ίσκιος», πρόλαβε ο Θανασός, και αυτός του είπε: «Μπρε, εγώ σ' είχα για οντούν καφαλή, για στουρνάρι, άμα εσύ πετάς πίθες». Καμιά φορά κάτω από αγριόφατσες κρύβονται διαλεχτές καρδιές και σαλιχτάνε. Μα και το αντίθετο, πόσοι πονηροί σαν αλεπές καμώνονται τους μελιστάλαχτους. Αυτά έφερνε στο νου του ο Θανασός, καθώς θυμόταν τις λιγοστές χαρές του και τα πολλά του βάσανα. Μα τα άστρα που του γλυκοφεγκοβολούσαν ήταν σαν να του έταζαν κάτι που ζέστηνε την παγωμένη του καρδιά. Κι έτσι πέρασαν την Προποντίδα, τη θάλασσα της Ρωμιοσύνης, που είναι σαν μια λίμνη ανάμεσα στα δυο μπογάζια και τα νερά της έρχονται από τη μαύρη θάλασσα και χύνονται στην άσπρη. Είχε ακουστά ο Θανασός και από τα άλλα του ταξίδια πως σε κάποιο σημείο της είχε βουλιάξει στον πάτο της η Αγία Τράπεζα της Αγίας Σοφιάς και πως εκεί δεν πιάνει την κοιμία. Μα ποιος είναι άξιος για να βρει αυτό το άγνωστο σημείο? Άφησαν τα Ερυθρόνησα και το Μαρμαρονήσι και αντίκρισαν τον Ελίσποντο, όπου χάθηκε η Έλλη πέφτοντας από το χρυσόμαλο Κριάρι, και με καλό καιρό, κόβοντας από την Σαμοθράκη, έφτασαν στο λιμάνι της Ένος. Θάλασσα, πικροθάλασσα και πικροκυματούσα, όταν σε γένα η μάνα σου τα δέντρα όλα ανθούσα. Λαχτάρισε σαν τον είδε η μάνα του. Έτρεμε η καρδιά του πέφτοντας στη ζεστή της αγκαλιά. Η μεγάλη του αδελφή, η Βιενιό, έτρεξε να σφάξει ένα πετινάρι. Η μικρή, η Ταρσή, συνδάβλιζε τη φωτιά. Ο σκύλος ο Καραλής σουρνόταν στα πόδια του και τον οσμιζόταν με μισόκλειστα μάτια. Έλυσε από τον λαιμό του το πέτσινο θικάρι, όπου είχε φυλαγμένα τα γρόσια, και το έκρυψε στο σεντούκι, καθώς οι γυναίκες έτρεχαν πάνω κάτω σαστισμένες από τη χαρά, σπρώχνοντας από τη βιάση τους η μια την άλλη. Το γράμμα που είχε στείλει το αφεντικό του από τη Σμύρνη το είχαν παραλάβει οι αγάδες της Ένου
και τα χαμπέρια τα είχαν προφτάσει στους δικούς του. Όταν απόφαγαν, οι μικροί που τις άρεζαν τα χωρατά θέλησαν να παίξουν γιάντες με τα κοκαλάκια του πετινού και επειδή έτσι που ήταν αλαφρόμυαλοι, όλο έχανε, είπε. «Άιντε τώρα, να πούμε κουτσουμπάκια, κομμάτι αστεία τραγουδάκια, να γελάσουμε που η μάνα μας κλαίει κρυφά από καιρό. Να, σαν έρθουμε κι εμείς στη Σμύρνη, έτσι δεν λέει το γράμμα καλεμάνα, εμένα θα με λένε Μινέ και τη βγενιό μας Σαμπιχά και θα βάφουμε με κοινά τα μαλλιά μας». Πήγε να τις αστράψει μια η μάνα τους, μα εκείνη πρόφτασε να πει: «Έτσι μου έλεγε η κόρη του Μουχτάρη, η Ζεχρά». «Σους μπρε», είπε η μάνα, «διέστο πως διχανείς, χαζοφέρνει η κοπέλα πράμα». Και βγάζοντας μια τσατσόπιτα από το τηγάνι, της έφραξε το στόμα. «Σους». Σε λίγο κατέφθασαν και από τη γειτονιά για τα καλωσορίσματα. Άλλες καλόκαρδες με ευχές, άλλες φαρμακόγλωσσες με περιέργεια. Πολύ θα ήθελα να τον γύμνωναν αν ήταν μπορετό. Να δουν αλήθεια να είναι μπάρεμ αυτό που λένε στην αγορά, στο τσαρσί, πως συνέτεψαν τον γιο της Κρυσταλλιός. Βούιζαν σαν άγριες μέλισσες οι γλώσσες του στο παραπόρτι, άλλες κοιτάζοντας αδιάντροπα, άλλες με φθονερή περιφρόνηση. Μια ξέρα και ανίγρια, στεκάμενη έξω στον αυλόγυρο, μη μαγαριστή, έφτυνε συνέχεια τον κόρφο της, ξορκίζοντας το κακό. Μια άλλη γειτόνισσα θύμιαζε πάνω σε ένα κεραμίδι, λέγοντας «Πίσω μου σ' έχω σατανά» και πηγαίνω ερχόταν ξυπόλυτη πάνω στις πέτρες της αυλής. Μια καμπουρίτσα μόνο, η θιά Βδοκιά, σαν έφυγαν οι άλλες, πλησίασε ακροπατώντας με τα γεμενιά της δίπλα του. Πήρε ένα κόμπο λάδι από το γυαλάκι της καντήλας και τον έχρισε σταυρώνοντάς του το μέτωπο και λέγοντας «Θιός παντουργός, σιγμός ο ξαποδός», έφυγε σιγανά και ταπεινά. Κι αυτός αποκοιμήθηκε με τον πακυρένιο Γκιουγιούμι να χαρχαλίζει πάνω στην πυροστιά. Την άλλη μέρα φάνηκε ο Αναστάσης. 4 χρόνια είχαν να ανταμώσουν. Βρισκόταν κι αυτός εκείνο τον καιρό στο πατρικό του. Ετοιμασίες είχε για τον γάμο του. Αγνώριστος. Με το στριφτό μουστάκι και κόκκινο φεσάκι, τυποδεμένος. «Ολέλε μάναμ», έκανε η Τερσή σαν τον είδε. Γελέκο ενωμένο χιαστά με κορδόνια που μεταξωτή κλωστή, μπρισίμι, σιρίτια με κορδόνια στο πανοφόρι, το φουφουλωτό παντελόνι του, το ποτούρι, φαρδί πράσινο. Στεκόταν στην ξόπορτα, σαν να ήταν κανένα αφεντικό, λες και έκανε επιθεώρηση. Κρυφογελούσε που ο Θανασός, που όλοι στα καράβια τον είχαν πιο άξιό του, ήταν τώρα στο μιντέρι γερμένος, με μια τσαλακωμένη βρακοζώνα. Χάιδευε το κεμέρι του, σαν άλεγε «Εδώ είναι η ζωή, εδώ και η τιμή». Στο βυσσινή ζωνάρι του ξεχώριζε μια κάμα. Απ' τη λαβή της κρεμόταν σαν σκουλαρίκι μια τετρεμίδα. «Ακόμα πυρώνεσαι σαν γέρος. Δεν σκλήρενε το πετσί σου με ταλμυρό νερό, αρκαντάς». Μου είπανε στο Μακχεμέ για το γράμμα που έφτασε από τη Σμύρνη και λέει για έναν Ισμαήλ. Πλησίασε δίπλα του. «Ε, και τι χολοσκάς, πρώτος είσαι ή τελευταίος? Και μένα με συνέτεψαν. Το χτες ήταν χτες, το σήμερα σήμερα. Όλα στη ζωή είναι πάρε δώσε, αλντίμ σαντίμ». Η μάνα του έφερε σε έναν δίσκο το ονομαστό κασέρι, το κασκαβάλι της Ένου, παστό σκουμπρί γιαρακί μεζέ και τ' άφησε πάνω στο τραπεζάκι, στον σοφρά. Σε λίγο ήρθε και η μικρή, η Ταρσή, με μια κανάτα γεμάτη κρασί. «Βρέ την τομνίτσα πως μεγάλωσε», είπε ο Αναστάσης. «Πάπιες χήνες του γυαλού, πέρδικες του ποταμού». Του άρεσε να την πειράζει, φωνάζοντάς την με το όνομα μιας γειτόνισσας που ολοένα έτρεχε στα χωροστάσια και τις είχαν βγάλει και στη χάκια. Αγάπησε η ντόμνα τον χορό, πήρε κι άντρα γκαϊτατζή. «Αϊ πιέτο», είπε ο Αναστάσης, «κι εγώ βάσανο, κασαβέτη δε βάνω. Εμένα ένα από τα 3 ονόματα του προφήτη τους με έδωκαν». «Αχμέτ», ρώτησε ο Θανάσης, και ο άλλος κούνησε αρνητικά το κεφάλι του. «Μουσταφά», και πάλι αυτό σήκωσε πάνω το χέρι του. «Ε, τότε Χασάν». «Ινσαλάχ», είπε ο Αναστάσης, πλαταγίζοντας τα χείλη του.
Χασάν σημαίνει ομορφιά και καλοσύνη και ήταν εγγονός του Μωάμεθ. Γιατί μπρε να βάλω ντέρτη που γλίτωσα από φτωχομαντζήρης? Για δες πάνω από τα σέτια που τώρα ξαπλώνει στη ζωγραφιά, διές. Πλατόνια και ελάφια πίνουν νερό από την βουνίσια πηγή. Κι εγώ που βρήκα τόπο με τρεχούμενα νερά να μην ξεδιψάσω? Θα έχει στρωμένο σαραγλί το σινί και εγώ χέρι δεν θα πλώσω? Μένε σε εδωνά και τρώγε κατσαμάκι με καλαμποκάλευρο. Τι στέκεις αμίλητος μακαντάση μου? Εμείς θα φτιάξουμε το ρωμαϊκό. Ως πότε να πνίγομαι στις θάλασσες τα φίδια και να γυρνάω με τα σαπιοκάικα λιμάνι το λιμάνι ξένος και κουρελής? Τι μαζώνεις εκεί χάμου? Άλλος δεν είναι και βαφτισμένος και σουνετλής? Και κατέβαζε το ένα ποτήρι μετά το άλλο. Ο Θανασσός, αντί για απάντηση, έβγαλε από τον κόρφο του τον σταυρό που του είχε περάσει χθες βράδυ η μάνα του λέγοντάς του «Ζήσεις χρονήσεις, εσύ αυτόν θα έχεις για στήριγμα», και δείχνοντάς του το εικονοστάσι «Όσοι αγίοι παιδάκι μου, τόσες ευχές θα κάμω και θα το δεις γρήγορα θα γλιτώσεις». Και βγήκε ακροπατώντας. Φώτα και σκιές τρεμόπαιζαν από το καντιλάκι πάνω στις εικόνες, σαν να του μίλαγαν, σαν να ήταν ζωντανές. Βλέποντας ο Αναστάσης τον σταυρό, φούντωσε. «Τρώγεται, μωρέ, η πίστη? Τι είναι σαν νόσκι εμείς χαϊβάνια στο παχνί? Και τα δικά μας τα πατερμά και το δικό τους να μάζει. Ωχ, κι είναι 5 φορές τη μέρα παναθεμά τους. Τι είναι? Χαλί που γλιστρά κάτω από τα πόδια μας. Ιστέρ, ιστεμές, θες δε θες το ίδιο κάνει. Άιντε τώρα να πάμε να κάνουμε σέιρι στην αγορά. Κι εγώ δεν γίνομαι φτωχολάζαρος που του έγλυφαν οι σκύλοι τις πληγές». Ο Θανασσός πρόσεξε με πόσο καμάρι έλεγε ο Αναστάσης στα τουρκικά, σαν να θέλε να ξεχάσει όσο πιο γρήγορα γινόταν την γλώσσα των πατεράδων του. Και θυμήθηκε βλέποντας όσο άφηνε να φανεί από το κουρτινάκι πέρα τα υψώματα. Να, εκεί πάνω στο βουνάκι ήταν του προφήτη Ηλία, όπου πήγαιναν το μισοκαλόκαιρο. Από εκείνα τα καταράχια με τα άλλα παιδιά, ναι, και με αυτόν τον Αναστάση, έφερναν βόλτα την πλαγιά κατρακυλώντας με κατλαβάκια. Και ύστερα, οι δρομένοι έτρωγαν τα καραγκιοβρέκια, τα μαυροστάφυλλα, και έτρεχαν τα ζουμιά μυρωδάτα στα μούτρα τους. Και από την Κουλκούτα, το σταμνάκι, έπιναν κρυφά από τη μεγάλη λιγάκι νερωμένο κρασί. Και φεύγοντας από ένα τάση κρεμασμένο στο πλατάνι, βρέχαν τα κεφάλια τους με τα γίασμα, γιατί ο προφήτης Ηλίας λέγαν ευλογούσε τους αναγκεμένους, προστάτης καθώς είναι των αδυνάτων και των κατατρεγμένων. «Αυτός θέ να σαλπίσει και τον ερχομό του Χριστού μας», του λέγει η Αμιά Μαριό, «θιός χωρέστην».

«Πού τρέχει ο νου σου?» τον έκοψε ο Αναστάσης. «Δεν κοιτάς τη μάνα στον όπου πήρε ξανά. Μα σταμάτησε γιατί εκείνη την ώρα έφερε εκείνη μέσα σε ένα ξύλινο καυκί μια πιατέλα της πρίκας της, πελτέ κιδώνη με διοσμαρίνη. Ο χούμος χοβολιά την πένεψε, άφεριμ, και πάλι πλατάγιζε τα χείλη του κλείνοντας τα μάτια. Μόλις βγήκε έξω η μάνα συνέχισε τη φράση του. «Ε, και δεν την εκοιτάς τη θιά κρυστάλλο, που σάψαλο απόμνε στα κούρβελα μες στα χαντάκια των αμπελιών, να φαλοκόβεται και να αργολογά τα κλίματα με το μαύρο της φακιόλι. Η μεγάλη αδελφή αυδέλες μαζεύει, έτσι λένε, και τις πουλάει τζάμπα, μπυρ παρά, στους σουλουκτσίδες γιατρικό. Και η μικρή, όχι αυτή καλά που δεν σας έμοιαξε, το μυαλό της τις πιπιρούνες και τα τραγούδια. Κοίτα με εις την πλανέψη κάνα σουρτούκης, γιατί πολλοί περνάνε από την Ένω με τα λόγατά τους. Ως πότε θα την έχετε τσίρους και σκουμπριά να παστώνει, αλλά την Αμαζόνη απ' την λιμνοθάλασσα? Άιντε τώρα, ντύσου να πάμε για Σεριάνη και δεν αντέχω το Μοσκολίβανο, δείχνοντας το θυμιατήρι πάνω στο αραφάκι. Θα ήθελε να πει στον Θανασό, εσύ μονάχα τον εαυτό σου σκέφτεσαι. Αυτές δεν τις λογαριάζεις? Μα σταμάτησε, γιατί φάνηκε ψηλή, όμορφη και περήφανη, σαν κάτι να άκουσε η μεγάλη αδελφή. Ντυμένη με τα καλά της, με φλουριά, μπρουλιές στο στήθος, μην την λυπούνται κάτι φαντασμένοι σαν και τούτον εδώ τον πρασινοφτερουγάτο, καθώς έλεγαν στα τραγούδια τους. Και για να τον κάνει να νιώσει πως δεν ήταν και τόσο παρατημένες όπως νόμιζε. Θυμάστε τους χορούς που έστειναν στην πλατεία οι ψαράδες, σαγύριζαν με μερτικό καλό από την Αλαμάνα στη Μαύρη Θάλασσα? Τέτοιο και καλύτερο χορό κάναμε και στη Αγία Μαρίνα στο Παναήρι, είπε, και έφερε ένα κύκλο πάνω στα πασουμάκια της με τα σεντεφένια κουμπώματα. Ναι, μόνο να ακούγατε τα νταβούλια και τις σούρλες, ξεκούφαναν τον κόσμο. Και εμείς, βαρώντας τσουπανάκια, παλαμάκια, τραγουδούσαμε με τα μεταξωτά μας κόκκινα φουστάνια, τα κερεμσούτια. Καράβι αρμενίζει με 18 πανιά, καρσί από τη Σένο στα κάστρα τα ψηλά. Και επειδή ο Θανασός ρωτούσε να μάθει για εκείνα τα χωροστάσια, ο Αναστάς τους αποπήρε λέγοντας, «Τι τα νονίζετε μόνο τα καλά, μονάχα αυτά θυμάστε? Αυτά παλιώσαν, απ' του γύλου τον καιρό είναι. Ξεχνάς τον Ιουσού Φαράπη που έστεινε νέδρες και χωσιά στους κεραμιδαραίους σαν γύρναγαν απ' τη βλαχιά με το σελάχι τους φορτωμένο φλουριά? Ξεχνάτε τα μυρολόγια όξω απ' την Παντοβασίλισσα με τα νεκροκρέβατα στη σειρά? Ζυγιάζονται τα βάσανα με τους γουρουνοχαρές και το ξύλο που τρώγαμε επειδή είμαστε ραγιάδες?» Με φούρια τότε βγήκε έξω η Ευγενιό, λέγοντας ηρωνικά, «Απόψε έβρεξε κάστανα και χιόνισε καρύδια». «Όχ, αδελφέ μου», είπε ο Αναστάσης, «μεγαλοπιάνεται κι αυτή η ψιλομύτα, επίτηδες, μάχσους τα κάνει. Άμα θα πάρει κάνα γεμιτζή να περιμένει πότε να κάνει με τα τορίκια, παστήλα κέρδα». «Άιντε», ξανάπε, «πάμε έξω πριν πέσει αντάρα, μην είσαι αργοστόλιστος τόσο». Μα ο Θανασός δεν σηκωνόταν και ο άλλος συνέχιζε σαν απολογιόταν. «Γιατί να μην γίνω γαμπρός στον Αγάμπεϊ τον Μπιρκάν και η κόρη του η Ζεϊνέπ, ξέρεις τώρα που τελειώνει το Ραμαζάνι με την νηστεία τι ετοιμάζει για τον Μπαϊράμι? Και αυτονώνει η νηστεία κρατάει μονάχα τη μέρα, τα βράδια τρών και πίνουν. Και στο Κουρμπάν Μπαϊράμι σφάζουν αρνιά και να οι σκεμπέδες. Και στο Σεκέρ Μπαϊράμι να οι μπακλαβάδες και τα κανταΐφια. Και στο Γλέντι σημαδεύομαι το τουφέκι μου, το Σισανέ, πουλιά παστα καβάκια και οι χανούμισες με τα γιασμάκια ξεφωνίζουν, χαΐρ ολσούν, χαΐρ ντυρ, ας είναι για καλό. Και στον πύργο ψηλά βαρά το κανόνι και οι αμανετζίδες λένε το τραγούδι του αποχαιρετισμού, το Μπεγκαζιλέρ, με ούτι και λαγούτο. Όμως, άντε να βγούμε έξω τώρα, γιατί σκοτάδιασε ο ουρανός. Βρε Αναστάση, τον σταματάει ο Θανασός, δεν πονάς που μουρνταρέψαμε το νερό στην κολυμπήθρα μας
και κολλάζω και από πάνω την ψυχή της νουνάς μου που με βάφτισε. Καλά που ο δικός σου ζει για να ζητήσει συγχώρεση. Έννοια σου τον προλαβαίνει ο Αναστάσης. Με το που μη είδε ο Θεοδόσης ο Αραμπατζής, έκανε πως δεν με γνώρισε. Τον σταματάω εγώ. Αγιά μπαμπά, νουνέ μου, του κάνω. Δε χαίρεσαι που αντί να θαλασσοπνίγομαι θα γίνω έμπορος στην Προύσα. Ετότες, σαν είναι, φέρε μου από εκεί και μια πετσέτα. Πεσκύρι προυσαλίδικο, να το έχω πατσαβούρα στον απόπατό μου. Άι χάσω από μπροστά μου, που χασανιές μυρίζεις. Μα εγώ, δείχνοντας το γιωμάτο με τα γρόσια και μέρη μου, το βλέπεις, του κάνω. Μένεσαι εδώ να καλυγώνεις πέταλα στα γαϊδούρια σου. Ναι, μου λέει, μην κατέβει ο Ντούναβης και μάζει τα γιοφύρια. Και φτύνοντας κατά γης, να πας πεκεί που γύρτες, είπε και έφυγε. Θα ρεις πως χαλάστηκα. Και όταν ο Μπερμπέρης πάκουγε, είπε, εσείς όλοι τον Μέδες είστε για το παλούκι. Θα ρεις πως μένιαξε και γι' αυτόν τον Σβαρνιάρη που σέρνει το ποδάρι του. Τύφλα και μούτζα. Τους έμαθα αυτούς που κάνουν τον κυμπάρι και είναι μπαταξίδες. Μόλις τους ρίξεις για μπαξίση, έστω και ένα μετελίκι, ξεχνάν τα ζορμπαλίκια τους. Μόρθα τους τίναζα για καλά τη γούνα αυτονών, να βγάλω τάχτη μου που με έχουνε και παρατσούκλι και με κοροϊδεύουν, καρά ο γλάν, σαν το γαϊδούρι του Ναστρετίν Χότζα. Άμα σαν έμαθα πως με τις πλημμύρες του Εύρου πνιγήκανε τα ζωντανά τους, ακόμα και μέσα στα χούρια τους τους λυπήθηκα. Άιντε, ντύσου να βγούμε, ξανάπε, να κάνουμε σε ήρες στην αγορά, να τραγουδήσουμε. Και ο Ορφέας, καθώς λένε, δω πάνω στις βουνοκορφές βάραει τη λύρα του. Στην ώρα μπήκε μέσα η θιά Βιδοκιά, με ένα πινάκι σκεπασμένο που μοσχομύριζε. Ταπίθωσε στον σοφρά, τραβήχτηκε σε μια άκρη και τους κοιτούσε, όπως μια όρνηθα κοιτάει τα κλωσοπούλια της με έγνοια, με καημό. Και τότε είπε ο Αναστάσης, λες και τον έλεγχε η ματιά της. «Άμια Βιδοκιά, τουρκοκόπελα μας λένε οι δικοί μας. Οι άλλοι πάλι μας λένε γιαούριδες και χαΐνιδες. Τι να κρατήσω εγώ? Άσπρο σκύλος, μαύρο σκύλος, Χέψη και ο Πεκλέρ. Όλοι σκύλοι είναι. Άλλο δεν βαστώ, δεν τα γιαντώ. Να τσιρπαλίζομαι στις θάλασσες πίνοντας μπογιαμά. Να τρώω τσάγαλα με βρεγμένο ψωμί. Οι φουκαράδες ή κλέβουν ή τρώγονται αναμεταξύ τους. Ενώ σαν έχεις και κάτι, δώνεις και σε κάνα πεινασμένο να ακούσεις χαλάλ. Και όταν δίνεις, το λέει και η παροιμία. Κούνησε τη φοινικιά και θα δεις να πέφτουν όριμοι χουρμάδες. Καλύτερα μάγερα στο καράβιο Θανασός παρά αφέντη στη στεριά. Και πού? Στη Σμύρνη στο λιμάνι και σε δικό του καφενέ. Έχεις φλουριά, έχεις θωριά, όπως λένε. Τον άφηνε η θιά Βδοκιά να ξεσπάσει. Τον ήξερε από μικρόν, τέτοιος πολυλογάς ήτανε, τσικλιντάκης. Μα καταλάβαινε κιόλας πως τον είχανε θαμπώσει τα μπερεκέτια, έτσι που ήταν στερημένος και πλεονέκτης. Γι' αυτό το μόνο που είπε, σαν απόσωσε πως θα έχει ο Θανάσης και δικό του καφενέ, ήταν. Και στα λιμόρια ο καθένας δικό του τάφο έχει, γιέ μου, και βγήκε έξω. Ο Αναστάσης, έτσι αβάσταγος που ήταν, άνοιξε το πινάκι και αφού άρπηξε μια ευωδιαστή λαλαγκίτα με κανέλα, είπε «Άφεριμ, αν είχε η γη χαλκά αγριά Βδοκιά, θα την σαβούρνταγα στο πέλαγο». Έτσι του ήρθε του Θανασού να τον πετάξει έξω. «Μωρέ, εσύ δεν ήσουν βρέ τα μαχκιάρι», θα του έλεγε. «Που έγινε σε τι να φύγουμε από του Μάνθου το καράβι και πήγαμε στο Μεμέταλι? Και με έβαλες μέσα στη φωλιά των φιδιών και τώρα παρεστάνεις τον άρχοντα θέλοντας να κρύψεις τα φτύματα που σου πετάν στην αγορά?» Στο τζάκι έκαιγαν τα ξεροκούρβαλα, φλογοβολούσαν βάφοντας με αναλαμπές τους τοίχους που ήταν τσατμάδες με λάσπη και καλάμια και έριχναν σκιές στη μουσάντρα όπου σε κουμπουλιές, στίβες μοσχομυριστές σόριαζε η μάνα τα πρικιά των αδελφάδων του. Και καθώς έπεφτε το σκοτάδι, καταλάγιαζε μέσα του ο θυμός για τους ξεδιάντροπους τρόπους του Αναστάση, που δεν σταματούσε να τρώει από το πινάκι. Κοίταζε,
Όσο διέκρινε ακόμα στο λιγοστό φως τα χαγιάτια εκείνα στα απέναντι σπίτια. Δροσερά και ανθοστόλιστα ήταν τα καλοκαίρια και εκείνα μαζεμένα τα κορίτσια έλεγαν τα νύρατά τους. Στο σαϊβάν της, στον σκεπαστό εξώστη που ήταν πνιγμένο στα λουλούδια, η Μενεξό κέντεγε τον κερκέφι της απορώντας χρόνια τώρα. «Άτζαμπα, βρεμάνα, άραγες, γιατί ο Θανασός λείπει χρόνου στα καράβια? Α, με τα ξούλα!» Ο Καραλής γάβγησε δυνατά. Ο Αναστάσης άνοιξε την πόρτα, τον έβαλε μέσα, λέγοντας: «Έβρε Μούργο, γέρασες κι εσύ. Θυμάσαι, βρε Θανασό, ένα μαυροκέφαλο που είχαμε κι εμείς, ζαγάρι. Καράμπαση τον φώναζα, γιατί ήταν μαυρισμένο το κεφάλι του από τον παρούτι. Αυτόν που λες τον τύφλωσαν με πυρωμένα σίδερα, κάτι ατσίγκανη, και τώρα τον φωνάζω Κιόρογλου. Άιντε, αφού δεν έρχεσαι να παγαίνω». Και έφυγε λέγοντας: «Παλιός φίλος, εχθρός δεν γίνεται». «Χαρά στον απτάλι», μόρφασε ευγενιός αν ήρθε να μαζέψει ποτήρια και πιάτα. Πρόφτασε να κάνει το σαλτανάτι του ο φαντασμένος, ο Σαμσαλάκης. «Ποιος? Ένας σουρτούκος, ένας τεμπελχανάς», πρόσθεσε και ο Τζοπανάκης. «Ποιος? Ένας σουρτούκος, ένας τεμπελχανάς», πρόσθεσε και ο Τσοπανάκης, που εκείνη την ώρα έφερνε στο στάβλο το ζευγάρι από το τσαΐρι, όπου βοσκούσε. «Μην τον ακούτε πως βρήκε πλούσια νύφη στην Προύσα. Μια χανούμισα σαν γυφτοσκέρπανο του έτυχε στο Λουλέ Μπουργάζ. Αχ, και να τον προλάβει να τον σοψάλει». «Γιατί καλέ», είπε η Τερσή. «Μοσκάτος και μορφοτσελεμπής στεκόταν. Όχι σαν το δικό μας τον Φαρφουρένιο». «Τα αδέλφη σου δεν είναι χαραμοφαγάς», είπε ο Βοσκός και έφυγε. Την άλλη μέρα, περνώντας ο Θανάσης μπροστά από το τζαμί, είδε τον Χότζα. Έκανε να προσπεράσει, μα εκείνος τον φώναξε: «Ισμαήλ, πότε θενάρτης? Έλα κιλτό να μάζει σε λίγο. Έχω ένα σετζαντέ, καινούριο από την Κόνια, να κάνεις την προσευχή σου μαζί με μας κι εσύ». Δεν τον χώραγε ο τόπος. Οι πιο φθονεροί έλεγαν γι' αυτόν πως πάτησε εικόνες στη Σμύρνη και μια τζαντόγρια διέδιδε πως έχει καρά σεφτά με μια τουρκοπούλα, και εκεί βρίσκεται η λίμνη της Αφροδίτης, έλεγε η πολύξερη αυτή γριά, και όποια γυναίκα λούζεται στα κρουσταλένια της νερά παίρνει την ομορφιά της θεάς, και ας μην είναι σμυρνιωτοπούλα. Μα αυτόν δεν τον περιγελούσαν, όπως έκαναν με τον Αναστάση που τους τσίγκλιζε με τα τοσλούκια, το χρυσοστόλιστο γελέκο και το φέση του το τεπτελίδικο. «Ποιος? Ένας φτωχοτσιπλάκης από γεννησιμιού του. Σε λίγες μέρες ετοιμάστηκε να γυρίσει πίσω, να ξεκαθαρίσει τους λογαριασμούς που είχε αφήσει ανοιχτούς. Πριν φύγει, παράγγειλε στη μάνα του να πάει για καλό λονόν στους αγάδες της Σένου και να τον αρνηθούν από παιδί τους, λέγοντας: «Ούτε εμείς να τον ξέρουμε για γιο και αδελφό, ούτε αυτός εμάς, ούτε ζητάμε τίποτα από αυτόν, ούτε αυτός να γυρεύει από εμάς».

Σαν έφτασε στη Σμύρνη, για να κερδίσει την εμπιστοσύνη του Μεμέταλη, προσποιήθηκε ότι μάλωσε με τους δικούς του. «Πολύ καλά έγινε», του είπε εκείνος. «Μπούγιουρουν, ορίστε, αλάφρωσες από το βάρος τους. Από σήμερα σε βάζω στη σύναξη των μετρητών, συνέτερό μου». Και αυτός, κάνοντας τον άλαλο και τον κουφό, παρέμεινε, ωσότου του κανονίσει τον μισεμό του. Το αφεντικό του δεν χαλάρωσε το φύλαγμά του, όμως η Αϊσέ δεν ήξερε τι να κάνει. Κανακεύοντας τον Ιγριά Μελέκ, δασκαλεμένη από αυτήν, του έλεγε: «Εσένα, Γιαβρούμ, το κισμέτι σου με χρυσά γράμματα είναι γραμμένο. Όλα δικά σου θέλα γεννούν, αφού είναι άκληροι αυτοί». Πέρασαν 4 μήνες. Ένα απόγευμα που έλειπε το αφεντικό, άκουσε μια παρέα καϊκτσίδων να λένε πως στη Σκύρο βρίσκεται ένα μοναστηράκι τα Αγιώργη, με τόχι Αγιορείτικο. Αχ, Αγιώργη, θυμόταν πως το τροπάρι του που έψελαν στην εκκλησιά έλεγαν πως είναι τον εχμαλό των ελευθερωτής. Και Σκύρος δεν ήταν και τόσο μακριά από την Σμύρνη. Η ελπίδα άρχισε να ανάβει στην καρδιά του την αγάπη για τον Χριστό, που με τη βία είχε αρνηθεί. Ναι, είχε πέσει, μα θα βρίσκε τρόπους να ανασηκωθεί, ίσως και τον δρόμο μέχρι τον Άθωνα. Δεν άργησε να συμφωνήσει με έναν Ροδεστιανό να τον πήγαινε ως τη Σκύρο με τη φελούκα του, με 200 γρόσια για τον ναύλο. Και την πρώτη νύχτα, μετά την νηστεία του Ραμαζανιού, που στο αφεντικού τρογόπιναν οι παρέες, γλίστησε και κατέβηκε σε ένα κρυφό μαντράκι κοντά στην Αγιά Παρασκευή και θαλασσώνοντας κρυφά εμίσευσε, παίρνοντας ένα μποχτσά μονάχα την αβασταγή του. Το πρωί, μη βρίσκοντάς τον αφεντικό του, ξεσήκωσε τον κόσμο. Έμαθε με τα πολλά πως είχε ξανοιχτεί για το νησί της Κύρος. Μισθώνει ευθύς μια μεγάλη βάρκα, μια σκαμπαβία και αυτός και αρχίζει την καταδίωξη. Τους βλέπει ο Θανασσός από μακριά να κοντεύουν όλο ένα, μα τότε ο Θεός να το στείλε. Στο βάθος φαίνεται να αρμενίζει κορβέτα με ρούσικη σημαία στάλμπουρα. «Βάρδα, μη μας προκάνουν οι μοβόροι», φωνάζει ο Ροδεστιανός, και τραβούν μαζί κουπί στα γιωμάτα. «Έχουν και των Γρεκών τα καράβια κρυφά τέτοια παντιέρα». Πλευρίζοντας δίπλα από το μοσχόβικο καράβι, φωνάζουν κι οι δυο: «Βοηθάτε, αδέλφια, και έρχονται αγαρινοί να μας τουρκίσουν». Ρίχνουν αυτοί προς τα κάτω καλούμα, μια ανεμόσκαλα, σαλτάρει πάνω ο Θανασσός. Σα φτάνουν και οι άλλοι, προστάζει ο Μεμέταλης λυσσασμένα: «Μάινα, κάτω γιαούριδες στα πανιά, αλλιώς σας φάζω. Κλέφτης ανέβηκε πάνω, βουρ, τεσλίμ, παραδοθείτε». «Δε μαϊνάρω τα πανιά, φόρτσα», τον αντικόβει ο καπετάνιος. «Αβάρα, αποτραβήξου, και μην κοντεύεις, μη σε ρίξω κάνα τράκο και την αναποδογυρίσω τη σκάφη σου». Και έπνιξε κάτι βρισιές πανέβηκαν στο στόμα του. Το καράβι πήγαινε για την πόλη. Ο καπετάνιος δεν τον βάραινε με ρωτήσεις. Του φτάνε που έσωσε ένα αρνί από το στόμα του λύκου. Και έναν αυτόπουλο, σαν για να πάρει τη λύπη του, άρχισε να τραγουδάει: «Φύσα βοριά μου, φούσκωνε τα πανιά, βόηθα Παναγιά μου και κάνε μας καιρό, πέτα θαλασσοπούλη στο κύμα στον αφρό». Πέρασαν τη θάλασσα του Μαρμαρά και πιάσαν λιμάνι στη Χάλκη. Εκεί γνώριζε ο Θανασσός πολλούς καραβοκύριδες από τα ταξίδια του, όλο και κάποιον θα βρεις και να τον κατεβάσει στη Σκύρο.

ήθελαν να βρίσκουν καταφύγιο στα πευκόφυτα πριγκιπόνησα, φεύγοντας από τα βρώμικα και υγρά σοκάκια της πόλης, όπου είχε το στέκι της η φοβερή αρρώστια. «Η δημοκρατία του θανάτου», του έλεγε ένας δάσκαλος πάνω στον λόφο της Αγιατριάδας. «Δεν κάνει εξαιρέσεις στην τουρκοπατημένη Ανατολή. Φελάχοι, έμποροι, φτωχοί στριμώχνονταν όλοι μαζί, όπως όριζε το σουλτανικό φυρμάνι μέσα στα λιμοκαθαρτήρια». «Αχ, παιδί μου», του εξηγούσε αυτός ο μισότυφλος δάσκαλος, που όμως είχαν προλάβει πολλά να δουν τα μάτια του. «Αυτή, παιδί μου, η επιδημία ξεκίνησε από το Μισήρι και από την Μπαρμπαριά». Και του είπε κάτι που τότε του φάνηκε περίεργο. «Όσα ταξίματα κι αν σου κάνουν, μην πας ποτέ με καράβι κατά εκεί». Και όταν φοβισμένος ρώτησε για τα σημάδια αυτής της αρρώστιας, του εξήγησε. «Όταν φτάνει το τέλος τους, βρίσκονταν στα λαγόνια και στον λαιμό. Οι πληγές καντιλιάζουν. Όσες βδέλες και κυραλιφές με λίπος και μαστίχα να βάλουν. Αν ξεθυμάνουν, βρίσκεται γιατριά. Αλλιώς περνάν στο αίμα μέσα. Τα κορμιά γεμίζουν μαύρα σημάδια, αυτά που τα λένε σαρμπών». Και ο γέρος φύριξε τόσο το σίγμα το αρχικό που ο θανασός ανατρίχιασε. Τόσες φουρτούνες πέρασε σε θάλασσα και σε ξηρά, μα τώρα με αυτήν την λιμική τρόμαζε. Ίσως γιατί δεν θα προλάβαινε να πάει στον προορισμό του, να βρει τον λυτρωμό του, αν τον έπιανε αυτός ο μαύρος θάνατος. Και ενώ θα ήθελε να μην ακούει κι άλλα, ο δάσκαλος εκείνος συνέχιζε να περιγράφει πώς στήλιγαν με ένα σεντόνι τους νεκρούς και τους πετούσαν στις ράχες των χαμάλιδων και πώς εκείνοι με τη σειρά τους τους έριχναν στην πρώτη τρύπα που έχασκε στα μνήματα. Και οι πιο πολλοί στις πόλεις στα στενά γυρνάν με μακριά παλτά και σε κανένα σπίτι δεν σε βάζουν μέσα αν πρώτα δεν σε καπνίσουν με φωκόπετσα που βγάζει βρωμερό ντουμάνι ή με κυπαρισόξυλο για απολύμανση. Δεν καταλάβαινε αυτές τις λέξεις ο θανασός και τον έπιανε σύγκριο, όπως φοβόταν και τις θελετές που έκαναν οι ουλεμάδες στα τζαμιά, οι ιεροκήρυκες, για να ξορκίσουν το κακό, που όταν έφτανε έλεγαν με απάθεια «Αλλάχ Κερίμ, έχει ο Θεός, ήταν θέλημα Θεού». Αυτός ο κόσμος δεν έγινε μονάχα για μας. Η ζωή εδώ κάτω είναι ένα παιχνίδι που κρατά για λίγο. Έτσι ήτανε γραμμένο, σοιλέ μποιλέ. Μόνο που κι αυτοί οι ίδιοι δεν δίσταζαν να αρπάζουν τα υπάρχοντα των μολυσμένων για να μην απλωθεί το κακό ή και τα κτήματα των πεθαμένων. Και όταν κανείς τους ρωτούσε γιατί, τότε θυμόντουσαν το Κοράνι που λέει «Μη ρωτάτε για πράγματα που όταν αποκαλυφθούν μπορεί να σας βλάψουν. Αλλάχ μπισούφ, ο Θεός όλα τα βλέπει». Και μη θέλοντας να ακούει κι άλλα ο θανασός, τράβηξε για το λιμάνι. Γνώρισε κι αυτός πολλούς από αυτούς, κι ας είναι και από τους δικούς μας τους Ρωμιούς και τάχα χριστιανούς, που έμεναν μόνο στα λόγια και δεν έδιναν ούτε το κουκούτσι απ' ένα χουρμά και που στις συμφορές κοίταζαν πώς να γλιτώνουν μονάχα το τομάρι τους. Αυτοί οι θρήσκοι, όταν πέθαινε κάποιος, έλεγαν με απάθεια χωρίς να συμπονάνε στους δικούς του. Ο Θεός τον αγαπούσε και τον διάλεξε. Λες και ο Θεός δεν αγαπάει όσους κρατάει στη ζωή. Απ' την μια ο φόβος μη τον πιάσουν σαν φυγάδα και απ' την άλλη ο τρόμος μη τον χώσουν για καραντίνα τον έκαναν να ζαρώνει πίσω από τα στραβόξυλα, δίπλα στα παρατημένα πλεμάτια, στις τραβηγμένες έξω στην άμμο ψαρόβαρκες. Κι έτσι που κάθονταν το μυαλό του πονούσε. Τριγμή και κρότη από στρόφιγγες, μοχλή, αλυσίδες, βουητά, βρυσίδια. Το τελευταίο βράδυ, για να περάσει η ώρα του και για να του φύγει το ψυχοπλάκωμα, έκανε μια χάρτινη μικρή βαρκούλα. Α, αυτός ο παιδικός Μπογιαντές. Πρωτομαγιά δεν ήταν ούτε 10 χρονών και είχαν κατεβεί στη θάλασσα και έριχναν τα βαρκάκια τους να τα πάρει το ρέμα μακριά. Και από τότε πήγαινε συχνά μόνος του στο λιμάνι.

να βλέπει τα καράβια πώς σηκώνανε τις άγκυρες και αρμενίζανε στα ανοιχτά, να ακούει τις φωνές των ναυτικών που γύριζαν τον Αργάτη. Και πήρε από τότε απόφαση να γίνει θαλασσινός, μια που είχε απομείνει ορφανός. Και ας άκουγε πως τη μάνητα της Μαυροθάλασσας σαν έφερναν σβούρα τον καιρό οι αγέριδες κάτω στον μπογάζι, η θάλασσα η φαρμακερή δεν χόρτενε από πνιγμένους και χάνονταν τα στραβοκάικα στον άπατο βυθό. Ναι, εκείνος ο παιδικός μπογιαντές, εκείνο το χάρτινο καραβάκι, τον είχε σημαδέψει για μια ζωή. Την άλλη μέρα βρέθηκε ένας λαζός καϊκτσής. Συμφώνησαν για 200 γρόσια να τον πάει ως τη Σκύρο, με την υπόσχεση όμως να μην πάρουν κι άλλους στο ταξίδι. Αυτός όμως ο μαυροκέφαλος που τον φώναζαν και καράμπαση στα λιμανίσια και πάταγε με γυμνές πατούσες όχι μόνο στα γκάθια και τους ασπάλαθους, μα και πάνω στις τζαβέτες, τα μεγάλα καρφιά των γύφτων, έβαλε σκοπό να μεταφέρει κι άλλους και όλο έβρισκε αφορμές για να μην ξεκινήσουν. Μια ο άνεμος είναι ενάντιος και έχει φουρτούνα και αμέτ φουρτούνα ξίδι όπως έλεγε. Μια οι ζαπτιέδες φέρνουν εμπόδια και με το σήμερα και με το αύριο πέρασαν μέρες μέχρι που βρήκε μια φαμίλια 4 ψυχές όταν ετοιμάστηκε το καΐκι να κάνει πανιά. Μα ποιος να το έλεγε? Ήταν ένα αντρόγινο από την Ένο με τα δυο τους παιδιά. Τους γνώρισε ο Θανασός, ταράχτηκε, μα δεν έκανε κανένα κίνημα. Η γυναίκα, κυριευμένη από περιέργεια, ρωτά τον άντρα της. «Αυτός δεν είναι ο γιος του Κωνσταντή και της Κρουστάλλος? Αυτός δεν είναι που, καθώς λένε, τούρκησε στη Σμύρνη και βρίσκεται με πολλούς παράδες?» Και αμέσως πλησιάζει αδίστακτα τον Θανασό. «Ή μας δίνεις 500 γρόσια ή σε καταδίνουμε στο καρακόλι, σα φτάσουμε στο τσανάκ καλέ. Ούτε με τελίκι δίνω κι ούτε ξέρεις τι λες», απαντά αυτός. Και αυτή, βράζοντας από κακία, τα έβαλε για να ξεσπάσει με το μικρότερο παιδί της, που σαφρακιασμένο έτρεμε από τον φόβο του. Σαν έπιασαν το λιμάνι, βγήκε η φαμίλια έξω και τον μικρό που έκλαιγε, τον πήρε ο πατέρας του Αγκαζίκα στον ώμο του. «Ευθύς ο Θανασός», λέει του Καϊκτσή, «ή μου δίνεις τα 200 γρόσια που συμφωνήσαμε ή τους παρατάς εδώ αυτουνούς και φεύγουμε». Και αυτός που δεν ήθελε και μπλεξίματα με τους ζαπτιέδες, γιατί είχε και αρματοσιές κρυφές στο αμπάρι, αφήνει τους άλλους στην ξηρά και με επιτίδιο άνεμο, περνώντας στένεδο και λίμνο, φτάνουν στη Σκύρο.

Και να το, μπροστά του σε ένα ύψωμα το μοναστηράκι του Άι Γιώργη. Και από εκεί την άλλη μέρα ξεκίνησε με ένα μοναχό συνοδίτη για το Άγιον Όρος, όπου τελικά κατέληξε στου Εσφυγμένου. Ο ηγούμενος Ευθύμιος τον δέχτηκε για δόκιμο και του όρισε το διακόνημα του τραπεζάρι. Ο πνευματικός Γερμανός του έδωσε τον κανόνα του με προσευχές και μελέτη. Μόλις αντιχούσε το σήμαντρο, το τάλαντο, το τάλαντο, το τά, το τά, το τάλαντο. Τον Αδάμ, τον Αδάμ, τον Αδάμ, Αδάμ, Αδάμ. Έτρεχε από τους πρώτους στην εκκλησιά. Έτσι πέρασαν 5 μήνες πολεμώντας σκληρά με λογισμούς, που με τις αΐτες τους τον πέδευαν. Ο ηγούμενος του όρισε να μην αφήνει στιγμή χωρίς την ευχή του Χριστού, λέγοντάς του «Αυτό είναι μαστίγιο για τους δαίμονες». Όταν για λίγο κόπασαν οι πειρασμοί, άρχισε ο πολυμήχανος εχθρός να τον περιπέζει με φαντασίες. Ένα βράδυ του φάνηκε πως βρισκόταν στον καφενέ του με μέταλλη. Θυμωμένος εκείνος ούτε στράφηκε να τον δει, και όταν οι άλλοι τον ρωτούσαν «Γιατί δεν μιλάς στο ψυχοπαίδι σου», εκείνος έλεγε «Ούτε να τον βλέπω έτσι που πήγε και χώθηκε μέσα στους μαυροντημένους, τους καραμπάσιδες». Και ενώ τα έλεγε αυτά, οι άλλοι που φαίνονταν τώρα σαν πλούσιοι αγάδες άρχισαν να φωνάζουν τόσο που ο Θανασσός ξύπνησε και θαύμαζε τι να σημαίνει αυτό το όνειρο. Βγαίνει έξω από το κελί και κοιτώντας έξω βλέπει κάποιον ψηλό και αδύνατο με ρηχτό μανδύα να ρίχνει χαλίκια μέσα στη θάλασσα. Ο ήχος όμως που έφτανε ήταν σαν να πέφταν κοτρόνια στα νερά από όπου πεταγόταν λάμψεις. «Παναγιά μου», πρόφτασε να πει, και τότε μια σκιά βαριά μετακινήθηκε. Πρόσωπο δεν ξεχώριζες και ακούστηκε περιγελαστικά μια παγερή και μοχθηρή φωνή. «Τι νόμισες λοιπόν πως θα σ' αφήσω εδώ? Ποιος είσαι εσύ ο σημαδεμένος που θα μας ξεφύγεις? Έχω μέσα σου εγώ πατήματα πολλά, μου τζαλωμένε». Και απότομα έριξε μια πέτρα πάνω του που καθώς πέρασε ξυστά από το κεφάλι του έγινε συντρίμια στον τοίχο, αφήνοντας μυρωδιά από πίσα και θιάφη. Γυρνά αμέσως στο κελί του και πέφτει στα γόνατα μπροστά στις εικόνες, παρακαλώντας να λυτρωθεί από τις παγίδες του πειρασμού, που ήθελε να τον διώξει από το λιμάνι αυτό της σωτηρίας. Ο πνευματικός του είχε ορίσει να λέει στον κανόνα του τον 50ο ψαλμό. «Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα έλεος σου». «Να το νιώσεις», του έλεγε, αυτόν τον ψαλμό της μετανοίας, «γιατί από τη φύτρα μας είμαστε αμαρτωλοί όλοι μας». Ένας άλλος, ο γερο Ισαάκ, του έλεγε «Όταν περιφρονήσεις τον πονηρό, αυτός, σαν υπερήφανος που είναι, φεύγει, γιατί έτσι καυχαίται. Προτιμώ να είμαι πρώτος στο σκοτάδι παρά δεύτερος στο φως. Αν και είναι σε πλάνη, έχει φοβερό θράσος ο πανούργος. Γι' αυτό και εσύ φεύγε και σώζου. Και μην ξεθαρεύεις, γιατί πάντα γυρνά σαν το λιοντάρι που βρυχάται και ζητάει ποιον να βρει, να κατασπαράξει. Για να δεχτείς τη χάρη, να ντυθείς την ταπείνωση που είναι, καθώς λένε οι πατέρες, το ένδυμα της θεότητας». Ένα μεσημέρι είχε κάψα φοβερή και καθώς φύσαγε κάτι ξύλα για να πάρουν εμπρός στο μαγειριό, άρχισαν να τσούζουν τα μάτια του από τον καπνό. Κοκκίνησαν και πονούσαν τόσο που δεν πήγε στον Εσπερινό. Όταν κλείστηκε στο κελί του, άρχισε να κλαίει και να μονολογεί. «Αλίμονό μου ο ταλέπορος, εάν μόνο τόσο μικρό πόνο δεν μπορώ να υποφέρω, πώς θα υπομείνω το μαρτύριο?» Και έπεσε σε προσευχή, κάνοντας γονικλητές μετάνοιες. Σε λίγο αποκοιμήθηκε και βλέπει σε όραμα μια μορφή που άστραφτη και με γλυκιά φωνή του έλεγε «Τι λυπάσαι, παιδί μου, και γιατί αδειμονείς? Πώς να μην λυπάμαι που αρνήθηκα τον Χριστό?» «Έχε θάρρος», ακούστηκε πάλι αυτή η ουράνια φωνή, «και θα απολαύσεις το ποθούμενο μαρτύριο. Αλλά να πας στη Σμύρνη και να βεβαιώσεις εκείνα που έγιναν στην Αδριανούπολη, γιατί πολλοί τα άκουσαν, μα λίγοι τα πιστεύουν». Πράγματι, όπως έμαθε ρωτώντας τον εκκλησιαστικό, πριν κάνα χρόνο είχε μαρτυρήσει εκεί ο Χριστοφόρος.
Αυτόν τον είχαν τουρκέψει πολύ μικρόν, μα όταν έγινε 19 χρονών πήγε στο μοναστήρι του Διονυσίου και έγινε μοναχός. Μετά 4 χρόνια, στα 23 του, μαρτύρησε στην Ανδριανούπολη. Καθώς βάδιζε προς το μαρτύριο, έψαλνε το Χριστός Ανέστη και όταν τον αποκεφάλισαν, άστρεψε το πρόσωπό του σαν τον ήλιο. Και η οπτασία εκείνη χάθηκε, σκορπώντας μια εξαίσια ευωδία. Πετάχτηκε δακρυσμένος από την πολύ χαρά και καταφυλούσε τον τόπο όπου είδε τη μητέρα του Θεού. Ο πνευματικός του του θύμιζε πως ακόμα και ο διάβολος μετασχηματίζεται σε άγγελο φωτός και να προσέχει μην πέσει σε πλάνη και περηφάνεια, τη ρίζα όλων των αμαρτιών. Γι' αυτό και οι περήφανοι εμπέζονται από τους δαίμονες. Και για να τον στερεώσει στην πίστη, ξεκίνησαν για τη σκήτη του Τιμίου Προδρόμου, που βρίσκεται κοντά στην Μονή των Ιμβύρων. Εκεί ζούσε ο Γρηγόριος, που είχε προετοιμάσει για το μαρτύριο τον Ευθύμιο, τον Ιγνάτιο, τον Ακάκιο και τον Ονούφριο. Προσκυνώντας ο Αθανάσιος τα λείψανα των τεσσάρων αυτών μαρτύρων, θερμάνθηκε η ψυχή του. Ενώ όμως η συνοδεία στη σκήτη εκείνη του Γερονικηφόρου τους δέχτηκε με χαρά, βρέθηκε ένας γείτονας ιδιόρυθμος και σκληροτράχυλος, που άρχισε να διαδίδει από φθόνο συκοφαντίες για το νέο δόκιμο. «Ένας τουρκανάκατος είναι», έλεγε, «ένας λύκος με προβιά προβάτου. Διώξτε τον, μη μολύνει κι άλλους με την πλάνη της αποστασίας». Δεν έλειπαν όμως κι άλλοι, αμόναχοι μοναχοί, που τον πολεμούσαν. Εκείνοι οι ψιλοκάρδιοι, που για αυτούς ο γυρισμός ενός χαμένου προβάτου στη μάντρα της εκκλησίας είναι σκάνδαλο. Ένας άλλος του έλεγε πως δεν χρειάζεται να μαρτυρήσει απερίσκεπτα πηγαίνοντας στη Σμύρνη, γιατί εκεί, στη μεγάλη αυτή πολιτεία, είναι φόβος να πέσει πάλι, όπως γουρούνι, που αφού λούστηγε και καθαρίστηκε, χώθηκε μέσα σε κύλισμα βορβόρου ή όπως σκύλος που γύρισε πάλι στο ξέρασμά του. «Να, δεν βλέπεις τον γεροευδόκιμο που είχε κι αυτός τουρκέψει παρασυρμένο στα νιάτα του? Για να ξεχρεώσει τις αμαρτίες του, κάνει τις πιο βαριές δουλειές, σταυλίτης, βουρδουνάριστα μουλάρια και χατλάριστα ζώα, μπαξεβάνος μες στις κοπριές, νοσοκόμος τους γυροκατάκητους. Και για να μην πέσει σε περηφάνεια, κάνει τον βουβό, κρατώντας ένα χαλίκι κάτω από τη γλώσσα. Το μόνο που λέει, σαν τον ρωτάς τι κάνεις, αμαρτίες, που είναι και το πιο εύκολο, απαντάει και πάλι σφραγίζει το στόμα του. Με αυτόν τον τρόπο δεν πας πιο σίγουρα στον παράδεισο». Ένας άλλος ζηλωτής πάλι, που διάβαζε αρχαίες προφητείες, του ψιθύριζε. «Περίμενε, σε λίγο θα αναστηθεί ο μαρμαρωμένος βασιλιάς από την Χρυσόπορτα και θα τους διώξει τους αγαρινούς στην κόκκινη μηλιά και τότες θα πλέψει το μοσκάρι μέσα στο αίμα. Βάστα λίγο ακόμα, γιατί δεν έχουμε τίποτα στα χέρια μας. Και ποιος είσαι εσύ, μικρό πουλάκι, που θα τα βάλεις με τα γεράκια που φέρνουν βόλτες στον ουρανό?»

Βρίσκονταν όμως και οι σπλαχνικοί που έλεγαν «Μια νύχτα έπεσε, πόσες όμως νύχτες δεν έκλαψε». Τα δάκρυα έχουν αμέτρητες λέξεις που ανεβαίνουν σαν θυμία μας στον θρόνο του Θεού. «Εσύ δεν θα ακούς τον άλλον τις ορμήνιες», το συμβούλευε ο πνευματικός. «Θα κάνεις προσευχή υπέρ των μισούντων και αγαπώντων. Δεν υπάρχει αμαρτία που νικάει την ευσπλαχνία του Θεού. Αυτός θα σε λυτρώσει από τις παγίδες όσων σε κυνηγάν και από λόγια που σου φέρνουν ταραχή. Αυτός θα σε σκεπάσει μέσα στην αγκαλιά του και κάτω από τη σκιά των πτερήγων του θα ζεις με ελπίδα». Στο μοναστήρι δούλευε και ένας λαϊκός, ο Γεροπολύκαρπος, που είχε έρθει μετά τον θάνατο της γυναίκας του για να βρει σε αυτόν τον τόπο της προσευχής και της ησυχίας χριστιανά τα τέλη. Χρόνια τσομπάνη στα βουνά, έτρεχε να παρασταθεί στον Βουρδουνάρι με τα ζώα, στο Βαϊναριό για τα κρασιά, στον Αμπελικό, στον Περιβολάρι, στον Κουρτζί στα δάση. «Ο βοσκός, παιδιά μου», έλεγε, «το πρωί σε βραχή, το βράδυ θα στεγνώσουν τα ρούχα πάνω του». Αν και αγράμματος, ήξερε απ' έξω πολλά από το Ευαγγέλιο, που το έλεγε το βήμα του Χριστού. Όποτε συναντούσε τον δόκιμο Αθανάσιο, του έλεγε κάθε φορά κάτι που τέριαζε στην κατάστασή του, αρχίζοντας πάντα με το «όπως είναι γραμμένο». Μια μέρα που τον είχε πικράνει ένας αδιάκριτος μοναχός, ψιθυρίζοντας «εάν ο δίκαιος μόλις σώζεται, ο ασεβής και ο αμαρτωλός που φανείται», ο Γεροπολύκαρπος του λέει «εσένα παιδί μου, κόσμος σου θα είναι ο αναμάρτητος Χριστός μας, η Παναγία και οι Άγιοι, άλλοι λιανισμένοι, άλλοι σφαγμένοι, άλλοι πετροβολημένοι. Να, και ο Άγιος Πολύκαρπος που φέρω το όνομά του, στη Σμύρνη μαρτύρησε. Εγώ γράμματα δεν ξέρω, μα έλα να μου διαβάσεις το συναξάρι του, δε χορταίνω να τα ακούω». Σε λίγο γύρισε με ένα βιβλίο καλούμενων νέων άνθος χαρίτων και ο Αθανάσιος διάβασε. Ο Πολύκαρπος ήταν επίσκοπος Σμύρνης και όταν ξέσπασε διωγμός εναντίον των χριστιανών, τον έριξαν μέσα στη φωτιά, μα γύρω του σχηματίστηκε μια κόχη, σκεπάζοντάς τον σαν το πανί του πλοίου που φουσκώνει ο άνεμος. Ευωδίασαν και εγώ ήταν Λίβανος και αρώματα πολύτιμα σκορπούσε γύρω του, μέχρι που ένας δίμιος τον μαχαίρωσε και το αίμα του έτρεξε τόσο πολύ που έσβησε τις φλόγες. Παρέδωσε το πνεύμα του 96 χρονών στις 23 Φεβρουαρίου του 156 μετά Χριστόν στο στάδιο του Πάγου. Κάτω από την εικόνα του έγραφε «Βάσταζε τους πάντας όπως ο Κύριος βαστάζει εσένα». Ένα απόγευμα μετά τον Εσπερινό που τον πολεμούσαν λογισμοί πολλοί, του λέει ο Γεροπολύκαρπος «Ο αναμάρτητος Χριστός μας είναι δύναμη καλοσύνης, το μίσος είναι πείραξη δαιμόνων. Όπως χρειάζονται αχτίνες του ήλιου για να λιώσουν πάγοι, έτσι για να λιώσει η αμαρτία χρειάζεται η μετάνοια. Είναι γραμμένο πως μεγάλο πανηγύρι γίνεται με τους αγγέλους στον ουρανό για κάθε αμαρτωλό που μετανοεί». Τον καιρό εκείνο έμενε στο κελί του προφήτη Ηλία ο Πατριάρχης Γρηγόριος ο Πέμπτος, προτού επιστρέψει για τρίτη και τελευταία φορά στην πόλη που τον κρέμασαν. Όταν πήγε και τον βρήκε ο Αθανάσιος και του διηγήθηκε την οπτασία του και τον πόθο του για μαρτύριο, εκείνος του είπε «Αν είναι Θεία Βουλή, το φανέν αναφανίσετε, είδε μη διαλυθήσετε. Κάνει υπομονή μέχρι τη Σαρακοστή». Όταν επέστρεψε στην Μονή, ο πνευματικός άρχισε να του διαβάζει τις ηλαστήριες ευχές για 8 μέρες. Μετά τον έχρισε με Άγιο Μύρο για να δεχτεί και πάλι την χάρη του Αγίου Πνεύματος. Συνάμα του απαριθμούσε την αγριότητα των τυράννων με τα βασανιστήρια και για να τον δοκιμάσει ακόμα περισσότερο, του είπε πως δεν θα το συνοδεύσει στον τόπο του μαρτυρίου. Και αυτά τα εμπόδια του τα έφερνε για να του κόβει τα φτερά της κούφιας δόξας, για να θυμάται πως δεν αναμένουμε την βοήθεια των ανθρώπων, αλλά το δικό σου Θεέ μου περιμένουμε το έλεος.
κάθισε τότε στην ησυχία του κελιού του και έγραψε αυτό το γράμμα στον πνευματικό του. «Πατέρα μου, εγώ θα φύγω στην Ένω να πάρω την ευχή της μάνας μου και μετά θα τρέξω για να ομολογήσω τον Χριστό εκεί όπου τον πρόδωσα. Εάν εσύ φοβάσαι να έλθεις μαζί μου, μην έρχεσαι. Και όπως νομίζεις, δοκίμασέ με. Με αλυσίδες κάτω από το τυχόκαστρο κρέμασέ με. Στο κημητήριο να κουβαλάω πέτρες στείλε με. Στις βάρκες να τραβώ κουπί τα βράδια». 2 εβδομάδες μετά, κλείστηκε σε έναν πύργο της Μονής, με νερό και λιγοστό ψωμί. Έκανε ολονύχτιες προσευχές και χιλιάδες μετάνοιες. Άλλοτε άκουγε φωνές με ποδοβολητά που εξαφανίζονταν με την ευχή του Χριστού. Άλλοτε τον κυρίευαν βλάσφημοι λογισμοί, μα ο πνευματικός του έλεγε «Δεν είναι δική σου, μην τους δίνεις σημασία και μην ανοίγεις διάλογο μαζί τους, είναι μεθοδίες του πολεμήτωρος εχθρού». Όταν έπεφτε σε ακηδεία, μαρτύριο ήταν να τον πολεμάνε ερωτήματα, όπως «Και τι θα καταφέρεις εδώ μέσα, τρώγοντας αγιοζούμι και παπάρες με ξερό ψωμί» ή «Γιατί δεν βγαίνεις έξω στην παλέστρα του κόσμου να βοηθάς και τους αναγκεμένους» «Γιατί κλείστηκες σαν το χταπόδι σε θαλάμι, σαν να περίσεψες από τους άλλους». Την 4η Κυριακή των Εστιών του έδωκαν το σχήμα του Σταυροφόρου και ονομάστηκε Αγαθάγγελος. Εκείνη τη μέρα στην τράπεζα άκουγαν από τον διαβαστή τον 5ο λόγο περί μετανοίας του Αγίου Ιωάννου της Κλίμακος. Τη μέρα αυτή ήταν και η μνήμη του. Μετάνοια σημαίνει ανανέωση του βαπτίσματος, καθαρισμός της συνειδήσεως. Αυτός που μετανιώνει είναι κατάδικος, απαλλαγμένος από εσχήνη. Ω, τα λόγια αυτά ήταν για αυτόν παρηγοριά και από τη χάρη του Θεού πληροφορία. Μέσα στον πύργο βρήκε μια λυσίδα βαριά και δέθηκε με αυτή κατάσαρκα. Φόρεσε έναν χοντρό τρίχινο σάκο αντί για πουκάμισο. Έφτασε να κάνει έως 3.000 μετάνοιες, γονικλητές ημέρα και νύχτα και αναρρύθμιτα προσκυνήματα με το κομποσχήνι και δεν γινόταν να συγκρατήσει τα δάκρυά του που κυλούσαν με συντριβή. Ο πνευματικός, για να δαμάσει και το παραμικρό ίχνος της ακέφαλης υπερηφάνειας, του έλεγε πως μερικοί βλέπουν το μαρτύριο σαν λύση, που θα σημάνει και το τέλος των αγώνων τους. Και ο ηγούμενος παρακάλεσε όλους τους μοναχούς να κάνουν προσευχή για να φανεί ένα σημείο. «Και ο, τον θαυμασίων ο Θεός και τον ανελπίστων η ελπής». Ξημερώνοντας Μεγάλη Παρασκευή, μια λεύκα, ένα χιώτικο σκαρί που από Θάσο πήγαινε Σμύρνη, χωρίς ενάντιο άνεμο και ρεύματα, άλλαξε ρότα και το απόγευμα της ίδιας μέρας βρέθηκε στον αρσανά της Μονής. Όταν το πληροφορήθηκαν αυτό, όλοι οι πατέρες κατάλαβαν ότι το πλοίο εκείνο φάνηκε κατά θεία βούληση. Και αφού γιόρτασαν την Ανάσταση, την άλλη μέρα, Δευτέρα του Πάσχα, έδωσαν στον Αγαθάγγελο το αγγελικό σχήμα, κάνοντάς τον μεγαλόσχημο. Και μετά τα μεσάνυχτα ανέβηκε στο πλοίο μαζί με τον Γερμανό και με τις ευχές όλων ξεκίνησαν. Την ψυχή του τώρα ζέστηνε μια άειλη φωτιά, ο ζήλος του μαρτυρίου. Όμως την επόμενη μέρα άρχισαν να τον κυριεύουν λογισμοί δειλίας και φόβου και ρωτούσε τον πνευματικό όταν χωριστεί η ψυχή του από το σώμα πώς θα λυτρωθεί από τα εναέρια τελώνια που θα τον εξετάζουν. Εκείνος τον βεβαίωνε ότι η στοχασμή του είναι σφαλερή γιατί τα δαιμόνια δεν τολμάνε να πλησιάσουν την ψυχή εκείνη που αναχωρεί μετά από μαρτυρικό θάνατο. Έτσι, γαλινεμένος, πήρε θάρρος και όπως γράφει στους ψαλμούς, μια νυχτερινή βάρδια του φαινόταν χιλιάδες χρόνια και ανυπομονούσε πότε θα έφταναν στον τόπο εκείνο όπου αρνήθηκε τον Χριστό για να δώσει την μαρτυρία του.

Μετά από 5 μέρες, Κυριακή του Θωμά, απόγευμα, αγκυροβόλησαν στη Σμύρνη. Ω, πόσο του φαίνονταν όλα τώρα διαφορετικά από τότε που άφησε την πολιτεία αυτή φεύγοντας για τη Σκύρο. Καθώς είχε πέσει ο άνεμος και είχε από θαλασσιά, έβλεπε τα άλλα πλοία να κάνουν βόλτες στο λιμάνι, τις παντιέρες να ανεμίζουν με τα μισοφέγγαρα πάνω στα τσερνίκια και τις γολέτες, ενώ αντιχούσε η φωνή του Μουεζίνη από τον εξώστη του Μιναρέ. «Λα, αλα, ήλ, αλα». Κάρα τετράτροχα με καμποτένιες σκεπές, χρωματιστά κρόσια και κουδουνάκια, λαντόνια και παϊτόνια ακούγονταν στα καλντερίμια, ενώ οι αραμπατζίδες έκαναν τράκες με το κουρμπάτσι τους, στριφογυρνώντας το στον αέρα. Χαμάλιδες να βρίζουν και να φωνάζουν, κάτι τελωνοφύλακες να φουμέρνουν στην ντογάνα, περιμένοντας το απαραίτητο μπαξίσι, στους κουλέδες οι σκιές να χαμηλώνουν βαριές και από τους παραθαλάσσιους καφενέδες αχώς από μακρόσυρτα τραγούδια και η κνήσα με τον καπνό να σπιθίζει καθώς ανέβαινε ψηλά. Μια μαυιά άχνα σκέπαζε την πλαγιά του πάγου. Του ήρθε κάτι σαν λιγοθυμιά, ένα ανακάτωμα στα σωθικά. Πόσο έξω από όλα αυτά ένιωθε, μα και πόσο φτηνή η χρυσόσκονη που τα σκέπαζε. Όσο και να σε πλάνευαν, αρκούσε ένα φύσημα για να απομείνει γυμνή η μυρμικοφωλιά με το αδιάκοπο πάνε έλα του ντουνιά αυτού, που όπως λένε γυρίζει σαν σφαίρα. Ανηφόρησαν προς το σπίτι του Χατζικονσταντή, που ήταν επίτροπος της Μονής και δημογέροντας εκείνη τη χρονιά. Θυμήθηκε τον Άγιο Πολύκαρπο, κοιτώντας ψηλά προς τον πάγο, όπου πριν μαρτυρήσει είχε πει «Ω Θεέ μου, ιστίνα καιρών με διατήρησας». 3 μέρες μετά, 5η πρωί, τη μέρα που γινόταν το κριτήριο των Οθωμανών, ξύρισαν τον Αγαθάγγελο και τον έντυσαν με τούρκικα ρούχα, κόκκινα παπούτσια και πράσινο σαρίκι τυλιγμένο γύρω από το φέση. Στο πανοφόρι έραψαν πίσω στην πλάτη το παραμάντι, το καλογερικό του σχήματός του. Κρέμασε στον κόρφο του έναν ξύλινο αγιορείτικο σταυρό και έκρυψε βαθιά στην πουκαμίσα μια χάρτινη εικόνα της Αναστάσεως. Αρματώθηκε με την πανοπλία του Θεού για να μπορέσει να παλέψει με τις αρχές, τις εξουσίες, τους κοσμοκράτορες του σκότους. Ζώστηκε τη ζώνη της αλήθειας και τον θώρακα της δικαιοσύνης, ενώ σαν να σπίδα να τον προστατεύει, σβήνοντας τα πυρωμένα βέλη του εχθρού, κράταγε την πίστη και για περικεφαλαία φόρεσε την ελπίδα της σωτηρίας και, βαστώντας τη μαχαιρά του πνεύματος, που είναι ο λόγος του Θεού, όρμησε στο στάδιο του φοβερού αγώνα με αυτόν τον οπλισμό. Έχοντας μέσα του τον άφοβο φόβο, δρασκέλισε την ευρύχωρη αυλή του σπιτιού με τόση γρηγοράδα που όσοι τον έβλεπαν να τρέχει με τόση χάρη, δακρύζοντας έλεγαν «Χαρά στον Λεβέντη», σαν να πηγαίνει στον γάμο του για να ξεφαντώσει. Στις 11 περίπου έφτασε στο κριτήριο και ζήτησε τον Ισούφ Μπέι. Κάτι ουλεμάδες του λένε πως ο Μπέις είναι άρρωστος και θα αργήσει να έλθει. «Εμπόδιο μου βάζετε», συλλογάται ο Αγαθάγγελος. «Εγώ δε φεύγω, όσου του έλθει». Και περιμένει μέχρι τις 3 το μεσημέρι, οπότε φάνηκε ο κατής. Του λέει θαρετά πως έχει διαφορές με τον Μεμέταλη, τον Καχβετζή, στο Σερβελή Χαντζή. Βλέπει ο δικαστής το καθαρό του πρόσωπο του Αγαθάγγελου, τον πιστεύει και δίνει διαταγή να φέρουν αμέσως αυτόν τον Καχβετζή. Μέχρι να έρθει αυτός, βρίσκει ευκαιρία ο Ισούφ Μπέις και του κάνει μαθήματα και να δώσει συμβουλές, που δεν στοιχίζουν όπως το έχουν συνήθιο οι καλοβολεμένοι γέροι. «Το Κοράνι, παιδί μου, γράφει πως ο Αλλάχ δεν αγαπά τους προδότες, ούτε κατευθύνει σωστά όσους κάνουν παρανομίες. Οι άπιστοι θα καταλάβουν πως η ζωή του κόσμου αυτού είναι παιχνίδι και τα έργα τους στάχτη που την παίρνει ο άνεμος. Λες ότι σ' αδίκησε αυτός ο εφέντη σου? Οι αμαρτωλοί θα τιμωρηθούν ανάλογα με την ωφέλεια που έλαβαν από την ανομία τους. Αν σε εξαπατήσουν, να ρωτάς τον εαυτό σου αν είναι αρκετός για σένα ο Θεός.
αυτός θα αναλάβει την προστασία σου. Και άλλα τέτοια γλυκόλογα του έλεγε ο αγαθός, όπως ήθελε να φαίνεται εκείνος Μπέις, σαν να γινόταν να ξεχάσει ο αγαθάγγελος εκείνη την νυχτερινή ομολογία, τότε που τον τουρκέψανε με το στανιό. Ήταν από αυτούς που με κολακίες νομίζουν πως ξεχνιούνται οι παγίδες που έστησαν. Όσο και να πάσχιζε να δείχνει από τους αρχοντάνθρωπους εκείνους Οθωμανούς, φαινόταν ψεύτης μπροστά μάτια του. Είχε γνωρίσει και στον παραλιακό καφενέ και στα ταξίδια του κυμπάριδες Οθωμανούς, που κράταγαν από τους Οσμανλίδες του Οσμάν Γαζί και φύλαγαν αυτά που γράφει το Κοράνι, βοηθώντας ξένους, οδοιπόρους, εχμαλώτους. «Γιατί αυτό είναι ευσέβεια», τους έλεγε ο Χότζας, τότε που έκαναν τα μαθήματα στο τζαμί. «Ευσέβεια δεν είναι να στρέφετε ανατολικά και δυτικά το πρόσωπό σας, αλλά να υποστηρίζετε τους φτωχούς». Αυτά θυμόταν ενώ περίμενε το παλιό αφεντικό και δεν έμενε μέσα του ούτε ίχνος αγανάκτησης για όσα του είχε κάνει. Όταν φάνηκε ο Μεμέταλης, αγέροχος και βλοσιρός όπως πάντα, έκανε να ορμήξει πάνω στον αγαθάγγελο φωνάζοντας «Φέρε πίσω κλέφτη τάρματα και τα γρόσια μου, και ο Πόγλου και ο Πέκ, γέννημα σκύλας. Κλέφτης εγώ δεν έγινα ποτέ, και ούτε γυρεύω 15.000 γρόσια που μου έταξε σε αυτόν εδώ τον Μακχεμέ. Σούσουρο έγινε σαν ακούστηκαν αυτά. Ποιος από τους δυο να ήταν κλέφτης, ο ψυχοπατέρας ή ο ψυχογιός?» «Αυτός ο Εφές», είπε ένας από τους Αγιάννηδες, «φαίνεται τεπτήλ, σαν άλλαξε ρούχα». Ένας άλλος τον αντίσκοψε. «Σούς μπε», του λέει, «δε βλέπεις τα πράσινα που φοράει ο Λεβέντης?» Εκείνη τη στιγμή βγάζει ο αγαθάγγελος το σαρίκι και το φέση του και ρίχνοντάς τα κάτω φωνάζει «Χριστιανός είμαι και χριστιανός έχω να πεθάνω. Να και το όπλο του αληθινού Θεού, μονάχα αυτόν προσκυνώ και δείχνει τον σταυρό». Σαν τ' άκουσαν οι τσαούσιδες, τον άρπαξαν σέρνοντάς τον, μα αυτός φανερώνει και την εικόνα της Αναστάσεως. Όπως αναστήθηκε ο Χριστός μας, έτσι θα αναστήσει και όσους πιστεύουν σε αυτόν. Ορμά πάνω του ο τσαούσπασης και τον χτυπά βρίζοντάς τον «Ντουμούς γκιαούρ, άπιστο γουρούνι». Μα ο Ιωσούφ Μπέις τον σταματάει και χαϊδεύοντας τον τεπέ του φεσιού του «Μήπως παιδί μου βγήκες από το νου σου, εμείς να σου δώσουμε τα γρόσια που λες πως σου χρωστά αυτός, ο Νταΐς, ο Κιουλχάν Μπέις». Και ρίχνοντας άγριες ματιές στον Μεμέταλη φωνάζει «Γκίτ πεζεβέγγι, παλιάνθρωπε, φύγε απ' εδώ, ρεζίλι μας έκανες» και με κλωτσιές τον πετάει έξω. Γυρνώντας πάλι στον αγαθάγγελο, του υπόσχεται χρυσές πιστόλες και τσιφλίκια δροσερά με αγγελικά κοράσια και επειδή ο ομολογητής σιωπούσε, πετάγεται οργισμένος. «Δε φοβάσαι για τη ζωή σου? Μύριος θανάτους να μου δώσετε, πιο γρήγορα θα βρω τον Θεό μου». «Και ποιος σε πλάνεψε πως θα τον έβρεις σαν γενής κομμάτια? Σε σένα βρε μουρτάρι, βρε ακάθαρτε, κατέβηκε ο Θεός να σου μιλήσει? Μόνο στον προφήτη μας φανερώθηκε, όταν αυτός ανέβηκε από τον ιερό βράχο στον 7ο ουρανό». Και βρήκε πάλι ευκαιρία ο κατής που του άρεζε να κάνει τον δάσκαλο, για να τον θαυμάζουν οι ουλεμάδες, να πει πως ο Μουχάμεδ με ένα άτι μυστικό πήγε στον ουρανό και εκεί πήρε από τον Αρχάγγελο Γαβριήλ το Κοράνι. «Είναι θεόσταλτο κοιτάπι αυτό και το γιορτάζουμε με το Ραμαζάνι. Ο Μουχάμεδ δεν ήταν καμιλιέρης της ερήμου που λένε οι άπιστοι, αλλά προφήτης που τον φωτίζανε τα τζίνι, τα πνεύματα. Και τιμή του είναι που τον ονομάζουν ο αμαθής προφήτης. Είχε θείο χάρισμα». «Βρε», συλλογέται ο Μπέις, «για να μιλάει με τόσο θάρρος αυτός, ή θα του έχει σαλέψει ή θα είναι καιρό νηστικός και χωρίς παράδες». Κάτι σαν να κέντησε την καρδιά του. Θυμήθηκε πριν κάνα χρόνο τι ξύπνιο και σβέλτο ήταν αυτό το παλικαράκι που έφερνε τα φαγητά στο καράβι, τότε που ταξιδεύανε, και θέλοντας να του δώσει μια τελευταία ευκαιρία ακόμη, «Ο Θεός, παιδί μου, είναι μεγαλόψυχος. Συγχωρά τους άμυαλους που αμάρτησαν εάν μετανοήσουν. Τους πλαχνίζεται, γιατί είναι πάνσοφος και παντογνώστης και ξέρει πως οι άνθρωποι κάνουν λάθη.
Μα επειδή απάντηση δεν έπαιρνε, αποφάσισε να τον στείλει στον Μουσταφά Μπέι, τον Μουλά, τον δάσκαλο του νόμου, θεωρώντας τον κάτι σαν τον τελή του Τόρ, τον τρελοθόδωρο, που παρίστανε τον Δερβίση. Τη μια φορά για τζουπέ και έκανε τους τριφογυριστάδες, την άλλη ένα άσπρο φέση και χτυπώντας τον ντουμπελέκι έκανε τους ουρλιαχτάδες. Αποφάσισε να τον διώξει, όχι μόνο για να φύγει ο Μπελάς από το κεφάλι του, αλλά και γιατί οι πιστοί Οθωμανοί σέβονταν τους παράφρονες, θεωρώντας τους πρόσωπα ιερά. «Άιντε, εξίκολσουν», είπε, «άι χάσου από μπροστά μου, να λείψεις απ' εδώ». Κι έτσι τον πήγαν δεμένο στον Μουλά, μα αυτός, μη βρίσκοντας άκρη, τον ξαπόστειλε στον Μαχμούταγα, τον Μουσελίμι, που ήταν ανώτερος νομοκράτορας. «Εσύ, μπρε, δεν είχες κάνει ομολογία στον Μωαμεθανισμό και έγινες Ισλάμης. Τώρα γιατί μετάνιωσες, γιατί έχεις τόσο γυνάτη?» «Ναι, με το ζόρι άλλαξαν το όνομά μου, άμα την πίστη μου δεν την αλλάζω». Τρίζουν τα δόντια του Μουσελίμι και αρχινά τις γαλιφιές. «Αν θες, παιδί μου, μείνε στη θρησκεία που αγαπάς και πήγαινε όπου θες και παίρνε όπως θες. Φράγκος, Αρμένης, Ρωμιός, μα από εδώ μέσα θα βγεις Ισμαήλ. Αν λαχταράς με Γαλλία, σε στέλνω στο σαράγι με τις μαυρομάτες και στην άλλη ζωή θα έχεις τα ουρή του παραδείσου. Αν πάλι κόλλησες στα θεωτικά, και εμείς παιδιά του Αβραάμ λεγόμαστε. Εσείς και οι Οβροί απόγονοι του Ισαάκ που τον γέννησε η Σάρα. Εμείς και Άραβες από τον Ισμαήλ που γέννησε η Άγαρ. Όλοι ένα Θεό λατρεύουμε και εμείς πιστεύουμε σε αγγέλους και σε 25 προφήτες, μα πάνω απ' όλους τον Μουχάμεδ. Και αν δεν σ' αρέσει αυτός ο κόσμος, έχουμε και εμείς στάγματα με δερβίσιδες και σε ήχηδες στον Τικέ. Άλλοι από αυτούς ζουν με ελεημοσύνες, ζητούλοι. Άλλοι φορώντας τενουρέ, χορεύουν με άσπρο σίκες στο κεφάλι και παίζουν τον Άι. Κι είναι τόσο ταπεινοί, αντέχουν ακόμα και να τους πατάνε, όπως γίνεται με το κατόφλι στις πόρτες. Γι' αυτό και οι ίδιοι δεν το πατάνε. Τι λες, να σε στείλω σε ένα μεντρεσέ? Και επειδή ο αγαθάγγελος σιωπούσε, ο Μουσελίμις τον τρομάζει. «Σκέψου τι σε περιμένει, κρεμάλα στον Πάσαλο, στη Φούρκα, στα Τσιγκέλια. Να και οι χατζάρες τους», πρόσθεσε δείχνοντάς του τους άγριους στρατιώτες. «Έτοιμα είναι τα ασλάνια αυτά που μοιάζουν με λιοντάρια να σε γδάρουν αν φωνάξω βουρ». Πράγματι ο Σερασκέρης, ο αξιωματικός τους, περίμενε μια λέξη μόνο για να ορμήξουν οι πιο μοβόροι στρατιώτες του, οι γενίτσαροι, πάνω σε αυτόν τον Σεϊτάν Καφίρι, τον διαολεμένο άπιστο. Κι είχαν τέτοια μανία αυτοί οι φανατικοί, αφιονισμένοι καθώς ήταν με άσβεστο μίσος για τους γκιαούριδες. «Όλα αυτά τα περιμένω», είπε μόνο ο ομολογητής. Τότε ο Μουσελίμις πέταξε το προσωπείο της Αλεπούς και φανερώνοντας το αγρίμι που έκρυβε μέσα του φώναξε. «Γδίστε αυτόν το σκύλο», και το τσικάρ που φώναξε αντίχησε σαν η αχή πεινασμένου λύκου. Διατάζει να τον πάν δεμένο στον Καϊμακάμι. Όμως εκείνος έλειπε και στη θέση του βρισκόταν ο επίτροπός του που διέταξε να τον κλείσουν στη φυλακή, δένοντας τα πόδια του για βασανιστήριο στο Κούτζουρο, στην Ποδοκάκη. Όταν γύρισε ο Καϊμακάμις και έμαθε ότι τον έγδισαν και άρπαξαν τα ρούχα του, οργίστηκε, γιατί αυτό είναι προνόμιο μόνο της εξουσίας. Διέταξε λοιπόν να τον ντύσουν και να τον οδηγήσουν πάλι στο Μελιζίλ Χανά, στην αίθουσα του Συμβουλίου. Καθώς τον πήγαιναν, τον ανάγκασαν να γονατίσει τρεις φορές, στριφογυρίζοντας μπροστά του το ξύφος για να τον φοβήσουν, λέγοντάς του «Έφτασε η ώρα σου». Ο ηγεμόνας, ο Ρουστέμ Πασάς, μικρός όμως και πανέξυπνος, προστάζει να τον ντύσουν με χρυσόλευκα ρούχα και ντυτά. «Ε τώρα μοιάζεις με σοφτά δικό μας, με αφιερωμένο πιστό Ισλάμι. Καλά το ένιωσα εγώ, πως δεν σε τραβούν τις γης τα καλά, παρά οι θωριές του παραδείσου».

Εκείνη την ώρα έγινε μεγάλη φασαρία. Έφερναν αλυσοδεμένους 5 κανέξι χαμάλιδες από το λιμάνι. Τους μαστίγωναν για να φανερώσουν τα κλεμμένα από ένα καράβι. «Τους βλέπεις αυτούς», του λέει ο ηγεμόνας. «Μαζί τους θα σε χώσω στο ίδιο πουντρούμι, μαζί με αυτούς τους μαχαιροβγάλτες». «Α, ναι, θα έχετε και αμανέδες εκεί μέσα. Δέστες». Ανοίγοντας ένα παραπόρτι, φάνηκαν κάτι μισόγυμνες γυναίκες που οι στρατιώτες τις έβριζαν. «Μαζί με αυτές τις καλντεριμτζούδες, τις λέρες του πεζοδρομίου», συνέχισε. «Αλάμ ταρλάμ, ανάκατα θα είστε», κέφτησε με σιχασιά πάνω τους καθώς αυτές ξεφώνιζαν. «Βάι βάι, κρίμα στη μάνα που σε γέννησε, για ζικ», πρόσθεσε χαϊδεύοντας τα γένια του. «Και φαίνεσε από καλό σόι. Τώρα τι λες? Δεν απαρνιέμαι τον Χριστό, καλύτερα να πεθάνω. Ε, τότε θα βγάλω την καταδίκη σου, θα χαλαστείς». Και διατάζει να τον σύρουν δεμένο πιστάγκονα στο πιο σκοτεινό μπουντρούμι και να τον ραβδίσουν. Στο λαιμό του να περάσουν βαριά αλυσίδα, τα πόδια του μέσα στο τιμωρητικό ξύλο, το τουμπρούκι. Στα χέρια του να δέσουν τα μπεζεκλίκια, τις χειροπέδες. Μέσα στο ίδιο κελί ήταν ένας Αρμένης και ένας αϊβαλιώτης Γεμιτζής, ο Χατζηνικολής. Κάθε τόσο άνοιγε η πόρτα και έμπαιναν οι γενίτσαροι κοροϊδεύοντάς τον. «Τι χαμπάρια, Άγιε!» Ένας αβάσταγος γενίτσαρος έφτασε να φέρει ένα πυρωμένο χάλκινο τάση και με αυτό του έσφυγε στα μηνύγκια. Ο αγαθάγγελος πόναγε, μα τον σκέπαζαν οι παρακλήσεις που γίνονταν, όπως είχε ορίσει ο επίσκοπος Μύρνης, ο άνθιμος Ονάξιος, υπερενισχύσεως του αθλητού. Σε μια θεόσταλτη παρηγοριά, έτσι που ήταν γερμένος στο αχυρόστρωμα, έβλεπε τις αχτίνες που έπεφταν από τον φεγγίτη. Στα κάγκελά του είχε μπλεχτεί ένα κλαδάκι και με το φύσιμα τα αέρα χτυπούσε τα ανθάκια του στα σκουριασμένα εκείνα σίδερα. Και ενώ ένιωθε σαν χάδι τις ηλιαχτίδες, τώρα με το κλαδάκι εκείνο του ερχόταν ένας γλυκός πειρασμός που του λίγωνε την καρδιά, θυμίζοντάς του πως η πλάση όλη ευωδίαζε. Απρίλης ήταν και γιόρταζε το ανοιξιάτικό της πανηγύρι. Κι αυτός άφηνε την νιώτη του στον χαμό. «Τώρα που όλα ζωντανεύουν, εσύ γυρεύεις τον αφανισμό?» άκουγε μια φωνή. Και εκείνο το ανθισμένο κλαδάκι που πάνω του άλλαζαν μύρια χρώματα να μην σταματάει να σχέεται με το ανάλαφρο δροσερό αεράκι που θα ήταν το δίχως άλλο μυρωμένο. Και θυμήθηκε τα λουλούδια της στρατιώτικης αυλής τους, τις αδελφάδες του με το σουλαντιστήρι να ποτίζουν αμπαρόριζες και γαρουφαλιές, βασιλικούς και ματζουράνες, και ο κήπος τους τώρα θα ήταν με τις πασχαλιές, σε λίγο με τα φούλια και άλλες εποχές με αρώνιες, βιολέτες, που η ταρσή της έλεγε λιλίτσια και γιοφύλια, με κρίνους που τους λέγανε λαλέδες, τα ματζαράκια με τα βελουδένια τους ανθάκια και τις πολύχρωμες κουμποχίτσες, τις ψηλόστενες κουπίτσες, τα χαμολούλουδα τα μεσημεράκια, που όταν ήταν μικροί τα έλεγαν γλυκά ματάκια, οι ψηλόλιγνες ζαρκαλέδες, τα μανουσάκια, τριαντάφυλλα μαγιάτικα που μοσχοβολούσαν και άλλες τριανταφυλιές άσπρες που τα φύλλα τους δεν άνοιγαν και μαραίνονταν σε μπουμπούκι. Και τα δέντρα, τι πολλά! Όταν σου λείπουν, ακόμα και τα λίγα σου φαίνονται πολλά. Η βυσσινιά, η ντουτιά, με τα γλυκόξινα μούρα, η αχλαδιά, με εκείνα τα μεγάλα μουντρούμια, η δαμασκινιά με τα βράμυλα, η κορομιλιά με τα ερίκια και τα βερίκοκα, που αν το κουκούτσι τους ήταν γλυκό και μεγάλο, τα έλεγαν καΐσια. Και οι βατσινιές, που έγιναν με βατόμουρα, και οι φράχτες με κούμαρα και τα κράνα, και ένα τραγούδι, πώς του ήρθε, γύριζε στο μυαλό του. «Σήμερα Δήμον Πασχαλιά και αύριο Χριστός Ανέστη, και εσύ Δήμον στα σίδερα, στα έρημα ντουμπρούκια». Οσότου αποκαμωμένος έπεσε σε ύπνο. «Κύριε Λέισον, κύριε Λέισον», έλεγε όταν ξύπνησε, και άλλοι δύο κρατούμενοι πήγαν κοντά του και είδαν το πρόσωπο λουσμένο με δάκρυα φωτεινά. Θυμήθηκε έναν ερημίτη στη σκήτη του προδρόμου που του έλεγε: «Τα δάκρυα είναι ο καθρέφτης της μετάνοιας, λουτρό καθαρισμού,
αρχή νέας γέννησης. Οι παλιοί ασκητές, ντυμένοι με σάκο, καθισμένοι πάνω στη στάχτη, πενθούσαν με δάκρυα και από αυτά ζούσε η ψυχή τους. «Κλάψε, παιδί μου, κλάψε!» «Τα πνευμόνια σου θα ανοίξουν και η καρδιά σου θα πλατείνει. Σαν τον Άι Δημήτρη θα φανείς, γενναίο παλικάρι!» Και ο ερημίτης εκείνος θυμήθηκε τα νιάτα του. «Του Χριστού μας παλικάρι, των μαρτύρων το καμάρι, νεαρός σαν το βλαστάρι, ποτισμένος με τη χάρη, εμαρτύρησης μελόγχη κάτω εκεί σε μια κόγχη, και από τότε μέχρι τώρα σε τιμάει όλη η χώρα, και στον τάφο σου προστρέχει, κει που το Άγιο Μύρο τρέχει». 20 μέρες έμεινε στη φυλακή. Την τελευταία μέρα, απόγευμα Παρασκευής, που είναι σεβάσμια και ιερή μέρα για τους Μοχαμετάνους, ήρθε στη φυλακή ο Μπεκίρ, ο δούλος του Μεμέταλη, να του πει, δήθεν εμπιστευτικά, πως έμαθε ότι θα τον στείλουν εξορία, με ένα μπαρμπαρέζικο καράβι, σκλάβο στον σκυλομούτσουνο τον Μπραγίμ Αράπη, που τραβάει για Αλτζέρι και Μισήρι. «Και εκεί θες δε θες, ιστέριστε μες, θα φύγει πλάτη σου, αρκαντάς, τραβώντας κουπί στο κάτεργο. Άλλα κι άλλα το κουπί θα ακούς συνέχεια και βουρδουλές που θα σφυρίζουν στις πλάτες των κατεργάριδων, στον πάγκο του καραβιού. Και εκεί, αν σε πετάξουν φίλε και γιορτάσι μου, θες δε θες, μουσουλμάνος θα μείνεις. Και εκεί, ούτε κρασί, ούτε γυναίκες. Σαράπ γιόκ, χανούμ γιόκ, απόσουσε. Χωρίς κρασί γίνεται ο λούρ μου, μα χωρίς γυναίκες?» Και γέλασε κοροϊδευτικά, κάνοντας πως τον έπιασε λόρδα. Έκανε να φύγει, μα ξαναγύρισε με τη φαρμακερή του γνώμη, γιατί όταν οι συμβουλές δίνονται μαζεμένες, δεν μετρά και τόσο. Και του θύμισε το τσιφούτι τον Μωσέ, που όταν αλλαξοπίστησε και έγινε κι αυτός τον Μες για να πάρει την όμορφη Φατμά, κρατούσε στο χάνι του δίχως παράδες τους φουκαράδες, και έτσι για να βρει χαΐρι και να του λέν «Χαλάλι σου, εφέντιμ». «Έτσι να κάνεις κι εσύ», τον παρηγόρησε. «Τράβα στον Άι Χαραλάμπι και πλένε τα πόδια των λοβιασμένων. Πιο καλά δεν θα είναι να γιατροπορεύεις άρρωστους, χασταλίδες ζωντανούς, απ' το να λιώσεις με τους αποθαμένους?» «Όχι, τα ψιθυρίσματα από αυτό το παρακατιανό τσουτσέκι δεν τον ακούμπαγαν. Τον τρόμαζε όμως η ιδέα να τον ξαποστείλουν μακριά από τη Σμύρνη, γιατί το είχε αποφασισμένο να ξεπλύνει εδώ το κρίμα του, χύνοντας το αίμα του. Με αυτό το βάσανο αποκοιμήθηκε, κυριευμένος από τη λύπη για το καράβι, και η Παναγιά δεν τον άφησε απαρηγόρητο. Άκουσε μια φωνή να του λέει: «Παιδί μου, το μαρτύριό σου θα είναι σύντομο και ανεπίδευτο. Αύριο, μετά το μεσημέρι, θα απολαύσεις το ποθούμενο». Κατά τις 11 το βράδυ, παρακάλεσε τον Χατζηνικολή να ξυλώσει το παραμάντι από το πουκάμισο, για να μην το ατιμάσουν οι αντίχριστοι. Για λίγο έγειρε, ψιθυρίζοντας «Φύλα κάγκελε, φύλα γέμε». Το χάραμα λέει στους δύο συγκρατουμενούς του: «Συγχωράτε με, αδελφοί, σήμερα με θανατώνουν». Κατόπιν τους ρωτά τι ώρα είναι. Όταν του απαντούν 4, «Εγγίζει ο καιρός μου», λέει, και όταν έγινε 5, άρχισε να ψέλνει από τον άμμο μου. «Επλανήθην ως πρόβατον απολωλός, ζήτησον τον δούλον σου, σώσι μη εγώ, σώσον με». Ναι, ήταν η δική του νεκρόσιμη ακολουθία αυτή, και ηκέτευε γι' αυτόν τον ίδιο, τον μεταστάντα ανάπαυσον ζωοδότα φιλάνθρωπε. Κατά τις 11 τον έφεραν πάλι στον Μακχεμέ, σαν τον δεμένο Χριστό μπροστά στον Πιλάτο. Και σ' ό,τι άλλο ρωτούσαν απάντηση δεν έδινε άλλη παρά μόνο «Χριστιανός είμαι, χριστιανός δεν αποθάνω». Τότε διατάζουν οι κριτές τον επικεφαλής, τον Μπουλούκμπασι, με τους στρατιώτες του να τον οδηγήσουν στο Ισάρ Τζαμισί, στο τζαμί του κάστρου, κοντά στο νέο Μπεντεστένι. Του ξεσχίζουν τα λιγοστά ρούχα, τον αφήνουν με ένα μακρύ λερό πουκάμισο, ξυπόλυτο, και με βρισιές τον πάνε σαν αρνί για τη σφαγή. Μπροστά,
Προχωράει ένας δελάλης με την τζαμπούνα του να ξεφωνίζει. Όποιος αρνείται την πίστη, ζωή δεν έχει. Τον συνοδεύουν δύο γενίτσαροι με τα ψηλά καβούκια τους, βαρώντας του μπελέκι με αργό ρυθμό. Πλήθη λαού μαζεύτηκαν, άλλοι τον θαυμάζουν, άλλοι τον πομπεύουν. Στο βάθος, στο Ατμεϊντάνι, οι καβαλάριδες, οι σπαχίδες κεντάν με τα φτερνιστήρια τα περίφημα εκείνα αραφάνικα άλογά τους, για να χλιμιντρίζουν αγριεμένα. Ζεϊμπέκια, με δίκοπα μαχαίρια στα ζωνάρια, σηκώνουν ρυθμικά τα τουφέκια τους έξω από το χάνι του Κισλάρ Αγά, φωνάζοντας συνθήματα θανάτου. Όλο και περισσότεροι μαζεύονταν γύρω από την πομπή, σαν σύννεφα από μέλισσες που βουίζει ασταμάτητα. Με καμουτσικές οι στρατιώτες τους πρόχνουν, μα άλλοι σκαρφάλωναν στους εξώστες των σπιτιών, άλλοι στα μισογκρεμισμένα τείχη του παλιού κάστρου. Ξάφνου, μέσα στην χλαπαταγή του όχλου, αγκομαχώντας για να ανοίξει το πέρασμα, φτάνει η Αϊσέ Χανούμ. Πέφτει πάνω του φωνάζοντας, «Γιαβρούμ, εγώ να γίνω για σένα θυσία, κουρπάν ο λαγίμ, τζιέριμ, δροσιά των ματιών μου, μελεγίμ, αχ μελεγίμ, άγγελέ μου». Την τραβούν μακριά του, ενώ ο αγαθάγγελος λέει στους χριστιανούς που του δίνουν κουράγιο, «Συγχωρήσατε μη αδελφοί και ο Θεός συγχωρήσει σας». Φτάνουν στον τόπο της καταδίκης και ο Τζελάτης, ο Καράλι, μαύρος το όνομα, στο σώμα και στην ψυχή, ο πιο άγριος από τους δήμιους, φωνάζει. «Γονάτισε, άπιστε». Τρεις φορές τον γονάτισε και άλλες τόσες τον μετατόπισε, αγγίζοντάς τον και είναι να ανατριχιάζει κανείς με την άκρη του σπαθιού του. Κατσίβελοι, σε ένα ύψωμα απέναντι, χτυπούσαν ρυθμικά τα νταβούλια τους που κρέμονταν με μαύρα λουριά από τους γυμνούς ώμους τους. Γύφτισες, φορτωμένες χαϊμαλιά, τεινάζαν κατάρες. Ο Δήμιος κάνει το τσαλίμι του με ένα γιαταγάνι που σφυρίζει φέρνοντας κύκλους, ενώ ένα στρατιώτης δένει σφιχτά με ένα μαντίλι τα μάτια του μάρτυρα. Εκείνη τη στιγμή, πώς σταματήσαν όλοι οι θόρυβοι, τα ντουμπελέκια και έπεσε παγερή σιωπή, φτάνει ο Σίχουλης Λάμης, κρατούν την ανάσα τους όλοι. «Δεν τους αφήνω να σε αποτελειώσουν, πες μονάχα έναν λόγο, μια μόνη φορά, όχι με την καρδιά, αλλά καν μόνο με τη γλώσσα, πες πως είσαι ο Ισμαήλ και εγώ θα πω λάθος έγινε και σε τραβώ από εδώ. Ο Αλλάχ είναι μεγαλόψυχος, η προστασία είναι μόνο δική του, ολσούν, έτσι να γίνει». Αντί για απάντηση, ο αγαθάγγελος απλώνει τον λαιμό του πάνω στο κούτσουρο και λέει «Χτυπάτε». Το ξύφος του Καράλι, καθώς υψώνεται, αστράφτει στις αχτίνες του ήλιου, που εκείνη την ώρα μεσουρανούσε μες στη λαμπή του μεσημεριού. Κατεβαίνει με ορμή στον τράχυλο, το κεφάλι χωρίζεται από το σώμα που σπαρταράει, το αίμα κυλάει, ριάκι άλκο. Σάββατο, 19 Απριλίου 1819.

εμάς δεν σας φοβούμαστε. Την πίστη μας δεν την αφήνουμε. Καν μη διαβάσα να μας δώσετε». Και έπαιρναν ιερά λίθρα, ίχνη αίματος. Άλλο σε ένα κομματάκι από τα ράκι που τον σκέπαζαν κι ας ήταν καν ένα ξέφτι ή ένα λιωμένο κορδόνι. Άλλος χώματα βαμμένα με αίμα, γιατί πίστευαν πως ήταν για αυτούς ευλογία και γιασμός. Κάποιος νερουλάς καμώθηκε πως του πέσε ο κεφαλόδες μός του κατά γης και σφούγγιξε τα αίματα με αυτό το περιτύλιγμα. Μετά το έσχισε σε κομματάκια και το μοίραζε στους άλλους. Τότε οι φύλακες αγκάρεψαν τους καραμπογιατζίδες που έριξαν πάνω στο μαρτυρικό εκείνο σώμα 100 λαγίνια με νερό για να ξεπληθεί καλά και να μην παίρνουν οι χριστιανοί φυλακτήρια. 3 μερόνυχτα έμεινε άταφο το λείψανο και το φρουρούσαν με βάρδιες. Από το πρώτο κιόλας βράδυ φάνηκε ένας πύρινος στήλος να κατεβαίνει πάνω στο μαρτυρικό εκείνο σώμα. «Βλέπετε», έλεγαν οι φύλακες, «ο Αλλάχ ρίχνει κεραυνό για να τον κατακάψει». Ωστόσο, έπαψαν οι βλαστήμιες τους, όταν με τρόμο είδαν την άλλη νύχτα το λείψανο να αλλάζει θέση, χωρίς κανένα εξώκωμα ή μελανό σημάδι, αλλά αντίθετα ασυνήθιστη μοσχοβολιά, σαν από μοίρα και ρόδα σκορπούσε στον αέρα. Από τη μανία τους τότε οι φύλακες αφήνιασαν και κλώτσισαν το ματοκυλισμένο κεφάλι του μάρτυρα σε ένα βρωμορέμα που έτρεχε εκεί δίπλα λέγοντας «Ούτε δικός σας χριστιανός, ούτε δικός μας Τούρκος, αλλό των θαυμασίων δωρεών Κύριε». Τα κύματα με την άρρητη ευωδία έφταναν ακόμα πιο μακριά. Άφηναν έτσι το λείψανο του μάρτυρα γιατί ήθελαν και τον εξευτελισμό του προδότη της πίστης αλλά και τον παραδειγματισμό των ραγιάδων για τους οποίους η σφαγή αυτή γινόταν έτσι φόβητρο και φέρνοντας εμπόδια στην παράδοσή του προσπαθούσαν να αυξήσουν με την δωροδοκία την τιμή της εξαγοράς. Γι' αυτό και διέδωσαν πως θα πετάξουν το σώμα του. Για αυτούς δεν ήταν παρά ένα μολυσμένο πτώμα στη θάλασσα. Σαν τα άκουσαν αυτό, πολλοί ναυτικοί αποφάσισαν να απλώσουν τα δίχτυα τους, μένοντας ξάγρυπνοι πάνω στα πλεούμενά τους. Ώσπου η φυλαργυρία των φρουρών ημέρωσε την αγριότητά τους, γιατί ύστερα από ένα γοερό μπαξίσι, τύλιξαν το λείψανο με ένα ψαθί και το παρέδωσαν στους χριστιανούς μπροστά στο βεζίρ Χάνι. Κλήρος και λαός, με λαμπάδες και θυμιάματα, το συνόδευσαν μέχρι την εκκλησία του Άι Γιώργη. Στην κηδεία του, ο Κωνσταντίνος Οικονόμος εξ Οικονόμων, που από το 1809 είχε ιδρύσει το περίφημο Φιλολογικό Γυμνάσιο στη Σμύρνη, αντί του δεύτε τελευταίων ασπασμών έψαλε τροπάριο κατάλληλα τονισμένο προς τιμήν του. «Πληθύσει των ζωνιρναίων εν οδέ σε φημίσω μεν ημών των πολιούχων και της ένου του βλάστημα, πρόμαχων θερμών αγαθάγγελων ιερομάρτυρα εστλών, επλάκι γάρ γενναίος το δυσμενή και τούτον κατεπόντισεν, διό και εν ιερομαρτύρηση συναγάλετε υπερ ημών ευμενίζων των μόνων φιλάνθρωπων». Αφού έψαλαν την ακολουθία, τον ενταφίασαν στο προάβλιο, στον τάφο του Αγίου Δήμου, που κι αυτός είχε μαρτυρήσει στη Σμύρνη πριν από 56 χρόνια, σε ηλικία 25 χρονών, στις 10 Απριλίου του 1763. Στην επιτύμβια πλάκα ήταν χαραγμένα «Σύ μαρτύρων Χριστέ αγαλίαμα». Από το 1844, τμήματα των λειψάνων του μάρτυρα Αγαθαγγέλου του Εσφυγμενίτου, το δεξί του χέρι και μια πλευρά, καθώς και η θαυματουργή κάρα του που ευωδιάζουν, βρίσκονται στην Ιερά Μονή Εσφυγμένου του Αγίου Όρους.

Σκεύος μετανοίας. Ο συναρπαστικός βίος του νεομάρτυρος Αγαθαγγέλου. Του Γιάννη Πατσόνη. Διάβασε η Μαρία Τζαμαρία. Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Εμπλό.

0: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσογωγείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
1: Βρείτε μας και στο goldenpub.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
2: Ο Άγιος Σεραπείων πούλησε το μικρό του Ευαγγέλιο για να ελεήσει έναν πεινασμένο. Όταν τον ρώτησαν γιατί το έκανε αυτό, είπε: «Γιατί μέσα το Ευαγγέλιο λέει, δώσε στους πτωχούς ό,τι έχεις και δεν έχεις. Και εμένα δεν μου είχε απομείνει τίποτε άλλο παρά μόνο αυτό το μικρό Ευαγγέλιο. Πρόσφερε και εσύ, γιατί ο ελαιών πτωχών δανείζει Θεό». Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το φιλανθρωπικό και ιεραποστολικό μας έργο, καλέστε στο 210-4118-646.
3: Αφιέρωμα στην Αγία Μαρία Σκοπτσόβα. Η ζωή μιας Ορθόδοξης διαχριστών Σαλής που έδρασε στη Γαλλία του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Την επόμενη Παρασκευή, το πρώτο μέρος, στις 10.30 το βράδυ.

0: Αγαπητοί ακροατές, θα ακούσουμε τον παρακλητικό κανόνα στην Παναγία την Παντάνασα.
1: Η θαυματουργή εικόνα Παναγία Παντάνασα βρίσκεται στην Ιερά Μονή Βατοπεδίου Αγίου Όρους, σε μια καταπράσινη περιοχή δίπλα στη θάλασσα, στη βορειοανατολική πλευρά της Αθωνικής Χερσονήσου. Πρόκειται για εικόνα του 17ου αιώνα, που ως το 1990 βρισκόταν στη Νέα Σκήτη, στη δυτική πλευρά του Άθου, όμως μετά τη μετατροπή της μονής σε κοινόβιο, ο γέροντας Ιωσήφ την έφερε εδώ και οι πατέρες την τοποθέτησαν στο αριστερό προσκυνητάρι του Καθολικού. Σύμφωνα με το ιστορικό της, μία μέρα, ένας νέος από την Κύπρο μπήκε στο ναό να προσκυνήσει την εικόνα. Ο γέροντας Ιωσήφ ο Βατοπεδινός είδε την εικόνα να αστράφτει και μία αόρατη δύναμη έριξε το νεαρό κάτω. Μόλις συνήλθε, εξομολογήθηκε με δάκρυα στους πατέρες ότι ζούσε με απιστία, καταφρονώντας τις εντολές του Θεού και επιδιδόταν στη μαγεία. Έτσι, η θαυματουργική επέμβαση της Θεοτόκου υπό τις εικόνες της Παντάνασσας έπεισε το νεαρό να αλλάξει ζωή. Η εικόνα αυτή έχει επίσης τη χάρη να θεραπεύει την ασθένεια του καρκίνου. Πολλές περιπτώσεις είναι καταγεγραμμένες με καρκινοπαθείς που έχουν θεραπευθεί μετά την ανάγνωση του παρακλητικού κανόνα. Ακόμα και στη Ρωσία, που έχουν σταλεί δύο αντιγραφά της, έχουν σημειωθεί πολλά θαύματα. Τον παρακλητικό κανόνα στην Παναγία Παντάνασσα ψάλουν βατοπεδινοί.

Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσόν μου εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά το δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιον σου παζών, ότι κατεδίωξον ο εχθρός την ψυχήν μου, εταπείνωσεν εις γην τη ζωή μου, εκαθισέμεν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και εκηδίασεν επ' εμέ το πνεύμα μου, εν εμιεταράχθη η καρδία μου, εμνήσθην ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν βάση της έργης σου, εν ποιήμαση των χειρός σου εμελέτων, διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη ανιδρώσει, ταχύς άκουσον μου Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψεις το προσωπόν σου απ' εμού, και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησών μη το πρωί του ελαιός σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισον μη Κύριε οδόν αν υπορεύσομαι, ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμαι εκ των εχθρών μου, Κύριε προσέ κατέφυγον. Δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου του αγαθών οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένε και εν το ονοματό σου Κύριε ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις, εκθλίψεως την ψυχή μου, και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου, και απολύς πάντας τους θλίβοντας την ψυχή μου, ότι

Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιός σου και κατά το πλήθος των νυχτηρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλείον πλύνον με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με, ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιον μου εστίδια παντός. Σημώνω ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιον σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνεσθέσε. Ιδού γαρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκίσησέ με η μήτυρ μου. Ιδού γαρ αλήθειαν η γάπη σας, τα άδειλα και τα κρίθια της σοφίας σου εδήλωσάς μη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πλυνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτιείς με αγαλίασιν και εφροσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν χτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέρεις απ' εμού. Απόδος μη την αγαλίασιν του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμους τα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός, ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσύνη σου. Ό,τι ή θέλησας θυσίαν εδώ καν, ολοκαυτώματα ουκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ, τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριο σου μόνο.

υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των ευλαβών προσκυνητών της Αγίας.

ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, των ευλαβών προσκυνητών της Αγίας Μονής Ταύτης, των δωρητών, αφιερωτών και συνδρομητών αυτής.

Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ελάσθητι τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών ενε και το ονόματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τους οφειλέτες ημών. Και μη σε νέκης ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

0: Δόξα σε Θεός ημών δόξα σε.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, ευλόγησον.
0: Χριστός αληθινός Θεός ημών, δες πρεσβείας εις Παναχράντου, δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Ευαρθένου Μαρίας, χάρτη και σκέπη της τιμίας και Παναγκράτου αυτής Αγίας Ζώνης, ηγεσίες του τιμίου ενδόξου, προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων Θεοστέπτων Βασιλέων και εις Αποστόλων Κωνσταντίνου και Ελένης, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών και κτητόρων της Αγίας Μονής Ταύτης, Νικολάου Αθανασίου και Αντωνίου, και των Οσίων Πατέρων ημών Ευδοκίμου Μαξίμου και Ιωακήμ των Οφανών και Θαυματουργών και πάνω των ενασκήσει για αθλήσει διαλαμψάντων, εν τη Αγία μου ντάφτη και εν το Αγιον ημώρη τούτο. Των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άννη και πάνω των Αγίων, ελεήσει και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος.

0: Ακούσαμε τον παρακλητικό κανόνα στην Παναγία την Παντάνασα. Έψαλαν οι πατέρες της Ιεράς Μονής Βατοπεδίου Αγίου Όρους.
1: Μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα. Πτυχίο ηλεκτρονικού υπολογιστή σε 3 ημέρες. 4 μόρια για το ΑΣΕΠ. Πληροφορική και για μαθητές γυμνασίου. Πτυχίο Αγγλικών σε 30 ώρες. Έκδοση πιστοποίησης Αγγλικών σε 10 ημέρες. Πληρώνουμε τα εξέταστρα αφού πετύχουμε. 7 μόρια για ΑΣΕΠ. Πτυχίο Ιταλικών σε 120 ώρες. Απόκτησε πλεονέκτημα στην εργασία σου με 7 επιπλέον μόρια από τη γνώση της ιταλικής γλώσσας. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα και για τη μοριοδότηση ΑΣΕ. Περιστέρι Εγάλεο Χαϊδάρι. Τηλέφωνο 210-5909-095 και papadea.gr.
2: Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4634-113. Για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4610-915.
3: Αφιέρωμα στην Αγία Μαρία Σκοπτσόβα. Η ζωή μιας Ορθόδοξης διαχριστών Σαλής που έδρασε στη Γαλλία του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Την επόμενη Παρασκευή, το πρώτο μέρος, στις 10.30 το βράδυ.

νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Πέτρος ο Αλεούτιος, ο Εσκιμός Άγιος της Αλάσκας. Κείμενο Αύρα Οικονομάκου, Αλ Χόπκινς. Διαβάζει η Αντωνία Αρκουμάνη.

Η ιστορία για τη ζωή και το αγιασμένο μαρτύριο του Αγίου Πέτρου του Εσκιμώου έχει την αρχή της πολλά χρόνια πριν, στο τέλος του 18ου αιώνα, γύρω στα 1794, στη μακρινή παγωμένη Αλάσκα, στο νησί Κόντιακ και στην αλυσίδα των Αλεουτίων νησιών, στο βορειοδυτικό άκρο της Αμερικανικής Υπήρου.

χαμηλές θερμοκρασίες και με ισχυρούς παγερούς ανέμους που κόβουν σαν μαχαίρια. Οι χειμώνες εκεί διαρκούν πολλούς μήνες και τα καλοκαίρια είναι πολύ σύντομα.

Όμως, παρά τις άγριες αυτές καιρικές συνθήκες, στην Αλάσκα υπάρχει ζωή. Εκεί ζουν πολλά είδη ζώων, όπως φάλαινες και φώκες και αρκτικές αλεπούδες και θαλάσσιοι λέοντες και ενιδρίδες, αλλά και πολλά, πάρα πολλά είδη ψαριών που κολυμπούν στις παγωμένες θάλασσες της Αλάσκας.

Εδώ στην Αλάσκα και στο νησί Κόντιακ είναι όμως και το σπίτι των δύο μεγαλύτερων και πιο φοβερών σαρκοβόρων θηλαστικών που περπατούν πάνω στη γη. Της λευκής πολικής αρκούδας και της καφετιάς αρκούδας Κόντιακ. Κάθε ζωντανό πλάσμα που θα βρεθεί στο δρόμο αυτών των πελώριων θηρίων έχει μια πάρα πολύ δύσκολη επιλογή. Ή θα παλέψει για τη ζωή του, μήπως και γλιτώσει, ή θα παραδοθεί.

όμως μόνο τα άγρια ζώα και τα φοβερά γιγαντιαία θηρία που ζουν στην Αλάσκα. Εδώ ζει και ο άνθρωπος. Οι φυλές των ηθαγενών εσκιμών της Αλάσκας είναι πάρα πολύ εξασκημένες στο πώς να επιβιώνουν μέσα σε αυτό το τόσο εχθρικό και αφιλόξενο περιβάλλον. Μέσα στην απεραντοσύνη του παγωμένου τοπίου καθημερινά κυνηγούν και ψαρεύουν τα απαραίτητα για την τροφή και τον εφοδιασμό τους. Όμως πάντοτε έχουν στο νου τους ότι ο κίνδυνος να βρεθούν ξαφνικά αντιμέτωποι με μια από τις μεγάλες αρκούδες δεν είναι καθόλου, μα καθόλου μικρός και ασήμαντος. Και αυτό γιατί οι αρκούδες που βρίσκονται παντού παραμονεύουν και εκείνες για τα δικά τους θυράματα.

Αυτό κάνει τους Εσκιμώους να περπατούν με πολλές προφυλάξεις πάνω στο χιόνι, έχοντας συνέχεια τα κοντάρια και τα καμάκια τους έτοιμα σε θέση άμυνας.

όπως αυτοί οι κυνηγοί που βαδίζουν στην παγωμένη λευκή απεραντοσύνη, κοιτάζοντας πότε δεξιά και πότε αριστερά. Όμως ναι, ξαφνικά μια μεγάλη καφετιά

αρκούδα κόντιακ. Τρέχοντας, τους προφταίνει και βγάζει ένα μουγκριτό τόσο άγριο που σου παγώνει το αίμα. Οι κυνηγοί όμως δεν τα χάνουν ούτε μια στιγμούλα, ούτε ένα δευτερόλεπτο. Γρήγορα-γρήγορα γυρνούν προς την αρκούδα, ενώ εκείνη ετοιμάζεται να τους χυμίξει. Παίρνουν θέση ο ένας δίπλα στον άλλον και φέρνουν τα κοντάρια τους μπροστά, σημαδεύοντας την αρκούδα που δεν πάβει να βρυχάται ανελέητα. Έτσι τους δείχνει ότι δεν αστειεύεται καθόλου, μα καθόλου. Ω, πόσο απειλητική δείχνει τώρα, καθώς στέκεται στα πίσω της πόδια. Σωστός γίγαντας. Οι εσκιμώοι μπροστά της φαίνονται σαν νάνοι. Όμως, να, ακούγονται 2-3 τελευταία μουγκριτά και αμέσως μετά ο ήχος από το σφύριγμα των κονταριών των εσκιμών, καθώς αυτά εξφενδονίζονται στον αέρα. Ευτυχώς, τη γλίτωσαν και τούτη τη φορά.

Η μετακίνηση πάνω στην παγερή γη της Αλάσκας δεν είναι καθόλου εύκολη δουλειά. Όμως οι Εσκιμώοι έχουν βρει αρκετούς τρόπους για να μετακινούνται από τόπο σε τόπο αναζητώντας το καλό κυνήγι. Ένα πολύ συνηθισμένο μεταφορικό μέσο είναι το έλκυθρο. Μεγαλύτερες ή μικρότερες ομάδες από ειδικά εκπαιδευμένα και σκληραγωγημένα σκυλιά που αντέχουν στις αντίξωες συνθήκες, δεμένα σε σειρές ανά δύο, τραβούν με ορμή το έλκυθρο. Ένα άλλο μεταφορικό μέσο που εξυπηρετεί τη μετακίνηση στη θάλασσα είναι οι βάρκες που ονομάζονται καγιάκ. Τα καγιάκ τους οι Εσκιμώοι τα φτιάχνουν χρησιμοποιώντας κόκαλα και δέρμα φώκιας. Υπάρχουν καγιάκ που έχουν χώρο μόνο για έναν Εσκιμώ, αλλά είναι και κάποια άλλα αρκετά μεγάλα, τόσο που με αυτά μπορεί να μετακινείται ακόμα και ολόκληρη η οικογένεια.

Στις οικογένειες των Εσκιμώων, οι άντρες είναι εκείνοι που φροντίζουν να βρούνε τροφή, ενώ οι γυναίκες μεγαλώνουν τα μωράκια τους και τα παιδάκια τους και φτιάχνουν για όλους ρούχα και παπούτσια από γούνες και δέρματα ζώων. Τα μωράκια ακολουθούν παντού τις μητέρες που για να τα έχουν συνέχεια κοντά τους τα μεταφέρουν στην πλάτη τους. Τα μεγαλύτερα παιδάκια παίζουν διάφορα απλά παιχνίδια μέσα στην παγωμένη φύση. Όμως αυτό που τους αρέσει περισσότερο είναι οι τσουλήθρες στο χιόνι. Πάνω στην πλάτη ο ένας του άλλου και βζν να γλιστράνε στις παγωμένες πλαγιές.

Στο τέλος της μέρας, οι άντρες επιστρέφουν από το κυνήγι και το ψάρεμα. Πολλές φορές είναι πολύ τυχεροί, γιατί φέρουν μαζί τους πίσω πολύ φαγητό, ψάρια και γούνινα δέρματα.

Εκείνα λοιπόν τα χρόνια, στη μακρινή παγερή Αλάσκα και στο νησί Κόντιακ, γεννήθηκε ένα όμορφο αγοράκι. Τον ονόμασαν Κουγκαγνάγκ. Ο μικρός Κουγκαγνάγκ ήταν το καμάρι της μητερούλας του, που με περισσή περηφάνεια τον κουβαλούσε στην πλάτη της όσο ήταν μουρουδάκι. Τα χρόνια περνούσαν μέσα στον αρκτικό κύκλο και ο μικρούλης μας Κουγκαγνάγκ μεγάλωνε μέρα με τη μέρα. Όλοι τον αγαπούσαν επειδή ήταν πάντοτε χαμογελαστός. Ήταν πρώτος στα παιχνίδια και ο καλύτερος φίλος όλων των άλλων παιδιών.

Μέρα με τη μέρα παρακολουθούσε τον πατέρα του μαζί με τους άλλους κυνηγούς, καθώς αυτοί έφευγαν για το καθημερινό τους κυνήγι. Και μέσα στο μυαλό του είχε μία σκέψη, πότε και εκείνος θα ήταν αρκετά μεγάλος για να πηγαίνει μαζί με τους άλλους άντρες στο ψάρεμα και στο κυνήγι της φώκιας, της ενιδρίδας, της πολικής αλεπούς, της και του θαλάσσιου ελέφαντα.

Μα πιο πολύ απ' όλα βιαζόταν να μεγαλώσει για να τα βάλει με την αρκούδα Κόντιακ, αλλά και με την πολική αρκούδα. Στα 1793 ωστόσο, και κάμποσα χρόνια πριν γεννηθεί ο μικρός Κούγκαγνάνκ, από τα βάθη της Ρωσίας και μέσα από τη Σιβηρία, 8 Ρώσοι μοναχοί και ιερείς ιεραπόστολοι ξεκίνησαν ένα μακρινό ταξίδι προς την Αλάσκα για την αγάπη του Χριστού και την Αγία μας Ορθοδοξία.

Μετά από ένα ολόκληρο χρόνο, στα 1794, έφτασαν στο μακρινό τους προορισμό και στο νησί Κόντιακ. Εκεί τελείωσε το ταξίδι τους και άρχισε η ευλογημένη εργασία τους, που ήταν ο εκχριστιανισμός των κατοίκων της παγωμένης Αλάσκας.

Ανάμεσα στους πρώτους αυτούς Ορθόδοξους Ιεραποστόλους ήταν και ο μοναχός Γερμανός που έμελε να γίνει αργότερα ένας λαμπρός και δοξασμένος Άγιος, ο Άγιος Γερμανός της Αλάσκας. Ήταν ο αγαπημένος και σεβαστός προστάτης και ο βοηθός των κατοίκων του νησιού Κόντιακ, γιατί η καρδιά του ήταν γεμάτη με την αγάπη του Χριστού. Έκανε πολλά και μεγάλα θαύματα με τη δύναμη του Θεού, ακόμα όσο ήταν σε τούτη τη σύντομη ζωή. Όμως τα θαύματά του συνεχίζονται ακόμη και στις μέρες μας, πολλά χρόνια μετά την κοίμησή του.

Ο τάφος του και τα λείψανά του στο νησί Σπρούς, δίπλα στο νησί Κόντιακ, στο μέρος που έζησε όλο το υπόλοιπο της ζωής του, είναι ως και σήμερα ένας αγιασμένος τόπος και ένα ιερό προσκύνημα των Ορθόδοξων Χριστιανών από όλα τα μέρη του κόσμου.

Εκείνα λοιπόν τα χρόνια, πάρα πολλοί Εσκιμώοι πίστεψαν στο κήρυγμα των μοναχών από τη Ρωσία. Ασπάστηκαν με όλη τους την καρδιά το Άγιο Ευαγγέλιο του λατρεμένου Χριστού μας και βαπτίστηκαν Ορθόδοξοι. Τον πρώτο εκείνο τον καιρό, ολόκληρη καταβλισμοί Εσκιμώων βαπτίζονταν κάθε μέρα μέσα στα βαθυγάλαζα παγωμένα νερά της Αλάσκας, πολλοί μαζί μέσα σε θάλασσες, λίμνες και ποτάμια.

Έτσι άρχισαν να χτίζονται ορθόδοξοι ναοί όλο και περισσότεροι παντού πάνω στο νησί Κόντιακ, αλλά και βαθιά μέσα στη Χερσόνησο. Ο τόπος αγιάστηκε από τις αγιογραφίες, το λιβάνι, τις ψαλμουδίες, τους σταυρούς, επάνω στις στέγες των μικρών ξύλινων εκκλησιών και στα κημητήρια, αλλά πάνω απ' όλα ο τόπος αγιάστηκε από τα άχραντα μυστήρια της μίας Αγίας Καθολικής και Αποστολικής Εκκλησίας.

λοιπόν η ώρα και του μικρούλι μας, Κούγκα Γκνάνκ, για να βαπτιστεί ορθόδοξος. Ήταν η πιο μεγάλη μέρα της ζωής του. Με λαχτάρα περίμενε να έρθει η στιγμή που ο Ρώσος παππούλης θα τον έβαζε στην κολυμπήθρα, γιατί ήξερε ότι όταν θα έβγαινε έξω από το νερό θα ήταν πια ένας καινούριος άνθρωπος, θα ήταν του Χριστού, και γι' αυτό θα είχε πια και ένα καινούριο όνομα, χριστιανικό.

Όλα στην εκκλησία εκείνη την ευλογημένη μέρα έλαμπαν. Έλαμπαν από χαρά και τα πρόσωπα όλων όσων βρίσκονταν εκεί, καθώς άκουγαν τα λόγια, τα Άγια Λόγια του μυστηρίου της βάπτισης από τα χείλη του παππούλη. Τέτοια γλυκύτητα που είχε εκείνη η στιγμή, τέτοια χάρη. Βαπτίζεται ο δούλος του Θεού Πέτρος, εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Είπε με βροτερή φωνή ο παππούλης, καθώς βούτυξε τον μικρό μας μέσα στα νερά της κολυμβίδρας 3 φορές. Τώρα, ο Κούγκαγνακ δεν ήταν πια Κούγκαγνακ, αλλά Πέτρος, και με καμάρι κρατούσε το αναμένο κερί στο χέρι του και έδειχνε σε όλους γύρω τον όμορφο σταυρό που ο παππούλης πέρασε στο λαιμό του. «Εγώ ο Πέτρος, ποτέ δεν θα προδώσω την πίστη μου», είπε στον εαυτό του, καθώς άγγιζε με αγάπη και περηφάνεια τον όμορφο λαμπερό σταυρό του.

Τώρα, ο μικρός μας Πέτρος ήταν κι αυτός ένας από τους πολλούς Ορθόδοξους Εσκιμώους που είχαν βαπτιστεί από τους Ρώσους ιερείς και είχε τόσο μεγάλη χαρά γι' αυτό. Καθώς τα χρόνια περνούσαν και μεγάλωνε, ο Πέτρος μάθαινε από τους μεγαλύτερους, ως κανονικός Εσκιμώος που ήταν φυσικά, τη δύσκολη τέχνη της επιβίωσης στην παγωμένη Αλάσκα. Όμως, και ως γνήσιος χριστιανός Ορθόδοξος που ήταν, τις Κυριακές και τις γιορτές πάντοτε τις περνούσε στην Εκκλησία και έπαιρνε τη Θεία Κοινωνία πολύ συχνά, με μεγάλη αγάπη για τον Χριστό, λαχτάρα και ευλάβεια.

Τα χρόνια συνέχιζαν να περνάνε και ο Πέτρος μας μεγάλωνε, μαζί μεγάλωνε και η ορθόδοξη πίστη του. Πάντοτε βοηθούσε με ζήλο στις ακολουθίες και στις λιτανίες, κρατώντας το σταυρό ή τα εξαπτέρυγα, πάντα γεμάτος Άγια Χαρά. «Εγώ, ο Πέτρος, ποτέ δεν θα προδώσω την πίστη μου», έλεγε πάντοτε μέσα στην καρδιά του.

Τώρα πια ο Πέτρος είχε μεγαλώσει αρκετά, τόσο που να πηγαίνει στο κυνήγι και στο ψάρεμα μόνος του, χωρίς να συνοδεύεται από μεγαλύτερους έμπειρους κυνηγούς και ψαράδες. Ψάχνοντας για πολλά ψάρια, έπαιρνε κάθε μέρα το καγιάκ του και πήγαινε σε μέρη κοντινά ή πιο μακρινά, εκεί που θα έβρισκε την καλή ψαριά. Συνήθως ψάρευε στους πάγους, χρησιμοποιώντας ένα ειδικό καμάκι με πολλή μαεστρία και ευστοχία. Ο Πέτρος μας ήταν πολύ καλός ψαράς. Συχνά έπιανε πολλά ψάρια, τόσα που γέμιζε το καγιάκ του από τη μια άκρη στην άλλη.

Ξανά και η πολική Αλεπού που αλλάζει το τρίχωμά της κάθε εποχή, έτσι που το καλοκαίρι να είναι καφετιά και το χειμώνα κατάλευκη για να κρύβεται στους πάγους. Το κυνήγι της Αλεπούς ήταν μεγάλη υπόθεση για τους Εσκιμώους εκείνης της εποχής. Η γούνα της ήταν απαραίτητη για ένδυση, αλλά και για ανταλλαγή ή αλλιώς εμπόριο. Το κυνήγι της Αλεπούς γινόταν με παγίδες. Οι Εσκιμώοι ήξεραν πολύ καλά πού και πώς να τοποθετήσουν τις παγίδες τους, έτσι που να θυρεύουν πολλές αλεπούδες κάθε φορά. Μετά, τα δέρματα τα μοίραζαν και ξεχώριζαν κάποια για τις δικές τους ανάγκες και κάποια τα κρατούσαν για το εμπόριο που τους εξασφάλιζε άλλου είδους αγαθά. Πολλές φορές, στο τέλος του κυνηγιού, ο Πέτρος γύρναγε στο χωριό μαζί με τους άλλους Εσκιμώους, πολύ περήφανος για όλα αυτά τα γουναρικά που έφερνε μαζί του. Οι παγίδες του ήταν τις πιο πολλές φορές πολύ σωστά βαλμένες και έτσι η σοδιά ήταν μεγάλη, πράγμα που έδινε χαρά και ικανοποίηση τόσο στον Πέτρο και στους συντρόφους του κυνηγούς, όσο και σε όλο το χωριό.

Όσες γούνες ξεχώριζε για ανταλλαγή, τις μετέφερε στην άλλη άκρη του χωριού του, προς τη μεριά του λιμανιού, εκεί που βρισκόταν ο γουνέμπορος. Ο γουνέμπορος ήταν Ρώσος, ντυμένος όπως οι Ευρωπαίοι, με ευγενικούς τρόπους και ένα πλατή χαμόγελο. Διατηρούσε ένα σταθμό όπου οι Εσκιμώοι αντάλλαζαν τις γούνες τους με διάφορα άλλα είδη φερμένα από τη Ρωσία και το δυτικό πολιτισμό, όπως υφάσματα, λάμπες λαδιού, μαχαίρια, αλλά ακόμα και καινούργιες παγίδες για να είναι το κυνήγι ακόμα πιο αποτελεσματικό.

«Καλημέρα, νεαρέ μου», έλεγε ο γουνέμπορος στον Πέτρο. «Βλέπω σήμερα μας φέρνεις πολύ καλό εμπόρευμα». «Ω, σε ευχαριστώ, κύριε γουνέμπορε. Νομίζεις πως είναι αρκετά καλό?» απαντούσε ο Πέτρος. «Ναι, και βέβαια είναι. Και τώρα μπορείς σε αντάλλαγμα να διαλέξεις ό,τι χρειάζεσαι από το μαγαζί μας», έλεγε ο γουνέμπορος στον Πέτρο. «Σήμερα σκέφτομαι να πάρω μια λάμπα λαδιού για τη μητέρα μου και λίγο ύφασμα από αυτό που έχεις εκεί που είναι ζεστό, να ράψει κάτι για εκείνην και για το μωρό». «Εντάξει, νεαρέ μου, όλα στη διάθεσή σου. Έκανες πολύ καλή δουλειά και σε ευχαριστώ για τον κόπο σου»,

«Παρακαλώ, εντάξει, γεια σου τώρα, γουνέμπορε». Και με αυτά τα λόγια φόρτωνε με καμάρι το καγιάκ για την επιστροφή του με τα αγαθά που μόλις είχε αποκτήσει, ανταλλάσσοντας τις γούνες του.

Αρκετά πιο κάτω και νότια από την Αλάσκα, στην περιοχή του Σαν Φρανσίσκο, εκεί που το κλίμα είναι πολύ πιο ζεστό, οι Ρώσοι έμποροι της Αλάσκας είχαν ιδρύσει μια μικρή παροικία. Την παροικία αυτή την είχαν οχυρώσει με ένα ξύλινο τείχος και το φρούριο αυτό το ονόμασαν Fort Ross, δηλαδή φρούριο των Ρώσων. Μέσα και έξω από το φρούριο καλλιεργούσαν φυτείες και με τα προϊόντα αυτά συντηρούσαν τις ιεραποστολές της Αλάσκας. Σε αυτή την παροικία δούλευαν κατά καιρούς και πολύ ορθόδοξοι οσκιμώοι που έφταναν εκεί από το βορρά. Εκείνη την εποχή λοιπόν μια ακόμη ομάδα από εσκιμώους έπρεπε να κατέβει να δουλέψει στο Fort Ross.

Ο Πέτρος ήταν ανάμεσα σε εκείνους που θέλησαν να πάνε σε αυτή την αποστολή. Αφού λοιπόν ετοίμασαν τις προμήθειές τους για το ταξίδι, πήραν μαζί τους και τα καμάκια, τα σκοινιά, τις παγίδες και τα μαχαίρια τους, έτσι που να μπορούν να κυνηγήσουν στη διάρκεια του μακρινού ταξιδιού θαλάσσιες ενιδρίδες και άλλα ζώα της στεριάς και της θάλασσας.

Πριν όμως ξεκινήσουν το μακρύ τους ταξίδι, ζήτησαν για προστασία να πάρουν την ευλογία του Ρώσου ιερέα τους. Στη συνέχεια μπήκαν στο πλοιάριό τους και άρχισαν να τραβούν τα κουπιά, αφήνοντας πίσω τους την όμορφη πατρίδα τους, την Αλάσκα.

Το ταξίδι προς τα νότια ήταν αρκετά μεγάλο. Στη διαδρομή οι Εσκιμώοι και ο Πέτρος ψάρευαν και κυνηγούσαν. Οι θαλάσσιες ενιδρίδες γύρω στην ακτή ήταν πολλές και ήταν πολύ εύκολο για τους έμπειρους Εσκιμώους να τις πιάσουν. Όμως, εκτός από τις ενιδρίδες, κυνηγούσαν κι άλλα μικρά ζώα της θεριάς και της θάλασσας. Αυτό τους εξασφάλιζε την τροφή τους, αλλά και αρκετές γούνες για εμπόριο, όσο θα ήταν μακριά από την Αλάσκα.

πέσει το σκοτάδι, κάθε βράδυ σταματούσαν και έδαιναν το πλοιάριό τους στην ακτή. Εκεί κατασκήνωναν πρόχειρα για να περάσουν τη νύχτα. Η Αλάσκα όλο ένα βρισκόταν πιο μακριά και ο προορισμός τους που ήταν το Fort Ross ερχόταν όλο και κοντύτερα. Μετά από αρκετές μέρες ταξίδι, επιτέλους αντίκρισαν από μακριά το Fort Ross. Με χαρά ξεχώρισαν μέσα στο τοπίο το λευκό σταυρό που στόλιζε το μικρό τρούλο της ξύλινης εκκλησίας του κάστρου. Ήταν ακριβώς σύμφωνο με τις περιγραφές που είχαν ακούσει για το Fort Ross εδώ και καιρό.

«Να το, εδώ είναι το κάστρο. Το βλέπετε?» ρώτησε ο Πέτρος τους συντρόφους του. «Ναι, ναι, είναι εκεί ψηλά στο βράχο, όπως ακριβώς μας έχουν μιλήσει γι' αυτό», είπαν και έκαναν το σταυρό τους, δοξάζοντας το Θεό που τους βοήθησε να φτάσουν μέχρι εκεί. Εκεί όμως τα ανοιχτά της θάλασσας αρμένιζε ένα πολύ μεγάλο ισπανικό πλεούμενο με πολλά πανιά και ψηλά κατάρτια. Ο καπετάνιος είχε μόλις διακρίνει τη βάρκα των Εσκιμώων να πλέει προς το Fort Ross. Κάποια άγρια μανία τον κυρίεψε τότε ξαφνικά και άρχισε να φωνάζει στο πλήρωμά του. «Για κοιτάξτε αυτούς εκεί κάτω. Ποιοι είναι και πού πηγαίνουνε? Και αυτοί είναι από εκείνους που πηγαίνουν στο Fort Ross? Οι Ρώσοι τους στέλνουνε? Οι Ρώσοι που μπήκαν στην περιοχή μας? Να κατεβάσετε δύο βάρκες και να πάτε μέχρι εκεί να τους πιάσετε. Αμέσως κουνηθείτε. Μην τους αφήσετε να ράξουν. Να τους πιάσετε και να μου τους φέρετε εδώ δεμένους». Δύο τουζίνες εξαγριωμένοι Ισπανοί ναύτες πήδηξαν μέσα στις βάρκες και τις κατέβασαν στο νερό. Άρχισαν να τραβάνε κουπί με δύναμη, φωνάζοντας και χειρονομώντας.

Ο Πέτρος και οι άλλοι Εσκιμώοι τότε κατάλαβαν ότι το μεγάλο ιστιοφόρο είχε ήδη σταματήσει και ότι κατέβαζε στη θάλασσα δύο βάρκες γεμάτες με άντρες. Ωστόσο, συνέχισαν να κοπηλατούν προς την ακτή, αλλά οι δύο βάρκες τους πλησίαζαν γρήγορα, πολύ γρήγορα. Τώρα άκουγαν τους Ισπανούς να τους φωνάζουν δυνατά: «Ει, σταματήστε τα κουπιά σας!» Ο Πέτρος και οι σύντροφοί του τα έχασαν. Δεν μπορούσαν να καταλάβουν τι συνέβαινε. Καθώς οι βάρκες πλησίασαν, άρχισαν να διακρίνουν την οργή στα πρόσωπα των Ισπανών. Μαζί με τις φωνές είχαν στραμμένα προς το μέρος των Εσκιμώων σπαθιά και τουφέκια.

Ο Πέτρος σταμάτησε να τραβά κουπί και είπε στους συντρόφους του να κάνουν το ίδιο. Σηκώθηκε όρθιος μέσα στο πλοιάριο και περίμενε να δει τι θα ακολουθήσει. Μέσα στη φωνή και στην ακριάδα, ένας από τους Ισπανούς πέταξε ένα χοντρό σκοινί με λάσο και το έδεσε γρήγορα στο πλοιάριο των Εσκιμώων. «Τραβάτε! Τραβάτε το σκοινί γρήγορα! Γρήγορα!» ακούστηκε η άγρια φωνή κάποιου από τους Ισπανούς που φαινόταν ότι έδινε διαταγές στους άλλους. Ο Πέτρος και οι σύντροφοί του είχαν συλληφθεί.

Οι άγριες φωνές των Ισπανών ήταν το μόνο που ακουγόταν. Ο Πέτρος και οι σύντροφοί του δεν έφεραν καμιά αντίσταση, καθώς οι εξαγριωμένοι ναύτες τους άρπαζαν και τους έδιναν τα χέρια. Δεν καταλάβαιναν τι συνέβαινε, όμως ήξεραν ότι άδικα τους έδειχναν τόση κακία αυτοί οι Ισπανοί. Ω, πόσο μακρινό τους φαινόταν τώρα το Fort Ross και η πατρίδα τους η Αλάσκα, χίλιες φορές μακρύτερα. Στιβαγμένοι και δεμένοι τώρα μέσα στις ισπανικές βάρκες, έβλεπαν να πλησιάζουν προς το μεγάλο εστιοφόρο. Δεν είχαν ιδέα τι τους περίμενε. Δεν μπορούσαν να καταλάβουν και τότε άρχισαν μυστικά να προσεύχονται στο Χριστό και στη Θεοτόκο. Μια γλυκιά παρηγοριά γέμισε τις ταραγμένες και φοβισμένες καρδιές τους.